Είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά από τις 3. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους φίλους και φίλες έχετε ονομαστική γιορτή σήμερα. Γενέθλια. Επέτειο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, από τις 2 η ώρα. Το Σεργιάνι ξεκινάει τώρα. Παρεούλα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 και όποιος αντέξει. Οι υπόλοιποι να πάτε για ύπνο. Χρόνια πολλά στην ανάληψη, στην Ελένη, στον Έλενος. Έλενος. Να έχεις γιο και να το βγάλεις Έλενο, ε. Αυτοκτονήσει μετά το παιδί. Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνα. Και έχουμε ουκολίγους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.

Τι έγινε ρε παιδιά, βιαστήκατε να πεθάνετε το βασιλιά της Αγγλίας, τον Κάρολο? Ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, νοτιοανατολική Αγγλία, ζήτησε συγγνώμη γιατί βγήκε σε έκτακτο δελτίο και πέθανε το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας.

Καλημέρα στον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Να καλημερίσω τον και να καλωσορίσω τον Χρήστο, το φύλακά μας, το φύλακα Άγγελο στον Όμιλο Μετρομήντια. Καλημέρα στο Δημητράκη από την Τρίγλια, καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχή Σκελετό και το φίλο μας στο Λευτέρι, αρτοπίου μας στους Αμπελόκηπους, εκεί 28 Οκτωβρίου.

0: που η καρδιά μου.
1: Ηλίας Καρδοματζίδης, ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο. Ξέχασα να σου στείλω μήνυμα, λέει χθες. Καλά τώρα, εντάξει, εμπιστέψαμε. Απαράδεκτα κόκκινα φανάρια, λέει, συντονισμένα πάντως, over. Καλημέρα σας, σε λίγο βγαίνεις. Εντάξει, το στείλε παρά δύο λεπτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πάμε και στην εξωτική Καλαμαριά, η φίλη μας η Λίτσα. Καλημέρα, λέει. Γεια σου, Λίτσα.

Να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε χρόνια πολλά τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον γραμματέα από τα Μουδανιά, Κωνσταντίνος Γκατσουγκοτσόπουλος. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, χρόνια πολλά στις φίλες και στους φίλους που σήμερα γιορτάζουν και είναι πάρα πολύ. Τραγούδια για Κωνσταντίνο και Ελένη θέλουμε σήμερα, ξέρεις εσύ. Έχω μετά από αυτό εδώ ρε φίλε, έχω δύο τραγουδάκια για την Νίτσα Ελενίτσα και για τον Κώστα. Και πάλι πολύχρονος παλικάρι μου, Δημήτρης και Ευαγγελία, καλημέρα Σεριανάκια, γεια σου Άρχοντα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Έχουμε ούκο λίγος κόστιδες. Κώστας Ραπτόπουλος, Κώστας Βαραγιάννης. Είναι σήμερα μια γιορτή, άστα να πάνε. Πολύχρονη παιδιά και πολύχρονες.

Η Κωνσταντίνα Ηγογούση. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Ελπίδα. Χρόνια μας πολλά. Να είστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Να στείλουμε και τα χρόνια μας πολλά στην φίλη μας, την πόντια πίτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο γιος της, ο Ιορδάνης. Έχει γενέθλια το παιδί της. Πολύχρονος να είναι, Ελπίδα μου. Και ό,τι επιθυμεί.

0: Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά φυσικά και τη φίλη μας την Έλενα από το Κιλκής. Και τη φίλη μας την Ελένη, του Στέλιου του Κυριακού η μητέρα. Παλιά πειρατής.
1: Στο Σεριάνι κάθε δίλη, Ελένητσα μου.
0: Έτσι με ένα Σεριάνι στο στόμα θα είστε.
1: Για σένα η φίλη, βρε κουκλίτσα μου.
0: Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά όσους εορτάζονται και στο γιο μου τον Κωνσταντίνο να είναι γερός και δυνατός. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι αν μπορεί να γίνει φυσικά. Ζήτα ρε Γιώργο Πετρίδη, να χαίρεσαι καταρχάς το παλικάρι σου.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από τη φάμπρικα, δώσε πόνο λέει άρχοντα, καλημέρα Γιάννη μου. Και μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία, κάτσε να την κόψω. Για μια γυναίκα στάδικο, μπάρκαρα σε γκαζάδικο. Μιλάμε ότι είναι, πόσο είναι τώρα, ούτε 10 μηνών ο μικρός. Αναλώσιμα.

Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου, καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες. Ο Κώστας ο Βιολέτας. Ναι, καλά δεν λέγεται Κώστας τέλος πάντων. Πολύχρονος Κώστα. Καλημέρα από την άλλη πλευρά της γης λέει. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Η φίλη μας η Ελβίρα λέει καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στους φίλους μας και στις φίλες μας που έχουν γιορτή του σήμερα.

Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger. Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και όπως λέμε, τι άλλο να κάνουμε, να καταπιούμε και σπαθιά? Δεν γίνεται. Θα πληγώσω τις αμυγδαλές μου. Και όπως έλεγα παλιά, τις αμυγδαλιές μου.

αυτό μου αρέσει το live, παιδιά. Την είχε ένα ρυθμό πιο κάτω, ας πούμε. Τη ζόριζε λιγάκι. Πάμε λίγο πιο γρήγορα.

Έτσι, μπράβο. Άμα πια. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Πετρίδη. Για το φίλο μας τον Γιώργο τον Πετρίδη. Να ακούσουμε το γιο του. Πολύχρονος. Να το χαίρεσε το παλικάρι σου. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Δημήτρης Ορφανίδης, ένα ποντιακό.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλή δύναμη, καλημέρα λέει Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά ως εορτάζοντες. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Να είσαι πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης με λέει 21 Μαΐου έγινε και η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, λέει, το 1894 νομίζω. Κωνσταντίνα Γουγούση, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μου στην Ελπίδα, χρόνια μας πολλά, να είστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Το λιμάνι μη φωλέαν και υψιδεμόν, ένα και πράσινο μάτων εμορφών ξανδών.
0: Ο Αντώνης από τα Γρεβανά, το Ηρακλάκι μου, σατανόγριες ήρθατε. Το χαίρομαι όταν το λέω αυτό. Καλημέρα φίλε Γιάννη, είσαι το καλύτερο παρεάκι τέτοιες ώρες. Χαιρετισμούς στο σοφάκι την Κουκουρούκου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ παιδιά σε όλους σας. Μας έχετε πρώτη εκπομπή στην νυχτερινή βάρδια. Σε όλα τα ραδιόφωνα, να είστε καλά. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Γεια σου ρε παλίκαρε.

Σταύρο Σαββίδη. Συγκινήθηκα προχθές, παιδιά, στο Πόντος TV και τον πήρα τηλέφωνο τον Σταύρο. Είχε τον πατέρα του, τον Μάντι, τον κύριο Μάντι, 94 ετών, με τη λύρα του τραγουδούσε. Και κάποια στιγμή τραγουδούσαν ντουέτο, δηλαδή μιλάμε, έχω πάθει πλάκα. Τι να το κάνεις το καστανό, ρε, εσύ. Και το μελαχρινό όταν υπάρχει το ξάνθο, έτσι είναι αυτό. Γούστα είναι αυτά, τι να κάνουμε.

0: για την άλλη.
1: Κωνσταντίνε από τα Μουδανιά της Ελπίδας, ο γιος έχει σήμερα γενέθλια, ο Ιορδάνης. Ο άλλος είναι ο Ηλίας. Ο μικρός δηλαδή έχει γενέθλια σήμερα. Ο Ιορδάνης της. Αναστάσιος Ανδρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Εύρο, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα τα παιδιά στις Σφαίρες, τον Πέτρο και την παρέα του. Είχα την τιμή να τους γνωρίσω.

Ναι ρε φίλε, το πρασινομάτκο είναι άστα να πάνε. Και το άλλο έχει πολύ του Σαββίδη, που είναι το κόνιαλι. Ένα πολύ ωραίο, ένα γρήγορο. Θα ακούσουμε αργότερα.

Πάμε να ακούσουμε Ιφηγένεια Τσέρεκ στην επόμενη. Έρχεται η Στανίση με τον Χριστόφορο, ένα medley. Θα μπούμε μετά στα Ζεϊμπέκικα με τον Γονίδη. Θα πάμε σε Βαγγέλη Πρεπινιάδη, σε Μπουγά και πάει λέγοντας το πράγμα. Εδώ είστε, ακούτε Μετρόπολης. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά στα 320 kbps, στερεοφωνικά παρακαλώ, για όλους.

Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη, χρόνια μας πολλά και στον αδελφό μου Πολύχρονος. Ελένη μου, χρόνια σου πολλά καταρχάς. Και καλά. Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα να χαίρεται το παιδάκι της και στη Σοφία την αγάπη μου. Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη, Πολύχρονη κορίτσι μου. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύες στην Πολύχνη. Καλημέρα, λέει Άρχοντα, χρόνια πολλά όσο εορτάζοντας, αλλά και ιδιαίτερα στο δικό μας, τον Κωστάκη. Ναι, ρε, και ο Κωστάκης γιορτάζει. Το βοηθό μου, εδώ που κάνει τα πάντα και σε καλές τιμές. Αλλά τι ναούμε. Να το αφιερώσουμε κάτι, λέει, για την μάνα, ένα ποντιακό. Τα αφιερώσουμε, παλικάρι μου, γιατί όχι. Στην επόμενη να βρεις. Τα πάντα κάνει, μπράβο. Στείλνω και από εδώ να κάνει καμιά υπερορία, μα θέλει.

0: Λοιπόν, να βάλω ένα κουιζάκι έτσι της πλάκας δηλαδή. Τι δουλειά έχει μια ξανθιά έξω από ένα σούπερ μάρκετ με μια νταλίκα? Προσπαθεί να παρκάρει την νταλίκα. Τι δουλειά έχει λοιπόν μια ξανθιά έξω από ένα σούπερ μάρκετ οδηγώντας μια νταλίκα? Έτσι, πάει στο σούπερ μάρκετ με μια νταλίκα. Για πέστε μου.
1: Απόψε τριγυρνάω μες στην πόλη.
0: Άιντε πίλη, δώστα.
1: Κι είναι

Και όπως λέω πάντα, τράβα να με βρεις εσύ στον παράδεισο, εγώ θα είμαι στην κόλαση σου, είτε αμαρτία. Μπαίνει το ΣΔΟΕ, παιδιά, σε έναν οίκο ανοχής. Και βλέπει έναν τιμοκατάλογο. Ιεραποστολικό, 45 ευρώ και 23 ευρώ ΦΠΑ. Καρεκλάτο, 40 ευρώ και 23 ευρώ ΦΠΑ. Σε Τριβανάτο, 35 ευρώ και 23 ευρώ ΦΠΑ. Πίπα, 20 ευρώ και 11 ΦΠΑ. Και λέει την τσατσά, λέει, γιατί ρε κορίτσι μου, λέει, πίπα, λέει, έχει, λέει, μόνο 11%. Έχουμε γάτα λογιστή, λέει, και το πέρασε στα ροφήματα. Θα πεθάνω, ρε φίλε, μη μ' αφήνεις να καίγομαι. Ένα μήνυμα στείλε, θα πεθάνω στο ρικίσομαι. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, πολύχρωμος Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, λέει Γιάννη, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες, απανταχού, να μας χαίρονται όσοι αγαπάμε, λέει, τον Άσο το θέλω από Μαργαρίτη. Να χαρώ εγώ το παιδί το δικό μας. Μπορώ να καλάσω χατήρι, γιορτάζει σήμερα.

Καλά και δεν είναι ποιήτρια ξύπνια, θα μας έγραφε πεπέρι. Ε, ναι, κάπως έτσι ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Στανίση και Χριστόφορο.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα. Χρόνια πολλά όσους εορτάζοντες. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα. Και το Σάκη τον Πλιάκο.

0: Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάνναρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους εργιάνιδες, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Εορτάζουσες, χρόνια πολλά στην κόρη μου την Κωνσταντίνα, τσάκαλε μου λέει, να τη χαίρεσαι ρε Βαγγέλη μου. Να της δώσεις και ένα φυλάκι από μένα, στο Μάγουλο. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζοντες, χρόνια πολλά και στη δική μου την Ελενίτσα, την εγγονούλα μου. Ελπίδα μου να χαίρεσαι τον Ιορδάνη σου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να τη χαίρεσαι την Ίτσα Ελενίτσα, Ελενάκη του σου.
1: Πάμε, βόλτα, πόρσε με τα μάξι.
0: Πάμε.
1: Έλα και θα σου φερθώ, εντάξει.
0: Ναι, μια ξεπέτα θα κάνουμε.

Ο Νέστορας μου λέει ο Σάκης Οπλιάκος είναι αγκαλιά με το Μορφέα. Μόλις άφησε σένα ο Μορφέας πήγε και άρπαξε αγκαλιά του Σάκη. Ενέβρε εντάξει εσύ αμάμπια αφού το έχω κάνει και ανάρτηση. Τι δουλειά έχει μια ξανθιά έξω από ένα σούπερ μάρκετ με μια ανταλίκα. Της είπε η μάνα της να πάρει 3 τόνους ρύο μάρε. Ξανθιά είναι ρε παιδιά, τι να κάνω. Άμα δεν ήταν ξανθιά, γι' αυτό θέλω τις ξανθιές εγώ, γιατί είναι λίγο χαζούλες. Αλλιώς τι. Οι μελαχρινές είναι ξύπνιες, οπότε με μένα θα έρθουν. Γεια σου ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες σου. Μουα, μουα, μουα.

τίποτα άλλο με πουλήσεις μόνο. Ναι, ματάρες μου όμορφες.

καλημερίσω τον το Θάνο το Σακά, το φύλακα άγγελό μου, και το Μανώλη τον Τοπαλίδη, το Φιλτόπ.

πόσο μου αρέσουν αυτά τα medley, ρε παιδιά. Γι' αυτό μου αρέσουν τα ταβερνάκια που η ορχήστρα παίζει έτσι ποτ πουρί και τα γουστάρω πολύ. Με ρετσινούλα, κρασάκι και καλή παρέα πάνω απ' όλα.

Ποιο είναι πιο ωραίο, πιο αγαπημένο σου, λέει, τραγούδι? Το κελί 33? Όχι, λέει. Πολλά γαλόνια σου δώσα, Γιώργος Μαργαρίτης. Ασάντα γκέλ. Ένα όμορφο αμπτάλικο. Για όλα τα αναλώσιμα εξαιρετικά.

0: Αρχατής, τι θα κάνω. Κορόιδα.
1: Κορόιδα.
0: Ταύρο άλλη.
1: Θα την κάνω. Κανένας δεν πεθαίνει.

0: Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα. 2-31-111-95-50. Επαναλαμβάνω και πάλι, 2-31-111-95-50, το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ρε Γιαννάρα.
0: Γεια σου, ρε Παλικάρα. Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Πολύ χρόνοι όλοι εορτάζονται.
0: Βέβαια.
1: Γιαννάρα. Έλα. Και Γιαννάρα, έπεισε ο Παραγιάννη, έπεισε και του Κλαράκη, του Ραπτόπουλου, την καψούρα μου.
0: Ένα.
1: Τον Βρανάρε, ξέχασε.
0: Α, ναι, ρε, τον Κώστα τον Βρανάρε.
1: Βρανάρε, αμά.
0: Εντάξει, ρε, θα έρθει.
1: Γιαννάρα.
0: Βέβαια, ο Κωστάκης ο Βρανάρε.
1: Έλα να δώσω μια αφιέρωση, ρε Γιαβρή μου.
0: Για πες μου.
1: Η μανούλα μου τώρα έπρεπε να την έχω εδώ, αλλά. Γιαννάρα Καρδασάρα, σε νόσο αντεράτα.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Ελληνικό, καπάκι άνοιξα και την μπουκαλάρα.
0: Για πες μου, ποιο θέλεις, ποιο τραγούδι θέλεις.
1: Και άλλο και είμαι σε επικοινωνία από
0: ωραία, την Παναγία μου.
1: Με τη μανούλα μου που γιορτάζει και μας ακούει, αλλά δεν μας μιλάει πες και
0: μου,
1: δεν μας απαντάει.
0: Ποιο τραγούδι θέλεις, βρε.
1: Με ένα σακίδιο στον νόμο. Και από εκεί ψηλά ο Αποστόλης Νικολαίδης, το φλαράκι μας ακούει. Κάρφωσα τώρα, Γιαννάρα. Με ένα σακίδιο στην πλάτη.
0: Έγινε, κλείσε αγόρι μου, θα τα πούμε φυλάκι.
1: Άντε, σ' αγαπάω, ρε ψυχουλά μου.
0: Έλα, εντάξει, άστα, δεν τα μπορώ αυτά, ρε. Αφού τα ξέρεις, ρε Γιώργο, ρε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Έπεσες. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Σοφάκη.
3: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουνε.
0: Mm-hmm.
3: Και προπάτω στη μία και μοναδική την καψούρα μας, τον Κώστα τον Παραγιάννη.
0: Ήχ, Παναγία μου.
3: Βέβαια.
0: Μη φωνάεις, θα σε κλείσω, είπα την άλλη φορά.
3: Καλά.
0: Ναι.
3: Άντε και στο Ραπτόπουλο, άντε σήμερα που γιορτάζει.
0: Ο Ραπτόπουλος, ο Κώστας ο Βρανάς, εντάξει, είναι
3: ο
0: πολύ.
3: Ο Βρανάς, καλά με τον Βρανά τα είπαμε.
0: Ναι, τα είπατε, εντάξει.
3: Τα είπαμε με τον Βρανά.
0: Άντε.
3: Κώστας της Ελένης, στην Ελένη από Κιλκής.
0: Η Ελένα από Κιλκής,
3: ναι. Η Ελένα από Κιλκής. Τα κορίτσια και το Μελισσινό στην Ελένη.
0: Που γιορτάζει και αυτή.
3: Ναι, που γιορτάζει και αυτή.
0: Και η Ελπίδα γιορτάζει σήμερα.
3: Η Ελπίδα.
0: Ναι, βέβαια, γιορτάζει σήμερα η Ελπίδα. Δεν μας άκουγες προηγουμένως που σου είπα ότι έχει γενέθλια ο γιος της, ο Ιορδάνης.
3: Ναι. Τώρα το κατάλαβα.
0: Να χαθείς.
3: Χρόνια πολλά.
0: Να χαθείς, να χάνεις.
3: Να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις όπως γουστάρει αυτό.
0: Εννοείται. Τι όπως γουστάρει αυτή.
3: Καμπράτα.
0: Άιντε, φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε. Άμα δεν τρέπεσαι λιγάκι. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Θοδωρά, τι κάνεις.
4: Καλά είστε.
0: Κλείσε ρε το ρημάδι το ραδιόφωνο, ρε. Κλείσε το ρε το. Αφού ακούγεται, ρε φίλε, τι έκλεισε. Κλείσε το καλά. Το χαμήλο δεν το έκλεισε.
4: Το κλείσα.
0: Άντε, λέγει.
4: Να ρωτήσω τραγούδι.
0: Ναι.
4: Πατριάρχης Βραδιάζη.
0: Ποιο?
4: Βραδιάζη, πάλι σήμερα βραδιάζη. Αφιερωμένο σε εσένα και στον Αχιλίκο και την κυρία Αρτήλα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Είναι κάποιες στιγμές, παιδιά, που δεν ακούγεστε καθόλου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Θόδωρε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Έλενα, χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ και χίλια ευχαριστώ για τα τραγούδια μου.
0: Mm-hmm.
5: Μπορώ να βάλω ένα τραγούδι.
0: Για πες μου.
5: Είναι επιθυμία της Αθηνάς της Ανεψιάς μου.
0: Για πες μου ποιο.
5: Το άστο, άστο να πάει.
0: Άστο να πάει, άστο, ε. Άστο να
5: ναι,
0: πάει.
5: Ναι, ναι. Είναι επιθυμία της Ανεψιάς μου, της αρέσει πολύ.
0: Έγινε, θα τα ακούσουμε.
5: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να σε καλά, υγεία, υγεία να έχουμε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σου και σε σένα.
6: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντας.
0: Μίλα λίγο πιο δυνατά εσύ.
6: Όχι.
0: Εσύ μίλα λίγο πιο δυνατά, είναι χαμηλά το τηλέφωνο σου.
6: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Την κυρία Ελπίδα στο γιο της που έχει τη γενέθλιά του.
0: Mm-hmm.
6: Χρόνια πολλά να τον χαίρετε. Και φιλάκια στην την κυρία Δόμνα, την κυρία...
7: Και σε όλους. Και σε όλους. Άντε να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Χαμηλό το τηλέφωνο της φίλης μας της Βάσος. Κλείσε ρε το ραδιόφωνο, βρε κακούργα
8: έλα,
7: γυναίκα.
8: Έλα, κλειστό είναι, καλημέρα.
7: Τώρα το κλείσες κακούργα.
8: Ναι, για βρή μου να σε χαρώ. Α. Γιορτάζει ο κύριος Κώστας μας σήμερα, χρόνια του πολλά.
7: Α, ναι.
8: Γιορτάζει ο γιος μου, χρόνια του πολλά. Και τη φιλιό και το παιδί που είναι μέσα, όλους.
7: Να σε καλά.
8: Γεροί να είμαστε και εσύ πιο γερός να μας έχεις δίπλα σου.
7: Γεια σου.
8: Ευχαριστώ πάρα πάρα
7: να είσαι
8: πάρα
7: καλά.
8: Πολύ.
7: Να είσαι, καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Άντε, γεια.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άμα λες εμένα για βρή μου, πρέπει να σε στείλω στον Ραζί, στον οφθαλμό. Βέβαια, και ο Ντίνος ο Αναγνωστούδης γιορτάζει σήμερα, ο Κωνσταντίνος, ο ποιητής μας. Μια ζωή, ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχνάω, γιατί τον έχω στο μυαλό μου σαν Ντίνο Αναγνωστούδη και τον Ντίνος δεν το συνδυάζω. Είμαι και γέρος άνθρωπος, Κωνσταντίνε μου, πολύχρονος πασά μου. Κάτσε τώρα να το κλείσουμε αυτό, θα ανοίξουμε και αργότερα. Τι θέλουμε να ακούσουμε, θέλεις να πεθάνω, άντε.

Να στείλω την καλημέρα μου στο DJ, τον Μάστορα, με τα ωραία του remix. Θέλεις από πάνω. Θέλεις από κάτω δεν σου συνιστώ.

Βάλε και καμιά 10-15 χρόνια παραπάνω, ρε Σοφία. Πολύ χρόνια, ρε, χρόνια πολλά, ρε. Αλλά δεν είσαι τόσο, βάλε και 15 χρόνια ακόμα. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Ρεφατλάρη, λέει. Την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι, στο Δημήτρη, το Λεβέντη, το Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, λέει. Ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Χριστάρα.

Λοιπόν, μη μου ζητάτε άλλα τραγουδάκια, παιδιά. Τα έχω βάλει όλα σε μία σειρά εδώ. Ό,τι μου ζητήσατε θα ακουστεί.

0: άστο. Για τη φίλη μας την Αθηνά.
1: Άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους για αγάπη μιλάμε.
0: Γιάννης Βουζούκης, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά στη γυναίκα μου Ελένη και στο γιο μου Κωνσταντίνο και στον πατέρα μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να τους χαίρεσαι ρε μάγκα και να τους χαίρονται. Γεια σου ρε Γιαννάκη, συνονόματα.

Ε, άμα τα θέλεις, τα θέλεις όλα. Τι του έλεψες. Απ' τα νύχια με και τα μαλλιά επάνω, δεν το κατάλαβα. Να μάθετε να μην λέτε όχι, παιδιά. Γιατί η γειτόνισσα απέναντι δεν λέει όχι ποτέ. Και δεν έχει πονοκέφαλο ποτέ.

Πάμε να ακούσουμε τον Άσοτο. Έρχεται ένα σακίδιο, έρχεται το βραδιάζι, έρχεται ο Γονίδης. Έρχεται και η άτακτη παιδιά με το Μαργαρίτη και στην Μπουζούκα ο Λιόλιος, ο αριστερόχειρος. Έχετε ο Κουρκούλης, το μάνα μου, ένα κόνιαλι ωραίο με το Σταύρο το Σαββίδη, η γλυκερία που μου ζητήσατε, το μια μελαχρινή. Μελαχρινή το ζήτησε. Ούτε δεν τρέπεσε λίγο, βάψε τα μαλλιά σου.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Και να στείλουμε και εκεί ψηλά, αρέσει, Βαλάση, στον Αλέκο το φιλαράκι μας. Κάποια στιγμή μπορεί να ακούει από εκεί πάνω.

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη λέει: το ΙΠΕΞ δεν είδα να βγάζει ανακοίνωση για τους δύο Έλληνες που κρατούνται στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης επειδή ανοίξανε μία σημαία, αλλά βγάλανε ανακοίνωση για τους επαγγελματίες ανθρωπιστές που προσπάθησαν να πάνε στη Γάζα και ορθώς συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Να στείλουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα τον Μπάλα, τον καψούρι μου, στο άρτον ζαχαροπλαστείο Πάλας εκεί στη Βενιζέλου, στην Νεάπολη. Πολύχρονος παλικάρι μου.

0: Κωνσταντίνε από τα Μουδανιά, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Πασχάλα Ροστρεζής είναι αυτός. Μάζεψε με πριν τελειώσω. Κώστα του Τζόγλου, καλημέρα και πολύχρονο σπασά μου. Έπληξε.
1: Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ' τον μέσα.
2: Έχομαι.

0: Καλημέρα, λέει Γιάννη, ο Κώστας, και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες τις εορτάζοντες. Πολύ χρόνος και σε ένα και εσύ, παλικάρι μου, και θέλει να ακούσει κάτι από Άντζε Σαμίου, θα τα ακούσουμε. Μη μου ιστάτε άλλα τραγούδια όμως, παιδιά. Τέλος.
1: Και σ' αγαπάει όπως πρώτα.
0: Βαγγέλης Δόγγραλης, καλημέρα Γιάννη, θέλω να στείλω στη μάνα μου χρόνια πολλά και στην ανιψιά μου την Ελένη και στην ξαδέρφη μου την Ελένη από την Επανομή και την καλημέρα μου σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Γεια σου ρε Βαγγέλη, καλά χιλιόμετρα, τρεχαντήρια μου. Καλημέρα στον Τιμολέον,

708, γιατί παίρνεις τηλέφωνο, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχω ανοίξει γραμμές και δεν το ξέρω. Ε? Δεν θέλω να σε έξω κανένα μπινελίκι πρωί-πρωί.

Λοιπόν, Φυρί, πας να τα ακούσεις. Μισό λεπτό λιγάκι, παιδιά. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Μισό λεπτό λιγάκι. Παρακαλώ. Το κλείσες, ε. Έτσι, να σε στείλω στο γεροδιάλο ήθελα, αλλά εντάξει, να μην σε στείλω. Εντάξει, άντε, μπράβο. Μια εβδομάδα τιμωρία έχεις, να ξέρεις. Να μην ξαναπάρεις τηλέφωνο για μια εβδομάδα.

0: ένα γέλιο σου δω.
1: Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια, σε ακούω, καλή δύναμη σε αυτούς που εργάζονται. Γεια σου ρε Γιάννη μου, καλημέρα στις αίρες.

Για τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη, το Χρήστο και την παρέα του. Και για το Κωστάκι, εξαιρετικά. Νίκος Κορκούλης, μάνα μου. Για όλες τις μανούλες που είναι εδώ και αυτές που είναι εκεί ψηλά. Και για την κυρά Φοφό μου, φυσικά, έτσι.

Χρήστος Φωτόπουλος, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα Πέμπτης, καλή ακρόαση σε όλο το Σεριάνι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Χριστάρα.

Ο Ιορδάνης αγαπητός ξανακυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι, το Εξάρτηση, σε μια φρέσκια επανεκτέλεση του 1999 σε μουσική και στίχους του Φίβου.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice και πάλι. Αν κάνετε κέφι, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Εάν όχι, συνεχίζουμε με μουσικούλα, εντάξει.

0: πίσω την καρδιά. Μία κι άλλο μία, πίσω την καρδιά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Να σε καλά, Δομνίτσα μου.
2: Θέλω να πω κανένα δυο σκεπτισμούς μου την κυρία Ελένη από το Μεσαίο.
1: Γιορτάζει σήμερα η Ελένη από το Μεσαίο, βέβαια.
2: Θεός να την έχει καλά και το εγγονάκι της. Επίσης θέλω να στείλω τους σκεπτισμούς μου και την ευχή μου, τη λειτουργή. Τη Λένα, κοινωνική λειτουργό,
1: ναι.
2: Αγαπάει τις ηλικιωμένους τόσο πολύ που τη λατρεύουνε.

0: τα χρόνια μου πολλά και τα νεγκονάκι τους θα το χαίρετε. Και όσοι γιορτάζουν, καλή σας μέρα.
1: Ναι, αλλά μην ξέχασες να πεις όμως σήμερα που γιορτάζει της ελπίδας σου.
0: Ελπίδα.
1: Γιορτάζει, είπαμε, η ελπίδα ο γιος της σήμερα, η γενέθλια.
0: Ελπίδα, την ελπίδα για τον χαίρετε.
1: Εγώ θα σε σώνω πάντα.
0: Και χαρά να το δίνει ο Θεός στη ζωή του όλη.
1: Να σε καλά. Γεια σου, Δομνίτσα μου.
0: Καλή σήμερα και όσοι γιορτάζουν.
1: Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά, Δόμνα μου. Γεια. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Σάβα μου, τι κάνεις.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλό πρωινό. Χρόνια πολλά για όσου γιορτάζουν. Την ελπίδα χρόνια πολλά να χαίρεται το γιο του. Το γιο της.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτά.
1: Έγινε, παλικάρι μου, φυλάκια.
2: Ξημέρωμα.
1: Γεια σου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Επόμενη, μάλλον. Έλα, ρε Σοφία, τι έγινε.
3: Ξέχασαμε να στείλουμε χρόνια πολλά στο γραμματέα μας, τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, ρε, το είπαμε αυτά, ρε. Εγώ τα είπα αυτά. Εγώ
3: στον Κωνσταντίνο και στον εαυτό μου που γίνεται 62 σήμερα.
1: Ναι, τα είπαμε και αυτά. 62 γίνεσαι.
3: 64 είμαι γεννημένη.
1: Βάλε καμιά δεκαριά ακόμα, μωρέ, εντάξει.
3: Όχι, τόσο είμαι.
1: Έλα τώρα, ντε.
3: Έχω τόσο είμαι.
1: Μεταξύ.
3: Τα χρόνια μου δεν ξέρω.
1: Μεταξύ μας τώρα, εντάξει.
3: Κλείνω το 61 και μπαίνω το 62.
1: Ω, Παναγία μου, πολύχρονη κορίτσι μου, να είσαι καλά.
3: Γριά γυναίκα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
1: Να είσαι καλά. Τι να πω εγώ που είμαι 81. Αχ, Παναγία μου. Πολύ είμαι, ρε παιδί μου. Γιατί τόσο πολύ έγινα. 81,
4: Μια γυαλωνία πίσω την καρδία.
1: Καλά τώρα, μην το πιστέψετε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο ακόμα. Άντε, για να δούμε, θα πάρει κανένας.

0: πόρτα σ' ανοίξω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλό σημέρωμα.
0: Γεια σου τι μου λέω.
1: Χρόνια πολλά και σε εμάς τους παντρεμένους.
0: Όπα, γιατί ρε, τι είναι σήμερα?
1: Γιατί κότσι δεν πιαστήκαμε.
0: Α, να σε πάρει να χαθείς να χάνεσαι. Ευτυχώς εγώ ξέφυγα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς εγώ ξέφυγα. Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Τη λατρεία μου στη μικρούλα μας, στο λουλούδι μας. Και στην την αγάπη μου στην ποιήτριά μας. Και είπατε κάτι, άκουσα, ο γιος της γιορτάζει.
0: Ε, ναι, ο γιος της είναι, έχει γενέθλια, δεν γιορτάζει. Ε, γενέθλια, ναι, γιορτάζει, αλλά έχει γενέθλια σήμερα, ναι. Ο Ιορδάνης.
1: Ε, χρόνια πολλά και στην γλυκιά μας ποιήτρια.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου,
1: και
0: φυλάκια.
1: Και σώματος Ελιανόπουλο.
0: Έγινε, φυλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη, αδερφέ.
0: Γεια σου, ρε παλίκαρε, από Ινώη, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Και το γιο της.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου, και σε σένα, παλικάρι.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Βέβαια.
2: Να είσαι πάντα καλά, πάντα.
0: Να είμαστε, να συναντιόμαστε, παλικάρι μου.
2: Χαιρετισμούς.
0: Έγινε, Γιάννη, φυλάκια, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
2: Τώρα τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα.
0: Έγινε, αδελφούλη μου.
2: Όλοι που έχουν γενέθλια, γιορτή, ξέρω εγώ όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολύ χρόνος και εσύ, παιδιά. Ο φίλος μας ο Κώστας από την Ινώη. Παρακαλώ, Καστοριάς, ε.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, ρε Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, από όρος.
3: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στις και στην ύφη μου στη Γερμανία, αν ακούς την Ελευθέρη.
0: Να σε καλά, να τη στείλουμε την αγάπη μας.
3: Έγινε.
0: Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσένα.
4: Ο Περικλής είναι.
0: Έλα ρε Περικλή.
4: Τώρα σταμάτησα να σε πάρω ένα τηλέφωνο λιγά, γυρίζω στο σπίτι μου κάθερση.
0: Α, κατάλαβα.
4: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν και στο γιο μου τον Κώστα.
0: Να τον χαίρεσαι.
4: Είναι καλή κέρμα για αυτός και περιμένει να ξεφορτώσει σήμερα.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να τον χαίρεσαι.
4: Να σε καλά, κύριε.
0: Φυλάκια, υγεία να έχουμε, τα υπόλοιπα όλα τα βρίσκουμε, Περικλή.
4: Έτσι.
0: Φυλάκια,
4: έτσι.
0: Φυλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ω, πολύχρονος πασά μου. Και από το μικρό, και από κοντά.
5: Είπα και εγώ να πάρω σήμερα, έτσι να πω.
0: Ε, να πάρεις, γιατί να μην πάρεις. Εδώ παίρνω εγώ, ας πούμε, δεν θα πάρεις εσύ.
5: Ευχαριστώ τη Σοφούλα για την Κουκουρούκου για τα χρόνια πολλά που μου είπε.
0: Βέβαια, το γραμματέα μας λέει.
5: Το είχε ξεχάσει και λέει κάτσανε και έκανε δεύτερο τηλεφώνημα.
0: Ε,
5: την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, χρόνια πολλά στην ελπίδα για το γιο της, να το χαίρεται, να το καμαρώνει και ενώ προοδεύει και να είναι περήφανη για το γιο της.
0: Ε, βέβαια είναι, πάντοτε είναι, δεν το κατάλαβα.
5: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Έτσι, έτσι. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα είναι πάρα πολύ πραγματικά.
0: Ναι, ευχαριστώ. Δεν το συζητάω.
5: Ελένες, Κωνσταντίες, Κωνσταντίες.
0: Ε, βέβαια. Άκου, Έλενος. Υπάρχει και Έλενος, λέει, γιορτάζει και ο Έλενος.
5: Εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εσένα όμως σε λένε Ελένη μετά τις 12 το βράδυ, έτσι.
5: Εμένα.
0: Ναι, μετά τις 12 το βράδυ.
5: Ε, τώρα πέρασε, άστο.
0: Α, εντάξει, γιατί εμένα με λένε Ιωάννα, κατάλαβα.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να με λένε εμένα Ελένη.
0: Άντε καλά. Φιλάκια, γορίνα μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι γερός.
0: Να είσαι και εσύ.
5: Να χαίρεσαι το αστέρι σου.
0: Την εγγονή μου, τίποτα άλλο τώρα.
5: Την εγγονή σου, έτσι.
0: Τα υπόλοιπα, άστα να πάνε. Έγινε, αγόρι μου.
5: Και αγαπάς εκτός από ξαρτιές και μελακτές.
0: Ε, βέβαια. Έβγαλε, βγάλαμε και δεύτερο δοντάκι τώρα. Άστα να πάνε τώρα είναι.
5: Τώρα άστα να σε δαγκώσει. Λίγο να
0: τώρα, τώρα. Άμα ακούσω να με λέει και παππού, πάει, κατουρίθηκα πάνω μου. Δεν το συζητάω.
5: Εδώ έχει κατουρηθεί χωρίς. Φαντάσου να το πει. Και
0: φαντάσου να το πει. Μόνο που, μόνο που τη φωνάζω.
5: Να είσαι γερός και
0: να σε καλά.
5: Θα τα πούμε, φίλε, κάποια άλλη.
0: Έγινε, αγόρι μου. Φυλάκια, φυλάκια, να σε καλά. Πάμε και στο τελευταίο, παρακαλώ.
6: Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σένα, παλικάρι μου.
6: Δημητράκη, είμαι πλανητάκης.
0: Έλα ρε Δημήτρη μου, έλα γόρι μου.
6: Ξεκίνησε και σήμερα το έργο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στη φίλη μου την Ελένη από Σέρες.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
6: Εμείς αλλάξαμε δρομολόγιο, σήμερα πάμε Δυτική Μακεδονία.
0: Α, μάλιστα.
6: Φτάνουμε πέρα, μήκους βαθμούς θερμοκρασία και ετοιμαζόμαστε για την ανάβαση στην Καστανιά και ο Θεός βοηθός.
0: Ωραία, καλό δρόμο να έχεις, παλικάρι μου.
6: Κουράγια. Καλά χιλιόμετρα στους συναδέλφους.
0: Έγινε, αγόρι μου, φυλάκια, να είσαι καλά. Τρεκατήρια μου, καλά χιλιόμετρα να έχετε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας κύριε.
0: Πολύ.
7: Άσε τον φίλο σου τον Κώστα, για αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Πολύχρονος κύριε Κώστα, πολύχρονος κύριε Κώστα.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πού είναι ο Κώστας μου θα λες. Ακούσα την αρχή ή όχι?
7: Ναι, από την αρχή.
0: Γιατί το έβαλα.
7: Διάμεσα ένα μισάωρο έχασα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
7: Έπρεπε να μεταφέρω κάποιους ανθρώπους, ήταν και ξένοι και δεν...
0: Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Πολύχρονος πασά μου να είσαι. Για πες μου, για πες μου, τι κάνεις. Τι να κάνω ρε φίλε, τα ίδια.
7: Τι κάνεις και εσύ, καμόνο μας, δεν αγωνιζόμαστε, εντάξει, αντέχουμε ακόμα. Να ξέρεις, τη νύχτα που θα πει παππού, την άλλη νύχτα έχουμε ραντεβού και ένα τσίπουρο.
0: Γιατί πρέπει να πει παππού για να κεράσει το τσίπουρο ρε φίλε.
7: Ναι.
0: Άντε καλά, εντάξει.
7: Πρέπει να υπάρχει αιτία και αφορμή.
0: Ωραία, σωστός.
7: Για όλους τους πολέμους υπάρχει.
0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης καλά είναι, γιατί έχω να μιλήσω πολύ καιρό μαζί του.
7: Είναι καλά, είναι, παλεύει για αυτούς με τα κύματα.
0: Έγινε. Άιντε, φιλάκια, θα τα πούμε.
7: Αγάπη
0: σου. Να σε καλά, να σε καλά. Μάτσα μούτσα και πάλι πολύ χρόνος, παλικαράκι μου. Λοιπόν, κάτσα το κλείσουμε, παιδιά, αυτό λιγάκι. Το κλείσαμε. Ωραία, που είχαμε μείνει. Τη μια μελαχρινή, πάμε να τα ακούσουμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γλυκερία.

Αύριο Παρασκευή 22 του μηνός και Σάββατο 23 του μηνός η μεγάλη γλυκερία θα είναι στο Άιλα. Μαζί της η Χριστιάνα η Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Επιμέλεια προγράμματος Κώστας και Στέλιος Φωτιάδης. Γλυκερία στο Άιλα, παιδιά.

0: άλλο να δώσει.
1: Έτσι για τις χαμένες ιστορίες και για τις καινούργιες που αρχίζουν μετά. Άκης Ρωμανός, τι να μας πεις.

Μάκης ο Μακένζη λέει καλημέρα Γιάννη, Μάκης από Μουδανιά, τραγουδάκι για τους φύλακες του ξενοδοχείου Blue Lagoon Palace και στο Ραφαήλ στο ξενοδοχείο Οκεανία. Για άλλους σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ, όπου και αν μας ακούτε παιδιά. Ανά και το φιλαράκι μας ο Άκης ο Ρωμανός. Και απόψε ζωγράφισες μου λέει με την εκπομπάρα σου Γιάννη, λέει χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και τα καλύτερα σε όλη την παρέα. Γεια σου Ράκη Ρωμανέ.

0: Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ο Χρήστος ο Πασχαλάς. Γεια σου παλικάρι μου.
1: Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός.
0: Ναι, όχι όπως ήξερες αλλού, αλλά όπως εδώ τα βρήκες, δεν το κατάλαβα. Αν έκανες παρέα με χλεχλέδες, εμείς δεν φταίμε σε τίποτε, τον μπούλο.

Γιάννης Βασιλιάδης, γεια σου Γιάννη, χρόνια πολλά ως εορτάζοντες με υγεία. Παίξε ένα κομμάτι για εμάς τους ατοπιούς, λέει. Στάθης Αγγελόπουλος, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Ρε μη μείνουν στα τραγουδάκια ρε, θα το ψάξω, θα το βρω το.

Για το Γιάννη το Βασιλιάδη, του Σαρτοπρίου εκεί. Γιάννη μου, πού είναι το αρτοπίο σου, που εργάζεστε. Δημήτρης Κυριξής, καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά ως εορτάζοντες και στον αδελφό μου, καλό ξημέρωμα φίλε.

0: Άντε να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο για να πάρει ποιήτρια τηλέφωνο γιατί ξύπνησε. Να την πούμε χρόνια πολλά έτσι για το γιο της.
1: Παράπονα μη κάνεις,
0: σου το... Έλα ποιήτρια μου, μπορείς να πάρεις. Το άνοιξα.
1: Μη λες πως δεν σε θέλω, θέλω να είσαι.
0: Αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή φυσικά του Στάθη Αγγελόπουλου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους φίλους.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τον Ιορδάνη σου. Πολύχρονος.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύχρονος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η μέρα με συγκίνηση σήμερα. Καθώς λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια ολόκληρα.
0: Και εγώ νόμιζα ότι είναι 20 χρονών ακόμα, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν είναι 20.
0: Αφού εσύ είσαι 35-40 που λες.
2: Εγώ είμαι περίπου 32, οπότε εντάξει.
0: Και ο άλλος είναι 30, χρόνια. Έτσι.
2: Επίσης η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί έχει το όνομα του πατέρα μου.
0: Ναι, Ιορδάνης.
2: Που όπως έχω πει πολλές φορές, τον έχω χάσει πολύ νωρίς. Είναι γι' αυτό κάτι που... σου θυμίζει αυτή την ημέρα και σίγουρα. Από μόνο του λέει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, και εμείς σαν γονείς είμαστε και για τα καλά και για τα άσχημα και για τις χαρές και για τις πίκρες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, ευχαριστώ, δεν άκουσα από την αρχή.
0: Σου στείλανε χρόνια πολλά και η Ελβίρα και
2: εντάξει,
0: όλοι οι φίλοι.
2: Εντάξει, δεν είναι ονομαστική γιορτή.
0: Ναι, όλοι φίλοι στείλανε.
2: Ευχαριστώ όσους λοιπόν.
0: Και η Δόμνα. Βέβαια και η Δομνίτσα.
2: Και βέβαια έχουμε και Σεριανάκια που έχουν γιορτή.
0: Βέβαια.
2: Η Ελένη η Μελισσινός, να της πω λοιπόν και εγώ τα χρόνια πολλά μου. Και να χαίρεται και το εγγονάκι της εκεί, το μικρό που γεννήθηκε.
0: Η Ελένη από το Μεσαίο.
2: Η Ελένη από το Μεσαίο επίσης να είναι καλά. Τη στέλνω την αγάπη μου. Είπα κάποια στιγμή θα επικοινωνήσω, αλλά τι πρώτα να προλάβω.
0: Εντάξει.
2: Επίσης ο Κώστας εκεί στην Ινώη.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά, ναι, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Από τα Σεριανά και τώρα δεν θυμάμαι εγώ. Α, τον Κωνσταντίνο, τον γραμματέα μας.
0: Βέβαια. Θα σε κρεμούσα ανάποδα.
2: Να έχει υγεία, όχι, θυμάμαι βέβαια. Να έχει υγεία πρώτα απ' όλα. Και τι να πω, κουράγιο για όλα τα υπόλοιπα και ό,τι επιθυμεί. Βλέπω επίσης την Κωνσταντίνα τη Γογούση και αυτή να είναι πολύχρονη. Ευχαριστώ για τις ευχές των Τέο των Τσέρεκ, την Ελένη είπα. Τη γλυκιά μου τη Βούλα την Καρυπίδου ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές της. Δεν ξέρω τώρα άλλοι ποιοι εδώ είναι συντονισμένοι. Βλέπω έναν Κώστα του Τζόγλου και αυτός γιορτάζει
0: και
2: σήμερα.
0: Και αυτός γιορτάζει. Ο Ντίνος ο Αναγνωστούδης, ο ποιητής μας γιορτάζει.
2: Βεβαίως.
0: Κωνσταντίνος,
2: ναι,
0: γιατί.
2: Χρόνια πολλά εκεί στο Αρτοποιείου Γεύσης, καλά το θυμάμαι.
0: Όχι. Αρτοποιείων.
2: Το
0: Αρτοποιείων ποιητής. Το Άρτου Γεύσης είναι του Γιώργου του Μαζουλοξή.
2: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στους υπέροχους αρτοποιούς μας που από τη νύχτα είναι στην εργασία τους και μέχρι το μεσημέρι να είναι καλά. Επίσης να πω τα χρόνια πολλά μου στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη.
0: Αν έχει ο Κωνσταντίνος,
2: την όμορφη οικογένειά του.
0: Ο Κρεοπόλης μας,
2: δεν μπορεί κανένας να κάνει πολλά πράγματα, θέλει και στήριξη.
0: Εγώ τον ξέχασα τον Κωνσταντίνο, βέβαια.
2: Α, τον ξέχασες.
0: Βέβαια, τι. Λοιπόν. Αιωνία η μνήμη μου.
2: Επίσης να πω χρόνια πολλά και στον Κώστα τον Βαραγιάννη που ακολουθεί μετά.
0: Ο Κώστας Βαραγιάννης, ο Κώστας Βρανάς, ο Κώστας Ραπτόπουλος. Έχει εκεί πέρα πράγμα, Κωνσταντίνες έχει και Ελένες.
2: Έχει και το Μετρόπολης λοιπόν αρκετούς που εορτάζουν. Εντάξει λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να σε καλά.
2: Λοιπόν και πάλι μια όμορφη ημέρα.
0: Να σε καλά Πίτρια. Να σε καλά,
2: και όλα καλά την αγάπη μου.
0: Καλημέρα Πίτρια, να σε καλά. Είπα να μην καλέσει άλλος, αλλά μια και πήρε ένας φίλος από το εξωτερικό βλέπω. Είναι, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλό το παιδί το δικό μας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά παλικάρι μου, πού είσαι.
3: Εδώ, στη Γερμανία.
0: Α, και εγώ νόμιζα είσαι στη Γερμανία. Και εγώ νόμιζα στη Γερμανία είσαι.
3: Πήρα να πω ένα καλημέρα.
0: Ναι, παλικάρι μου.
3: Σε όλους χρόνια πολλά, σε όλους τους γιορτούς Κώστηδες. Θέλω να πω και ένα μεγάλο χρόνια πολλά στο δικό μου το παλικάρι που έγινε σήμερα 18.
0: Να τον χαίρεσαι. Το όνομά του είναι?
3: Άγγελος Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε Άγγελος και Κωνσταντίνος.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Να τον χαίρεσαι.
3: Ήταν η μέρα δηλαδή και τον βάλαμε διπλό όνομα.
0: Ναι, διπλό όνομα βέβαια. Του δώσε ένα φυλάκι από μένα, έτσι.
3: Να το δώσω.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Στον Γιάννη μου, σε ακούμε και σε όλους τους Κωνσταντίνους σήμερα.
0: Κωνσταντίνες, Ελένες εδώ πέρα, γίνεται χαμός.
3: Ελένες, ναι. Έχουμε πολύ χαμός, χαμός.
0: Να σε καιρός, αγόρι μου, φιλιά. Φιλιά από Σαλόνικα.
3: Φιλάκια, φιλάκια,
0: να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
3: Από Γερμανία, φιλιά από όλους.
0: Έγινε, φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά. Πάμε, έπεσε ο επόμενος, δεν πειράζει. Καλύτερα, παιδιά, για να βάλουμε το τραγούδι. Μη καλείτε άλλο, παιδιά.

0: Πω πω, τι ωραία γαρδένια ανέβαζε, φίλη μου, η Μέρη Ανδρέου, η αηδός μας. Τι ωραία γαρδένια, ρε Ζημερούλα. Καλημέρα και στον Ηλία τον Πασχάλη, που είχε γενέθλια εχθές.
1: Παράπονα μοιράζεις σε φίλους.
0: Όλα τα παιδιά στο Κέφια Life.
1: Και λες δε σε προσέχω.

Να ρε ναι, τώρα ο Σάκης ο Πλιάκος ξύπνησε. Ε, αυτό δεν είναι τριαντάφυλλο που μου στείλες τώρα. Σάκης Πλιάκος, κάτσε να σου στείλω εγώ τη γαρδένια που σήκωσε η Μέρη Ανδρέου, η φίλη μας. Η τραγουδίστριά μας, της καρδιάς μας, της εποχής μας. Είδες μια γαρδένια που σήκωσε, Παναγία μου δηλαδή, μιλάμε. Γαρδένια, παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν, είναι... Για μένα είναι το καλύτερο λουδάκι, πραγματικά. Σάκης ο Πλιάκος λέει, άρχοντα καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Χρόνια πολλά ως εορτάζοντες, Κωνσταντίνο και Ελένη. Καλή σου μέρα.

Τώρα να πάω σε ενημέρωση εγώ. Τι λέτε μωρέ. Και χωρέα τραγούδια τώρα. Για πέστε μου να πάω σε ενημέρωση ή όχι.

0: Άκου και τώρα πάω σε ενημέρωση εγώ τώρα. Πάμε να ακούσουμε το ψάλτη, τον Πάνο. Θα τα ακούσουμε και original μετά.
1: Ό,τι κι αν κάνεις κι ό,τι πει.
0: Αφιερωμένο.
1: Ο ίδιος πάλι θα.
0: Έτσι.
1: Με πέντε θα κυκλοφορώ.
0: Με δέκα θα κοιμάμαι. Σίδερο στη μέση μου.

0: μη μ' αγαπάς.
1: Ένας φίλος λέει κόψε κάτι άρχοντα, λέει.
0: Για από μένα να...
1: τι να κόψω, ένας πόντος είναι, κάλο να το κόψω, δεν γίνεται.
0: Γεννήθηκα τρελός.
1: Το σπυράκι που έχω στη μύτη μιλάω, έτσι, άντε. Το μυαλό στο πονηρό.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Θέατρος έχει δικαίωμα για 5 αμαρτίες. Πρέπει να με κάνουμε 12.
1: 15. Ήμασταν 2, ήμασταν 3, ήμασταν 1013, λέει το τραγούδι.

Σε ένα χωριό φωνάζει κάποιος: Πάτερ, πάτερ, πάτερ, να σου πω κάτι. Τι θέλεις, τέκνο μου, λέει. Κεράτουσα τη γυναίκα μου, μια 18χρονη. Τέκνο μου, ήρθες να εξομολογηθείς, μπράβο σου. Όχι, παπά μου, λέει. Απλώς χάρηκα και το λέω σε όλους.

0: Δημητράκης Χρυσοκοΐδης. Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Για από μένα να σωθείς.
0: Να καλημερίσουμε. Να στείλουμε την αγάπη μας στην ψαρομευτική γονίτσα μας, εκεί στην Αγία Τριάδα, τον πρίγκιπα. Όλη την παρέα, όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα την κυρία Βαγγελιό. Για τον κύριο Γιώργο.

τρελό. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα Παπαζαφυρίου. Και την εκπομπή Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Κώστα μου, πολύχρονος.

0: Αναστασία μου σένα. Καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου, λέει χρόνια πολλά στον Ιορδάνη, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν.
1: Αλήτης και αμαρτωλός.
0: Και αλήτης και αμαρτωλός, ε. Ε ναι ρε, το βαλακρό το είπαμε και το φαλακρό, είπαμε και το βαραγιάννη, εντάξει τα είπαμε αυτά. Πώς θα τα πούμε, 15 φορές θα τα λέμε. Έμα, ο Μπίλι ο ταξιτζής. Το Βαραγιάννη, ε ναι τώρα, Αριανό σε Αριανό βέβαια, τι θα κάνετε τώρα. Κακά παιδιά.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Δεν πάμε σε ενημέρωση, δεν πάμε. Πάμε με μουσική μέχρι τις 6. Έχουμε να μεταδώσουμε και τραγούδια για Κώστα και Ελένη. Τι να κάνουμε τώρα, ξανά πάλι.

Καλημέρα Θόδωρε Κουνατίδη, υγεία και ευλογία πασά μου. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι ρε φίλε Σάγκη? Αχ, ωραίο ήταν και αυτό.

Το μέτρο σπόρο κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο. Δεν θέλει να φύγει. Το μυαλό του Λουτσέσκου είναι ήδη στη νέα σεζόν. Θα αποτελέσει παρελθόν μόνο αν το αποφασίσει ο Ιβάν. Ο οποίος πάντως φαίνεται ότι ψάχνεται, σε εισαγωγικά, στην αγορά. Συμφωνία του Ηρακλή με την Κοσμοτέ TV. Θα βλέπουμε τα μάτς από την Κοσμοτέ. Το ελπίζουμε. Σιάο για EuroLeague σήμερα στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Γκέο της διοργάνωσης για τον μπάσκετ του Άρη.

Πώς είπατε, Άιλα, Παρασκευή, Σάββατο, γλυκερία. Να το ζητήσετε. Το χαρικλάκι.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου έγραψε «Αδάιμες, λέει, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, να έχουμε υγεία και να συναντιόμαστε. Έχετε όλα τα σεριανάκια, την αγάπη μου, ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους μας που ζούνε με τον νόστο της πατρίδας. Δώσε, δώσε πόντο», λέει.

0: καρδιά σου μου την έσκασες.
1: Έλα δώστα, δώστα, δώστα κουλαξίση. Ακόρντεο λέγεται, όχι ακορντεόν, ακόρντεο. Έτσι το λέγει ο μεγάλος Ζαμπέτας.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσες, σε όσες και όσους, σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα

Άιντε, γεια σου. Σήμερα 6.30 ώρα γίνεται αναγγελία του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Για να δούμε τι θα γίνει. Και στις 26 του μηνός επιστρέφει ο εφιάλτης της Μακεδονίας.

Ο Γιάννης ο Μουσδράκης, καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Η Ελπίδα Ιωαννίδη συμπληρώνει, πόντος δώσε μωρέ, δώσε για όλους εσάς, με την αγάπη μου πάντα.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: άρε Χρήστο Αντωνιάδη, τι διαμάντια έγραψες. Πραγματικά άρεσε η Ελπίδα. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του όμως. Και έφυγε μικρός, πόσο έφυγε η Ελπίδα. Μικρός έφυγε, πόσο έφυγε. 62.

0: λέω έτσι, με προσπάθησα να πω κάποια ποντιακά, αλλά εγώ επειδή είμαι από Λευκάδα.
1: 62 μου λέει Ελπίδα, ναι.
0: Να παίξεις...
1: Το γύρισμα μου αρέσει αυτό, ρε παιδιά, εδώ. Άιντε! Άιντε, Κώστα Βαραγιάννη!
0: Άντε να ζήσουν τα νησάκια μας, παιδιά!
1: Σμαράγδα Μπασάκου!
0: Αλλά θέλω να ακούσω και εσύ να τραγουδάς, δυσιότητα.
1: Τρεις λαλούν στις 6. Έρχονται!

Έφαγα φλασιά. Σάββατο ξημέρωμα. Βόλτα στην Ελλάδα. Δημοτική μουσική.

Καλημέρα στον Τίνο τον αναγνωστούδη, τον εορτάζοντα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Εκεί στο πάρκο Κούσης. Στην, στην Καλαμαριά. Πού κλιματαριά, πού σε πήγαρε. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του.

Πάμε στην Εύβοια. Τάσος Επιτροπάκης. Τέλεια το Σάββατο το πρωί θα σου στείλω τραγούδι, λέει, την αγάπη μου, Τάσος Φύλακας. Ναι, παλικάρι μου, το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά. Βόλτα στην Ελλάδα. Δημοτική μουσική. Έφαγα φλασιά, καλά δεν έφαγα. Εντάξει.

Ποιο νησί της Ελλάδος το όνομά του έχει 45 γράμματα? Μην το ψάχνετε. Μύκονος. Το μοναδικό νησί, ρε παιδιά, που Άδωνης Γεωργιάδης στο σύστημα, στα νοσοκομεία, είναι Αλφάδι. Μπαίνεις μέσα, θέλεις κάτι, φωνάεις αδελφή και μαζεύεται όλο το νησί. Άντε το μισό νησί.

Νίκος Χαλκιάς από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλημέρα. Ο Τάσος Σεκιουριτάς, ό,τι καλύτερο δημοτικό τραγούδι, καλημέρα Γιάννη, καλή ξεκούραση. Ο Ανέστης ο Κούκας, καλημέρα από Αυστρία, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε. Και ιδιαίτερα στο βουνό, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο, γεια σου ρε Ανέστη, να τον χαίρεσαι.

0: Γιατί εσύ πίσω πήγαινες.
1: Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου.
0: Είναι αυτό που λένε Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου.

Άιντε, πού είναι ο Κώστας σου θα λες, ρε. Χρόνια πολλά στους Κώστηδες. Κωστάκι μου, Βαραγιάννης.

0: Έτσι, για ακούστε λίγο και αυτό.
1: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία? Ο φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει, τέτοιο ψωμί βγάζει.
2: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδά όλες.

0: Μπήκε ρε Κωνσταντίνε, κοιμήθηκες, δεν με σε πάρει και σε σηκώσει. Και βέβαια μπήκε. Με πήρε, λέει, ο ύπνος για λίγο. Τι θα γίνει με αυτόν τον ύπνο, ρε παιδιά? Μας παίρνει στα όρθια, μας παίρνει καθιστή, στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο γρασίδι.
1: Παρά το Κώστα παγά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες.

0: Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπαζάκου και ο ερτάζων Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Μετά θα παραδώσει τον εορτάζον Κωστή Ραπτόπουλο και πάει λέγοντας το πράγμα. Εμείς πήραμε από Κώστα Βρανά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και στα παιδιά στον Όμιλο Μετρομήτια. Μέχρι τις 8 θα είναι κοντά σας, παιδιά, εδώ η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Στις 6. Κώστα. Έτσι, στον κάθε Κώστα.
1: Ο Κωστάκης με τη Ρίτα μαστούριασανε μια νύχτα.
0: Άρα, Ρίτα, μαστούριασε στον Κωστάκη.
1: Και για το τσαρδί τους πάνε να τη βρούνε προσπαθάνε.
0: Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε, παιδιά, αύριο το ξημέρωμα στις 3. Και μην ξεχνάτε, Σάββατο ξημέρωμα, Βόλτα στην Ελλάδα. Δημοτική μουσική. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Και χρόνια πολλά φυσικά και στον Ιορδάνη, τον γιο της ποιήτριάς μας που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Και δεν βλέπαν το βρεβάτι.
0: Να είστε καλά, φιλιά, την αγάπη μου.
1: Ναι ρε παιδί μου.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Δεν μας άφησε κανένα τραγούδι ο Χιλετίδης, τα βάλω όλα για να ρωτήσω. Ό,τι είχε για Ελένη, για Κώστα, τα έπαιξα όλα. Τα έπαιξα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο.
1: Τι να κάνει βραδιάτικα για πες.
0: Μα εγώ, μα ήταν το Αγιάννη ας πούμε και έκανε κοπή μετά από μένα, δεν θα βάζω το ένα. Θα τον άφηνα να το χάρει ρε παιδί, μα τα βάλει. Κάθομουν και εγώ μάζευα χθες, μα ακόμα και αυτό το τελευταίο του Ζαγορέου τώρα που ήταν πολύ πονηρό, το άκουσε το τελευταίο αυτό. Με τον Κώστα, με τη Ρίτα.
1: Με τον Κώστα και τη Ρίτα, αλλά δεν.
0: Τη συνέχεια την έπιασε, τι έγινε μετά, πήγαν στο Τσαρδί.
1: Πήγαν στο Τσαρδί τα παιδιά.
0: Καλύτερα να πήγαιναν στο Τσαρούχα και κάνα πατσά.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Στο Τσαρδί δεν είχε
1: κανένα. Τώρα σιγά σιγά θα αποσυρθούν οι χιλιτιδικοί.
0: Ναι, θα έρθουν οι δικοί μας.
1: Σωθήκαμε.
0: Θες να ακούσεις έναν φρέσκο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Α, εσύ.
1: Α, Τζόρτζ Μίκης.
0: Μας τη βγήκες αλλιώς, περίμενε. Γιατί. Τζόρτζ, μην κλείσεις, μισό λεπτό. Κάτσε να δω, νομίζω το φρέσκο τον έχω εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Όχι, ρε γάμο. Περίμενε κι εσύ. Νομίζω εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού είναι ο Βαραβάς, καλέ. Του φιλαράκι.
3: Ο Βαραβάς.
0: Τόσες μέρες, ναι. Τρεις
3: μέρες. Δεν ξέρω.
0: Έχω τον ακούσω πολλές μέρες.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά.
3: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Σε ευχαριστώ, Σοφία μου.
3: Και όπω λέμε εμεί, λοιπόν, η υγεία και ευλογία να έχει.
0: Υγεία και ευλογία.
3: Βέβαια.
0: Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Μαραζούλα μου, τι κάνει.
1: Χαίρομαι για τον Κωστή μου που γιορτάζει σήμερα.
3: Βέβαια, να μην χάρη κοντζάμπαραγιάννη εκεί πέρα.
1: Κοντζάμπαραγιάννη εκεί πέρα.
3: Αλλά και εσύ να πα παραπίσω, κούκλα μου είσαι σήμερα.
1: Σοφάκι μου. Μα έχουν κρυφέ κάμερε. Η Σοφία έχει κρυφέ κάμερε.
0: Γεια Σοφία, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Ζόρτζ για να κλείσουμε με το Φόρι. Καλημέρα Γιώργο. Από Ελσίνκη ο Γιώργος.
4: Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ φίλε.
4: Πολύχρονος.
0: Εσείς είστε οι εκπρόσωποι, του ακροατηρίου σήμερα, έτσι, γιατί θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι. Να, ο Γιώργος όμως. Τώρα θα έχω τι έχει να πει, θα τα πει τώρα μαζί με ένα. Για πες.
4: Πήρα να
0: μπράβο.
4: Σου πω χρόνια πολλά.
0: Μπράβο, ρε Γκάι.
4: Πολύχρονος, με υγεία, τύχη, ό,τι επιθυμείς.
0: Έχεις κανένα Κώστα εκεί στο Ελσίνκι, έμεινε. Καταρχάς, κάνεις παρέα εκεί με Ελληνόπουλο, με Έλληνες, με πατριώτες.
4: Ναι.
1: Ωραία ερώτηση.
4: Μπράβο. Ναι, εννοείται, κάνω παρέα.
0: Θα έχει κανένα Κώστα, δεν μπορεί. Ανά πέντε άτομα ένας Κώστας υπάρχει σίγουρα.
1: Έχετε κάπου έτσι που μαζεύεστε, η ομογένεια.
4: Έχει κάποια ελληνικά μαγαζιά, καφετέριες και εστιατόρια. Μαζευόμαστε εκεί πέρα.
1: Μπράβο όμως. Γιορτάζετε μαζί και τις εθνικές γιορτές και αυτά. Δεν άκουσες τι είπε ο άλλος από πέρα. Έχω πεθάνει στο γέλιο.
4: Κάνει. Έχουμε σύνδεσμο και κάνει εκδηλώσεις.
1: Είδες.
4: Στις εθνικές γιορτές.
0: Κάποιο χώρο έχετε, ας πούμε, εμείς στην Κρανόπουλο. Ο παπάς μας μάζευε κάτω από την εκκλησία. Την Ορθόδοξη, είχαμε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κρανόπουλο, που ήταν 400.000 πόλη, έτσι. Είχε όμως Ορθόδοξη Εκκλησία και Ορθόδοξη Κοινότητα. Μας μάζευε ο παπάς Χριστούγεννα, Πάσχα, εθνικές γιορτές από κάτω και κάναμε το δικό μας πάρτι πάντα.
1: Ωραίο.
0: Πάντα, ο παπάς.
1: Ωραίο.
4: Έχει και εδώ Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Ωραία.
4: Και έχουμε σύνδεσμο, ο οποίος διοργανώνει κατά καιρούς εκδηλώσεις. Υπάρχει ένας χώρος εκδηλώσεων που τον έχει ένας Έλληνας. Συνήθως εκεί γίνονται οι εκδηλώσεις.
0: Είδες σμαράγδα, οργανωμένα τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Σκόρπια, μπράβο, ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
4: Έτσι πάει.
0: Σε ευχαριστούμε,
4: εγώ, κύριε.
0: Γεια σου, Στραβελάκη. Γεια σα, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ο Ζόρζ από τη ρεσεψιόν.
1: Η Κωνσταντίνη, η Γιώργη, δεν είσαι Γιάννη, δεν είσαι οι Δημήτριδες και οι Βασίλειδες.
0: Πιο πολύ.
1: Νικόλαοι. Αυτοί. Δεν είναι που παίζει.
0: Εντάξει, αυτά τα.
1: Αλλά Κωνσταντίνος Γιώργος νομίζω ότι πρέπει να κοντοροχτυπιούνται.
0: Νομίζω ότι σαν τον Γιώργη δεν έχει.
1: Σαν τον Γιώργη δεν έχει.
0: Νομίζω
1: λες,
0: πρέπει να είμαστε μέσα. Και μετά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ο Δημήτρης παίζει πολύ.
1: Ναι, καλά, σε εμάς όμως. Ναι.
0: Καλημέρα, Φόρης. Είδες τι ώρα πας εδώ στο Στραβελάκι στο Φόρη. Καλημέρα. Μια χαρά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι.
5: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καιρό και δυνατό.
0: Να είσαι καλά, Φόρη μου.
5: Εγώ ένα πράγμα ξέρω για τον κύριο Βαραγιάννη. Εγώ δε φταίω που γεννήθηκα ερωτιάρης και ταλκαδιάρης και μερακλής. Έχω μάθει από ένα άτομο στις καλύβες τι γινόταν στα νιάτα σου, κύριε Βαραγιάννη.
0: Καλά, εκεί έχουμε διαπρέψει, φίλε. Και εκεί βγαίνει ο δήμαρχος, άμα θέλω.
1: Α, δεν μπορώ.
5: Ναι. Εντάξει, σήμερα είναι τριπλή γιορτή,
0: Τριπλή, πάμε, Κωνσταντίνου
5: Ελένης. Κωνσταντίνου Ελένης είναι και της αναλήψεως.
0: Α, σήμερα είναι της αναλήψεως.
1: Μηδές, έκατσες φέτος.
5: Σήμερα, ναι.
0: Πάντα είναι τέτοια μέρα, 21 του μηνός, αναλήψεως ή έτυχε. Όχι, νομίζω ότι θα κάνει με το Πάσχα.
5: Έτυχε, έτυχε, έτυχε, γιατί το Πάσχα είναι κινούμενη γιορτή, έτυχε.
0: Μάλιστα.
5: Απλώς έτσι είναι περίεργη η μέρα.
0: Ο παπάς
5: μας... μεταξύ, ας με συγχωρέσει η κυρία Πασάκου τώρα αυτό που την έκανα χτες. Δεν μπορώ, θα το πω, Κώστα, έχει γίνει πολλές φορές, θα το πω.
0: Πες το.
5: Με στείλω παπάς της πάλι τάτερ. Με γιουβέτσα το στείλω Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί δεν κάνουν ένα αίτημα εκεί πέρα στο Δήμο να τον υιοθετήσουν.
1: Κάτι πρέπει να... θα το κάνουν στο τέλος, κάπως έτσι θα συμβεί, να ξέρεις.
0: Στην αυλή κάπου έξω εκεί να το
5: έτσι να κάνω. Πολλοί φορεί πάτε, βιάζουν, θέλω να πάω στο
0: βλέπει και τις τουρίστρες που πάει καμπάνιο.
1: Καλέ.
0: Ναι, φορεί, μπράβο φορεί.
1: Γιουβέτσι.
5: Λοιπόν, τα να κάνω ρε παιδιά, τι να κάνω.
0: Κλείσε, κλείσε, να είσαι καλά.
5: Μπορώ τα φιλιά μου, γιατί να είσαι καιρός.
0: Να είσαι καλά, να ευχαριστώ και το φιλαράκι μου το Στέλιο. Του Καλατζίδη, ο οποίος με περίμενε
1: πες
0: το κάτω
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό θα έλεγα, δηλαδή. Ναι, ναι, το πάρκαρα, πρώτο που έπρεπε να πούμε.
0: Πάρκαρα σήμερα με περίμεναν οι γάτες για την κονσέρβα τους και ο Στελάκης, ο φίλος μου, να μου δώσει το δώρο μου. Σου λέει πότε το βρούμε αυτό τώρα.
1: Είναι και απίθανο θέλει... πρώτον ότι σε σκέφτηκε, ότι έκανε τον κόπο.
0: Ναι, καταπληκτικό παιδί,
1: να σου κάνει ένα δώρο ναι, από και... καρδιάς. Ναι, όχι, ναι. Πήραμε κάτι, το ξεπετάξαμε.
0: Και
1: ακριβούτσικο. Και ακριβούτσικο.
0: Είναι από την μπουτίκ της.
1: Είναι από την μπουτίκ του Άριος και είναι φανταστική.
0: Είναι η τρίτη μας εμφάνιση αυτή φέτος ήταν.
1: Πολύ ωραίο χρώμα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μπλε λιλά, όχι μπλε ρουά.
1: Μπλε ρουά.
0: Το βασιλικό το μπλε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πουλάκι μου.
1: Αλλά είναι φοβερό ότι ο Στέλιος ήρθε εδώ, σε περίμενε με χαρά. Έτσι γιορτάζουμε κανονικά.
0: Α, έχει κι άλλο μέσα.
1: Τι, αλήθεια λες.
0: Α, ναι.
1: Κάνα λαμπούντου, τι.
0: Ήθελα να δω αν έχει κανένα ραβασάκι. Αλλά βλέπω ότι έχει κι άλλο δωράκι μέσα και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μπρελόκ.
1: Αν και. Είδε μπρελοκάκι, το πέτυχα περίπου.
0: Ναι, το πέτυχες περίπου, ναι, μπρελοκάκι, πάλι και αυτό με φανέλα του αρέσει. Αυτό πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Βάλτο στα κλειδιά.
0: Βάλτο και αυτό στα κλειδιά.
1: Βάλτο και αυτό.
0: Πάντως, τι ωραία είναι αυτά, δεν είναι πολύ ωραίες εκπλήξεις, να ξέρετε.
1: Είναι ωραίες οι εκπλήξεις.
0: Ναι. Ο Στέλιος στέλνει χαιρετίσματα και σε εσένα και στον Γιάννη το Χιλιτίδη.
1: Καλημέρα,
0: είναι ο Στέλιος που ήταν κάτω, ο Μανιταράς που λέμε.
1: Ο Μανιταράς μας, ναι, ναι, ναι. Και τον αγαπούσε και ιδιαίτερα και ο κύριος Δημήτρης Ταμπούρης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Ταμπούρης και ο Κωστάκης Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει και αυτός γιορτάσει.
1: Γιορτάζει σήμερα, καθόμουν του σκεφτόμουν όλου τώρα στο δρόμο.
0: Ναι. Πάμε.
1: Και λέω πρώτα από τους δικούς μας, Κώστας.
0: Ο Μπαραγιάννης Κωνσταντινίδης.
1: Ο Ασαντέ μας.
0: Ο Κουμπαράκι μου Ασαντέ.
1: Το Κουμπαράκι εννοείται, αυτά είναι τα δικά μας τα παιδιά.
0: Παπαζαφυρίου.
1: Ξεκινάμε από την Αμαρχίδα. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου εννοείται.
0: Άλλο τι έχουμε τώρα εκεί.
1: Πάμε. Κώστας Ραπτόπουλος.
0: Κώστας Βρανάς.
1: Κώστας Βρανάς, ωραιότατα. Κώστας Πετρωτός.
0: Κώστας Πετρωτός. Κώστας. Κώστας.
1: Κάτσε, τους είχα όλους στον δρόμο, περίμενε. Ελένη Παπά Γραμματεία.
0: Σωστό.
1: Ελένη Τσεφτελίδου Λογίστρια μας. Έχουμε Ελενίτσες. Κωνσταντίνες δεν έχουμε.
0: Κωνσταντίνες δεν έχουμε. Δεν θυμάμαι. Τι εγώ, Ντίνα, μήπως Σεντίνα.
1: Σεντίνα, ούτε Σεντίνα παίζει.
0: Δεν
1: εδώ
0: έχουμε
1: κάτι.
0: Σεντίνα.
1: Δεν έχουμε
0: Σεντίνα. Ξέρεις την Σεντίνα.
1: Η Σεντίνα.
0: Σεντίνα είναι αντλία μέσα στις βάρκες.
1: Α, τέλειο. Πάντα διδάσκουμε, παιδί. Πάντα.
0: Λοιπόν, ωραία με τα μηνύματα, ωραία με τις ευχές. Φτάνει όμως έτσι, πάμε να πούμε για τίποτα ουσιαστικό, ωραίο.
1: Αν και με καφέ δεν λέμε στην υγειά μας, λέει ο λαός. Στην υγειά σου Κωστή μου, γιατί μου φέρε ωραίο καφεδάκι.
0: Τι
1: με
0: κέρασε Κωστή. Να κάνω κάτι να φέρω.
1: Ωραία, καλά.
0: Είναι έκανες. Κλειστά τα ζαχαροπλαστεία να σε φέρω, πούμε. Τυρόπιτες και αυτά δεν τρώσει εσύ ποτέ.
1: Τι τραβάμε και με αυτό εμείς.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Έως πάνω, ναι.
0: Δεν πειράζει, θα έρθει ο Ραπτόπουλος μετά, φέρει 5-6 κουτιά όπως πάντα.
1: Σωθήκαμε. Μυστική δαμήνα.
0: Καλημέρα Κώστα. Γεια σου Χριστάρα μου. Να σε καλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Χρήστο, τι έγινε. Σε κλείσανε.
1: Όταν λες.
0: Σαν να βλέπω ότι ξαφανίστηκαν όλα τα μηνύματά μας. Σε έκλεισε το Facebook. Τι έπαθες. Χρόνια πολλά. Να σε καλά Ιάκωβες. Ευχαριστώ και σε ένα πουλάκι μου από Γερμανία ο Ιάκωβος. Η Ελενίτσα Καραχλέ. Πάμε και στο ακροατήριο.
1: Ελενίτσα Καραχλέ. Δεν το συζητάμε. Χρόνια πολλά Ελένη μας. Βεβαίως.
0: Πάμε και στο ακροατήριο. Τι πολλά εύχομαι. Πάντα υγιής. Τι πολλά. Σαν τον παππού μου έρχεσαι.
1: Τώρα δεν το πάω σε ποδοσφαιριστές και προπονητές γιατί θα βρούμε χίλιους. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δύο-τρεις αγαπημένους δεν γίνεται να μην πούμε.
1: Λες.
0: Εγώ θα πω, ας πούμε.
1: Να πεις. Ό,τι μας έρχεται θα το λέμε, εντάξει.
0: Στον Κωστή τον Κούι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Στον Κωστή τον Δράμπη, σίγουρα. 100%. Στον Κώστα τον Ισακίδη, 100%.
1: Θα το αρχίσουμε.
0: Μα αυτός μεγάλωσε, είναι σαν συγγενής μου. Κατάλαβες, είναι όλη αυτή η γενιά η οποία με μεγάλωσε. Και σε άλλους. Άλλο Κώστα, θυμάσαι από πάγο, α πούμε, έκανα Κώστα. Κώστα.
1: Με έλενε Κώστα. Άμα σου πω γελούσα στον δρόμο.
0: Ο Ιωσουφίδης τι ήταν,
1: έλαντε, μου ήρθε μόνο ο Κωνσταντέλιας.
0: Λοιπόν.
1: Γέρασμα
0: πήρα Ρουτ Χάους ψακούδια. Έγινε, εννοείται. Εννοείται, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Χθες περνούσα από εκεί από τον Πολύγυρο, κατέβαινα και έβλεπα και τους Λευκόλυθους στη Γερακινή. Εκείνο ο Ανδρέας, εντωμεταξύ. Και λέω, τι πράγμα και αυτό, τι κοίτασμα φοβερό το. Εκεί μέσα στη Γερακίνη πουθενά άλλου δεν έχει.
1: Ναι.
0: Πουθενά δεν είναι φοβερό.
1: Είναι.
0: Και όταν παλιά, ας πούμε.
1: Και είναι και αστήρευτο, ρε παιδί μου.
0: Τελειώνει και αυτό. Ξέρεις τι φτιάχνουν από αυτό.
1: Για πες.
0: Από αυτό τώρα με διορθώσει και ο Κώστας.
1: Έχει δουλέψει όλο το χωριό μου και δεν ξέρω.
0: ο Στέλιος Κολατζίδης, σαν αδερφός μας. Σαν αδερφός μου, ρε. Σόπα, ρε, σοβαρά μιλάς. Ο Καρλίτο Τάσος. Στέλιο, να ξέρεις. Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα πολλά. Από εκείνο το υλικό, νομίζω, από το Λευκόλυθο, φτιάχνουμε και μονοτικά κεραμικά. Δηλαδή, μπουζί γύρω-γύρω, δεν έχει ένα άσπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πιάτα. Σαν πορσελάνη.
1: Σαν πορσελάνη.
0: Νομίζω, ναι, θα μας διορθώσει ο Ανδρέας, νομίζω ότι αυτά φτιάχνουμε. Και στη βιομηχανία, δηλαδή, σαν πρώτη ύλη το χρησιμοποιούμε, το Λευκόλυθο. Mm-hmm. Αλλά και για οικιακή, αυτά τις χρήσεις, ας πούμε. Για... Όχι και για χρήση, για αυτά εδώ, ας πούμε. Έτσι, πιάτα και τα λοιπά. Σκεύη.
1: 40 διάφορα. Στρέμματα ελιές μου στήξε, το ξέρεις.
0: Εκεί. Ναι. 40 στρέμματα ελιές.
1: Απαλωτρίωση τότε, μιλάμε για.
0: Τζάμπα ο κόπος ήμουν.
1: Ήταν νέος ο παππούς, να ξέρεις.
0: Τζάμπα ο κόπος.
1: Άστα.
0: Σίμον, τα φρένα κοίτα λίγο, έτσι πριν πει στα μάξι το πρωί.
1: Σε όλη την οικογένεια, έτσι δεν ήταν εξ ολοκλήρου.
0: 40 στρέμματα ελιές.
1: Ναι. Ναι. Και τα δώσαν τότε για τίποτα, ξέρεις. Δεν ήταν τίποτα ποσά.
0: Τα δώσαν ή τους τα πήρανε.
1: Τους τα πήραν με το ζόρι, ρε παιδί μου. Δεν γινόταν.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Σιγά, με το ζόρι δεν γίνονται αυτά.
1: Με
0: μια
1: το ζόρι.
0: Γίνονται,
1: οι αποζημιώσεις ήταν τίποτα, σου λέω.
0: Α, τίποτα. Ήταν αποζημιώσεις. Εντάξει.
1: Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ασβεστόλιθος. Ναι. Πώς το είπαμε, όχι ασβεστόλιθος.
0: Λευκόλιθος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των μηνυματικών χρονιά και πολλά. Δεν είπα στον Γιώργο, εκπρόσωπο των ακροατών σήμερα, για να μην κουράζουμε, παιδί μου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γράφει άλλο. Εγώ είμαι εκπρόσωπο των μηνυματικών. Μόνο του, βαφτίστηκε. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η πρωί, 21 του μηνός. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Θα πάρουν φωτιά τα. Πώς τα λένε, τα ζαχαροπλαστεία και τα λουλουδάδικα. Αν και λουλούδια τώρα τέτοια μέρα σε Κώστα. Δεν πα λουλούδια.
1: Κοιτάξτε, αλλά επειδή είναι εποχή, Μάη, ξέρω εγώ, οι Ελληνίτσες θα το πάρουν το λουλουδικό.
0: Έχει ωραία λουλούδια τέτοια.
1: Έχει.
0: Οπότε τι άλλο έχουμε τώρα. Να τελειώνει και ο Μάιος σιγά σιγά. Ο καιρός θα παραμείνει έτσι όπως είπαμε μέχρι την Κυριακή. Θα μας ανοίξει αμέσως μετά. Στα υπόλοιπα μας είναι χαρά από υγεία. Μια ψιλοσυνάχεια, ας πούμε, λόγω.
1: Όλοι κάτι έχουμε. Εγώ έχω τις αλλεργίες μου.
0: Κρυωματάκι. Αυτά τα τέτοια. Ναι. Μπαίνεις, βγαίνεις, υδρώνεις. Μετά κάνει λίγο κρύο. Κατάλαβες ξανά μετά κτλ. Εντάξει, είναι της εποχής.
1: Κυκλοφορούν αρκετές αλλεργίες πάντως. Να ξέρεις.
0: Αυτό πάλι.
1: Άστο ρε Κωστή, δεν μπορώ να σηκωθώ, παίρνω τα αντισταμινικά και είμαι σαν πυροβολημένη.
0: Εσένα τι σε πειράζει τώρα?
1: Εμένα με πειράζουν διάφορα, με πειράζει η γύρι, με πειράζει πολύ σκόνη αυτή και η αφρικανική αλλά και η απλή. Εδώ με πειράζουν τα κάρα μες στο στούντιο, γκαχαγκούχα. Ναι, ναι. Αλλά η γύρι, ναι, είναι το χειρότερο γιατί έχεις καταρροή στο αμάτια.
0: Το ξέρω.
1: Αυτά και έχεις συνεχόμενα μια τάση να πεις θέλω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω όταν θα φύγει ο Μάιος. Okay. Έχει όμως πολλές.
0: Κάνε λίγο υπομονή, αντισταμινικά, ε.
1: Έτσι ακάνεις, δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς, όχι.
1: Μέγας Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, θείο Μπίλη. Ο θείος ο Μπίλης από Παλαιοκομίτης. Τώρα εντάξει, ο θείος Βασίλης είναι. Τον λέω θείο Βασίλη γιατί είναι θείος του κουμπάρου μας. Λοιπόν, καταπληκτικός κύριος, ωραίος και τα λοιπά. Ο άλλος όμως έχει ζητήματα που εορτάζουν.
1: Ο εορτάζουν και γιορτάζει και ο γιος του, έλα.
0: Α, και ο
1: Κωνσταντίνος. Ο Τζούνιορ.
0: Πώς τον λένε, ο Ντιντίνο. Κάπως τον έλεγε ο Χάρης ο μικρός. Και το είναι αυτό. Ο Νταντίνος, θυμήθηκα.
1: Πώς.
0: Νταντίνο.
1: Νταντίνος.
0: Από τον Κωνσταντίνο, ο μικρός έγινε μόνο τον Νταντίνο. Και έμεινε Νταντίνο, α πούμε. Με παίρνει τηλέφωνο εδώ, έλειπε την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί είστε Παλαιοκομίτη τώρα. Όχι όλοι. Όχι όλοι.
1: Όχι όλοι. Εξαίρεσε μερικού.
0: Με παίρνει που λέτε αυτά όλα αποδεικνύονται βάσει τη τεχνολογία, έτσι. Δηλαδή η εκπομπή είναι ηχογραφημένη.
1: Τον προκαλούμε να πάρει τηλέφωνο.
0: Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Εκείνη. Οπότε, άμα το αφισβητήσει, του πετάω το ηχητικό στον αέρα. Και βγαίνει Παρασκευή πριν το θυμούνται οι ακροατέ και λέει αύριο, αφού λέει τα σοβαρά του, λέει να μιλήσει σοβαρά, ναι. Λέει κάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και λέει αύριο θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και πετάγω εγώ και λέω: αν έρθετε αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα σας πάμε για φαγητό. Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Το ακούσαμε όλοι.
0: Η εκπομπή αυτή είναι Παρασκευή, οπότε το αύριο είναι.
1: Σάββατο.
0: Σάββατο. Που λες, περνάει το Σάββατο. Φτάνει 3 ώρα το μεσημέρι, εγώ ήμουν Χαλκιδική, αλλά έτοιμος να επιστρέψω γιατί θα έρχονταν ο Παλαιοκομίτης ο Κουμπάρος, κατάλαβες, γιατί έχω και άλλους δυο. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο τη Βαρβάρα μου, πήρε τηλέφωνο την Άρτεμις και τα. Όχι, όχι, ναι. Τι κάνουμε τώρα. Οι άλλοι λένε ότι θέλουν φαγητό. Μου λέει, Μην του πιέζει. Άμα είναι να έρθουν, θα έρθουν. Έγινε, έγινε.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνω τηλέφωνο. Ούτε αυτό. Ούτε έρχονται. Σωστά.
1: Όλα
0: πάει Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Έχουμε φύγει τώρα. Είμαστε Κυριακή, φίλε και φίλοι. 4 ώρα το απόγευμα. Κυριακή. Μήνυμα έρχεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιρωνικό για το τραπέζι. Αφού δεν ήρθατε. Δηλαδή και μας βάλανε στη διαδικασία και περιμέναμε να έρθουν και ήμασταν έτοιμοι. Είχαμε ακυρώσει τα πάντα τους ώστε θα έρθουν οι κουμπάρε πάνω τους, πάμε για φαγητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας την είπανε την επόμενη μέρα αφού δεν ήρθανε. Κατάλαβες το σου λέω.
1: Και
0: μετά θα πάρει τηλέφωνο και θα αρχίσει να λέει: Όπου εμείς είπες θα μας πας για φαγητό. Ναι, έλα, είναι. Δηλαδή σαν τον Εβραίο. Ο Εβραίος παρακαλούσε κάθε βράδυ το Θεό να κερδίσει τον Τζόκερ. Κάθε βράδυ.
1: Αχ, ναι.
0: Θεέ, όλοι μου σε παρακαλώ, κερδίσει τον Τζόκερ 20 εκατομμύρια, ανεβαίνει τζακπότ και τα λοιπά. Κάποιο βράδυ βγαίνει και ο Θεός μετά από χρόνια.
1: Αγαράχτησε ο καημένος του
0: Ναι, βγαίνει, εμφανίζει ο Θεός και λέει: Ναι, φίλε, του κερδίσει, αλλά παίξε. Παίξε,
1: σαν και εμένα είναι ο Εβραίος.

0: Πυρκαγιά στην Τραπετσόνα. Τώρα αυτή την ώρα. Εδώ δεν συγκίνεται. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Πού βλέπει, γιατί έχω σκάει εγώ.
0: Βλέπω Earth News σήμερα. Έβαλα, είπα να βάλω Earth News. Λοιπόν,
1: Ντίνος Μπαλής.
0: Ντίνος Μπαλής με την Άρας.
1: Ντίνος, βέβαια.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Πούμε καθημερινό. Σιγά. Και από εκείνη την ομάδα είναι αυτοί που είπα όλοι τώρα πριν. Οι συμπαίκτες του Ντίνου όλοι.
1: Εγώ πάλι ακόμα δεν έχω βρει Πάοξη.
0: Σοφίδη σου λέω.
1: Κώστας Ιωσιφίδης είπες εσύ.
0: Είπα
1: ναι.
0: Έναν.
1: Είπες.
0: Κώστας, ένα βρούμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Κώστας χαριτοδιπλωμένος μου ήρθε.
0: Μήπως δεν είχες πολλούς σε Κώστας.
1: Λες.
0: Από τη μεγάλη ομάδα του 70, ας πούμε, δεν θυμάμαι άλλους. Κώστας.
1: Κωστής, μήπως Κωστής, κάτι σε Κωστής.
0: Έτσι, Κωστής και εσύ τώρα το 70.
1: Ναι.
0: Σταύρους είχες, Νίκους είχες. Γιώργους είχες πολλούς.
1: Μα μου έρχονται επίθετα, ορίστε, είπα Κωστής Κωστίκος.
0: Κωστίκος, εντάξει. Παραλίγο. Ναι,
1: παραλίγο. Ναι. Κωστής Κωνσταντέλιας, αυτά μου έρχονται, δεν ξέρω.
0: Αχ, Μαράγδα μου.
1: Είναι πάρα πολύ παιδιά και αλλάζετε και όλα στα ονόματάκια σας, κάνετε και τα υποκοριστικά σας και τα δεν ξέρω εγώ τι και μπερδευόμαστε κι εμείς. Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, που ονομάστηκε Μέγας για το πολυσύνθετο έργο του που επηρέασε άμεσα ή έμεσα την παγκόσμια ιστορία. Θα έρθει τώρα.
0: Ο άλλος λέει ότι είναι σφαγεία σας.
1: Αυτό, αρέσει. Ναι. Έχουμε γίνει πραγματικά σαν παντρεμένο ζευγάρι.
0: Έσπαξε λίγη γυναίκα.
1: Ακριβώς τα ίδια θα έλεγα. Το θα έρθει λέω, ο άλλος θα αρχίσει. Ο σφαγέας που τους κάνετε όλους άγιους και δεν άλλος, ξέρω εγώ τι.
0: Ποιος είπε, τον Χιλτή την εκπομπή το άκουγα. Κάτι Σοφίας λέγανε εκεί. Λέει παντρεμένο ζευγάρι. Λέει είναι η μόνη περίπτωση που, κοιμάσαι με τον εχθρό σου, λέει. Τώρα στο Χιλιτίδη πια τα πιάνουν αυτά, να ξέρεις. Δηλαδή, προηγουμένως, παρά 10, οι παντρεμένοι είναι οι μόνοι εχθροί που κοιμούνται μαζί.
1: Έχει άδικο.
0: Μια χαρά και... Όχι, ρε παιδί μου, εννοείται ότι έχει άδικο. Σιγά τώρα. Ρε φίλε, τι έχεις πάθει να πούμε στη ζωή σου.
1: Από 50
0: να βγάλεις και... αυτά τα αποφεύγματα, τι έχεις πάθει, τι σε έχουν κάνει, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Σε λυπάμαι εγώ που τα λέει αυτά και τον εκφράζουν, τον λυπάμαι. Δηλαδή, για... Έτσι βλέπετε δηλαδή τη σχέση αυτή.
1: Νομίζω αυτό το παθαίνουν σε αρκετά μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή με πολλά χρόνια στην πλάτη.
0: Εντάξει, για πλάκα τα λες αυτά.
1: Καλά, για πλάκα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εγώ λέω σοβαρά μα τα λες. Για πλάκα είναι μια χαρά, αυτά είναι όμορφα. Για πλάκα. Έχεις να μας πεις τίποτα σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, θα ήθελες.
0: Τι, ξέρω εγώ, 21 Μαΐου δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Στάνταρ θα έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Διεθνής ημέρα τσαγιού.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ποικιλομορφίας, λέει, πολιτιστικής. Εγώ αυτό βλέπω. Είμαι στη σελίδα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Να μια παγκοσμιοποίηση που μας αρέσει.
0: Δηλαδή.
1: Η ποικιλομορφία.
0: Η ποικιλομορφία.
1: Για το διάλογο και την ανάπτυξη. Δηλαδή έχει κάτι καλό. Ένας λαός παραδειγματίζεται. Ο άλλος έχει μια ομορφιά. Ένας λαός πάει, τη βλέπει ο άλλος.
0: Αν θέλει ή με το ζόρι.
1: Αν θέλει. Όχι με το ζόρι.
0: Αν θέλει,
1: το άλλο.
0: Θέλει.
1: Γι' αυτό είπαμε να μια μορφή.
0: Ναι.
1: Που μας αρέσει η παγκοσμιοποίηση. Να διδασκόμαστε. Ας πούμε πόσοι έχουν διδαχτεί από τους αρχαίους.
0: Διαπολιτισμικός διάλογος στην οικοδόμηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Προφανώς και δεν πάει καλά καθόλου αυτό.
1: Έχει να δεις εσύ τώρα. Έχει να δεις εσύ διάλογο. Πέρα πέρι.
0: 89% των σημερινών συγκρούσεων εκδηλώνονται σε χώρες με ανεπαρκή διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, 9 στις 10 συγκρούσεις που πολεμάμε μεταξύ μας οι άνθρωποι είναι για αυτό το λόγο, λέει. Είναι ανεπαρκής η διαπολιτισμική αλληλεπίδρασή τους.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά.
1: Ναι, δεν είναι μακριά.
0: Ναι, και ποιος κάνει διάλογο. Ακριβώς. Πώς γίνεται ο διάλογος. Με αυτό που πας στο διάλογο, από το διάλογο ξεκινάει ο πόλεμος. Δεν το έχετε καταλάβει. Κανένας πόλεμος δεν ξεκίνησε έτσι. Όλοι από διάλογο ξεκίνησαν.
1: ναι, διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, όλοι από
1: καλά,
0: διάλογο.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Δεν τα βρήκα στο διάλογο και ξεκίνησαν τον πόλεμο.
1: Μου πες, σούπα, του πες. Δεν ναι. δε το δίδαξε καλά.
0: Ο τομέας πολιτισμού στον κόσμο είναι ένας από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης. Ορίστε ένα κάτι που δεν ήξερα. Μάλλον μπορεί και να το ήξερα, αλλά δεν το είχα ζυγίσει στο μυαλό μου. Άκου τι λέει η Σμαράγδα ξανά. Ναι. Στοιχεία της UNESCO σας δίνω. Ο τομέας του πολιτισμού παγκοσμίως απασχολεί περισσότερα από 48 εκατομμύρια εργαζόμενους. Οι μισοί εκ των οποίων είναι γυναίκες. Ορίστε. Εδώ.
1: Δεν το βρίσκω παράλογο.
0: Συμβάλλει κατά 6,2 στην παγκόσμια απασχόληση. Και κατά 3,1 στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
1: Άκου τώρα.
0: Και μάλιστα είναι τομέας ο οποίος προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και σε γυναίκες σε σχέση με άλλους τομείς και σε νέους. Ο τομέας του πολιτισμού.
1: Αν το καλοσκεφτείς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου παράλογο.
0: Όχι, είναι πολύ λογικό.
1: Έτσι. Ο νέος φέρνει το νέο.
0: Ναι.
1: Το σύγχρονο το.
0: Βιώσιμη όμως είναι αυτή η ανάπτυξη. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Πες κάτι.
1: ότι ο Διεθνής Οργανισμός επ' ευκαιρία της σημερινής ημέρας απευθύνει έκκληση στα κράτη-μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώνουν εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με το παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο, ναι, και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουμε λίγο πιο ανθρώποι. Πώς, ναι, ποιος το λέει αυτό, Βρανάς νομίζω.
0: Όχι, όχι. Μιχάλης.
1: Ο Σαρόπουλος το λέει. Μπράβο, ο Μιχάλης. Να μια Ελένη διάσημη, η οποία παίζει σήμερα στο Σαν Σήμερα.
0: Η Ελένη.
1: Η Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου, γιατί.
1: Το 2005, όχι, διεξάγεται ανήμερα της γιορτής της ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και το σηκώνει πρώτη και τελευταία φορά, καθώς φαίνεται, στο Κίεβο της Ουκρανίας η Ελλάδα με το My Number One. Μάλιστα. You are my number one.
0: Πού ήσουν το βράδυ?
1: Πού ήμουνα? Ήμασταν όλοι μεγάλη παρέα, γιατί ήταν όλη αυτή η φόρα που είχαμε από το 4, τα θέλαμε όλα, θυμάσαι.
0: Είμαστε σίγουροι ότι θα το κερδίσουμε, δηλαδή.
1: Ναι. Ολυμπιακή, το Euro του 4, μεγάλη παρέα πάντως θυμάμαι ότι ήμασταν.
0: Και εμείς πολύ μεγάλη παρέα. Mm. Διανυθερεύσαμε κιόλας. Εμείς. Είχαμε πάει και δεν θυμάσαι που σου έλεγα χθες για ένα ράντζο εδώ στο Περιστέρι το χωριό,
1: ναι,
0: που είχαμε,
1: ναι,
0: τα αλόγατα τότε.
1: Ναι,
0: τότε είχαμε αλόγατα, ήμασταν καβαλάριδες.
1: Α, τι ωραία.
0: Και είχαμε συνοηθεί και μείναμε, γιατί είχε ένα μεγάλο μετζάκι και τα λοιπά, πολύ μεγάλο χώρο, εντευκτήριο ας πούμε, όπου είχε μάσα και τα λοιπά και ωραία και ψήσιμο. Οπότε είδαμε Eurovision και την πέσαμε τελικά μετά, ευτυχισμένες που πήραμε την πρώτη θέση.
1: Η αλήθεια πάντως είναι, πιστεύω, γιατί και εκεί οι επιτροπές, ναι, μην νομίζω ότι μας ψήφισαν. Εκεί μας ψήφισαν όλοι οι λαοί.
0: Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, ας πούμε. Εγώ έμεινα στα παλιά, ρε παιδί μου, που έβγαινε η κυρία από την Ισλανδία και λέγει Good evening, douze points.
1: Ναι.
0: Έμεινα εκεί.
1: Ψηφίζουν.
0: Αυτό το άλλο μετά το κόλπο, αυτό που προφανώς έχει πονηριά μέσα.
1: Βέβαια έχει.
0: Έχει πονηριά
1: εκεί
0: μέσα.
1: Εκεί είναι αυτό που λέμε, τα πολιτικά, τα παιχνίδια.
0: Έτσι. Οι επιτροπές και το κοινό.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, δεν το παρακολούθησα.
1: Και εκεί οι επιτροπές την είχαν θάψει στην Έλενα.
0: Α.
1: Είναι, ας πούμε, ένα 40% οι επιτροπές και ένα 60% ο κόσμος. Αλλά τι είχε γίνει? Δεν υπήρχε χώρα,
0: ναι,
1: μετά σε αυτά που λες εσύ που βγαίνουν οι κυριούλες και οι κύριοι.
0: Ναι.
1: Που να μην μας έδωσε έστω και 1-2 βαθμούς. Μας ψήφισαν όλες τις χώρες.
0: Με την Παπαρίζου.
1: Με την Παπαρίζου και έτσι κερδίσαμε. Και κερδίσαμε στο νήμα. Γιατί άμα περιμέναμε τις επιτροπές,
0: θα χάναμε. Πάντως, ναι, ήταν τραγουδάρα εκείνο για Eurovision.
1: Για Eurovision.
0: Ναι, και ωραία μηνύματα, ωραία παρουσία. Γενικώς ήταν, εντάξει.
1: Ναι. Ήταν το εκτόπισμα της Έλενας,
0: νομίζω,
1: παιδί
0: Έλενα,
1: μου.
0: Ναι.
1: Ήταν η Έλενα, δηλαδή.
0: Πήραμε και από Σουηδία λίγο, κάναμε καμιά ψήφο.
1: Μπράβο, μας ψήφισαν και οι Σκανδιναβοί που δεν μας ψηφίσουν παραδοσιακά ποτέ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Όντως. Ωραία. 30 τα λεπτά. Καλημέρα, Μαρία μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ για τα τριαντάφυλλα τα πρωινά. Καλημέρα, αγαπημένε. Γεια σου, Κατερινιό. Γεια σου. Ό,τι καλύτερο. Σου εύχομαι με υγεία. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Τι έγινε, η Άστον Βίλα, τη διέλυσε τη Φράιμπουργκ.
0: Καλά, χθες περιμέναμε τη Φράιμπουργκ, φίλε, δηλαδή να παίξει λίγο μπάλα, όχι τίποτα άλλο.
1: Το περίμενε πραγματικά.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Έλα, πε.
0: Βέβαια, στο στοίχημα αυτά δεν τα ακουμπά, γιατί πρώτον το φαβορίτο είναι ένα 60.
1: Έτσι να.
0: Δεν παίξει. Οι άλλοι όμω.
1: Ναι.
0: Με 122 χρόνια ιστορίας δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε έναν τίτλο. Ούτε στο χωριό τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ούτε στο Μπάντεν εκεί που είναι, ξέρω εγώ. Τι γελάς, ναι. Δεν έχουν πάρει τίποτα ποτέ. Κατάλαβες και λες αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και πας και βλέπεις μια ομάδα, ας πούμε, η οποία. Λάρισα μου θύμισε χθες. Είχε και τα χρώματα.
1: Είχε και τα χρώματα και μη σου πω ότι γλίτωσε και.
0: Καλά, εντάξει. Ναι,
1: διασυρμό,
0: ναι, ναι,
1: μεγάλο γλίτωσε.
0: Οι άλλοι μπήκανε μέσα, οι Άγγλοι από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, φέρνει την μπάλα εδώ. Σας δείξουμε πώς παίζετε το ποδόσφαιρο. Τι πάτε, κύριε Φίλε.
1: Όντως. Τους ταιριάζει τους Άγγλους η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, αυτό το στατιστικό το έχω. Όντως.
1: Ναι,
0: Παγκαλάκι.
1: Ναι. Παγκαλάκι. Τους ταιριάζει. Ωραίο, ωραία βραδιά.
0: Κουλιαράκι σου λένε. Του ΠΑΟΚ είπαμε, κύριε.
1: Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, χρόνια πολλά.
0: Βασίλη του ΠΑΟΚ είπαμε, όχι της Βόλσμπουργκ.
1: Έρχεται, λένε.
0: Έρχεται.
1: Βλέπω κάτι άρθρα, βλέπω από εδώ, βλέπω από εκεί, διαβάζω, αλλά είμαι φιδωλή.
0: Ναι, για μπάνια.
1: Για μπάνια θα έρθει σίγουρα, πάει.
0: Όταν λες έρχεται, πού έρχεται, στον ΠΑΟΚ?
1: Έρχεται, έτσι δεν λένε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, υπερδεύεσαι με τον Γιαννούλη.
1: Γιαννούλης, ναι, αλλά και Κουλιαράκι ψηλό είδα κάτι.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Βέβαια, πολύ παραφιλολογία, μην φανταστείς.
0: Όχι, αυτό το κάνεις λάθος για Κουλιαράκι, δεν έχει γραφτεί τίποτα απολύτως.
1: Θα στο βρω, μωρέ.
0: Βρεκάκου του σου λέω. Όχι στο Facebook, μην μου βρεις τώρα σχόλιο φίλου στο Facebook. Σε ειδησιογραφικό λέμε.
1: Γι' αυτό σου είπα παραφιλολογία, ρε Κωστή.
0: Παραφιλολογία δεν είναι να
1: σου το. Σου είπα εγώ ότι το διάβασα στο μέτρο σπορ.
0: Παραφιλολογία είναι να το γράφει το Sport Dog. Όχι ο Δημήτρης στο Facebook.
1: Εντάξει, το Sport Talk έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά παραμένει. Αλλά παραφιλογία δεν γράψει τώρα η Κατερίνα. Ξέρεις, έρχεται ο Πελέ στον Άρη. Παραφιλογία το γράψει ένα site. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, παιδιά. Έχει ακουστεί και τον Γιαννούλη, ο οποίος τον θέλει ιδιακά ως Ολυμπιακός. Ποιος πάω τώρα. Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται με τον προπονητή. Μάλλον ακούστε λίγο, γιατί έχω νέα για τον προπονητή. Γιατί ο Λουτσέσκου τέλος. Το δηλώνω τώρα σαν είδηση.
1: 6:33 πρώτα.
0: Πάμε στο. Παράθυρο σας πω και θα σας αναλύσω μετά λίγο. Πάμε. Τι έγινε?
1: Όχι, πήγα να σου πω τον Batman στην πόλη του πήρες χαμπάρι.
0: Τον Batman.
1: Τα ρόλερ.
0: Τον κανονικό.
1: Έχουμε ένα Batman με ρόλερ που γυρνάει στην πόλη.
0: Σώζει γιαγιάδες ή μόνο γυρνάει με ρόλερ?
1: Ξέρω, θα σου το πω μετά.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Ιστορικός τρίαμβος για την Άστον Βίλα του Νάι Έμερι, η οποία ισοπαίδωσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε το Europa League. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σφραγίζοντας την νίκη με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουενδία και Ρότζερς. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν ποτέ απαντήσεις στο τακτικό ρεσιτάλ των χωριατών, που επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Με αυτή την επιτυχία, ο μέτρη του θεσμού Έμερι έγραψε ιστορία κατακτώντας το 5ο του προσωπικό τρόπαιο στη διοργάνωση. Πάω και ακόμα 4 ΠΑΕ ζητούν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League για αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off από τη σεζόν 26-27. Το σκεπτικό της κοινής τους πρότασης είναι να αποτραπεί ο υποβασμός των ομάδων μέσω της άμεσης αλλαγής του φορμάτ πριν από την επίσημη επικύρωση της τρέχουσας βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, η απόφαση απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟ και μια άμεση νομοθετική παρέμβαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ανοιχτό άφησε το μέλλον του στον Άριο Ούρος Ράτσης με ανάρτηση στα social media την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Το σκεπτικό του Σερβουχάφ είναι να πιέσει τη διοίκηση ώστε να ξεκαθαρίσει εάν σκοπεύει να τον κρατήσει ή αν προτίθεται να τον πουλήσει. Για να γίνει μεταγραφή, ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει τον παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο έως το 2029. Κλιμάκιο ότι η Super League 1 θα βρεθεί το πρωί της Πέμπτης στο Καφτατζόγλιο εν ώψη της επιστροφής του Ηρακλή με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις για τη νέα σεζόν. Το σκεπτικό της κινητοποίησης είναι να προλάβει το στάδιο της προθεσμίας, ενώ για την οριστική αδειοδότηση απαιτείται και η τελική έγκριση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ήδη έχει γίνει παραγγελία για νέα φυσούνα και πάγκους την ώρα που τεχνικοί ρυθμίζουν τις καλωδιώσεις του ΒΑΡ και τα τουρνικέ ασφαλείας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι, με το ζεμπέκικο.
1: Καμώστε και ο Μίχλη, δημιουργούμε, δεν φτάνει που έχουμε τα σοβαρά, έχουμε και τα σόβαρα τώρα.
0: Ποια είναι τα σοβαρά τώρα.
1: Αμαλώνουμε τώρα για το πιανού είναι ο μπακλαβάς, πιανού είναι το ζεμπέκικο.
0: Όχι, όχι, άλλο είναι αυτό, άλλο αυτό. Αυτό είναι το χθεσινό που λες τώρα.
1: Εσύ βλέπεις, έρτε, εγώ βλέπω σκάι, έχω άλλα.
0: Θα σπάσουμε ρεκόρ στο ζεμπέκικο.
1: Με τις εκδηλώσεις.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους, επειδή θα κάνουμε μια εκδήλωση για να σπάσουμε το ρεκόρ με τους περισσότερους χορευτές ζεμπέκικο. Νομίζω πάνω από 1000.
1: Από εκεί κιόλας έγινε όλο το.
0: Δηλαδή, ποιοι άλλοι χορεύουν ζεμπέκικο, επειδή θα σπάσουμε παγκόσμιο ρεκόρ. Συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Γιατί δηλαδή, φαντάζομαι για τον αριθμό των χορευτών και τις ώρες.
0: Ναι. Επειδή μου θέλω να πω ότι ας πούμε το τάγκο είναι ένας διεθνής χορός. Δηλαδή, την ημέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Ταγκό, γιατί έχει τέτοια.
1: Ναι.
0: Σε όλο τον κόσμο, στις πλατείες, εδώ και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σε 5 πλατείες χορεύουμε τάγκο. Κατάλαβες, στην Αργεντινή δεν θα πας στον Μπένος Άιρες να δεις μια πλατεία χορεύουν ζεμπέκικο. Αυτό σου εξηγώ.
1: Όχι, θα πας όμως, αλλά θα δεις μια πλατεία να χορεύει. Έχουνε. Χορεύουν πάρα πολύ και στις εξωτερικές τους πλατείες.
0: Ζεμπέκικο.
1: Ταγκό, καλέ.
0: Άλλο λέμε, ρε παιδί μου. Λέμε εδώ τώρα. Σπάμε, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ, γράφει είδηση, στο ζεμπέκικο.
1: Έχει πάρει πολύ τα πάνω του το ζεμπέκικο, έχω να σου πω,
0: γιατί,
1: κύριε Βαραγιάννη.
0: Γιατί.
1: Λόγω του τουρισμού μας.
0: Τι, έρχονται τουρίστες εδώ, ξέρεις τι λένε τουρίστες. Οι Έλληνες, λέει, πατάνε μυρμήγκια.
1: Καλά.
0: Τι καλά.
1: Τουρίστες τα λένε.
0: Όλοι. Όχι, έρχονται, σε βλέπουν χωρίς ζεμπέκικο. Μόνο σου, λέει, τι κάνει. Και λέει, πατάνε ηλτιούλε λεφουρμί, έτσι λένε οι Γάλλοι. Φουρμίνει τα μυρμήγκια.
1: Τα μυρμουγκάκια, το κατάλαβα, ναι.
0: Ναι, οι Έλληνες, λέει, ηλτούλε, σκοτώνουν τα μυρμήγκια. Έτσι το βλέπουν. Δεν νομίζω ότι βλέπουν κανένα χορό περηφάνο και αντρικό και αυτές τις αχλαμάρες που λέμε μεταξύ μας.
1: Κοίταξε, άμα δεις άντρα.
0: Βλέπουν ένα εγωπαθητικό χορό, ας πούμε, που εγώ είμαι, κοιτάξτε μέσα, εγώ είμαι, κοιτάξτε με όλοι.
1: Άμα δεις άντρα.
0: Κάντε με και λεζάντα.
1: Να ξέρει να χορεύει ζεμπέκικο, είναι ένα κάθισμα να το θαυμάζει.
0: Βέβαια.
1: Ζεμπέκικο. Και έχει και βαθιές ιστορικές ρίζες και έντονο κοινωνικό.
0: Αυτό το ζεμπέκικο που χορεύεται όλοι στα μπουζούκια δεν έχει καμιά σχέση με το ζεμπέκικο. Καμία απολύτως. Εγώ έχω δει.
1: Ναι,
0: έχω δει
1: παλιούς
0: μάγκες εδώ στη Θεσσαλονίκη να χορεύουν.
1: Άμα δεις, να ξέρουν.
0: Αυτάλικα και ζεμπέκικα, κατάλαβες. Και ναι, και τώρα χορεύουν τώρα τα αγοράκια. Τα βλέπω τώρα να πάει ο Χάρης Μανουλίδης τώρα χορεύει ζεμπέκικο στο Μπαρμπαρέλα. Άσε με ρε χάρη.
1: Έχεις ένα θέμα.
0: Άσε με ρε χάρη.
1: Έχεις ένα δίκιο όσον αφορά το εγωκεντρικό του θέματος, αλλά ήταν πολεμικός ο χαρακτήρας του.
0: Δεν ήτανε.
1: Ήταν.
0: Όχι.
1: Η ιστορία.
0: Ήταν ομαδικός χορός, χόρευαν οι ζεμπέκηδες, οι οποίοι είναι.
1: Όχι, ρε Κώστα, μην το πλες αυτό, είναι λάθος.
0: Τι να μην το λέω, παιδί μου. Έχω πάει σε διάλεξη για το ζεμπέκικο, εγώ το λέω.
1: Και εγώ έχω
0: ήταν
1: πάει
0: ομαδικός.
1: Σε διάλεξη για το ζεμπέκικο.
0: Ωραία.
1: Οι ζεμπέκοι, λοιπόν, ήταν ένας ελληνικός.
0: Ναι.
1: Λαός, ο οποίος τέλος πάντων κατακτήθηκε.
0: Φίλο, ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Για το χορό λέμε.
1: Για το χορό θέλω να σου πω.
0: Το χόρευαν όλοι μαζί ομαδικά.
1: Παιδί μου, τον χόρευαν αντικριστά.
0: Ναι, άρα όχι μόνος του ένας. Ναι,
1: άλλο το ομαδικό. Είναι αντικριστά με σπαθιά στα χέρια.
0: Μπορεί να ήταν πέντε ζευγάρια.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έχει πολεμικό χαρακτήρα.
0: Μπορεί να ήταν πέντε ζεύγοι πολεμιστών, πώς λέει, ζεμπέκι.
1: Ναι, αλλά μου είπες ότι δεν είναι πολεμικός.
0: Ναι, δεν είναι ατομικός, είπα.
1: Όχι, δεν είναι πολεμικός.
0: Δεν είναι ατομικός. Ατομικός δεν είναι.
1: Παιδιά, γράψαν, είπε πολεμικός. Πολεμικός, είπε, δεν ήταν.
0: Ρε παιδί μου, λέει ότι εγώ κεντρικός χορός δεν ήταν το ζεμπέκικο. Χορεύεται από πολλούς μαζί. Πώς να σου εξηγήσω τώρα, δηλαδή. Χθες έβλεπε στην Τουρκία τι κάνουν οι Τούρκοι. 5-5 χορεύαν, 6-6.
1: Όταν πας για
0: με
1: πόλεμο.
0: Με χορογραφία κιόλας.
1: Ναι, όταν πας για πόλεμο και θέλεις να δείξεις ότι είσαι ο καλύτερος πολεμιστής, έχει έναν εγωκεντρισμό.
0: Για άρμεγμα πήγαιναν πριν το ζεμπέκικο.
1: Καλά. Πάντως η ετυμολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί λένε ότι είναι και θρακικής προέλευσης, από θρακικό φύλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, συνδέει τη λέξη με το Ζέβα, τον αρχαίο Θεό Δία, και τη λέξη Μπέκος, που στην αρχαία αφρικική γλώσσα σήμαινε το ψωμί, υποδηλώνοντας τον προστάτη της ζωής και της τροφής.
0: Ναι, πού τα διαβάζεις αυτά τώρα.
1: Τα διαβάζω, τα έχω διαβάσει.
0: Πασό και φέμ, πού τα διαβάζεις.
1: Μηχανή του χρόνου ήταν η πηγή.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Εγώ θα σας. Τι είναι, μηχανή του χρόνου.
1: Στη μηχανή του χρόνου το είχα βρει για το ζεϊμπέκικο.
0: Ο Ασικπασαζάντε είναι Οθωμανός ιστορικός.
1: Καλά, τι θα πούνε.
0: Ο οποίος έχει γράψει. Ωστε.
1: Τι θα πούνε αυτοί.
0: Ένα ιστορικός, είπαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το αμφισβήτησε κανένας.
1: Στο πολύ δημοκρατικό τουρκικό κράτος.
0: Ναι, αυτά δεν τα έχει γράψει τώρα, ξέρεις, το τουρκικό κράτος. Τα έχει γράψει το 16ο αιώνα.
1: Ναι.
0: Ότι οι ζεϊμπέκοι, μάλλον, ήταν μουσουλμάνοι γαζίδες. Ας δούμε λίγο τι ήταν, ας πούμε, ήταν πολεμιστές από τα σύνορα της Τουρκίας πίσω οι Γαζίδες, προς Πακιστάν και τα λοιπά, Ιράν.
1: Τα έχω διαβάσει και εγώ αυτά.
0: Αλλά δεν έχει σημασία τώρα, εγώ μιλάω για το χορό, εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα τελικά, είναι δικός μας, δικός τους και τα λοιπά. Απλά νομίζω ότι έχει αλλοιωθεί λόγω του μπουζουκερί στην Ελλάδα, αυτός
1: σίγουρα,
0: ο χορός έχει αλλοιωθεί σε βαθμό, ας πούμε, εγκληματικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ όταν ακούς Πυρίχιο στα μπουζούκια δεν έχει αλλοιωθεί και ο Πυρίχιος?
0: Όχι, αλλά όταν ακούω δάσκαλο έτσι χορού ή σχολή χορού να λέει ελάτε να σας διδάξουμε σε μπέντικο, με πιάνε τα γέλια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ελάτε να σας δείξουμε τα βήματα.
1: Εντάξει.
0: Άστο, άμα δεν σου βγαίνει, μην πάτε τα βήματα.
1: Έχει και ρυθμό και έχει και φιλοσοφία. Είναι τα 9-8 ο ρυθμό, ναι, του Ζεμπέκιο. Ναι. Είναι πολύ ιδιόμορφο.
0: Ναι.
1: Έχει το Αντικριστό, έχει το Καμιλιέρικο. Ναι. Έτσι, ναι. Και δεν έχει βήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Βασίζεται σε αυτοσχεδιασμούς, φιγούρες και στροφές.
0: Το πιο βασικό στον χώρο.
1: Ένα νοητό άξονα.
0: Το πιο βασικό σε αυτόν τον χώρο είναι ότι προσποιείσαι κάτι που πετάει. Το οποίο δεν το ξέρουμε, ας πούμε, δεν το ξέρει σχεδόν κανένας. Εγώ αυτό το είχα μάθει σε αυτή τη διάλεξη που είχα πάει σου. Είχα πάει στο άσχετο.
1: Ναι.
0: Του Αδάμ κιόλα. Αυτό ήταν μεγάλο στο παπιθύτα, μουσικό κτλ. Λοιπόν, στο Ζεμπέτικο παριστάνει, ας πούμε, έναν αετό ή ένα γεράκι, αλλά πετάει αυτό που παριστάνει. Γι' αυτό και έχει τα χέρια έτσι.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβε, δεν είναι γιατί, ας πούμε, κοιτάξτε με.
1: Τι ωραίο
0: πούμε. Δύο πλάτε και μπράτσα που έχω.
1: Εδώ μη είχαμε δει, μάλλον.
0: Γι' αυτό και κοιτάει κάτω. Κατάλαβες, το βλέμμα στο έδαφος είναι γιατί το θύραμά του ψάχνει, ας πούμε, στην ουσία.
1: Φυσικά.
0: Κατάλαβες, και κάνει κινήσεις αυτές που ο καθένας εκφράζεται μέσα από αυτές, ας πούμε, την τέχνη αυτή, την τεχνική, ας πούμε, έτσι, να ορμήξει τον εχθρό, ρε παιδί μου.
1: Πολλές φορές οι στιχουργοί,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν το ξέρανε, αλλά θα μου πεις άμα έχεις σύνδεση με τη μουσική ή μουσικοσυνθέτες, άμα δεις στίχους, αναφέρουν σε πολλά Ζεμπέικα τον αετό.
0: Χωρίς τερά.
1: Μπράβο, το γεράκι, γερακίνας γιος και τα λοιπά.
0: Σωστό.
1: Έχει να δώσει.
0: Μπράβο, συντρόφισσα.
1: Έχει να δώσει. Αλλά εντάξει τώρα, άμα βλέπεις παλικάρια να το χορεύουν πραγματικά,
0: ναι,
1: και ομαδικά όπως το λες εσύ,
0: ναι,
1: αξίζει τον κόπο.
0: Προτιμώ να δω παλικάρια να χορεύουν σέρα ή τσάμικο.
1: Έλα ρε, σε όλοι οι χώροι μας είναι ωραίοι.
0: Εντάξει, δεν είναι δικός μας αυτός ο χορός.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω. Το λένε ιστορική. Είναι
1: οι
0: από
1: Τούρκοι.
0: Η ιστορική.
1: Οι Τούρκοι. Όχι, γιατί οι δικοί μας λένε άλλο. Σου
0: λοιπόν,
1: είπα τι λένε.
0: Περίμενε.
1: Από το Ζεφ και τον Μπέκος.
0: Ωραία. Θα διαβάσει το βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη, «Η Ζεμπέκη της Μικράς Ασίας». Αφού νομίζει το γράφουν οι Τούρκοι, γιατί τώρα εδώ με πα τα
1: δέκα.
0: Θα διαβάσει του
1: πόσα
0: Πετρίδη.
1: Πόσα χρόνια μας είχαν κατακτημένου.
0: Του Θοδωρή Πετρίδη το βιβλίο.
1: Αιώνες.
0: Folk Dances of the Greeks. Του Θοδωρή Πετρίδη. Δεν σα λέω εγώ Τούρκου τώρα. Έτσι, άμα θες διάβασε και Τούρκους.
1: Of the Greeks.
0: Έχει, ας πούμε, του Σαντί Γιαβέρ το βιβλίο «Ζεϊμπεκλερίν σογιούντε Ζεϊμπεκ κυλαφερτή».
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Έχει και αυτά. Έτσι.
1: Μιλάμε για 600 χρόνια τώρα εκεί πέρα. Ναι. Γίνανε ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Άλλο τέτοια μέρα βλέπω εδώ έχει γεννηθεί. Ποιος έχει γεννηθεί, ο Αντρέι Ζαχάροφ, τον θυμάσαι αυτόν? Χώσανε μέσα τον καμιά τριταριά χρόνια. Ήταν ένα από του επιστήμονε που.
1: Έτσι πως το είπε.
0: Μα είχε δουλέψει στη βόμβα. Οι Ρώσοι είχαν φτιάξει τη μεγαλύτερη βόμβα σχάση, ρε παιδί μου. Τσάρ μπομπ λέγεται. Ατομική βόμβα, υδρογόνο όμως.
1: Ναι.
0: Ο Ζαχάροφ δούλεψε. Σχεδόν ήταν επικεφαλής αυτού του προγράμματος.
1: Ναι, αλλά πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν και ακτιβιστής από πάνω.
0: Μέσα δεν τον βάλανε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα τον βάλανε γιατί ήξερε την τεχνογνωσία για την Τζαρ Μπόμπο.
1: Αλήθεια είναι. Και είναι και αυτός ένας ακόμη,
0: ναι,
1: που αρνήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι, όντως, το 75.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Τι άλλο έχουμε κάνει?
0: Έχουμε
1: Φωτεινό.
0: Τέτοια μέρα. Γιώργος Φωτεινό, βέβαια. Γιώργος Γραμματικάκης. Τρομερός τύπος. Απίθανος, αστροφυσικός. Ήταν, αν θυμάστε, ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Είχε κατέβει με τον Σταύρο το Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη, γιατί τον ήξερα τον Γιώργο τον Γραμματικάκη, τον είχα γνωρίσει από τα βιβλία του μέσα. Και ένα από τα καλύτερα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε είναι η κόμη της Βερενίκης που έχει γράψει. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης δίδασκε ο Γραμματικάκης. Η κόμη της Βερενίκης είναι ένα απλοϊκό βιβλίο κοσμολογίας για τον Αδαή, για τον πλέον Αδαή, που δεν έχει εικόνα, ας πούμε, αν ο ήλιος είναι αστέρι ή πλανήτης. Που δεν έχει εικόνα τι είναι, ας πούμε, το σύστημα το υλικό, πού βρίσκεται, τι είναι ο γαλαξίας μας και γιατί όλα αυτά αλληλεπιδρούν. Και υπάρχει ένα βιβλίο φοβερό του Γραμματικάκη που έχει γραφτεί για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εικόνα, δεν έχουν ιδέα. Και έχει μέσα φοβερά παραδείγματα για να τα πιάνει αυτά τα μεγέθη το ανθρώπινο μυαλό.
1: Αχ, με διαολίζεις τώρα.
0: Η κόμη της Βερενίκης, να το πάρετε οπωσδήποτε.
1: Με διαολίζεις τώρα. Έχω μερικούς εδώ από τις 10 και μετά που θα μπορούσα να τους το κάνω δώρο.
0: Αυτό βιβλίο.
1: Άμα παίρνει φυσικός και λες του φυσικού ότι είναι τσαρλατάνος και ότι γίνει επίπεδη.
0: Φοβερό.
1: Σε φυσικό.
0: Τρομερό, ναι.
1: Έτσι, όχι σε μένα και σε σένα.
0: στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γεννηθεί. Έφυγε πριν από λίγα χρόνια, νομίζω το 19, έφυγε το κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερός τύπος ο Γραμματικάκης. Μπλέχτηκε με την πολιτική, αλλά με άγνες προθέσεις.
1: Χάσαμε και τον.
0: Τέτοια μέρα.
1: Βασίλη Τριανταφυλλίδη, τέτοια μέρα, το Χάρη Κλίν.
0: Νομίζω και άλλους χάσαμε μεγάλους.
1: Ναι.
0: Το πριν, ναι.
1: Το 2018 έφυγε το 18, από κοντά μας.
0: Ας πούμε, είδα ότι. Ποιον έβλεπα τέτοια μέρα που χάσαμε.
1: Ποιον.
0: Έλατε. Σωστά, το Βασίλη Τριανταφυλλίδη, έχεις δίκιο.
1: Και κοίταξε να δεις φέτος τι χαρά θα είχε αν ήταν μαζί μας.
0: Χαρά.
1: 100 χρόνια Απόλλωνα, βέβαια.
0: 100 χρόνια Απόλλωνα σε 7 χρόνια Μητσοτάκης.
1: Για το Βασίλειό του. Για το Χάρη Κλίν. Ναι, αλλά σκέψη τι χαρές θα μας είχε δώσει. Όχι, αν ήταν ενεργός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι στιγμές θα είχαμε ζήσει τη σάτυρα, έτσι.
0: Ο Φρέντι Γερμανός ευχήθηκε σήμερα. Ναι, το 99, αυτό έβλεπα. Ο Φρέντι Γερμανός. Χρήστος Μαλαβανίδης έχει γενέθλια. Είχε, βέβαια.
1: Είχε.
0: Ναι, τώρα πρόσφατα δεν έφυγε, νομίζω. Τώρα,
1: έχει πολύ, ναι.
0: Μήνες πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Ο Βαλαβανίδης.
1: Καμιά φορά επιφυλάσσουμε γιατί περνάει ο καιρός γρήγορα και νομίζουμε.
0: Όχι, μήνες πριν, δεν έχει. Πρέπει να είναι λίγο πριν. Με παιδιά. Ούτε μήνα δεν έχει.
1: Όχι.
0: Ε, όχι.
1: Τόσο λίγο, όχι.
0: Λοιπόν, αρχές Μαρτίου έφυγε το 26. Έχει 2 μήνες περίπου.
1: Α. Ναι. Μπράβο, Κώστα.
0: Ο Θανάσης ο Πλεύρης, το 77 γεννημένος. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη δεύτερη κυβέρνηση. Δεν σε ακούω να λες τίποτα.
1: Ναι, όχι, θέλω να το ευχηθώ να είναι χιλιόχρονος, γιατί είχε περάσει τεράστια περιπέτεια με την υγεία του άνθρωπος. Ναι. Δεν αγγίζω τέτοια πράγματα ποτέ.
0: Έχει υπάρξει, λέει, συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα του, Κωνσταντίνου Πλεύρη, στη δίκη για το ρατσιστικό περιεχόμενο του βιβλίου «Εβραίοι, όλη η αλήθεια» κτλ. Που είχαμε τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Θανάσης Πλεύρης.
1: Ο Μητσοτάκης το ξέρει.
0: Μεγάλο σε δύσκολο περιβάλλον τώρα, μεταξύ μας τώρα, έτσι.
1: Όχι τώρα.
0: Ο μπαμπάς ο Κώστας είναι κανένας παλαβός κτλ. Αλλά έχει αυτές τις ιδέες.
1: Ακραίος.
0: Ακραίας. Ναι.
1: Ακραίος. Είχες χθες γίνει
0: στο Ιδέλ, ας πούμε. Πώς φέρθηκαν ο ακραίος ο υπουργός στα μέλη του Στολίσκου.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Είπαμε, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Μην μας κάνεις και εμάς, ας πούμε, τώρα που είμαστε λογικοί άνθρωποι, να πάμε ενάντια. Απέναντι στη λογική, νομίζω τον καθάρισε ο Νετανιάχου ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα τον καθάρισε από την.
1: Ναι, καλά.
0: Από τη θέση, έτσι.
1: Είπαμε στην Ελλάδα ότι.
0: Όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού.
1: Εμείς γιορτάζουμε, Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Μα μας ξέρουνε, δεν λέμε τέτοια.
1: Όχι,
0: θέλω να πω γιατί χθες το

0: πιο σκληρές δηλώσεις.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Καλά έκανε. Έτσι. Και θα έπρεπε ο Νετανιάχου, γιατί νομίζω πάμε και επίσημες εκλογές. Διαλύθηκε χθες η Κνισέτ.
0: Πιστεύεις ότι θα κάνει εκλογές?
1: Όχι, θα πάει, αφού διαλύθηκε η Βουλή χθες.
0: Εντάξει.
1: Πάει σε εκλογές. Όταν λες θα κάνει,
0: μπορεί
1: πάντα
0: να
1: κάνει.
0: Μπορεί να κάνει υπηρεσιακή κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
1: Δεν κάνει, δεν έχει τέτοια προβλήματα το Ισραήλ. Ποτέ δεν έκανε. Αυτά τα βλέπουν οι άλλοι που κάνουν κυβερνήσει ειδικού σκοπού ή από πίσω, που μαλώνουν με τον Νετανιάχου. Οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, οι ξέρω εγώ αυτοί που δεν κάνουν ποτέ εκλογές, οι Χαμάς και άλλοι.
0: Ο Νετανιάχου έπρεπε να πάει σε εκλογές.
1: Πάντα είχε εκλογές.
0: Πολύ πριν.
1: Τέλος πάντων, θα πάει σε εκλογές.
0: Να.
1: Εντάξει.
0: Α, να δούμε.
1: Α, τι να δούμε.
0: Τίποτα, εδώ θα είμαστε. Εδώ
1: θα δούμε τον Νετανιάχου πρωθυπουργό, θα δεις πάλι.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, όχι, μην περιμένεις να δεις κάτι άλλο. Μην περιμένεις να δεις κάτι άλλο. Μην νομίζεις ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τα λένε και στο Ισραήλ. Ισραήλ είναι εδώ. Μιλάς με κανέναν καταρχάς. Εγώ έχω ένα φίλο, τον Έρικ, και μιλάω συχνά.
0: Άξιο λίγο. Και μίλησα, τον Ηλία
1: μίλησα πριν
0: τώρα.
1: Από λίγες μέρες, έτσι,
0: και
1: με
0: όχι
1: τον Έρικ. Η στήριξη που παρέχουν παιδιά, οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί στον Νετανιάχου είναι απίστευτη.
0: Είσαι πολύ μακριά ανοιχτωμένος.
1: Okay. Στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Έρικ μπορεί.
1: Στις επόμενες εκλογές, γιατί ο Έρικ δεν είναι τίποτα κανένα στοιχείο, είναι στο διπλωματικό σώμα.
0: Mm.
1: Δεν θέλω να σου πω περισσότερα, αλλά είναι άνθρωπος του διπλωματικού σώματος. Στις επόμενες εκλογές θα δεις και εσύ.
0: Που λέει.
1: Δεν είναι, από την άλλη μεριά είναι.
0: Καλά. Γι' αυτό λέω.
1: Από την άλλη μεριά είναι, παιδί μου. 20 χρόνια είναι στην Ευρώπη.
0: Οι Ισραηλοί.
1: 20 χρόνια είναι διπλωμάτη στην Ευρώπη, δεν είναι του Νετανιάχου.
0: Οι Ισραηλοί, αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, τον Νετανιάχου θα τον είχαν βάλει ήδη στο ντουλάπι τη ιστορία. Οι διαδηλώσει που γίνονταν.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί δεν τον θέλανε.
1: Για ποιο λόγο δεν τον
0: Γιατί
1: θέλανε.
0: Γιατί ήθελε να συγκεντρώσει πάρα πολλές εξουσίες επάνω του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, επί της ουσίας να καταργήσει τη δημοκρατία σε πολλές τις μορφές. Και οι διαδηλώσεις που γινόταν στο Ισραήλ ήταν επανάληπτες. Ήταν όλοι οι Ισραηλοί στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Εκείνη την περίοδο. Ύστερα του χρεώνουν
1: ναι,
0: πολλούς.
1: Δεν μου λένε κάτι αυτά.
0: Θανάτους από εχθροπραξίες. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος εκεί.
1: Θανάτους από εχθροπραξίες Ισραηλινών θανάτους.
0: Φυσικά.
1: Ποιοι δηλαδή,
0: φυσικά
1: πότε
0: και οι συγγενείς των ομήρων για τον τρόπο που φέρθηκε και το πόσο κολυσιεργήθηκαν πράγματα τότε. Όπως και ότι ο κόσμος εκεί ξέρει Κώστα, όπως και εμείς καμιά φορά λέμε οι Τούρκοι είναι γείτονες.
1: Ναι.
0: Μην νομίζεις ότι συμφωνούσαν με πολλά από αυτά που έπαθαν οι Παλαιστίνοι. Φυσικά και έφερε πόλωση όλο το γεγονός και οι εχθροπραξίες της Χαμάς, αλλά και εκεί προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να ζουν μαζί κάποια χρόνια, έτσι. Το προσπάθησαν.
1: Λοιπόν, να ορίστε. Εγκρίθηκε σήμερα τα ξημερώματα η διάλυση της Κνισέτ. Πάνε για πρόορες εκλογές στο Ισραήλ. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά που λέει η Μαράγδα. Αυτά που λέει η Μαράγδα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Νετανιάχου στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει το ίδιο πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα με το Μητσοτάκι.
0: Κοίταξε, εν καιρό...
1: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Εν καιρό πολέμου, μπράβο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μια άλλη πρόταση. Τι θα πει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Εν καιρό πολέμου υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Όπως και πολλοί κόσμος μπορεί να φοβηθεί ότι αν στρέψει την πλάτη αυτή τη στιγμή στον Νετανιάχου, ίσως χάσει και τη στήριξη του Τραμπ. You never know. Δηλαδή, όταν εσύ φοβάσαι ότι η Αμερική ξαφνικά θα πει: α, δεν τον θέλω αυτόν, γεια σας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ξέρεις, η στήριξη του Τραμπ για μένα προκύπτει από τη στήριξη των ομογενών του Ισραήλ στις ΗΠΑ, δηλαδή τη κοινότητα.
0: Και όχι μόνο αυτά. Τα λόμπι τα εβραϊκά είναι πολύ σκληρά.
1: Αυτό το λόμπι, αν στηρίζει Νετανιάχου, στηρίζει και ο Αμερικανός πρόεδρος, όχι ο Τραμπ, ο εκάστοτε. Αν δεν στηρίζουν αυτοί για άλλους λόγους που έχουν, δεν στηρίζει ούτε εκείνος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έτσι είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: 27 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές. 27 Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, χωρίς καθυστερήσεις.
0: Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Ορίστε.
0: Για μας δηλαδή για άλλους λόγους. Λες.
1: Τα έχει τελειώσει μέχρι τότε.
0: Αυτό. Μήπως είναι ελπιδοφόρο.
1: Το Ιράν, ό,τι γίνεται εκεί, δεν ξέρω αν θα έχει τελειώσει, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί εκεί θα έχει και ο Τραμπ το φθινόπωρο αυτές τις εκλογές τις γνωστές που το συζητάμε καιρό.
1: Ναι. Α, τις ναι.
0: Τις ενδιάμεσες.
1: Ενδιάμεσες. Ναι, σωστά.
0: Μήπως είναι ελπιδοφόρο, μήπως δούμε τη βενζίνη κάτω από δύο.
1: Λες.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι έχω να σου πω την αλήθεια. Βλέπω το ρολόι όμως ότι φτάνει σιγά σιγά στα 56, 57, 58. Τι άλλο έχουμε σήμερα.
0: Και ένα
1: σήμερα,
0: που βλέπω.
1: Σήμερα δεν παίζει τίποτα. Ξέρετε τελικώς, γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι ο τελικός του conference είναι σήμερα, επειδή είναι Πέμπτη. Mm. Ο τελικός του conference είναι την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι, ρε παιδιά, να μας κρατήσουν και λίγο να έχουμε κάτι να παίζουμε. Τώρα που με πήγες εκεί.
1: Τι έμαθε η Βαρβάρα μου χθες. Τι συνειδητοποίησε. Ότι όταν τελειώνει, όταν γίνεται ο τελικός του Champions League.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάλι στις οικογένειές μας γυρίζουμε.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Και λέει, πότε τελειώνει, λέει, πότε είναι η Champions League, την άλλη εβδομάδα. Γιατί χθες μαζευτήκαμε πάλι σπίτι, με το τελικό του Europa.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, πότε είναι ο τελικός του Champions League, το άλλο Σάββατο. Α, εντάξει, τελειώνουμε. Τι τελειώνουμε, λέω. Μουντιάλ έχει μετά.
0: Αυτό το καλοκαίρι.
1: Για 15 μέρες θα είμαστε στα σπίτια μας. Μετά ξεκινάει το Μουντιάλ.

0: στις 16 του μηνός.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, λέω, καμιά φορά, έτσι, γιατί συζητάμε για μεγάλους προπονητές, έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές που έχουν αφήσει ιστορία.
0: Ναι.
1: Τούτος δω. Δες τώρα, ο Έμερι. Που
0: ναι.
1: δεν έχει.
0: Α, ο Έμερι, ναι.
1: Το έχει πάρει 5 φορές.
0: Ναι.
1: Το Europa, δηλαδή, του τέριαξε ο θεσμός αυτός. Με τη Σεβίλη 3.
0: Με τη Σεβίλη 3, και, ναι, σωστά. Και νομίζω όσες φορές πήγε το πήρε. Έχει χάσει μια φορά
1: με την Arsenal.
0: Έχει χάσει τελικό, ναι,
1: με την Arsenal και βαριά. Ήταν ναι. τότε με την Chelsea, νομίζω το 4-1. Έχει χάσει μια φορά.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός τι περιμένει, γιατί το ένα.
1: Το άλλο ήταν Villarreal.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την Aston Villa. 3-1 και 1. Ναι. 5.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα νομίζω περιμένει ακόμη κάτι για να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή το ένα βήμα έγινε, η Aston Villa το πήρε. Για να κερδίσει ένα γύρο Ολυμπιακός, να θυμάμαι καλά, να με διορθώσουν οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, πρέπει και η Άστον Βίλα να βγει τέταρτη. Τρίτη δεν βγαίνει με τίποτα, δεν προλαβαίνει τη Μαντσεστάρα την τεράστια.
1: Mm.
0: Την κυνηγάει όμως η Λίβερπουλ.
1: Ναι, η οποία έχουν τα έχει κάνει θάλασσα.
0: Τρεις βαθμούς διαφορά και τελευταία αγωνιστική παίζουν νομίζω και οι δύο εντός έδρας. Η Άστον Βίλα παίζει, θα το δω και αυτό, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει και μια νίκη της Άστον Βίλα για να κερδίσει έναν προκριματικό, να πάει κατευθείαν στον τρίτο. Ούτως ώστε και να αποκλειστεί από τον τρίτο, να πάει στους ομίλους του Europa League.
1: Μάλιστα. Εγώ και ο Ντούντα έχουμε γίνει η χαρά του κουλιανού. Μας γλεντάει φέτος με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είχε σύνδεση με την περσινή χρονιά της η Λίβερπουλ φέτος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, καμία σύνδεση, απολύτως.
1: Και δεν είχε και πολλές αλλαγές για να πεις ότι.
0: Όχι, δεν είχε και αλλαγές.
1: Είδες πώς ναι, γίνεται.
0: Τρομερό, έτσι. Από τη μία χρονιά στην άλλη.
1: Δεν πρόκειται να μας ξενερώσει ποτέ αυτό το άθλημα. Ακριβώς γιατί.
0: Όταν παίζεται, έτσι, ναι.
1: Όταν παίζεται, σωστά. Ακριβώς γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
0: Ναι, ναι. Φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν καλό, μην τρελαθούμε τώρα. Ήταν καλό. Ήταν ανταγωνιστικό σε όλες τις βαθμίδες εκτός από το 5-8, έτσι πως έγινε.
1: Έτσι
0: αλλά
1: πως έγινε.
0: Νομίζω ότι το ισπανικό πρωτάθλημα που δεν ξέρουμε ποιος θα πέσει.
1: Αυτό.
0: Αυτό πάνε ναι, φοβερό. Ναι, ναι, καμιά 7-8 ναι. ομάδες τυρανιούνται εκεί τώρα, ποιος θα πέσει.
1: Mm-hmm. Με τα Τζούτζου Μπρούτζου στη Ρεάλ, Μπαπέ φύγε.
0: Εντάξει, αυτά είναι ένα εδώ τώρα, ποιος θα πέσει.
1: Αλλά ποιος θα πέσει.
0: Έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία, ας πούμε. Επίσης, τι θα κάνει Τότεναμ.
1: Mm-hmm.
0: Τελευταία αγωνιστική, τι θα κάνει West Ham. West Ham, νομίζω, όχι, αποχαίρετηση. Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Ξέρεις πόσοι πήγαν κουβά.
0: Τι με τι.
1: Γιατί θεωρούσαν την Arsenal μόνιμη φιναλίστ. Ότι κάτι θα γίνει και θα το χάσει.
0: Μα. Κοίταξε, στο μακροχρόνιο, τον καλοκαίρι το περσινό, την Arsenal την έδινε φαβορή για το Champions League.
1: Όχι, δεν λέω τώρα για το Champions League.
0: Α, για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την είχαν ότι αιώνια φιναλίστ. Ναι. Κάτι θα γίνει και θα το χάσει στο τέλος.
0: Για το πρωτάθλημα, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά για το Champions League την είχαν από την αρχή, νομίζω, στο 3,70 κάτι.
1: Mm.
0: Που ήταν χαμηλό, πολύ χαμηλό. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε σιγά-σιγά. Κωνσταντίνος Αργυρός, ορίστε.
1: Α, Κωνσταντίνος Αργυρός, βεβαίως. Ωραίος, ο νέος.
0: Αυτός καμία σχέση με reality, ή όχι.
1: Νομίζω από εκεί ξεκίνησε. Ναι, με reality ξεκίνησε. Και νομίζω τα παλιά τα reality.
0: Στο Fame Story 3.
1: Μπράβο. Γιατί έχει και μια ηλικία πλέον ο Κωνσταντίνος, μεγάλος.
0: Πριν τη συμμετοχή του στην εκπομπή Fame Story 3, δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με το τραγούδι.
1: Πόσο να ήταν, ρε παιδιά, τότε.
0: Αμέσως μετά άρχισε να εμφανίζεται στο Fix στη Θεσσαλονίκη, συναυλίες και μετά το 2005. Έκανε το βήμα στην Αθήνα με την αναβίση στο Βοτανικό.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ασχέτως είδος ναι. που υπηρετούν,
0: ναι.
1: όταν κάποιος ξεχωρίζει, είναι
0: ναι,
1: δύο πράγματα.
0: Κάποιους λόγους εκεί, σίγουρα.
1: Βέβαια. Είναι η πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πραγματικά στην πολλή δουλειά. Δες το Σάκη Ρουβά. Πώς ξεκίνησε με το Πάρτα.
0: Ναι, δούλεψε πολύ όμως αυτό.
1: Έτσι και δούλεψε πάρα πολύ. Το ίδιο πιστεύω και όμως. Για τον Κωνσταντίνο. Και θέλεις και λίγο αστερόσκονη, να έχεις και ένα αυτό που λέμε έχει αστέρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Είναι τρίδημα.
1: Είναι τα πρώτα παιδιά του Σωλήνα στην Ελλάδα.
0: Καλά, έχω πάθει σοκ τώρα, παιδιά. Γιατί βλέπω από κάτω αδέλφια.
1: Ναι.
0: Παύλος Αργυρός, δίδυμος.
1: Ναι.
0: Κατερίνα Αργυρού, δίδυμη.
1: Δεν είναι.
0: Αν ήταν τρίδημα τα παιδιά αυτά.
1: Αχα, είναι η πρώτη, σου λέω.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Τα πρώτα παιδιά του Σωλήνα στην
0: Ελλάδα. Το 86. Τι λες τώρα. Mm. Αυτά ήταν. Το θυμάμαι σαν είδηση σε μια εφημερίδα.
1: Ναι, ναι, αυτά ήταν.
0: Τι άσχημη διατύπωση.
1: Είδες όμως. Μπράβο.
0: Πολύ άσχημη διατύπωση, παιδιά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη τώρα, Κωστή Αργυρός, έτσι, αλλά ναι, γιατί με τη διατύπωση τα έχουμε.
1: Όντως.
0: Γιατί τότε έτσι το λέγαμε. Τώρα αλλιώς.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε πώς. Θαύμα. Επιστημονικό θαύμα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως έχει του Σωλήνα. Γιατί πάει κι αλλού το μυαλό μου.
1: Σταμάτα.
0: Μαζί μας είναι η Φιμπράν. Μην ξεχνάτε την κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία παράγει στα 10 εργοστάσια που διαθέτει πλέον στην Ευρώπη, όλα τα προϊόντα ξηραζδόμησης και μονοδικά υλικά βεβαίως, με ναυαρχίδες στην εξυλασμένη πολυστερίνη XPS και τον Πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν και οι ιδιότητές τους στην ιστοσελίδα τους www.fibran.gr. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον.
21: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
24: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
23: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
24: Α, είπα κι εγώ.
25: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
26: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
27: Μετρόπολης τελερώ. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε Μετρόπολης, συντονισμένοι όλοι στους 955, άλλοι από το ίντερνετ βεβαίως, γιατί βλέπω και μηνύματα από ολόκληρο τον πλανήτη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαιτέρως. Εγώ θα εκπροσωπήσω όλους τους Κωστάδες τώρα και τις Ελενίτσες του Μετρόπολης.
1: Να πούμε
0: χίλια ευχαριστώ, γιατί έρχονται μηνύματα και για άλλους, έτσι. Λοιπόν, από όλα τα παιδιά, καλημέρα Χρυσούλα, στον Παναγιώτη, στον Χρήστο, στον Χάρη, από μακριά. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Τάσο. Καλημέρα, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, από τον Γιάννη, από τον Σωτήρη, από τον Γιώργο. Ο Χρήστος ο Φωτόπουλος, καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα, χρόνια πολλά στον Κώστα που γιορτάζει, αλλά και στους πολλούς και πολλές εορτάζοντες που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Καλημέρα σας. Για ποιο λόγο, αυτό δεν το ξέρω Βασίλη, από σένα το ακούω.
0: Για παιδί μου.
1: Για ποιο λόγο σχεδόν όλοι χορεύουν το ζεϊμπέκικο, λέει, αριστερόστροφα.
0: Αριστερόστροφα.
1: Το έχει παρατηρήσει αυτό?
0: Ποτέ. Κάτσε και παρατήρησε αυτό το ίδιο πράγμα, α πούμε.
1: Βασίλη, τι.
0: Αριστερόστροφα.
1: Ή που είσαι από τη φύση σου πολύ έτσι, το πιάνει κατευθείαν και το έχει δει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ, δεν το ξέρω.
0: Θα βάλουμε πολιτικούς στο YouTube βίντεο να δούμε.
1: Λες γι' αυτό να το λέει.
0: Αν οι δεξιοί το χορεύουν δεξιόστροφα.
1: Δεξιόστροφα.
0: Και αριστερή από την άλλη μεριά.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Τι? Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ πραγματικά αριστερόστροφα. Δεν μου βγαίνει αριστερόστροφα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από Σίδνεϊ, χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζουν και είναι πάρα πολύ. Παράκληση.
0: Ναι.
1: Μια κουβέντα λέει και από τους δύο.
0: Για ποιον?
1: Για το μήνυμα που κυκλοφορεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και δίνει λέει γραμμή υποταγής προς δημοσιογράφους και υπαλλήλους. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μήνυμα, Γιώργο.
0: Τι λες που δεν υπάρχει? Πάντα υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πάντα υπήρχε.
1: Δεν υπάρχει και δεν υπήρχε. Εκτός αν παραπείσαν κάποιοι τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη που είπε ότι θα αλλάξει τους υπαλλήλους.
0: ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε. Όχι του Ιβάν.
1: Μα δεν υπάρχει τέτοιο μήνυμα. Το μόνο μήνυμα που εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελευταία είναι τι, συγγνώμη.
0: Για τη γενοκτονία.
1: Και για τη γενοκτονία. Ναι. Για το αγωνιστικό μιλώντας.
0: Ναι.
1: Τη συγγνώμη που ζήτησε από τον κόσμο. Και για τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Καταρχάς από σήμερα μπορούν να φύγουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, να πούμε. Διακοπές.
1: Τετάρτη είναι σήμερα. Πέμπτη. Ναι, ρε φίλε.
0: Κάτι καλό ταξίδι, παιδιά. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Λοιπόν.
1: Χορεύτε και μια ζουμπικιά.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν πήρα, φίλε, από το Σίδνεϊ τέτοια. Το έχω χάσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Ναι, άμα θες γράψεις και περισσότερα, ας πούμε, γράψε μου, βοήθησε.
1: Δηλαδή, το παίζω στοίχημα πόσο θέλετε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Τι κατάλαβες εσύ, Γιώργο, μου από εκεί από το στομακρινό.
0: Τι κατάλαβες τώρα τελευταία για να πιάσουμε και άλλο θέμα με τον Λουτσέσκο? Με τι γίνεται? Γιατί ακούγεται?
1: Επειδή εσύ το έφερες τέλος ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, ναι, αισθάνομαι ότι τέλος. Το αισθάνομαι.
1: Το αισθάνεσαι. Ναι. Κοίταξε. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν υπάρχει περίπτωση να πειράξει τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Ναι. Καλά τώρα.
1: Είναι εμβληματικός προπονητής.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα τον διώξει ο ΠΑΟΚ.
1: Mm.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί το λέω αυτό, ότι ο Ρασβάν θα ζυγίσει τις προθέσεις της ΠΑΕΚ για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Θα μου φτιάξετε ομάδα. Θα τα βάλετε αυτά τα 25 εκατομμύρια έξτρα που θέλω, ας πούμε, σε παίκτες για να είμαι ανταγωνιστικός.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε? Μετά από αυτό το ραντεβού, νομίζω ότι αν δεν πάρει τις διαβεβαιώσεις ο Λουτσέσκου ότι θα κάνει αυτό που θέλει, αυτό που πρέπει, αυτό που θέλει αυτός, νομίζω ότι θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟ. Και να πω και ότι ο Γιώργος ο Σαββίδης, ο ένας εκ των ιδιοκτητών της ΠΑΕ, δεν είναι και πολύ υπέρ του Λουτσέσκου. Από πέρυσι το ξέρουμε αυτό. Δεν τον θέλει και πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο, θα ήταν πιο ανταγωνιστικός με έναν διαφορετικό προπονητή, με άλλη προσέγγιση στο παιχνίδι.
1: Εγώ επειδή άκουσα τον Κωστό Πετρωτό,
0: ναι,
1: που γιορτάζει κιόλας.
0: Α, και εγώ τον άκουσα. Το είπε χθες αυτό που σου λέω τώρα.
1: Ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει.
0: Άλλο σου λέω. Ότι ο Κωστός ο Πετρωτός χθες που τον άκουσα, αυτό που σου είπα τώρα το είπε.
1: Ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Ότι ο Σαββίδης ο Γιώργος δεν τον θέλει και πολύ και θέλει να φέρει έναν συγκεκριμένο σώμα, τον οποίο ακούστηκε και πέρυσι.
1: Ποιο, αυτόν που παίζει τώρα από τη Σλοβενία,
0: ναι,
1: το Ριέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω μακρινό. Αν τα βρουν ο Ιβάν. Το πρόβλημα.
0: Καταρχάς, γιατί δεν τα βρήκανε μέχρι σήμερα, πρώτον.
1: Το δικό μου παρασκήνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι δικές μου. Οι πηγούλες, μικρές, μεγάλες, δεν έχει καμία σημασία. Το πρόβλημα του Λουτσέσκου είναι η απουσία του Ιβάν. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου είχε μια μεσότητα με τον Ιβάν Σαββίδη και τα λύναν πολύ εύκολα.
0: Πότε, παιδί μου? Ο Ιβάν έχει έρθει από το 20.
1: Ναι, και ο Λουτσέσκου έχει μια ιστορία.
0: Έχει 6 χρόνια αυτό που λες.
1: Έχει μια ιστορία με τον Ιβάν ακόμα.
0: Δύο φορές ήρθε από το 20.
1: Ακόμα και τηλεδιασκέψεις που είχαν ήταν πολύ πιο πυκνές, πιο συχνές. Μπερδεύτηκαν πολύ.
0: Mm.
1: Να σου το πω στο ενδιάμεσο. Δηλαδή σε αυτά, στα θέλω του προπονητή και στα πώς μεταφερόταν στον Ιβάν. Εκεί υπάρχει ένα κόλλημα. Αλλά ότι Ιβάν και Λουτσέσκου και θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία και μπορούν, είναι δεδομένο. τι έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης, αν δώσει όλα τα ενία αλλού και πει παιδιά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ο Λουτσέσκου θα συμβιβαστεί ξανά να μιλάει με τον ένα και με τον άλλον και να μην γίνονται τα μισά από αυτά που θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νωρίς. Πάντως στο μυαλό του Λουτσέσκου, είναι και στο πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ μάλιστα, έχω να σου πω Κωστή, είναι ήδη στη νέα σεζόν και ο πηχαίος τίτλος είναι «Δεν θέλει να φύγει».
0: Πού είναι αυτό?
1: Στη Μέτροσπορ.
0: Α, γιατί είμαι στο site τώρα και δεν το βλέπω γι' αυτό.
1: Ναι, στο πρωτοσέλιδο. Θα αποτελέσει παρελθόν μόνο αν το αποφασίσει ο Ιβάν.
0: Αυτό είναι δήλωση Λουτσέσκου.
1: Ο οποίος πάντως φαίνεται ότι ψάχνεται στην αγορά. Είδες το παραθυράκι που λέγαμε. Ναι. Και από κάτω γράφει Αλμπέρτ Τριέρα. Ναι. Οι Σλοβαίνοι στέλνουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ τον Ισπανό τεχνικό.
0: Αν τώρα
1: ο Λουτσέσκου αποτελέσει παρελθόν.
0: Αυτές είναι δηλώσεις του Κουλιακιώτη. Από ό,τι βλέπω τώρα, στην εκπομπή στη Σέντρα χθες. Δεν θα διώξει τον Λουτσέσκου, Σαββίδης είναι ο τίτλος.
1: Τα είπε και ο Κουλακιώτης. Ναι, εμείς μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ του Κωστή του Πετροτού που λέει ότι το μυαλό του είναι ότι δεν θέλει να φύγει. Ακούγονται και για την Μπεσίκτας. Είναι άλλοι τέσσερις βέβαια που ακούγονται για Μπεσίκτας. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου.
0: Και για Σαουδική Αραβία.
1: Ξανά. Ναι. Θα τον θέλουν εννοείται. Με ανοιχτές αγκάλες. Ναι, δεν το συζητάμε. Πολύ πετυχημένο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μαζευτεί πιο νωρίς φέτος, έτσι. Γι' αυτό λέω τώρα. Μου κάνει εντύπωση που φεύγουν από σήμερα οι παίκτες. Πάνε για διακοπές, όπως όλοι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει σε 20 μέρες 25 ραντεβού, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξέρει ο παίκτης ποιον θα έχει προπονητή και ο προπονητής ποιους θα έχει παίκτες.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό συζητούσαμε όλοι μεταξύ μας εχθές και στα πηγαδάκια μας.
0: Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λήξει η συνεργασία Λουτσέσκου ΠΑΟΚ μέχρι αύριο. Το πολύ το Σάββατο, εννοείται θα συνεχίσουν μαζί. Δεν μπορείς να φέρεις προπονητή σε 20 μέρες να προπονείς μια ομάδα που εσύ θα την αλλάξεις και την ομάδα και τον προπονητή για να προετοιμαστείς για το δεύτερο προκριματικό.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει πολύ πιο νωρίς για προετοιμασία.
0: Μα αυτό σου λέω. Έτσι. Μαζεύεται πιο νωρίς. Ναι. Ναι. Άρα, όταν θα γυρίσει, πρέπει να έχει τον προπονητή στην προετοιμασία που θα έχει την επόμενη χρονιά.
1: Όχι απλά. Θα πρέπει να έχει και λύσεις. Θα πρέπει να έχει ενισχύσεις
0: ποδοσφαιριστών, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό δεν θα γίνει σε συνεννόηση του προπονητή με τον Καρυπίδη και τον Ιβάν.
1: Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ποιος δηλαδή βλέπουμε μια συνεχόμενη έτσι, κουραστική κολυσιεργία κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Δηλαδή όχι να ακούσεις ξέρω εγώ ποια μεταγραφή θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Μην ξαναπάμε στο ότι θα περιμένουμε και τον Αύγουστο και όλα αυτά τα χαζά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και σε παίχτες που τέλειωσε το ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι θα τους κρατήσεις. Τέλειωσε το. Στείλε τον κόσμο
0: να
1: κάνει διακοπές με το κεφάλι ανάλαφρο.
0: Αυτό που λες έγινε στο βόλι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Με τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι με τον Παναθηναϊκό μόνο. Στο βόλι του ΠΑΟΚ. Ας το πούμε σε άλλες ομάδες. Όπου πριν, ας πούμε, όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φτιάχνουν τις ομάδες τους. Ο ΠΑΟΚ εδώ. Που φέτος είχε μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία και πήγε να τα πάρει, ας πούμε, όλα. Έτσι. Δεν τα κατάφερε. Βλέπω ότι το pullover με τους παιχταράδες που είχε ξυλώνεται. Ο Ερνάντεθ μάλλον πάει στο Μίλωνα. Ο Κόλεφ πήγε ήδη στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τους κόλλησε η ΠΑΕ. Και... δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Αλλά θα πρέπει σίγουρα.
0: Θα πάρουμε την Τάνια εδώ πέρα να μας πει.
1: Να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργούν τα γρανάζια πιο γρήγορα. Τώρα το πάω πάλι στην ΠΑΕ. Ναι. Δηλαδή, όταν ξέρεις ποιους θα κρατήσεις σίγουρα, πες τους ανθρώπους, λίστο, στείλ τους διακοπές με το κεφάλι ανάλαφρο, πάμε για τα άλλα. Και το βλέπουμε να συμβαίνει κάθε χρόνο. Είναι μια παθογένεια που μαστίζει τον ΠΑΟ και που πολλές φορές Κώστα νομίζω ότι του έχει στοιχήσει στο τέλος. Αν δεν αρχίσεις καλά.
0: Συνήθως στοιχίζει.
1: Αν δεν αρχίσεις καλά, δεν τελειώνεις και καλά.
0: Ναι, ναι. Στοιχίζει. Και η εσωστρέφεια στοιχίζει πολλές φορές.
1: Σαφέστατα.
0: Σου χαλάει τα αποδυτήρια, σου χαλάει διάφορα.
1: Τώρα εδώ, εμείς ας πούμε ασχολούμαστε με αυτό και βλέπουμε στην επικαιρότητα και θα παίξει και θα ζητηθεί και θα γίνει χαμός.
0: Ότι.
1: Και θα έρθει ο Κώστας Ραπτόπουλος και θα λέει βέβαια ποιοι θα ήταν. Ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε, πρόσεξε, αυτό που το θέλω εγώ ασχέτως ΠΑΟΚ. Το συζητούσαμε χθες.
0: Α, για τις ομάδες, για την
1: αναδιάρθρωση. Ναι, να γίνει η αναδιάρθρωση στη Super League μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες. Ποιες είναι οι δύο, αυτές που πέφτουν.
0: Ναι.
1: Η Λάρισα και ο Πασεραϊκός. Okay. Και προσπαθούν να το. Μα θα τα πει ο Ραπτόπουλος, δεν είναι ότι.
0: Ωραία, πες μου στο σκεπτικό, ας πούμε. Για ποιο λόγο.
1: Το σκεπτικό.
0: Ναι, για ποιο λόγο, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω
0: πραγματικά. Το σκεπτικό ποιο είναι.
1: Το σκεπτικό, εμένα μου αρέσει, μου ταιριάζει, τα έχουμε πει.
0: 16...
1: Ο να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Με 16 ομάδες, έτσι.
1: Να μην κουράζονται τόσο οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι, γιατί ίσως αυτό κόστησε φέτος. Τα τρία. Πρόσεξε, κάθε τρεις μέρες έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, μήπως είναι άλλοι λόγοι, υποστηρικτικοί.
1: Αυτό θα λέει ο Ραπτόπουλος, θα πούμε κι εμείς.
0: Γιατί να μην είναι, εγώ ρωτάω.
1: Εντάξει, το να υποστηρίξει Λάρισα και ο Πασεραϊκός, ναι, επειδή λέγανε και καλά, αλλά μην ξεχνά τώρα.
0: Όχι, γιατί να μην το πούνε.
1: Λέω. Για τον Πασεραϊκό, εγώ να το δεχτώ. Γιατί δεν έχω και επιχείρημα, σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά για τη Λάρισα που μου στέρισε βαθμού.
0: Κοντά στο. Πώς λέγεται, ποτίζεται και. Πες το λίγο και Βασιλικός. Κοντά στο, ναι, Βασιλικό, ποτίζεται και η Γλάστρα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Εμείς τον Πασεραϊκό θέλουμε να σώσουμε, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ, αλλά. Α, τι να κάνουμε, είναι και η Λάρισα. Βάλ τους κι αυτούς μέσα.
1: Πάντως μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα που κατέκτησε το πρώτο μετά από τα 33 χρόνια.
0: Το 76.
1: Μετά από 33 χρόνια, λέω, τώρα το πρώτο, το πήρε χωρίς τα play-off. Και ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που και αυτό πήγε μέχρι τέλους. Δεν ήταν ξεκάθαρο ότι θα το πάρει κάποιος και εκεί.
0: Ναι, αλλά το
1: και
0: δεύτερο.
1: Ήταν ωραίο.
0: Το δεύτερο το πήρε με play-off.
1: Με play-off που τα σάρωσα κιόλας.
0: Ναι. Άρα πιο πολύ σου πάνε τα play-off.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Δεν νομίζω. Τώρα, δεν τα θέλω εγώ τα πλέον.
0: Ας σώσουμε τον Πασεραϊκό, πώς θα θυμάμαι.
1: Δηλαδή είτε είμαι ΠΑΟΚ είτε δεν είμαι ΠΑΟΚ, το έχω πει πολλές φορές.
0: Εντάξει, συμπαθείς με οι ΣΕΡΕΣ.
1: Παρ' όλα αυτά θα γίνει το διοικητικό συμβούλιο της Super League.
0: Ναι, θα γίνει και νομίζω ότι έστειλε...
1: Εκεί που αν θέλεις μπορούν οι αντιπάοκ.
0: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Μπράβο.
0: Με θέμα, μοναδικό θέμα, έτσι, ναι, μοναδικό θέμα.
1: Την αναδιάρθρωση.
0: Την αναδιάρθρωση.
1: Εκεί που θα πούνε οι αντιπάοκ ότι έλα ρε γι' αυτό το κάνει, είναι το ότι προσπαθούν αυτές οι ΠΑΕ να μην κατοχυρωθεί η βαθμολογία, να γίνουν, να πάρθουν οι αποφάσεις πριν την κατοχύρωση της βαθμολογίας, ούτως ώστε όντως να σωθούν η Λάρισα και ο Πασεραϊκός, δηλαδή για να μην πάει από του χρόνου.
0: Να κάνω εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου.
1: Βεβαίως.
0: 16 ομάδες θέλετε.
1: Θέλετε. Θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Όποιοι.
1: Θέλετε. Εγώ θέλω από.
0: Εγώ
1: πάντα.
0: Είμαι, ρε παιδί μου, ο Γκαγκάτσης.
1: Από πάντα.
0: Παίζω, είμαι σήμερα ο Γκαγκάτσης. Και έρχεστε εδώ και μου λέτε στο έκτακτο συμβούλιο θέλουμε, ας πούμε, 16 ομάδες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι δύο που ανεβαίνουν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, και οι δύο από την Super League 1. Να, ναι, μην πέσουν, σωστά. Και θα σου πω εγώ, οκ, 16 ομάδες θα γίνουν. Αλλά αφού πέσανε.
1: Να ανεβούν οι άλλοι δύο.
0: Θα ανεβούν οι άλλοι δύο.
1: Οι φιναλίστες.
0: Θα ανέβει η Νίκη Βόλου από τη μία μεριά και ο Πανιώνιος από την άλλη.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Εγώ δεν έχω θέμα με
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, είσαι σίγουρη ότι θα πάει ΠΑΟΚ θα πει ναι.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρη για κανέναν.
0: Άρα ο λόγος δεν είναι οι 16 ομάδες.
1: Δεν είμαι
0: μου.
1: Σίγουρη για κανέναν.
0: Άρα. Αλλά... Το ζήτημα δεν είναι 16 ομάδες. Είναι αυτές οι ομάδες, οι συγκεκριμένες, ο Πασεραϊκός και η Λάρισα.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι.
0: Διότι θα ήταν
1: είναι
0: άδικο.
1: Και άλλες δύο ΠΑΕ.
0: Ώστε?
1: Οι οποίες δεν έχουν κανένα όφελος.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
4: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων.

0: αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
14: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
13: Δηλαδή αντέχει.
14: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
18: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Γελάτε.
1: Αφιερωμένο.
2: Θα με θυμάσαι και θα κλαίω.
0: Η δεύτερη φωνή από πίσω τα σπάει. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό. Το πιο ωραίο όμως.
1: Αυτό ναι, έχει και έχει.
0: Είναι λίγο ναι, και πιο χορευτικό ας πούμε.
1: Θέλω να το βρεις από μια ερμηνεία από τη σειρά στο Σόι.
0: Εδώ.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Θα κλάψεις.
0: Η ίδια η Στανίση είχε πάει στο
1: Σόι. Όχι, καμία σχέση. Α. Η ηθοποιός που είναι υποτίθεται από Βλαχοχώρη των Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και τραγουδάει τέτοια πανηγυρίζει. Και το λέει καταπληκτικά.
0: Α, μια στροφή και...

0: Έχει μόνο για Κώστα τραγούδια, για Ελένη στις επόμενες εκπομπές.
1: Άστο, και αυτό που υπάρχει δεν θέλω να το ακούσουμε.
0: Το Νίτσα Ελληνίτσα.
1: Όχι, αυτό μου αρέσει.
0: Ποιο άλλο έχει?
1: Έχει.
0: Α, που... της Βύση.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είσαι,
1: ναι.
0: Σε πιάνω.
1: Εσύ τι γίνεται με εμάς τους δύο τελευταία?
0: Σε πιάνω, ε. Ναι. Ξέρεις που θα πάμε, λέει, για ποτό. Ο Στέλιος που με έφερε τα δωράκια εδώ. Θυμάσαι, λέει, στα Μουδανιά που πήγαμε, είχαμε πάει πέρυσι στα Μουδανιά, όντως, και πέσαμε σε αεξί, φίλο μου, που είχε το μαγαζί κιόλας, ο Κυριάκος Κυριακίδης, και ήταν και το Παπαδοπέδι, λέει, μαζί μας. Το φόρι. Να πάμε, Στέλιο, να πάμε, ναι. Μόλις ανοίξουν τα Μουδανιά καλά, να πάμε. Στην Κερακινή βλέπω πολλή δουλειά γίνεται. Άμα έχετε να πάτε από πέρυσι, να σας πω ότι δεν θα την αναγνωρίσετε τη Γερακινή φέτος. Έχει όλο, έχει, έχουμε μια ανάπλαση τρομερή στη Γερακινή κάτω, από τη μία μεριά στην άλλη, με μεγάλο δρόμο, φαρδί, καινούριο. Μακάρι να γίνουν και στα υπόλοιπα μέρη αυτά, όπως στα Ψακούδια, λέμε, και πεζοδρόμηση βεβαίως στη Γερακινή. Χρόνια πολλά, ο Τζόρζ, ο Μπακιρτζής, υγεία, αγάπη, στοιχεία, και ο Άρης μας ψηλά, λέει. Τώρα ο γιατρός στέλνει ένα ωραίο μήνυμα.
1: Άντε να
0: Γιατί
1: ακούσω.
0: Θυμάσαι που και συνέχεια και λέει: Άντε, οκ. Okay,
1: ναι,
0: okay,
1: okay.
0: Επιτυχίες και στον Άρη. Άντε, λέει, οκ. Okay. Μακάρι να φτάσετε κι εσείς στο επίπεδο που μας πάει, λέει, ο Μητσοτάκης. Ο Μιστακίδης. Απλά μοιάζει.
1: Ήταν πολύ ωραίο και άστο έτσι.
0: Μα είναι μεγάλα και τα δύο με μη ξεκινάει και. Ναι, ο Μιστακίδης, όχι ο Μιτζοτάκης. Να σε χαιρόμαστε ψυχοβαθμία με το Πριόνι. Το κορίτσι μου με στέλνει, παιδιά, η γυναίκα μου, την ευχαριστώ πάρα πολύ, τη Βαρβάρα. Με πήρε από τα καλύτερα δώρα μπορεί να πάρει, α πούμε, σε έναν Κώστα.
1: Δηλαδή.
0: Αλυσοπρίονο.
1: Σε έναν Κώστα.
0: Ναι. Αλυσοπρίονο μου πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Με μπαταρία.
1: Αυτό είναι το δώρο.
0: Ναι, το δώρο μου είναι αυτό.
1: Αυτή, ακούει, είμαι σίγουρη ότι η Βαρβάρα ακούει Κουλιανό και. Δεν λέω Κουλιανό. Είμαι πλέον σε μια ηλικία,
0: ναι, που?
1: Που δεν με ενδιαφέρουν τα λουλούδια και τα τέτοια. Θέλω μόνο πρακτικά δώρα.
0: Α, μπράβο.
1: Κάθε μέρα το λέω. Μπράβο, ρε Βαρβάρα. Εντάξει.
0: Μας είπε και η Χούφτα να πούμε πάρε με το ηλεκτρικό, με το βεζινοκίνητο. Λοιπόν,
1: πάντως
0: εσύ...
1: μπορούμε. Τραγούδι για Ελένη δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να του αφιερώσουμε το, και, το εγκληματικό εσύ... το Ελένη του Γιώργου Σεφέρη, το ποίημα.
0: Μα λέει εδώ και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη τη επαρχία τη Ελλάδα κοιμωμένη.
1: Βεβαίως, Χαρούλα Αλεξίου, Ερμηνεία.
0: Μπράβο, Αποστόλη.
1: Εννοείται, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ.
0: Ο Αποστόλη, τι άλλο μου στέλνει.
1: Έμαθε για την Ελένη ότι γίνεται χαμό. Φάζονται πάλι εν έτη 2026 για μια Ελένη.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί θα γυρίσουμε την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Και την Ελένη θα την έχουμε σε αποχρώσεις σοκολά.
2: Κώστας, μιλάμε για μεγάλη ζημιά.
1: Να.
2: Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα. Αποκλείεται, μας κοροϊδεύει. Και μόνο που σε λένε Κώστα ρωσταίνω. Κώστα μου όλα δώστα δικό σας. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Κώστα μου όλα δώστα.
0: Ποιος μου το έστειλε, ποιο τσακάλι το έστειλε κατευθείαν?
1: Ποιο τσακάλι, βρήκαμε από Κωνσταντίνο η ατάκα, αποκλείεται, μας κοροϊδεύει.
0: Ο Φώτης από τη Γερμανία.
1: Από τη Βόνη ο Φώτης στέλνει.
0: Έχει και ποντιακό τραγούδι, λέει. Ελένη, έφαγε την ψήμ.
1: Ναι. Πολύ. Αυτή η πόντι. Ένα χαρούμενο έχουν.
0: Ελένη, με έφαγε την ψήμ.
1: Έχει ακούσει ποντιακό χαρούμενο.
0: Και ο Παντελής από έξω. Από εκεί την γεν. Καλημέρα, Παντελή. Ποντιακό χαρούμενο.
1: Ναι. Έτσι, περιέργεια τώρα. Έχουμε κανένα.
0: Πολύ ερώτηση.
1: Όχι διαλατζή.
0: Ναι.
1: Τύπου του Πανταζή, α πούμε, να έχει ποντιακό ρυθμό και τέτοια.
0: Σωστό. Γεια σου, Μανώλο, ευχαριστώ πάρα πολύ το χλωψί, το φιλαράκι μου. Λοιπόν,

0: Όχι, πεθάνει, χτυπά ξύλο, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, Τόμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Ηλία. Και επειδή δεν ξέρω αν ήρθε το πρώτο μήνυμα, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ναι, ήρθε. Μου στείλε σε Ηλία, μου σε ευχαριστώ και το σκηνικό. Πάμε να πούμε και. Τώρα εντάξει, τα είπαμε τα χρόνια πολλά, έτσι.
0: Να πούμε μια
1: τίποτα,
0: καλημέρα.
1: Τίποτα χρηστικό. Έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Με δεν μα λέτε τίποτα.
0: Ελπίδα.
1: Δεν μας λέτε
0: κάτι
1: τίποτα.
0: Με ελπίδα.
1: Ελπίδα.
0: Ελπίδα. Ελπίδα, δεν σου λέει κάτι, δεν σου χτυπάει κανένα καμπανάκι. Έχουμε την παρουσίαση του κόμματος Καρημαρία Καριστιανού σήμερα.
1: Α, σήμερα καλή επιτυχία να φύγει.
0: Στο Ολύμπιον. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι έτσι θα το πούν. Πολλοί την ελπίδα χρησιμοποιούν. Ναι. Ελπίδα το βλέπω να το λένε.
1: Βέβαια,
0: ή κάτι με ελπίδα
1: με
0: μέσα.
1: Με μηνύσεις ξεκινήσαμε και μπηχθές.
0: Ναι.
1: Όπου χθες κατέθεσε μηνύσεις η κυρία Καριστιανού στον Καραχάλιο.
0: Ελλάδα είσαι. Και χώρα του φωτός.
1: Γράφει ο Πλακιάς.
0: Ναι.
1: Το είδες αυτό. Γράφει ο Πλακιάς. Έτσι είναι λέει. Όταν δεν εμπιστεύεσαι την δικαιοσύνη και την αστυνομία, άμα σου συμβεί κάτι, συνήθως λέει αυτοί που δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, αν συμβεί κάτι σε αυτούς, πάνε πρώτα εκεί.
0: Α, καλή μπηχτή ήταν.
1: Κυρία Καριστιανού, ήταν καλή μπηχτή, κύριε Πλακιά. Καλημέρα στη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα, γρήγορα.
1: Έλα, Παντελό, και πάμε.
0: Κανόνισα.
2: Χρόνια πολλά σε όλο τον όμιλο, έτσι, να μην τους πάρουμε έναν ένα.
1: Όχι.
2: Σε όλο τον όμιλο, Κωνσταντίνο Ελένη.
1: Ναι.
2: Ένα χρηστικό που είπες.
1: Ναι, ποιο.
2: Χαρούμενο ποντιακό είναι ο ύμνος του ΠΑΟΚ στα ποντιακά. Είναι χαρούμενο ποντιακό.
0: Αλήθεια.
2: Έχω.
0: Αλλά έχω δεν είναι παραδοσιακό.
2: Ναι, αλλά είναι χαρούμενο.
0: Αλλά είναι χαρούμενο. Ναι.
2: Έχει ένα χωριμένο είστε.
0: Έχει ένα ο Πλούταρχος που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ποντιακό, εκεί ξέρεις τι θα ήθελα.
1: Τι.
2: Για ελληνική ταινία ξέρεις τι θα ήσασταν. Ήθελα Ερίκο Μπριόλα Κατερίνα Βασιλάκου και ο μικρός Βασιλάκης Καΐλας. Ύμνο του ΠΑΟ, ξέρεις που θα του ήθελα.
0: Καλά που τον είπα να προσέχει.
2: Στον Ασαντέ μου χρόνια πολλά. Έτσι. Και να πω και κάτι για τους παλιούς.
1: Ναι.
2: Έτσι, για πλάκα του. Και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Και αυτό.
2: Ας πέθανε, δεν θέλατε.
0: Ναι, γιατί δεν πέθανε. Μα είναι μαρμαρωμένος. Είναι μαρμαρωμένος.
1: Ναι, μαρμαρωμένος είναι όντα.
0: Καλά κάνεις και του λες χρόνια πολλά. Δεν περιμένουμε
2: επί Μητσοτάκη, να... Επί Μητσοτάκη ακούν και τα μάρμαρα. Ναι. Ναι. Όλοι ακούνε ρε, και τα μάρμαρα.
1: Στο Βικελίδης έχεις, φέτος έχει 5.000 μαρμαρωμένους.
0: Ρε παιδιά, Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Γεια σου Παντελή, τα ευχαριστούμε.
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής, χρόνια του πολλά.
1: Καραμαλής, ναι, μιλείς τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Αρχίσουμε να πηγαίνουμε αλλού. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά Κώστα, πολύ γνωστή.
1: Να σε καλά. Κωνσταντινίδης Αεκάρα.
3: Βεβαίως.
1: Και εσύ Κωνσταντινίδης Αεκάρα. Κανονικός Κωνσταντινίδης. Και Αεκάρα. Τι λέτε.
3: Κωνσταντινίδης με κεφαλαία γράμματα.
0: Λοιπόν, αλλά όχι Κώστας.
3: Θέλω ένα γρήγορο σχολιασμό.
1: Ναι.
3: Για τους πάτριους που παίρνει ο κύριος μας ο Μητσοτάκης από την Κάρπαθο.
1: Αφού...
3: Και να δώσω και τους χαιρετισμούς μου στη Μαράκλα την Ταμπλούχο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μα... Εγώ όντως υπήρξα στο πιο μάγκικο Ταμπλούχα υπήρξα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φωνάζαμε όταν πήγαν οι πάτριοι στην Κάρπαθο. Τώρα φωνάζουμε που φεύγουν. Γιατί γελάς. Το θυμάσαι. Πριν από 1,5 μήνα πήγαν οι πάτριοι στην Κάρπαθο, φωνάζαμε.
0: Έχουμε μέρες.
1: Γιατί να ξυνόμαστε και να κάνουμε. Γιατί... Τώρα ξανά φωνάζουμε που φεύγουν.
0: Έχουμε μέρες να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Μωρέ, γιορτάζουμε σήμερα.
1: Καλημέρα. Άιντε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα. Άποψή μου πάντως είναι για να, αφού ζήτησε την άποψή μου, Κωστή, να το πω λίγο αυτό, ότι θα έπρεπε αφού είναι ελληνικά τα νησιά. Ελληνικά δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Να έχουν πάνω ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή συμφωνώ. Είναι η άποψή μου, η δική μου άποψη για τον φίλο τον προηγούμενο. Πάμε, Κωστή.
4: Χρόνια μας πολλά, λέω.
1: Χρόνια μας πολλά, φίλε, να σε γερός.
4: Χρόνια πολλά και στον Κώστα του Σερβετά. Αχ, Κώστα, Κώστα. Εγώ το Κώστα τον ακούω και
0: πιέζει. Έχεις δίκιο. Χρόνια του πολλά, χρόνια σας πολλά. Να είστε γεροί. Έχεις δίκιο.
4: Να πάτε καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Η Patriot, φίλοι μου, είναι πυράβλη αντιεροπορική, αντιβαλιστική. Προστατεύουν κρίσιμες υποδομές, δηληστήρια κτλ. Στην Κάρπαθο να προστατεύσουν τι. Ασκητιά.
0: Ρε παιδί μου σου λέει ότι είναι ακριτικό το μέρος, όλα τα νησιά μας
4: θεωρούν. Έχουμε 20.000 ακριτικά νησιά.
0: Καλά δεν μπορούμε να τα πάμε παντού κι εσύ. Πού θες να τα πάμε, πες, το πάμε ανάποδα. Πού να τους
4: θα
0: πάμε.
4: Θα πάρει δίπλα σε δηληστήρια, θα πάρει δίπλα σε αεροδρόμια, η συγκεκριμένη πύραυλη.
1: Ναι, δεν έφυγαν μόνο...
4: Κάνει Κώστα. 1 εκατομμύριο ευρώ πύραυλος.
0: Ναι, η εμβέλεια που έχουν όμως, δηλαδή το πώς στείλουν, φαντάζομαι κάποιοι άνθρωποι,
1: Κώστα,
0: οι στρατηγοί.
1: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
0: Στείλουν στρατηγικά κάποιου.
1: Εκεί πήγαν με τους Patriot, να πούμε Κώστα,
0: έλα,
1: για το ξέρει ο κόσμος, διότι.
4: Λόγω του Ιράν.
1: Ναι, λόγω του Ιράν, διότι η βαλιστική ικανότητα των πυράβλων αυτών που έχει το Ιράν έφτανε μέχρι εκεί. Και πήγαμε τους Patriot, όχι μόνο όμως στην Κάρπαθο. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Και μπράβο, και στο διδημότυχο. Οπότε αποφασίσαμε.
4: Για να καλύψουμε τη Βουλγαρία.
1: Ωραία, για να αποφασίσουμε να του πάρουμε πίσω.

0: Τι να συζητήσουμε ακριβώς τώρα.
1: Και να στείλουμε δύο μπειράς. Τώρα ο καθένας ξέρει, ας πούμε, το τι, για ποιο λόγο στείλει κακία.
2: Just a moment, please. Επειδή παίζει πολύ το σενάριο αυτό με τον νόμο που θα περάσει η Τουρκία και καλά τα δικά της τα χαζά για τα νησιά που θα συμπεριλάβει κτλ. Ίσως αυτό ανησύχησε τον κόσμο. Ότι καλά τώρα που ξαναβγαίνει επιθετικά ο Ερντογάν. Απέναντι
1: μας. Τι έχει το σύστημα αρέσει μας, Βαράγδα.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Καταρχάς δεν είμαι. Δεν έχω ιδέα από πού πρέπει να είμαστε και τα λοιπά. Το
1: 99% που σχολιάζει. Και να πω και κάτι ακόμα για
0: Κώστα, πριν φύγουμε από αυτό, να πούμε ότι οι Patriot φεύγουν από την Κάρπαθο, έτσι. Παραμένουν όμως στη Σούδα.
2: Ορίστε.
0: Το Βεληνικές, δηλαδή η Σούδα.
1: 300 χιλιόμετρα.
0: Ναι, μπορεί. Αυτό λέω, η Σούδα αρκεί, ας πούμε, αν γίνει κάτι ομιγέννητο, λέω εγώ έτσι. Επίσης, στη στοιχεία Patriot στείλαμε πριν 4 χρόνια, τότε που βρεθήκαμε με τον πρόεδρο της
1: Σαουδική
0: Αραβία.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο
1: εκεί.
0: Τώρα, να μην το λέμε έτσι και να δείχνουμε σαν. Ενώ δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, να δείχνουμε.
1: Για ο καθένας ψάχνει τώρα να πούμε. Τέλος πάντων.
0: Είναι,
1: κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας ακούω, σχολιάζετε το στο χιλιοστό και υπάρχουν σκέψεις, το έχει πει και Σμαράγδα. Τώρα ήταν ανάγκη να πούνε. Σμαράγδα.
2: Ναι.
1: Αν διαβάσει το βιβλίο, αυτά εμείς τα ξέρουμε από το 2016. Όλο αυτό είναι μια οπτικοποίηση του βιβλίου, όντως. Η τελευταία μπλόφα που βγάλανε αυτές οι δύο δημοσιογράφοι, που όλα αυτά που λένε οι κύριοι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση τα έχουν γράψει. Εμείς λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε ανατριχιάσει πριν από 10 χρόνια, έχουμε πει ότι τελικά υπάρχει Θεός της Ελλάδας.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι ότι έχει βγει τώρα γιατί μπορεί να θέλει να χτυπήσει κάποιον κτλ. Ακούμε Βερεσέ. Αυτό το ξέραμε όλοι εδώ και χρόνια.
0: Γιατί δεν αντιστρέφουμε το ερώτημα.
2: Για πες.
0: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε τη συγκεκριμένη περίοδο
2: την Ιθάκη. Εγώ τους
0: γιατί
2: είπα
0: έχει
2: την
0: πρόβλημα εκείνη η πλευρά που απαντάει με έναν τρόπο, ας πούμε, άμα θέλεις το σύστημα και να το δεχτώ εγώ. Αλλά γιατί δεν έχεις πρόβλημα με το πότε εκδίδεται η Ιθάκη και κυκλοφορεί.
2: Ναι, σου είπα την άποψη.
0: Και έχεις πρόβλημα με το πότε βγαίνει το ντοκιμαντέρ, λέει ο Κώστας, γιατί αλήθεια είναι αυτό, ενός βιβλίου που το οποίο κυκλοφορεί.
2: Η τελευταία μπλόφα, φυσικά, νοείται. Αλλά εγώ σου είπα την άποψή μου τι ήθελε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τι ήθελε να κάνει.
2: Ήθελε να προλάβει. Να απορροφηθούν οι συζητήσεις, να φύγει από την επικαιρότητα το όλο. Mm. Έτσι. Ναι, και αλλά μετά να προχωρήσει στην ίδρυση. Δηλαδή είναι κάποια κολπάκια επικοινωνιακά που κι εμείς δεν είμαστε χαϊβάνια πια.
0: Όχι. Ξυπνήσαμε.
2: Ξυπνήσαμε λιγάκι. Εκείνος που άντε να τους πω. Γιατί αυτούς ξέρουμε από την πλευρά Καριστιανού. Είναι ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Είναι ο επιχειρηματίας
0: Στράτος Σουρδάκης. Ανήρθησε υβριστικό μήνυμα, χυδαίο, για τον Πρωθυπουργό, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, δεν το έχω.
0: Ναι, το έχω εγώ, το έχουμε βέβαια. Υπάρχει στην επικαιρότητα. Δεν ξεκινάει καλά ο κύριος Αυγερινός και δεν ξεκινάει και καλά η κυρία Καριστιανού όταν αφήνει τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χυδαιολογεί. Παίρνοντας βέβαια μια ανάγκη.
2: Ποιο είναι, πες το, μην το λες.
0: Δεν μπορώ το πω, θα μας πάρουν μέσα.
2: Δεν διαβάζετε.
0: Όχι, βέβαια. Να χειδεολογεί ο εκπρόσωπος ενός κόμματος, πες άσε τον Πρωθυπουργό, για τον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος. Και μάλιστα με τη μεγαλύτερη απήχηση. Αυτό η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να το δει και να τον ξαποστείλει τον Αυγερινό, πάρα αυτά. Αν είναι δυνατόν να ξεκινάμε έτσι δηλαδή. Αλλά θα μου πεις εδώ.
2: Κοίτα, είναι 8 και 2.
0: Εδώ ο Αρβανίτης είπε μαλάκα, συγγνώμη για τη λέξη, τον Σαμαρά και τον κάνατε ευρωβουλευτή.
2: Μαλακά.
0: Ναι. Μην τα ξεχνάμε, οπότε προφανώς και υπάρχει μια μερίδα κόσμου η οποία έτσι ζει. Σου λέει, ναι, βρεις τον Πρωθυπουργό. Α, τι ωραία. Του κατάφερες.
2: Εντάξει, άστο, μην το πιάνουμε τώρα 8 και 2. Μαρία Νεγρεπόντι Δελβάνη.
0: Ναι.
2: Οικονομολόγος και πρώην πρίτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Ναι.
2: Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος εμπειρογνώμονας που έγινε ευρύτερα γνωστός από την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών. Ναι. Αθανάσιος Τζουγανάτος, αντιστράτηγος με ρόλο στη στρατηγική ομάδα, λέει εδώ, και Νίκος Γιάκος, δημοφιλής ηθοποιός. Αυτούς ξέρουμε προς το παρόν.
0: Εντάξει. Καλή
2: θα τα δούμε.
0: Ένα μήνυμα έχω από το υπερπέραν.
2: Όλοι έχουν το
0: από τον δικαίωμα. Από τον άλλο κόσμο μας στείλανε μήνυμα.
2: Αχ, τι λέει.
0: Το μήνυμα.
2: Όχι, ο άλλος κόσμος.
3: Έτσι, και μπροστά σε αυτούς τους κινδύνους θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έσχατη καταφυγή που είναι μονάχα η Νέα Δημοκρατία.
4: Πασόκ δεν.
3: Όχι, δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω με σαχλαμάρες το. Δεν θα σαχλαμάρες.
0: Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Ποιος άλλος ήταν που τα άκουσε?
0: Ποιος?
2: Α, ο συγχωρημένος.
0: Ποιος συγχωρημένος?
2: Ο Διονύσης ο Σαββόπουλος.
0: Τα άκουσε?
2: Γιατί, για τέτοια δήλωση. Δεν είχε πει Νέα Δημοκρατία, είπε συγκεκριμένα Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και από ποιον τα άκουσε?
2: Από τους. Όχι, Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Από τους Αυγερινούς.
2: Από αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Γεια σας.
2: Πάμε, χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: γεια σας, έχουμε ξεχάσει έναν άνθρωπο εδώ. Συγγνώμη, ε. Παρακαλώ. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Τον ξέχασα.
5: Βαραγιάννη,
0: γεια σου, ρε Βασίλη. Βασίλη, είναι 8 και 3, μόνο χρόνια πολλά ακούμε.
5: Όλες τις ευχές για τη γιορτή σου, σε σένα, σε όλες τις Ελένες. Και μια μεγάλη αγκαλιά σε γλυκιντάζει τη Μαράγκα.
0: Έλειωσε, άμα τη δεις.
2: Βασίλη μου.
5: Φίλε, σε ένα δευτερόλεπτο τελειώνω. Ναι. Δεν ξέρω πού ανακαλύφθηκε ο Σεπέγγικος. Αυτό που ξέρω είναι ότι τελειοποιήθηκε στην Τρούμπα από τους παλιούς μάγες του Πειραιά. Και οι στροφές παίρνονται με ανοιχτά χέρια για να βρίσκεται στο σώμα σε πλήρη ισορροπία με τον ρυθμό. Και όχι παριστάνοντας τον αετό.
2: Όχι, δεν είπε παριστάνουμε τον αετό. Καλά, αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο, αύριο.
0: Αύριο, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3,78. Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε...
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο, για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, για να ξυπνάμε λίγο ζωηράδα θέλω. Έλα λίγο τα παιδιά εκεί στα τιμόνια. Έλα λίγο φαβέλα, δείξε, δώσε λίγο ράξη σήμερα που έχουμε και γιορτές.
1: Σακώθηκε με ένα βενζινάκι.
0: Τι θα έκανες εσύ σήμερα μέρα που γιορτάζεις?
1: Ήταν ζόρικος, θα παγωνόμαστε κιόλας. Ήταν και ένα γουμάρι μέχρι.
0: Γουμάρι, μα ήτανε Κωνσταντίνε μου, άστο καλύτερα, ελέγχεις την κατάσταση, ζυγίζεις τα δεδομένα και βλέπεις. Μαλώνω, δεν μαλώνω.
1: Διφορμέ είμαι,
0: δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Μέγας Κωνσταντίνος σήμερα.
1: Μέγας
0: ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας που ανακηρύχθηκε και Άγιος.
1: Σκότωνε κόσμο αυτό.
0: Καθάρισε κόσμο και κοσμάκι.
1: Εντάξει, ήταν τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή. Εγώ είμαι αντίθετος.
0: Τι είσαι αντίθετος? Κάτσε. Εσύ και πού είσαι που δεν είσαι αντίθετος?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάναν το καλό.
0: Ναι. Όπως ας πούμε ο Παπα-Νικολάου.
1: Αυτός έκανε.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Αυτός έπρεπε να ανακηρυχθεί ως Άγιος.
0: Επίτιμος των Αγίων.
1: Ναι. Και άλλοι άνθρωποι κάναν καλά πράγματα. Που βοηθάνε συνανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δίνουν περιουσίες σε παιδιά.
0: Νωρίτερα κάναν τίποτα ματσοκονιές όμως και στο τέλος τα έδωσαν. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα σενάρια.
1: Σκότωνε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σκότωσε τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Μαζί με την μαμά του.
0: Α, έκαναν τέτοια.
1: Έτσι λέει
0: η ιστορία, το ρεπορτάζ τη Ρωμαίου Καθολική.
1: Άλλαξε μυαλά.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα όπως κάποιοι φίλοι μου που πάνε στο Άγιον Όρος οι οποίοι είναι
0: χούλιγκαν. Θα φύγω αύριο.
1: Ναι.
0: Αύριο το απογευματάκι, ναι, προς βράδυ.
1: Να φύγω. Ναι.
0: Θα πάω εκεί. Θέλω να σε φέρω τίποτα, να σε ευλογήσω και να
1: σταυρώ. Φέρε μου το τηλέφωνο του Εφρέμ.
0: Δεν θα πάω στο.
1: Να κάνω καμιά δουλειά μαζί.
0: Δεν θα πάω στο Βατοπέδι.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ναι. Άμα πας στο Βατοπέδι θα πας.
0: Είχα πάει την άλλη φορά.
1: Αν πάω ποτέ στο Άγιον Όρος.
0: Βατοπέδι θα πας.
1: Θα πάω στους εσφιγμένους.
0: Πας στους σκληροπυρηνικούς.
1: Μόνο εκεί θα πάω. Ιδεάλως.
0: Σίγουρα θα μας ψάχνουν γιατί όσο πολλοί μας ακούνε.
1: Αυτά τα τζίτζι λιμίτζι λέει εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν σα εμίμετρα.
1: Όχι. Θα είσαι σκληράτο. Σκληρή. Αν πάω, θα πάω εκεί.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο. Έχουμε Κωνσταντίνους μόλυγους εδώ. Βαραγιάννηδες, Πετροτούς, πάνω η Ελένη Λογιστήριο.
1: Α, Ελένη, καταπληκτική.
0: Καταπληκτική. Η Ελένη Παπά στη γραμματεία.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλο?
1: Όμορφη.
0: Κωνσταντίνο.
1: Την Κωνσταντίνο.
0: Δινάρα Μπαλή, αγαπημένο.
1: Α, για εδώ.
0: Δινάρα Μπαλή, έτσι αγαπημένο μα. Δεν το
1: σκέφτομαι. Καιρό έχουμε να το δούμε.
0: Θα πάμε τώρα να τον κάνουμε. Να του άλλου Κωνσταντίνου. Δινάρα Μπαλή, αγαπημένο. Κωνσταντίνο Μούχαλη. Έλα πάρε τώρα. Με έφερε στα αγγλικά πρωί-πρωί να τίποτα τριγλικερίδι χωρίς θερίνη. Σε δε σου ο άλλο εδώ. Τύρω πιτάκια να βουλώσουν αρτηρίες. Ο ένας από τη σκύλα στη χάριβδη.
1: Έλα μωρέ μια μέρα.
2: Δεν θα φας ενώ πεινάσεις.
0: Εντάξει το διάλειμμα τώρα είναι και επαγγελματίες αυτός. Όταν κάνει εκπομπή δεν τρώει. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε, ναι. Παπαζαφυρίου.
1: Βέβαια. Πολλού.
0: Έχουμε πολλού αγαπημένου τώρα. Δεν θα του ξεχάσουμε. Είναι πάρα πολλοί που έχουμε. Άλλο Κωνσταντίνο, Ελένη. Ωραία Ελένη, την είπαμε την ωραία Ελένη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά! Δεν
1: ωραία
0: το...
1: Ελένη, η Ελένη ήταν η μάνα του.
0: Κοινού.
1: Του Κωνσταντίνου.
0: Όχι, εγώ λέω για την ωραία την Ελένη. Πήγα σε άλογο. Πήγα
1: η ωραία Ελένη την.
0: Πήγα στο Τροϊκό πόλεμο, εγώ πηγάσαι με τώρα εμένα.
1: Μην μπερδεύεσαι τα χριστιανικά.
0: Ναι.
1: Με τις μυθολογίες.
0: Βρανάς.
1: Βρανάς.
0: Ναι, Πετροτό είπαμε.
1: Πολλούς έχει εδώ.
0: Ναι, Κώστα Μιχαηλίδη, παλιό μας ηχολήπτη.
1: Ναι, καλό παιδί. Πρώτος μου ηχολήπτης, ο Κωστάκης.
0: Ναι, ρε, δεν το συζητάμε.
1: Φοβερός.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε.
1: Καλά, μεγάλο παιχταρά Κώστα είχαμε.
0: Πώς δεν είχαμε.
1: Το Φραντζέσκο.
0: Φραντζέσκος κατευθείαν το.
1: Ναι, άλλον είχαμε παιχταρά Κώστας.
0: Κώστας Ιωσήφιδης.
1: Ιωσήφιδης,
0: Κώστα. Ήταν χθες στην εκδήλωση. Τώρα θα πάμε και εκεί να πούμε πράγματα.
1: Γλυφτήκατε εκεί με τους μεταράδες, ε.
0: Έχεις χαιρετίσματα από τους κρύους, λένε τα παιδιά του. Είναι υπέροχα, ρε φίλε. Θα δώσω τα χαιρετίσματα, λέει, από τους κρύους. Ωραία βραδιά.
1: Θα με καλέσω και εμένα, λες καμιά φορά.
0: Ήτανε παοξίδικη.
1: Α, ήταν παοξίδικη.
0: Ήτανε παοξίδικη για τα 100 χρόνια ντοκιμαντέρ. Κράβα σκηνοθετάρα, έκανε πολλή δουλειά.
1: Ναι, αλλά τους βρίζατε.
0: Άγγελος εκεί.
1: Ναι, αλλά τους βρίζατε.
0: Ποιους?
1: Τους μπεταράδες εσείς οι παοξίδες,
0: ναι.
1: Γιατί έκαναν.
0: Ποιοι παοξίδες?
1: Θα σου πω.
0: Οι παοξίδες εδώ βρίζουν εμένα. Ήταν εκεί άλλοι που με κράζανε για τον Λουτσέσκου. Εκεί ήταν κάποιοι φίλοι του Ράγκα. Είπες τη Δευτέρα να ανανεώσω τον Λουτσέσκου 3 χρόνια. Λέω δεν είπα αυτό. Sorry, λέω εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το είπα.
0: Όχι, είπα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα ή αποφασίζει αλλαγή προπονητή τώρα. Ή 3 χρόνια. Αυτό κάνει στα 3 χρόνια.
1: Άλλο λέω εγώ,
0: ναι,
1: βρε.
0: Ναι.
1: Του βρίζετε του ανθρώπου αδίκω.
0: Κάποιοι, εντάξει, όχι. Okay.
1: Είναι επαγγελματίε. Κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Πρώτα παιδιά.
1: Του κολλάω καμιά
0: και
1: φορά.
0: Και η εκδήλωση τρομερή.
1: Ναι,
0: Παγκοπότη, εκεί χαμό, ωραία.
1: Ναι. Αυτά
0: εδώ,
1: τα καλά.
0: Ναι. Καστάνη, φιλαράκι μα.
1: Καθίσατε στην μια μεριά όλοι μαζί ή ήσασταν σε
0: παραδείγματο. Εκεί μα, στο κύμα.
1: Ήσασταν μια από εδώ και μια από εκεί.
0: Εντάξει, δεν έχω εγώ. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Του πίσκε με του γιοκάδε, σιγουρά σου.
0: Δεν έχω τέτοια κολλήματα γενικότερα.
1: Δεν έχει άλλη μπορεί να έχουν ένα
0: χορηγό εκεί, η Σούπερπετ, η οποία λέει θα έρθει και εδώ σε εμά εδώ πέρα, έτσι είπε. Κάτι πήρε το αυτή μου, ναι.
1: Στο Μετρόπολη.
0: Εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, έτσι είπαν.
1: Καλώς να έρθει.
0: Γλυκάθηκε αμέσως.
1: Άκουσε να δεις. όταν παίρνει επιχείρηση λεφτά, είναι ευτυχία για όλους.
0: Ναι.
1: Λες τώρα σοβαρά, μιλάς.
0: Ήταν και ο χορηγός, ουσιαστικά η φανέλα η καινούργια έκανε όλο το πρόμο με νέο χορηγό τη Superbet. Ωραία, και το ντοκιμαντέρ για 100 χρόνια.
1: Ναι, ήταν γιατί δεν πάει.
0: Όχι, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, αλλά ήταν ο Κλάους, ήταν ο Ζαγοράκης που παρουσίασαν, ο Άγγελος Ανσεσιάδης που ήταν και εκεί, ο Κώστας Ιωσηφίδης.
1: Ο Κλάους τι το παίζει, Παοκάρχης τώρα να πούμε.
0: Όχι, τον πήραν συνέντευξη γι' αυτό. Ήταν πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, τον βρίζατε.
0: Δακρύσαμε και λίγο.
1: Τους βρίζατε τους σιγά σιγά.
0: Δακρύσαμε και λίγο. Ήταν πολύ ωραίο όλο το ντοκιμαντέρ και όλη η εκδήλωση ωραία. Πάρα πολύ.
1: Τα καφριλίκια που κάνετε τα είχε μέσα.
0: Δεν κάνουμε μόνο καφριλίκια, ρε, απίθανε. Ήταν και ο φίλος ο Ράγκα, λέει, φιλιά, δώσε το σώμα. Απροσάρμοστο.
1: Ο Τρίγιας τι έψαχνε δουλειά εκεί.
0: Άντε πάλι. Δεν πρόλαβε να βγούμε από τέτοιο μια φωτογραφία, την έκανε σε εκπομπή ολόκληρη.
1: Ήρθε ο Παντελονάτος εκεί.
0: Ότι είναι Παντελονάτος δεν το συζητάμε.
1: Ναι, Παντελονάτος.
0: Ότι είναι Παντελονάτος.
1: Τους μπεταράδες τους βρίζανε.
0: Είναι Παντελονάτος.
1: Γιατί κάνανε συνέντευξη το διαιτητή τον.
0: Α, τον Κομίνη.
1: Για φωνάζατε και βγήκατε τώρα, πήγατε τον καλά. Πήγατε σαμπάνια. Άρε μπαγάζει, πάω οξύδε να πούμε.
0: Όλα τα θυμάσαι.
1: Ναι, όλα θα τα ξεχάσω.
0: Δεν γίνεται, δεν θα υπάρξει ποτέ άνθρωπο στον χώρο αυτό που να μην ξεφωνηθεί από του μεν, από του δε, ανάλογο. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλου.
1: Άντε βρε,
0: εγώ όχι απλά προσαρμοστή, το θεωρώ πολύ φυσικό, natural. Τώρα σε κράξει κάποιο για κάτι. Δεν γίνεται. Άλλοι δεν καταλαβαίνουν κιόλα τι λέμε. Υπάρχουν και αυτοί. Έχουν στο μυαλό του κολλήσει κάτι, μια σφινωμένη τρόπο και λέει αυτό λέει αυτό. Ενώ μπορεί να λέω κι άλλα εγώ. Αλλά κρατάει αυτό που θέλουν.
1: Ο Τρέγιας ψάχνεται να φύγει, να πούμε, να βρει αλλού στέγη.
0: Άσε ρε.
1: Ναι.
0: Άσε, τώρα λέει... έκανε σύντρικες πάλι. Άσε τον άνθρωπο να. Τον Παλίκαρο και να ρεμίσει.
1: Λοιπόν. Παλίκαρος είναι.
0: Ναι.
1: Παντελονάτος.
0: 100%.
1: Τίμιος.
0: Καταρχάς, εγώ τον Τρέγια τον ξέρω πριν ξεκινήσει τις εκπομπές.
1: Άλλο λέω εγώ. Ναι. Τους έβριζε τους μεταράδες τότε με τον.
0: Με ποιον.
1: Με τον Κομίνη.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να χάλασε.
1: Τι σαμπάνιες μαζί, με τις μεταράδες. Άρε μπαγάζε.
0: Βρε Μίστερ Τσίγκλα, τέλειωσαν τα πρωταθλήματα και ψάχνεις τώρα. Ψάχνετε τώρα οι αλεπουδέλιδες εσείς εκεί.
1: Κατάλαβες, ο Παντελονάτος να πούμε με τους μεταράδες.
0: Καλά, περίοδο μεταγραφών δεν έχουμε. Δεν θα έχουμε τζιτζουμπρούτζου, δηλαδή μόνο οι παίχτες.
1: Και δεν μπορώ εκεί, είναι αντιπαοξίδικο το αυτό.
0: Ναι. Καλά, έχετε ένα κοινό που είναι σκληρό για τον Παοξί. Εγώ όταν ήμουν εκεί, γιατί και εγώ πέρασα. Είναι σκληρό. Να σου πω γιατί είναι σκληρό.
1: Σκληρό.
0: Ένας από τους λόγους που και εγώ δεν ήθελα να κάτσω είναι γιατί αντιληφθήκα ότι το κλίμα εκεί δεν είναι καλό για ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα σου πω.
1: Θα φέρουμε τον Μπούζα να σου
0: πει. Είναι το 70-80% αντιπάοκ. Δεν μιλάω για τα παιδιά που παρουσιάζουν. Παιδιά, μια χαρά, δεν έχεις πρόβλημα. Μην κάνεις και χαβαλέ. Για το κοινό. Για το κοινό.
1: Α, το κοινό.
0: Το κοινό σας. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Άρης πολύ γιατί το δουλεύουν πολύ καλά τα του Άρη, τα παιδιά. Και δεν έχει πάρα πολύ πάω και με αποτέλεσμα όποιος είναι πάω να δέχεται τη μήνυ 80%.
1: Τη μήνυ.
0: Όχι τη μήνυ το τέτοιο, την επίδεση. Γιατί ο ΠΑΟΚ τυχώνεται σε όλους.
1: Ναι.
0: Και στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό και με τον Άρη είναι πάνω στο άλογο διαρκώς και σου λέει αυτός να τον κράζουμε. Έτσι έχει κατάσταση. Αλήθεια λέει ο Τρέγιας.
1: Ναι.
0: Ο Τρέγιας γενικώς λέει μόνο αλήθειες, γι' αυτό είναι φίλος μου.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Ναι.
1: Ολοτρόγεται να πάει στους φάιτερς. Μεταράδες, εγώ τα ξέρω.
0: Εσύ δεν τα ξέρεις, βρε παπατζή. Εσύ βρε παπατζή δεν τα ξέρεις. Τι πράγμα είσαι. Δηλαδή πρέπει να είσαι σκληροτράχυλος, χαλκέντερος για να αντέξει παοξής εκεί πέρα. Και ο Τρέγιας έχει πόσα χρόνια, 10 χρόνια πόσα είναι εκεί, 15 πόσα.
1: Ναι, ναι,
0: ούτε
1: ναι.
0: Που ξέρω πόσα.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεταγραφή.
0: Άντε πάλι.
1: Θα τον πάρεις εκεί, ναι.
0: Άντε πάλι. Αν θέλει ο Τρέγιας φεύγει που μόνο σου δεν χρειάζεται.
1: Αλλά με έκανε εντύπωση
0: ναι.
1: Που βρίσκεται.
0: Βγήκαν φωτογραφία με τον Ράγκα, τον Φιλαράκη.
1: Καλό Ράγκα, ναι, ναι,
0: ναι. Ο απροσάρμοστος λέει τι γίνεται, τι κάνει.
1: Εμένα λέει.
0: Ναι.
1: Απροσάρμοστος.
0: Ανακατοσούρας. Ανακατοσούρας εντελώς.
1: Ναι.
0: Κάτι, ένα επίθετο τώρα με διαφεύγει γιατί είχε πολύ.
1: Έχει.
0: Ωραία περάσαμε.
1: Ευστροφία, ναι.
0: Ωραία
1: περάσατε.
0: Παοξίδικη βραδιά.
1: Παοξίδικη.
0: Πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ. Μπράβο στους μεταράδες.
1: Κλάψατε κιόλας.
0: Εγώ κάποια στιγμή σε δύο ατάκες.
1: Συγκινήθηκα.
0: Τη σημεία του Άγγελου.
1: Ναι.
0: Σημεία του Άγγελου ήταν Σασιάδη. Στον Βιερίνια και αυτός που είπε ατάκα δυνατή. Και στον Κώστα τον Ιωσουφίδη. Και στον Κούδα.
1: Ήταν και φατσέας εκεί.
0: Ο
1: Γιουσφίδης.
0: Ήταν, ναι.
1: Καλώς, φαβάρο,
0: και στην ατάκα, πάρα πολύ δυνατή ατάκα του Γιώργου του Κούδα. Εντάξει, πάρα πολύ.
1: Τον Κομίνη το φωνάξατε.
0: Δεν το φωνάξαμε. Δεν το φωνάξαμε. Ο Κομίνης θα είναι για πάντοτε στο στομάχι του κάθε παπτή.
1: Ναι.
0: Θα του κάθεται εδώ για μια ζωή.
1: Ναι.
0: Για μια φάση, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δεν λέω αν είναι ή όχι, άσχετα να εγώ πιστεύω ότι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι η μοναδική φάση που ακυρώθηκε χωρίς να υπάρχει VAR.
1: Ναι.
0: Αν είχε βάρο, εγώ θα έλεγα ναι, όχι, okay, το ακύρωσε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα για Κωνσταντίνο και Ελένη. Είπε τι ίντρικε και τι σύγκλε σου. Θες κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν έκανα καμιά ίντρικα.
0: Τέλειωσε το πρωτάθλημα, κάτσε να βρούμε κάτι.
1: Για φαντάσουμε τη μάνα μου την ευκαιρία να σκοτώσουμε την Τζέννη. Θα μα κάνουν αγίου εμά. Θα μα κόσουν στι φυλακέ Κασάνδρα. Τον άλλο του Καναλάγιο. Τι ποιο είναι.
0: Όχι, αυτό. Σε σένα ακούω και κάνω. Και ο ραπ είχε. Α, και ο Ράπλε είχε αντιμαχίες με τον συνεργάτη του, αλλά τώρα λέει είναι μαζί.
1: Μας ένωσε το κοινό συμφέρον.
0: Παιδιά, να ξέρετε, να ξέρετε. Ναι, ναι. Είμαστε σε ένα χώρο όπως σε πάρα πολλούς χώρους. Όπου πολλές φορές λίγοι είναι αυτοί που είναι ακέραιοι, εντελώς σταθεροί, δεν το συζητάμε. Τα συμφέροντα ενώνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι δεν είναι. Λίγοι ελάχιστοι.
1: Μόλις είδα τη φωτογραφία, γύρισαν τα μάτια μου στην ντρικα να πούμε.
0: Τρελάθηκες, ε.
1: Α, λέω εδώ
0: ξεκίνησε κατευθείαν διεργασία. Ε?
1: Ναι. Δεν μεταξύ κάναμε ένα μάτ. Ποιο ασχολήθηκε με το μάτ, όλο με αυτό ασχολήθηκαν. Τι κουτσομπόλιδε είναι.
0: Τίποτε. Κουτσομπόλιδε. Μόνο με αυτό. Εντάξει. Αφού ψοφάνε για ίδια.
1: Ψοφάνε.
0: Τι άλλο έχουμε σήμερα, είναι παγκόσμια μέρα τσαγιού. Πίνει καθόλου τσάι. Είσαι
1: τώρα που έφτιαξε. Τώρα που η ρητήρα μου άρεσε.
0: Άνοιξαν τώρα, βέβαια. Τώρα ξέρουμε και τι κάνει και ο ρητήρα του ραπ. Τόσο καιρό ξέραμε, αλλά τώρα τον ρητήρα μαθαίνουμε. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Πρέπει να ξέρουμε κάθε εκατοστό του κορμιού σου τι κάνει.
1: Φίλε, ναι. Πάσχω από αυτό άνοσο νόσο του Όρμοντ, έτσι λέγεται.
0: Έλα, Όσμπολτ, του Πολυπαδιακού πάσχει, όχι ναι. Όρμοντ.
1: Είναι μια σπάνια ασθένεια, λέγεται.
0: Έλα,
1: σπάνια.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Μα μόνο σπάνια.
0: Θα μας καβαλήσεις.
1: Μα μόνο σπάνια μπορούσε να έχει.
0: Σαν σήμερα έχουμε σηκώσει και βάλτο λίγο. Το έχουμε σηκώσει τον 50ο διαγωνισμό, ο οποίος, αν θυμάσαι καλά, είχε γίνει στην αγαπημένη μας Ουκρανία.
1: Ναι,
0: στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε Παπαρίζου με το My Number One.
1: Αυτή είναι η παίκτρια η μεγάλη.
0: Θυμάμαι πλήρωνα το 2005 όλο το καλοκαίρι όπου και πήγαινα με κουπόνια Παπαρίζου. Πρέπει να είχα δει, ήταν τότε που είχα και τον προποτζίδικο και θυμάμαι κανένα δύο μήνες πριν έπαιζα κάθε μέρα Παπαρίζου. Κάθε μέρα.
1: Τι κουπόνια.
0: 30, 30, 30 να το πάρει Παπαρίζου. Δελτία, με δελτία Παπαρίζου.
1: Α, νόμιζα τα άλλα τα κουπόνια που παίρνει.
0: Ποια κουπόνια.
1: Δεν λέω.
0: Τα κουπόνια, ρε. Α, τα εκεί εσύ παίρνει.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, τα Παπαρίζου, ρε.
1: Σούπερμάρκετ, σούπερμάρκετ.
0: Ναι, ναι. Τα Παπαρίζου, ρε, φίλε. Τα δελτία Παπαρίζου.
1: Τα παίζε.
0: Όλο το χρόνο και πέρα να είχα καμιά 100 δελτία είχα παίξει.
1: Ενώ είσαι ερωτευμένο με την Μπέγκη Ζήνα.
0: Άλλο το άλλο. Με δάτη μου σκύτω, όχι στο number one, φίλε, το χώσουμε. Για δώσε λίγο.
1: Θα το χώσουμε.
0: Το μυαλό σου τώρα. Σε φιτσούρευσε, έφυγε το Big Dale, τώρα θε κι άλλα.
1: Πάντα παραμονεύει ο κίνδυνο. Ποτέ δεν ξεφεύγει από. Αυτό άλλε τι καταστάσει.
0: Τρομερή η Παπαρίζου τότε, έτσι 20 χρόνια πίσω. Θεάρα. Θεάρα.
1: Τώρα είναι γριά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι, δεν είναι γριά. Μια χαρά είναι τώρα.
1: Τι μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, δεν τη λε γριά την Παπαρίζου.
1: Πόσο χρόνο είναι η Παπαρίζου.
0: Τώρα 45, 45
1: δεν. Πόσο είναι. Μπε, άστα τα 45, 48.
0: Θε ακριβώ τώρα, εσύ για να ξέρει αν είναι σου στο πω. Μετέχμιο. 44, μια χαρά
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, ναι,
0: σε
1: είναι.
0: Βάζει κάτω, ναι. Σε πόγο.
1: Έκανε μάγουλα.
0: Εντάξει, όλα
1: σαν την Καριστιανού τα μάγουλα να πούμε.
0: Όλες παχαίνουν.
1: Ναι, ναι. Άμα παχαίνουν να μην. Μας αρέσουν οι στιγμές.
0: Υδροχόσκι Παπαρίζου.
1: Δικιά μας είναι.
0: Ναι, στον πόρο της Σουηδίας γεννήθηκε. Μπρομαποϊκάρνα. Ναι.
1: Εμένα
0: Παπαρίζου.
1: Μου φέρνει μια γυναίκα με καλή ψυχή, γιατί το χαμόγελο της είναι.
0: Και εμένα τη συμπαθώ πολύ.
1: Ναι, είναι,
0: ειδικά από εκείνο το καλοκαίρι που πλήρωνα με τα κουμπόνια συνέχεια. Ναι.
1: Χαμογελάει και τα μάτια της δείχνουν ότι είναι ένας καλός άνθρωπος.
0: Αγαπάμε Παπαρίζου, σαν σήμερα το σηκώσαμε. Ναι, ναι.
1: Τα 55,
0: όχι, 44, μια χαρά είναι.
1: Νεότατη.
0: Και προσέχει πολύ, είναι φινετσάτη.
1: Μου έβαλε κάτι κιλά.
0: Κιλά βάζουν όλοι. Ποιο δεν βάζει κιλά.
1: Θα σε στείλω στον πρώτο χειρουργό να χάσει καμιά 20 θέλει.
0: Όχι, δεν θέλω να χάσω έτσι κιλά. Κιλά θέλω να χάσω μόνο άμα πλακωθώ στις γυμναστικές. Τώρα το ψήνω μέσα μου, γιατί είμαι τέτοιος εγκεφαλικός.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα γίνω σε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Πιτμπουλάκι που με λες και εσύ.
1: Ναι, ορολόγια σε 10 χρόνια αυτό ακούω. Θα κάνω γυμναστική, θα κάνω γυμναστική.
0: Με φωνάζει ο Χάρης. Πιτμπουλάκι θα γίνω, όπως με λες, μίνι μπράβο. Σε 6 μήνες, σε πώς θα γίνω. Δεν θέλω και πολύ εγώ, μικρό καράβι, παρκούλα.
1: 2,5 μήνες προπόνηση κάνεις το χρόνο. Πάσχολη,
0: αυτό, ναι, αυτό με συντηρεί. 2,5 μήνες.
1: Αυτό με το κρατήσει το χειμώνα, ξέρει ότι ο.
0: Δεν μπορώ το χειμώνα.
1: Ο Σαρόπουλος, ο χειρουργός, ο δικός μου.
0: Πάει και το χειμώνα,
1: ο Λάβρος είναι χειμερινός. Πάει πανομή.
0: Δεν μπορώ. Έχω εκμορίτιδες μετά γι' αυτό. Αν κολυμπούσα για το χειμώνα, ξέρω τι θα έκανα.
1: Κολυμπά είναι υγιέστατος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα η Chelsea.
1: Ναι.
0: Παίρνει το κυπελούχον.
1: Φαίνεται διαιτή, έλα τι. Του έκαψε του άλλου.
0: Τη Ρεάλ έκαψε, δεν πειράζει. Άμα έκαψε τη Ρεάλ, δεν με χαλάει. Όσοι έχει πάρει του κόσμου τα τρόπια, πάρει και κανένα άλλο. Στα πραγματικά η Chelsea, να πούμε εκείνη τη χρονιά, είχε κερδίσει και τον Άρη.
1: Έπαιζε ο πατέρας μου.
0: 1-1 το πρώτο μάτς.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το ανέφερα. Να, μήνυμα από τον Τρέγια.
1: Στο Καφταζόγλιο. Πήγαν εκεί, φάγαν 5 να πούμε.
0: Είναι αλήθεια, ρώτατο, πως πήγε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό πριν μια εβδομάδα και μίλησε. Τον είδα να βγαίνει από τα γραφεία 3 φορές. Καλορίζικος.
1: Ο Τρέγια στο γράφει.
0: Ναι.
1: Ρε, στο παραμύθι, ρε Τρέγια. Εμείς θα θέλαμε να φύγουμε από εδώ, μας δίνανε βαλίτσες. Άστο τώρα. Συγκοίταξε που λες εκεί πέρα. Τοξική, το πάκ, το πάκ. Και ψάχνεις να βρεις εκεί τους μπεταράδες δημόσιες σχέσεις που κάναν τον Κομίνη εκεί πέρα. Συνέντευξη.
0: Τι τσίγκλας είσαι, τα βάλεις όλα σε μια σειρά τώρα.
1: Σ' αγαπάω, Τρέγια.
0: Ναι, ρε,
1: παντελονάτος.
0: Καλύτερο παιδί είναι.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά στην ποδοσφαίρα της καρδιάς μας, στο ραπ. Α, που τον αρέσει όμως η ποδοσφαιρική ίντριγκα, τον αναμένω σε τραπέζι με άκρος ποδοσφαιρική ανάλυση. Ο αναλυτής μου, ο Μελίδης.
1: Με αυτό θέλω να κάνω ποδοσφαιρική κουβέντα, πολύ γιατί δυνατός. Η ανταλλαγή απόψεων είναι.
0: Είναι πολύ, πολύ δυνατός ο Δευτέρης. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Νίκον. Ακούσει ραδιόφων, χρόνια πολλά, όλοι Κώστα ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο.
0: Βασίλης καρά... Σκεντερμπέο, Αμβούργο, ο μεγαλύτερος μάγκας στον πλανήτη.
1: Μη σου κλείσει αρτηρία εσένα.
0: Ο μεγαλύτερος μάγκας έφυγε από Ελλάδα, πήγε Γερμανία, έβαλε να δουλεύουν παιδιά, γυναίκα και αυτός κάθεται και μας ακούει.
1: Μπράβο.
0: Παλίκαρος.
1: Παραγωγικότατος.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα που είσαι παραγωγικότατος, έχω καμιά 15 προτάσεις σοβαρά,
1: ναι.
0: Για το που χθες που κάναμε το χαβαλέ, πού να πάμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς. Ελάτε σας, και με όλα full passion.
1: Τι full passion.
0: Full φαγητά, διαμονές, αεροπορικά, ξενοδοχεία.
1: Εγώ φαγητά δεν
0: και
1: θέλω.
0: Γούστα.
1: Δεν θέλω φαγητά.
0: Και τα γούστα με βάζουν.
1: Α, και γούστα.
0: Έχουμε από Στοχόλμη μέχρι Βερολίνο, από Μόναχο μέχρι Βρυξέλλες, από Άμστερνταμ μέχρι Λειψία. Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπου θες.
1: Να μας σταυρώσουν οι γυναίκες μας και να μας στείλουν. Πάμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε διαλυματάκι. Χρόνια είναι. Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Έχουμε αφήσει κάτι θαλάσσιο.
0: Έχουμε αφήσει γιατί πρέπει να επιστρέψουμε με τελικό Europa League χθες. Με αναδιαθρώσεις.
1: Τι ωραίες εκτελέσεις.
0: Με ρεπορταζιακά.
1: Για Άστον Βίλα, τι ωραία γκολ.
0: Εγώ θα σου πω είμαι τίμιος. Δεν το είδα το μάτς, είδα μόνο τα σημεία.
1: Τι άμυνες η Φράιμπουργκ, τι γερμανικές άμυνες, τι χάρτινη πύργη να πούμε. Το πρώτο γκολ είναι ένα τεχνικό.
0: Θα μας τα πεις μετά. Εγώ δεν είδα μόνο σημειώτυπο γιατί ήμουν στην εκδήλωση. Τι να σου πω τώρα, ότι είδα το μάτς, δεν το είδα. Ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν. Πριν πάμε σε κομμάτι.
1: Εγκλειφόζεστε εκεί με τους φίλους μου, τους μπαταράδες.
0: Ναι.
1: Το κομμίνι!
0: Μούσιλα χαιρετίσματα. Λέει, πες ένα φιλιά από τους κρύους, λέει. Φιλιά από τους κρύους. Τα παιδιά είναι, έχουν και χιούμορ.
1: Είναι άξιοι, παιδιά. Καλά, την πλάκα που κάνουμε τώρα, το κάνουμε και για λόγους.
0: Καταρχάς, ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν επαγγελματικά με αυτόν τον τρόπο το διαδίκτυο. Και στιγματικά και.
1: Δεν μπορεί διαχρονικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να είσαι τόσα χρόνια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αν είσαι στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάστε το πατουά, πάρτε το deal, μάθετε περισσότερα. Ερμάνος μου, έχουμε σήμερα τον φίλο μου, Εμίλιο Γαβριλίδη, απέναντι, αγέροχος, έτσι κομψότατος. Θέλει αναδιάθρωση στους συγκεκριμένους μπάσκετς ο Θείο Πασαραϊκός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Επιστρέφουμε με Γκάλο, με Χάρη Μανουλίδη. Μετρόπολης, ακούτε 95 και 5, rap and cool. Σε πολύ μαζί.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημητρή, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ιστορικός τρίαμβος για την Άστον Βίλα του Νάι Έμερι, η οποία ισοπαίδωσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε το Europa League. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σφραγίζοντας τη νίκη με τα γκολ των Τίλεμενς, Μπουενδία και Ρότζερς. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν ποτέ απαντήσεις στο τακτικό ρεσιτάλ των χωριατών, που επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Με αυτή την επιτυχία, ο μέτρ του θεσμού Έμερι έγραψε ιστορία, κατακτώντας το 5ο του προσωπικό τρόπαιο στη διοργάνωση. ΠΑΟΚ και ακόμα 4 ΠΑΕ ζητούν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League για αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off από τη σεζόν 26-27. Το σκεπτικό της κοινής τους πρότασης είναι να αποτραπεί ο υποβιβασμός των ομάδων μέσω της άμεσης αλλαγής του format πριν από την επίσημη επικύρωση της τρέχουσας βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, η απόφαση απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟ και μια άμεση νομοθετική παρέμβαση από τον αλλαπερωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ανοιχτό άφησε το μέλλον του στον Άριο Ούρος Ράτσης με ανάρτηση στα social media την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Για να γίνει μεταγραφή, ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει τον παίχτη, ο οποίος δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο ως το 2029. κλιμάκιο τη Super League 1 θα βρεθεί το πρωί τη Πέμπτη στο Καρταζόγλιο εν ώψη τη επιστροφή του Ηρακλή, με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητε τεχνικέ βελτιώσει για τη νέα σεζόν. Το σκεπτικό τη κινητοποίηση είναι να προλάβει το στάδιο τη προθεσμία, ενώ για την οριστική αδειοδότηση απαιτείται και η τελική έγκριση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Αναλυτικά ειδήσει σα στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μποτιλιάρισμα τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι χαμηλές ταχύτητες επικρατούν σε όλο το μήκος της οδού. Στο κέντρο της πόλης, η Μυχή Κασάνδρου και Κατσιμίδη επίσης με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Γρηγορού Λαμπρά και Βασιλής Όλγας καταγράφουν καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30. Καλή σας μέρα.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
12: Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days!
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται
14: αλλά ορίζουν την αξία.
15: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
16: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
17: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
18: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
19: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
23: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
24: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
25: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ramblix. Οι βιοδιαγέρτες για Ramblix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
26: Στάσου λίγο εδώ. Ακού τον παλμό τη δημιουργία. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπου με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα τη στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονε εγκαταστάσει στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντα κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδε με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε λίγο ρακατάκ να γουστάρουμε, ρε φίλε. Δώσε λίγο να ξεβλαχευτούμε από τη μουσική. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τώρα βλέπω το γυρίζετε κι εσείς, το μπιφτέκι. Α, στην αρχή δεν σας άρεσε, τώρα άστο λίγο να παίξει ακόμα. Τέτοιοι είναι, Μίλιε. Τέτοιοι είναι. Άστο λίγο ακόμα τον ύμνο του καλοκαιριού. Μέχρι και ο ραπ το χορεύει. Μέχρι και ο ραπ. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι πλέον όμως σε ηλικία. Έτσι είμαι σε ηλικία περίεργη που εκτιμώ μόνο πρακτικά δώρα. Μη μου φαίνεται, παιδιά, αρωματικά χώρου και σαπουνάκια και τέτοια. Φαίνεται κανένα πιτονάκι βεζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Είπαμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζε σε καζίνο να μπούμε σκληρώσεις fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool εδώ στα μικρόφωνα, μαζί με Μίλιο απέναντι, Γαβριλίδη και το Χάρη μας δίπλα.
1: Ποιος έχει άδεια σήμερα?
0: Καζαμπάκας.
1: Πάλι.
0: Ό,τι θέλουν κάνουμε, φίλε. Εσύ, αν θα ρωτήσουν και εμένα.
1: Όχι, ρώτα.
0: Είπαμε, είναι οι προύχοντες.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χολύπτες είναι ίσον δύναμη. Πάω.
1: Αυγάτε άλλη εβδομάδα θα γυρίσει. Έχουν ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο και πρόεδρο συνδικαλιστών. Εδώ τον.
0: Αυτό σου λέω. Τι συγκρίνεις τώρα. Εμείς είμαστε γατιάνια. Ορίζουμε και άλλου είναι πάσα και ένα μήνυμα.
1: Εσείς είστε ένας βρίζει τον άλλον.
0: Έκαλα. Έκασε το είδος του, φίλε. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτοί είναι ισχυροί. Έχουν συνδικαλιστικό
0: λοιπόν,
1: όργανο.
0: Πάμε λίγο γκάλοψ.
1: Εσείς είστε.
0: Ναι. Πάμε λίγο γκάλοψ. Μην ξεφεύγουμε στα χαντάκια ως συνήθως. Να πάμε στους γκρεμνούς ή στους εκκρεμνούς. Έχεις πάει κρεμνούς. Είσαι Λευκάδα. Έχεις πάει.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Η Λευκάδα καθόλου.
0: Γιατί ρε Ντίνο.
1: Γιατί πας να κάνεις μπάνιο και κάνεις προπόνηση.
0: Προπόνηση κανονικά. Έχεις δίκιο. Μπράβο, τώρα θα σου πω δεν έχεις δίκιο.
1: Πας να μπεις μέσα.
0: Ναι, πόρτο κατσίκια. Πας σε κρεμνούς, πάρε γέι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο γιατί έχει κύματα.
0: Α, στο άλλο, ναι. Η κρεμνή πρέπει να είναι τα κύματα.
1: Δηλαδή, τι ωραίο έχει η Λευκάδα για να πάω να
0: βγάλω. Το πόρτο κατσίκι.
1: Μια ανοησία.
0: Μια ανοησία. Η Λευκάδα όλη είναι μια ανοησία. Θα μας κυνηγάνε και από τη Λευκάδα. Γιατί... Άψε κανέναν νομό, ρε φίλε, να μπορούμε να πάμε.
2: Ο ΕΟΤ θα βγάλει ένα κύμα.
0: Πάω, λέει, γιατί μας κράζεται.
1: Έχεις 30% πιθανότητα να ζήσεις μετά από μπάνιο στη θάλασσα.
0: Έλα,
1: με τα κύματα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Για να πας εκεί πρέπει
0: ποιος,
1: να.
0: Ποιος μπορεί να πει. Βλέπεις τα κύματα και δεν βουτάς. Ποιος μπορεί να πάει να πει.
1: Δεν βουτάς.
0: Ναι.
1: Περπατάς από τα μαρμαρένια λόγια για να πας να κολυμπήσεις.
0: Ένα δίκιο το έχεις.
1: Να βάλω τα λεπόρια στη ζωή μου να πάω στη Λευκάδα. Δεν πάω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Δεν πάω στην Αφάντου, στη Ρόδο εκεί στη.
0: Ρόδο. Α, είχαμε πρώτα και Ρόδο να πάμε.
1: Ρόδο πάω, φίλε. Είναι...
0: Τριμεράκι.
1: Η Ρόδο είναι μια από τις.
0: Αγαπημένη. Έχω πάει 5-6 φορές όμως.
1: Μπορώ να μείνω μόνιμα εκεί.
0: Σιγάρα Ροδίτη.
1: Άνετα.
0: Σιγάρα Γιώργος Καρτάδου.
1: Άνετα.
0: Άνετα. Εσύ Χάρη.
2: Λευκάδα μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά συμφωνώ σε όσα είπε ο Κωστής.
1: Ποια Λευκάδα.
2: Συμφωνώ σε όσα είπε. Αλλά θεωρώ ότι η φυσική ομορφιά που
0: θέλει
2: έχει.
0: Θέλει προπόνηση πολύ η Λευκάδα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όσοι είστε απροπόνητοι με ένα κινητό στο χέρι και με το πληκτρολόγιο.
1: Θα
0: μην πάτε Λευκάδα.
1: Αν πάω διακοπές να κουραστώ, θα πάω στη Λευκάδα.
2: Ναι, άδικο δεν έχει. Ναι. Αλλά έχει πολύ ωραία φυσική ομορφιά.
1: Αν πάω ξεκουραστώ, δεν πάω.
0: Και χημία μην έχει. Εντάξει, έλα στο χωριό μου πάνω στον Όλυμπο εκεί. Να δει τι ωραία φυσική ομορφιά.
2: Κούκλι, λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Κάνουμε και ένα θέμα να πάμε λίγο και στο χθεσινό τελικό, αλλά πρώτα στον Γκάλοπ.
2: Λοιπόν. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Κωστή, χρόνια πολλά και στον αέρα. Τέσσερις απαντήσεις στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο αφορά τα όσα έχουν έρθει στην επιφάνεια χτες αναφορικά με μια πρόταση αναδιάρθρωσης του ΠΑΟΚ και άλλων τεσσάρων ΠΑΕ. Να δούμε λοιπόν.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες σήμερα από ό,τι μαθαίνω το ρεπορτάζ.
1: Τι λέει άλλος, τι
0: γίνεται. Ακολουθήσει κι άλλος ένας μεγάλος.
1: Πώς?
0: Άλλος ένας μεγάλος ακολουθήσει από την.
2: One more big one. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι επιλογές έχουμε για το κοινό μας. Τι θέλετε εσείς να γίνει με την αναδιάρθρωση?
0: Ναι.
2: Να παραμείνουν οι ομάδες όσες έχουν και να υπάρχουν τα καθιερωμένα play-off.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι έχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτή η ιστορία. Δεν μου αρέσει.
2: Ωραία. Έχεις άλλες τρεις επιλογές.
0: Ξέρεις γιατί δεν μου αρέσει, ας να το πω. Έχει ξεφτύσει εντελώς η έννοια του ντέρμπι. Βλέπουμε 5 φορές πάω Ολυμπιακό στον χρόνο.
2: Παίζουν 4 ή καμιά φορά στο κύπελλο.
1: Όχι, ρε, να δω πάω και Γάλλιο.
2: Λοιπόν,
0: δύο φορές ρε φίλε.
2: Κωστή, μπες και ψήφισε. Άλλες τρεις επιλογές έχουμε. Άλλες τρεις επιλογές. Η άλλη επιλογή είναι να αυξηθούν κατά 2 ομάδες, δηλαδή 16.
0: Οκ. Αυτό να μην ζητάνε ουσιαστικά.
2: Και να μην έχουμε play-off.
1: Αυτή την αηδία θέλουν κακά στην
2: τραπέζα. Και να μην έχουμε play-off.
1: Ναι, καλά.
0: Χωρίς play-off.
1: Αυτή την αηδία θέλουν κακά.
0: Δηλαδή ήταν στο τελευταίο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
2: Στο προτελευταίο.
0: Στο πρώτο τελευταίο, ναι. Γιατί πλέον τα μετράμε σε πρώτο τελευταία, τελευταία. Φαντάσου που έχουμε φτάσει.
2: Λοιπόν,
0: μπερδεύουμε τα τρόπαια.
2: Τρίτη επιλογή, ναι. Το μοντέλο της Σκωτίας.
0: Scotland Yard, ναι.
2: Δηλαδή να μειωθούν οι ομάδες σε 12.
0: Μπράβο.
2: Αλλά να έχουμε τρεις γύρους.
1: Αυτό είναι.
0: Και αλλού το έχουμε αυτό. Και στη Δανία το έχουμε. Και στις
2: πιο βόρειες.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Τρεις γύρι από 12 ομάδες.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Καστοριές, Λάρισες, αυτά δρόμο όλοι.
0: Α, δεν θες Λάρισες. Μέχρι πρώτη την αποθέωνες για τον κόσμο, τώρα δεν τη θες. Τέλο. Αγόρι μου, πώς θα θες να με τρελάνεις.
2: Και τέταρτη επιλογή.
1: Μεγάλες ομάδες θα παίζουν μεταξύ τους. Τι άτα κάνουν τώρα.
2: Λοιπόν, Κωστή μου, και τέταρτη επιλογή.
1: Πασαραϊκό ΠΑΟΚ με 3 αυτόν, να βλέπω.
0: Εκεί θα σε στείλω, στου Στέργιανς.
1: Καλά, αυτή
0: θα τώρα. Στου Στέργιανς. Ναι. Θα κυκλοφορεί σαν τα ζώα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε. Πλέον υπάρχει οι Στέργιανς οι οποίοι ζουν. Όπως τα ζώα. Περπατάνε σαν τα ζώα, τετράδα, πηδάνε, κάνουν, ράνουν πάνω από τους άλλους, μέσα στη φύση.
1: Κοίτα, έχει πολλές κοινότητες φελών.
0: Ναι. Θα έμπαινε στην κοινότητα των Θέργιαντς.
1: Όχι, φίλε, εγώ είμαι κανονικός
0: άνθρωπος. Πας πάνω στο βουνό και στον όλυμπο.
1: Εγώ έχω.
0: Ταρζάνο, Ταρζάν έτσι έκανε.
1: Εγώ είμαι. Ο Ταρζάν ήταν γκέι.
0: Άντε ρε,
1: ναι, ναι.
0: Καινούριο αυτό.
1: Ο Καρβέλας το είχε
0: πει. Ο Καρβέλας είναι λίγο σκύλος μου είναι γκέι. Δεν έλεγε ο Ταρζάν γκέι. Μπέρδεψε τα τραγούδια. Με τον Ταρζάν που σ' αρέσει, έλα να πάμε στο Ταρζάν.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
0: Ο σκύλος μου είναι γκέι, εγώ αυτό θυμάμαι. Τι βάλε.
1: Βάλε Καρβέλας, ο Ταρζάν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε.
0: Α, στο στίχο μέσα πρέπει να το λέει.
2: Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε, ναι. Πάμε να δώσουμε και

0: για να τα κάνουμε τα λιράκια.
1: Τα λιράκια, τα λιράκια.
0: 16 χωρίς play-off.
1: Ναι.
0: 14 με play-off.
1: Ναι.
0: 12 με 3 γύρους.
1: Ναι.
0: 18.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τώρα, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Σ' αρέσει.
2: Και μάλιστα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει πάλι.
2: Και, ναι, και μάλιστα να διαιρεθούν δια 2 οι βαθμοί.
1: Α, και στο τίτλο για τον πρωταθλητή. Για τη φάση του πρωταθλητή.
2: Θα σας φτιάξω εγώ και με ξένους διαιτητές.
1: Αυτό το βάλαμε τον Γκάλοπ.
2: Μη βρίσκετε Έλληνες και να λέτε σε ανέβασα εγώ με την Ένωση με τον Μητροπολίτη Μέσων. Και θα παίξει σε μένα. Άντε, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό
2: Έλληνα
1: το βάλαμε τον Γκάλοπ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ladies and gentlemen. Γιατί από χθες. Πάρα πολλές. Ναι. Έχω πάθει πλάκα, φίλε. Να, καλά. Αυτό είναι το τραγούδι του. Εσύ ο άνθρωπος ανήθικος, ο άλλος είναι ο πίσω.
2: Όχι, στην αρχή του τραγούδι βάλε. Ο
1: Ταρζάν ήταν
2: μια ξεφωνημένη, έλεγε.
1: Έτσι λέω εγώ τέτοιο.
2: Ο Καραμπέλας το λέω.
1: Αλλά άμα δεις τις ταινίες του Ταρζάν, άλλο πράγμα θα δεις, κύριε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Καλά, και άμα δούμε ταινίες με τον ΠΑΟΚ ντοκιμαντέρ, θα είναι οι καλύτεροι άνθρωποι.
1: Φυσικά.
2: Και ο Ταρζάν έτσι θα είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην αναδιάρθρωση να το κουβεντιάσουμε, καταρχάς θες είχαμε ένα τελικό Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, το φαβορί επιβλήθηκε πολύ εύκολα.
2: Ναι.
1: Έτσι εσύ το είδες στο μάτς.
2: Ναι.
1: Αλλά σημαδεύτηκε όλη η ιστορία, γίνεται χαμός.
2: Ναι.
1: Να πούμε λίγο τα εξωαγωνιστικά.
2: Ναι, πες, ναι.
1: Διότι ο παδί της Φράιμπουργκ,
2: ναι,
1: πήγαν και ούρισαν το άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Και έχει γίνει,
2: ναι,
1: το απόλυτο μαλλιοβράση που λέμε και
2: αυτό είναι συνηθισμένο
1: φαινόμενο,
2: ότι.
1: Και έχει γίνει από κάτω, σου, ναι, λέω, δεν μπορεί να φανταστεί. Και στην Τουρκία τώρα δεν τους πιάσανε, τους βρήκαν κιόλας αυτούς. Γιατί εδώ μια σημαία σήκωσε και τον κράτησαν τον ΖΕ κάνα δύο μήνες μέσα στην Τουρκία.
2: Α,
1: έτσι. Σημαία.
2: Δεν τον κλαίω τον ΖΕ.
1: Τώρα εδώ.
2: Ούτε τους άλλους που πήγανε στην Αγία Σοφία τους κλαίω που είναι μέσα φυλακή.
1: Ναι, εδώ τώρα όμως κάνανε ακόμα πιο χοντρό.
2: Πιάσανε.
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
2: Πιάσανε,
1: θα το ψάξουμε να δούμε.
2: Θα δουν το φως του ήλιου 20 χρόνια αυτή.
1: Κάποιοι οπαδοί της Φράιμπουργκ πήγανε και. Ούρισαν στο άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Όπου Κεμάλ Ατατούρκ τώρα.
2: Φίλε, αν τους πιάσανε.
1: Παρά το Θεό, έτσι.
2: Αν πιάσαν έστω και έναν, ναι, δεν θα δει το φως του ήλιου για 20 χρόνια.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Τώρα αγωνιστικά, βέβαια από κάτω βλέπω εδώ τώρα να γιάσει το τέτοιο του.
2: Ναι, οι φανατικοί.
1: Ναι, ναι.
2: Οι χριστιανοί, οι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Που διδάσκουν τον πολιτισμό και την αγάπη.
1: Ναι, αλλά έλα που.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ το κάνανε οι πολιτισμένοι Γερμανοί. Δεν, ναι, ήταν, ναι, ναι, τίποτα.
2: Οι χριστιανοί.
1: Απολίτης όπως σε εμάς.
2: Χριστιανοί.
1: Βλαχοβαλκάνιους.
2: Άκου τώρα πώς χωρίσανε οι εξουσίες τους ανθρώπους. Να βγαίνουν χριστιανοί και να λένε μπράβο στην απρέπεια αυτή.
1: Καλά, δεν το λέει χριστιανοί. Εδώ δική μας.
2: Χριστιανοί δεν είναι.
1: Ναι, εδώ δική μας.
2: Οι φανατικοί εδώ, οι χούλιγκανς, οι χριστιανοί. Ναι.
1: Λοιπόν, είδε το μάτς για να πάμε στα άλλα τα ποδόσφαιρα. Εδώ χαμός γίνεται.
2: Η Φράιμπουργκ που για να έπαιρνε, ναι, το μάτς έπρεπε να έχει τετράδα άμυνας φοβερή κοντά οι γραμμές. Οι εξτρέμ να γινόταν μπακ, να φεύγανε στην κόντρα γιατί είχαν 3-4 γρήγορους αυτοί μπροστά.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί παίξαν ίσως προς season, box to box. Όταν παίζει box to box με έναν ο οποίος είναι πιο δυνατός από σένα, θα φας ξύλο.
1: Έφαγε ξύλο.
2: Έφαγε ξύλο.
1: Το συζήτησα και με έναν φιλαράκι μου, ναι, θες που μου λέει δεν είναι πολύ το 6-20 Φράιμπουργκ. Λέω είναι πολύ. Απλά έχω ένα μεγάλο διασμό. Αν θα αντέξουν τις εντάσεις των Βρετανών ή Γερμανοί.
2: Γερμανοί στόπερ.
1: Ναι.
2: Γερμανοί στόπερ. Στα πρώτα δοκάρια του, τις μονομαχίες, στα γκολ. Το πρώτο γκολ κάνει όλο το οχτάρι του της Βίλα μια κίνηση.
1: Ο Τίλμαν.
2: Ο Τίλμαν, ναι, από τα χάφ, το οχτάρι. 15-20 μέτρα ήρθε από την πλάγια γραμμή. Ήρθε μόνος του. Οι άλλοι κάνανε άμυνα στη μικρή περιοχή. Μιλάμε τώρα προπονητές να κάνουν άμυνες ούτε. Περνάνε τη σχολή Βάιλερ στην Κολονία. Δεν την περνάνε τη σχολή.
1: Τίρμα Μπουεντία και ο Ρότζερς καθάρισαν πολύ γρήγορα το τρόπαιο. Η Άστον Βίλα του φίλου μας του Έμερι, ο οποίος έφτασε τα 5 Europa League. Είναι ο βασιλιάς του Europa League.
2: Φοβερός.
1: Καταπληκτικός. Βγάζει την ομάδα Champions League και παράλληλα δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος.
2: Πανηγύρισε χθες ο Ολυμπιακός.
1: Πανηγυρίζει γιατί αν η Βίλα μείνει και στην τέταρτη θέση όπως είναι στην.
2: Λογικό είναι.
1: Στην Premier League,
2: τελευταία αγωνιστική.
1: Ο Ολυμπιακός γλιτώνει ένα γύρο. Ξέρεις θα πει να γλιτώσει ένα γύρο.
2: Βέβαια, σοβαρά μιλάς.
1: Ξέρεις θα πει να γλιτώσει ένα γύρο. Καταρχάς, περνάς ήδη στην επόμενη φάση.
2: Και είδες πώς... τι χάσατε.
1: Ο Πάοκ τα χάσε όλα φέτος.
2: Μεγάλος Πάοκ.
1: Ο Πάοκ τα χάσε όλα φέτος. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνει, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις γρήγορα και σωστά. Το ξαναλέμε. Η καθυστέρηση δεν βοηθάει και αναποφασιστικότητα. Mm. Τώρα πρέπει να ενεργήσεις. Πάρε απόφαση. Τι θα γίνει. 1, 2, 3, 4. Πά, προχωράμε. Από όσο ξέρω. Και από όσο γνωρίζω, έχει γίνει ένας προσχεδιασμός με τον Λουτσέσκου στο τιμόνι.
2: Προσχεδιασμός.
1: Ναι, για το πώς η ομάδα θα ετοιμαστεί από τον προηγούμενο
2: αρχείτε,
1: μήνα.
2: Κύριε.
1: Ναι, αλλά τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσω πράγματα. Πώς πάει ο Ολυμπιακός και λέει θα βρεθώ σήμερα με το Μεντιλίμπαρ.
2: Το χαρτάκι που δώσανε από την Πέμπα, το είδες.
1: Όχι, δεν το είδα. Μου ήσυλαν κάτι, δεν είδα. Ναι, όχι, δεν είδα.
2: Για μάθε.
1: Γιατί χθες μετά από το απόγευμα.

0: περισσότερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
23: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου.

0: ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Μη βρε γόρι μου, μη βρε κόση μου τέτοια ώρα τα 9 και 4.
1: Ούτε σε μνημόσυνα τα...
0: Βάλε λίγο ρακ και τόκελ και σιτάρτα στη ζωή σου, βάλε λίγο
1: σνίκ.
0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω εγώ σε πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι ότι θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο που τα κληρώνει. Τα είδα κιόλας που πήγα εκεί για την εκδήλωση. Το Ρίτζες ή Καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη είναι απλωμένα εκεί και τα 30.
1: Εγώ σε βενζινάδικο πήγα χθες τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Τσακώθηκα με το βενζινά.
0: Τι θα έκανε εσύ.
1: Βάζει βενζίνη.
0: Ναι.
1: Φεύγει.
0: Πόσο έβαλε, 7 ευρώ.
1: Πόσο έβαλα, 15.
0: Έβαλε 15. Μακρινό ταξίδι. Ετοιμάζει ταξίδι.
1: Πάει μέσα στο. Εκεί στο πρατήριο, φεύγει.
0: Ναι.
1: Περιμένω εγώ. Δεν έρχεται. Σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είχε βγάλει αυτό την κάνουλα από μέσα. Λέει. Τι είναι καθυστερημένα, του λέω.
0: Κάτσε, κάτσε.
1: Με βλέπει, λέει. Καλά, λέει, έβαλε βενζίνη. Έβαλα. Γιατί έφυγε. Έχω και άλλη δουλειά να κάνω. Τον βλέπω εκεί.
0: Δεν το ξέρει ότι κάνουν πολλά αυτοί. Μπαίνουν μέσα, πουλάνε, είναι πολιτέ βενζίνη που έχουν.
1: Θα πάρουν τον άνθρωπο και έναν ναι. ακόμα. Αυτός που
0: έχει ένα μεροκάμα το δίνουν.
1: Δίνει ένα μεροκάμα.
0: Κάνει και αυτό και το άλλο. Ναι. Και εσύ τι σηκώνε και φεύγει.
1: Εγώ φταίω μισή.
0: Τι σηκώνε και φεύγει. Φώναξε τον εσύ πρώτα. Θα φύγουμε, θα γίνει ρε μάστορα.
1: Μα δεν είδα εγώ την κάνω ότι την είχε και ο άνθρωπο.
0: Αυτό το προκάλεσε το μεταξύ τώρα. Δεν μπορούσε να πει ένα φεύγουμε, τι γίνεται.
1: Μα έφυγε, περίμενα εγώ.
0: Τι πράγμα.
1: Λέω εντάξει, για να μην έρχεται.
0: Και τελικά που κατέληξε η ιστορία.
1: Πήρε την κάλουλα μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Φώναζε αυτό, να πούμε.
0: Καλά έκανε και φώναζε, εντάξει. Anyway, πάμε Ντίνο, πάμε γιατί έχουμε ρεπορτάζ αρκετά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που, γιατί η ΑΕΚ έχει λυμμένο το θέμα του προπονητή της, τα μεταγραφικά της.
1: Γιατί η ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δεν τον έχουν λυμμένο τον προπονητή τους.
0: Και ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, παρότι και οι δύο βγαίνουν προς έξω και λένε ότι δεν έχουμε θέμα προπονητή.
1: Ναι, αλλά έχουν.
0: Υπάρχει κάτι σε ορούμενο. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι γνωρίζω, σήμερα θα συναντηθεί ο Μαρινάκης με τη Λίμπαρ για να κάνουν το σχεδιασμό και να πούν και τα δικά του.
1: Και άμα δεν τα βρούνε, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, ναι. Χθες ακούγοντας τον κύριο Καραπαπά, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα είναι ο Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος σίγουρα είναι το δεξί χέρι του.
1: Ο κύριο Καραπαπά, εντάξει, μπορεί να πούμε. Και άμα δεν τα βρει ο Μαρινάκη, μετά πώς θα γίνει.
0: Κάτι αντίστοιχο.
1: Πού ξέρει ο Καραπαπά ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ζητήσει τον ουρανό μετάστρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρινάκη να του πει: άντε, φύγει από εδώ πέρα. Δεν γίνεται να πούμε αυτά που ζητάς, δεν γίνονται. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τι να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να πάμε τη Λίμπαρ και να πει: θέλω 1, 2, 3, 4, 5, 5 να μην φύγει αυτό. Και να πει ο Μαρινάκη: εμείς έχουμε άλλο σχεδιασμό. Πού ξέρει ο Καράπαπα ότι ο άλλο. Θα συμφωνήσει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Άμα δεν ξέρω καλά, α πούμε το δεξί του.
1: Γιατί
0: χέρι,
1: μίλησε με
0: τον. Προέκταση του Μαρινάκη είναι
1: ο Μαρινάκη είναι.
0: Ναι, άρα.
1: Όχι Μεντιλίμπαρ που ξέρει του.
0: Ξέρει τα θέλω του Μαρινάκη.
1: Του Μεντιλίμπαρ τα ξέρει.
0: Του Μεντιλίμπαρ, από ό,τι γνωρίζω, ο Μεντιλίμπαρ θέλει το Γιάννεψουκ που επιστρέφει πίσω και θα τον κρατήσει. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με ο Κλέιτον που ήρθε, προφανώ δεν θα μείνει. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, το Ρώσο του ήταν καταπληκτικό φέτος. Πολύ γεμάτο. Κάποιες μικρές πινελιές χρειάζεται. Δεν θέλει πράγματα ο Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, στα εξτρέμ δεν πήρε τίποτα.
0: Ναι, θα πάρει ένα εξτρέμ να δούμε τι θα γίνει με τον Ποντένσε.
1: Με τον Ροντινέι τώρα το.
0: Ακριβώς. Αν θα πουλήσει κανένα μπακ, μπορεί να πάρει μπακ, αλλά
1: ναι.
0: Ένα σόπερ τρίτο τέταρτο.
1: Ενώ στα χάφε χαφάρε.
0: Στα χάφρε φίλε γεμάτο.
1: Τι γεμάτο είναι.
0: Τι γεμάτο είναι.
1: Κατακτητικό ποδόσφαιρο δεν κάνει. Τι χάφι είναι.
0: Ο Ολυμπιακός ναι. Για μένα θέλει το πολύ 4-5 παίχτες. Δεν θέλει παραπάνω.
1: Εικονέζε.
0: Εκτονέζε τον Τσικίνιο, τον Νασιμέντο.
1: Τσικίνιο τι κάνει, πρέσιν.
0: Ένα
1: πρέσιν κάνει.
0: Έχει παίχτες, έχει παίχτες. Δεν ψάχνει κάπου. Όχι, να ψάχνει.
1: Νασιμέντο, Μέτριος, έλα ρε τώρα.
0: Εντάξει, Μέτριος.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Θα δούμε τα γη και με τον Ταρεμή.
1: Ψάχνει ένα LKB ένα χρόνο τώρα. Άσε με τον Ολυμπιακό τώρα, την ομαδούλα τώρα. Ένα χρόνο ψάχνω τον LKB, αυτή η ομάδα είναι τώρα. Ψάχνω τον LKB ένα χρόνο.
0: Αυτό λέμε ότι ο
1: Ολυμπιακός. Τι είναι αυτό τώρα, Ολυμπιακός.
0: Τα χρόνια μας πολλά στο Κοτσαρί, ο οποίος χρόνια πολλά σε στέλνει και σε ένα σοντάζ. Χρωστάω γαρίδες λέει.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Κοτσαρίς που μας πάει τα ταξίδια.
1: Χρωστάει.
0: Τι χρωστάει?
1: Γαρίδες.
0: Τον πάρουμε μετά ένα τηλέφωνο.
1: Πω από τα παπούτσια που με πήρε, βολίδα στο διάδρομο, φεύγω.
0: Καταπληκτικά.
1: 11 χιλιόμετρα τη
0: ώρα. Εσύ δεν τον πάρει τώρα που γιορτάζει.
1: Θα του δώσει την αγάπη μου.
0: Την αγάπη μας Κωνσταντίνε, θα σε πάρουμε μετά. Λοιπόν, δεν το φτιάξαμε το ταξίδι τώρα, γιατί ήμασταν πιεσμένοι, αλλά να είσαι σίγουρος θα κάνουμε άλλο. Δίνω. Δεν το φτιάξαμε τώρα. Ήταν πίεση χρόνου. Μπαμπαμ, δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Εισιτήρια στο Θεό, οι τιμές δεν γινόταν.
1: Και εγώ ήταν να πάω κάτω στο Final Four. Ναι. Με πούλησε, θα πάω στο Άγιο Όρος.
0: Αφού είχα κλείσει και εγώ Άγιο Όρος, να μπερδεύω με τις ημερομηνίες. Είχα κανονίσει το Άγιο.
1: Ατζέντα.
0: Το Άγιο Όρος δεν το αλλάζουμε τίποτα.
1: Α, δεν είναι καθόλου Άγιο το Όρος.
0: Μια χαρά, εκεί που θα πάω είναι Άγιο. Τρεις μερούλες να πάρουν
1: όλα τα Άγιο. Εσείς το λέτε Άγιο. Αυτοί που πάνε εκεί καθόλου Άγιοι δεν είναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ, γιατί συνεχίζει να αιωρείται τι γίνεται με το θέμα του προπονητή και έχουν περάσει τρεις-τέσσερις μέρες.
1: Το χαρτάκι που έδωσε.
0: Λένε προς το παρόν.
1: Και το χαρτάκι που δώσανε.
0: Και εγώ τώρα το είδα που.
1: Α, τι τώρα το είδες. Μα μια χαρά το είδες.
0: Τώρα το είδα που μου το έδωσε.
1: Τι χαρτάκι είναι αυτό.
0: Τι χαρτάκι.
1: Ποιος το έστειλε σε ποιους.
0: Δεν ξέρω ρε.
1: Δεν ξέρει λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ τι κάνα. Τι
1: Γκονζάλεβα τώρα.
0: Τι είμαι εγώ στη διοίκηση. Εμείς εδώ κάνουμε την εκπομπή μας.
1: Όταν έπαιρνε Γκονζάλεβα εδώ, τι λάβουγα εγώ. Αυτό δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Βγαίνει προς έξω ότι το προπονητή τα είπαμε πριν ένα μήνα, ρε παιδιά. Αλλά επίκειται συνάντηση, πρέπει να μιλήσει.
1: Για δεν τα βρει.
0: Ο Λουτσέσκου. Αυτό λέμε, ντε.
1: Μπορεί ο Λουτσέσκου να πει.
0: Δεν θα, όλοι κάνουν μια συνάντηση. Δεν θα κάνει τώρα με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη. Δεν έκανε ο Γρηγορίου με τον Καρυπίδη. Πρέπει να κάνουν οι δύο άντρες, ο προπονητής και ο. Πέρσι, ας πούμε.
1: Πολύ τα αργείτε.
0: Ναι, πέρσι, ας πούμε. Ναι. Τα βρει, ήταν μια χαρά στην πρώτη συνάντηση, γίνεται δεύτερη συνάντηση και τα σπάνε. Τσακώνονται και ήμασταν μια εβδομάδα μένει δε μένει. Μετρούσαμε μαργαρίτες. Μα αγαπάει δε μ' αγαπάει. Θυμάστε γινότανε.
1: Έλα βρε κρύ τώρα.
0: Σκάει το θέμα.
1: Δεν κουσταρίζει τώρα ο ένας τον άλλον τώρα. Άσε με τώρα.
0: Τι δε άσε με
1: δεν τώρα. Το κουσταρίζει όπως παλιά ο ένας τον άλλον.
0: Μα δεν νομίζω. Πέρθει... Αν δεν κουσταρίζεις χωρίζεις εύκολα. Δεν είναι αμαν αμαν. Αν δεν κουσταρίζεις. Επειδή κουσταρίζονται γίνεται όλη η ιστορία. Λοιπόν.
1: Ας χάσει τα 4 εκατομμύρια.
0: Για ποιον.
1: Για τον Λουτσέσκου.
0: Δεν βγαίνει αυτά. Αυτά είπαμε. Οι τουρκαλάδες από σενάρια, από παπατζηλίκια είναι. Μας περνάνε. Είναι
1: περνάνε.
0: Ναι, μας περνάνε οι τουρκαλάδες.
1: Τι θα ζητήσει ο Λουτσέσκου.
0: Εσύ, από ό,τι γνωρίζω, πριν ένα μήνα έχουν κάνει ήδη προεργασία. Τι θα ζητήσει. Συγκεκριμένους παίχτες.
1: Ήρθαν οι φλόκοι μετά. Τι προεργασία.
0: Ήρθε ο αποκλεισμός και μάλιστα με σοκαριστικό τρόπο από το Champions League. Και είδε τώρα τι γίνεται. Ως κακούμυρια έπονται. Ο Ολυμπιακός που βγήκε Champions League κέρδισε γύρω. Ο ΠΑΟΚ που βγήκε Άστον Βίλα. Θα έχει ακόμα πιο δύσκολους αντιπάλους. Γιατί ανεβάζει με το rebalancing τις ομάδες από το group 1, το σπάζει στο group 2.
1: Να μην έβγαζε τον Μπέλκα και τον Μύθο ο άλλος.
0: Εντάξει, είπαμε. Κοίταξε. Ο Λουτσέσκου για μένα φέτος δεν ευθύνεται γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά ευθύνεται γιατί χάθηκε το κύπελο και η δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Στα κουτσαρίσματά του, ειδικά στο κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, έχουν γίνει πολλά λάθη. Δεν ευθύνεται για την απώλεια του πρωταθλήματος. Έγιναν πάρα πολλά. Έγιναν πολλά, αλλά για το κουτσάσμα φτάνει 0-2 το μάτσο 60. Εγώ έχω παράπονα από τον Λουτσέσκου που τον έχω τέρμα ψηλά, ρε παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν γίνει λάθη, δεν γίνεται να το χάνει αυτό το μάτσο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα γίνει επίκειται η συνάντηση, ηρέμησε η κατάσταση πλέον. Νεύρα δεν υπάρχουν, καθαρή σκέψη υπάρχει, ησυχία, η σκόνη έπεσε μια χαρά πάλι κάτω. Άρα να βρεθούν να τελειώνουν. Πάω, δεν έχει χρόνο.
1: Έχει λεφτά, πάω για μεταγραφές. Θα ξοδέψει πάνω λεφτά για μεταγραφές.
0: Αυτό το έχει λεφτά ή όχι, εντάξει, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Είμαστε δικοί το λένε,
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, ναι, τα ακούω. Ας μπουν στη Forbes.
1: Εκεί που πήγες.
0: Ας μπουν να δουν κάθε χρόνο που είναι στη Forbes. Δηλαδή, τι αφισβητεί, δεν έχει λεφτά. Ας μπουν να δούνε.
1: Αυτά το
0: να
1: θέμα, τα πεις
0: το θέμα είναι.
1: Στα καλά που πας και είναι οι μισθαδικοί εκεί.
0: Τι μισθαδικοί, για μένα δεν έχει μισθαδικούς και εμένα έχει ΠΑΟΚ. Τέλος. Όποιος βλέπει μισθαδικούς, αφιδικούς, για μένα δεν με αγγίζει. Για μένα υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Το ότι μπορεί να έχει δυσκολίες μεταφορά χρημάτων, αυτό είναι άλλο θέμα και μπορεί να το ακούσουμε. Αλλά ότι δεν έχει λεφτά είναι μια χαζομάρα και μισή. Όπως το λέω.
1: Βρυμισταδική το λένε.
0: Ναι, δεν έχει βάση. Κάθε χρόνο στη λίστα Forbes. Δεν υπάρχει βάση σε αυτό. Πώς θα το κάνουν.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν ξέρουν δηλαδή τι γίνεται. Δεν ξέρουν τις επιχειρήσεις. Το ότι μπορεί να ζορίζεται να μεταφέρει κεφάλαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λόγω του πολέμου, λόγω. Αλλά μην τα μπερδεύουμε και πετάμε λάσπη δεξιά και αριστερά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Αυτά πάντα τα στους μισταδικούς.
0: Άντε πάλι. Δεν χρειάζεται να απαντήσω σε κανέναν. Ενημερώνομαι, ρωτάω, ψάχνουμε και ξέρω τι γίνεται για να ενημερώσω σωστά τον κόσμο. Όπως και χθες σας είπα για τον Γιαννούλη, που βγαίνανε εδώ, κούλ, έκλεισε ο Γιαννούλη. Σας είπαμε το ρεπορτάζ για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης και οι Άγγλουκ θέλουν λεφτά. Λεφτά. Πολλά κιόλα θέλουν για τη μεταγραφή.
1: Ο Γιαννούλης θέλει πολλά.
0: Όχι, με τον Γιαννούλη πάω τα βρίσκει.
1: Αυτό είπαμε.
0: Θυμάμαι που λες εδώ πριν δύο χρόνια, φέρτε τον Γιαννούλη. 29 χρονών ήταν τότε. Φέρτε τον Γιαννούλη. Ύπνος. Μου φέρανε εκείνη τη χρονιά τον Μπακαγιώκο και τον Κόλλη. Μιλάμε τώρα για έπος. Άστο. Άμα δούμε κάτι στραβό θα το κατακεραυνώσουμε. Άμα δούμε κάτι καλό θα το πούμε. Αν δούμε κάτι ουδέτερο πάλι θα το σχολιάσουμε.
1: Δεν θα ξοδέψετε για μεταγραφές.
0: Αν δεν ξοδέψει για μεταγραφές, προβλέμα.
1: Προβλέμα.
0: Φυσικά προβλέμα.
1: Και δεν θα φέρει τίποτα Τσετσένους και.
0: Τσετσένους, τσαλαλάευ, μπαλαλάευ. Αυτό δηλαδή πραγματικά θα ακούσει και όνομα προπονητή όπου θα μας κάνει προπόνηση στο Λάμδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι να έχουμε όλη τη χρονιά τα λαλάευ.
1: Τι να σας.
0: Μιλάμε τώρα για ΕΠΟΣ. Αυτός δεν έχει ούτε τρεις μέρες διορία.
1: Ποιοι τα δίνουν αυτά στους.
0: Βγαίνουν από δεξιά-αριστερά.
1: Ποιος τα βγάζει.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Ποιος τα βγάζει
0: αυτό.
1: Κάτσε, ποιος τα βγάζει αυτά.
0: Αυτό βγήκε από την Ρωσία αυτή η είδηση.
1: Ρωσία.
0: Το άλλο βγήκε από την Τουρκία. Το άλλο βγήκε από την Γερμανία. Γι' αυτό λέμε πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτή η επικείμενη συνάντηση. Να ακουστεί και επίσημα ότι δεν υπάρχει θέμπροποντή. Συνεχίζουμε. Ή να ακουστεί επίσημα. Γιατί ξέρω τι λέω. Κάποιοι δεν ακούν αυτά που λέω. Ακούν αυτά που θέλουν. Ότι παιδιά, εμεί αλλάζουμε τα πάντα φέτος. Αλλάζουμε τα πάντα. Προπονητή, παίχτες, πάμε για ριζική ανανέωση.
1: Ωραία.
0: Αν νομίζουν τώρα είναι καλό το timing, ας το κάνουν. Είναι έτοιμοι.
1: Εγώ ξέρω μέσα στον Ιούνιο θα φανεί να πούμε όλο το έργο. Κοντά είμαστε.
0: Τι εννοείς?
1: Αν θα κάνουν αλλαγές, αν θα δώσουν λεφτά, αν θα κάνουν μεταγραφές, αν θα κρατήσουν παίκτες.
0: Άρα... Ο Πάουκ είναι καταδικασμένος.
1: Εδώ ξέρω οι παίκτες ο Πάουκ, οι οποίοι να πούμε λίγο τα συμβόλαια και δεν τους μιλήσαν ακόμα.
0: Ποιους, για ποιους αναφέρεις?
1: Ο Κεντζόρα, ας πούμε.
0: Ο Κεντζόρα είναι μια περίπτωση περίεργη ο Πάουκ. Έχει ενδιασμούς αν θα θέλει να μείνει ή όχι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα που εμένα το σχολίασα και προχθές.
1: Ο ΣΔΕΒ θέλει να μείνει.
0: Με κουράζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να αφήσω κάποιες τέτοιες υποθέσεις τώρα που μαζεύονται άλλες 100.
1: Ορίστε.
0: Γιατί να μην κάνουμε μια προεργασία.
1: Ο ΣΔΕΒ που βάζει γκολ και κλαίει αντί να γελάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, μα προβλημάτισε όλους. Δεν μπορεί να του γίνει μια κουβέντα και να μην συμφώνησε και να θεωρεί τον εαυτό του μισό-μισό.
1: Τι κάνει μουτράκια, κάνει μουτράκια.
0: Ναι, αλλά τη δουλειά του την έκανε.
1: Μουτράκια. Μουτράκια. Κάνε μουτράκια.
0: Ναι. Ο δικηγόρος του Κουλιανού 4 λέει: ελπίζω χθες ο Ράγκας εκδήλωσε να παραδέχεται καθολικά ότι ο νονός πατ... Ναι, ρε, εντάξει. Αυτό θυμότανε το. Πώς το λένε, την λαχαναγορά του Ρέντι. Μπέρδεψε τη λαχαναγορά του Ρέντι. Ναι, όντως δικηγόρε.
1: Τι λέει ο Ράγκα, εντάξει, ακόμα τον έχουν με τις αλυσίδες εκεί δεμένο.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ, αυτό που εννοώ.
0: Τι λες πάλι, θες
1: πάλι. Δεν αφήνω να κάνει κανένα ραδιοφωνάκι, τίποτα εκεί πέρα. Μόνο τον έχουν εκεί, ήλωτα εκεί στο.
0: Τι ήλωτα, μια χαρά. Ο άνθρωπος λέει είμαι τετραευτυχισμένος εκεί.
1: Αφή από εδώ πέρα.
0: Τι αυτό είπε.
1: Τη λείπει η φωνή του Ραγκάτζη από το ραδιόφωνο.
0: Άλλο αυτό.
1: Α, σαχλαμάρα.
0: Είναι άλλο
1: τώρα.
0: Θέμα. Αλλά...
1: Είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο από το YouTube.
0: 100%.
1: Μπορεί να κάνει 2 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα, ναι. Να κάνει και εκεί που κάνει.
0: Ναι, 100%.
1: Από εκεί τώρα έχουν δέσει αλυσίδα να πούμε.
0: Κοίταξε, όλοι όσοι στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι, τι.
0: Υπάρχει αυτή η αποκλειστικότητα. Η οποία πληρώνεται.
1: Ναι, σοβαρά μιλάς.
0: Πληρώνεται.
1: Να κλείσει η επιχείρηση.
0: Εγώ ξέρω και από τον Φρουρό και από άλλους.
1: Άστανε Φρουρό τώρα.
0: Είσαι κάπου σε μια επιχείρηση, οκ, okay, σε πληρώνω. Ναι. Τι λέει, θέλω όμως και αποκλειστικότητα. Δώσε και κάτι επιπλέον και πληρώνεις και ένα αποκλειστικότητα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πώς δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Άμα δεν θες,
1: άμα
0: θα πάρεις λιγότερα.
1: Και άμα την τυνάξεις την εταιρεία, εγώ θα ψάχνω να βρω άλλη εταιρεία, φύγει από δωρε.
0: Σε πέσει.
1: 4 διαφορετικά πράγματα θα κάνεις. Αποκλειστικότητα, θέλει αποκλειστικότητα.
0: Εντάξει, όταν η εταιρεία
1: είναι,
0: όταν η εταιρεία είναι κολοσσός.
1: Βρε, τι κολοσσός. Έχω δει εγώ κολοσσούς να πέφτουν. Κολοσσός είναι.
0: Κομποσκίνη, θέλω από Άγιο Όρος μέντορα, σε παρακαλώ. Εννοείται, απλά να μου το θυμίσετε.
1: Το τηλέφωνο του Εφραίμ, δώσε μου, γεια στο Κομποσκίνη. Του κλείσω εγώ καμιά δουλειά να κάνω. Κανένα έσπαρα.
0: Χθες συγκέντρωση Ψήρα, λέει, ήταν και αυτοί που σας έβριζαν. Αν ήταν, γιατί τελικά σας έβριζαν.
1: Ήταν αυτοί εκεί πέρα. Ένα χοντρομπαλά είναι. Με αρτηριακή πίεση.
0: Όχι, ρε, αυτή τώρα είναι. Όχι, ρε, τι να είναι αυτή, ρε, αυτή τώρα.
1: Κάτι βρωμιάριδε.
0: Πουθενάδε τώρα.
1: Κάτι βρωμιάριδε παλιά.
0: Δυστυχώ υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι που
1: κάνω,
0: πάνε τώρα. Κάνουν τζάμπα εκπομπέ για να ακούγονται.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάνω
1: το πλατιπόδι τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Με το πλατιπόδι.
0: Καλημέρα, Κούλα. Γνώση Παουξή μόνιμα σε Νταζαβού κάθε καλοκαίρι. Θέμα Ντέλια Ρασβάν. Στο τέλο μένουν οι μεταγραφέ και ο Πάουκ θα πάρει πάλι δανεικού τον Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Εδώ.
0: Πολύ καλά το λέει ο Ηλίας. Αυτό είναι το χειρότερο που θα πρέπει η διοίκηση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ να το αλλάξει. Γιατί όταν κάτι κάνει 1-2-3, μετά σου λέει έτσι το πάνε και δέχονται τα πειρά.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το αλλάξει, δικαιότατα ο καθένα θα βγαίνει και θα λέει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ότι παιδιά, κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε, δεν παίρνουμε παίχτε, ζοριζόμαστε. Πανικός, ταχύτητα και έρχεται τέλος Αυγούστου και παίρνουμε τρεις δανεικούς.
1: Α, δεν ξέρω, τώρα ήρθε ο Παπαμίκο, θα τα αλλάξει αυτά.
0: Ναι, από τον οποίο ο κύριο Παπαμίκο περιμένουμε σχετικά στα κοντά να μας εξαγγείλει κάποια πράγματα για το προπονητικό και το γήπεδο πάλι. Είχε βγει πριν ένα 20ήμερο, οπότε και πει και το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Είπε τον Οκτώβριο θα έχει τα χαρτιά. Τι να σε βγει κάθε εβδομάδα.
0: Θα ξαναμιλήσει, όχι, για να μιλήσει για τις τομές και τις αλλαγές που θα υπάρξουν στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Όλα θα τα
1: αυτό είναι άλλο. Τα γήπεδα κάθε μήνα σε κάνει συνέντευξη. Τύπου το είπε ο άνθρωπο μια φορά. Θα δούμε.
0: Χρόνια πολλά στον τρελό ραπ λέει εδώ πέρα. Νικόλα, πιο πιθανό είναι να δούμε τον Νέα Βασίλη παρά μεταγραφές του ΠΑΟΚ Ιούνιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μεταγραφές Ιούνιο. Ιούνιο όμως έχει κάνει από εποχή Μίχελ και Άρνεσεν. Τότε που είχε φέρει κάτι Σαχόφ, κάτι Μάτο νωρί, κάτι.
1: Τι κάτι, παιχταράδε.
0: Ναι. Μακάρι να έχουμε ριζικές αλλαγές, λέει. Οι άλλοι έχουν Πινέδα Μαρίνη και εμείς θα μείνουμε τον Οσδόεφ. Ναι, εντάξει, δεν είναι ο βασικός ο Οσδόεφ τώρα, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή κάνετε τέτοια τώρα.
1: Είναι ο Μεϊτέ, ναι.
0: Ο Μεϊτέ με τον Ζαφίρ είναι. Και για το θέμα του Μεϊτέ, για να το κλείσουμε, να πάμε σε break, πάω που θα πρέπει να το ξεψαχνίσει εντελώς. Αν έχω εγώ το Μεϊτέ, ναι, ναι, με το ισχύο του παίζω, δεν παίζω σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ.
1: Θεία Βάσο.
0: Άμα είναι Θεία Βάσο και Θεία Μαρίτσα ο Μεϊτέ, να ψάξω να βρω άλλο Μεϊτέ.
1: Αυτό λέμε.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ο Μεϊτέ είναι,
0: είναι
1: ευχαριστημένο από το ιατρικό, από αυτά όλα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Α, δεν είναι ο Μεϊτέ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ωρε, κατακαημένη Ρουμανία.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πέσουν ότι αυτό, και αυτό που κάνει, λέει ο Ράγκα, είναι ραδιόφωνο. Λέει απλά είναι η εξέλιξη του ραδιοφώνου στο ίντερνετ. Έτσι, ραπ. Αυτό να.
1: Άλλο λέω, ρε φίλε. Ότι η φωνή του Ρακάτση στο ραδιόφωνο λείπει.
0: Σου λέει ο άλλος. Και ναι, αυτό που κάνει κάτι σαν ραδιόφωνο είναι εξέλιξη.
1: Ναι,
0: είναι
1: ρε,
0: πιο
1: φίλε,
0: μπροστά.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, παίρνει 2 ώρες και κάνει στο διαδίκτυο. Όπως κάνεις βέβαια εσύ άλλες εκπομπές. Δεν κάνεις ακριβώς στο ραδιόφωνο, κάνεις αναλύσεις.
1: Ναι, κάνω σόου.
0: Κάνεις, ναι, εντάξει. Καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ρε φίλε. Λοιπόν, σκαλίζοντας το μυαλό μου χθες και βλέποντας όλο το πρωτάθλημα, ίσως λέω, ίσως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα μπορούσαν να έκαναν μια μικρή αλλαγή τακτικής και σχηματισμού, προσαρμόζοντας με τους παίχτες που είχαν ένα άλλο σύστημα. Ίσως τα πλέοφ να ήταν αλλιώς, αν τα πράγματα το κοιτούσαν διαφορετικά. Ναι, αλλά ποιο σύστημα, δεν μας λες. Τι σύστημα να έπαιζαν, δηλαδή. Ο Ολυμπιακός το άλλαξε τους άλλους στα playoff. Από 4-4-2 καθαρό με 2 φορ, το ξαναέκανε.
1: Με το
0: 4-4-1-1, 4-2-3-1, όπως θες. 4-3-3 με.
1: Όχι, το άλλαξε, το άλλαζε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει άλλο να παίζει, αυτό είναι. Αυτό τον βολεύει, αυτό παίζει.
0: Όποιος βρίζει και κράζει Κουλιανό και Ποντίους είναι 1000% κομπλεξικός. Νόμος, λέει εδώ ο Στέφανος.
1: Εγώ αγαπάω τον Κουλιανό, τους Ποντίους δεν τους αγαπάω.
0: Έλα, γιατί ρε εσύ. Ωραία, τι πίνε.
1: Δεν κάνεις δουλειά.
0: Δεν σου είπα να κάνεις συνεργασία.
1: Θέση.
0: Σου είπα αν είναι καλή ή όχι.
1: 7 φορές πρέπει να συνεννοηθείς για ένα θέμα απλό.
0: Ναι.
1: Και από και μόνο μόνο μόνο
0: μόνο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε σε break όμως. Έχουμε τον Εμίλιο μας κουνάει δάχτυλο.
1: Καλά κάνει.
0: Θα επιστρέψουμε τον Γκάλουπ και την αναδιάδρωση, την οποία δεν την πολύ συζητήσαμε.
1: Εγώ είμαι κατά, είμαι κατά εγώ.
0: Είσαι κατά, τι θες. Πέρ, κομψότατο και σε λίγο πάλι μαζί, Ερμάνος. Δώσε, δώσε γολύπτα.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ιστορικός τρίαμβος για την Άστον Βίλα του Ναϊ Έμερι, η οποία ισοπαίδωσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε το Europa League. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σφραγίζοντας τη νίκη με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουενδία και Ρότζερς. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν ποτέ απαντήσεις στο τακτικό ρεσιτάλ των χωριατών που επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Με αυτή την επιτυχία, ο μέτρο του θεσμού Έμερι έγραψε ιστορία κατακτώντας το 5ο του προσωπικό τρόπαιο στη διοργάνωση. ΠΑΟΚ και ακόμα 4 ΠΑΕ ζητούν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League για αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off από τη σεζόν 26-27. Το σκεπτικό της κινήτου τους πρότασης είναι να αποτραπεί ο υποβασμός των ομάδων μέσω της άμεσης αλλαγής του format πριν από την επίσημη επικύρωση της τρέχουσας βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, η απόφαση απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟ και μια άμεση νομοθετική παρέμβαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ανοιχτό άφησε το μέλλον του στον Άριο Ουροσράτσης με ανάρτηση στα social media, την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Το σκεπτικό του Σερβουχάφη είναι να πιέσει τη διοίκηση ώστε να ξεκαθαρίσει αν σκοπεύει να τον κρατήσει ή αν προτίθεται να τον πουλήσει. Για να γίνει μεταγραφή, ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει τον παίχτη, ο οποίος δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο έως το 2029. Κλιμάκιο ότι η Super League 1 θα βρεθεί το πρωί της 5ης στο Καφταζόγλιο εν ώψη της επιστροφής του Ηρακλή, με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις για τη νέα σεζόν. Το σκεπτικό της κινητοποίησης είναι να προλάβει το στάδιο της προθεσμίας, ενώ για την οριστική αδειοδότηση απαιτείται και η τελική έγκριση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένες συνθήκες στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης με καθυστερήσεις να παρατηρούνται στους κόμβους της Τούμπας, των Κωνσταντινοπολίτικων και στο ύψος των Πεύκων με κατεύθυνση ανατολικά. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στη Μίκη Θεοδωράκη και στο Βαρδάρι. Τέλος, προβλήματα σε Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου Κατσιμίδη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλίσσης Όλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
12: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
13: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
14: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
26: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
27: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
26: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
28: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
28: Ήφεστε! Σύνερφε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
0: Και injectionservice.gr.
28: Λύσαξες.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα γιατί έχω τα καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps για περιόριση επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti σε όλα τα φιλαράκια μας. Είτε είστε καθοδόν, είτε είστε αραχτή στα γραφεία σας, στις δουλειές σας, είτε είστε στο σπιτάκι και λέτε κάτσε να βάλουμε να δούμε τι θα μας πούν αυτοί οι καράφλες, έτσι. Αλλά έχουμε και ένα μαλλιαρό στο στούντιο, να ξέρετε. Χάρη, τι γίνεται. Για δώσε λίγο.
1: Πολύ δροσιά έχετε εδώ μέσα. Δηλαδή.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε και ψυγείο σε κρεοπολείο. Μπαίνουμε μέσα.
1: Ή καράβι θυμίζει. Αυτά στα.
0: Ναι,
1: που μπαίνει το καράβι το καλοκαίρι
0: καράβι,
1: και είσαι σκεπασμένος με κουβέρτα βγάζει.
0: Αλήθεια ναι, λες. Ναι. Αλήθεια λες. Μίλησε στη γλώσσα τη
1: αλήθεια. Πάμε να δούμε τι γλώσσα μιλούν και οι ψηφοφόροι στο
0: Γκάλοπ.
1: Το οποίο τρέχει στα social media του μετρο. Κάτι άκουγα από έξω το κουστί, γι' αυτό να σου πει
0: τώρα. Ναι. Μιλάει στα τηλέφωνα, γιορτάζει.
1: Τέσσερις επιλογές έχουμε για το κοινό. Στο ερώτημα, τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει με φόντο την αναδιάρθρωση, ποια είναι η δική του άποψη. Η πρώτη επιλογή που έχουμε είναι τα πράγματα να παραμείνουν όσο έχουν αυτή τη στιγμή με τις ομάδες τις 14 και τα play-off να διεξάγονται κανονικά.
2: Εμείς τι ψηφίσαμε.
1: Θα σου πω εγώ ότι θα ψηφίσουμε στο τέλος.
2: Ναι.
1: Να τελειώσω τις τέσσερις επιλογές και θα σου πω και τη δική μου την ψήφο. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή να υπάρχουν 14 ομάδες με play-off. Η δεύτερη επιλογή να υπάρχουν 16 ομάδες χωρίς τα play-off. Η τρίτη επιλογή να υπάρχουν τρεις γύροι με 12 ομάδες. Και η τέταρτη επιλογή να υπάρξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, πιο ευρύ, με 18 ομάδες. Το οποίο εννοείται πως δεν θα έχει play-off. Ναι. Κωστή, δική μου άποψη είναι ότι δεν είμαι σύμφωνος με τη διεξαγωγή των play-off. Δηλαδή κάποια στιγμή με κουράζει.
2: Σε κουράζει.
1: Με κουράζει.
2: Θες την καστοριά σου και εσύ.
1: Θέλω ναι. Να υπάρχουν.
0: Και εμένα με κουράζει.
2: Ναι. Σε κουράζει.
0: Ναι.
2: Σε κουράζει.
0: Φτάνει αυτό το πράγμα. 100 φορές
1: πάω κάτω. Είναι από τα λίγα πρωταθλήματα που έχουν play-off.
2: Να παίζουμε Κόρινθος ΠΑΟΚ να παίζουμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Τι θέτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να με ρωτήσει κάτι.
1: Σκέψη τώρα ότι στην πρώτη κατηγορία ότι υπάρχει, έχει ανέβει ο Ηρακλής.
2: Ναι.
1: Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και η Λάρισα.
2: Ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένο στον ΠΑΟΚ που ανέβηκε.
1: Άλλο σου λέω.
2: Άστα,
1: υπάρχει και η Λάρισα που ήταν.
2: Και η Λάρισα ήταν
0: υποχρεωμένη. Να το δούμε πόσο υποχρεωμένο είναι.
1: Δύσκολες έδρες
0: τα ίδια
1: αυτές.
0: Λέγατε και για τη Λάρισα. Δεν
2: η Λάρισα ήταν υποχρεωμένη.
1: Πώς ήταν.
2: Τα βρήκε με το παρακράτο του ΠΑΟΚ και ανέβηκε. Έτσι ακριβώς.
0: Και έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, λίγο έλειψαν να τον κερδίσουν.
2: Ο Παντελίδης σας έκανε την
0: ιδέα. Καλά, για όλα έχει απάντηση.
2: Έχω απάντηση.
1: Η Τρίπολη δεν ήταν δύσκολη έδρα από ένα 3 φέτος 3-3.
2: Πώς, η Τρίπολη.
1: Ναι, από ένα 3-3-3.
2: Πες μου κάποια άλλη.
1: Ο Βόλος δεν ήτανε.
2: Ναι.
1: Από 0-1-2-1.
0: Πρέπει να χαρά έχει. Άμα δεν προσέξει και δεν είσαι σοβαρό, μπορεί να σου κάνει δηλαδή, κηδεία. Και φίλοι ξεφίλοι να είναι.
2: Θέλετε.
0: Φίλοι ξεφίλοι να είναι.
2: Θέλετε δορυφόρου,
0: Λοιπόν, εμένα αρχίζει να με κουράζει αυτό το επαναλαμβανόμενο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή χάνει και την έγκλη του. Μια χαρά ήταν παλιά που είχαμε 18 ομάδες. Εμείς με 18 ομάδες μεγαλώσαμε.
2: Ναι, αλλά η επαρχία δυνατή.
0: Γιατί τώρα δεν είναι δυνατή η επαρχία.
2: Τι επαρχία δυνατή.
0: Ας φτιάξουν δυνατές
2: ομάδες. Πού είναι τα Γιάννα, πού είναι η Καβάλα, πού είναι η Δόξα Δράμας, πού είναι η Καστοριά, πού είναι ο Πιερικός.
0: Έχουμε Καλαμάτα, έχουμε Λάρισα, έχουμε.
2: Ποια Καλαμάτα μωρέ που βγαίνει άλλος και λέει μη φίλος με τον Καλαπάπα. Ποια Καλαμάτα μωρέ τώρα. Το τσατσάκι του Ολυμπιακού ή Καλαμάτα.
0: Μπορεί να ανέβει και κανένα Πανιόνιος.
2: Άλλο τσατσάκι αυτό.
0: Δεύτερο, σαν δεύτερο να ανέβει και αυτό.
2: Υποτακτική τη Βοσκοπούλα τώρα.
0: Να ανέβει και καμιά Νίκη Βόλου.
2: Ναι.
0: Άμα να πάνε παραπάνω, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Αν και έχω την εντύπωση ότι όλη
2: τώρα.
0: Η ιστορία γίνεται για την Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Ναι. Ότι αν τελικά αποφασίσουν να.
2: Και αυτό θέλω να παράνομο αυτό. Παράνομο την ίδια χρονιά. Παράνομο είναι. Τα έκανε το Πασόκ με τη Μερκούρη, τα κάνετε κι εσείς. Παράνομο είναι.
0: Ποιοι εσείς, ρε.
2: Ποιοι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία, εσείς.
0: Εσύ δεν. Συνέχεια αναφέρει στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι το καλύτερο κόμμα.
2: Φρε, τι καλό κόμμα είναι τώρα, τι με νοιάζει εμένα τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι το Μητσοτάκι από
2: το έκανε η Μερκούρη τώρα, σώσει την Καλαμαριά τώρα και τον Εθνικό για. Τι την έκανε καντάδα να πούμε. Ο Μαντζουράνης, ο Εθνικάρας. Τι λέτε εδώ πράγμα, ρε. Υπογράψατε ότι θα γίνει μια σύμβαση. Πέσαν οι ομάδες. Για ψήφους και για ιστορίες των Μπασεραϊκών να σώσετε.
0: Δεν έχει εκλογές.
2: Ήταν ο Αχιλλέας Καραμαλής, δεν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Νοέμβριο, πότε θα γίνει.
0: Νοέμβριο,
2: είχαμε τον Αχιλλέα Καραμαλή, έπεφτε ο Μπασεραϊκός από 16 μέχρι 18. Τι λέτε, μωρέ. Σοβαρά μιλάτε. Το Μπασεραϊκό, το Βρωμιάρι.
0: Ενώ οι άλλοι
2: τότε,
0: είναι καθαροί.
2: Για τότε.
0: Α, για τότε ναι.
2: Η Λάρισα, να μην πέσει η Λάρισα. Μην πέσει τη Ντόρα, ο φίλος τη Ντόρα. Τι λέτε, μωρέ. Να πέσουνε. Επειδή πέσαν αυτοί και τι έγινε. Επειδή θέλω πάω και Ολυμπιακός φίλους.
0: Ακούσε, Μίλιε. Εγώ τον αφήνω τώρα, έχει πάρει
2: πρόσωπο. Επειδή θέλει ο ΠΑΟΚ τσατσάκια και, και ο Ολυμπιακός να έχει παραρτήματα, έτσι μάθανε. Ο Ολυμπιακός πρώτα και ο ΠΑΟΚ μετά. Σοβαρά μιλάτε. Να τις κάνουμε τις ομάδες 16 χωρίς να μην έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να έχουμε τον ΠΑΟΚ Λάρισα.
0: Όχι, να τσέχουμε με τέρμι για να κάνεις συμβιούς να και κλικ-πάιτς.
2: Ναι. να κάνεις ο παλίο Παντελίδης για να το διώχνετε μετά, ε. Άρε μπαγάσιδες.
0: Πες τα μεγάλα αυτόπουλα αριανός εδώ μπήλεις.
2: Άρε μπαγάσιδες.
0: Δεν θέλει Λάρισα και τους μικρούς εδώ
2: Βασίλης. Να πέσουμε τα αυτοκόλ φραγμένα. Με τον Πανσεραϊκό ΠΑΟΚ, τέτοια δεν είναι.
0: Τώρα, όλοι εσείς τώρα, όλοι εσείς που φτιάχνετε stories, φτιάχνετε ίντρικες, φτιάχνετε τοξικότητα, έχετε φάει κάτι κουτουλιές φέτος. Κάτι κουτουλιές φέτος, απλά τα προσπερνάτε, κάντε γαργάρα. Τι το ένα μας, τι το άλλο μας, τι θα ανοίξει τα πόδια, τι θα στηθεί, τι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί.
2: Έγινε μια χρονιά.
0: Κάτι χαστούκια.
2: Έγινε μια χρονιά.
0: Το πώς σας έγινε σαν τις μαϊμούς, αλλά τα κάνετε γαργάρα. Έτσι.
2: Ο Χριστογιώργος να μαζεύει τα χεράκια.
0: Ο Χριστογιώργος μου πήρε το κύπελο.
2: Άλλο το κύπελο.
0: Ρε εσείς μη λέτε τώρα αυτή. Άλλο το κύπελο, άλλο τώρα. Μην το βάζεις στη φάγα τώρα, τον έπιασα.
2: Μάζαβε τα χεράκια.
0: Ο Χριστογιώργος μου πήρε το κύπελο, φίλε.
2: Και με έκανε story μετά.
0: Αυτό το κύπελο εμένα με χάλασε όλη τη χρονιά.
2: Και το Λαμπρόπουλο με κάνανε story μετά. Ρε μπαγάζιδες.
0: Ο ΠΑΟΚ που έβρε το VAR τους ξένους διαιτητές για να θέλει να κάνει διάρθρωση κάτι παραπάνω από σένα, ξέρει Κωστάκι μου.
2: Ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Το πιάσανε κορόιδο το Σαββίδι, φιλαράκι που στέλνει το μήνυμα. Ο Σαββίδης έφερε το VAR ωραία και τα λοιπά και μετά ήθελα να πάρει την ΕΠΟ. Ήθελα να πάρει την ΕΠΟ για να διαιτησία.
0: Όχι, έκανε... για να υπάρχει 50-50.
2: Και κάνατε ένα παραμάγαζο.
0: Το είχε δηλώσει κιόλας. Δεν θέλω να ευνοούμε, δεν θέλω να δικαιούμε,
2: ωραίος,
0: είπε.
2: Ναι. Ναι. Και έκανε ένα παραμάγαζο στη Β' και στη Γ' Εθνική. Υπάρχει χαμπάρι τι γίνεται ο Σαββίδης.
0: Καλά, κάτω στην Αθήνα μπορεί να κόβουν και να ράβουν, να γίνονται άλλα πράγματα, να λένε και άλλα να γίνονται.
2: Παρακράτω στις Β' και τις Γ' Εθνικές.
0: Πήγε στην Τουρκία να φτιάξει τα δόντια της και κατέληξε να τα χάσει όλα και να πληρώσει 23.000 ευρώ.
2: Έχασε τα δόντια της. Πήγε να βάλω μαλλιά.
0: Μία 38χρονη πήγε από τη Βρετανία στην Τουρκία γιατί είχε οικονομική θεραπεία, λέει, αυτή η Τουρκία με την οικονομία τους. Ναι, ναι. Και κατέληξε να χάσει και τα δόντια της και να πληρώσει 23.000 ευρώ.
2: Πάρε στον Παπαγιανόπουλο.
0: Έπαθα λίμουξη.
2: Πάρε στον Παπαγιανόπουλο να στα κάνει.
0: Έμα αφού πάει στις Τουρκίες, σας πρόσεχε.
2: Στις Τουρκίες, πάτε. Ο άλλος πάει να βάλει μαλλιά στην Τουρκία. Πάει να βάλει μαλλιά στην Τουρκία.
0: Φοβερό πράγμα.
2: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
2: θα μου πεις και εγώ που έβαλα στην Ελλάδα ένα.
0: Τι κατάφερες.
2: Από τη Λευκάδα.
0: Αλλά εσύ, αγόρι μου, έχεις μαλακομαγνήτη. Ναι. Τραβάς γενικώς. Τι γελάς. Ό,τι στραβώ ανάποδο, μαλακό, περίεργο, το τραβάς. Εσύ θα πας πάνω του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτι νορμάλ. Σε κέντα θα πέσει, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Τελειώσαμε με το θέμα. Είπαμε για τη συνάντηση άμεσα που θα γίνει σήμερα, μάλλον Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Περιμένουμε άμεσα για τη συνάντηση Λουτσέσκου Ιβάν.
2: Θα περιμένεις.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει και τον χρόνο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άλλο ένα γύρο τώρα. Καλό Αύγουστο θα παίξει.
2: Εδώ πάτε για βάζ, για βάζ.
0: Ο ΠΑΟΚ τσουροφλίζεται εδώ πέρα.
2: Η ρώσικη κουλτούρα με τη Θεσσαλονικιώτικη. Η ρώσικη κουλτούρα αργά, αργά με τον άλλο.
0: Για βάζ, για βάζ και με αναποφασιστικότητα. Έχει 100% δίκιο ο κόσμος να λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να του εμπιστευτώ. Άμα πάμε πάλι για βάζ, για βάζ.
2: Δεν πας για βάζ, για βάζ.
0: Ναι, και άμα πάλι φτάσω 25 Αυγούστου να ψάχνω να φέρω 2-3 δανεικούς, όπως λέει εδώ ο Βασίλης. Λέει δεν περιμένω πολλά, λέει ναι. Θα πρέπει αυτό να το αλλάξεις για να σου αποδείξεις ότι το κάνω διαφορετικά.
2: Σωστά.
0: Αφού δεν είναι πετυχημένο αυτό. Δεν είναι πετυχημένο, τι να κάνουμε. Όταν συνεχίζω να κάνω ένα ίδιο λάθος, τότε μιλάμε για βλακεία. Κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα που δεν είναι πετυχημένο. Πρέπει να το αλλάξω.
2: Περιμένω.
0: Περιμένουμε, όλοι περιμένουμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι περιμένουμε. Είπαμε, θέλει.
2: Πρέπει να βάλει την Πέμπτη και την Έκτη ο Παπαμιμίκος.
0: Δεν θέλει αναποφασιστικότητα.
2: Να τους τρέξει εκεί πέρα.
0: Θέλει κινήσεις ραγδαίες, με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και να είναι πετυχημένες πλέον. Δεν έχει περιθώριο ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως κατάφερε να στρώσει το κρεβάτι του, θέλει γρήγορες κινήσεις πλέον. ΠΑΟΚ σε λιγότερο από μήνα, ξαναμαζεύονται για προετοιμασία. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι δεν θα μείνουν.
2: Έχεις αγωνία,
0: Πώς δεν έχω, αφού είναι ομάδα μου, δεν θα έχω.
2: Άσε να γουστάρω εγώ λίγο.
0: Εσύ να γουστάρεις να ανακατεύεσαι, ναι, αλλά εγώ χαλιέμαι όμως, δεν είναι έτσι. Σκάμε, χολοσκάμε, αυτό είναι το θέμα.
2: Πάνε να γαλιάσει εκεί στο Άγιο
0: Νόρος. Θα πάω, γι' αυτό πάω λίγο να ερεμήσω.
2: Πρόσεχε, πάρε σαπούνι, μην πάρεις μαζί σου.
0: Εγώ τι να πλύνω τα τέτοια, ρε φίλε, το κεφάλι μου δύο μέρες, σιγά. Α, βάλω λίγο νερό.
2: Πάνε. Άλλο λέω εγώ.
0: Α, ναι. Να μην έχουμε play-off, να έχει 6-7 παρατήματα Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Μπράβο. Τώρα που πάτε ΑΕΚ, ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι ΑΕΚ μπαίνει σφίνα για τον Γιαννούλη. Έτσι. Η ΑΕΚ μπαίνει σφίνα για την απόκτηση του Γιαννούλη. Υπάρχει αυτό το ΔΙΑΚ, η οποία στα αριστερά έχει βέβαια πέναες και ρότα.
2: Τι να το κάνει, μωρέ. Άμα πάρει το Γιαννούλη, γίνει μεγάλη μεταγραφή.
0: Η ΑΕΚ πάει στο Champions
2: ανεβάζει,
0: League.
2: Ανεβάζει επίπεδο. Champions League.
0: Η ΑΕΚ ένα μάτς δίνει και πάει Champions League, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο φρούτο πλέον η ΑΕΚ. Το ξαναλέμε, η ΑΕΚ έστρωσε πάλι καλά το κρεβάτι της. Όπως το είχε στρώσει καλά και το Γενάρη και δεν είχε ευρωπαϊκά μάτς το Δεκέμβρη.
2: Άμα κλείσει την τρύπα εκεί με τον Γιαννούλη, μεγάλη μεταγραφή.
0: Και δεξιά θέλει η ΑΕΚ. Ρότα αφού έχει μόνο.
2: Ναι, έχει μόνο το Ρότα.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
2: Τον ήρθε Ρότα με τα γυαλάκια. Σαν καθηγητής μαθηματικό είναι.
0: Τον έχω δει 100 φορές. Αφού ναι. Έτσι είναι στις αποστολές. Πάντοτε ο Ρότα. 100 φορές.
2: Έχει το γυαλάκι να πούμε.
0: Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικός ο Ρότα, ο Λάζαρος.
2: Το θες τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια το θέλω. Μαζί με Τζότζο Κένι. Πλάκα με κάνει. Στα καλύτερα μπακ. Και ας παίζει ο καλύτερος.
2: Μάλιστα.
0: Εννοείται του θέλω. Εγώ τα έλεγα όταν εσύ.
2: Ποιος είναι καλύτερος, ο Κένι ή ο Ρότα.
0: Για μένα είναι ο Κένι.
2: Μάλιστα.
0: Άμα με ρωτάς. Αλλά ο Ρότα έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα φέτος. Αν ο Κένι δεν τραυματιζόταν και έπαιζε άλλους 2-3 μήνες, ίσως να ήταν ο Κένι. Στην σούμα τη γενική, ο Ρότα ήταν καλύτερος.
2: Ναι, τον έφαγε. Άλλο τι έχουμε.
0: Λοιπόν. Πάμε στα τουάρι τώρα, να δούμε τι γίνεται και εκεί.
2: Τι να γίνει εκεί.
0: Πάμε και στα τουάρι. Είπαμε Ολυμπιακό, είπαμε ΠΑΟΚ. Είπαμε ΑΕΚ και Γιαννούλη που φαίνεται ότι χώνεται σφίνα. Εγώ θα ξαναμιλήσω σήμερα με Augsburg. Θα ξαναμιλήσω, θα έχω ενημέρωση για να ξέρω ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Όχι να γράφω τι θέλει.
2: Αυτόματο πολιτή λουλουδιών έχεις δει.
0: Ναι, τώρα εδώ μπροστά μου. Βάζεις το κέρμα. Φυσικά ωραίο είναι. Να σου πω γιατί.
2: Βέβαια.
0: Θα σου πω γιατί.
2: Γιατί είναι ωραίο.
0: Γιατί ξαφνικά 2-3 ώρα το βράδυ χωρίζεις, σε πιάνει μούρλα η τρέλα, ψάχνεις κάτι να γλυκάνεις την κατάσταση. Και λες πώς θα την πάω τώρα να την κάνω. Θέλω ένα λουλούδι, θέλω κάτι. Παπ, βάζεις το κέρμα, τη το πας. Γαλινεύει, ρεμεί λίγο.
2: Κάνετε ανθρώπινη επαφή, ρε. Πού είναι ο πολίτης εκεί.
0: Ας τον πολίτη, 3 ώρα το βράδυ, ρε. Εσύ σκοτώνεσαι με την άλλη, μαλώνεις, μετανιώνεις. Θες να γυρίσεις, πας ένα λουλούδι, μια χαρά.
2: Πότε θα προλάβεις και να μαλώσεις και να μετανιώσεις και να πάρεις ένα λουλούδι.
0: Φίλε,
2: τι είσαι,
0: ρε.
2: Εδώ κάνετε 8 μέρες να βρεθεί ο Λουτσέσκο με το
0: σαφίλι. Έχω χωρίσει. Τα έχω ξαναβρει και έχω ξαναχωρίσει το ίδιο βράδυ.
2: Φύγερε.
0: Ναι, αλήθεια σε λέω.
2: Φύγερε.
0: Αλήθεια σε λέω.
2: Φύγερε, κινηθεί να απαρθώνα εσύ τώρα που έκανε τα πράγματα.
0: Φυσικά, τι θα περιμένω. Μένω κανένα χρόνο.
2: Χώρισε, το μετάνιωσε.
0: Το μετάνιωσα, ναι.
2: Πήγε,
0: και ξανά, ναι.
2: Και ξανά.
0: Και ξανά.
2: Και ξαναχώρισε μετά.
0: Ρε, φλάκα με κανένα. Εννοείται, ρε φίλε. Ναι. Γι' αυτό έμπαινα με τα μπαντιλίγια μετά εδώ.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τι ναι.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό έπαιρνε με τα μπαντιλίγια. Σου λέει τώρα αφού μου
2: αυτό με του πολιτή λουλουδιών.
0: Ωραίο, έξυπνο. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Υπάρχουν οι καψούριδε, υπάρχουν οι τρελιάδε.
2: Πάει κανένα γύφτο το βράδυ, τα κάνει τα λουλούδια. Κήπο θα τα κάνει.
0: Εντάξει, θα τα βάλει σε φίλε.
2: Ναι, καλά, καλά.
0: Με κέρμα δουλεύουν.
2: Εδώ τα ατιμή.
0: Πα και παίρνει τον καφέ.
2: Το ατιμή πήραν οι άλλοι.
0: Τα ατιμή. Λοιπόν, πάμε λίγο σε Άρη.
2: Τι να πάμε να κάνουμε στον Άρη.
0: Τι να κάνουμε. Εκεί τουλάχιστον.
2: Τι έχει εκεί ο Άρης.
0: 21 Μαΐου. Χωρίς Ευρώπη, χωρίς τίποτα. Ο Άρης ξεκινάει 21 Αυγούστου τώρα.
2: Ναι, τι.
0: Υπάρχει το δεδομένο ότι ο προπονητής είναι αυτός και ξεκινάει το αγωνιστικό πλάνο.
2: Πού είναι ρε Σίμω οι επενδυτές.
0: Ναι. Πρέπει να δει τι θα κάνει. Ποιο είναι ο Σίμω.
2: Ε, Σίμω.
0: Ποιο είναι ο Σίμω.
2: Πρόεδρο του Αστέκα.
0: Ναι.
2: Πού είναι οι επενδυτές, ρε Σίμω.
0: Ναι.
2: Περιμένω, Σίμω. Του επενδυτές. Να χτυπήσει την πόρτα να πούμε του.
0: Ο Καρυπίδης ξέρεις περιμένει όμως τώρα. Τα 3,5, ναι. Τα 3,5 από τον Διαντή. Διότι είναι γρήγορος, είναι εύστροφος και προέβλεψε. Λοιπόν, η ομάδα του Διαντή στη Σαουδική Αραβία είναι μία ανάσα από την άνοδο. Και αυτό μεταφράζεται ότι σε περίπτωση
2: που ανέβει,
0: ο Άρης θα τσεπώσει άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η συμφωνία.
2: Που όχι, άλλα 500 από το αυτό, 4.
0: Να τα μάνι μάνι.
2: Άντε ρε Κάρι,
0: να
2: πάνε
0: στο Άγιον Όρος.
2: Αυτό πάει στο Άγιον Όρος.
0: Όλοι οι άντρες πάνε στο Άγιον Όρος.
2: Ναι.
0: Όλοι πάνε είτε να ηρεμήσουν, είτε ό,τι θέλει ο καθένας. Είτε να αγκαλιάσει χούλα του.
2: Έχουν δει κόσμο, έχουν σκοτώσει, έχουν κλέψει. Ναι. Και στο τέλος πάνε στο Άγιον Όρος, κάνουν τους καλογέρους. Και σε λένε κιόλας. Ραπτόπουλε, γιατί βρίζεις. Κακό πράγμα. Θα σε κάψουμε το κόρδο. Έχω έναν εκεί σκληρό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Καλέ, γιατί τους Αγίους μας λέει. Και τι λέει μετά. Θα σε κάψω τον Κόρντομπα. Πολύ χριστιανικό λέω.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρεις αυτό. Άρα περιμένει την άνοδο της Αλαντίγια, πώς λέγεται, Αλντρίγια.
2: Αλντρίγια.
0: Για να πάρει άλλα 3,5. Τώρα, Γιαννιώτας και Φρίντεκ φαίνεται να είναι δύο από τους παίκτες που έχει πάρθει απόφαση να τους κρατήσει ο Άρης.
2: Α, το ρωτάτε για τον Γιαννιώτα.
0: Ναι,
2: να του πείτε και συγγνώμη που έπαιξε τόσα λίγα παιχνίδια.
0: Γιατί ο Γιαννιώτας είχε 1-1. Εγώ αύριο θα κάνω ένα θέμα έτσι στα social για τον Άρη. Γιατί έχω κάνει για όλες τις ομάδες. Τώρα και για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας εννοείται τον κρατάς. Εννοείται τον κρατάς. Το Φρίντεκ όμως.
2: Ο Μπακ δεν είναι ο Φρίντεκ.
0: Ο Μπακ είναι ο Φρίντεκ.
2: Ναι, φυσικά τον κρατάω.
0: Πρέπει τίμιος, χαμηλό κόστος.
2: Πολύ καλό
0: κόστο ναι. Για τα λεφτά του.
2: Θα βρει καλύτερο.
0: Ναι.
2: Τι λες.
0: Είναι αξιόπιστη λύση και φτηνή. Έτσι απλά να το πω για τον Φρίντεκ. Παίρνει λίγα. Παίρνει λίγο. Ο Άρης φέτος δεν θα έχει και τα έσοδα της Ευρώπης.
2: Και τους
0: αλλά
2: δύο.
0: Ποια έσοδα, μισό εκατομμύριο είναι.
2: Και τους δύο. Και τους δύο τους κρατάω.
0: Τους κρατάς.
2: Βέβαια. Το Δόνι δίνω δρόμο.
0: Το Μεντίλ.
2: Το σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν τον κρατάω το Μεντίνα.
2: Το σκέφτομαι.
0: Τραυματίες πολύ μου βγήκε. Και αυτό μοιραφιόρι μου βγήκε.
2: Ο Δόνη.
0: Μοιραφιόρι μου βγήκε.
2: Σούπερ μοιραφιόρι 131.
0: Το Ρόζ δεν ξέρω, δεν θα τον κρατούσα.
2: Το Ρόζ δεν τον κάνει.
0: Εκτό αν τον έχω τέταρτη επιλογή.
2: Βάλ τον εκεί με τον Βένο και τον Σπυρίδωνα στου Παλεμάχου. Τι να τον κάνει, γέρα.
0: Και ο Αθανασιάδη, ο άλλο ο οποίο τελειώνει το συμβολό του, νομίζω ότι πιο πολλέ πιθανότητε έχει να πάει στο Ηρακλή.
2: Κοντό μυαλό αυτό.
0: Εσύ λέει ότι θε, αλλά σου λέει εκεί βρίσκω ενδεχομένω κάτι άλλο.
2: Τι να δει, βρε. Τι να δει, αφήσα από το να πάει στο Ηρακλή. Τι να δεις βρε τρεις μοιρές.
0: Πήγε 10 και 3 πάλι.
2: Ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Ελλάδα φέτος και θα πας στον Ηρακλή. Τόσο αυτοεκτίμηση δεν έχεις να πούμε στο... Ο καλύτερος θερματοφύλακας ήσουν φέτος του πρωταθλήματος.
0: Μαζί με τον Στρακώσα.
2: Ποιος Στρακώσα είναι μπροστά στον Ηρακλή.
0: Σίγουρα μαζί με τον Στρακώσα. Και μαζί με τον Παυλέκα.
2: Αυτοί οι τρεις ήταν. Εγώ ο Αθανασιάδης έκανε πιο πολλές αποκρούσεις. Έδωσε περισσότερους βαθμούς.
0: Απλά ο Άρης πήγε καλά. Θα πάει στον Ηρακλή. Γι' αυτό δεν φάνηκε.
2: Θα πάει στον Ηρακλή.
0: Αυτός που θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές είναι ο Όφη. Πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί έλεγα πολλά συμβόλαια.
2: Όχι, θα κινδυνεύσει του χρόνου.
0: Σιγάρε.
2: Τι σιγάρε.
0: Αφού λένε πάνε για upgrade. Πάνε να για upgrade. Άμα κρατήσει Όφη
2: ναι,
0: του 3-4, κάτι Αθανασίου.
2: Πάει ο Αθανασίου.
0: Κάτι νου.
2: Πάει ο Νέιρα.
0: Κάτι Σαλτσέ. Ο Νέιρα 35 χρόνων εννοείται θα τον αφήσει. Και καλά κάνει τον Λαυρόπουλο 36 χρονών εννοείται θα τον αφήσει. Τι να του κρατήσει. Είναι σαν να με λε να κρατάει ο Πάκου τον Λόβρε.
2: Τον Νοηρά θα τον κρατήσει τον Νοηρά.
0: Τον Νέιρα λε. Μεγάλο κι αυτό.
2: Τον άλλον.
0: Ποιον άλλον.
2: Τι άλλοι μείνανε.
0: Σαλτσέ εδώ νου αυτή είναι η καλή. Ο Σεγγέλε δεν ξέρουμε θα μείνει. Μάλλον φεύγει.
2: Άμα φύγουν αυτοί το πήραν το κύπελο.
0: Αυτοί το πήραν τέλο πάντων.
2: Μην πέσουν το χρόνο.
0: Μην ανοίξω στόμα για το κύπελο. Πάλι με χαλιέμαι πολύ. Νομίζω ότι ήταν η χειρότερη βραδιά του ΠΑΟΚ και τελικά δεν ήταν. Ενώ πίστευα ότι ήταν η χειρότερη ήταν με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, break.
2: Όχι, με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν.
0: Με τον Παναθηναϊκό ήταν για μένα. Γιατί το είχε στα χέρια σου εντελώς.
2: Τρως 3 από τον Όφη, σε εμά που προηγείσαι.
0: Ναι. Ο Χατζηθοδωρή πάντως που έφυγε από τον Όφη παίζει αρκετά. Αρκετά το σενάριο να έρθει και αυτό στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή?
0: Ναι.
2: Πολύ μοντέρνο εξτρέμ.
0: Σ' αρέσει?
2: Όχι.
0: Α, δεν σ' αρέσει.
2: Για μπακ μ' αρέσει.
0: Βάλ τον μπακ τότε.
2: Μπακ μ' αρέσει. Εξτρέμ. Θα κάνει ένα γκολ σε κάθε 6 χρόνια.
0: Ο Ρόζ μάλλον θα πάει Καλαμάτα πάντως από ό,τι μαθαίνω.
2: Ναι, αλλά ξέρω από αυτέ.
0: Θα κάνουν. Θα έχει και ο Άρης δηλαδή θηγατρική. Θα έχει ο Άρης.
2: Όχι, τι, η Καλαμάτα έχει θηγατρική. Όχι ο Άρης. Η Καλαμάτα έχει θηγατρική.
0: Α, η Καλαμάτα θα.
2: Η Καλαμάτα
0: αλλά από τον Άρη παίρνει παίχτες.
2: Ναι, η Καλαμάτα έχει θηγατρική.
0: Έλα τώρα.
2: Τι έλανε τώρα.
0: Έλα.
2: Πιο πολύ κόσμο ποιο θα έχει φέτος στο γήπεδο, η Καλαμάτα ή ο Άρης.
0: Εξαρτάται.
2: Τι εξαρτάται.
0: Αν ο Άρης μπει τι καλά και ξεσηκωθεί ξανά.
2: Περισσότερο κόσμο ποιο θα έχει φέτος. Ο Ηρακλής ή ο Άρης.
0: Μάλλον ο
2: Ηρακλής. Θα έχει έπεσει η Λάρισα.
0: Ναι, η Λάρισα έπεσε εκτός αν έχουμε αναδιάθρωση.
2: Πάλι καλά που έπεσε η Λάρισα και θα έχει περισσότερο κόσμο ο Άρης.
0: Ο Ηρακλής θα έχει ενθουσιασμό πολύ στο ξεκίνημα. Θα πάνε, εγώ πιστεύω θα έχει 10.000 σίγουρα στα πρώτα παιχνίδια.
2: Άρα.
0: Ναι. Μετά δεν ξέρω και εκεί, αν το πάνε καλά, μπορεί να ανεβαίνει και το νούμερο. Ο κόσμος είπαμε θέλει νίκες, επιτυχίες, σουξέ, όραμα. Αυτά θέλει ο κόσμος. Αν δεν του τα δώσεις, θα έχει γκρίνια.
2: Σίμω!
0: Τι έγινε.
2: Θα φέρεις κανένα επενδυτήρες στον Άρη, Σίμω!
0: Σίμω! Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε. Πέμπτο ημιωράκι, θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρεούλα μαζί, ράπε κούλ, ερμάνος μου, μέχρι και τις 11.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά, τετρακρύλ από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρύλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς τετρακρύλ από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Πρωταγωνιστές της διαδικασίας είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός και η πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, δήλωσε χθες ο Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο του συνεδρίου Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας και με αφορμή το τουρκικό νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, για το οποίο τόνισε ότι θα τον ενοχλήσει πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα του ντρόουν στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι είναι ουκρανικό ντρόουν θαλάσσης, τονίζοντας ότι η Ουκρανία μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία αμετανόητη και τόνισε ότι πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίους και των χαμένων ευκαιριών. Την καθοδότηση στην πολιτική σκηνή θα ανακοινώσει και επίσημα σήμερα στις 18:30 από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού με τη δημιουργία του κόμματός της που θα ενισχύσει

0: Μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγα 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιο θα βάλει άρα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά. Bioclima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
18: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
22: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
21: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Ραφαέλ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα μιλάμε για άλλο level. Ραφαέλ Πιτσάρα σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά, όπου γίνεται πραγματικός χαμός σε κάθε μαγαζί, και ετοιμαστείτε μέχρι τα μέσα του Ιούνιου, έτοιμη και η Ραφαέλ Πιτσάρα στον εξωτικό Λαγκαδά. Έτσι, θα έχουμε ένα λόγο να περνάμε από Λαγκαδά, Ντίνο.
1: Το μόνο ωραίο του πράγμα που έχει ο Λαγκαδάς είναι η δήμαρχός του.
0: Πλέον θα είναι και η πίτσα Ραφαέλ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δύο ωραία πραγματάκια. Τώρα έχουμε και το νέο που τα σπάει, γιατί ήρθε και το μενού του αθλητή που πας και τρως εσύ συχνά πυκνά εκεί από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι, σιγά σιγά βρίσκω.
0: Είσαι αθλητής πλέον.
1: Ναι. Κάνα πεντάμινο για να γίνω άνθρωπος.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να φάτε σωστά. Εδώ είστε. Πένες ολικής, κρέμα περιάς, γάλα μυγδάλου, κότατς, κοτόπουλο, μανιτάρι, σπανάκι και healthy scissors που σου δίνει ενέργεια για όλη την ημέρα, παιδιά. Ορισμός του value for money, πραγματικά δεν υπάρχει. Εγώ σας προτείνω να πάτε να φάτε τον Καργανέλη. Επικό πιάτο με κοτόπουλο και κρέμα τυριού. Άστα να πάνε μπάνε. Κλαις τρως και κλαις συνάμα. Τρως κλαις, κλαις τρως. Έτσι πάει εκεί τώρα με τον Καργανέλη. Είναι έπος. Συν τη σαλατάρι στην πιτσανέλα που μου αρέσει πολύ. Πιτσανέλα, είναι πολύ δυνατή. Κάπως έτσι. Ραφαέλ Πιτσάρα λοιπόν. Ή αλλιώς θα λεγόταν Ραφαέλ United, διότι ενώνει όλη την πόλη, παιδιά, έτσι. Όλη την πόλη. Εγώ λέω σήμερα, μια που γκρινιάζει αρκώς, να πάρουμε και κανένα δεκάλεπτο από τις γραμμές, στα 90, 90-90-90, να μας πούνε για το χθεσινό τελικό, για τον Ατατούρκ, για την αναδιάθρωση, για τα ρεπορταζιακά.
1: Πιάσα κανένα ρε Νίκο.
0: Δεν έχω άλλη
1: ενημέρωση. Πώς θέλω να πιάσω κάποια.
0: Δεν έχω ενημέρωση. Εδώ πάντως ένας φίλος, ο Αλέξανδρος, λέει: οι ομάδες πέφτουν μέσα στο γήπεδο. Αν γίνει αναδιάθρωση από φέτος, θεωρώ πιο σωστό να πέσει ο Πασαραϊκός Χιλάρισα και να ανέβουν ο Πανιώνιος με την νίκη Βόλου. Καλημέρα και πάλι.
1: Σωστό.
0: Αν γίνει αναδιάθρωση.
1: Να ανέβουν η τρίτη καλύτερη.
0: Ναι, η δεύτερη καλύτερη.
1: Η δεύτερη καλύτερη
0: να ανέβουν. Ναι. Οκ, okay, το συζητάμε γι' αυτό. Πάντως εγώ το ξέρω.
1: Αλλιώς,
0: η άποψή μου είναι να μεγαλώσει
1: το γραφικό, να σωθούν τα παραρτήματα. Δεν τα χωνεύω καθόλου.
0: Για πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Η Λάρισα να κάνει δημόσιες σχέσεις και να δει. Να σου δώσω το μάτσο, Παντελίδης δεν το δίνει. Τι μπάλα είναι αυτή, ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ο Εμίλιος, τι είπε, Εμίλιο, πριν για Λάρισα και Πασαραϊκό. Καλές περιφέρειες με ψήφους και οι δύο. Και η Λάρισα τώρα, και τα Σέρας.
1: Τώρα από Καραμαλής.
0: Καλές περιφέρειες.
1: Βέβαια, ναι. Έρχεται Καριστιανού σήμερα.
0: Τώρα θα τα σάρω όλα.
1: Θα σας αλλάξει.
0: Σε βλέπω να πας.
1: Θα σας αλλάξει τα φώτα.
0: Γιατί
1: πολύ γουστάρω, μωρέ.
0: Δεν γουστάρεις, αλλά όλο.
1: Αλλά τη γουστάρω κιόλας.
0: Τη γουστάρεις και δεν τη γουστάρεις.
1: Τη γουστάρω και δεν τη γουστάρω. Είμαι δηλαδή στο μετέχμιο, αν τη γουστάρω ή δεν τη γουστάρω.
0: Τι ζούμε, Θεέ μου. Πάμε γραμμές, δεν μιλάμε καθόλου σήμερα.
1: Με έχει μπερδέψει αυτή η γυναίκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι δυναμική.
1: Τη γουστάρω για τη δυναμικότητά τη.
0: Δεν μιλάμε καθόλου σήμερα.
1: Την κατανοώ για το πρόβλημα, γιατί όποιος χάσει παιδί, σεβασμός. Απ' την άλλη να πούμε. Η ματαιοδοξία της είναι ένα κράμα συμπάθειας και αντιπάθειας που την έχω.
0: Λοιπόν, το κέντρο γέμισε.
1: Τη γουστάρω πολύ, αλλά δεν τη γουστάρω.
0: Αλλά δεν τη γουστάρεις. Είσαι τρελός για δέσιμο. Τη γουστάρεις, αλλά δεν τη γουστάρεις.
1: Τη γουστάρω πολύ, αλλά δεν τη γουστάρω.
0: Τη γουστάρεις για κάποια στοιχεία της και δεν τη γουστάρεις για κάποια
1: στοιχεία. Δεν τη γουστάρω.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Είμαι για να πάω ή να μην πάω στο Ολύμπιον.
0: Εγώ λέω να πας.
1: Πάμε παρέα.
0: Τι ώρα είναι.
1: Τι ώρα είναι, ρε, οι Χριστιανοί σήμερα.
0: Ψήνουμε, να σου πω την αλήθεια. Πιούμε ένα ποτάκι κάτω εκεί στο κέντρο.
1: Ένα μπράντι.
0: Ψήνουμε.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σου λέω. Στην γραβάτα.
0: Όχι, γραβάτα δεν έχω βάλει ζωή. Με βάλω τώρα για την
1: καρδιά. Κοντομάνικο κουστούμι.
0: Κοντομάνικο κουστούμι, ναι, αλλά γραβάτα δεν έχω βάλει ποτέ. Δώσω γάμου δεν έβαλα.
1: Στο Ολύμπια πάρα τη δούμε εκεί πέρα. Να χαρεί που θα μα δει.
0: Πάμε να δούμε τι λέει και ο κόσμο και για αναδιάδοση και για τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά. 6,5.
1: Ζάχαρη με μέλι.
0: Μέλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ και αν είσαι.
0: Ο κύριος Κάτσης πρέπει να είναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Διαμαρτύρονται πολλοί φίλαθλοι μέσα ότι ο Γκαγκάτσης δεν μας βοηθάει.
0: Ναι.
2: Στο θέμα της διαιτησίας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης κάνει θαυμάσια τη δουλειά του. Δεν δίνει αφορμή για κανέναν να μιλήσει βάρος του ΠΑΟΚ.
1: Τι το βγάλετε τότε.
2: Γιατί το θέλω να μην αδικούμε.
1: Γιατί το βγάλετε.
0: Αν ήταν τότε να καθόταν εδώ για να μην γίνεται χάος διοικητικά εδώ.
1: Μην μας φόρτωνε την Κονζάρεβα να πούμε στα διοικητικά θέματα κόλπα αυτά.
2: Αλλά εγώ ήθελα να σου πω το εξής. Ο Γκαγκάτσης ότι θα έφευγε και θα πήγαινε στην ΕΠΟ ήταν ένα ζώτο και πολύ καλά τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε ώστε να τον αντικαταστήσει.
1: Τίποτα κύριε Κάζη μου, τίποτα.
2: Ακριβώς. Επομένως, όταν σου λέω, Νίκο, ότι πάμε χωρίς πηξίδα, ό,τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια. Ήρθαμε εδώ, κατεβήκαμε από το ελικόπτερο, τους φιλήσαμε όλους και πήγαμε εκεί να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια 17 εκατομμύρια
0: 18.
2: Και να αγοράσουμε τον Ζεφίρι με 12. Mm. Δηλαδή, να κάνουμε τι.
0: Πήραμε ένα παίχτη στα χαφ και άλλο ένα που κρατήσαμε. Και έχεις τώρα κουμπώσει εκεί. Στο 10 και στο 8 είσαι κλεισμένος.
2: Τον Κωνσταντέλια τον κράτησε ο κόσμος, έτσι. Και το τηλεφώνημα του Βιερίνια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόγραμμα. Όταν μιλάω μετά μου λες ότι μιλάω για το Όπερ και για την Αθηνική. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Τα πάντα. Τα πάντα.
0: Και ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Κάζη?
1: Ναι.
2: Σου είπανε, Νίκο, ότι στην τελευταία ειδική συνέλευση το πρώτο πράγμα που είπα ήταν τους έδωσα συγχαρητήρια για τη στάση που κράτησαν στο δυστύχημα που κάναμε εξωτερικά με τους
0: συνεργάτες. Εξαιρετικό, εξαιρετική στάση. Εξαιρετική.
2: Αυτό το πράγμα το είπανε? Δεν το είπανε, αλλά σου είπανε μόνο για το Όπερ που είπα ότι μιλάει για τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά και μιλάει μια ώρα για τον αυτόν, για τον Ολυμπιακό.
0: Και την ΑΕΚ.
2: Και την ΑΕΚ, ναι.
0: Και την ΑΕΚ, ναι, και την ΑΕΚ, μάλιστα. Ωραία, αυτά. Κύριε Κάζη μου, την καλημέρα μου. Να ακούμε εμείς όλες τις απόψεις, τα ακούμε όλα με λεπτομέρεια. Τι έγινε, Κωστή?
1: Καλά τα λέει.
0: Ναι.
1: Και τι. Κατέβηκε με το ελικόπτερο και ο Καγκάζης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά του. Εμείς την κάναμε. Πολύ ωραία τα είπε.
0: Τον πιάνει σε παγάσα.
1: Πολύ ωραία τα είπε.
0: Για πάμε, καλημέρα.
1: Πολύ ωραία τα είπε.
0: Πάμε, καλημέρα, ρες.
1: Καλημέρα.
3: Είναι πολλά λεφτά, ναι, σίγουρα.
0: Έλα, φίλε, εσύ με τα λεφτά.
3: Ναι. Έγινε, μιλάμε, Κλάντσι.
0: Έγινε, φίλε. Τα λέγαμε κιόλα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε, φίλε. Α, μας έχεις συναμονή. Έλα, καλώ σου να.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου.
3: Καλημέρα, Βαρβακότσο. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ρε. Μπαρμπαριά και Τούνεση, ρε.
3: Υγεία σου, εύχομαι. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να μου ευχηθείς, μη μου ξαναβουλώσει αυτό ο ουρητήρα. Μου κάνει τη ζωή δύσκολη, ναι.
3: Θα περάσουν όλα, εντάξει.
1: Εντάξει, όλα καλά.
3: Είσαι γερός, είσαι βουνό. Είσαι μια. Να σου το δώσω να το καταλάβεις. Είσαι ο αγαπημένος μας μισητός. Να το καταλάβεις.
0: Είσαι σαν αυτό.
1: Σαν την Καριστιανού.
0: Το γουστάρεις και δεν το γουστάρεις.
3: Ναι. Αυτό ακριβώς, ρε Νίκο. Είναι ο αγαπημένος μισητός. Δηλαδή το μισεί με την καλή την έννοια. Τον αγαπάει να τον ακούς κάθε μέρα.
0: Ναι, είναι, σας έχει γίνει εξάρτηση.
1: Τι πινελίκι με ρίχνουνε κάθε μέρα.
3: Μακάρι να ήταν ανοιχτά κιόλας, να μπορούσα να μιλήσω όπως θέλω, να παίρνω τηλέφωνο μία φορά τη μέρα, να τον ρίχνω τα πινελίκια, να πάει η μέρα.
0: Δηλαδή θες να ξεκινάει η μέρα σου να ρίξει ένα πινελίκι στο ραπ για να στανιάρεις.
1: Ναι, ζάχαρη μέρα.
3: Νίκο, με τον coach έχουμε κάνα νέο.
0: Με τον coach, το νέο που έχουμε είναι ότι αυτή η στιγμή βγαίνει και από την
1: κρυοκολάδε. Έχουμε
0: κρυοκολάδε. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Κρυοπαγήματα έχουμε.
3: Συγγνώμη, ο Ερτάζον το πρωί είπε ότι είναι σίγουρο προσφεύγει.
0: Όχι, αυτά δεν ισχύουν. Ο Ερτάζον το πρωί, αυτά που είπε δεν ισχύουν.
1: Μια κρυάδα υπάρχει, μια κρυάδα. Μια ψυχραμάρα δηλαδή.
0: Εγώ λέω ότι είναι, άμα θες να οικονομήσεις, να βάλεις μπινελικονόμισμα και να βάζουν κέρματα και να σε βρίζουν. Να βάζουν όμως λεφτά.
3: Ναι.
0: Με 5 ευρώ βρίζεις τόσο, με 10 τόσα.
1: Με 20 το δέρνεις.
0: Μπινελικονόμισμα, να βάλει οικονομήσεις. Όχι, δεν ισχύει αυτό που είπε το πρωί ο άλλος ο Κοτσαρής. Η κατάσταση δεν είναι έτσι. Η κατάσταση είναι αναμονής, αλλά σαν να λέμε δεν υπάρχει θέμα. Κάπως έτσι πάει να βγει τώρα. Ναι.
3: Διάβασα. Επειδή είναι αγαπημένος μου, λίγο παλιός προπονητής, αλλά αγαπημένος γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα, ναι. Μουρίνιο.
0: Ναι.
3: Στη Ρεάλ.
0: Ναι, Ρεάλ. Κοίταξε, η Ρεάλ δεν θέλει προπονητή. Θέλει έναν άνθρωπο να μπορεί να συμμαζεύει.
3: Καριερίστα.
0: Όχι, θέλει να συμμαζεύει τους χαρακτήρες εκεί μέσα. Να τον ακούνε και να του σηκώνει να βλέπει και να κάθονται φρόνημα. Να μην κάνει ο καθένας το τσιφλίκι του. Η Ρεάλ φέτος ήταν ένα μπάχαλο. Μπάχαλο ήταν. Μάλλον να πλακωνόντουσαν, αδερνόντουσαν. Θέλει εκεί μια προσωπικότητα.
1: Θέλει προσωπικότητα. Καλά λέει ο Νίκος. Καλά λέει.
3: Και ο Μουρίνιο έφυγε από τη City.
0: Ο Γκουαρδιόλα, ναι, έφυγε κι αυτός. Πήγε ο Μαρέσκα. Πήγε ο Έντζο Μαρέσκα. Πήγε ο Μαρέσκα.
3: Δεν έρχεται από την ομάδα τη δικιά μας. Δεν έρχεται σε εμάς.
0: Ποιος, ο Γκουαρδιόλα, τι να κάνει.
3: Ναι, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Και να τον πάρουμε μέχρι το τηλέφωνο θα φτάσουμε. Μετά δεν θα συμφωνήσουμε. Φιλιά!
3: Καλημέρα,
0: γεια χαρά. Πινελικό τέτοιο νόμισμα να βάλεις.
1: Φτιάχνονται άτιμοι.
0: Ψοφάνε. Άμα θες να ρίξεις μπινελίκι μέχρι εδώ, 10 ευρώ. Μπινελίκι extreme, βάζοντας και άλλα μέσα, με πιπέρι, πολύ 20 ευρώ. Μπινελίκι πρόστιχο, 30 ευρώ.
1: Χρωθιά.
0: Όχι, κατά τη βία. Μόνο πινελικά έχει να
1: ρίξει.
0: Να δει πώ έχει να οικονομήσει. Να βγάλει κανένα χιλιάρικο την ημέρα με τα πινελίκια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, ναι. Τι, πολύ θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Πινελικό νόμισμα.
1: Αφού το κάνουν τζάμπα, δεν χρειάζεται να βάλουν λεφτά να πούμε.
0: Έλα, γκροπ.
4: Καλημέρα, τα παλικάκια.
0: Καλημέρα, καλώσονα.
1: Οχ.
4: Κωνσταντίνε, χρόνια καλά. Και άμα σου κάτσουν και τα πολλά, είσαι πολύ τυχερό.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ανέμακτο θάνατο θέλω.
4: Όχι, όχι, καλά, εντάξει, όλοι έτσι θέλουμε.
1: Όλοι οι άνθρωποι το θέλουμε αυτό.
4: Λοιπόν, Κουλιανέ.
0: Παρόν.
4: Εξήγησέ μας κάτι, ρε, γιατί εδώ στη λαϊκή εμείς οι παοξίδες είμαστε λίγο βαριά κεφάλια.
0: Εάν μπορούμε, ευχαρίστως.
5: Βαριά κεφάλια.
4: Τι ο Λουτσέσκο όταν είπε δεν ήρθε η βοήθεια από ψηλά στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είπε ακριβώς έτσι. Οπα. Δεν ήρθε η βοήθεια από ψηλά.
1: Όπα.
0: Δεν το είπε έτσι.
1: Όπα.
0: Θα πρέπει να το ψάξω να το βρω. Δεν το είπε δεν ήρθε η βοήθεια από ψηλά.
1: Τι είπε.
0: Εννοούσε, τα θεία εννοούσε κάτι, κάτι που δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, αλλά δεν το είπε έτσι. Θα το ψάξω λαϊκατζή ακριβώς στη δήλωσή του και θα σου πω. Είναι μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι περιμένω, του δώσετε 11 μυρτσιά από το σύννεφο. Τι λεφτά από τον Ιβάν περίμενε.
4: Από ψηλά και δεν
1: τι από διαιτησία δεν είναι. Ναι, μπορεί να το ερμηνεύσει η καθήριση όπως θέλει.
0: Όπως θέλει.
1: Ναι,
4: σε αυτό.
0: Θα το ψάξω, ναι.
4: Γιατί εδώ στη λαϊκή γίνεται ο χαμός. Τι εννοούσε αυτό το ψηλά, λέει.
0: Οπα, να τα δεις τι γίνεται στη λαϊκή. Σφυλιά, λαϊκατζή μου.
1: Είδες βαθιστόχα στη λαϊκή που έχουμε.
0: Αλλά... Λοιπόν, ψάχνω εγώ τώρα, θα τη βρω. Έλα, πάμε, Μποντζόρνο, καλημέρα.
1: Έλα, Γκρομπ.
6: Καλημέρα.
0: Όπα, δεύτερη φορά. Πες καλημέρα, χρόνια πολλά και ούτσε να χαιρετάμε, ναι.
6: Ρασόπουλε, χρόνια πολλά να χαίρεσαι την οικογένειά σου και το κουμπάρο σου.
0: Έτσι, και εμένα μαζί. Έτσι,
6: θέλω έτσι. Να μου πείτε, αυτός ο Αντρέης, το όνομα, τι είναι, προπονητής.
0: Ποιος Αντρέη.
6: Ποιος είναι.
0: Ποιος Αντρέη.
1: Κάτι γράψανε.
0: Ο Ταλαλάεφ.
6: Κάτι γράψανε.
0: Ο Ταλαλάεφ, τίποτα.
6: Εκτεροξίας. Από Ρωσία.
0: Λοιπόν, να σε δεν ισχύει τίποτα, ούτσενα, τίποτα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: αλλά τα γράψανε όμως, ο άνθρωπος τα διάβασε.
0: Λέει ο Λουτσέσκου.
1: Λέει ο Λουτσέσκου.
0: Και για τις ωραίες στιγμές, αλλά και για την λυθιότητα που δείξαμε στο τέλος.
1: Αυτό ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον. Θα προσευχόμουν ίσως για λίγο παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος, για να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν. Λαϊκατζή μου, όταν διαβάζεις κάτι, δεν διαβάζεις μόνο το πρώτο μισό, θέλει να διαβάζεις και το δεύτερο. Για να βγάλεις ασφαλή συμπέρασμα. Άρα είναι ξεκάθαρα η έκκληση προς τα ψηλά ότι φέτος είχαμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και πολλές δυσκολίες που μας προέκυψαν αγωνιστικά και εξαγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούσε. Δεν ήθελε. Δηλαδή, εσύ διαβάζεις, θέλαμε λίγο βοήθεια παραπάνω από ψηλά, αλλά ο άνθρωπος εξηγεί. Και λέει, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος, για να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είπε, ήθελα λίγο παραπάνω σε σκά τύχη ή να μην είχαμε τόσα στραβά πράγματα μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Το λύσαμε κι αυτό.
1: Πάμε Καρισιανού το απόγευμα.
0: Είπαμε.
1: Ψήνεσαι.
0: Ψήνουμε.
1: Χάρη, πάμε.
0: Ναι. Πάμε τρεις μαζί. Ο Χάρης κόλας με τις μιλφάρες είναι πολύ δυνατός.
1: Δεν άσχε τίποτα για μας,
0: δεν ναι, τι αφού είναι νεαρός. Καλημέρα, έλα.
1: Σαν τον Ηλιόπουλο που έλεγε για τον Πάρκουλη. Ότι ο Ανδρέας ήταν πολύ όμορφο παιδί. Μισό λεπτό να μου μιλήσω.
0: Ο Κος είναι. Πέσμα
1: ο Κος. Α, περίμενα και ό,τι περίσσευε από αυτόν με τις κομμέλες, την τρώγαμε κι εμείς.
0: Ευτούσαμε
1: κάτι.
0: Πάρε τα χρόνια πολλά από τον Αλέξανδρο. Έλα, Άλεξ, δυνατά.
7: Χρόνια πολλά, ξέρεις τι θέλω από ψηλά σου πω εγώ.
0: Ναι.
7: Ποιο που λείπε τα ψηλότερα, ξέρεις.
1: Κυπελέ.
0: Το δικό σου.
1: Ναι.
7: Όχι, το αστροναύτη.
0: Α, το αστροναύτη.
7: Λοιπόν, τα drones έρχονται από τον ουρανό. Άρα από τον ουρανό το μάνα έρχεται. Το μάνα έρχεται.
0: Μάνα εξ ουρανού. Ναι.
7: Μάνα εξ ουρανού. Και στον ουρανό υπάρχει τόσοι πλανήτες που γίνεται επάπειρο.
0: Άρα καλά λέω εγώ ότι η αστρολογία εσείς δεν πιστεύετε στα άστρα και στα τέτοια, αλλά υπάρχουν πράγματα πάνω. Ναι.
7: Άκου να σου πω εδώ μια μπουνιά από ένα Τούρκο και έρχεται άστρα. Οπότε ο πελάστρα πάρει να καεί βενζίνη. Άκουσα σου πω.
1: Θα πάρω ο πελάστρα.
0: Κλαίω.
1: Είμαι μεταξύ
0: Peugeot 308 diesel
1: και Fiat 500X.
0: Ναι. Έχει και τα Volkswagen. Στην Ιαπωνία και με αυτό κλείνουμε. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Ο κόσμος θέλει να σου πει και τα χρόνια πολλά. Για αναδιάρθρωση δεν άκουσα κανένα. Άκου όμως τι έχει στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία έχει καφέ που πάνε πελάτες και οι σερβιτόρες τους βρίζουν και πληρώνουν γι' αυτό.
1: Βρίζουν οι σερβιτόρες.
0: Ναι, πάνε πελάτες να πιούν καφέ για να τους βρίσουν πρόσχα οι σερβιτόρες. Δηλαδή να δεχτούν πινελίκια. Αν κάνουμε ένα συλλαμπράκι, λέει, ένα καφέ, να σερβίρει ο ραπ και ο κούλ εκεί τον καφέ, για δύο λεπτά να μείνει ο καθένας να σας ρίξει ένα πινελίκι, 20 ευρώ το καφέ θα βγάζετε, Νικόλα μου λέει. Sold out θα είσαι. Να πάμε κάπου και να έρχονται μαζί. Α πούμε, χθες γνώρισα τον φίλο του Ράγκα που με βρίζει. Ήθελε να με βρίζει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί και καλά, εγώ είμαι λουτσεσκικός και αυτός δεν είναι. Να ερχόταν εκεί να πει: ρίξε το πινελικάκι σου, δώσε και το κουσαρικάκι και μπας κομπλέ.
1: Ναι.
0: Καλή φάση, θα ήταν.
1: Ναι. Εγώ σου είπα να κάνουμε το.
0: Rap and cool.
1: Rap and cool coffee. Coffee. Να βάλουμε λεφτά για να βάλουμε τις φάτσες μας, τις χαρτοπετσέτες και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εμάς.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Θα πει στον Κώστα, μήπως μπορεί να το.
0: Κάτσε τον πάρουμε το πούμε χρόνια πολλά.
1: Με μια συνεργασία.
0: Συνεργασία, ναι, ναι, ναι. Να βάλουμε στο brand.
1: Ναι.
0: Και ο Κώστας τα λεφτά.
1: Και να βάλουμε το Βρυσίδι.
0: Το Βρυσίδι εμείς. Το 2 ευρώ παραπάνω, φίλε, πινελικά. Και εξαρτάται την πινελίκη. Θα είναι πρόστιχο, θα είναι αθλητικό, θα είναι χυδαίο, θα είναι ολυμπίσιο. Το δία σου, τι θα σου βρίζει.
1: Άντε πάνε κάνε έρωτα.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό καλό. Λοιπόν, ναι. Break και επιστρέφουμε γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο. Σωστά. Τελευταίο ημίωρο για ευχές, σχόλια, αναδιαθρώσεις, μεταγραφές, αναλύσεις. Δηλαδή εκεί στη Λαϊκή ένα δεν βρέθηκε να διαβάσει τη συνέχεια που.
1: Λαϊκή είναι, ρε.
0: Ένα δεν διάβασε λίγο παρακάτω να το πιάσει. Φιλιά, Λαϊκατζή μου. Break. Δεν γίνονται αυτά. Τι ζούμε. Πάμε break, επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
12: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
13: Καλή σας ημέρα. Ιστορικός τρίαμβος για την Άστον Βίλα του Νάι Έμερι, η οποία ισοπαίδωσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε το Europa League. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σφραγίζοντας τη νίκη με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουενδία και Ρότζερς. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν ποτέ απαντήσεις στο τακτικό ρεσιτάλ των χωριατών, που επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Με αυτή την επιτυχία, ο μέτρ του θεσμού Έμερι έγραψε ιστορία κατακτώντας το 5ο του προσωπικό τρόπαιο στη διοργάνωση. ΠΑΟΚ και ακόμα 4 ΠΑΕ ζητούν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League για αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off από τη σεζόν 26-27. Το σκεπτικό της κοινής τους πρότασης είναι να αποτραπεί ο υποβιβασμός των ομάδων μέσω της άμεσης αλλαγής του φορμάτ πριν από την επίσημη επικύρωση της τρέχουσας βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, η απόφαση απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟ και μια άμεση νομοθετική παρέμβαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ανοιχτό άφησε το μέλλον του στον Άριο Ούρος Ράτσης με ανάρτηση στα social media την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Για να γίνει μεταγραφή, ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα παραχωρήσει τον παίχτη, ο οποίος δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο έως το 2029. Κλιμάκιο ότι η Super League 1 θα βρεθεί σήμερα 5η στο Καφταζόγλιο εν ώψη της επιστροφής του Ηρακλή με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις για τη νέα σεζόν. Το σκεπτικό της κινητοποίησης είναι να προλάβει το στάδιο της προθεσμίας, ενώ για την οριστική αδειοδότηση απαιτείται και η τελική έγκριση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
12: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
14: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
15: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στον περιφερειακό με μόνο αμελανά σημεία το ύψος Το ύψος Ευκαρπίας με κατεύθυνση δυτικά και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή και Εγνατία με προβλήματα στην κυκλοφορία τους, ενώ χαμηλές ταχύτητες επικρατούν και σε σημεία της Αγίου Δημητρίου. Τέλος, στη Γρηγορίου Λαμπράκη και στη Βασιλή Σόλγας επίσης χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
24: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
25: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
27: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
26: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
27: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
28: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
0: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 417.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: σήμερα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Ερμάνο στα 47 μετά τις 10. Μπήκαμε στο τελευταία 100 μέτρα. Γραμμές ανοίξαμε σήμερα νωρίς, που για χρόνια πολλά να μιλήσουμε για να διαρθρώσεις, για μεταγραφές, για προπονητολαγνίες, για την άλλη, πώς είπες, που θα πάμε Καρισιανού τα απόγευμα να πιούμε τα ποτάκια μας.
2: Θα μας κεράσει πράγματι ή μας πετάξουν έξω οι Ρώσοι.
1: Λες.
2: Αλλά εσύ με τους Ρώσους και εγώ, καλά τα πάμε. θα βρούμε άκρη.
1: Μαζεύτε τον, τον απίθανο μαζεύτε. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Πάμε να ακούσουμε γραμμούλες σήμερα. Διαβάζουμε και μηνύματα που έρχονται από παντού.
2: Έτσι.
1: Καλημέρες, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι με τη μύτη, ναι. Ναι.
3: Ήθελα να έχω. Είμαι αγράμματος και θα ήθελα να μιλάω στα αρχαία ελληνικά, τα ποντιακά.
2: Για να ακούσω αυτή την εκπομπή.
3: Μπορείτε να μου μάθετε από το 1 μέχρι το 26 να μετράω.
2: Από το 1 στο 26 να μετράς.
1: Στα αρχαία ελληνικά.
3: Τόσο περίμενα στην ακρόαση.
1: Α, οκ. Okay.
3: Στα ποντιακά, στα αρχαία.
2: Δεν τα πάμε καλά με τους πόντιους εμείς.
1: Ω, μια χαρά τα πάμε.
3: Όχι έναν και έναν. Να μετρήσει κανονικά στα αρχαία, αφού είναι αρχαία ελληνικά, να μάθουμε και εμείς οι αγράμματοι. Αρχαία ελληνικά.
1: Μάλιστα.
2: Πόντιος είναι αυτός.
1: Αυτός τώρα θα το βγάλει άκρη μαζί του. Να μάθουμε αρχαία ελληνικά, να μετράμε. Έλε φίλε, να μάθουμε.
3: Να μετράω ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
3: Στα ποντιακά.
1: Και μέτρα ρε άνθρωπε του
2: από
1: Θεού.
2: Από τα 8 ρουθούνια κόψε τα 4 να συνεννοηθούμε. Φίλε, επόμενη γραμμή.
1: Πάμε. Δε, Λακυρδί, τώρα να μάθω από τα αρχαία ελληνικά να μετράω αριθμούς. Λακυρδί, πρωινιά.
2: Ποντιακό χιούμορ ήταν αυτό τώρα.
1: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε μου. Γεια σας.
4: Καλημέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά, Ντίνο.
1: Χρόνια πολλά, Ντίνο.
2: Ο Άγιος Κωνσταντίνος. Καλός άνθρωπος.
1: Ψυχούλα
2: ήταν.
4: Πολύχρονος. Τίποτα, ήθελα να, για ένα λεπτό θα πω γιατί, για κάτι τέτοιους λόγους σαν το χθεσινό. Λέω πόσο τεράστια και μεγάλη ομάδα είναι αυτός ο Ηρακλής, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα το χθεσινό δηλαδή, που κάνουν τι είναι να κάνουν για να σώσουν ομάδες.
2: Ναι ρε φίλε, ναι.
4: Δικιά μου
2: ο Ηρακλής μακριά από τα κέντρα, όντως.
4: Έτσι, αυτό θέλω να το λέτε ρε παιδιά.
2: Μακριά από τα κέντρα
4: την ομάδα.
2: Τα γλιφτράκια ο Πανσεραϊκός και τα γλιφτράκια η Λάρισα. Ο Ηρακλής τουλάχιστον είναι μπρουτάλ. Και έχει μπρουτάλ φιλάθλους.
4: Νίκο, ακούς.
2: Ναι.
4: Τη δικιά μου την ομάδα τη ρίξαν μόνο στα χαρτιά. Στο χόρτο δεν έχει πέσει. Και τώρα θέλουν να σώσουν ομάδες.
2: Να σώσουν τα παραρτηματάκια του Ολυμπιακού και του μεγάλου.
4: Δηλαδή, ΠΑΟΚ! Αυτό ρε φίλε, δηλαδή. Και λέω, τα παραρτηματάκια του Ολυμπιακού. Την αγαπάμε αυτή τη μεγάλη ομάδα.
2: Γουστάρω την ιδεολογία του των Ηρακλειδέων. Να είσαι καλά. Αυτόνομοι και μόνοι μας. Έτσι. Στην πράξη, όχι μόνο λόγια. Πάμε με το κεφάλαιο εκεί πέρα, όλοι οι οργανωμένοι οπαδοί των άλλων ομάδων. Κεφαλαιούχοι. Είναι δωτός, αλλά τον θέλουμε. Γιατί αν μας πάρει πρωτά, μας κάνει γήπεδο να πούμε.
1: Να ακούσουμε τα χρόνια πολλά σήμερα που γιορτάζεις, μωρέ. Ο κόσμος σας τα πει, άστα, μία μέρα μην μιλάς πολύ. Κάτσιο, καλημέρα. Καλημέρα, ρε, έλα, φίλε.
2: Κάτσιο,
5: καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
5: Χρόνια πολλά, Ντίνο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλός άνθρωπος, Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Ψυχάρα. Κότσο, ψυχάρα για πάντα, παοκάρα.
2: Έτσι.
5: Νίκο,
1: έλα, αδερφέ μου.
5: Το κουμπαράκι σου έχει δίκιο που φωνάζει.
1: Για ποιο απ' όλα, γιατί φωνάζει για όλα.
5: Για την αναδιάρθρωση.
1: Και αυτό τον άφησε να ξεδιπλωθεί.
5: Θα σου πω γιατί. Ναι. Μην το πάρεις προσωπικά, ούτε οπαδικά το μιλά. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή γίνει αναδιάρθρωση και μείνει Λάρισα με τον Πασαραϊκό, είναι σαν να λέμε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Το διπλό είναι σίγουρο.
1: Ναι.
5: Δημιουργείς υποχρεώσεις.
1: Ναι.
5: Ας κάτσουν, ας παίζουν β' αθνική, ας πάρουν τον Βοσνιάδε, ας κάνουν ομάδα και ανέβουν.
2: Η Άγκη αυτό δεν το θέλει.
5: Εντάξει, πάρουν το Βοσνιάδες ανέβουνε, να στο πω στα ίσια. Είναι λυπηρόμεν για τη Λάρισα, για την έδρα Λάρισα και την ομάδα, γιατί εκεί που προσθέτονται έδρες, γιατί το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι εδράτο, θα έχει πολλές έδρες, φεύγει με μια έδρα. Είναι λυπηρό για τη Λάρισα, αλλά να σου πω κάτι, όχι. Και ο Ηρακλής, να σου πω, έχει δίκιο φίλος. Ο Ηρακλής 9 χρόνια ήταν από και το ρίξαν στα χαρτιά, που δεν είναι η Ηρακλής, να σου πω στα ίσια.
1: Ναι. Δεν έχεις και άδικο. Καλημέρα, αδερφούλη. Χαιρετίζουμε τον Χάμπαρμπι, τον Ρίκο, τα φιλαράκια που μας ακούνε, μας βλέπουν.
2: Οι παοξίδες που είναι μπρουτάλ, να πέσει, λέγαν. Περιφάνια.
1: Για πάμε. Παντελονάτο. Για πάμε λίγο, next please. Καλημέρα, ρε.
2: Γνήσιο.
1: Πάμε λίγο. Ντικάριο, καλημέρα και σε σένα.
2: Αυθεντικό.
1: Οριτζινάλε, Παντελονάτο. Τρέγια, αδερφό. Καλημέρα.
2: Παίρνει μεταγραφή,
1: ιστορία.
2: Πάει στου φάιντερ.
1: Μια φωτογραφία ήρθε, βγάλαμε με τον Ράγκο όλοι μαζί.
2: Τι δουλειά έχει εκεί με του μπεταράδε που του έβριζαν για το.
1: Αφού είχε εκδήλωση ο Πάο.
2: Α, καλή είχε εκδήλωση ο Πάο.
1: Μπεταράδε και ο χορηγό, η στοιχηματική σούπερ.
2: Ήπιατε σαν. Καμπάνια και μπράντι.
1: Ήπιαμε ρε.
2: Καλά κάνατε.
1: Ναι. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Μποντζόρνο.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα.
2: Μπράβο. Καλός άνθρωπος ο Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Ψυχούλα.
2: Ψυχούλα.
0: Λοιπόν, ναι, καλώς, το πάμε. Το πάμε. Πώς ξέρεις τώρα τι γίνεται? Πριν δύο χρόνια ο Κουλιανός έβγαινε και έλεγε στο ραδιόφωνο: δεν πρέπει στα play-off να παίζουν 6 ομάδες. Δεν είναι καλό για τον ανταγωνισμό. Πρέπει οι ομάδες να γίνουν 4.
2: Ναι.
0: Πριν δύο χρόνια. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια, γιατί να ακούς το λόγο, ρε παιδί μου, σε αυτά που λες. Ότι δεν είναι καλά τα play-off. Δεν πρέπει να παίξουν 16 ομάδες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Μπερδεύτηκες. Μπερδεύτηκες.
0: Όχι.
1: Μπερδεύτηκες. Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Κάτσε να πει.
1: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχαμε 18 ομάδες. Έτσι μεγάλωσα. Δεν σου είπα αυτό. Το μόνο που με χαλάει μετά.
0: 18 ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είχε ποτέ. Με 16 ομάδες μεγάλωσα. Με Νίκο, ίδια ηλικία. Είμαστε άδεια να σε περνάω δύο χρόνια.
1: Δεν μπάζει περίπου. Καλά, δεν είχαμε και 18. Εγώ γιατί θυμάμαι και 18. Είχαμε 18 ομάδες, ρε φίλε. Με τρελαίνει.
0: Αν δεν τα είχαμε δύο χρόνια.
1: Πιο παλιά, ναι, δεκαετία 80, εγώ λέω τώρα.
0: Δεν είναι η Ελλάδα για 18 ομάδες. Θέλω να μου πείτε κάτι.
1: Ξέρετε, εμένα με χαλάει λίγο, δεν σου πω τι να το κάνω εδώ. Εμένα με χαλάει λίγο το ότι έχουμε πάρα πολλά ντέρμπι. Δηλαδή παίζουν 4-5 φορές και χάνει λίγο την έγκλη το ντέρμπι.
0: Λοιπόν, Νίκο, ναι. Άκουσα να σου πω κάτι. Ξέρεις πολύ καλά από ποδόσφαιρο και ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Το να βγαίνει ο ΠΑΟΚ έτσι ξαφνικά και ο Ολυμπιακός συνάμα, γιατί ακούω ότι και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός θα βγει σήμερα, ναι, και ο Ολυμπιακός.
0: Εσείς που είστε εξηγιαντές, γιατί τώρα όλα αυτά τα χρόνια ο ΠΑΟΚ ευαγγελίζεται ότι είναι η ομάδα η οποία θέλει να
1: φτιάξει. Δεν ευαγγελίζεται, είναι η πραγματικότητα. Έφερε VAR, έφερε Goal Line Technology.
0: Πού υπάρχει ζώνη, ρε παιδί μου, τώρα? Πού είναι το πρόβλημα? Ότι πήρε πάλι η ΑΕΚ το πρωτάθλημα?
1: Όχι, δεν νομίζω, ρε
0: φίλε. Πού είναι το πρόβλημα? Δεν θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο δύο ομάδες οι οποίες ήταν οι χειρότερες στο ποδόσφαιρο φέτος, ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα, πέσανε όσο προσπάθησαν και καλά κάνανε και πέσανε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να μπει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία να διεκδικήσει την παραμονή του Πανσεραϊκού?
2: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί θέλουν παραρτήματα.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταργάτης.
2: Γιατί θέλουν κομμενηλίκια γι' αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός είναι δυνάστης. Πες μου το λόγο για να μπορέσω κι εγώ να πείσω τον εαυτό μου σαν λογικό άνθρωπο ότι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, εάν μείνουν στην κατηγορία, το φωτάρισμα του χρόνου θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Και δεν θα είναι ανταγωνιστικό αν παίζω εγώ συνέχεια με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που είναι ΑΕΚ.
1: Έφυγες. Ωραίος. Με επιχειρήματα, λέει, φίλε.
2: Σας αμφισβητεί ότι είστε παντελονάτη.
1: Ναι, εσύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακέ, γιατί θες να κρατήσεις τώρα τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό? Θες να έχεις το έργο. Οκ, τα ακούμε όλα. Τα ακούμε όλα, δεν το συζητάμε. Γεια σου, Χριστάρα, για χαρά στο φίλο μου τον Φίλιππο. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Έλα, φίλε, πάμε λίγο να το τρέξουμε να σας προλάβουμε όλους.
6: Λοιπόν, δύο πράγματα να πω.
1: Βεβαίως.
6: Πρώτον, για τον Λουτσέσκου ήθελα. Έχει δύο μέρες βασικά που σας ακούω και ήθελα να πω κάτι για τον Λουτσέσκου, ειδικά.
1: Ναι.
6: Σαν Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει στην Ελλάδα.
1: Είσαι Ολυμπιακός, είπες, δεν σ' άκουσα. Ολυμπιακός, είπες.
2: Ναι, είναι Ολυμπιακός.
6: Είμαι Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Άρα είσαι και ουδέτερος.
6: Το θεωρώ το ποδόσφαιρο που έχει παίξει κατά διαστήματα, αλλά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή δεν ήταν ότι το έπαιξε ένα μήνα ή δύο μήνες. Ήταν εξαιρετικό και θα ήταν μεγάλο λάθος για μένα σε μια χρονιά που, OK, υπήρχαν οι προσδοκίες λόγω των 100 χρόνων για μια ομάδα, όπως και εμείς το ζήσαμε πρόπερση.
1: Ναι.
6: Να φύγει ο Λουτσέσκου. Για μένα πρέπει να πάρει τα κλειδιά και να ξαναξεκινήσει την ομάδα
1: από την αρχή.
2: Ναι, αλλά πρέπει να έχει από την άλλη μεριά συνεργασία.
1: Συνεργασίες, μεταγραφές, λεφτά, στην ώρα του κινήσεις.
6: Εννοείται. Γιατί
1: άρα ο ουδέτερος λέει, παιδιά, μην κάνετε χαζομάρα και εδώ στο Λουτσέσκου. Αυτό λέει ο ουδέτερος, έτσι. Που προφανώς θα θέλει να φύγει.
6: Ο Μεντιλίπαρ, εγώ μιλάω καθαρά από θετικά τώρα, όχι οπαδικά.
1: Ναι.
6: Ο Μεντιλίπαρ, π.χ. στον Ολυμπιακό, δεν έχει τα κλειδιά του Ολυμπιακού. Ζητούσε τον Brian Gill, ζητούσε τον Μίγια και τον φέρανε. Το Σιπιόνι, τον Μιπιόνι και κάποιοι τέτοιοι.
1: Φέτος θα τον πάρεις το Μίγια, λογικά. Θα πάρεις φέτος το Μίγια, από ό,τι μαθαίνω.
6: Θα τον πάρω φέτος το Μίγια, γιατί δεν είχα φέτος ένα δεκάρι να μου δημιουργεί. Δεν έπαιξα κάτι το ποδόσφαιρο, έπαιζα με μεγάλες.
1: Ναι.
6: Φέτος θα τον κρίνω το Μεντιλίπαρ. Αν πάρει τα κλειδιά, πάρει την ομάδα όπως πρέπει και όπως πρέπει να είναι ένας προπονητής που θα διαλέξει την ομάδα του. Όχι διοίκηση να διαλέξει την ομάδα του.
1: Ναι.
6: Και
1: ναι.
6: Να μου παρουσιάσει το πλάνο του και τον τρόπο παιχνιδιού του. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω το Μεντιλίπαρ όταν εγώ. Παίζω με το Ποντένσε, τον Παλέμα που μου έχει δώσει ο Ποντένσε, αλλά μου έδωσε άλλα χρόνια.
1: Στην προηγούμενη θητεία, φέτος δεν σου έδωσε. Αλήθεια λες. Άρα λέει ο φίλος, προπονητές, αλλά στηρίξε τους. Όχι στα λόγια, στην πράξη.
2: Και συνεργαστείτε μαζί του.
6: Οι προπονητές λέγονται μάνατζερ, δεν είναι προπονητές, δεν λέγονται coach, λέγονται μάνατζερ. Αυτοί διαλέγουν όλα τα πάντα.
1: Ναι. Αλήθεια λες.
6: Αλήθεια λες. Όλο το επιτελείο μαζί του. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έρχεται ο Μεντιλίπαρ και κάνει την κούκλα. Και του φέρνει ο Καρεμπέ και ο κάθε Καρεμπέ. Και εγώ είμαι ο Ολυμπιακό και είναι τα έτσι. Του φέρνει τον κάθε παίκτη που βρίσκουν. Γιατί έχουν περάσει τον Ολυμπιακό και έχουν περάσει.
1: Ναι.
6: Οπότε για μένα οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται. Μεγάλο λάθος αν φύγει ο Λουτσέσκο από το ΠΑΟΚ. Είναι ένας προπονητής εξαιρετικότατος. Πάρα πολύ έξω.
1: Θα τον ήθελες εσύ, θα τον ήθελες αν έμπαινε σε δικασία να ψάξεις, θα ήθελες Λουτσέσκου.
6: Για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Κόπηκε η γραμμή, Μόλσον είπα αν θα τον ήθελε. Κόπηκε η γραμμή. Δεν ήθελα να πάρω feedback.
2: Νομίζω ότι και οι φίλοι του Ολυμπιακού τον γουστάρουν τον Λουτσέσκου.
1: Δεν ξέρω αν τον γουστάρουν.
2: Τον γουστάρουν.
1: Λοιπόν, πάμε να
2: δούμε. Με τη Λίμπαρ θα τον θέλανε, α πούμε εκεί. Ναι. Αν έφευγε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
2: Θα τον θέλανε.
1: Να του. Λοιπόν, καλημέρα, ναι.
7: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
7: Κωστή, καλός άνθρωπος ο Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Ψυχούλα.
2: Στον πάγιο την έφαγε τη γυναικούλα.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, Νίκος Ηλιούπολη, είχα πάρει χθες για την ασφαλτόστρωση εκεί στη Ρετσίνα Γεωργιάδη.
1: Α, ναι, μου του είδε στο μήνυμα. Ναι,
7: γραμμή, γι' αυτό ξαναπήρα σήμερα. Δεν μ' αρέσει να παίρνω συχνά.
2: Τι έγινε εκεί με τη Ρετσίνα?
7: Κωστή, για να περάσω ένα χιλιόμετρο έφαγα 52 λεπτά με το ρολόι.
2: Πάει το σασμάν,
1: πάει και το ραντεβού, πάει και δουλειά, πάνε όλα.
2: Πάει και ο συμπλέκτης, αν δεν έχει αυτόματο.
7: Αντί να σχολάσουμε 4,5, γυρίσαμε 6,4, τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι.
7: Λοιπόν, Νικόλα, χθες παρήγγειλα ρε φίλε με το κορίτσι Ράφαελ.
1: Γουσταρές.
7: Δεν έχω λόγια.
1: Με θυμήθηκες. Χωρίς πλάκα.
7: Μακαρονάδα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στις 2 εβδομάδες παραγγέλνουμε και μια φορά.
1: Α, παίρνεις, ναι, οκ.
7: Έτσι γαρίδο μακαρονάδα.
2: Πάρε με το κιμά, ρε.
7: Καρπονάρες, τέτοια.
2: Με το κιμά, πάρε, είναι όνειρο.
1: Κοίταξε, το καργανέλι δεν έρχεται στο σπίτι, γιατί φτιάχνεται εκεί την ώρα. Αλλά να πάρεις φούρνου μακαρόνια, η φούρνο είναι πολύ αυτά. Δυνατή.
2: Το πύλινο,
1: Το πύλινο, μπράβο.
7: Λοιπόν, για να βγείτε κάποιο άλλο, αν προλάβει.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, Νικόλα, πάω Ολυμπιακός 3-1 τώρα στα play-off.
1: Ναι.
7: Είμαι 39 από 19 χρονών. Παίρνω διαρκείας και στην μπάλα και στο μπάσκετ.
1: Τέλειος.
7: Λοιπόν, πετάνε ένα μπουκάλι από τη 4.
1: Mm-hmm.
7: Εγώ είμαι στη 5. Πετάνε ένα μπουκάλι από τη 4 και φωνάζω μία. Τι κάνετε, ρε ζω, να μην το πω.
1: Ναι.
7: Θα παίξουμε χωρίς κόσμο με την ΑΕΚ. Και ένας παραδίπλα, και λίγο πιο πίσω. Καλά κάνουνε ρε
1: αυτοί. Αυτά μας τρώνε.
7: Και εμείς δηλαδή τώρα θέλουμε καινούριο γήπεδο, ρε Νικόλα.
1: Γήπεδο, κοίταξε, στο καινούριο γήπεδο αυτά με όλες τις κάμερες, αυτοί μετά από 2 λεπτά θα ήταν εκτός γήπεδου. Να γήπεδο.
2: Εδώ στείλατε 50 άτομα εκτός και οι Αριανοί άλλα 50.
1: Ναι.
2: Στείλατε 50 άτομα εσείς και οι Αριανοί άλλα 50 και στείλατε 50 χούλικας έξω από το ξενοδοχείο του Άρη. Πού να
1: ακούσουμε το φίλο.
2: Απολύτης τι να πούμε.
7: Και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Προχθές, σαν πόντιος από μαμά,
1: ναι,
7: κατέβηκα εκεί στην Αγία Σοφίας να τιμήσω τους προγόνους.
1: Ναι,
2: oh,
1: που είχαμε τη γενοκτονία.
7: Αλλά ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, είμαστε οι πόντιοι και σε εισαγωγικά οι πόντιοι. Είμαστε χωρισμένοι σε 15.000 κομμάτια.
2: Δικαιώστε με.
7: Μια εκδήλωση η άλλη ομοσπονδία.
2: Μια εκδήλωση 10 διαφορετικοί πόντι.
1: Αφού είναι πολύ, είστε πολύ ρε φίλοι.
2: Είναι τετραπόντι,
1: έχετε πολυφωνία.
7: Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βρούμε.
2: Δεξιοπόντι, ακροδεξιοπόντι.
7: Αν υπήρχε ένα παράθυρο στον ουρανό,
2: ναι,
7: και άνοιγε, θα μας έβλεπαν οι πρόγονοι.
2: Θα σας έφτιανε ο Θεός, να πούμε, ναι.
1: Φιλιά, ποντιάρα μου, φιλιά, την αγάπη μας.
2: Σωστά μιλάει. Ακροδεξιοπόντι, ακροαριστεροπόντι.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο φινάλ.
2: Τετραρουθουνοπόντι.
1: Κλείνουμε όλες τις γραμμές.
2: Σαν τους αριστερούς.
1: Ο στρογόθη, βυσιγόθη, οχτάγωνη, οχτάπλευρη. Σοφάς.
8: Πάμε να δούμε Γκαλοπάρα, Κωστή μου.
1: Εκεί
8: όπου έχουμε 4 επιλογές για το κοινό, αναφορικά με την αναδιάρθρωση. Λοιπόν, ναι, θέλετε 16 χωρίς play-off, 14 με play-off, 12 με 3 γύρους ή 18 χωρίς play-off. Κωστή, ποιο θεωρείς ότι είναι το επικρατέστερο?
2: Το επικρατέστερο είναι να μείνουν όσοι έχουν.
8: Λοιπόν, και όμως όχι.
1: Αμύδες.
8: Λοιπόν,
1: είδες,
8: τελευταία επιλογή με 8% οι 12 ομάδες.
1: Άρα
8: με 3 γύρους.
1: Δεν θέλουμε 12 με 3 γύρους. Δεν θέλουμε να γίνουμε Σκωτία, Δανία.
8: Μπράβο.
1: Okay, αυτό,
2: θέλετε Πανσεραϊκούς να ανοίγουν τα φώτια μετά τον κόλλο εσείς.
8: Πάμε Γρηγοράδα.
2: Καλά κάνετε.
8: Γρηγοράδα.
1: Αναγνωστάκος, καλημέρα. Βουνό.
2: Πούντος.
1: Εδώ.
8: 14 με play-off συγκεντρώνει το 12%.
1: 14
8: ομάδες. Υπάρχουν μοντέλο.
1: Το υπάρχουν προτελευταίο. Άκου τώρα να δεις τι θέλει ο κόσμος πραγματικά.
8: Ναι.
1: Για να προχωράμε.
8: Σύνολο αυτό φτιάχνουν ένα 20%.
2: Θέλετε τον Πασαρακό τα πόδια!
1: Τα πόδια!
8: Και το υπόλοιπο. 80, το υπόλοιπο 80% από 40 και 40 ακριβώς μοιρασμένο, 16 χωρίς play-off και 18 χωρίς play-off.
1: Άρα θέλουν περισσότερες έδρες, ταξίδια, εκδρομές να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Να πηγαίνει να κάνει δύο γκολ ο Πασαρακός αυτογκολ και να λέει τι προπονητά είναι όλο.
8: Καλή σας ημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα, χάρη μου. Χάρη, εσύ που θα πας, θα πας να κεράσεις το βράδυ, θα πάμε στη Καστοριανού.
2: Τι
1: Καριστιανού. Καριστιανού.
2: Ψήνομαι για Καριστιανού.
1: Εντάξει, θα μιλήσουμε. Εντάξει. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Ωραία. Πάμε.
2: Θα εκεί πάει
1: μετά. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πού να ξέρω τώρα τι θα είναι. Λοιπόν, πάμε, έλα. Να φύγουμε, έχουμε και δουλειές.
2: Είναι Ρώσοι,
1: έχουμε δουλειές, έχουμε δουλειές. Δίνω χρόνια πολλά από τον κόσμο που σε αγαπάει.
2: Ευχαριστώ.
1: Κάτω ο κοτσαρί μου που γιορτάζει. Γι' αυτό θα πάρουμε λίγο τον κοτσαρί λίγο.
2: Ποιο κοτσαρί.
1: Που θα κάνουμε τη δουλειά την
2: πρώτη. Ναι.
1: Λοιπόν, Ερμάνο μου, αυτοί ήμασταν στα 2 μετά τι 11. Φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Μένετε Μετρόπολη. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία non-stop. Και για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο Στέλιο Διονυσίου, Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα και ξέχαστες στιγμές. Εισιτήρια Καζίνο Public Nova, more.com, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι, έρχονται πλακοτελείς αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα ραφά του. Καλό υπόλοιπο. Αμπιεντό.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
11: Λάκι.
10: Τάκι.
11: Λάκι 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
10: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
12: Και σε λένε Τάκι.
14: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
15: Καλημέρα. Με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών που έχουν ορίσει τα κόμματα, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με την αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, δήλωσε χθες ο Νίκος Δένδια στο πλαίσιο του συνεδρίου Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας και με αφορμή το τουρκικό νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, για το οποίο τόνισε ότι θα τον ενοχλήσει πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα του ντρόουν στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι είναι ουκρανικό ντρόουν θαλάσσης, τονίζοντας ότι η Ουκρανία μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Οπλισμένοι με ένα πιστόλι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εφοδιασμένοι με μεγάλες μαύρες σακούλες, τις οποίες έβαλαν τη λία τους, τρεις ληστές εισέβαλαν τα ξημερώματα σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία. Οι ληστές ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, αρπάζοντας στη συνέχεια μετρητά και καπνικά αξίας χιλιάδων ευρώ. Στη σύλληψη τριών ανήλικων κοριτσιών που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μια 13χρονη στέλνοντάς την στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, προχώρησε η αστυνομία της Αμαλιάδας. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών 13χρονων κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες δεν έχουν μικρή, έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων του, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Επιπλέον, το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα της εξειδίκευσής του. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
22: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί

0: και στο happydays.gr.
1: Για
0: αυτό
1: το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου και αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα

0: σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Έλα ρε Μίλιε, τι έγινε? Μίλιε, πήρε εισιτήριο για το Final Four? Ούψ, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη Μίλιε. Το πούλησε στο εισιτήριο, το έδωσε, είχε φροντίσει να πάρει, οικονόμησε κανένα φραγκάκι και τα λοιπά. Όχι.
4: Δείξε τα αστέρια στη φανέλα σου, ρε Μίλιε.
3: Εντάξει, ρε φίλε.
4: Δείξε τα λίγο. Βέβαια, είπε ο πρόεδρος, ο Γιαννακόπουλος, ότι αν μετά από τόσες συμμετοχές, λέει, η ΚΑΕ του Πειραιά. Νομίζω έτσι είπε, όχι η ομάδα. Εντάξει, θέλω να πω, δεν είπε Ολυμπιακός, αλλά δεν το συγκράτησα, το διάβαζα γρήγορα και κουνούσε το λεωφορείο. Η ΚΑΕ του Πειραιά λέει, αν το πάρει μετά από τόσες συμμετοχές, εντάξει, δεν θα χαλαστώ κιόλας.
3: Ναι, εντάξει.
4: Το βλέπει και ο Γιαννακόπουλος να το παίρνει ο Ολυμπιακός, έτσι νιώθω. Τον θεωρεί, ας πούμε, πιθανό τροπεούχο.
3: Είναι πιθανό τροπέο.
4: Μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Να πούμε καταρχάς ότι μόλις μπήκαμε και εμείς στην παρέα σας μαζί με την Bet365 και η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική υποστήριξη χορηγία της Bet365.
3: Ολυμπιακός θα το πάρει. Μου λες πρόβλεψη.
4: Σου είπα πρόβλεψη, ναι. Έχεις δίκιο. Άρα θεωρείς ότι θα περάσει, αφού λες θα το πάρει, θα περάσει τη Φενέρ.
3: Εκτός άμα την κατέβει η Φενέρ, αλλιώς πώς.
4: Όχι, μπορεί να το πάρει στα χαρτιά. Θα χρησιμοποιήσει ο Γιασκεβίτσιος αδήλωτο παίχτη.
3: Μπράβο, ναι.
4: Πώς λέμε, ήπια λιγμένο και πήγα κατευθείαν. Ναι. Άρα, και ο τελικός ποιος θα περάσει, Ρεάλ ή Βαλένθια?
3: Βαλένθια Ολυμπιακός είναι ο τελικός.
4: Ναι, για πες μου γιατί.
3: Έτσι
4: ρε, γουστάρεις, ναι, γουστάρεις. Όλοι έχουν από 25, θεωρείς? Δηλαδή,
3: όχι, ρε.
4: Έχει κάποιος προβάδισμα?
3: Ολυμπιακός και Βαλένθια έχουν προβάδισμα.
4: Ναι.
3: Ρε Σιγιάννη, με ρωτάς κάτι και μετά μου λες ναι.
4: Όχι,
3: σαν να λες ναι. Το ναι αυτό σημαίνει η βλακία.
4: Όχι, όχι, θέλω. Ξέρεις τι δεν είδα, γι' αυτό είπα το ναι έτσι όπως ακούστηκε. Ναι. Δεν είδα κάτι μπασκετικό στα μάτια σου.
3: Α.
4: Είδα ένα. Ότι το λέω για να το πω, κατάλαβα.
3: Δεν μπορώ να σου αναλύσω ποιον είναι power forward και τι.
4: Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς, δεν θέλεις.
3: WhatsApp υπάρχει λέξη στο μπάσκετ? Όχι, πει και ρόλι, δεν το WhatsApp.
4: Κοίτα, και WhatsApp η μπασκετική. Εγώ μπορεί μια μέρα να ακούσω από τους μπασκετικούς θα κάνουν Dolby Surround στην
3: Μπράβο
4: επίθεση.
3: Και να λέμε που όπω ρε φίλε. Θα το φάμε αμάσι του.
4: Ναι, ναι. Ένα WiFi διάλεξε να παίξει ο προπονητής. Να λένε κάτι τέτοια. Είναι ικανή. Ένα branch. Κάτι, ναι, ό,τι λέξη ξέρουν αγγλικό, την πετάνε και να λέμε κι εμείς.
3: Ένα σμούφι.
4: Ναι, ο Ρικ Πιτίνο θα τα πει αυτά. Ένα φρέντο.
3: Ναι.
4: Το σύστημα φρέντο για τελευταία επίθεση. Αυτό βέβαια είναι του. Αυτό το φρέντο μπορεί να είναι σύστημα του Τριγκέρι. Ιταλικό. Guys, ragazzi, να του λέει παιδιά, τελευταία επίθεση εδώ, κοίτα εμένα. Γκουάρτα εδώ, ρε.
3: Αγκουρίδα, αγκουρίδα.
4: Σωστό.
3: Αγκουρίδα. Γίνεται. Τι γίνεται, ρε κότσου.
4: Αυτό. Να του λέει, α πούμε, αγάλι.
3: Τρία δευτερόλεπτα έχουμε, ρε κότσου. Αγάλι, τρία δευτερόλεπτα, coach.
4: Κάτι πιο γρήγορο. Ένα φρέτο, coach. Ένα αυτό.
3: Ένα εσπρέσο. Στην Ιταλία πρέπει να το πούνε επίθεση εσπρέσο. Γιατί το πίνεις όρθιος. Τον εσπρέσο.
4: Καλά, και καθιστός μπορεί να το πιεις, αλλά το πίνεις γρήγορα. Δεν είναι ότι.
3: Επιστρέφω
4: λίγο. Εγώ δεν θέλω να μου αναλύσεις με πινακάκια, μαγνητάκια, τι και πώς. Θέλω να μου πεις για ένα. Πες μου, βλέπεις τελικό Ολυμπιακό Βαλένθια. Για τον λόγο ότι.
3: Γιατί έτσι δεν θα πω αυτή τη φορά. Θα πω ότι έχει. Να σου πω λίγο κάτι. Είδα και τους, και τους πέντε τελικούς. Ολυμπιακού. Του Βαλένθια Παναθηναϊκός.
4: Α, τα πέντε παιχνίδια.
3: Και τα πέντε παιχνίδια τα.
4: Νόμιζα ότι κάτι είδε πέντε τελικού Ευρωλίγκα πίσω.
3: Όχι, όχι, όχι. Λέω... Πέντε παιχνίδια. Τι γελάσε, Ρε Καραγκιωτσάκο μπροστά. Γιατί, γιατί γίνεσαι καζαμπάκα και
4: τι καζαμπάκα, ρε. Ο άνθρωπο είναι μια υγιή αντίδραση.
3: Ωραία. Εσύ μπορεί να μου πει ποιου βλέπει τελικό. Άσε με ένα ακόμα άσχετο στον μπάσκετ.
4: Όχι, αυτό δεν το γυρίζει έτσι. Αυτό δεν είναι τώρα. Εσύ θα το πάρει η Βαλένθια, λέει ο Εμίλιος. Τι, συγγνώμη, Αφενέρ Βαλένθια.
3: Α, καλά, τι θα έλεγε, ρε Γιάννη. Και Μύκονος να ήταν Ολυμπιακός στον ημιτελικό. Μύκονος Βαλένθια.
4: Θα στεναχωρηθεί. Άλλη ερώτηση, θα στεναχωρηθείς άμα το πάρει ο Ολυμπιακός?
3: Όχι.
4: Λέω τον Εμίλια. Ναι. Εντάξει, δεν θα κάτσει να το δει ούτε
3: ο Δεν θα μάθει ποτέ αν το πήρε. Θα κλείσει τα πάντα
4: και
3: για
4: μετά
3: ένα μήνα.
4: Δεν θα μάθουμε εμείς ποτέ πόσο πόνεσε, πόσο έκλαψε.
3: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, κοίτα, επειδή ανέλησες πολύ ωραία το Final Four, κρατάω αυτό που είπες. Μπορεί να δικαιωθείς και στο τέλος να καταχωρηθείς ως μπασκετόφατσα.
3: Σιγά το πράγμα, τέσσερις ομάδες παίζουν, βρήκα τις δύο του τελικού. Τι θα
4: αλλά μπορεί να μην βρεις καμία από τις δύο.
3: Σωστό κι αυτό.
4: Μπορεί να είναι μια αστρία.
3: Πιστεύω η Ρεάλ η Βαλένθια θα είναι στο νέο.
4: Σωστό κι αυτό. Ναι. Σωστό, κοίτα. Οι τρεις, δηλαδή μόνο η Ρεάλ θυμίζει για μένα λίγο μοιάζει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή να είναι οι παίχτες. Οι άλλοι τρεις είναι και οι τρεις ομάδες. Καταλαβαίνεις,
3: ναι,
4: δηλαδή
3: κατάλαβα.
4: Μπορούν να σηκώσουν δηλαδή μπορούν να σηκώσουν ένα παιχνίδι που κάποιος να μείνει σε καλή βραδιά. Εδώ ας πούμε ακούω τους μπασκετικούς και τους, τώρα πολύ σοβαρά το πω, τους μετράω πάρα πολύ τη γνώμη τους, γιατί είναι ένα τεράστιο Final Four. Δηλαδή κάθε φορά που η Ευρωλίγκα φτάνει στο τέλος της, έρχεται το Final Four, εκεί λες η γιορτή του μπάσκετ. Η μπασκετική, λέω να σου πω για παράδειγμα ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιος Dorsey. Όταν λέω κάποιος Dorsey, όχι ένας άγνωστος, ναι. Ότι μπορεί να εμφανιστεί ένας Dorsey και να είναι MVP του Final Four.
3: Σωστό.
4: Ενώ ο Dorsey, άμα πεις ας πούμε ο Ολυμπιακός
3: Φουρνιέ Βεζέγκοφ.
4: Ναι, Φουρνιέ Βεζέγκοφ, καλά, Μιλουτίνοφ, ίσως ο καλύτερος ψηλός της Ευρωλίγκας.
3: Ναι.
4: Αυτή την περίοδο. Αλλά και να σκάσει μύτη ο Dorsey.
3: Μπράβο.
4: Έτσι δεν είναι ο Τσόζεφ,
3: κάτσε
4: ρε Γιώργο. Πριν από λίγο μου λέει πες την άποψή σου. Ναι, του δίνω τρεις φορές ερώτηση του κάνω να πει την άποψή του. Αρχίζει να λέει γιατί έτσι, γιατί είναι τέσσερις, γιατί αυτό. Δεν λέει τίποτα. Και μετά μου λέει πες την άποψή σου. Και πάνω που αρχίζει να μιλάω, τρεις φορές διάκοψε τον αέρα. Τρεις σκέφτηκες. Πες όμως, είμαι περίεργος να δω τι θα πεις, ρε Γιώργο.
3: Όπως ποτέ δεν περιμέναμε, λέω, ποιοι να γίνει ξαφνικά ο Ροκαβόπουλος ή ο Τολιόπουλος ο MVP ενός μάτς.
4: Εντάξει, δεν έγιναν κιόλας τώρα. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που. Ναι, τώρα αυτό που λες, Γιώργο, τι.
3: Ναι, εντάξει, συγγνώμη άκυρο, τώρα. Άκυρο.
4: Τι ο Ροκαβόπουλος.
3: Δεν ειρωνεύομαι. Λέω άλλο, λέω, ρε φίλε, ότι υπήρχαν μάτς που εκεί που λες ο Παναθηναϊκός θα περιμένω όλους από τους άλλους. Ναι. Ήρθε ο Ροκαβόπουλος και πήρε το μάτς μόνος του ή πήρε ο Τολιόπουλος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα. Δεν είναι.
4: Ναι, σωστά. Εγώ βάσει. Όχι. Πιθανότητα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έρχεται με τρομερή ταχύτητα. Δηλαδή έχει τρομερή ομάδα. Θα πρέπει δηλαδή ο ίδιος να αυτοπαγιδευτεί στα. Όχι κόμπλεξ, ας πούμε. Πώς να σου πω. Στα φαντάσματά του. Για να μην πάρει αυτό το Final Four. Νομίζω ότι έχει μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να το πάρει. Και νούμερο 2 θα βάλω. Και εγώ βλέπω παρεπιπτόντως Ολυμπιακός Βαλένθια. Για τον απλού θα το λέω. Εγώ όμως θα το εξηγήσω τώρα. Yeah. Εντάξει, μην το εξηγήσω. Με κοιτάει ρε παιδιά κάτω από πάνω από τα γυαλιά με κοιτάει. Σαν να του κάνω παζάρια, σαν να μπαίνω σε ένα μαγαζί να αγοράζω για να πάω να του κάνω παζάρια. Με κοιτάει αυτός από την ταμιακή μηχανή, του λέει τώρα σοβαρά, μιλάς. Λοιπόν, πιστεύω. Χάθηκε τώρα αυτό. Τέλος.
3: Εδώ είμαι και ακούω.
4: Παπαλά.
3: Μην το κάνεις αυτό.
4: Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνετε αυτό στην ομάδα. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια γιατί έρχεται σαν outsider αλλά με καλή ομάδα. Με τη Ρεάλ ας πούμε σου λέει φίλος ισπανικός. Σε έχω, με ξέρεις ότι σε έχω. Πιστεύω Ολυμπιακός Βαλένθια ο τελικός και θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό. Ό,τι είπες και εσύ πριν δηλαδή.
3: Εν τω μεταξύ πριν από λίγο έκανε ο Γιαννακόπουλος 10:59 το σήκωσε δηλαδή, το έχουν πάρει όλοι.
4: Άρα πριν την εκπομπή μας.
3: Ναι, όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές δείχνει τον Γιαννακόπουλο με τον Αταμάν αγκαλιασμένος μετά το λήξη του τελικού που πήρανε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια.
4: Α, η ανάρτηση έχει φωτογραφία, ναι. Εννοείς αυτή.
3: Και λέει όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Ιστερόγραφτο, ψάξτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας. αυτό το μεταφράζουν στο μήνυμα στήριξης. Είναι προφανές ότι είναι μήνυμα στήριξης.
4: Ναι.
3: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με το Ραταμάμ τη νέα αγωνιστική περίοδο.
4: Τα πες όλα δηλαδή.
3: Όχι. Ακούγεται για ένα χρόνο ο Μπράντοβιτς, επιστροφή ο Μπράντοβιτς, αλλά είναι και κάποια ηλικία. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό, ούτε ηλικιακό ρατσισμό.
4: Όποιοι είστε στην ομίλη του Μπράντοβιτς, να ξέρετε ότι μόλις.
3: Είπα ότι δεν είναι ηλικιακό ρατσισμό.
4: Είπες ότι είναι κάποια ηλικία.
3: Ναι, δεν είναι.
4: Σε ποια ηλικία.
3: Θα σου
4: εξηγήσω. Κάτσε να δω λίγο, να βάλω στο παιχνίδι του συνομήλικου.
3: Δεν σε πειράζει. Λέω,
4: το παίρνω και εγώ πάνω.
3: Μπορεί και ο ίδιο
4: να έχει. Με τι μαγκούρε να έρθουν οι συνομήλικοι.
3: Να έχει κουραστεί, ρε φίλε, και να μην θέλει. Απλά λένε και ακούγεται ότι μπορεί για τον επόμενο χρόνο να καθίσει στον πάγκο και στη συνέχεια με το που τελειώνει του Γιαθιτσεβίκη, πώς το λένε αυτό, του Σάρα στο συμβόλαιο, μετά από ένα χρόνο να λάβει αυτό.
4: Εν τω μεταξύ, ο Μπράντοβιτς είναι 66 χρονών.
3: Οχ.
4: Δηλαδή είναι
3: 13 χρόνια μεγαλύτερό μα.
4: Όχι, εντάξει, καλά το βάζει Αλφα. Β, θα σου πω εγώ ότι εδώ, εγώ ξέρω 66χρονου. Που τη στίβουν την πέτρα.
3: Δηλαδή, μας δέρνουν έρθει... και εύκολα κιόλας.
4: Όχι μας, τώρα ξαφνικά γιατί να μπορώ να φάω κι εγώ ξύλο τώρα. Εσείς είστε οι 66χρονοι, έχουμε κάνει την ανάρτηση κανονικά, θα μας βρείτε τι είπανε γυρική της Άστον Φίλα. Μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.
3: Αλλά είπα ρε Γιάννη, δεν είναι ρατσιστικό, ηλικιακό,
4: αλλά είστε κάποια ηλικία.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, την κόρη σου θα την έδινε σε έναν 66χρονο.
3: Όχι.
4: Και αυτό δεν είναι ρατσισμό. Να δούμε το ε9. Τι είναι, ε3 ή ε9.
3: Αδελφή θα έδινα. Θα έσπροχνα. Άδικο πελά μου και τα λοιπά.
4: Ετών 39.
3: 42, 43, 44.
4: Έχει κόρη 30. 25 χρόνια τη δίνει σε 66χρονο.
3: Δεν παλαβό, ρε.
4: Όχι, ε.
3: Φυσικά και όχι.
4: Πολύ γρήγορα απάντησε.
3: Τι θα δώσω.
4: Γιατί?
3: Γιατί ρε.
4: Πάλι γιατί έτσι.
3: Ναι, όχι.
4: Μια φορά να λύσει κάτι, ρε. Γιατί θεωρείς δηλαδή ότι θα περάσει καλά η κόρη σου.
3: Τώρα κάνουμε κουβέντα χαζή, έτσι.
4: Τι χαζή κουβέντα κάνουμε. Αυτή δηλαδή με κοιτάει πάλι περίεργα.
3: Καταρχήν δεν
4: έχω. Αλλά δεν είναι ρατσιστικό.
3: Φαντάζομαι δηλαδή δεν έχω κόρη.
4: Και 25χρονη. Αν και το.
3: Αϊ, και 25χρονη. Παίζει. Παίζει.
4: Μέρες δόξας ήταν εκεί.
3: Ολλανδίες.
4: Η μπογιά του. Τέλος πάντων. Εσείς 66χρονοι πιείτε στην υγειά μας σήμερα και εμείς θα πιούμε στην υγειά σας. Ψωμί και αλάτι, πώς λένε, να πάνε και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Αλλά να ξέρετε ότι αν είχε κόρη η εκπομπή σε ηλικία γάμου δεν θα τη... Σας θεωρούμε ενεργούς πολίτες.
3: Αλλά δεν κάνετε.
4: Οι άξιος, ξέρω εγώ, μηνιαία συνδρομή στο γυμναστήριο, ανανεώστε το εξάμηνο, κάντε εκεί, τρέχετε. Σε κανένα 5x5 σίγουρα, αν μας λείπει παίκτης και σας βλέπουμε να κόβετε βόλτα έξω στο γήπεδο, θα σας πούμε θείο. Τώρα κάνω ό,τι καταλαβαίνεις τι κάνω τώρα.
3: Το γελίο.
4: Στέκομαι δίπλα σου για να φάω εγώ το ξέρω σε κάτι που δεν.
3: Εγώ όμως αλλά... το είπα πριν τελειώσει η πρόταση. Είπες, μην είσαι καραγκιωτάκος.
4: Είπες είναι κάποια ηλικία, αλλά δεν είναι ρατσιστικό.
3: Όχι, αλλά δεν το πάω σε ηλικιακό ρατσισμό, λέω.
4: Σε τι το πας, ότι αν έχει όρεξη.
3: Μπράβο.
4: Εντάξει, του λε παρατημένο ότι.
3: Είσαι και.
4: Τι καλά, παιδιά. Ένα καλό δεν είπε για το 66χρονο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και εγώ πιστεύω Ολυμπιακό Βαλένθια και να λέει Ολυμπιακό και τη Βαλένθια κέρδισα.
4: Ναι.
3: Επειδή εσεί δεν την κερδίσατε και στο σπίτι σα. Γλουγλουγλου. Δεν θα τα δείξει ο Εμίλιο.
4: Άμα την κερδίσει εύκολα. Δηλαδή δείξει τον Παναθηναϊκό ή ο Μπαρτζόξα να δείξει τον Αταμάν πώ γινότανε.
3: Ναι.
4: Βέβαια μπορεί να κερδίσει η Βαλένθια. Τη Βαλένθια να λέει τους κέρδισα και τους δύο αυτούς που πήγαιναν για ελληνικό τελικό. Είδομεν, είναι τρομερό τουρνουά. Τρομερό τουρνουά. Οι ομάδες μένουν όλες στο ίδιο ξενοδοχείο. Αυτό γινόταν και στα άλλα. Προφανώς, αλλά εγώ θα το είχα χάσει. Όλες μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Εγώ αν ήμουν θα πήγα να χτυπούσα τα δωμάτια των άλλων. Αν μου φουρνία σήμερα πήγα στον όροφο της Βαλένθια.
3: Ζάχαρη έχει.
4: Φαρούσα εκεί. Αλλά όχι το απόγευμα. Βραδάκι.
3: Εκεί κάνει και κατασκοπία.
4: Ναι.
3: Δηλαδή έχει ο ένας, η κάθε ομάδα έχει την αίθουσα. Όχι διδασκαλία που λέμε, την αίθουσα ρε παιδί μου, ναι, ανάρεσης
4: ναι.
3: Βίντεο.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι σε γκρουπιέρης.
4: Τη χακάρεις λίγο.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι, χακάρεις το σύστημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά και αυτοί θα περάσουν με drone, ξέρω εγώ.
3: Εν τω μεταξύ, έδωσε πριν από λίγο συνέντευξη. Μάλλον η αστυνομία ανακοίνωσε τα μέτρα τάξης.
4: Ναι.
3: Και το πρώτο που είπαν είναι μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας και βίας. Δεν σου γεμίζει λίγο έτσι το στόμα αυτό?
4: Εγώ περίμενα να πούν το αντίθετο. Περίμενα να ξεκινήσουν να πούνε γουστάρουμε φαινόμενα. Θέλουμε να γεμίσουμε παραβάτες.
3: Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
4: Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Εγώ τώρα μην ηρωνεύεσαι.
3: Δεν ηρωνεύω.
4: Όχι, μην, δεν είναι εύκολο. Είναι τέσσερις αποστολές, ένα Final Four.
3: Ναι.
4: Μπορεί να μην είναι ποδόσφαιρο κάποιος να πει εύκολα, ναι. Που εκεί είναι λίγο πιο. Αλλά και το μπάσκετ, άμα θέλει κάποιος δηλαδή να τραβήξει με κακό τρόπο την προσοχή πάνω του, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, baseball. Τον ενδιαφέρει να είναι major event που λένε.
3: Και το μεταξύ αποφάσισα για να μην μαζευτούν όλοι μαζί.
4: Και.
3: Η αστυνομία λέει: οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάλιρο.
4: Αυτά όταν τα διαβάζει δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να καταλαβαίνουν κάποιοι, ναι, τι είναι αυτά που λες. Γιατί εγώ περίμενα να πάρω το σταθμό ΙΣΑΠ σήμερα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάλιρο, δηλαδή σχεδόν απέναντι στο Καραϊσκάκι, στο ΣΕΦ απέναντι, εκεί είναι η συγκέντρωση. Παίρνουν το. Πώς το λένε, τον προαστιακό. Όχι προαστιακό, τον ηλεκτρικό.
4: Οι Ολυμπιακοί τώρα λες.
3: Οι Ολυμπιακοί. Θα υπάρχει ειδικό σειρμός μόνο για τους Ολυμπιακούς.
4: Ναι, μέρα, τι με ενδιαφέρει αυτό. Όχι, με ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά να μου το εξηγήσεις. Όχι, να μου εξηγήσεις. Θα πάω, θα
3: λέω
4: πάει.
3: Ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι, θα συγκεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ωραία. Ανεβαίνουν πάνω στο ηλεκτρικό πάνελ.
4: Είτε είναι ΣΑΠ, είτε είναι ΠΑΠ ΣΑΠ, ΜΠΑΠ ΝΤΟΠ.
3: Της Ρεάλ και της Βαλένθια, ναι, πάτε μόνοι σας.
4: Μόνοι σας. Θα χαθούν αυτά.
3: Θα βρουν, θα πάρουν ταξί.
4: Πώς θα πάνε, από πού θα πάνε, ρε.
3: Θα πάνε μόνοι τους, λέει, πάτε μόνοι σας.
4: Και καλά, δεν
3: λέει, όχι, είναι κατευθείαν στο Παναθηναϊκό στάδιο.
4: Και αυτά είναι τα μέτρα τάξη,
3: όχι,
4: δηλαδή.
3: Παναθηναϊκό στάδιο. Παναθηναϊκό στάδιο είναι το Καλλιμάρμαρο, έχεις δίκιο.
4: Α, είναι τόπο συγκέντρωση εκεί.
3: Ναι, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο.
4: Και τους βάζουν στα πούλμαν μετά.
3: Πούλμαν και φεύγουν. Δεν έχει εκεί μπροστά ηλεκτρικό.
4: Ναι.
3: Και ενώ η φύλαθη της Φενέρ στο σταθμό Θυσίο.
4: Αυτό τι είναι, τρένα είναι.
3: Δίπλα στο μοναστηράκι. Και αυτό τρένο είναι, ναι.
4: Ηλεκτρικός. Άρα υπάρχει σχέδιο.
3: Ναι, πώς δεν υπάρχει. Μπράβο. Μακάρι να μην χαλάσει κανένα.
4: Δεν θα συναντηθούν πουθενά. Έτσι δεν είναι, στο γήπεδο κατευθείαν.
3: Είναι.
4: Ωραία, αύριο θα πούμε κι άλλα. Τώρα κάποια στιγμή είπε ο Γιώργος για την κατασκοπία.
3: Πάει σαν.
4: Για να μην λέω αυτά που έλεγα χθες. Τέλος πάντων, όποιοι δεν ακούσατε, δεν ακούστε. Δεν... Έκανε έφεση η Southampton. Γιατί είχε πάρει, ας πούμε, την. Η Southampton θα έπαιζε με τη Hull. Για το εισιτήριο της ανόδου που έμεινε τώρα, ένα εισιτήριο έμεινε από τη Β' Αγγλία στην Α, στην Premier League δηλαδή. 250 εκατομμύρια δολάρια. Η Southampton τιμωρήθηκε με κατασκοπία, για την κατασκοπία τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Έκανε έφεση η Southampton, fast track διαδικασίες, κλακ, κλακ, κλακ, απορρίφθηκε και η έφεση και δεν κέρδισε ούτε το μείον 4 της επόμενης σεζόν. Δεν κέρδισε τίποτα με την έφεση. Και βγαίνει όμως τώρα η Hull. Η Χάλη, η οποία είχε πάρει ούτως ή άλλως την πρόκριση. Χωρίς κατασκοπία, χωρίς. Και βγαίνει η Χάλη, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Survivor.
3: Ναι.
4: Ο.
3: Ατζούν.
4: Ο φίλος του. Ο Ατζούν, που έφερε τον Τερίμ.
3: Και πήγε και τον Μπέλκα.
4: Που πρημοδότησε το. Ναι. Και βγαίνει ο Ατζούν και λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα γιατί μου φορτώνεται αντίπαλο. Εγώ πέρασα στον τελικό. Και ήξερα ότι θα παίξουμε με τη Southampton. 10 μέρες, λέει, η ομάδα μας. Τεχνικό team και τα λοιπά, έκανε ανάλυση Southampton. Και τώρα έρχεστε, ας πούμε, εσείς, τρεις μέρες πριν και μου λέτε ότι δεν θα παίξουμε τη Southampton, θα παίξουμε τη Middlesbrough. Άρα εγώ θα πρέπει να αναλύσω άλλη ομάδα. Α και Β, η Middlesbrough πήρε καμία πρόκριση. Η Middlesbrough αποκλείται. Αυτά μου λένε, λέει, η νομική, δεν. Η Middlesbrough αποκλείστηκε. Η άλλη τιμωρήθηκε.
3: Άρα ανεβάστε με κατευθείαν.
4: Ακριβώς αυτό λέει. Ανεβάστε με κατευθείαν.
3: Και.
4: Μένουμε συντονισμένοι.
3: Θα μιλήσουμε μετά και για τη γελιότητα στη Super League.
4: Τι έγινε?
3: Με όλο αυτό που πάει να γίνει. Γιατί γελιότητα είναι.
4: Τι παραγίνει?
3: Έχουμε και την επιστολή στην αναδιάρθρωση, για την αναδιάρθρωση και πόσο θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Πότε τώρα?
3: Ναι, αλλά στο τέλος λένε ότι πρέπει να πάρουμε γρήγορα την απόφαση. Γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό περιεχόμενο.
4: Ναι.
3: Να υπάρχει δηλαδή νομοθετική παρέμβαση.
4: Ναι.
3: Μπράβο. Πάμε.
4: Μπράβο, όχι, αλλά μπράβο.
3: Ναι, αυτό λέω.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Ιστορικός τρίαμβος για την Άστον Βίλα του Ναϊ Έμερι, η οποία ισοπαίδωσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε το Europa League. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, σφραγίζοντας τη νίκη με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουενδία και Ρότζερς. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν ποτέ απαντήσεις στο τακτικό ρεσιτάλ των χωριατών, που επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Με αυτή την επιτυχία, ο μέτρη του θεσμού Έμερι έγραψε ιστορία κατακτώντας το 5ο του προσωπικό τρόπαιο στη διοργάνωση. ΠΑΟΚ και ακόμα 4 ΠΑΕ ζητούν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League για αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off από τη σεζόν 26-27. Το σκεπτικό της κίνησης τους πρότασης είναι να αποτραπεί ο υποβιβασμός των ομάδων μέσω της άμεσης αλλαγής του format πριν από την επίσημη επικύρωση της τρέχουσας βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, η απόφαση απαιτεί την έγκριση της ΕΠΟ και μια άμεση νομοθετική παρέμβαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Ανοιχτό άφησε το μέλλον του στον Άρη ο Ούρος Ράτσης με ανάρτηση στα social media, την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Για να γίνει μεταγραφή, ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει τον παίχτη, ο οποίος δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο έως το 2029. Κλιμάκιο ότι η Super League 1 θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη στο Καφταζόγλιο εν ώψη της επιστροφής του Ηρακλή, με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις για τη νέα σεζόν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη.
15: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
14: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
17: ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λευτεράκι, τα είδες?
21: Τι να δω ρε Ζωζό.
20: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
21: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
20: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
21: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
20: Τις κληρώσεις?
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: 11 years, one Salonica, one for all.
24: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
25: One Salonica, the one you love.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
29: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
30: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
31: Coach.
30: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
31: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
30: Coach.
31: Σου είπα όχι τώρα.
30: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
32: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
33: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Έχει πραγματάκια γιατί ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν σήμερα και άλλα παιχνίδια τα τελευταία, αλλά ποιος ενδιαφέρεται, με την έννοια ότι έχουν κριθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά την ομάδα η οποία σώθηκε και είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Άρα εξωαγωνιστικά μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν κάποια παιχνίδια, είναι δεδομένο ότι θα δοθεί χρόνο συμμετοχής σε πολλούς παίκτες που δεν έπαιξαν και σε αυτά τα μάτς τα οποία θα τα δούμε σήμερα, όποιος καθίσει να τα δει τέλος πάντων. Με την έννοια ότι δεν έχουν πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον, αναφερόμαστε στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στο Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και στο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Να πούμε και να επιστρέψουμε λίγο. Θα πούμε, έχουμε πραγματάκια, γιατί βγαίνουν συνεχώς από το εξωτερικό θεματάκια και για τον ΠΑΟΚ κυρίως και για θέματα τα οποία αφορούν και τον ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει ιστοσελίδα η οποία υποστηρίζει ότι έχει κάνει γερό μπάσιμο η ΑΕΚ για τον Γιαννούλη. Και επαναλαμβάνω, το ξένο δημοσίευμα και λέει ότι ο κύριος Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να καλύψει τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνει πάντα το δημοσίευμα ότι ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά όπως λένε στο δημοσίευμα, εφόσον η ΑΕ καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Augsburg, δεν θα ήταν αρνητικό στο να συνεχίσει την ΑΕΚ με την προοπτική ότι αγωνίζεται και στο Champions League. Επαναλαμβάνω ότι αυτό αναφέρει το ξένο δημοσίευμα. Υπάρχει ο Καρπόφ, ο οποίος είναι άριστος γνώστης έτσι, του ρωσικού ποδοσφαίρου, δημοσιογράφος, και ανέβασε πριν από λίγο ένα τιτίβισμα, σύμφωνα με το οποίο ο ΣΔΟΕΦ έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες. Τώρα θα πει κάποιος, Γιώργο, Ρώσος ο ένας, Ρώσος και ο άλλος, μήπως είναι και ένα μέτρο πίεσης να ανεβάσει λίγο ΠΑΟΚ την τιμή του. Δεν ξέρω αν το μεταφράζουμε έτσι. Πάντως λέει ότι έχει πρόταση, για παράδειγμα, και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και από της Τουρκίας. Λέει μέσα ότι υπάρχει και η ελληνική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται, αλλά θεωρεί ότι ίσως τελικά ανεβάσει λίγο την προσφορά του ο ΠΑΟΚ και τα βρουν με τον ΣΔΟΕΦ, ο οποίος θυμίζω ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται.
1: Πάντως, ακόμη όπως και να έχει, εγώ πιστεύω ότι έχει πληροφόρηση ο συγκεκριμένος.
3: Αλλά το είπα, ναι, πρόλαβα. Ναι.
1: Το ξέρω ότι το είπες. Αλλά λέω το εξής, ότι όπως και να έχει, ακόμη και πληροφόρηση να έχει, είναι πολύ πρώιμο όλο αυτό. Δηλαδή, αν μου λες ότι λογικό είναι, δεν είναι κανένας πετάμα του παίκτης.
3: Ναι.
1: Δεν έχει ζεσταθεί τίποτα δηλαδή.
3: Όχι.
1: Εμένα, σαν αυτό που είπες, να δημιουργηθεί ντόρος κλίμα, μου φάνηκε πιο πολύ το σλοβένικο για το Ριέρα, προπονητή στον ΠΑΟΚ.
3: Α.
1: Που έφυγε από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και βγαίνει από τη Σλοβενία, όπου εκεί ήταν πριν προπονητής, πριν πάει δηλαδή στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αυτό λίγο μου φάνηκε σαν προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα. Και δεν το παίζω τώρα φιλολουτσικός.
3: Ναι.
1: Η άποψη δική μου είναι πολύ τουλάχιστον μέσα μου την έχω ξεκάθαρη, ότι θα είναι λάθος του ΠΑΟΚ να λύσει συνεργασία με τον Λουτσέσκο.
3: Α, μια που το έλεγε. Πάντα όταν υπήρχε έτσι ένα θεματάκι, το όνομα του Ριέρα έπαιζε. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Και άλλη φορά το έχουν γράψει από το εξωτερικό.
1: Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ επιλέξει, αν λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκο και επιλέξει το Ριέρα, μιλάμε τώρα για τελείως διαφορετικά. Όπως πάει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός που έλεγε. Θα λύσει συνεργασία με τον Μπενίτεθ για να φέρει τον Ρεμπρόφ, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Ο Δανός τώρα της Κοπεχάγης είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Είναι, πώς να σου πω, να φύγει δηλαδή ο Λουτσέσκου για να έρθει ο Ριέρα. Δεν θέλω να πω στο καστί το κεφάλι, γιατί είναι υπερβολικό.
3: Ναι.
1: Αλλά ο Ριέρα έχει προλάβει ήδη στη σύντομη προπονητική θητεία να έχει 2-3 εκρήξεις στις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε δημόσιος. Δεν λέω ότι ξέρει από μεγάλα κλαμπ. Έχει υπάρξει παίκτης κυρίως πολύ μεγάλων ομάδων. Εννοείται. Ξέρει από ισορροπίες, σημαίνει μεγάλο κλαμπ. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε προπονητικά. Θέλει άλλα εργαλεία, άλλα κόλπα θέλει. Δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Το είπα έτσι για να το πω, γιατί άκουσα που είπες ότι θα δημιουργηθεί κλίμα για τον ΣΔΟΕΦ.
3: Ναι.
1: Περισσότερο μου φάνηκε ότι δημιουργείται κλίμα με το Ριέρα παρά με τον ΣΔΟΕΦ.
3: Κοίταξε, αυτό. Η αλήθεια είναι μία και νομίζω ότι το έχουμε πει και τις περασμένες ημέρες. Αν κάποιος, θα μου πεις, ρε Γιώργο, τώρα τι μας λες, ότι αν κάποιοι, οι δυο τους μόνο θα το αποφασίσουν. Δηλαδή, όχι αν κάποιος από τους δυο τους
1: θελήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο ΠΑΟΚ, αν έχει αποφασίσει δηλαδή ο Σαββίδης να φύγει, ο Λουτσέσκου δεν έχει δώσει εντολή ψάξει την προπονητή.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Να περιμένει δηλαδή, να τον διώξει για να ψάξει.
3: Όχι, απλά πιστεύω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει πάρθει τέτοια απόφαση. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου πεις, Γιώργο, από τη στιγμή που δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι, προχωράμε με Λουτσέσκου. Προφανές, έχει συμβόλαιο ένα ακόμα χρόνο. Και δεν χρειάζεται να το αναλύουμε. Τώρα, αν ξυπνήσουμε ένα πρωί και μάθουμε, για παράδειγμα, ότι συζητάνε την αποχώρησή του και τη λύση συνεργασίας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά στα μεταγραφικά είναι δεδομένο ότι θα γίνεται ένας ψηλός χαμούλης. Αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Και ειδικά για τη θέση του στόπερ, όπου συνεχεί είναι τα δημοσιεύματα. Χθες αναφέραμε ένα ακόμα δημοσίευμα, θα θυμάσαι, χθες ή προχθές, για έναν Καμερουνέζο στόπερ. Εκεί ο ΠΑΟΚ επήγεται να πάρει ποδοσφαιριστή. Τώρα στις ανανεώσεις. Είναι κλειδωμένο ότι θα ανανεώσει μονομερός του Κετζιόρα. Θεωρείται πιθανώς βέβαια ότι θα κάνει το ίδιο και με το ΜΕΙΤΕ, γιατί δεν εξαρτάται από το ΜΕΙΤΕ αν θέλω να φύγω ή να μείνω. Γιατί στον ΠΑΟΚ είναι η διακριτική ευχαίρεια. Και πάμε να δούμε και τι θα γίνει με τις επόμενες ανανεώσεις και τις υπόλοιπες ανανεώσεις. Γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως είναι για παράδειγμα ο Μπάμπα. Τώρα, να σας πω λίγο και κάτι ακόμα, γιατί θέλω λίγο να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια από την άποψη ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω λίγο να μπείτε σε μια διαδικασία ψυχραιμίας. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από το πρωί από την Bild, το οποίο υπάρχει και στο metrosport.gr και σιγά σιγά το πήρανε και το ανεβάσανε και οι υπόλοιπες ιστοσελίδες, γιατί ακριβώς είναι ένα ξένο γερμανικό δημοσίευμα. Σύμφωνα με το οποίο ο συντάκτης υποστηρίζει ότι ξαναπροτάθηκε στη Στουτγκάρδη ο Κωνσταντέλιας. Λέει φυσικά μέσα ότι ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα να φύγει και μάλιστα εξηγεί και το λόγο λέγοντας ότι τον προσεχή Αύγουστο θα γίνει για δεύτερη φορά μπαμπάς, να είναι γερό και όλα να πάνε καλά. Αλλά επιμένουν οι Γερμανοί και λένε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να σμπρώξει. Το σμπρώξει μέσα εισαγωγικά εννοώ να τον πουλήσει καλά. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό που μπορούμε να πούμε σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα είναι ότι βάζουν ξανά στο κάδρο τη Στουτγκάρδη. Θυμίζουν το τι έγινε πέρυσι, δηλαδή ότι βρέθηκε στο αεροδρόμιο και τελευταία στιγμή χάλασε η μεταγραφή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πρόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια δεν είναι να πάρει μεταγραφή. Και μακάρι να είναι αυτή και η πρόθεση της ΠΑΕ ΠΑΟ, γιατί καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟ που θέλει να χτιστεί όχι από την αρχή, αλλά θέλει να μπει δυνατά.
1: Αυτό πώς προκύπτει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει μεταγραφή? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα αλήθεια. Τον Κωνσταντέλια τον έχουμε ακούσει ποτέ να λέει, ας πούμε,
3: ότι δεν θέλω να φύγω.
1: Φοβάμαι μήπως τον Κωνσταντέλια και γενικώς το περιβάλλον Κωνσταντέλια, την πλευρά Κωνσταντέλια, τη χρησιμοποιούν διάφοροι για να περάσουν δικά τους πράγματα.
3: Ναι.
1: Ώστε αν αύριο μεθα... δηλαδή κάποια στιγμή. Ο Κωνσταντέλιας, αν απαρθεί οποιαδήποτε απόφαση, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει προς τα έξω η απόφαση ότι δεν ήθελε ο Κωνσταντέλιας ή ήθελε ο Κωνσταντέλιας. Εγώ τον Κωνσταντέλιο δεν έχω ακούσει να λέει τίποτα. Και πολύ περισσότερο δεν έχω ακούσει ούτε την πλευρά Κωνσταντέλια να λέει κάτι. Όποια και μπορεί. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, η πλευρά Κωνσταντέλια, ποια μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να είναι ο μάνατζερ, μπορεί να είναι κάποιος συγγενής του, κάποιος φίλος του, κάποιος. Δεν ξέρω, κάποιος δικός του άνθρωπος. Δεν έχω ακούσει δημοσίως. Την πρόθεση του ΠΑΟΚ πέρσι το καλοκαίρι την είδαμε δημοσίως ποια είναι. Με 17 εκατομμύρια να τον δώσει.
3: Ναι.
1: Μετά προς τα έξω τι θα έβγαινε ενώ δεν είχαμε ακούσει ποτέ τον Κωνσταντέλια. Ότι ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Ότι ήταν στεναχωρεμένος, δεν του κάνανε συμβόλαιο, οτιδήποτε. Αυτά λίγο φοβάμαι τις πλευρές του Κωνσταντέλια. Που μπορεί το παιδί να μην έχει. Δηλαδή να, το παιδί, δεν ξέρω γιατί είπε ο Κωνσταντέλιας θέλω να μείνω ή θέλω να φύγω, ξέρω εγώ αυτό.
3: Ναι, οκ, okay, θα φάνει στην πράξη αυτό το πράγμα. Απλά στην δεδομένη στιγμή.
1: Στην πράξη, εννοείται στην πράξη.
3: Για τα
1: εγώ βλέπω όμως ότι και εδώ πάει να δημιουργηθεί πάλι. Έχεις. Καλημέρα, παιδιά, γράφει ο Ιορδάνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως τώρα με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος είναι που μας κάνουν να γουστάρουμε ακόμα πιο πολύ που είμαστε Ηρακλής. Ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει.
3: Εγώ προηγουμένως που άκουγα τα παιδιά, βγήκανε δύο Ηρακλειδείς. Και στους δύο απόλυτο respect. Και ξέρετε τώρα ότι δεν θέλω να καλοπιάσω κανέναν. Απόλυτο respect. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το οποίο γίνεται το απολαμβάνουν. Και λένε ότι εμείς, ρε παιδί μου, δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Διότι όσες φορές μας ρίξαν εξωαγωνιστικά, κανείς δεν μας στήριξε. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Ότι δηλαδή έχει κάθε δίκιο αυτή τη στιγμή ο Ηρακλειδέας, όχι να παρουσιάζεται εκνευρισμένος, για μένα να παρουσιάζεται περήφανος.
1: Τώρα τι συζητάμε, επειδή δεν το.
3: Όχι, έχει, με αφορμή το μήνυμα αυτό εδώ.
1: Έχει ζητήσει τι γίνεται τώρα. Σε, τι γίνεται
3: το θέμα είναι το εξής, Γιάννη. Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει, υπάρχουν 5 ομάδες, έτσι. Και οι 5 αυτές ομάδες έχουν στείλει μία επιστολή με την οποία ζητούν.
1: Εγώ ήξερα μία μέχρι στιγμής που είχε τοποθετηθεί δημοσίως, ναι. Τη Λάρισα.
3: Ωραία. Οι ομάδες.
1: Μετά ήξερα ότι το ρεπορτάζ έλεγε από πριν από κάνα μήνα, όταν ο Αστέρας Τρίπολης ήταν στα δύσκολα. Ότι ο Αστέρας Άκτορ, ας πούμε, πιέζει όπου μπορεί να πιέσει, γιατί έχει δύναμη να πιέσει, για να προχωρήσει αναδιάρθρωση. Αυτό ξεκίνησε τότε.
3: Τότε.
1: Χωρίς όμως επίσημα να βγαίνει κάτι. Η μοναδική που είχε τοποθετηθεί επισήμως ήταν η ΑΕΛ.
3: Και μάλιστα με τους οπαδούς να αντιδρούν. Θα θυμάσω ότι είχαν βγάλει ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε. Τώρα, 5 είναι οι ομάδες. Είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανσεραϊκός και ο Πανετολικός. Ετούνται επίσημα τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ με θέμα την αναδιάρθρωση. Επικαλούνται τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων που επιτρέπει, λέει, την αύξηση των ομάδων της κατηγορίας. Και ετούνται μέσα της επιστολής την κατάργηση των play-off και των play-out, την αύξηση των ομάδων σε 16 από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Τώρα δηλαδή.
3: Ναι, και τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα. Και υποστηρίζουν στην επιστολή ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση με το ΔΣ τη Super League 2. Που έχει ήδη συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη πρόταση. Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Έχει διαρρεύσει η επιστολή Και στο τέλος λένε, με μπλα μπλα μπλα. Με δεδομένο τα παραπάνω και προκειμένου να μην δημιουργηθούν οργανωτικά προβλήματα στην εξέλιξη του πρωταθλήματος νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, καθώς και στο συνεταιρισμό, φρονούμε ότι πλέον πρόσφορη απόφαση είναι αυτή που προτείνουμε. Και λένε ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξει η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφασιστεί θετικά, γιατί η απόφαση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στην πολιτεία και την ΕΠΟ για τη λήψη της απαραίτητης νομοθετικής παρέμβασης που απαιτείται. Δηλαδή εδώ, αυτή τη στιγμή, εγώ φίλε γουστάρω Πασαραϊκό, τον αγαπάω, είναι η μισή καταγωγή μου από εκεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πάνε να κάνουν ακόμα ένα πραξικόπημα. Και το εξηγώ. Ο ΚΑΠ ξέρεις τι λέει. Οποιαδήποτε απόφαση για αναδιάρθρωση ισχύει από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Από το επόμενο, όχι αυτό που ξεκινάει, από το μεθεπόμενο. Δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Ναι. Δηλαδή η Super League αυτή τη στιγμή αποφασίζει 16 ομάδες. Συνεχίζεις όμως με 14 και σε αυτό το πρωτάθλημα και μετά πας σε 16.
1: Ναι.
3: Επίσης ο ΚΑΠ λέει ότι όταν υπάρχει μια αναδιάρθρωση, οι δύο ομάδες οι οποίες προστίθενται είναι οι πρώτες επιλαχούσες από τη Super League 2.
1: Ναι.
3: Δηλαδή εσείς πέσατε ρε φίλε αγωνιστικά. Θέλουμε να τις κάνουμε 16 ομάδες. Ανεβαίνει ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου. Αυτοί τώρα δηλαδή αφενός θέλουν να αποφασίσουν κάτι που στο νόμο δεν υπάρχει και αφετέρου να μπουν σε μια διαδικασία να αλλάξουν τον νόμο έχοντας πάρει ήδη αυτή μια απόφαση που δεν βασίζεται σε ένα νόμο.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι.
1: Ότι υπάρχει σίγουρα νόμος που τα μπλοκάρει αυτά είναι δεδομένο. Αλλά επίτρεψε εδώ να σου πω ότι επειδή τώρα μπορεί να περάσουν 15 χρόνια από τότε και μετά στο ενδιάμεσο ξανά γίνε, πάντα εμφανίζεται ένα εδάφιο μιας παραγράφου ενός άρθρου το οποίο αν ερμηνευτεί βγαίνοντας από την γκρίζα ζώνη στην οποία βρίσκεται, αν ερμηνευτεί κάπως συγκεκριμένο όπως θέλουν να το ερμηνεύσουν, νομικά κατοχυρώνει τους πάντες για τα πάντα. Δηλαδή η εμπειρία μου του λέει αυτό, δεν είμαι δικηγόρος. Δυστυχώς το αθλητικό ρεπορτάζ πολλές φορές αναγκάζεσαι να τρέξεις να προλάβεις δικηγορικής υφής πράγματα, λογιστικής, οτιδήποτε. Αλλά αυτό που λες, επειδή πολύ σωστά το 10 και το 11, ας πούμε το 2010 και το 2011, νομικά δεν υπήρχε, ήταν όλα, πώς να σου πω, διάτρητα αυτά που συζητιόντουσαν τότε και γίνανε μετά στην πράξη. Αλλά στην πορεία εμφανιζόταν πάντα κάτι σαν νομικό κλαράκι που επέτρεπε αυτούς που θέλαν να κρεμαστούν για να μην μπουν στο κενό να κρεμιούνται. Δηλαδή αυτά που λες είναι σωστά για τους νόμους, αλλά εγώ ψηλό τα κούβερσέ.
3: Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Γιατί σήμερα ξυπνάς έτσι και αύριο. Συγγνώμη, σήμερα κοιμάσαι έτσι και αύριο ξυπνάς κανονικά και νομικά κατοχυρωμένος, ας το πούμε έτσι. Τώρα, αυτή η ιστορία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Την προηγούμενη φορά είχε φτάσει, ας πούμε, η ΕΠΟ, ας πούμε, ή όποιος ήταν να φέρνει τη FIFA. Τη FIFA τη φέρνουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, δηλαδή να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κάποιους. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία σε επανάληψη, είναι δυστυχώς ένα κωμικό πράγμα αυτό που γίνεται. Αν θέλουν να αποφασίσουν να μην υπάρχουν play-off, αύξηση ομάδα κτλ. Προφανώς αυτοί οι πέντε που καίγονται το κάνουν το Γενάρη. Ξέρω εγώ γιατί καίγονται τώρα. Ας το βάλουν στο τραπέζι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Αν θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει, αποφασίζουν να πάνε σε μια κεντρική διαχείριση, τα λεφτά, να μοιράζονται, οτιδήποτε. Έτσι. Αν ας πούμε το πρωτάθλημα έγινε ή δεν έγινε λιγότερο ή περισσότερο ανταγωνιστικό, με τα play-off, με τα play-out, δεν ξέρω. Παλιότερα λέγανε να μειωθούν οι ομάδες. Αυτοί οι ίδιοι του ποδοσφαίρου έλεγαν να μειωθούν οι ομάδες, να βάλουμε play-off, γιατί η κατηγορία δεν σηκώνει πολλές ομάδες και με τις λιγότερες ομάδες τα play-off θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν και θα αλκύει περισσότερο τον κόσμο. Τώρα το ποδόσφαιρο, γιατί πάλι του ποδοσφαίρου πρόταση είναι αυτή. Λέει ότι να σταματήσουμε τα play-off, να αυξηθούν οι ομάδες, γιατί έτσι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Δεν καταλαβαίνω πουθενά τίποτα.
3: Πάντα υπάρχει ο τρόπος. Εγώ σας το είπα και το έχουμε μοιραστεί πολλές φορές γιατί ήμουνα εκεί παρόντας. Όταν σε ένα διοικητικό συμβούλιο ήταν έτοιμος να πέσει ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό είναι την. Ναι, εντάξει.
3: Λέω πάντα συμβαίνει, δεν λέω εκείνη τη χρονιά.
1: Εκεί, αυτό είναι την επόμενη. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία συνεχόμενα καλοκαίρια.
3: Μπράβο.
1: είχαν τον τρόπο τότε και κάτι που έριχνε την προηγούμενη χρονιά είχε πέσει, ας πούμε, ο Ηρακλής. Μετά δεν έπεσε ο Ηρακλής. Συγγνώμη, μετά δεν έπεσε όποιος Παναθηναϊκός, γιατί άλλαξε το μεταξύ ο κανονισμός της αδειοδότησης. Μιλάμε τώρα.
3: Απλά για να αλλάξει ο κανονισμός της αδειοδότησης, έπρεπε να αναβληθεί ένα διοικητικό συμβούλιο, να μην υπάρχει απαρτία. Ήμουνα εκεί μπροστά, έρχεται ο Βασίλης Κωνσταντίνου που ήταν εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού με ένα σμαρτάκι. Δεν βγαίνει ποτέ από το αυτοκίνητό του, μιλάει στο κινητό, κάνει όπισθεν και φεύγει. Και μετά από λίγο αποφασίζεται ότι δεν έχουμε απαρτία. Και ήμουνα εκεί, το λέω συγγνώμη, είχε παίξει ζωντανά και στο Μετρόπολη η δηλώση του κυρίου Κούγια, όπου τον ρωτάω το συγχωρεμένο, κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Ηρακλή και ο Ηρακλής έπεσε. Και η απάντησή του ότι χρειαζόμαστε και εμείς οι υπόλοιπες ομάδες, τότε ήταν προπονητής, νομίζω, ή πρόεδρος στον Μπάς ήταν ή στη Λάρισα. Δεν θυμάμαι που ήταν, που είπαν ότι εμάς μας συμφέρει για τις υπόλοιπες ομάδες τον Παναθηναϊκό να τον έχουμε στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ναι.
3: Το λέω δηλαδή ότι διαχρονικά πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Άρα αυτό που σας διάβασα για το τι ισχύει ο ΚΑΠ ή τι δεν ισχύει, προφανώς και έχει δίκιο ο Γιάννης και λέει Γιώργο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορώ να το αλλάξω.
1: Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες. Παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες.
2: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
34: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών που έχουν ορίσει τα κόμματα, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με την αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπίλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, δήλωσε χθες ο Νίκος Δένδια στο πλαίσιο του συνεδρίου Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας και με αφορμή το τουρκικό νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, για το οποίο τόνισε ότι θα τον ενοχλήσει πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα του ντρόουν στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι είναι ουκρανικό ντρόουν θαλάσσης, τονίζοντας ότι η Ουκρανία μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Οπλισμένοι με ένα πιστόλι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εφοδιασμένοι με μεγάλες μαύρες σακούλες, τις οποίες έβαλαν τη λία τους, τρεις ληστές εισέβαλαν τα ξημερώματα σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία. Οι ληστές ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, αρπάζοντας στη συνέχεια μετρητά και καπνικά αξίας 1.000 ευρώ. Τη σύλληψη τριών ανήλικων κοριτσιών που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μια 13χρονη, στέλνοντάς την στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, προχώρησε η αστυνομία στην Αμαλιάδα. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι γονείς των κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τέλος, τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων του, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Επιπλέον το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα της εξειδίκευσής του. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
35: Μπούπι, φέρε το λουρί.
36: Πάμε να δούμε σπίτια.
37: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
35: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
37: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
35: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
37: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
35: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
38: Τάκης και Μπούπις.
35: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή

0: είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.

0: Κώστας Χατζηγεωργίου, εορτάζον ρε φίλε, πω που ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε πολύ κόσμο.
1: Πάμε.
0: Κώστα Χατζηγεωργίου.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Κωστάκη. Από μία πρέπει να ξεκινήσουμε, Πάγκο, για το καλό μας.
1: Από μία,
0: ναι.
1: Για πες.
0: Ελένη Τσιφτελίδου, λογιστήριο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, Ελένη.
0: Με αυτήν πρέπει να τα έχουμε καλά.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Πετρωτός. Χρόνια πολλά.
1: Τι, τους υπόλοιπους, δηλαδή, αναλώσιμοι.
0: Ναι, Τσιφτελίδου είναι η πρώτη, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μετά το χάος. Βρανάς.
1: Ναι.
0: Ραπτόπουλος.
1: Ναι.
0: Άλλο Κώστα έχουμε.
1: Εσύ το ξεκίνησε πλέον. Ναι. Δεν έχει πάρει είμαι, λίστα με καλεσμένου.
0: Όχι, όχι. Με τον Γιώργη είχα, αλλά τώρα δεν έχω λίστα.
1: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, να μην με ρωτήσει, ρε Πάγκο. Να μην με ρωτήσει. Είπα χρόνια πολλά σε αυτού που θυμάμαι.
1: Α, έτσι πάει.
0: Ναι, τελείωσε. Άμα θυμηθεί σε κανένα στην πορεία, να τον πει.
1: Εντάξει. Άρα έτσι θα το πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε να λέμε κάτι.
0: Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν.
1: Ωραία.
0: Και όσοι που δεν ακούσαν τον όμιλο, χρόνια του πολλά και του ξεχάσαμε.
1: Ναι. Βαράγιανη θα πούμε.
0: Είπαμε, έκαναν άρτηση.
1: Τότε είπαμε αυτό πάλι. Είπαμε εμείς τώρα στη Βαραγιάννη.
0: Από το Μαξίμου έκανε ο Κυριάκος ανάρτηση το πρωί. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Βαραγιάννη.
1: Ναι.
0: Φίλε, άκου τώρα να δεις. Θα μου πεις τι είναι το brand name, έτσι. Κωστίνια.
1: Ναι.
0: Τον οποίο πινελικιάζουν δηλαδή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Κάποιο παδί λέγαν Κωστίνια, Κωστίνια, Κωστίνια. 11 εκατομμύρια ευρώ ταξιδεύει στον Brighton για να υπογράψει πενταετές.
1: Παίρνει ο Ολυμπιακός 11.
0: Ναι.
1: Καλό. Τον κράζουν τον Κωστίνια ποιοι.
0: Λένε ρε παιδί μου ότι δεν ήταν ο super duper παίχτης. Δηλαδή δεν είναι το δεξιμπακ που είχε δηλαδή και άλλα χρόνια το συγκρίνουμε παλαιότερα. Αλλά 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια είναι ένα καλό ποσό, δεν είναι, αυτό λέω.
1: Ποιον είχε καλύτερο δεξιό μπάκλες από Ολυμπιακός από τον Κωστίνια τα τελευταία χρόνια. Ποιον ήταν το παιδί εκεί, ο. Πώς το λέγανε, ο Μάρ, πώς το λέγανε το παιδί. Ένας Νορβηγός, τι ήταν.
0: Ναι, που είχε πρόβλημα και με το μάτι.
1: Ναι.
0: Πήγε να το
1: αυτό ήταν έφαστε. Καλύτερος, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Απλά εντάξει, εγώ πολύ
1: κρίνω. Το να είσαι, ας πούμε, παράδειγμα, να έχεις ένα εμβληματικό δεξιό μπακ, ας πούμε, και να το συγκρίνεις πάντα με αυτό. Ποιον δεξιό μπακ είχε. Ναι. Το Ρωσίδη, ας πούμε.
0: Εντάξει, πάμε πάρα πολύ παλιά. Άμα πάμε παλιά, βρίσκουμε κι άλλο. Τι να σου πω τώρα. Απλά ξέρεις τι. Είναι και αυτή η βοή της κερκίδας, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα στο. Επειδή ήμουν να πάω Ολυμπιακό στο. Όπου λύγει το μάτς 1-1, σε κάθε λάθος μπαλιά υπήρχε πολύ εκνευρισμός. Θα μου πεις για όλους ήταν εκνευρισμένοι.
1: Καλά, αλλά δεν εσύ ότι... από μέσα το έζησες. Αλλά ναι. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ήταν. Ο Κωστίνια δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός βάζει τα ταμεία του μόνο από αυτόν τον ποδοσφαιρική 11 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταρχάς, λόγω του Κωστίνια κατάφερε. Δηλαδή, πήγε ο Ροντινέη μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ο Μεντιλίβαρ λέει ότι εσύ δεν είσαι back, του λες, είσαι half.
0: Και επίσης πάει να φέρει πρόταση και ο Ορτέγκα. Δηλαδή να αλλάξει και τον αριστερό, το αριστερό άκρο. Θα μου πεις δεν είναι στα περισσότερα παιχνίδια βασικός, αλλά μετά υπήρξε και ο Μπρούνο, ειδικά στα τελειώματα στα play-off. Αλλά λένε ότι μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά πιθανώς να υπάρξει μια καλή πρόταση. Και
1: αυτό
0: επίσης
1: λίγο...
0: πρέπει να πούμε ότι ναι. Επιστρέφει και ο Αθανασίου, λογικά, στον Ολυμπιακό. Τόσο θα μας πει συνέχισε στον Όφη, ξέρω εγώ. Δανεικός για ένα χρόνο, δεν ήταν.

0: Για το τελευταίο εξάμηνο, μάλλον, όχι για το χρόνο.
1: Για τον Ορτέγκα, λίγο το χάσα. Είναι στην αποστολή της Αργεντινής. Βέβαια, δεν έχει βγει η τελική λίστα.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί αν είναι και στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ, πότε βολεύει, πότε συμφέρει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό να τον συζητήσει τον Ορτέγκα.
0: Α, μα γίνει το Μουντιάλ και παίξει.
1: Ναι, αυτό είναι. Θα είναι στην αποστολή. Πρώτον, θα παίξει, ξέρω εγώ, δεν είναι. Είναι βασικό πρώτη γραμμή, ξέρω εγώ, επιλογών.
0: Τέλος πάντων, θα δείξει. Λοιπόν, σας είπαμε για το τι έγινε με τον. Πώς το λένε. Είπαμε έτσι 2-3 πράγματα για την αναδιάρθρωση. Είπαμε για το τι γράφανε οι Γερμανοί για τον Κωνσταντέλια και το τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είπαμε για τον Οσδόεφ το τι υπάρχει. Τώρα, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, είμαστε σε στάση αναμονής με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι περιμένουμε όχι να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Εγώ δεν το βάζω καν αυτό εδώ στο κάδρο. Απλά να αρχίσει λίγο να ενεργοποιείται η ομάδα. Καμία ομάδα, για να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι και σωστοί, όταν ξεκινάει την προετοιμασία της, δεν έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ της, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν πράγματα τα οποία εξαρτώνται από τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή, και αναφέρομαι σε ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, σε συζητήσεις για κάποιους παίκτες που είναι στην ομάδα, για να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Επίσης, να πω ότι κάτι το οποίο προέκυψε από χθες με την κατάκτηση του. Πώς το λένε. Με την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, ξέρετε ότι αυτό εδώ φέρνει, ρε παιδί μου, και αμέσως διαφοροποίησης στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, τότε και ο κυπελούχος Ελβετίας και ο κυπελούχος Κύπρου και ο κυπελούχος Ισραήλ και ο κυπελούχος της Σουηδίας θα προκριθούν ή προκρίθηκαν μάλλον απευθείας στο δεύτερο προκριματικό γύρο χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστούν στον πρώτο. Άρα αλλάζουν και πιθανοί αντίπαλοι. Αυτό επίσης το οποίο προκύπτει είναι ότι από χθες έχουμε δύο τελικούς κυπέλου οι οποίοι ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Και αυτή είναι ο τελικός κυπέλλου στην Ουκρανία.
1: Τώρα όπου... λες, συγγνώμη, λες για το Europa League τώρα.
0: Για το Europa League, το δεύτερο προκριματικό. Προστίθονται και άλλες ομάδες ως πιθανές αντίπαλοι. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι πολύ νωρίς. Όχι, κάποιος πολύ νωρίς. Απλά το λέω. Ναι. Ότι πλέον και η Δυναμό Κιέβου είναι, έχει μπει στο Europa League και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε στο Europa League με τις κατακτήσεις των κυπέλων. Αλλά εν δυνάμει μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι 17 Ιουνίου κλειδωμένη η κλήρωση με τον ΠΑΟΚ ισχυρό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, το πρώτο μάτς 22 Ιουνίου. Και να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ για να εξασφαλίσει όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης πρέπει μίνιμουμ να κάνει δύο προκρίσεις. Δηλαδή πρέπει να περάσει και από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έτσι ώστε βρισκόμενος στα play-off του Europa League να έχει εξασφαλίσει ήδη το league face του Conference Link, ό,τι ισχύει δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον Όφη, έτσι, ο οποίος κέρδισε το κύπελο. Εντάξει, όλα αυτά διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα. Απλά αναφερθήκαμε στο τι προκάλεσε η δίκαιη φυσικά κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa. Και πλέον στον Ολυμπιακό περιμένουμε το τελευταίο βήμα, αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή η Aston Villa να βγει και τέταρτη στο πρωτάθλημα της Premier League, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να περάσει έναν γύρο χωρίς να παίξει.
1: Ναι, αφορά στον... είναι ένα φοβερό ντόμινο και μια καραμπόλα που γίνεται και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του χθεσινού τίτλου, αφορά και τον Όφη με ένα, πώς να σου πω, ένα ντόμινο από εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Αρχικά να πούμε αυτό που λέει και ο Γιώργος. Εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League, ότι αν η Aston Villa τερματίσει στην τέταρτη θέση, αν δηλαδή δεν την περάσει η Liverpool, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο, στον οποίο θα μπει και πάλι ως ισχυρός. Ο Όφη θέλει την Aston Villa να μην τερματίσει τέταρτη. Θέλει να χάσει μια θέση και να πάει στην πέμπτη θέση. Αν πάει στην πέμπτη θέση Aston Villa, τότε θα πάρει τη θέση της στο Champions League. Φυσικά αυτό δεν το χάνει η Aston Villa. Απλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν η Aston Villa τερματίσει πέμπτη, θα ανοίξει η έκτη θέση της Premier League για την ομάδα που θα βρίσκεται εκεί, για να πάει αυτή στο Champions League. Άρα αυτή τη στιγμή ένα από τα πρώτα θέματα στις αγγλικές ιστοσελίδες είναι οι παρενέργειες, με την καλή την έννοια που έχει η χθεσινή κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, και το τι περιμένει η Bournemouth αλλά και η Brighton, που έχουν πιθανότητες να πάρουν την έκτη θέση. Η Bournemouth αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει την έκτη θέση. Ούτως ή άλλως είναι στην Ευρώπη η Bournemouth.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί από αυτή την καραμπόλα, αν η Aston Villa πάει πέμπτη, που είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αλλά μπορεί να γίνει. Παίζει με τη Manchester City, η οποία βέβαια πλέον δεν είναι ενδιαφερόμενη. Η Aston Villa είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν πάει στην πέμπτη θέση η Aston Villa, αν πέσει, τότε βγαίνει η έκτη Bournemouth, αν πάρει η Bournemouth την έκτη θέση, βγαίνει αυτή η Champions League. Και πού έρχεται να κολλήσει τώρα ο Όφη, ναι, ο οποίος και... αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πίνει, ξέρω εγώ, από το κύπελο σαμπάνια.
0: Ρακί,
1: σωστά. Ναι. Όταν είχε γίνει η μεταγραφή του Μανδά, ο δανεισμός του Μανδά, για να το πω καλύτερα, από τη Λάτσιο στην Bournemouth, γράφουν στην Ιταλία και στην Αγγλία ότι έχει μπει όρος στο συμβόλαιο, ας το πούμε, στη συμφωνία μάλλον, ότι αν η Bournemouth γίνει Champions League, τότε αυτόματα πρέπει να αγοράσει τον Μανδά με 20 εκατομμύρια. Όταν το βάλανε όμως τότε το χειμώνα, η Bournemouth ήταν κάπου, ήταν κάτω από τη 10η θέση. Και είπανε να βάλουμε ένα Champions League. Βάλει και δύο, λέει.
0: Φοβερό.
1: Και ο Όφη έχει ένα ποσοστό μεταπόληση 10%.
0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Όφη από το... Είναι ένα σενάριο που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι ο Όφη θέλει την Άστον Βίλα πέμπτη,
0: ώστε να πάρει 20 εκατομμύρια η Λάτσιο, ναι, και να τσαλακώσει τα δύο αυτός.
1: Ο Ολυμπιακός όμως θέλει την Άστον Βίλα τέταρτη.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι τώρα. Και πιθανότατα μάλλον εκεί. Εν ώψη τελευταίας αγωνιστικής. Αυτό όμως, εκτός από το τι αντίκτυπο έχει στην Ελλάδα, και είναι φοβερό αυτό, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορούν οι δύο ελληνικές ομάδες να είναι ενδιαφερόμενες για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και στην Αγγλία πλέον, γιατί γράφουν οι Άγγλοι κάτι που είναι προφανές. Ότι αν η Bournemouth, ας πούμε, ή η Brighton, που η Brighton έχει στατιστικά πιθανότητες να βγει έκτη, έτσι, δηλαδή είναι δύσκολο για την Brighton. Αν βγουν αυτές ξαφνικά Champions League, προφανώς θα είναι κάτι τεράστιο για την πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Η Bournemouth έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά θα παίξει στην Ευρώπη, γενικότερα. Όχι γενικότερα. Η Brighton πρόλαβε, έπαιξε Ευρώπη. Πριν 2-3 χρόνια έπαιξε.
1: Έπαιξε με την Άγγλια.
0: Ναι. Ναι. Απλά για την Bournemouth είναι φανταστικό το να λες ότι ξαφνικά παίζω Ευρώπη πρώτη φορά στην ιστορία μου. Εντάξει, Champions League, αδερφέ.
1: Ναι, και χθες λέγανε για τα παιδιά, άκουγα το παιχνίδι, έβλεπα το παιχνίδι στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα το είχε και ο Τέτς, δεν ξέρω.
0: Το είχε ο Τέτς, ναι, Αβραμίδη, ναι, που άκουγα.
1: Εγώ άκουγα εκεί Σφακάκη Σπυρόπουλο, ναι, με σχόλιο Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλου. Και μάλιστα λέγανε αυτό για τους Βάσκους. Πόσο στα πάνω τους είναι οι Βάσκοι, όχι απλά οι Ισπανοί, ναι, οι Βάσκοι προπονητές. Γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό που λες, γιατί λέγανε για τον προπονητή της Bournemouth, τον Ιραόλα. Άρα η τελευταία αγωνιστική της Premier League έχει ακόμη ανοιχτά θέματα, εισιτήρια κτλ. Υποβιβασμός, δύσκολη θέση της West Ham, του, ναι, Μαυροπάνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτό τώρα που γίνεται, ας πούμε, αν ανοίξει ξαφνικά και βγάλει η έκτη θέση
0: Champions League.
1: Η Chelsea, πρόσεξε τώρα, η Chelsea από το. Δεν προλαβαίνει,
0: ναι,
1: αλλά θα μπορούσε από το πουθενά ξαφνικά η Chelsea που έχει κάνει παταγώδησα
0: όλα λάθη.
1: Όλο λάθος. Και ξαφνικά ο Τσάμπι άλλος που έχει αναλάβει η Chelsea να ήταν και σε ομάδα του Champions League.
0: Ναι.
1: Από εκεί που δεν. Δηλαδή πήρα εγώ μια ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
1: Που δεν ήταν Champions League, γιατί είναι. Αυτό γιατί λέμε σωστά ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται γιατί θα γίνει με την Άστον Βίλα τελευταία αγωνιστική. Αλλά ενδιαφέρεται και Όφη,
0: ναι,
1: σε αυτό το. Σε αυτό το κομμάτι. 2 εκατομμύρια. Αυτό μου θυμίζει την ιστορία με τον Όλσεν. Που είχε κάνει, ρε παιδί μου, ο Κάριους το λάθος στον τελικό του Champions League, Liverpool Real. Και η Liverpool βγήκε σπευσμένα στην αγορά για να πάρει τερματοφύλακα. Τσιμπάει τον Άλισον από τη Ρώμα. Η Ρώμα ξαφνικά βρίσκεται χωρίς τερματοφύλακα. Τσιμπάει τον Όλσεν Από πού τον έχει τσιμπήσει, από την Κοπεχάγη, μάλλον.
0: Και ο Πάουκ παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι τον πούλησε.
1: Και χτυπάει τηλέφωνο στα γραφεία του Πάουκ. Δώστε μα ένα τραπεζικό λογαριασμό. Εδώ βλέπουμε στα χαρτιά ότι πρέπει να πάρετε λεφτά. Ποιοι είστε, παιδιά.
0: Περισσότερα. Το είχαμε κάνει αυτό μια φορά θέμα. Ο Λούκα Πέρε και ο Όλσεν.
1: Ναι, αυτό έχει γίνει. Απλά λέω, ρε παιδί μου, επειδή λέμε τώρα για τερματοφυλάκια με φόντο του Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό είπα. Και ο Λούκα Πέρε είναι άλλη περίπτωση. Φυσικά. Ο Πάουκ πήρε πολύ περισσότερα από τα ποσοστά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μεταπόληση και.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνει προς τα έξω ότι έπαιζε, λέει, τέλειος ο Μαρτίνεθ το χθεσινό μάτς με σπασμένο δάχτυλο.
1: Ναι, έτσι είναι, ναι. Το είπε ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος το είπε.
0: Εντάξει, Άστον Βίλα, Europa League σημαίνει Emery τώρα, ό,τι και να συζητάμε. Ας το αλλάξουν ονομασία.
1: Ναι, ο Emery πόσα πήρε, 5.
0: 5.
1: Ο Emery έχει πάρει 5. Πήγε σε 6 τελικούς.
0: Τα περισσότερα πήρε 5. Με τη Σεβίλη δεν τα έχει πάρει.
1: Με τη Σεβίλη πήρε 3.
0: Ναι. Και για την Άστον Βίλα.
1: Πήρε ένα με τη Villarreal.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα με την Άστον Βίλα. Δηλαδή έχει πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες.
0: Μετά από 44 χρόνια,
1: Ο μόνος τελικός που έχασε ο Έμερι ήταν αυτός που είχε πάει ως προπονητής της Arsenal. Το 2019. Όταν το είχε χάσει η Arsenal από την Τζέλσι. Εντάξει. Τελευταία φορά αυτό που λέει και ο Γιώργος, ευρωπαϊκός τίτλος για την Άστον Βίλα το 1982. Έχει διάφορα. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Τι λέει εδώ. Έκανε ανάρτηση, δήλωσε ο Μπέος για τον Ακυλά.
0: Ναι, έκανε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τον αγκάλιασε.
0: Όχι, απαξίωση, ψηλό, όχι ψηλό, χοντρό, ομοφοβικό. Όχι ψηλό, συγγνώμη, δεν υπάρχει.
1: Γράφει εδώ, Αλέξανδρος.
0: Όχι, να το διορθώσω. Δεν λέω, ναι. Το ψηλό και το χοντρό δεν υπάρχει όταν δηλαδή το λέω ομοφοβικό. Τελεία και παύλα.
1: Αφού τον ενδιαφέρουν, γράφει ο Αλέξανδρος, τόσο πολύ τα παιδιά, τότε να μας πει πόσα χρήματα έχει δώσει στις οικογένειες για να μεγαλώσει τα παιδιά τους. Δεν λέω τα χρήματα που δίνει το κράτος όταν κάνουν ένα παιδί, λέω για τον ίδιο πόσα χρήματα έχει δώσει ως δήμαρχος, πόσα σπίτια έχει δώσει σε οικογένειες. Αυτός έχει 3 σπίτια, το ένα έχει 6 εκατομμύρια, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω, Τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η νεολαία. Κοίτα, γράφεις πράγματα, Αλέξανδρε, εδώ που δεν. Δεν τα γνωρίζω, δεν αποδεικνύονται, δεν τα, γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Αλλά η ένστασή σου, η βασική, είναι πια, ας πούμε, ότι αν, για να μιλήσει, ας πούμε, ο Μπέος για τον Ακύλα, θα πρέπει ο ίδιος πρώτα να κάνει. Να δείξει στην πράξη τη δική του ευαισθησία, κάπως έτσι. Και μετά να μιλήσει για τον Ακύλα και τον κάθε Ακύλα. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν το διαβάζω χωρίς παρεξήγηση κάποια από αυτά που γράφεις, γιατί δεν αποδεικνύονται. Ο Γρηγόρης λέει πόσο καταπληκτικά το είπες Γιάννη για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Γνωρίζουμε επίσημα αν ισχύουν όσα λένε από την περιοχή του ποδοσφαιριστή, γιατί και η μεν και η δε. Α, οι παρατάξεις δύο πλευρές το αναμοχλεύουν όπως θέλουν για απότερους σκοπούς. Καλά, δεν νομίζω ότι είπα κάτι σοφό παράδειγμα. Απλά επειδή κατά καιρούς διαβάζω είτε έτσι είτε αλλιώς ότι ο Κωνσταντέλιας φέρεται να θέλει να φύγει, φέρεται να θέλει να μείνει. Λέω, ρε παιδί μου, μήπως έχει 2-3 Κωνσταντέλιες που μιλάνε κατά καιρούς, τι να πω, δεν ξέρω, γι' αυτό το είπα, δεν νομίζω ότι είπα κάτι. Περισσότερο μια αισθηκτόδηση αντίδραση ήταν σε αυτά που διαβάζω παρά το κάτι παραπάνω.
0: Και επίσης τώρα, μια που λες για αυτό το θέμα, να πούμε και το σχόλιο έτσι που κάνει ο εξεταστής, δηλαδή το γεγονός ότι βγήκαν προς τα έξω και πολύ καλά κάνανε και γράψανε και το έχουμε σημειώσει και στο metrosport.gr ότι από τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον αυτό το οποίο διαβάσαμε στις ιστοσελίδες είναι ότι έχει συμβόλαιο Κωνσταντέλιας. Και ο ιεροεξεταστής θυμάται γιατί πέρυσι δεν είχε συμβόλαιο. Με την έννοια δηλαδή ότι και πέρυσι είχε συμβόλαιο, αλλά ο ΠΑΟΚ πήγε να τον δώσει. Εγώ σας είπα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας μιλάμε με βάση όχι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αν και μου αρέσει αυτός ο όρος. Το δεδομένο είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο. Αν προκύψει κάτι, θα φανεί στην πορεία.
1: Η Σιδενόρ είναι ο νούμερο 1 ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας. Υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Κάθε χρονιά σταθερά.
0: Να πω επίσης, παιδιά, ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει το ραντεβού σήμερα Γιαννακόπουλο Αταμάν. Ενώ ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε την ανάρτηση που έκανε νωρίς το πρωί.
1: Είπε ψάξτε να βρείτε που θα γίνει.
0: Ναι, δεν θα γίνει τελικά.
1: Άρα αυτό μάλλον εννοούσε.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί όχι. Αν λίγο σου λέει ψάξτε να βρείτε που θα γίνει.
0: Άκουμε λίγο. Sorry. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση της ΚΑΕ στους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ότι δεν θα γίνει το ραντεβού. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Κατάλαβα, αλλά όταν σου λέει όλους ψάξτε να δείτε που θα γίνει.
0: Αυτό το έκανε στις 11. Σήμερα έχουμε, τώρα έχουμε 12.30. Σε μια μισή ώρα άλλαξε η απόφαση. Δεν θα γίνει το ραντεβού. Αυτό θέλω.
1: Βρε καλό παιδί, είναι δυνατόν.
0: Εσύ λες ότι του δουλεύει.
1: Ε, βέβαια. Εντάξει. Είναι δυνατόν για ακόμα στις 11 να μην ξέρω ότι δεν θα γίνει σήμερα το ραντεβού. Δηλαδή, και σου λέει εσείς που τα ξέρετε όλα, γιατί ναι. Εγώ ξέρω ότι δεν θα γίνει το ραντεβού. Ψάξτε να βρείτε που θα γίνει το ραντεβού. Έτσι, τώρα, εκείνη την ώρα δεν το διάβασα έτσι. Ναι. Αλλά τώρα που μου λες ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει έξω ότι θα γίνει το ραντεβού, άρα ο Γιανακόπουλος. Τρολάρει όλο τον κόσμο.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση. Μία δεύτερη
1: ανάγνωση. Ναι, μία ανάγνωση
0: είναι
1: αυτή.
0: Μπορεί να είναι
1: ναι.
0: Χαζή η δικιά μου ότι σε αυτή τη μία μισή ώρα μεσολάβει, σας μην τα πούμε. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
1: Σίγουρα υπάρχει.
0: Εντάξει. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Και επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα, κλείσουμε με αυτό, ότι για Πεπ Γκουαρδιόλα ότι τον προσεγγίζει λέει η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μετά δηλαδή τις αποτυχίες στις απανωτές Ιταλίας, του λένε δεν θες να ξεκουραστείς, δεν θες ρε παιδί μου να είσαι στον πάγκο μιας ομάδος, έχεις γεμίσει, έλα φτιάξε μας την Ιταλία. Αλλά θα φανεί. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
14: ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 5-73-78.
1: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Να αναδείξουμε κάτι πολύ ωραίο που το διαβάζω μέσα από το metrosport.gr σε επιμέλεια Παναγιώτη Σωτηρόπουλου. Παύλος Μυροφορίδης, έτσι. Σεβασμός για αυτόν τον άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Την προσεχή Κυριακή, προσέξτε λίγο, όσοι είστε και εκεί κοντά δηλαδή και θέλετε να γουστάρετε, στα Κύλα Κοζάνη, στο αθλητικό κέντρο. Υπάρχει για τρίτη χρονιά συνεχόμενη το Football Festival που φέρει το όνομα του Παύλου. Θα συμμετάσχουν τα τμήματα υποδομών K12 και K10, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ηρακλή και άλλες επίσης 10 ομάδες τοπικών σωματείων. Έτσι, στη μνήμη του Παύλου Μυροφορίδη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πάρα πολλά πράγματα. Και μια που αναφέρθηκαμε έτσι λίγο στον Ηρακλή, να πούμε ότι αναμένεται πολύ πολύ σύντομα να πάει, λέει, αντιπροσωπεία της Super League για να ελέγξει το Καφτατζόγλιο. Το διαβάζω το ρεπορτάζ σύμφωνα με τον Γιάννη Τσερβίνη. Κλιμάκιο της Super League, ακόμα και αυτή την ώρα γιατί ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα νωρίς το μεσημέρι αυτή η επίσκεψη, έτσι ώστε να προχωρήσουν, λέει, στις απαραίτητες βελτιώσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και της συμμετοχής του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Super League 1.
0: Τη συμμετοχή στο να παίξει το Καθαζόγλου, να προλάβει να παίξει.
14: Ναι, όχι η συμμετοχή στη Super League 1.
0: Ναι, γιατί ακούει Ηρακλή κάτι τέτοιο. Όχι,
14: και δεν έχει δίκιο, ναι.
0: Μήπω. Εντάξει, δηλαδή κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορα χαρτιά που λείπουν από το φάκελο και φεύγουν. Δηλαδή δεν έχει τρίτο πακέτο χαρτιά Α4 δίπλα στον εκτυπωτή.
14: Ναι.
0: Μείον 10.
14: Ναι.
0: Πριν πω να πω επίσης ότι όταν μιλούσαμε για το σχέδιο αυτό για την αναδιάρθρωση, την πρόταση, είχε στείλει ένα μήνυμα ο Αρτέμης και λέει ότι

0: μπορεί που λέει ο λόγος να ρίξει μια κερδίδα και χτίσει καινούρια. Μιλάμε τώρα, δηλαδή, οι έοπιες ελλείψεις έχει το Καρθαζόγλιο, τα τουρνικέ, οι κάμερες απ' έξω, τα καθίσματα. Στατικότητα νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα.
1: Άνοιξε,
0: ναι, θέλω να πω ότι άνοιξαν. Δεν θα προεξοφλούν κάποιοι από τώρα, δεν θα είναι έτοιμο για τις 22 Αυγούστου. Ποιος είναι ο ακριβώς ο λόγος, για να το καταλάβω. Ενώ έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο Α.
1: Μπράβο, εκεί ήθελα έτσι, να ναι. πω. Δεν είχε βγει ο Βρούτσης και πάμε να βγάλουμε και φωτογραφίες, πάμε να βγάλουμε και βίντεο και το ένα και το άλλο. Εγκρίθηκε προϋπολογισμός πόσο, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και το Καφτατζόγλιο σιγά σιγά θα γίνει κάτι αντίστοιχο με το ΟΑΚΑ στην Αθήνα και δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα και άλλες τέτοιες αηδίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό που επίσης δεν το καταλαβαίνω. Επίσης τώρα έλεγε ας πούμε και ο Κότσης, αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι οι αθλητές του Στίβου, ας πούμε, επειδή το ταρτάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, μπαίνουν στο χορτάρι. Και κάνουν. Και καλά κάνουν τα παιδιά, λέει, προπόνηση κάνουν. Το χορτάρι αυτό ποιος το έβαλε. Μόνο Βασιώτης νομίζω. Δηλαδή αυτό το πλήρωσε, κατάλαβες τι λέω. Επίσης ότι θέλει ας πούμε το Καφταζόγλιο να αυξήσει το ενίκιο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το βάλει στο τραπέζι, καταλαβες. Δεν είναι. Που και αυτό πάλι δεν το ξέρεις πολύ, καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει να το καταλάβω υπό την έννοια σου λέει να το αυξήσουμε το ενίκιο. Κάνει μια πρόταση σπίτι. Είναι νοικιάζεις, έρχεται αυτό που το έχει, σου λέει ναι. να το αυξήσουμε το ενίκιο. Αυτά να το βάλουμε στο. Το άλλο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Προεξοφλείς από τώρα, δεν θα είναι έτοιμο να γίνει. Πώς το προεξοφλείς, ρε φίλε.
1: Γιατί να το
0: σε τρεις μήνες. Να πω ότι ήταν αρχές Αυγούστου, να πεις δεν προλαβαίνουμε ρε παιδιά με αυτά που μου ζητάτε ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Έρχεται λέει η Super League τώρα να κάνει αυτοψία. Ο Ηρακλής έχει επικυρώσει, ας πούμε, την άνοδο μαθηματικά. Έχει πόσο. Ένα μήνα.
1: Μήνα.
0: Ναι. Αν είναι πίεση χρόνου, γιατί δεν ήρθε να κάνει αυτοψία 1,5 χρόνο πριν.
1: Θέλω να πω. Μήνα.
0: Ναι, σωστά, 1,5 μήνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην Ελλάδα πολύ εύκολα παίζουμε το χρόνο. Δηλαδή λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν κάνουμε κτλ. Και να κάνω και την αυτοψία. Και σε αυτό συμφωνώ. Δεν ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα του. Αφού τα ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα του Καφταζόγλιου.
1: Πρέπει δηλαδή να έρθει η επιτροπή του Καφταζόγλιου, του Super League, ναι. να σου πει τι πρέπει
0: δηλαδή,
1: να κάνεις.
0: Για μένα το λογικό θα ήταν, άλεγε. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα να τα έλεγε αυτά, έτσι. Τουρνικέ τάκ. Προβολή τσικ.
1: Πισούνα, νέα.
0: Ναι. Και θα έρθω όμως και σε ένα μήνα να δω αυτά τα θεωρώ δεδομένα.
1: Ναι,
0: θα έρθω τι άλλη έλλειψη έχουμε και θα σου πω εκείνη την ώρα να το κάνεις. Αλλά αυτά που είναι τα βασικά, α πούμε, πρέπει να γίνουν και το ξέρω ότι πρέπει να γίνουν. Δηλαδή θα έρθει να κάνει τώρα αυτοψία. Για να σου πει αυτό που ήξερες από δύο μήνες πριν.
1: Δηλαδή η Super League προλαβαίνει να κάνει και την λέμε αναδιάρθρωση και να περάσει νομοθετικός
0: ναι,
1: για να γίνει 16 ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να μην προλαβαίνει ένα ολόκληρο Καφτατζόγλιο που είναι κρατικό γήπεδο. Έτσι και ο Ηρακλής πληρώνει για να παίζει εκεί.
0: Ναι.
1: Να κάνει τα προφανή.
0: Και εμείς λέμε, ας πούμε, ότι. Πώς να σου πω, το ρεπορτάζ είναι ότι θα έρθει να κάνει αυτοψία και τα λοιπά αυτά. Για να λέμε να έχουμε να λέμε. Καταλαβαίνεις. Προφανώς τι πρέπει να το βάλεις στο ρεπορτάζ. Εννοείται. Είναι ρεπορτάζ, είναι κομμάτι ρεπορτάζ. Αλλά άμα σε τροφοδετεί η πλευρά του Super League με αυτό το ρεπορτάζ, ας πούμε, και σου λέει ότι εγώ να κινήθηκα.
1: Ναι.
0: Τι κινήθηκες δηλαδή. Ξέρω εγώ ότι δεν έχω στο σπίτι μου στην αποθήκη. Ξεκαλώ εσένα, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα καλό κόσμο να κάνει πάρτι. Εντάξει. Και ξέρω δεν έχω τίποτα στην αποθήκη. Θα έρθει, πρέπει να έρθει πρώτα ο κόσμος να κάνει αυτοψία.
1: Για να μου πει ότι μου λείπει εμένα από την αποθήκη.
0: Ναι, πάρε μπύρες. Αφού το ξέρω.
1: Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή για να το τελειώσουμε, οι άμεσες προτεραιότητες είναι η νέα φυσούνα πέρα από αυτά που πρέπει να γίνουν για το VAR και το μη αυτόματο, έτσι. Βελτίωση των αποθητηρίων, τοποθέτηση καμερών και τουρνικέ και λειτουργία ηλεκτρονικού πίνακα. Αυτά όλα μπορεί να μην προλάβουν να τα κάνουν μέχρι, το καλοκαί... μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Συγγνώμη, μέχρι 22 Αυγούστου που αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή γελάει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι, δεν. Ειλικρινά αυτό το πράγμα. Καλά, μπορεί να εμφανιστεί μια μελέτη που να πει καλά τα λέτε εσείς, αλλά σας φαίνεται κάτι απλό, δεν είναι απλό. Μπορεί να εμφανιστεί μια μελέτη. Μπορεί εγώ να λέω μπουρδες τώρα. Να μου πεις, ας πούμε, ότι ρε μεγάλε, έχεις περάσει ποτέ τουρνικέ στη ζωή σου. Να σου πω, δεν έχω περάσει. Αλήθεια. Θέλει μια διαδικασία, ξέρω εγώ. Ορίμανση. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από την
0: μπορεί
1: άλλη.
0: Να μου πει κάτι,
1: μισό λεπτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, μέσα σε μια εβδομέρα, μάθαμε ότι ο χρηματοδοτείται ο κράτος 25 εκατομμύρια το ΣΕΦ ναι. για ενεργειακή αναβάθμιση και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και ο κύριος Βρούτσης έχει εμφανιστεί με κάμερες, δελτία τύπου. Πάμε να κάνουμε το Καφτατζόγλιο. Όχι πριν από μια εβδομάδα. Ναι. Έκανα εξάμεινο.
0: Βεβαίως.
1: Α, μπράβο. Ναι. Δηλαδή σε αυτό το εξάμεινο δεν ήξερες ότι πρέπει να βάλεις τουρκική για να κάνεις ένα σύγχρονο γήπεδο ανεξάρτητα αν ανέβει ή όχι ο Ηρακλής.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια. Που θα είναι χρήσιμο να πάει στιγμή μπράβο, και για το ναι.
1: Να το χρησιμοποιήσεις και μια φορά το Καφτατζόγλιο για μια άλλη διοργάνωση.
0: Ωραία το λες. Ωραία το λες και εκτός από.

0: εκτός από αυτό, όπως και το είπες πριν, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να καθίσουν να συζητήσουν γρήγορα να αλλάξει νόμος για αυτούς που θέλουν να περάσουν την αδιάρθρωση, έτσι. Να καθίσουν στο τραπέζι να αλλάξει νόμος. Το συζητήσουμε αυτό γρήγορα. Για το άλλο να έρθουμε, να ελέγξουμε, να βγάλουμε και δεν θα προλάβουμε και δύσκολα. Δεν ξέρω πώς αυτά τα πράγματα.
1: Κολυμπάνε κάποιοι στα βαθιά και δεν τα καταφέρουν, Γιάννη. Κάποιοι άλλοι όμως κολυμπάνε και τα καταφέρουν πολύ καλά.
0: Ναι. Ο Γιώργος έτσι μας προετοιμάζει για να πάμε να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα μας και θα το κάνουμε με όμορφο τρόπο. Θα πάμε λίγο στον υγρό στίβο και θα πάμε στην τεχνική κολύμβηση. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο Μπάπκα, τον προπονητή του κολυμβητικού ομίλου Καλαμαριάς, που για μία ακόμη χρονιά, κύριε Μπάπκα, γεια σας, πήρατε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αν και οι κολυμβητές μας δώσατε πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, ναι, είμαστε από το
0: συγγνώμη, μας πετύχατε και σε κάποιες στιγμές έντασης, αλλά μερικές φορές με τους αρμόδιους, πώς να σας πω, δηλαδή λίγο μας βγάζουν από τα ρούχα. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό σου θέμα αυτό. Απλά μας ακούσατε λίγο να ανεβάζουμε τους τόνους.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι και δικό του θέμα, γιατί μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να αναγκάζονται π.χ. κάποιες φορές να αλλάζουν κάθε εβδομάδα πισίνα. Δεν λέω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, είτε είναι εθνικό στάδιο ποδοσφαίρου, στίβου ή κολυμβητήρια. Και αυτοί τραβάνε τον Γολγοθά τους και τα ζόρια τους.
2: Βέβαια. Οι αθλητικοί χώροι στην Ελλάδα πασχίζουν να επιβιώσουν. Τα κονδύλια είναι λίγα και η σύγκριση με το εξωτερικό μας πικραίνει αρκετά. Αλλά είμαστε πολύ δυνατοί στην ψυχή και τα καταφέρνουμε.
0: Ωραία το λέτε και μιλάμε βέβαια για τον κολυμβητικό όμιλο Καλαμαριάς, που η Καλαμαριά έχει τουλάχιστον το δικό της. Έχει ένα κολυμβητήριο, θέλω να πω.
2: Ναι, είναι δημοτικό το κολυμβητήριο. Σαφώς και αυτός ο χώρος αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του.
0: Ναι.
2: Και
0: δεν φτάνει για όλους, τέλος πάντων.
2: Γίνεται με προσπάθεια λίγο, για το φιλότιμο.
0: Χίλη, καλή χωράμε, ας πούμε. Στριμωχτούμε λίγο. Όπως λέω στα λεωφορεία παλιά, προχωρήστε λίγο προς τον οδηγό, γιατί έχει κόσμο. Έχει κόσμο πίσω. Συγχαρητήρια. Το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης είναι ένα υπέροχο άθλημα. Δηλαδή, όπως όλα τα αθλήματα, βέβαια, όταν τα βλέπεις σε υψηλό επίπεδο, έχουν μια μοναδική δική τους ομορφιά, έτσι και το δικό σας, με τα μονοπέδιλα, με τους αναπνευστές, με όλο αυτό το. Είναι εντυπωσιακό μια πισίνα να χορεύει στο ρυθμό των αθλητών και των αθλητριών. Μιλήστε μας λίγο για το Πανελλήνιο, για τον τίτλο που πήρατε και για το τι κατάφερε για μια ακόμη φορά η ομάδα της Καλαμαριάς.
2: Πριν από δύο εβδομάδες περίπου έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Κατηγορίας. Είναι ο τελευταίος αγώνας πρόκρισης για την εθνική ομάδα και η μεγαλύτερη ελληνική διοργάνωση. Ήταν η πέμπτη χρονιά που βγήκαμε πρωταθλήτρια ομάδα.
0: Πέμπτη συνεχόμενη ή γενικώς?
2: Πέμπτη συνεχόμενη, ναι.
0: Μπράβο.
2: Πέμπτη συνεχόμενη.
0: Ήξερα για σερί, απλά μου είχαν φύγει ότι είναι πέντε σερί. Ήξερα ότι είναι τα τελευταία πέντε σερί.
2: Είναι ρεκόρ για σερί γενικά στην τεχνική κολύμβηση.
1: Άρα κάτι κάνετε καλά.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε, θα έλεγα.
1: Ή κλειδώνετε τους αντιπάλους στα αποδυτήρια.
2: Όχι. Συγχαρητήρια και σε όλες τις υπόλοιπες σε όλες τις αθλητές. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Καταφέραμε να βγούμε πρωταθλητές. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας, θέλω να πω, στους συναδέλφους μου, στο Στράτο Μαραμαδάκη, σε όλο το σύλλογο του κολυμβητικού όμιλου Καλαμαριάς και στους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους.
0: Ναι, σωστά
2: δεν
0: το λέτε.
2: Είναι
0: γιατί
2: συλλογικές αυτές οι προσπάθειες και οι επιτυχίες.
0: Είναι ένα άθλημα και γενικώς, ας το πούμε έτσι, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, γιατί για τέτοιο αθλητισμό δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Το οποίο θέλει.
2: Ναι,
0: θέλει στήριξη και σημαντική στήριξη. Από τους γονείς, ακόμη και με το πολύ απλό, το οποίο δεν είναι και τόσο απλό λόγω του κόστους, τον αθλητικό εξοπλισμό για παράδειγμα ή
2: βέβαια.
0: Οτιδήποτε.
2: Και το να το πηγαίνουν και να το φέρουν. Ο γονέας, γιατί χρήματα άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν, και ο χρόνος όμως είναι πολύ σημαντικός.
1: Η
2: αγάπη που έχουν και στήριξη στους αθλητές τους.
1: Το να πάω το παιδί μου να περιμένω να το πάρω πίσω, πολύ πράγμα. Δεν
2: βέβαια, πρωινές προπονήσεις έχουμε, είναι δύσκολα και όλοι ζορίζονται και το να αναγνωρίζει ένα στην προσπάθεια του άλλου και να το στηρίζει είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι, από αυτά όλα τα παιδιά είστε σαν σύλλογο, σαν σωματείο αιμοδότης εθνικών ομάδων ή...
2: Τώρα ανακοινώθηκαν για τα πρωταθλήματα, άτομο που θα στελεχώσει τα πρωταθλήματα, το πανευρωπαϊκό νεοανίδων και το παγκόσμιο ανδρών γυναικών στην Κορέα. Θα συμμετέχουν δύο αθλητές μας στο πρωτάθλημα των νεοανίδων και τρεις στο παγκόσμιο.
1: Μπράβο, μπράβο. Και φαντάζομαι ότι αυτά τουλάχιστον
2: και
1: τα καλύτερα.
2: Αυτά είναι τον Ιούνιο. Και έχουμε τον Αύγουστο που θα πάμε πάλι με δύο αθλητές στους Μεσογειακούς στην Ιταλία.
1: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα καλύπτει η Κολυμβητική Ομοσπονδία, έτσι. Προφανές. Όχι, για να το σκέφτεστε.
2: για το πανευρωπαϊκό, επειδή θα γίνει και φέτος στοιχείο, όπως και πέρσι,
1: ναι,
2: τα παιδιά θα μεταβούν με δικά τους έξοδα.
1: Ναι, αυτό έχει
2: γίνει. Ναι, είναι κάτι που δεν το περιμένουν σαν έξοδο οι γονείς. Και καμιά φορά πικραίνονται και οι γονείς και τα παιδιά, γιατί σου λέει: εγώ έχω φέρει συγκεκριμένα η Ελένη Καλφίδου που στελεχώνει την ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια και έχει μετάλλιο δεύτερο παγκόσμιο γυναικών ενώτερη διάκρισή της. Σου λέει:
1: η απάντηση ποια είναι, με συγχωρείτε πολύ, ποια είναι η απάντησή τους?
2: Η απάντησή τους ότι είναι ότι η αποστολή ξεκινάει από την Ελλάδα. Δεν είναι να φύγουμε στο εξωτερικό. Όταν φύγουμε στο εξωτερικό, δίνουμε ραντεβού στο αεροδρόμιο των Αθηνών, για παράδειγμα.
1: Αχα.
2: Τώρα δώσαμε ραντεβού στοιχείο.
1: Α, κατάλαβα.
2: Είναι αρκετά τα άτομα που θα πάνε. Δεν ζητάμε ποτέ να γίνει άκριση. Όχι εσείς που είστε πρώτη φορά να πάτε με δικά σας.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Είμαι κάτι παραπάνω που έχω παραπάνω νίκες.
1: Και αυτό είναι πολύ τίμιο εκ μέρους σας. Ναι, μπράβο.
2: Καλό θα ήταν να υπήρχαν παραπάνω αρρωχές στα παιδιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε ομοσπονδία σαφώς και υπάρχουν, αλλά και εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά δεκάδες προβλήματα. Μακάρι να μην συμβαίνει αυτό. Τι να πω, δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνη σε κανέναν. Είναι δυσκολίες. Έχουμε συνέχεια δυσκολίες και παλεύουμε όλοι να τις λύσουμε.
1: Μάλιστα. Βάλει λίγο το χέρι βοήθεια, πλάτη, πώς το λέμε, η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχει στηρίξει τον σύλλογό μας.
1: Ναι.
2: Είμαστε στην ίδια μοίρα με όλα τα σωματεία που κάνουν ένα μαζικό αθλητισμό καθαρά για έσοδα.
1: Κατάλαβα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι, γιατί προφανές είναι ότι τώρα ακούνε γονείς οι οποίοι αφιταλαντεύονται έχοντας τα παιδιά τους σε πολύ μικρή ηλικία για το τι μπορώ να κάνω για να έχουν αθλητισμό. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας και να ασχοληθούν τα παιδιά με αυτό το οποίο κάνετε και έχετε και τις διακρίσεις, πού μπορούν να απευθυνθούν?
2: Θα πρότεινα να μας αναζητήσει στα social media, για να μην πούμε το τηλέφωνο,
1: ναι,
2: στον αέρα.
1: Ναι.
2: Είμαστε και στο Instagram, έχουμε και δικά μας στο σελίδα.
1: Ναι.
2: Είμαστε σε όλα τα social media, Facebook, Instagram.
1: Πείτε το λίγο, TikTok, πώς σας ψάχνουμε δηλαδή?
2: Κολυμβητικός Όμιλος Καλαμαριάς.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει.
2: Είμαστε στην Κρίνη, δηλαδή στο κολυμβητήριο της Καλαμαριάς, στο δημοτικό κολυμβητήριο της Καλαμαριάς, στην Οδό Χιλής.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε και πάλι συγχαρητήρια.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι να βάλουν πλάτη αυτοί οι οποίοι πρέπει, γιατί δεν μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία, ένα κερδοσκοπικό σωματείο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά και τα βοηθούν να είναι κοντά στον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δίκιο έχετε, ευχαριστούμε, και κάνουμε κάτι παραπάνω από το απλά έρχεται το παιδί σου, κολυμπάει, φεύγει, δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω καμία σκοτούρα για κάτι. Παλεύουμε για κάτι ανώτερο και αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται δυστυχώς και ούτε τα παιδιά πληρώνονται γι' αυτό και παρόλα αυτά δεν στηρίζονται, ενώ είναι πολύ μεγάλο το πρότυπο που δείχνουν στην ελληνική κοινωνία. Προτιμάμε άλλα πράγματα να στηρίζουμε.
1: Σωστό, έχετε δίκιο, και άλλα πρότυπα δυστυχώς.
2: Ναι, είναι τα ιδεώδη αυτά που στηρίζουν τα παιδιά και δεν αναγνωρίζονται, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα, το πρόγραμμα πέρα από αυτό το οποίο σας σχολιάσαμε για την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ Νόβιμπερ και Πανετολικός Αστέρας, έχει και ωραίο μάτς στο εξωτερικό. Είναι ο πρώτος από τους δύο διπλούς αγώνες για το ποια ομάδα θα παίξει στην Bundesliga. Υπάρχει το πρώτο μάτς της Wolfsburg με την Paderborn και θυμίζω ότι η Wolfsburg τελευταία αγωνιστική, κερδίζοντας τη Σαν Πάουλη, κατάφερε να κερδίσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία απέναντι στην Paderborn. Το πρώτο μάτς στην έδρα της Wolfsburg, το δεύτερο μάτς στην έδρα της Paderborn. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αναδεικνύεται σαν ένα από τους ηγέτες της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, έχοντας πετύχει και σημαντικά γκολ. Και μια που είπα για ηγέτες, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Σταθερά είναι μαζί μας πάντα και οι μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Κάτσε λίγο να δούμε πως έχει κάτι άλλο έτσι που το ξεχάσαμε, γιατί η επικαιρότητα προφανώς και κάθε μέρα και πλέον κάθε ώρα μάλλον από εδώ και πέρα θα έχει πλούσια θεματάκια. Υπήρξαν και οι δηλώσεις όλων των προπονητών, ολοκληρώθηκε το, η συνέντευξη τύπου παικτών και αρχηγών και προπονητών για τη EuroLeague. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ, δεν καταλαβαίνουν όλοι πόσο δύσκολο είναι. Ήταν μια ατάκα του Μπαρτζόκα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Παπα-Νικολάου, διαβάζω τη δήλωσή του, για αυτό το οποίο είπε, ότι είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τον τίτλο, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, για να κάνεις το κάτι παραπάνω σε 40 λεπτά κρίνεται όλη η χρονιά και αυτό συμβαίνει σε κάθε Final Four. Να πούμε ότι η παρέα μαζί μας είναι πάντα και το Τσιρτσιρμεζέ και σήμερα, παιδιά, μπορεί να μην υπάρχει ημέρα Πέμπτη, πώς το λένε κάποιος άλλος, ακόμα τελικός, Europa League, Champions League κτλ.
3: Ναι, σήμερα δεν έχει.
1: Ναι, αλλά έχει όμως όποιος γουστάρει να δει λίγο Super League. Γουστάρει να δει λίγο Super League, αυτά τα παιχνίδια. Και να πεις χαλαρά, ρε φίλε. Χαλαρά θα φας, θα πιεις, θα παραγγείλεις.
3: Να παίζει και
1: θα διασκεδάσεις, μπράβο. Ναι. Αυτό στην Καραολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, έτσι. Όπου εκεί δεν είναι φέρε μου την πύρα και άμα σου φέρει πατατάκι. Την πύρα την παίρνεις, την παραγγείλεις, γιατί δίπλα σου έχεις πιατάρες που θες να παραγγείλεις. Από κρεατικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
3: Μπράβο.
1: Και φυσικά Τσιρτσίρ Μεζέ Ερμού 26 απέναντι από τη Στοάμο Διάνο, γιατί τα παιδιά το έχουν εξελίξει από άποψη ποιότητας, ποσότητας, επιλογών, τιμών και πάνω απ' όλα ευγένειας. Έτσι δε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το, μας το λέτε όλοι.
3: Ναι, οι παρέες εκεί βρίσκουν, πώς να σου πω, καταφύγιο ωραίο, στέκει ωραίο, πώς να σου πω, καταφύγιο ωραίο, στέκει ωραίο. Μπράβο.
1: Ναι, εισαγγελική παρέμβαση.
3: Είδα λίγο τα μηνύματα, αλλά δεν είχε.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για το διαιτητή που ήθελε να ρίξει την Κηφισιά.
3: Ναι.
1: Πριν στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη στη δίκη στο Sky, βγήκε ο πρόεδρος της Κηφισιάς, ο κύριος Πρίτσας, και είπε ότι ένας διαιτητής με καταγωγή από την Ίδρα, σε ένα τραπέζι που είχε κάνει εκεί, αλλά ήταν ο τακουστής και ένας φίλος μου, είπε, λέει, ότι εμάς μας είχε δοθεί η εντολή να κάνουμε τα πάντα για να πέσει η Κηφισιά. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό λοιπόν ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών, ο κύριος Απόστολος Γραμμένος, διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την καταγγελία του μεγαλομετόχου της Κηφισιάς Χρήστου Πρίτσα. Όπου είπαμε ότι στη δίκη στο Sky και στον Κυριάκο Θωμαίδη είπε αυτή την ατάκα. Και έχει αναλάβει ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών Απόστολος Γραμμένος την προκαταρκτική εξέταση μετά από εντολή που δόθηκε από τον αντιεισαγγελέα φετών κύριο Σιμιτζόγλου. Λοιπόν, ναι. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε Κώστα Χατζηγεωργίου και φυσικά Εμίλιο Γαβριλίδη, όπως και τη Λιλαγκουλιώνη στην γραμματεία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με όλη την επικαιρότητα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Για πολιτική εργαλειοποίηση έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιος Λιβανός, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις, τόνισε ο κύριος Λιβανός. Την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης, λέγοντας: «Βλέπω την προκυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ ρητορική» και τόνισε: «Θεωρώ ότι το νέο αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%, αναφερόμενο στο ποσοστό με το οποίο άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από ασθενή και κατέγραφε έναν αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι. Στην ανάτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για γιατρό που ζήτησε 100 με 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος μεταξύ άλλων καταργεί τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Από τις επόμενες εκλογές του 2028, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού με την ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Στα 29 δισεκατομμύρια τέλος δολάρια έχει φτάσει το κόστος των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει ως τώρα 42 πολεμικά αεροσκάφη. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
25: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Next Generation EU.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
29: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
31: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
32: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
31: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
33: Nexus Facility, παρακαλώ.
31: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
34: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις

0: από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο Γιώργος Μπούζος
1: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση.
0: Και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
2: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε non-stop εκεί. Και πριν πάω στο γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955, ετοιμαστείτε γιατί έχουμε serial που έρχονται μπροστά. Serial.

0: Βέβαια αυτό παραπέμπει σε James Bond, δεν είναι καθαρά serial μουσική από ένα γνωστό serial, όμως εσείς ετοιμαστείτε γιατί μπροστά έρχονται καλοκαιρινά serial. Serial νούμερο 1, Γιάννης Κωνσταντέλιας, το serial νούμερο 1.
1: Αντρίγια, ο Τσάλοφ βγαίνει μπροστά. Τσάλοφ με τα κουνάκια και τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια συγκλίνει. Σουτ 0-3! 0-3! Γκολάρα Κωνσταντέλια! Ασύλληπτο! Ανεπανάληπτο! Μοναδικό! Χορεύει ο Κωνσταντέλιας την αντίπαλη άμυνα και κάνει στο 43 το 0-3. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το απίστευτο, ομολογουμένος εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Αυτό είναι το νούμερο ένα σίριαλ που έρχεται μπροστά, Κωνσταντέλιας. Γιώργος Καστάνης χορεύει στη μετάδοση του αγώνα και το ερώτημα για σας στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955, στο Gallup, είναι το εξής. Θα πρέπει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, ναι ή όχι? Το πρέπει το αφήνω απ' έξω, να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, ναι ή όχι? Αυτό είναι το Gallup Instagram Stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, ψηφίστε, το Gallup περιμένει εκεί.

Δημοσίευμα της Bild, το οποίο έρχεται από την Γερμανία, υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ ήδη χτυπάει την πόρτα της Στουτγκάρδης για πώληση Κωνσταντέλια. Προσέξτε, αυτό δεν το γράφει ούτε η εφημερίδα από το κάτω χωριό, ούτε από την Ανοπόλη, ούτε από την κάτω Ραχούλα. Το γράφει η έγκυρη Bild. Και σας θυμίζω και το περσινό σύριαλ με Κωνσταντέλια, όταν η Bild είχε γράψει για την πώληση Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Σας θυμίζω τότε ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αμπαλά στον Κωνσταντέλια, τον είχε πάει στο αεροδρόμιο για να τον πουλήσει. Η Bild το έγραφε. Ο ΠΑΟΚ το έκανε πράξη, τον πήγε στο αεροδρόμιο. Το τσουνάμι των αντιδράσεων του κόσμου του ΠΑΟΚ κράτησε τον Κωνσταντέλια στην Τούμπα. Η Bild επιστρέφει και φέτος και γράφει ήδη για χτύπημα της πόρτας της Στουτγκάρδης για πώληση Κωνσταντέλια στη γερμανική ομάδα. Το ρεπορτάζ με την εγκυρότητα της Bild. Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Πουλάει ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια, ναι ή όχι? Αν δεν τον πούλησε χθες ενώ τον είχε πάει στο αεροδρόμιο, φέτος θα τον πουλήσει, ναι ή όχι? Και προσέξτε, το γκάλωπ είναι εκεί για σας, στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Αν πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να πωληθεί, ναι ή όχι? Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο ταμείο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το ταμείο της ΠΑΕΠΑΟΚ αφορά αυτούς που είναι εκεί, το λογιστήριο, αυτούς που αποταμιεύουν, εκταμιεύουν. Εμάς μας ενδιαφέρει και τον κόσμο του ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο χόρτο. Δεν μας ενδιαφέρει το ταμείο. Το ταμείο και τα οικονομικά είναι θέμα των λογιστών. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς η ομάδα του θα πηγαίνει ψηλά. Και ο κόσμος θέλει ένα πράγμα, παραμονή Κωνσταντέλια και ένα χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ γύρω από τον Ντελίνιο, αυτόν τον σούπερ άσο, τον καλύτερο παίκτη σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ρεπορτάζ για το τι γράφουν οι Γερμανοί, αλλά και τι λέει σήμερα ο ΠΑΟΚ, εδώ θα ακούγονται όλα σε λίγο. Πάμε στο δεύτερο σύριαλ που έρχεται μπροστά.

0: Tyson. Σας θυμίζω ότι πέρσι υπήρχε μια οικονομική διαφορά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ευρώ μπρος πίσω για το αν θα μείνει ή όχι ο Τάισον. Είναι η ίδια στιγμή που 500.000 ευρώ δίνονται στο Μουρκ, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε καν στον ΠΑΟΚ Β. Και το νέο σύριαλ με Τάισον είναι, θα παραμείνει ο Τάισον τη νέα χρονιά στην Τούμπα, ναι ή όχι. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα για τον Τάισον, το οποίο προειδεάζει και για την απάντηση αν θα πρέπει να μείνει, λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο. Πάμε σε μία είδηση, θα την ακούσουμε σε λίγο από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Μαρινάκης, οικογένεια Καρυπίδη, στα ρίγκ των αγγλικών δικαστηρίων. Αυτή η δικαστική διαμάχη της οικογένειας Καρυπίδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ανεβαίνει στο ακροατήριο 8 Μαρτίου του 2027, η οικογένεια Καρυπίδη με τον Μαρινάκη λύνουν τις διαφορές τους με το αγγλοσαξονικό δίκαιο, σε αγγλικό δικαστήριο 8 Μαρτίου του 2027. Και θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, πώς αυτοί έχουν φτάσει να λύνουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, όταν ο ίδιος ο Καρυπίδης χαρακτήριζε προσωπικό του φίλο τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ο Άρης δεν είναι δορυφόρος κανενός, ο Άρης είναι αυτόνομος. Μπαίνουμε, παίζουμε όλα τα παιχνίδια μας δυνατά και στα ίσια. Δεν θα ρωτήσω κανέναν, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν για το αν είμαι φίλος με τον Μαρινάκη και με άλλους προέδρους. Γιατί είμαι φίλος και με άλλους προέδρους. Γιατί ο Μαρινάκης είναι δυνατός και το φοβούνται. Δεν τους συμφέρει εγώ να είμαι φίλος με τον Μαρινάκη, ναι.
0: Λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις Καρυπίδη, είμαι φίλος με τον Μαρινάκη, είναι πολύ δυνατός, δεν του συμφέρει, λέει, να είμαι φίλος με τον Μαρινάκη. Ρεπορτάζ από τη διαμάχη της οικογένειας Καρυπίδη με Μαρινάκη, από τον Κυριάκο Θωμαίδη, με πολύ πολύ διεισδυτικό ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Πάμε σε αυτή την πρόταση σκάνδαλο του ΠΑΟΚ για αύξηση των ομάδων σε 16. Γιατί τη χαρακτηρίζω σκάνδαλο? Γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει μπροστά και ακολουθούν και κάποιοι ακόμη από πίσω, ζητώντας αυτή η αλλαγή να ισχύσει εδώ και τώρα. Αν θέλεις ένα να είσαι αξιόπιστος και προτείνεις κάτι, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει τώρα που τελείωσε η χρονιά. Θα πρέπει να ισχύσει από την μεθεπόμενη χρονιά. ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει μπροστά ζητώντας αύξηση των ομάδων με στόχο να σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Και το ερώτημα είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ ζητάει να σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός? Γιατί αν σε ενδιαφέρει το καλό του ποδοσφαίρου και θεωρείς ότι η αύξηση των ομάδων σε 16 θα κάνει καλό στο πρωτάθλημα, λες, για να είμαστε αξιόπιστοι, τελειώσαμε, θα πρέπει αυτό να ισχύσει από την μεθεπόμενη χρονιά. Άρα εδώ κάποιο λάκκο έχει φάβα, πραγματικά είναι πολύ περίεργη και ύποπτη αυτή η πρόταση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και το δεύτερο, ΠΑΟΚ ζητάει και κατάργηση των play-off. Άρα πριν πω για τα play-off, για να υπάρξει αύξηση των ομάδων, δηλαδή να μείνει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, θα πρέπει αφού περάσει από τη Λίγκα, στη συνέχεια να υπάρξει και απόφαση της κυβέρνησης. Και σας θυμίζω ότι πάμε σε μια προεκλογική χρονιά. Άρα η κυβέρνηση, τι το καλύτερο, να προσυπογράψει παραμονή Λάρισας και Πανσεραϊκού, προκειμένου να εξευμενήσει και τους φίλους των δύο ομάδων. Άρα εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει από πίσω και πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή η κυβέρνηση πάει σε εκλογές, αιμορραγεί δεξιά και αριστερά, σου λέει να μείνει Λάρισα και Πανσεραϊκός, γιατί να μην μείνουνε, ας τους έχουμε και αυτούς χαμογελαστούς, να πάμε χαμογελαστοί στην κάλπη, άρα κάτι θα φέξει και για μένα. Άρα εδώ αυτή η πρόταση του ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Σωτηρία Λάρισας Πανσεραϊκού. Από πίσω έχει πολιτικές προεκτάσεις. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχει και πολιτικά παιχνίδια από πίσω, δεν το ξέρω. Θα πρέπει να μας το πούν οι ίδιοι. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα προτείνει και κατάργηση των play-off. Όπως προτείνει την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Και κάποιος θα μπορούσε να πει, παιδιά, γιατί τις κάνετε 16, κάντε τις 18. Και 18 είναι λίγες, δεν τις κάνουμε καλύτερα 20, βάλτε και άλλες 2 να γίνουν 22. Σας θυμίζω ότι πριν από χρόνια σε μια έρευνα της Deloitte πώς θα καταστεί ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η πρόταση ήταν οι ομάδες να γίνουν 12 για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Γιατί αν παίζει ο ΠΑΟΚ με το κάτω χωριό, να μην λέω ομάδες, και την Άνω Κομόπολη, σίγουρα δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ούτε έχει ενδιαφέρον ένα τέτοιο παιχνίδι. ΠΑΟΚ ζητά και κατάργηση των play-off και προσέξτε, φέτος είχαμε αύξηση των εισιτηρίων περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, ενδιαφέρον πάνω στο νήμα μέχρι την τελευταία στιγμή. Οπότε αν βάλει κάποιος όλα αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα κάτω ένα προς ένα και τα αθροίσει, έρχεται να αναρωτηθεί γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει αυτές τις προτάσεις, μάλλον το πω καλύτερα, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει αυτές τις προτάσεις. Όμως το διατάφτα υπάρχει το ερώτημα, μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο, ναι ή όχι. Απάντηση από τον Κυριάκο Θωμαίδη λίγο αργότερα, αν κάτι τέτοιο θα γίνει ή δεν θα γίνει. Είχαμε μια εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, καθώς ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, ο κύριος Πρίτσας, δήλωσε στην δίκη στο Sky και στον Κυριάκο Θωμαίδη ότι υπήρξε διαιτητής ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να ρίξουν την Κηφισιά.
2: Εγώ τώρα, αν και δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα προηγούμενα που είπαν όλοι ότι είχαμε πολύ πετυχημένη χρονιά στη διαιτησία, εγώ πάντα θέλω να πρέπει οι διαιτητές να βελτιώνονται. Εμείς είχαμε παιχνίδια φέτος τα οποία δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τις διαιτησίες σαν Κηφισιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
3: Διαιτής
2: αυτό
3: που...
2: τώρα, διαιτής, ναι.
3: Αυτό τώρα, τώρα στη
2: αυτό μου το επιβεβαιώσαν. Είναι αλήθεια, αν και είναι αλήθεια, γι' αυτό το λέω.
3: Είχαμε στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά.
2: Ναι. Αν και προσπαθήσαμε, να πέσει η Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πριν 10 μέρες έγινε στην Ίδρα σε μια παρέα ατόμων και μου το είπε ένας προσωπικός μου φίλος, ο οποίος ήταν μπροστά στη συζήτηση.
3: Αυτός ο διαιτητής συνεχίζει και σφυρίζει στη Σούπερ Λιγκ 1.
2: Προφανώς, δεν θέλω να πω όνομα, εγώ θέλω
3: είναι,
2: να σας...
3: Είναι διεθνής.
2: Θέλω, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε τα ονόματα, ούτε αν είναι διεθνής, ούτε τίποτα οι διαιτητές. Εγώ σας λέω ένα γεγονός που έγινε που με ενημερώσαν όταν εμείς είχαμε σωθεί μαθηματικά πριν από 10 μέρες περίπου στην Ίδρα.
3: Σας είπαν ποιος ήταν.
2: Μου είπαν όνομα, ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Όχι, λέω, το ναι, ξέρετε το όνομά του. Το ξέρετε.
2: Εμείς έχουμε ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια πολύ δύσκολες διαιτησίες, εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει η ομάδα μας και ευτυχώς τα έχουμε καταφέρει.
0: Λοιπόν, εισαγγελική παρέμβαση για την δήλωση Πρίτσα που μόλις ακούσατε στον Κυριάκο Θωμαίδη, περισσότερα από τον Κυριάκο για την παρέμβαση του εισαγγελέα επίσης λίγο. Πάμε να το χαλαρώσουμε τώρα γιατί στον Άρη, και θα αναρωτηθείτε γιατί, τους αρέσουν τελευταία πάρα πολύ τα αράβικα τραγούδια. Έχουν το μυαλό τους εκεί.

Εντάξει, γελάσαμε γιατί θέλουμε να γελάμε κιόλας λίγο. Θα ακούσετε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο για τον Άρη. Ωραίο το τραγούδι παρελθόντος. Λοιπόν, ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί αν η Al Diriyya, στην οποία αγωνίζεται ο Diaby, ανέβει κατηγορία, ο Άρης βάζει στα ταμεία του 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε όμως τώρα ότι εδώ υπάρχει και παοκτσίδικη εμπλοκή. Στην αντίπαλη ομάδα της Al Diriyya υπάρχει center for ο Ευθύμης Κουλούρης. Άρα έχουμε Al Diriyya Diaby, ο Κουλούρης αντίπαλος. Αν τα καταφέρει Diaby, κερδίσει και ανέβει, ο Άρης βάζει στο ταμείο του 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια, να πάμε λίγο στην Αθήνα που έχουμε συνάντηση σήμερα τετ-α-τετ Αταμάν Γιαννακόπουλου σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του Τούρκου στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το ρεπορτάζ από την Αθήνα δίνει ότι το ερώτημα είναι αν ο Αταμάν σταματήσει τώρα ή αν σταματήσει τον Ιούνιο. Δηλαδή το ρεπορτάζ από την Αθήνα δίνει ότι τέλος. Λοιπόν, νεότερη πληροφορία που έρχεται μόλις τώρα μας δίνει ότι πριν από λίγο ακυρώθηκε τελικά το ραντεβού του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν.

0: Νέες πληροφορίες θέλουν αλλαγή πλεύσης από τον Γιαννακόπουλο και παραμονή του Αταμάν. Λοιπόν, αυτά από την Αθήνα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ για Άρη με Γιώργο Στράντζαλη, γιατί υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν. Έχουμε μια επιθεώρηση στο Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου έρχονται δύο κλιμάκια. Το ένα θα επιθεωρήσει το Χλωτάπητα, το δεύτερο την τοποθέτηση του ΒΑΡ. Όλα και τα δύο έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή, ο οποίος θα αγωνιστεί Super League 1. Ηρακλής, ο οποίος συμφώνησε με την Κοσμοτέ TV και βλέπει και τον Αθανασιάδη να πλησιάζει. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ αργότερα και με τον Χρήστο Στεφανή για το κόμμα Καριστιανού, το οποίο 6:30 το απόγευμα ανακοινώνεται η ίδρυσή του εδώ στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη. Και ρεπορτάζ από την πλευρά Σαββίδη μεταφέρει μια δυσαρέσκεια, γιατί κάποιοι συνδέουν Σαββίδη με νέο κόμμα λόγω της ύπαρξης του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, προτείνω να πάμε, Κωνσταντίνη Κατζηγεωργίου, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ στις διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνιου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολή και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό,
11: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
16: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
18: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αργύρι, μην τρέχεις!
20: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
22: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
23: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
24: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
26: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
27: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε σήμερα στην Αθήνα τη συνάντηση Σιάο με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα. Θα το δούμε σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε πάρει Τρικαλιώτη.

0: Λοιπόν, καθώς η είδηση πάντα προηγείται, θέλω γρήγορα να πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί υπάρχει ενημέρωση για την συνάντηση στην Αθήνα του Σιάο με τους επικεφαλείς της Ευρωλίγκα. Να δούμε τι ακριβώς έγινε. Υπάρχει ενημέρωση από τον Άρη. Αυτό με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη για να έχουμε περισσότερα. Και επίσης θα πάμε και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα, γιατί και εκεί υπάρχει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Θα μας τα δώσει σε πάρα πολύ λίγο και ο Γιώργος Πετρίδης. Πρώτα σε Πάρη, η είδηση πάντα προηγείται. Πάρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί πριν τη συνέντευξη τύπου της Ευρωλίγκας, του Final Four. Παρόν ήταν φυσικά ο Ρίτσα Τσιάο, ο ιδιοκτήτης Sky Eyes που βρέθηκε στην Ελλάδα για μία μισή μέρα ουσιαστικά μόνο για αυτό το ραντεβού. Ο Νίκος Ζήσης, ο general manager του Άρη και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, επίσης ο αγαπητός Γιακογιάννης, συναντήθηκαν με τον Τσούς Μπουέν, τον επικεφαλής της Euroleague. Συζητήσαν για περίπου μία ώρα τα θέματα που υπάρχουν στον Άρη. Οι κίνητες του Άρη άνοιξαν την ατζέντα τους και τα πλάνα τους, ανέφεραν γενικά για την επένδυση που θέλει να κάνει και γίνεται ήδη στον Άρη και για τα επόμενα χρόνια και το στόχο και το όραμα που έχουν οι κυκρινόμαυροι ώστε να επιστρέψουν στην ελίτ της Ευρώπης. Έτσι, αυτό τονίστηκε χαρακτηριστικά στον Τσούς Μπουένο. Του πέρασαν το μήνυμα και από κοντά, γιατί τις άλλες επαφές έχουν συνέχεια όλο αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι, αλλά είναι διαφορετικό σε μια κατηδίαν συνάντηση και τέτα να το αναφέρεις, ότι ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στην ελίτ της Ευρώπης, στην Ευρωλίγκα δηλαδή. Mm. Ο Άρης το είπε και διαπροσώπου, μπροστά στο πρόσωπο του Τσούς Μπουένο, ότι θέλουν να γυρίσουμε στην Ευρωλίγκα, όχι άμεσα προφανώς, έτσι το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από το Μετρόπολη 95,5, ότι ο Άρης του χρόνου θα αγωνιστεί στο EuroCup και σταδιακά θέλει να ανεληχθεί, να εξελιχθεί, φτιάχνοντας το γήπεδό του, φτιάχνοντας την ομάδα, ανεβάζοντας τον πάντο σταδιακά και με αργά και σταθερά βήματα θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Το πότε θα γίνει αυτό εξαρτάται και από την πορεία του Άρη, από τις διαθέσεις και του Ρίτσαρντ Σιάου και το πώς θα εξελιχθούν οι χρονιές. Πάντως για τον χρόνο έχουμε επί περίπου το περίγραμμα στο οποίο θα κινηθεί ο Άρης, ένα budget περίπου στα 4,5 με 5 εκατομμύρια. Αλλά είπαμε, ο στόχος του Άρη, και το αναφέρουν τώρα και επίσημα οι άνθρωποι του Άρη, είναι να επιστρέψουν στην ελίτ της Ευρώπης, στην Ευρωλίγκα δηλαδή, και αυτό θα γίνει σταδιακά. Και από την πλευρά του, ο Μπουένο είναι πολύ ικανοποιημένος από όσα άκουσε και από την πλευρά του ανέφερε και τους στόχους της Ευρωλίγκας, ότι θέλει να κρατήσει και στους κύκλους της οικογένειας Ευρωλίγκας στον Άρη και να συνεχίσει μαζί του. Βέβαια, όλα αυτά μένει να δούμε και στο μέλλον τι θα γίνει, γιατί η Ευρωλίγκα και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίζουν πολύ. Πώς θα είναι η Ευρωλίγκα του χρόνου, του χρόνου, του παραχρόνου, μάλλον τη σεζόν 2027-28, αν θα αναπτυχθεί, αν θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες και αν εκεί ενδεχομένως μπορεί να χωρέσει και ο Άρης. Είναι όλα αυτά βέβαια βήματα πολύ μελλοντικά, αλλά ήταν μια πολύ καλή και ουσιαστική επαφή που είχαν ο Τσούς Μπουένο και γνώριζε φυσικά και τον Ρίτσα Τσιάου από κοντά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ήταν η είδηση επί του πιεστηρίου, η συνάντηση του Σιάο με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα στην Αθήνα ολοκληρώθηκε. Άμεση ανημέρωση για σας. Ακούσατε μόλις τώρα το ρεπορτάζ. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε για αυτή την πρόταση του ΠΑΟΚ, σκάνδαλο του χαρακτήρισα πριν από λίγο, για αύξηση των ομάδων. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Πάμε μέχρι το Βόλο εκεί. Ο Δήμαρχος κάνει πράγματα και θάματα. Καλησπέρα κύριε Μπέο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στους φίλους μου τους Θεσσαλονικιούς, αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Τι ενημέρωση ήταν αυτή, γιατί είμαι στον δρόμο τώρα. Δεν
0: τίπα, μπάσκετ, αφήστε το. Μπάσκετ Άρη για Ευρωλίγκα. Αφήστε το. Αφήστε. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Τι λέτε για αυτή την πρόταση να γίνουν οι ομάδες 16?
2: Τι είπες εσύ προηγουμένως, σκάνδαλο?
0: Εγώ είπα σκάνδαλο. Την άποψή μου, εγώ την είπα πριν. Βγείτε εσείς.
2: Πολύ ήπια η τοποθέτηση.
0: Ήπια.
2: Πάρα πολύ ήπια. Να πω καταρχήν ότι το γνωρίζεις πολύ καλά, ότι πριν 1,5 μήνα ή 2, την έναρξη των layout, είχα στείλει επιστολή, την οποία δημοσιοποιήθηκε παντού, και στον Υπουργό και ενημέρωσα και το γραφείο του Πρωθυπουργού και αυτό που πάει να γίνει, και ότι αυτό είναι ένα πραξικόπημα, είναι ένα τελείως αντιδημοκρατικό πράγμα, το οποίο εξυπηρετεί και βολεύει κάποια πράγματα. Εγώ θα πω τη θέση μου.
0: Ναι.
2: Καταρχήν να ενημερώσω τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να γίνει, μην ανησυχούν.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το λέει ο Μπέος,
0: ναι,
2: γιατί αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερον, να γίνει τι ρε παιδιά, εδώ όλοι με όλες τις παθογένειες του παρελθόντος έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια, άλλος λίγο, άλλος πολύ, από τον τελευταίο μέχρι τον πιο μεγάλο, να βάλει ένα πενταραδάκι στην αναβάθμιση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και να κάνουμε βήματα προόδου. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, βελτιωνόμαστε σε τεράστια, σε πολλά επίπεδα και σε μεγάλο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε το πρωτάθλημα, ας πούμε, να κρίνεται τις τελευταίες αγωνιστικές, να είναι ανταγωνιστικό. Οι υπόλοιπες θέσεις, αυτοί που κινδυνεύουν να πέσουν. Και πώς μπορεί κάποιος να το αλλάξει αυτό, γιατί το συμφέρον του είναι έτσι. Εμείς είμαστε ένας θεσμός, ένας συνεταιρισμός, ο οποίος πρέπει να λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου mm-hmm. και όχι με γνώμονα τις συμμαχίες ή ένας φίλος ή ένας γνωστός mm-hmm. να το είμαι κάθετος αυτό mm-hmm. πολύ κάθετος και επίσης mm-hmm. ποιος θα διασφαλίσει τα οικονομικά ανοίγματα και θα τα καλύψει, δηλαδή θα υπάρχει μείωση από το ποσοστό του στοιχήματος mm-hmm. μείωση στα τηλεοπτικά δικαιώματα, αύξηση στο κόστος του ΒΑΡ.
0: Ναι. Λέτε άλλο είναι... να μοιράζονται την ίδια πίτα 14 ομάδες και άλλο να τη μοιράζονται 16, αυτό λέτε
2: και, ναι, και να γίνεται και πιο ανταγωνιστικό έτσι με τις 14 ομάδες.
0: Κύριε Μπέο, αυτό είναι. Ναι, και επίσης το σκανδαλώδες είναι ότι αυτό να ισχύσει λέει από φέτος. Μα αν θέλεις να είσαι αξιόπιστος, θα πεις ότι να ισχύσει από τη μεθεπόμενη χρονιά αν περάσει.
2: Εγώ μπορώ να μιλήσω και έχω το δικαίωμα για δύο λόγους. Πρώτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι ο πιο παλιός παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Mm. Βρες μου έναν άλλο να πλησιάζει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Μιλάμε για πολλά χρόνια, δεκαετίες.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, να σου θυμίσω ότι ο Βόλος επέρσι και πρόπερσι μέχρι τελευταία αγωνιστική κινδύνευε να πέσει στην Β' Εθνική. Mm. Ζήτησα εγώ ποτέ κάτι. Και πώς να το κάνει. Έχω αξιοπρέπεια.
0: Κύριε Μπέο, πιο κοντά στο τηλέφωνο. Κύριε Μπέο.
2: Ναι, λέω ότι είμαι ο πιο παλιός παράγοντας ναι. στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Κανένας, όχι, είστε. Ναι.
2: Είμαι, λοιπόν. Άρα έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη γνώση, αν θέλετε. Mm-hmm. Δεύτερον, επέρσι και πρόπερσι, ναι. δύο συνεχόμενες χρονιές, ο Βόλος κινδύνεψε να πέσει. Ήταν με το ένα πόδι στη Β' Εθνική, με το άλλο πόδι στην Α' Εθνική.
0: Ναι.
2: Ζήτησα εγώ κάτι τέτοιο και δεν ζήτησα mm-hmm. γιατί έχω αξιοπρέπεια καταρχήν και δεύτερον πιστεύω ότι οι ομάδες διεκδικούν είτε τον υποβιβασμό να τον αποφύγουν είτε μια θέση στην Ευρώπη είτε το πρωτάθλημα στον αγωνιστικό χώρο ναι, και μόνο. Ναι. Και ναι. μόνο αυτός είναι ο κριτής.
0: Ναι.
2: Είναι ντροπή λοιπόν. Και τι έγινε μετά από αυτά τα δύο χρόνια τα οποία ταλαιπωρήθηκε η ομάδα. Ξενυχτήσαμε, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το άγχος. Mm-hmm. Φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο καλές επιλογές και βελτιώσαμε και κάναμε μια καλύτερη ομάδα.
0: No.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ξεκάθαρο.
2: Και όχι να ζητάμε χάρες και πραγματικά δεν θα πάρω θέση για την υπογραφή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ένα τεράστιος οργανισμός, μια πολύ μεγάλη ομάδα με χιλιάδες φιλάθλους, τεράστιο σεβασμό τρέφω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι και οι κρίνοντες λέει κρίνονται ναι. και οι μεγάλοι κρίνονται.
0: Κύριε Μπέο, όλο αυτό τι εξυπηρετεί, γιατί τι κρύβεται από πίσω. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Τι εξυπηρετεί όλο αυτό.
2: Τι εξυπηρετεί, πρώτον, εξυπηρετεί τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό καταρχήν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Μέχρι ένα σημείο να το δεχτώ αυτό.
0: Ναι.
2: Αν μπορούν να πετύχουν κάτι δεν το κάνουν. Οι υπόλοιποι όμως. Mm. Τι συμμαχίες κάνετε, τι συμφέροντα, δεν κατάλαβα. Και για να τελειώνουμε, mm. ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Mm. Αν γίνει αναδιάθρωση, αφορά τις ομάδες από κάτω. Mm. Κάντε το ρε μάγκες, άμα είναι να ανέβει η Νίκη Βόλ και ο Πανιώνιος.
0: Σωστό.
2: Άντε ρε μάγκες.
0: Σωστό.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί δεν θέλω να πικράνω φίλους και δεν θέλω να τσακωθώ. Αλλά εμένα η θέση μου είναι πάγια. Και σας λέω λοιπόν, εκτίθονταν επανόρθωτα, ναι. γιατί δεν πρόκειται να περάσει.
0: Ναι. Είστε, ο ΠΑΟΚ λέει και κάτι ακόμα με τους υπόλοιπους, κατάργηση των play-off, είστε υπέρ ή κατά.
2: Εγώ είμαι υπέρ των play-off, γιατί εγώ ήμουν αυτός που τα δημιούργησα με την έννοια πια. Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα ή όχι?
0: Είχαμε φέτος αύξηση του αριθμού των εισιτηρίων, συν της άλλης.
2: Έτσι, μπράβο. Δεύτερον, το 4-4-6 έδειξε ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα και ότι δεν υπάρχουν ομάδες δορυφόροι, σε εισαγωγικά πάντα βέβαια,
0: ναι, ναι, ναι,
2: που εξυπηρετούν άλλες ομάδες και ιδιαίτερα στα play-off του πρωταθλητή για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα άλλων. Δηλαδή οι 1-6 και 7-14 που ήταν πριν το καταργήσαμε και το κάναμε 4-4-6.
0: Ναι.
2: Και νομίζω είναι πολύ καλύτερο γιατί οι 4 σε εισαγωγικά μεγάλοι, γιατί στο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι, υπάρχει ποδόσφαιρο που είπαμε παίζουν 11 εναντίον 11. Μεγάλοι είναι σε άλλα θέματα. Στον κόσμο, στην εμπορικότητα, στην ιστορία. Στον αγωνιστικό χώρο είμαστε 11 εναντίον 11. Αυτοί οι 4 λοιπόν διεκδικούν ανάμεταξύ τους και παίζουν για τη φανέλα τους, για την ιστορία τους, για την κόντρα, για ό,τι θέλεις. Οι υπόλοιποι να παίξουμε ανάμεταξύ μας για το ίδιο. Να διεκδικήσουμε μια θέση στην Ευρώπη, την πέμπτη θέση. Και νομίζω είναι πιο λογικό και πιο σωστό. Και αποδείχθηκε στην πορεία ότι έτσι είναι. Τώρα, το να μην γίνονται play-off και play-out είναι, θα έλεγα, μια αιτιολόγηση για να ζητήσουν και να αιτιολογήσουν την αύξηση των ομάδων.
0: Μάλιστα. Άρα το ένα σέρνει το άλλο.
2: Και να αυξηθούν οι ομάδες, είναι δύσκολο να γίνουν και play-off και play-out, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια για τις ομάδες σε μια σεζόν.
0: Μάλιστα. Θα είναι ο Αχιλλέας Μπέος ο επόμενος πρόεδρος της Super League. Μαρινάκης,
2: αυτό
0: τελειώνει
2: το
0: η θητεία
2: του. Θα αποφασίσουν οι συναδελφοί μου. Εγώ,
0: εσείς τι λέτε?
2: Θα θέσω τον εαυτό μου επίσημα από εβδομάδα μετά το τελευταίο συμβούλιο και την επικύρωση της βαθμολογίας στη διάθεση των συναδέλφων μου. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουν αυτοί.
0: Άρα έχουμε υποψηφιότητα Μπέου λοιπόν.
2: Αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω, αν έχω την εμπειρία, αν είμαι ικανός.
0: Καλά, ο πιο παλιός από όλους είστε.
2: Δεν λέει τίποτα, αν έχω όμως και την ικανότητα και αν μπορώ να σπάσω αυγά.
0: Ναι.
2: Και αν μπορώ να πάω να διεκδικήσω πράγματα. Αυτά
0: έστω να σπάει αυγά, ο Μπέος είναι μέτρης αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άρα υποψήφιος Μπέος για την προεδρία της Super League.
2: Δεν σας το λέω, αλλά δεν είμαι επίσημα, έτσι.
0: Τι θα πει δεν επίσημα, αυτό
2: επίσημα
0: το λέτε.
2: Επίσημα θα το πω στο Συμβούλιο του Συνεταιρισμού την ερχόμενη εβδομάδα που θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση και η επικύρωση της βαθμολογίας.
0: Ναι. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Μπέος δεν θα εξέθετε τον εαυτό του σε ψηφοφορία αν δεν ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Λέω αυτό που σκέφτομαι
2: λέτε,
0: καθαρά.
2: Αυτό, γιατί είναι δύο καινούργια μέλη. Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι θέμα να εκθέσω τον εαυτό μου. Το θέμα είναι αν θα βάλω, αν μπορώ να βοηθήσω.
0: Ναι.
2: Και αισθάνομαι ότι μπορώ να βοηθήσω, να βάλω κι εγώ ένα πετραδάκι για ένα καλύτερο αύριο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ φέτος?
2: Πολύ δίκαια. Πάρα πολύ δίκαια το πήρε. Εμφανίστηκε στα play-off πιο φορμαρισμένη, πιο ανταγωνιστική και όλο το χρόνο ήταν εκεί, παρόν. Δηλαδή δεν έφυγε 7, 8, 10 βαθμούς στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι ένα δίκαιο πρωτάθλημα. Και όλοι πήραν αυτό που τους άξιζε.
0: Διαβάζω και λέω ότι ήταν πολύ προσωποκεντρική η φιέστα τίτλου με τον Ηλιόπουλο να κλέβει την παράσταση. Πώς σας φάνηκε?
2: Όχι, δεν θα πάρω θέση σε αυτό το πράγμα. Όταν γίνεται μια γιορτή, ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος επάνω στη χαρά του, στον ενθουσιασμό, στα πανηγύρια, μπορεί να κάνει και δύο πράγματα και να πει και δύο πράγματα παραπάνω, τα οποία εντάξει, καλοπροαίρετα είναι.
0: Ναι.
2: Τώρα αν είπε πάνω στις χαρές του και στον ενθουσιασμό δύο-τρία πράγματα, εντάξει, θα τον κρίνει ο κόσμος της ΑΕΚ, όχι εγώ. Εμένα είναι, έχω μια καλή σχέση, δεν με ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Μου είναι αδιάφορο αν είπε πέντε πράγματα παραπάνω ή πανηγύρισε διαφορετικά. Εξάλλου όλη την περίοδο, την αγωνιστική, μας έχει συνηθίσει να έχει το κασκόλ, τη φανέλα της ΑΕΚ, να βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να πανηγυρίζει. Εντάξει, είναι καινούργιος παράγοντας και το χαίρεται.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα τη γνώμη σας για κάτι άλλο. Κάνουμε πολλή κουβέντα εδώ. Ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά και τον ΠΑΟ και όχι μόνο. Τι λέτε για παραμονή ή όχι Λουτσέσκου? Τι λέει ο φίλαθλος Μπέος?
2: Η Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα του ΠΑΟΚ δυστυχώς έχουν να κάνουν με την απουσία του Σαββίδη, mm-hmm. ο οποίος άνθρωπος βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη και είναι δύσκολο να διοικήσει από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Mm-hmm. Γιατί προφανώς έχει προβλήματα ή θέματα υγείας ή επιχειρήσεις, δεν γνωρίζω το λόγο.
0: Ναι.
2: Αλλά στην Ελλάδα είναι δύσκολο μια γυναίκα η οποία είναι πολύ άξια, έτσι, η Μαρία,
0: mm-hmm.
2: πάρα πολύ άξια, αλλά στο κομμάτι το να διοικήσει μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι εύκολο μια γυναίκα να το κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Ως εκ τούτου θεωρώ ότι άσχετα με τον Λουτσέσκο ότι οποιοδήποτε άλλο προπονητή,
0: mm-hmm.
2: Το θέμα ξεκινάει από το κεφάλι, από εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο πράγμα που είναι,
0: mm-hmm.
2: είναι για να διώξει τον Λουτσέσκο,
0: mm-hmm.
2: που είναι μια επιλογή του Προέδρου, δικιά του επιλογή είναι, mm-hmm. θα πρέπει να έχεις βρει έναν αντικαταστάτη που είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που ξέρει μόνο ο ΠΑΟΚ και η άνθρωποι που είναι δίπλα στον πρόεδρο.
0: Ναι. Και φαντάζομαι θα είδατε και το στιγμιότυπο στον τελικό του κυπέλου που ήταν παρόν. Αν το είδατε εκεί, θα το είδατε στην τηλεόραση. Λουτσέσκου, Μαρία, Γκοντζάρεβα να μην ανταλλάσσουν ούτε ένα βλέμμα, ούτε μια χειραψία στην τελετή απονομής μετά. Θα το είδατε αυτό.
2: Θα σας πω τώρα, με βάζετε να πω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ακραία για κάποιους και να παρεξηγηθώ.
0: Τι να παρεξηγηθώ.
2: Εγώ εκείνη τη στιγμή θα τον άφηνα να μπει στο πούλμαν.
0: Το Λουτσέσκου.
2: Βέβαια.
0: Τι. Γιατί.
2: Δεν κατάλαβα. Υπάλληλος είναι.
0: Α, γι' αυτό δεν το δει στο χέρι, λέτε, η Γκοντζάρεβα.
2: Όχι, ο Λουτσέσκου δεν έδωσε το χέρι, όχι η Μαρία.
0: Εγώ δεν είδα ούτε ο ένας στρέφει το κεφάλι του, ούτε ο άλλος. Δηλαδή...
2: Ωραία, λοιπόν, η Μαρία είναι πρόεδρος, εκπροσωπεί την ΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου τι είναι?
0: Ο προπονητής.
2: Ο προπονητής της ομάδας, το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να έχει σεβασμό απέναντι σε αυτούς που διοικούν.
0: Όλοι, και ο προπονητής στη διευθύνοντα, σύμβουλο και εκείνη στον προπονητή. Αυτό είναι αμοιβαίο.
2: Όχι, όχι. Πρώτα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κίνηση,
0: ναι.
2: μια ενέργεια που καταρχήν έκανε άσχημη εικόνα στον κόσμο.
0: Ναι, και δείχνει κάτι. Άμα είσαι έτσι εκεί, φαντάζομαι τι γίνεται από πίσω.
2: Ναι, όλοι το είδαν αυτό. Το έδειξε η τηλεόραση. Δεν έμεινα παρατήρητο.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι ωραία εικόνα.
0: Ναι.
2: Πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι, και όχι μόνο δεν είναι ωραία εικόνα, δείχνει τι συμβαίνει από πίσω. Αν δεν μπορείς να έχεις συνεννόηση, πού να πας έτσι.
2: Εντάξει,
0: δεν πας πουθενά. Κύριε Μπέο,
2: εύχομαι ο Ιβάν Σαββίδης να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Mm. Ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι παίρνει σωστές αποφάσεις, ξέρει να διοικεί και να μπορέσει κάποια στιγμή να έρθει πιο κοντά στην ομάδα για να τον αισθάνονται και οι παίκτες αλλά και οι φίλοι.
0: Μάλιστα. Πότε θα βάλετε την υποψηφιότητα και επίσημα, την επόμενη εβδομάδα?
2: Την ημέρα που θα έχουμε συμβούλιο. Μετά το τέλος του συμβουλίου θα ανακοινώσω επίσημα την υποψηφιότητά μου.
0: Ξέρετε...
2: Θα ζούμε μέχρι τότε καταρχήν, γιατί
0: ναι.
2: το μέλλον πότε δεν ξέρεις.
0: Αλήθεια, έχουμε... αλήθεια. Υπάρχει κανένας αντίπαλος στον ορίζοντα, έχετε ακούσει κάτι?
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Η σημασία είναι ότι εγώ ήδη γνωρίζουν όλοι ότι θα θέσω υποψηφιότητα, οπότε...
0: Ο καθένας θα πράξει ανάλογος. Ευχαριστώ.
2: Το τι σκέφτεται ο καθένας δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Μπέο, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ.
2: Πολλούς χαιρετίους
0: εκεί, θα τα ξαναπούμε.
2: Και το επόμενο πρωτάθλημα να είναι πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλη φορά.
0: Θα τα ξαναπούμε με Αχιλλέα Μπέο, πρόεδρο της Super League. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε από Κυριάκο Θωμαϊδη αν τελικά αυτή η πρόταση του ΠΑΟΚ, της Λάρισας, του Πανσεραϊκού, του Αστέρα και του Πανετολικού μπορεί να έχει τύχη. Μπέος είπε δεν μπορεί να έχει τύχη, αλλά ο Κυριάκος Θωμαϊδης έχει πολύ έγκυρο ρεπορτάζ και σε βάθος αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Και βέβαια εδώ μπαίνει και μια ερώτηση. Αν προτείνεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, εκτίθεσαι και διπλά. Να προτείνω κάτι το οποίο έχει τύχει να γίνει, λέω το προτείνω να λαμβάνω το κόστος. Αλλά να προτείνω κάτι να εκτίθεμαι και να ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει, τότε είμαι διπλά εκτεθειμένος. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή Happy Days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
25: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
26: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
27: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
28: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
27: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
28: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
27: Και τι λέτε.
28: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
27: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
28: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
27: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Να πάμε γρήγορα, θέλω να κλείσουμε το θέμα με την πρόταση αναδιάρθρωσης ΠΑΟΚ, Αστέρα, Πανετολικού, Λάρισας και Πανσεραϊκού, γιατί το ερώτημα πέρα από την κουβέντα και την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας είναι αυτό, θα γίνει ναι ή όχι. Απάντηση Κυριάκος Στομαίδης, δεν υπάρχει πιο έγκυρος αυτά. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και τυπικά και πρακτικά ναι. Δεν θα γίνει. Και τυπικά δεν καλύπτεται και πρακτικά δεν καλύπτεται.
0: Τι
1: να σας πω γιατί.
0: Ναι.
1: Τυπικά.
0: Τυπικά.
1: Πάμε στο καταστατικό του συνεταιρισμού της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά οποιαδήποτε ψηφοφορία με αίτημα αναδιάρθρωση, βάσει του καταστατικού πάντα, για την επόμενη σεζόν. Προβλέπεται παρά μόνο για τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Το καταστατικό είναι σαφές, δεσμεύει το συνεταιρισμό, άρα οτιδήποτε γίνει στη συνεδρίαση που επικαλούνται οι πέντε που έχουν κάνει το αίτημα, δεν έχει καμία νομική βάση και κακώς θα γίνει ψηφοφορία εάν γίνει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, ακόμα κι αν είναι αντιποδοσφαιρικό να γίνει από την επόμενη σεζόν, με ποιον τυπικό τρόπο, τυπικό, μπορεί να γίνει, μήπως αν η ΕΠΟ παρέμβει και το κάνει. Όχι. Ούτε η ΕΠΟ. Και η ΕΠΟ εκ του καταστατικού δεσμεύεται νομικά. Είναι διεθνές ποδοσφαιρικό δίκαιο αυτό, ότι ποτέ δεν μπορείς να αυξήσεις ομάδες από την επόμενη σεζόν, παρά μόνο από την μεθεπόμενη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Στον ΠΑΟΚ αυτό που εσύ

0: έτοιμα. Γιατί το θέλει η πολιτεία. Γιατί η κυβέρνηση έκρινε ότι οι 14 ομάδες πρέπει να γίνουν 16 τώρα.
1: Ναι. Άρα εδώ ο Βρούτσης μόνο αν ακούσει τον ΠΑΟ και πει ο ΠΑΟ και οι υπόλοιποι, άσου τους υπόλοιπους, λένε αυτό, εγώ προχωράω και το κάνω εδώ και τώρα.
0: Πάμε τώρα
1: και έρχονται και εκλογές, περίμενε.
0: Ναι. Όχι, όχι, πάμε στο πρακτικό. Έρχονται εκλογές, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Πάμε στο πρακτικό.
1: Είναι Λάρισα και Πανσεραϊκός.
0: Για να το κάνει ο Βρούτσης ή η κυβέρνηση, θέλει να έχει, και γι' αυτό το αίτημα το πάνε οι πέντε στη Λίγκα, θέλει να έχει μια ομοθυμία ποδοσφαιρική. Η κάθε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Να πει, παιδιά, OK, θέλετε αυτό το οποίο είναι αντιποδοσφαιρικό, αλλά εσείς το θέλετε.
1: Πάρτε το.
0: Φέρτε μου απόφαση και της Λίγκας και της ΕΠΟ.
1: Mm-hmm.
0: Και των δύο. Θα μου τη φέρετε εδώ και εγώ θα το διαπραγματευτώ με τη Βουλή. Θα δω τι θα κάνω. Εάν υποθέσουμε ότι γίνεται ψηφοφορία που επαναλαμβάνω είναι παράτυπη, δεν περνάει το αίτημα των πέντε. Ήδη γνωρίζω τέσσερις ομάδες που δεν το θέλουν και θα προσθεθούν σε αυτές και οι υπόλοιπες. Το πλειοψηφικό ρεύμα στη Λίγκα λέει όχι στην αναδιάρθρωση, όχι στην αύξηση. Δηλαδή, να σου πω, εκ του προχείρου Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης, λένε όχι. Να, και ο Βόλος. Καλή ώρα. Είναι οι τέσσερις που ξέρουμε. Και οι άλλοι όμως, ο Ατρόμητος.
1: Ο Ολυμπιακός τι λέει.
0: Ο μόνος που έχει κρατήσει ουδετερότητα είναι ο Ολυμπιακός, ενδεχομένως και εκθέσιος. Είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης στη Λίγκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είναι υποχρεωμένος να τοποθετηθεί. Στο αίτημα. Τοποθέτηση μπορεί να γίνει, όχι ψηφοφορία. Τοποθέτηση. Αν κάνουν ψηφοφορία, σου λέω είναι εκτός καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εδώ υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα ότι δεν μπορούν να ομοφωνήσουν επί του αιτήματος, διότι η πλειοψηφία δεν θέλει την αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, δεν θα γίνει και για τυπικούς και για πρακτικούς λόγους. Καμιά κυβέρνηση δεν κάνει αναδιάρθρωση, εκτός αν είχε υπουργό τον Αβγιανάκη. Καμιά κυβέρνηση θα το κάνει και μάλιστα προεκλογικά, εάν δεν έχει ομόφωνες αποφάσεις από τις ποδοσφαιρικές αρχές.
1: Ωραία, οπότε ο ΠΑΟΚ γιατί. Η ΠΑΕ, ας τον ΠΑΟΚ απ' έξω. Η ΠΑΕ, γιατί εκτίθεται διπλά, γνωρίζοντας εκ προημίου όλα αυτά που μεταφέρεις.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και μάλιστα εγώ έχω την πληροφορία ότι από την ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχει την άποψη ότι η αναδιάρθρωση ούτε έπρεπε να γίνει έτσι, ούτε μπορεί να γίνει έτσι. Και να επικαλεστώ την τοποθέτηση του στενού συνεργάτη του Μάικη Γκαγκάτση και μέλους εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ του κυρίου Κουπτσίδη, ο οποίος τη Δευτέρα το βράδυ στη δίκη στο Sky συμφώνησε απολύτως μάλιστα ότι η αναδιάρθρωση έχει αντιποδοσφαιρική λογική. Το είπε ευθέως.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο κύριος Πρίτσας, ο μεγαλομέγκος της Θρησκείας, είπε το ίδιο.
1: Το ίδιο. Τελειώσαμε.
0: Άρα λοιπόν, όταν η ΕΠΟ τοποθετείται και λέει δεν γίνεται έτσι η αναδιάρθρωση, δεν μπορεί να γίνει, και είναι λογικό, δηλαδή αυτό συγκρούνται και με την κοινή λογική. Άμα είναι έτσι να κάνουμε ένα πρωτάθλημα, να παίζουμε, να πέφτω και μετά να σώζομαι την άλλη μέρα. Δεν είναι έτσι.
1: Πολύ είναι σωστό. Έτσι. Πάρα πολύ σωστό, Κυριακό.
0: Αυτό,
1: πάρα πολύ
0: αυτό
1: σωστό.
0: Είναι ένα προνόμιο μοναδικό, ας πούμε, να μου δώσεις.
1: Να παίζουμε, να πέφτω,
0: να κάνω την πλάκα
1: μου. Κάνω εγώ.
0: Ναι. Και να κάνω και τα παιχνίδια μου. Να κάνω τα παιχνίδια μου μέσα. Να κάνω ό,τι θέλω. Να τρώω γκολ στο 95. Να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή αυτό διευκολύνει και δημιουργεί και μια κρίση αναξιοπιστίας. Διότι αν ξέρω εγώ ότι θα σωθώ, ας πέσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμαίδη σε λίγο, άρα κρατήστε το. Εδώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτίθεται διπλά το, γιατί το ακούσατε πριν από λίγο και το αντιληφθήκαμε όλοι από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Λοιπόν, πάμε στο σίριαλ. Πάμε σε ένα από τα. Έχουμε σίριαλ, θα έχουμε πολλά σίριαλ το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, ένα από τα σίριαλ θα είναι το σίριαλ του Tyson. Το είχαμε πέρσι, όπως όλα δείχνουν θα το έχουμε και φέτος.
1: Πρεσάρει πάλι αυτό που θέλει να κάνει με τη Φερετσβάρος. Αντάμα Τραωρέ, κλέβει ο ΠΑΟΚ με Μπράτον, Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας ανάμεσα σε τρεις, Τέλιας, Τέλιας, υπέροχα από την άλλη πλευρά. Tyson, γκολ! Γκολ! Tyson! Tyson! 1-0 η ΠΑΟΚΑΡΑ! Ανοίγει το σκορ εδώ στο δεκάλεπτο στην Τούμπα, φίλες και φίλοι! Τους μάγεψε ο Τέλιας!
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε τα στοιχεία του σίριαλ που θα παιχθεί και φέτος. Το είχαμε πέρσι για 100.000 ευρώ. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Έλα, Τζόρτζ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ο Τάισον είναι και

0: ένας από τους παίκτες που είναι σε αναμονή, ναι, για το αν θα το προταθεί τελικά ανανέωση του συμβολαίου του. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και λόγω ηλικίας πλέον, γιατί ο Τάισον τον επόμενο Γενάρη θα κλείσει τα 39 του χρόνια, αν ο ΠΑΟΚ επιθυμεί την παραμονή του, προφανώς αυτό θα γίνει υπό νέους όρους, προφανώς με κάποια μείωση στο συμβόλαιό του και προφανώς και με άλλο ρόλο, γιατί είναι εντυπωσιακό, Γιώργο, αυτό που έγινε φέτος με τον Τάισον. Και γιατί είναι εντυπωσιακό? Γιατί ο Τάισον φέτος ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλος από πέρυσι και φέτος έπαιξε πιο πολύ από την πέρυσι. Δηλαδή, αντί να γίνει το αντίθετο, να πεις ότι μεγαλώνει, ο άλλος θα παίζει λιγότερο, ο Τάισον πέρυσι έπαιξε 2.857 λεπτά και φέτος έπαιξε 3.168. 48 παιχνίδια, 6 γκολ και 9 assist. Δηλαδή, το τίμησε και με το παραπάνω το συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι με την BIPAP, το οποίο όντως είχε γίνει ένα serial, γιατί υπήρχε σχετική απόσταση στην αρχή στο οικονομικό, υπήρξε αυτή η γεφύρωση στο φινάλε και από τις δύο πλευρές έβαλαν νερό στο κρασί τους και τελικά ο Τάισον έμεινε μια ακόμη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι έχει αρκετούς συμμάχους ο Τάισον στην προσπάθειά του και στην επιθυμία του να παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στην Τούμπα. Ο μεγάλος σύμμαχος είναι ο Αντελίνο Βιερίνια, που είναι και σύμβουλος του μεγαλομετόχου και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση και με την οικογένειά του, γενικότερα με τον ποδοσφαιριστή, είναι πάρα πολύ δεμένη. Προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ θετικά προσκύμενος στο να μείνει ο Τάισον, αλλά όλοι βάζουν αυτή την υποσημείωση. Ναι, παιδιά, να μείνει ο Τάισον, αλλά να μην φτάσουμε στο σημείο ο Τάισον να μην μπορεί πλέον να έχει ανάσες, να μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Γιατί ο 38ης Τάισον, το ξαναλέω, έπαιξε 48 παιχνίδια, έβαλε 6 γκολ, είχε 9 assist. Και όσο και να τον αγαπάει ο κόσμος και όσο και να υποκλινόμαστε όλοι στον επαγγελματισμό του Βραζιλιάνου παίκτη, στο πόσο εκπληκτικός είναι με την μπάλα στα πόδια, το ξεπέταγμα που αφήνει πίσω 20-25 άρδες, κάποια στιγμή Γιώργο, η ηλικία χτυπάει το καμπανάκι και ο Τάισον πλέον δεν είναι στην πρωτινιώτη, οπότε όλα αυτά θα τεθούν υπόψη σε περίπτωση που πάω και επιθυμεί την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι γεννημένος τον Γενάρη το 88, άρα τον Γενάρη θα είναι 39.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τζορζ με Γιώργο Μάντζιου θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για κάτι ακόμα. Προχωράμε. Πάμε σε εισαγγελική παρέμβαση που είχαμε με αφορμή τη δήλωση Πρίτσα στον Κυριάκο Θωμαίδη στη δίκη στον Sky, όπου διαιτητής λέει θα ρίξουμε την Κηφισιά. Να την ακούσουμε.
2: Εγώ τώρα, αν και δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα προηγούμενα που είπαν όλοι ότι είχαμε πολύ πετυχημένη χρονιά στη διαιτησία, εγώ πάντα θέλω να πρέπει οι διαιτητές να βελτιώνονται. Εμείς είχαμε παιχνίδια φέτος τα οποία δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τις διαιτησίες σαν Κηφισιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν, όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε, αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
3: Διαιτής
2: που... τώρα... Διαιτής, ναι.
3: Αυτό τώρα... τώρα στη Σούπερ Λίγκα.
2: Αυτό μου το επιβεβαιώσαν. Είναι αλήθεια, αν και είναι αλήθεια, γι' αυτό το λέω.
3: Είχαμε στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά.
2: Ναι. Αν και προσπαθήσαμε, να πέσει η Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πριν 10 μέρες έγινε στην Ίδρα σε μια παρέα ατόμων και μου το είπε ένας προσωπικός μου φίλος, ο οποίος ήταν μπροστά στη συζήτηση.
3: Αυτός ο διαιτητής συνεχίζει και σφυρίζει στη Σούπερ Λίγκα.
2: Προφανώς, δεν θέλω να πω όνομα, εγώ θέλω
3: είναι,
2: να σας...
3: Είναι διεθνής?
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε τα ονόματα, ούτε αν είναι διεθνής, ούτε τίποτα οι διαιτητές. Εγώ σας λέω ένα γεγονός που έγινε, που με ενημερώσαν όταν εμείς είχαμε σωθεί μαθηματικά, πριν από 10 μέρες περίπου στην Ίδρα.
3: Σας είπαν ποιος ήταν?
2: Μου είπαν όνομα, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είπα.
3: Όχι, λέω, το ναι, ξέρετε το όνομα του. Το ξέρετε.
2: Εμείς έχουμε ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια πολύ δύσκολες διαιτησίες, εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει η ομάδα μας, και ευτυχώς τα έχουμε καταφέρει.
1: Λοιπόν, Κυριάκο.
3: Κοίταξε, ο αντισαγγελέας εφετών Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, χρόνια του πολλά μάλιστα, που είναι ο μακροβιότερος επί των αθλητικών εισαγγελέας και ο ανώτατος σε αυτή την περίπτωση, μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των δηλώσεων Πρίτσα στην Βίκη, αμέσως έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέταση στον αθλητικό εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολο Γραμμένο. Ο κύριος Γραμμένος είναι αυτός που θα αναλάβει την δικογραφία, τη σχετική δικογραφία. Αυτονοήτως θα καλέσει τον κύριο Πρίτσα για να πει το όνομα του διαιτητή,
1: ναι,
3: και βεβαίως θα ζητήσει τα ονόματα των ανθρώπων που παρίστανται σε αυτή τη συντροφιά της Ίδρας, όπου ο διαιτητής φέρεται να έχει πει όλα αυτά πράγματα. Ναι. Εγώ πληροφορούμαι ότι έχει πει και άλλα πράγματα,
1: ναι,
3: όχι μόνο αυτά, και άλλα πράγματα σχετικά με τη διαιτησία. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε το όνομά του, γιατί αυτός ο άνθρωπος, εφόσον τα έχει πει αυτά, δεν μπορεί να συνεχίσει να σφυρίζει. Έτσι, mm-hmm, δεν το συζητάμε.
1: 100%.
3: Και μάλιστα οφείλω να το πω αυτό, ότι η ΕΠΟ έδειξε ένα ενδιαφέρον μέσω της ΚΕΔ να μάθει όσα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν για το θέμα του ονόματος του διαιτητή, που πρέπει να σας πω ότι εκείνη τη βραδιά όλοι οι διαιτητές ήθελαν να βγάλουν από πάνω τους σκιά. Υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
3: Οι διαιτητές της Super League θέλουν να βγάλουν τη σκιά από πάνω τους, ότι είμαι εγώ αυτός,
1: mm-hmm,
3: που εννοεί ο Πρίτσας.
1: Βέβαια. Πέφτει λάσπη σε όλους.
3: Νομίζω ότι αυτό θα γίνει τάχιστα από τον κύριο Γραμμένο και η εισαγγελική έρευνα θα καταδείξει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και βέβαια ποια θα είναι τα ποινικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να απεγκλωβίσω τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θέλω να πάμε λίγο και στην δικαστική διαμάχη, πως στα ρίγκ των αγγλικών δικαστηρίων και σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό δίκαιο θα λύσουν τις διαφορές τους από τη μία ο Μαρινάκης και από την άλλη η οικογένεια Καρυπίδη. Και εδώ θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, γιατί οι δύο πλευρές λύνουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια? Γιατί για να φτάσει κάποιος σε ένα δικαστήριο είναι το απευκταίο, είναι το ίστατο όπλο επίλυσης νομικά διαφορών. Αφού ο ίδιος ο Καρυπίδης έχει βαφτίσει και μάλιστα δημόσια προσωπικό του φίλο, το Βαγγέλη Μαρινάκη.
4: Ο Άρης δεν είναι δορυφόρος κανενός, ο Άρης είναι αυτόνομος. Μπαίνουμε, παίζουμε όλα τα παιχνίδια μας δυνατά και στα ίσια. Δεν θα ρωτήσω κανέναν, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν για το αν είμαι φίλος με τον Μαρινάκη και με άλλους προέδρους. Γιατί είμαι φίλος και με άλλους προέδρους. Γιατί ο Μαρινάκης είναι δυνατός και το φοβούνται. Δεν του συμφέρει εγώ να είμαι φίλος με τον Μαρινάκη, ναι.
1: Κυριάκο, τι γίνεται τώρα?
3: Το πιο έγκυρο site που ασχολείται στην Αγγλία με την Nottingham, το nottinghampost.com, αναφέρει ότι οι σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση της αγωγής δυσφήμισης,
1: ναι,
3: που έχει καταθέσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά της Ειρήνης Καρυπίδου και του Ισραηλινού πολιτικού συμβούλου Άρη Χάρου.
1: Ναι.
3: Ορίστηκε επίσημα ημερομηνία δίκης στο ανώτατο δικαστήριο.
1: Ναι.
3: Ο ιδιοκτήτης Nottingham και του Ολυμπιακού κατηγορεί την πλευρά Καρυπίδη πως συμμετείχε σε μια οργανωμένη εκστρατεία σπήλωσης σε βάρος του,
1: mm-hmm,
3: μέσω δημοσιευμάτων, αναρτήσεων στα social media, βίντεο στο YouTube, αλλά και κινητών διαφημιστικών πινακίδων γύρω από το γήπεδο,
1: mm-hmm,
3: της Nottingham Forest. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η φερόμενη εκστρατεία πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 23 έως το Μάρτιο του 24 και περιλάμβανε πολύ σοβαρές καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων αλλά και διασύνδεσης με μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ζητάει αποζημίωση που εκτιμάται μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων λιρών, όπως αναφέρει το Nottingham Post, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρή βλάβη στη φήμη του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής Τζόνσον εξέτασε προκαταρκτικά ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των καταγγελιών και το κατά πόσο αυτές αποτελούσαν γεγονότα ή προσωπικές αιτιάσεις. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή δεν κρίνει ακόμη ποια πλευρά θα δικαιωθεί στη βασική δίκη και, όπως αναφέρει το Nottingham Post, η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σε δίκη διάρκειας 10 ημερών, mm-hmm, να κρατήσει δίκη 10 μέρες και προγραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου του 2027 στο Λονδίνο.
1: Mm-hmm.
3: Οι δικηγόροι της Ειρήνης Καρυπίδη υποστηρίζουν με βάση το αγγλικό δημοσίευμα ότι οι ισχυρισμοί είναι αληθείς,
1: mm-hmm,
3: εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον,
1: mm-hmm,
3: παράλληλα σημειώνουν ότι η διαδικτυακή καμπάνια είχε περιορισμένη απήχηση και δεν προκάλεσε ουσιαστική ζημιά στη φήμη του Μαρινάκη και σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα η διαμάχη φέρεται να συνδέεται με την ένταση που δημιουργήθηκε μετά τον αγώνα Ολυμπιακού Άρη η σεζόν 2022-23, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης υπήρξαν καταγγελίες περί προσπάθειας επηρεασμού του αποτελέσματος, κάτι που ο Μαρινάκης αρνείται πλήρως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. απεγκλωβίζουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, σας συμβαίνει να είστε στρεσαρισμένοι και να βγάζετε συχνά άφθες, συμβαίνει λόγω στρες και άγχους. Αν πάτε στον οδοντίατρό σας, θα σας πει υπάρχει λύση, λέγεται Εξαλέν. Και μάλιστα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά το Εξαλέν, σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα τα οποία χρωματίζουν τα δόντια. Το Εξαλέν, το οποίο συμβάλλει στη στοματική υγιεινή, δεν χρωματίζει τα δόντια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Σωστή χρήση όμως σημαίνει να έχετε συμβουλευθεί τον φαρμακοποιό σας ή τον οδοντίατρό σας. Λοιπόν, πάμε να πάμε λίγο. Είναι η ώρα, είναι 3:25, όχι 2:25. Στις 6:30 θα μας τα πει καλύτερο ο Χρήστος Στεφανής. Έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρουστιανού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορούμε ότι στείλουν γιγαντοοθόνες, ότι έχει ένα event εκεί και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κόμμα ανακοινώνει την ίδρυσή του εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος είναι στη γραμμή, έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Χριστάρα.
5: Καλησπέρα. Νομίζω, Γιώργο, χωρίς να είμαι βέβαιος, γιατί έχουν περάσει χρόνια και το έχω ξεχάσει,
1: ναι.
5: Νομίζω ότι ήταν και ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος.
1: Ναι, δεν το...
5: Νομίζω ναι. ότι εκεί τους τέτοιους το είχε κάνει από τη Θεσσαλονίκη από κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Ναι.
5: Αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
5: Εδώ πρέπει να έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
5: Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά νομίζω εδώ το είχε κάνει ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Εδώ είχε, επειδή ήταν ισχυρός στην Αθήνα ως δήμαρχος, είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του εδώ,
1: mm-hmm.
5: Προκειμένου να, έτσι, να έχει ένα αντιστάθμισμα. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ συμβαίνει ότι η κυρία Καρουστιανού κρίνει και αυτή και το επιτελείο της ότι είναι πιο ισχυρή στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως σωστά λόγω των δημοσκοπήσεων.
1: Mm-hmm.
5: Οπότε επιλέγει την Θεσσαλονίκη για να είναι η πρώτη της.
1: Είναι και Θεσσαλονικιά, Είναι και Θεσσαλονικιά η ίδια.
5: Είναι και Θεσσαλονικιά, σωστά. Είναι και Θεσσαλονικιά, αν και αυτό στην πολιτική δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, mm-hmm. αλλά ενδεχομένως εδώ να έπαιξε. Οπότε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όλα έτοιμα, αλλά δεν είναι. Γιατί...
1: Χρήστο, σε χάσαμε. Είπες ναι. όλα δεν είναι έτοιμα. Τι εννοώ, τι
5: ναι, αλλά δεν είναι, λέω, γιατί όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, γίνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τον εξωτερικό χώρο
1: ναι.
5: μπροστά από το Ολυμπίον. Γιατί η εκδήλωση είναι εσωτερική. Ωστόσο, επειδή αναμένεται κόσμος που δεν θα χωρέσει, μπαίνει η γιγαντοοθόνη έξω, μπαίνουν ηχεία. Σήμερα η μεγάλη μέρα λοιπόν για το κόμμα, θα μάθουμε όνομα. Θα μάθουμε συνεργάτες, πολύ περισσότερους από όσους γνωρίζουμε, γιατί έχουν διαρρεύσει τα ονόματα.
1: Το χάσαμε. Χρήστο!
5: Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
5: Πάλι χάνομαι.
1: Δεν πειράζει. Συνέχισε.
5: Να είσαι σταθερός και να χάνεσαι. Θα μάθουμε λοιπόν όνομα, θα μάθουμε συνεργάτες, θα μάθουμε ιδρυτική διακήρυξη, υπογραφές και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν. Στις 6:30 ξεκινάει, Γιώργο, εντός Ολύμπιον που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Κατάμεστο σου αναμένεται και ο έξω χώρος. Θα κρατήσει αρκετές ώρες, αν και καιρός κρατήσει.
1: Mm-hmm.
5: Σήμερα νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου θα είναι έντονη. Να ακούσουμε και την κυρία Καρουστιανού. Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη της πολιτική ομιλία και να δούμε και ποιος από τους συνεργάτες της που έχουν διαρρεύσει θα βγει μπροστά και θα διαχειριστεί διάφορα του κόμματος και των αναγκών που πηγάζουν εντός μιας πολιτικής κίνησης.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Χρήστο Στεφανή, μου λένε για γιγαντοθόνη η οποία θα μπει στο πεζόδρομο μπροστά στο Ολύμπιο στην Αριστοτέλους. Περίπου παραπάνω από 2.000 άτομα, η χωρητικότητα στο Ολύμπιο είναι περίπου 600, δεν χωράει περισσότερους, περίπου άλλοι 2.000 υπολογίζουν οι διοργανωτές ότι θα βρίσκονται απ' έξω. Πάμε διαφημίσεις, δεν φεύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Τι
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνελφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε στο άλλο σύριαλ που πιστεύω θα το δούμε μπροστά. Μην μου ξαναβάλει James Bond. Enough is enough. Καθώς υπάρχει δημοσίευμα της Bild που μιλάει για Κωνσταντέλια και ενδεχόμενο πώλησή του από τον ΠΑΟΚ στη γερμανική ομάδα. Σας θυμίζω ότι το δημοσίευμα δεν έρχεται από μια no-name εφημερίδα από το κάτω χωριό. Έρχεται από την έγκριτη Bild. Και σας θυμίζω επίσης ότι πέρσι η Bild ήταν εκείνη η οποία έγραψε για πώληση του Κωνσταντέλια στην Στουτγάρδη. Όταν είχε πάει στο αεροδρόμιο, τον είχαν αμπαλάρει. Όμως το τσουνάμι των αντιδράσεων του κόσμου του ΠΑΟΚ φρέναρε αυτή την πώληση. Πάμε σε Κώστα Πετροτό που είναι εδώ. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολλού
1: γιορτάζου. Στο γιο.
0: Έχουμε Κωνσταντίνου
1: Χατζηγεωργίου.
0: One and only εδώ. Εδώ, χρόνια πολλά, με υγεία. Και μην πω έναν προς έναν τώρα.
1: Έχει πολλούς.
0: Θα ξενυχτήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η άποψη δική μου είναι, Γιώργο, ότι δεν μπορεί να πουληθεί ο Κωνσταντέλια. Δηλαδή, και όποιος το σκεφτεί, είναι τέτοιο το κύμα. Ναι. Άρνησης του κόσμου να δεχθεί μια τέτοια κίνηση. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα τεθεί θέμα εν τέλει. Γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση το δημοσίευμα της Bild, γιατί μιλάει για πρόταση που έγινε στη Στουτγκάρδη για να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας εκεί. Η Στουτγκάρδη λέει προς το παρόν δεν ψάχνεται, έχει και δεκάρι. Αν προκύψει ανάγκη και φύγει κάποιος παίκτης, ίσως το σκεφτεί. Αυτό γράφει ο δημοσιογράφος που συντάσσει το ρεπορτάζ. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι γράφει δύο σημεία. Το ένα ότι προτάθηκε, και το δεύτερο ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να τον πουλήσει, λέει, το καλοκαίρι, γιατί έχει ανάγκη τα χρήματα. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι μπορούν στον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τις αντιδράσεις και την αναδίπλωση στην περσινή, να το σκεφτούν αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια διαρροή από ό,τι πληροφορούμαστε, που λέει ότι δεν έχουν γίνει επαφές για τον Κωνσταντέλια με κανέναν. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το καταγράψουμε, διότι προφανώς και ο συνάδελφος ο Πότουζεκ, νομίζω κάπως έτσι το επιθετό του, δεν σηκώθηκε ένα πρωί και είπε γράφω. Σημαίνει ότι, και μου κάνει εντύπωση και θέλει και λίγο ψάξιμο παραπάνω, το προτάθηκε ο Κωνσταντέλιας. Όχι ότι ήρθε η Στουτγκάρδη, ότι της προτάθηκε επειδή είχε ασχοληθεί πέρυσι και επειδή είχε φτάσει μια ανάσα να τον πάρει.
0: Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ πουλάει τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν κάνουμε επαφές. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να έχει, ας πούμε, τη σκέψη να το ρίξουμε να δούμε τις αντιδράσεις. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί θα πει, ξέρεις τι, άλλο δεν κάνω επαφές, άλλο δεν τον πουλάω. Τον πουλάς ή δεν τον πουλάς? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Θέλω να σου πω ότι μπορεί κάποιος μάνατζερ να είπε ότι θέλετε να ψαχτούμε, να δούμε τι υπάρχει στην αγορά. Ποιος τον θέλει.
0: Πουλείτε.
1: Και ίσως να διέρευσε έτσι για να δούνε και όλα τι γίνεται. Αν το κάνανε γι' αυτό, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, όπως έχουμε πει, δεν θέλει να φύγει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά στην περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να χτίσει γύρω του μια ομάδα η οποία επιτέλους να κάνει μια σερή, ένα σερή επιτυχιών. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει την χρυσή ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια να χτίσει μια ομάδα γύρω από αυτό το ξεχωριστό αστέρι, που να πάρει 3 πρωταθλήματα, 4 πρωταθλήματα. Να βγάλει τον ΠΑΟΚ από μια περίοδο που έπαιρνε ένα πρωτάθλημα και κάναμε επέτειο 10 χρόνια. Πρέπει να φύγει από αυτό ο ΠΑΟΚ. Ήδη ήταν, είχε φύγει από μια διαδικασία. Πήρε 2 πρωταθλήματα 19-24. Και η αλήθεια είναι το δεύτερο του 24 το πρωτάθλημα δεν το πήρε λόγω μεταγραφών, το πήρε λόγω της ακαδημίας του, η οποία παράγει παίκτες. Τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία να κάνει ένα συνδυασμό και με παίκτες από ακαδημίες, αλλά με καλές μεταγραφές και με γεμάτο ρόστερ να ξαναέλθει στους τίτλους και να χτίσει πάνω σε αυτό, να παίρνει συνέχεια. Να κάνει τη δική του χρυσή εποχή, Γιώργο. Γιατί δεν την έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τη χρυσή εποχή. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά ακόμη μια, να το πω έτσι εισαγωγικά, αυτοκρατορία δική του δεν έχει κάνει. Πρέπει να το κάνει και είναι η ευκαιρία χρυσή με τον Κωνσταντέλια να το κάνει.
0: Μάλιστα. Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Χρόνια πολλά. Άλλη μία φορά. Προχωράμε. Πάμε να δούμε γιατί στον Άρη το έχουν γυρίσει στα αράβικα τραγούδια. Το λέω για να χαλαρώσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, επειδή κολλάει, Κωνσταντίνε, θα μου το κρατήσεις χαμηλά για να καλησπερίσω Γιώργο Μάτζιο, γιατί υπάρχει εδώ ενδιαφέρον πώς συνδέεται τώρα το τραγούδι, η ευθυμία και με τι συνδέεται με τον Άρη. Γιώργος Μάτζιο στη γραμμή, έλα Τζόρτζ, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά.
0: Έχουμε πάρα πάρα πολλούς. Χατζηγεωργίου πυλώνας εδώ, πυλώνας.
1: Λαπτόπουλο έχουμε πάρα πολλούς.
0: Ας το, μην θα μπλέξουμε.
1: Ναι, λοιπόν, στον Άρη το Σάββατο το απόγευμα θα είναι καρφωμένη. 7 και 10 η ώρα έναρξης. Ενός αγώνα ο οποίος θα κρίνει ένα ποσό κοντά σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τα ταμεία της ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Είναι η αναμέτρηση της Αλντιριγιά. Η Αλντιρίγια, αν προτιμάτε, στην οποία παίζει ο Κλέιτον Διαντή, δανεικός από τον Άρη, με τη συμφωνία να είναι γνωστή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σε περίπτωση που ανέβει η συγκεκριμένη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, στην professional δηλαδή κατηγορία, ο Άρης θα βάλει άλλα 3,5 εκατομμύρια αυτόματα στα ταμεία του. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν δεν κατάφερε να ανέβει απευθείας, πήγε στα play-off για την άνοδο. Πέρασε τον ημιτελικό, κέρδισε 3-0, με δύο γκολ μάλιστα του Διαντή, ο οποίος αρχίζει κάνει απόσβεση των όσων έχουν δαπανηθεί για τον Σενεγαλέζο, τον Πιτσιρικά, και παίζει τελικό Σάββατο 7 και 10 ώρα Ελλάδας με την Αλ Ουλά. Mm-hmm. Αν κάποιον δεν λέει το όνομα κάτι, mm-hmm. θυμίζω ότι είναι η ομάδα του Ευθύμη Κουλούρη. Oh. Ο Κουλούρης ο οποίος έχει 23 γκολ εκεί, mm-hmm. με την Αλ Ουλά, και είναι και αυτή η διεκδικήτρια της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Mm. Άρα έχουμε μάχη Διαντή Κουλούρη,
0: ναι.
1: με έπαθλο
0: 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Άρη.
1: Στα ταμεία της ΠΑΕ.
0: Πώς τα φέρνει είναι έτσι, Διαντή Κουλούρης, έπαθλο 3,5 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στην ΠΑΕ. Φαντάζομαι ο Καρυπίδης θα έχει βάλει το συνδρομητικό και θα στηθεί να το παιχνίδι.
1: Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι με δεδομένα τα θέματα που έχουν προκύψει στον Άρη το τελευταίο διάστημα, αυτά τα 3,5 εκατομμύρια είναι μάνα εξ ουρανού. Δηλαδή ναι. θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Είναι μια κίνηση την οποία έχει κάνει ο Άρης, είχε δει δηλαδή το ταλέντο του Διαντή και μπόρεσε να κάνει αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει βέβαια και μια ενημέρωση, παύλα διαρροή προς τα έξω, ότι ακόμη και να μην ανέβει η συγκεκριμένη ομάδα, μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Άρη για να αγοράσει τον παίκτη. Τώρα με τι ποσά, αυτά θα προκύψουν μετά το Σάββατο που θα ξέρουμε περισσότερα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε το βράδυ 7 και 10 ξεκινάει, αν δεν έχουμε καμιά παράταση, γύρω στις 9 μπορεί να μπουν ξαφνικά στα ταμεία 3,5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όφελος για τον Άρη.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό που λες, η αγωνία Καρυπίδη χτυπάει κόκκινο. Είναι σαν να παίρνεις 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι παίρνεις 3,5 ευρώ.
1: Να τα περιμένεις δηλαδή.
0: Να παίρνεις 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή, καρφωμένος ο Θόδωρος.
1: Είναι σαν να παίρνεις. Είναι σαν να παίρνει, Γιώργο, δύο τηλεοπτικά συμβόλαια. Γιατί ο Άρης έχει γύρω σε 4 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο. Χοντρικά είναι σαν να παίρνει δύο τηλεοπτικά.
0: Τα ράβικα θέλω. Θέλω τα ράβικα. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρυπίδης καρφωμένος από τη μία Διαντή, από την άλλη ο Κουλούρης. Στη μέση 3,5 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στα ταμεία του Άρη. Το γιατί το εξήγησε ο Γιώργος Μάτζιος. Και άντε τώρα, εγώ λέω τον Καρυπίδη, μήπως εγώ αν ήμουν, δεν θα ήμουν καθυλωμένος μπροστά στην τηλεόραση. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη, πώς σου φαίνονται τα αράβικα τραγούδια εδώ, είναι της ιδιοσυγκρασίας σου. Το μάσεις όλο. Άστο, άλλαξε το.
2: Μάστηκα σε
0: αυτό. Θέλω να είναι σε καλή κατάσταση. Μάζεψε το. Λοιπόν, πάμε σε μπάσκετ.
2: Δεν
0: το φόρτε του τα αράβικα. Πάμε σε μπάσκετ, πάω γιατί εκεί δεν σταματάνε οι μεταγραφικές κινήσεις. Ζόρτζ.
2: Να αρχίσουμε με κάτι διοικητικό, Γιώργο, και να πω ότι στη σελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο ΓΕΜΗ εμφανίζεται πια το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ να είναι επταμελές. Θυμίζω ότι μετά την αποχώρηση του Νίκου Βετζετζή και του Βασίλη Οικονομή, το διοικητικό συμβούλιο ήταν 5 μελές. Από τις 15 Μαΐου, από την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, επαναλαμβάνω, όπως εμφανίζεται η σελίδα της ΚΑΕ στο ΓΕΜΗ, έχουν προσθεθεί δύο ακόμη πρόσωπα. Είναι μια αναμενόμενη λίγο πολύ εξέλιξη για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρομαι στον κύριο Σίμω Καλανταρίδη, ο οποίος είναι εκ των άμεσων συνεργατών του Τέλη Μιστακίδη, συνδέεται με τις επιχειρήσεις του. Θυμίζω ότι είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Alpha Investment, συμφερόντων του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Είναι αυτή που προχώρησε το έργο στο κτίριο Roosevelt. Ενεργοποιείται και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως και η κυρία Καλυψό Γούλα, που είναι, θυμίζω, νομικός σύμβουλος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, διατέλεσε και αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης επί Μπουτάρη παλιότερα.
3: Και πρόεδρος του
2: ακριβώς. Προστίθενται αυτοί οι δύο, ο κ. Καλανταρίδης και η κυρία Γούλα, στους πέντε υπάρχοντες και το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται επταμέλες. Αυτή είναι η διοικητική εξέλιξη. Τα μεταγραφικά τρέχουν και τρέχουν σε πολλά μέτωπα. Περιμένουμε ανά πάσα στιγμή μια συμφωνία, μια ανακοίνωση, μια επαφή, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τρέξει όσο γίνεται περισσότερα θέματα, χωρίς βέβαια να βιάζεται να κλείσει το ρόστερ του, γιατί κατά ψέματα, Γιώργο, μπορεί μια πολύ καλή περίπτωση να προκύψει και πιο αργά. Mm-hmm. Να μην δεσμευτεί κλείνοντας όλο το ρόστερ του και να μην έχει τρόπο να αντιδράσει, το πω έτσι, να διαφοροποιήσει κάπως την εικόνα. Αυτό που έχει βγει πλέον ως νεότερο όνομα, mm-hmm, και μιλάμε για μια περίπτωση πολύ προχωρημένη, mm-hmm, είναι του Τρέβορ Χάτζινς, του Αμερικανού γκάρτ, 27 ετών, ύψους 1,80. Ο οποίος διανύει, τελειώνει την τρίτη του σεζόν στη Γαλλική Λίγκα με την Λεμάν. Έχει κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από το NBA με τους Houston Rockets. Το όνομά του έπαιξε πέρσι για την Παρί, όταν η γαλλική ομάδα αναζητούσε τον διάδοχο του TJ Shorts που ήρθε στα μέρη μας, παίζει στο Παναθηναϊκό. Έμεινε τελικά στη Λεμάν. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν και στο BCL και στη Γαλλική Λίγκα. Φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους 8 κατά τα φαινόμενα ξένους του ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, αυτά και από το μεταγραφικό μέτωπο του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Πάμε επιτροχάδιν φλας ρεπορτάζ από Ηρακλή με Γιάννη Τσερβίνη στη γραμμή, γιατί είχαμε, νομίζω, έχουμε σήμερα διπλή αυτοψία στο Καφτατζόγλιο και για το Χλωτάπιτα και για το ΒΑΡ. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που και εγώ και ο Δημήτρης Μπασβαρέλας, mm, από την πρώτη στιγμή εστιάσαμε στο θέμα του Καφτατζόγλιου. Όταν ακόμα δεν είχαν κοπάσει πανηγυρισμοί για την άνοδο του Ηρακλή, mm, είχαμε αναδείξει ως το Καφτατζόγλιο το νούμερο ένα θέμα, mm, το οποίο πρέπει να λυθεί για τον Ηρακλή ενώπιση της νέας χρονιάς. Τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα και τα προπονητικά ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν. Το Καφτατζόγλιο ήταν το πρόβλημα. Το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ιδιωτικοποίηση των επαφών και των ανθρώπων της ομάδος, που προφανώς και δεν εγκατέλειψαν το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τους ενδιαφέρει άμεσα. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να ψάχνει η έδρα για να αγωνιστεί στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια. Και από τους ανθρώπους του Καφτατζόγλιου. Σήμερα το πρωί βρέθηκε κλιμάκιο της Super Link στο Καφτατζόγλιο προκειμένου να δει την κατάσταση του Χλωτάπιτα, mm-hmm, τι παρεμβάσεις χρειάζονται, τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Υπήρξε και κλιμάκιο από την εταιρεία, την τεχνική, η οποία τοποθετεί το VAR προκειμένου να δει, να δει τους χώρους, πώς θα περάσουν τα καλώδια και τέτοια τεχνικής φύσεως θέματα. Ενώ αυτό το οποίο έχω ενημερωθεί, Γιώργο, είναι ότι η διοίκηση του Καφτατζόγλιου με κάποια χρήματα τα οποία έχει, ναι, όχι με τα 11 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν εκταμιευτεί, τα οποία, ναι, έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης, ναι, έχει παραγγείλει νέο ηλεκτρονικό πίνακα, ναι, νέους πάγκους, mm, και γενικότερα κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται να αναβαθμιστούν εν ώψη της συμμετοχής του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Super Link 1. Οπότε προχωράει καλά το θέμα του Καφτατζόγλιου, και αυτό το οποίο λένε στον Ηρακλή είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι ο Ηρακλής 22-23 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα, εάν είναι γηπεδούχος βέβαια την πρώτη αγωνιστική ή τέλος πάντων την επόμενη εβδομάδα, 29-30 Αυγούστου, θα αγωνιστεί κανονικά στο Καφτατζόγλιο, όπως έχουμε πει και όπως πρέπει να γίνει.
3: Αμήν.
4: Παράλληλα, ναι, αμήν. Αλλά εγώ, επειδή γενικά είμαι λίγο φιδωλός και λίγο μαζεμένος σε κάποια πράγματα, ναι, περιμένω.
3: Μάλιστα,
4: okay. Να δω ότι όλα θα γίνουν καλά, να υπάρχουν και ανακοινώσεις. Εντάξει, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία γίνονται, αυτό, mm, είναι καλά. Από εκεί πέρα και τα μεταγραφικά ζητήματα τρέχουν. Ο Ματσάρη παραμένει στην Ιταλία. Mm. Έχει επαφή με τους συνεργάτες εδώ πέρα. Δεν βλέπω, Γιώργο, αν και δεν υπάρχει επισήμενη ενημέρωση, δεν βλέπω ο Ματσάρη να έρχεται πριν τις αρχές Ιουνίου, mm, ως μέσα. Δεν νομίζω, δηλαδή, θα είναι έκπληξη αν έρθει νωρίτερα. Έχουν επικοινωνία με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Βλέπει παίκτες και στην Ιταλία, αλλά και κάποιους που βρίσκονται στη λίστα, τους οποίους έχουν οι συνεργάτες του κ. Μονεβασιώτη. Ενώ ο Ηρακλής, όπως είχαμε πει πάρα πολύ καιρό πριν, μπαίνει πολύ δυνατά στη μάχη της απόκτησης του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος, όπως είπαν και οι ρεπόρτερ του Άρη, δεν θα συνεχίσει στον Άρη. Υπάρχει πρόταση από τουρκική ομάδα. Ο ίδιος θέλει να μείνει στην Θεσσαλονίκη, θέλει να αγωνιστεί στον Ηρακλή, αλλά αυτό, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι έχει να κάνει και με την οικονομική πρόταση που θα δεχτεί. Έτσι.
3: 100%.
4: Ναι, δηλαδή αν η πρόταση της τουρκικής ομάδας είναι πολύ καλύτερη οικονομικά, νομίζω ότι.
3: Μας έλεγε ο Γιώργος Στράντζαλης εχθές, για να το κλείσουμε κιόλας, ότι ναι. 350.000 ευρώ είναι το ετήσιο συμβόλαιο που παίρνει στον Άρη, 500.000 δίνουν οι Τούρκοι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα.
4: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά και νομίζω ότι τα 500.000 ευρώ δεν μπορεί να τις προσεγγίσει ο Ηράκλης για τερματοφύλακα, όσο καλός και αν είναι ο Αθανασιάδης.
3: Άρα θα το δούμε αυτό. Ευχαριστώ, βεβαίως. Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε και φλας ρεπορτάζ από τον Ηρακλή. Πάμε τώρα σε μια πολύ καλή μου φίλη. Κρατήστε όνομα, ακούστε φωνή. Ανερχόμενο ταλέντο, Κωνσταντίνα Τσιώνα στην γραμμή. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Πώς είσαι?
5: Καλησπέρα, όλα καλά εσύ?
3: Πώς είσαι?
5: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Λοιπόν, δώσε μου λίγο, Κωνσταντίνα να τραγουδάει προϋποθέσεις σούπερ επιτυχία και αφετηρία για εκτόξευση.

Σούπερ, σούπερ Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά, να είσαι γερή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κάνεις κάθε όνειρό σου μικρό και μεγάλο πραγματικότητα. Και πες μου ποια ευχή. Κράτησε μου λίγο το τραγούδι από κάτω να πω.

Ο κόσμος αρχίζει να λυκνίζεται εδώ σε ρυθμό προϋποθέσεων. Θα τραβήξω βίντεο εδώ.

0: Κωνσταντίνα, πες μου, ποια ευχή σε εκφράζει καλύτερα σήμερα που γιορτάζεις?
1: Η αλήθεια είναι πως έκανα την υγεία που νομίζω την θέλουμε όλοι και πρέπει να είναι το βασικό στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ την πληρότητα του καθενός σημαντικό πράγμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Σούπερ τραγούδι, Κωνσταντίνα Τσιώνα. Κωνσταντίνα, πες μου τι όνειρα έχεις για σένα. Γιατί είσαι νέο παιδί, ξεκινάς τώρα, μας συστήνεις με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι σούπερ σούπερ. Πες μου τι θέλεις να κάνεις, θες να φτάσεις.
1: Για να μην πω σε μεγάλα λόγια, αν και υπάρχουν μέσα μου, θα ήθελα να μπορώ να κάνω αυτή την τέχνη και να έρχομαι κοντά με το κοινό, να αρέσει το κοινό αυτό που κάνω, αυτό που πρεσβεύω, και να είναι διασκεδαστικό για όλους και για, από τη δικιά μας πλευρά, τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες, αλλά και για το κοινό που μας στηρίζει.
0: Αν θέλω να ακούσω σήμερα, Κωνσταντίνα, πού πάω? Αυτό το διάστημα, δεν ξέρω.
1: Σήμερα το πετύχατε ακριβώς. Σήμερα θα είμαι κάθε Πέμπτη μας στο Regency Casino, στον εξωτερικό χώρο με το Θέμη Παναγιωτίδη. Και από εκεί και πέρα έχω καλοκαιρινό tour με την Πάολα και κάποια ακόμα live που θα ανακοινωθούν σύντομα.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνα. Μπράβο. Να ειλικρινά στο λέω, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Πάρα πολύ.
1: Και να με παίρνει να μου λε να έρθω πίσω. Δεν
0: έχει θέση με στην καρδιά μου. Δεν είμαι αυτή που. Νομίζω μπορούμε να το παίζουμε για φινάλε στο τέλο εκπομπή. Θα μα δώσει τη δυνατότητα.
1: Εννοείται, έχετε κάθε δικαίωμα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σου εύχομαι το καλύτερα. Προϋποθέσεις με Κωνσταντίνα Τσιώνα θα μας κινδυνεύουν στο φινάλε. Θα μας συνοδεύουν. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα, χρόνια και πάλι.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ

0: Λοιπόν, μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Γρήγορα, Μιχάλης Βραζιλιάνος, Bet Show.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, πώς φάνηκε το τραγούδι της φίλης Κωνσταντίνας?
2: Καλησπέρα.
0: Σούπερ,
2: υπέροχο, είναι, λυκνιζόμουν και εγώ εδώ.
0: Και εσύ λυκνιζόσουν εδώ, να δεις με Στράτζα Λιμανουλίδη να δεις τι γινόταν.
2: Το ξέρω.
0: Έπρεπε να τους τραβήξω βίντεο.
2: Ναι. Ωραίο μενού το σημερινό.
0: Ναι.
2: Λίγο πιο φτωχό βέβαια. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίοδο ισχυρών αγελάδων. Σε ό,τι αφορά στο στίχημα, τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Okay, έχουμε και τρία παιχνίδια για το δικό μας το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Για τις θέσεις, τις κάτω θέσεις από 9 έως 14. Αλλά και τα τρία παιχνίδια στις 6 και στις 7 η ώρα είναι όλα διάφορα βαθμολογικά. Εμείς ως betshow.com ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στη Δανία, Μπρόντμπι Κοπενχάγη, ένα μονό παιχνίδι. Αφορά στο ποια ομάδα θα πάει στο conference της επόμενης χρονιάς. Είναι σε ουδέτερο λέω, στο γήπεδο της Μπρόντμπι. Παρ' όλα αυτά η Κοπενχάγη, αν και είναι φαβορή, έχει απουσίες, οπότε εμείς θα πάρουμε ένα ρίσκο. Ισοπαλία, Μπρόντμπι Κοπενχάγη και 1-1, 2-2 σκόρια όποιον θέλει τελικό αποτέλεσμα, έτσι να ρισκάρει λίγο περισσότερο. Περισσότερα betshow.com, στήλη μου είναι πάνω και των υπόλοιπων παιδιών. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, με προϋποθέσεις θα κλείσουμε σήμερα. Έτσι θα κλείσουμε. Προσέξτε τώρα, εσείς είμαι σίγουρος προσέχετε πάρα πολύ τη στοματική σας υγιεινή. Αν έχετε ευαισθησία, παράδειγμα με πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, και πάτε στον οδοντίατρο, σας πει υπάρχει λύση, είναι το διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο αλλά και τα στοματικά προβλήματα. Ερώτηση, μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά? Ναι, είναι η απάντηση, γιατί σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρωματίζουν τα δόντια, το Εξαλέν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά, σωστή χρήση, πάντα με συμβουλή είτε του οδοντίατρου είτε του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, προϋποθέσεις.

Λοιπόν, με Κωνσταντίνα Τσιόνα και προϋποθέσεις θα κλείσουμε ένα νέο αστεράκι, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Της εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία. Εδώ μένετε Μετρόπολης, Κόκκινος Ραπτόπουλος, έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε να κάνουμε μεσημέρι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τι κληρώσεις?
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18. 11 years, one Salonica,
21: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
22: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Της κακομοίρας.
6: Άκουσε τη σουλιά.
5: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
7: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
5: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
6: Έτσι φαίνεται και πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
5: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε υπόλοιπους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Γρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook και στο Instagram και Κωστή Δραπτόπουλος στο Instagram για τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν έχει, όχι.
1: Πού είναι η βλάβη?
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός.
1: Επειδή λείπει ο τεχνικός μας εδώ, έχει πάρει άδεια.
0: Έχει άδεια γένας.
1: Αυτός γέννησε ή η γυναίκα του γέννησε?
0: Έχει θεσμοθετηθεί νόμος εδώ και 2 χρόνια νομίζω ή παραπάνω, όπου και ο άντρας και η γυναίκα δικαιούνται άδεια.
1: Άδεια γένας?
0: Ναι.
1: Το έχετε ξεφτυλίσει το θέμα.
0: Γιατί?
1: Φύγε από εδώ πέρα. Πάρω εγώ τώρα άδεια γένας.
0: Ρε φίλε.
1: Τι μελεχόνα είμαι.
0: Ρε φίλε.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Περίμενε. Κάνεις ένα λάθος.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Όταν δύο νέα παιδιά.
1: Φύγε. Μη άστο παραμύθι.
0: Όταν δύο νέα παιδιά.
1: Όταν δύο νέα παιδιά.
0: Λοιπόν, δεν έχουν τους γονείς τους ή κάποια χέρια να βοηθούν στο σπίτι.
1: Ναι. Τι θα γίνει?
0: Τι θα είναι η άλλη?

0: Κοίταξε, επειδή εσύ δεν χρειάστηκε να το κάνεις το πράγμα.
1: Ναι, εμένα μου ήταν βολικά όλα, ναι.
0: Δεν είπα. Τι σχέση για αυτό που λέω με αυτό που λες εσύ. Επειδή δεν χρειάστηκε να κάνεις.
1: Ρε, η γιαγιά μου η Ζαμπέτα είχε 8 παιδιά, δηλαδή είχε.
0: Πότε.
1: Τότε.
0: Λες
1: τον παππού μου τον Γιώργο να το δίνανε που ήταν εγκανοματίζει 18 μέρες άδεια, μη γανώνει.
0: Άλλα χρόνια.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα, πας τα
0: θέματα. Άλλα χρόνια.
1: Άσα χλαμάρα.
0: Καταρχήν χρόνια πολλά.
1: Άστα χρόνια πολλά, ρε.
0: Να έχει υγεία σου.
1: Δεν τον χωνεύω τον Άγιο Κωνσταντίνο, μη με λες χρόνια πολλά.
0: Γιορτάζει όμως σήμερα, να αλλάξει όνομα.
1: Γιατί να αλλάξει, ωραίο είναι.
0: Ρε φίλε, να πάει να αλλάξει όνομα, δεν σ' αρέσει.
1: Και τι να κάνω, άλλο Άγιο. Σαν ότι ο άλλο Άγιο καλύτερο δεν είναι.
0: Πάνε να σε βγάλουν Ακύλα.
1: Τι να με βγάλουνε?
0: Ακύλα, ξέρω και Σοκράτη.
1: Διάσημος έγινε και
0: Αρχιμίδη.
1: Με τον Κωνσταντίνο. Αρχιμίδη και
0: διάσημος έγινε με τον Ραπτόπουλο. Το μικρό σου όνομα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Καλώς ή κακώς γιορτάζεις.
1: Μη με λες μωρέ με τον Κωνσταντίνο. Έχω διαβάσει την ιστορία του, δεν θέλω.
0: Και.
1: Δεν ήταν και τόσο καλός.
0: Για σένα.
1: Για σένα ήτανε.
0: Εγώ, φίλε, δεν κρίνω. Εσύ κρίνω.
1: Εγώ κρίνω, ναι.
0: Δεν σε κατηγορώ γιατί κρίνεις. Εγώ δεν κρίνω. Εντάξει, δεν
1: εγώ διαφωνώ με τη θρησκεία στο να κάνει αγίους ανθρώπους οι οποίοι παλιά σκοτώναν ανθρώπους.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι. Διαφωνώ.
0: Όλοι οι Ηρακλήδες.
1: Λέω ότι. Ορίστε.
0: Όλοι οι Ηρακλήδες είναι το ίδιο. Όλοι οι Παοξίδες είναι το ίδιο. Όλοι οι Αργιανοί είναι το ίδιο.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Επειδή υποστηρίζουν μια ομάδα σημαίνει ότι όλοι είναι καλοί ή όλοι είναι κακοί.
1: Πού καταλήγουμε τώρα?
0: Ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω,
1: ναι.
0: Γιατί είναι όνομα πάρα πολύ από τα πλέον
1: διάσημα, ναι, ναι.
0: Διάσημα, το ναι. Κωνσταντίνος και η Ελένη.
1: Μπράβο.
0: Που υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Και αυτή συμμετείχε η Ελένη.
0: Έλα.
1: Άστο να πάει στην ευχή.
0: Ρε φίλε, άλλο πράγμα λες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν αυτό το όνομα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κριτήριο.
0: Ακόμη και έτσι να είναι όπως τα λες. Που δεν είναι έτσι.
1: Πώς είναι, αγόρι?
0: Για μένα δεν είναι.
1: Πώς δεν είναι έτσι. Η ιστορία έγραψε, αλλιώς θα είναι.
0: Για μένα ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στη μετάνοια.
1: Όχι, εγώ δεν έχει. Καμιά μετάνοια δεν έχει. Άμα σε φάω εγώ το παιδί ή τη γυναίκα και μετανοήσω, δηλαδή θα με αγαπήσεις εμένα, θα με συγχωρέσεις.
0: Εγώ όχι, ο Θεός μπορεί.
1: Γιατί ο Θεός. Δεν έφαγα τη γυναίκα του Θεού.
0: Ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε στον παράδεισο.
1: Τι έκανε ο ληστής?
0: Ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε στον παράδεισο.
1: Έφαγε όλα τα αυτά κτλ. Από τα χωράφια δεξιά.
0: Ξέρεις το βίο του.
1: Ληστής ήταν, τι ήταν.
0: Ξέρεις το βίο του.
1: Δεν το ξέρω. Ληστής ήταν.
0: Και τον έβαλε, ξέρεις το κριτήριο του Θεού, σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία. Εγώ δεν λέω ότι πιστεύεις, ότι είσαι υποχρεωμένος να το πιστεύεις.
1: Δηλαδή, ο Πάσαρης έβαγε ένα καρό κόσμο, μου έβαλε τα μουσια τώρα μου το πάει στο Άγιον Όρος, είναι καλός.
0: Δεν έβαλε τα μουσια, άφησε μουσια.
1: Άφησε μουσια. Έγινε καλός τώρα.
0: Είπα ότι έγινε καλός.
1: Δηλαδή, αν μου φάει εμένα τον πατέρα, τη μάνα, το παιδί, ο Πάσαρης, και θα πάει στον πάτερ
0: ως
1: να.
0: Άνθρωπος.
1: Ναι, με συγχωρείς. Θα πάει στον πάτερ να το συγχωρείς και εγώ θα πω τι καλός η θρησκεία μας, το συγχωρείς. Στον παράδεισο θα πάει, θα απολαμβάνει.
0: Ο πάτερ έχει υποχρέωση μέσα στις χρωμολογίες
1: σου. Δεν ξέρω. Είμαι αντίθετος.
0: Καλά κάνεις.
1: Είμαι αντίθετος.
0: Καλά κάνεις. Δηλαδή, όποιος σε παίρνει τηλέφωνο το λες, δεν θέλω να μου λες χρόνια πολλά.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Όταν είχα αρρωστήσει, κανένας δεν με έχει πάρει τηλέφωνο από αυτούς. 5-6 άτομα, 8 με παίρναν τηλέφωνο. Οι άλλοι 1500 που με στείλανε, εμένα δεν με παίρνει κανείς τηλέφωνο. Οπότε δεν το σηκώνω.
0: Δεν σηκώνω. Στη
1: μαύρη μου δεν με έπαιρνε κανείς τηλέφωνο. Αυτά χρόνια παλά, Όταν κατουρούσα από το πλευρό, δεν με έπαιρνε κανένας τηλέφωνο.
0: Αφού δεν το κάνεις από το αυτιά.
1: Και τι καλά. Να κάνουμε τώρα, ναι. Πάρω τον Μπάχα, χρόνια παλά, και Κωνσταντίνο, τι καλό που ήταν. Αυτοκράτορας. Πάμε στο παραμύθι, δεν το τρώω κόκκινε. Πάνε, διάβασε την κόκκινο σκουφίτσα εσύ. Πάμε παρακάτω. Την κόκκινο σκουφίτσα, διάβασε την εσύ.
0: Δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά μου, δεν
0: να πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Γι' αυτό άσε τα χρόνια πολλά.
0: Και πάμε. Να μην πιστεύει.
1: Δεν πιστεύω, όχι. Και τα κριτήρια που κάνετε του Αγίου.
0: Σου έκανα ποτέ κάτι.
1: Είμαι αντίθετος.
0: Δεν επιχειρηματολογεί όμως.
1: Πώς δεν είναι επιχειρηματολόγο?
0: Δεν είναι επιχειρηματολόγο.
1: Ο άλλος σκότωνε, μην τον κάνανε Άγιο. Για ποιο λόγο?
0: Υπάρχουν κάποια στάνταρ, φίλε.
1: Τι στάνταρ?
0: Υπάρχουν κάποια στάνταρ.
1: Τι στάνταρ?
0: Δηλαδή, κάνει μία ατασταλία απέναντι στο κράτος. Σου λέει μέχρι τις 120.000 ευρώ είναι πλημέλημα.
1: Ναι.
0: Μετά τις 120.000 ευρώ είναι κακούργημα.
1: Μάλιστα.
0: Για σένα, αυτός ο οποίος δεν κλέβει πάνω από 120 είναι ανίκανος. Εντάξει.
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Το έχεις πει χιλιάδες φορές. Είναι δικαίωμά σου να έχεις την κρίση σου, το πιστεύω σου.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε κόκκινη. Τώρα μιλάμε για τα θεολογικά.
0: Είναι.
1: Θεολογικά. Διαφωνώ με τον τρόπο που ανακηρύσσεται Αγίους κάποιους ανθρώπους.
0: Και ο άλλος, ρε φίλε, πιστεύει ότι υπάρχει μεταψύχωση. Άλλος πιστεύει ότι άμα φάει κάποιον άλλον.
1: Αν δεν με ενοχλεί, ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει. Καλό είναι να πιστεύει.
1: Να πιστεύει ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Είδες. Το είπες πάρα πολύ.
1: Αλλά εγώ είμαι αντίθετος. Με τον.
0: Με βλέπεις.
1: Άκουρε κόκκινε, περίμενα να ολοκληρώσω.
0: Προσπαθώ να σε αλλάξω το μήνυμα.

0: Όχι, εγώ σκέπτομαι πολύ να πω. Δεν θέλω να.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
0: Ναι, εντάξει. Μα δεν λέω ότι είμαι ο μόνος. Ο τρόπος που ανακηρύσετε Αγίου στη θρησκεία σας δεν με βρίσκει σύμφωνο.
1: Ωραία. Άμα γίνει,
0: ούτε προσβάλλω
1: άμα γίνει καινούργια σύνοδος, να πάτε να καταθέσεις άποψη.
0: Άμα γίνει.
1: Καινούργια σύνοδος της Εκκλησίας.
0: Δεν έχω κανένα κέρδος από την Εκκλησία, δεν έχω κανένα.
1: Μπορεί να κλείσει μια δουλειά, δεν κλείσει τη
0: δεν έκλεισε.
1: Μόνο κλείσει ότι έχει business. Εκείνο με τα κρασιά δεν έγινε.
0: Έγινε, ναι.
1: Τότε, άρα έχει κέρδος.
0: Με κάποια μονή είχα κέρδος, ναι.
1: Ωραία. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο κέρδος μεθαύριο.
0: Άμα κάνω δουλειά, ναι. Άλλο η δουλειά, άλλο η πίστη.
1: Βλέπεις, εγώ δεν σε κατηγορώ γιατί τι κάνεις. Δικαίωμά σου κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ είμαι αντίθετος με τον τρόπο που ανακηρύσσετε Αγίους. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ήταν ταπεινοί, προσφέραν, κάναν στην επιστήμη, σε όλα αυτά, στην ιατρική, στα σώσαν ανθρώπους. Η μαμά Τερέζα έγινε Άγια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Την κάνανε.
1: Ναι.
0: Έχει εδώ μαμά Τερέζα.
1: Καθολική.
0: Εγώ τη μόνη μαμά Τερέζα που ξέρω είναι μια γκαντίνα να πούμε. Που τρως κάτι πανσετάνες.
1: Η μαμά Τερέζα είχε καταγωγή από την Αλβανία, ήταν καθολική και είχε ανακηρυχθεί Αγία στην Καθολική Εκκλησία.
0: Εσείς την κάνατε εδώ, όχι.
1: Και αυτό τι αλλάζει δηλαδή.
0: Γιατί δεν την κάναμε κι εμείς εδώ.
1: Ρώτα ρε φίλε αυτούς οι οποίοι έχουν το μάλιστα δικαίωμα να ανακηρύξουν Αγίους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ποιος είμαι.
0: Μάλιστα. Αυτούς τους πυροσβέστες που σώνουν τα παιδιά και τα παιδιά, κάνατε κανένα Άγιο.
1: Δήλωσα εγώ, δηλαδή έχεις πει κάτι ωραίο, το πιο ωραίο. Τι υπάρχει στις γυναίκες που σώζουν ζωές, το τεστ-παπ.
0: Ο Τεστ Παπ.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντικός λόγος
0: να
1: ανακηρύξουν Άγιο.
0: Πώς δηλαδή, θα το κάνουν όμως επειδή ήταν γιατρός.
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Ναι, πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ο Άγιος Λουκάς που ήταν γιατρός και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τον κάνανε Άγιο.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Και τον άλλο, το δικό μας εδώ πρέπει να τον κάνουν.
1: Δεν ξέρω το βίο.
0: Ποιο βίο.
1: Του Παπα-Νικολάου, για να πω. Αλλά αυτό που έκανε.
0: Ο άνθρωπος έκανε.
1: Από τη στιγμή.
0: Και τι δεν έκανε ο άνθρωπος.
1: Μπορώ να μιλήσω.
0: Και αφιλοκερδός θα έκανε.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο αφιλοκερδός, δε φίλε.
0: Έκανε
1: δωρεά.
0: Δωρεά έκανε. Ναι.
1: Μια σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη την έκανε δωρεά στον κόσμο με ένα τεστ να σώζονται γυναίκες. Είναι λόγος να ανακηρυχθεί Άγιος.
0: Δεν τον κάνατε όμως αυτό λέω. Ξέρεις γιατί.
1: Είμαι ιερέας. Ανήκω σε κάποιο κομμάτι το οποίο ανακηρύχθηκε.
0: Ξέρεις γιατί δεν τον κάνατε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί είναι στην επιστήμη και η επιστήμη είναι κόντρα με την.
1: Λάθος κάνεις.
0: Έτσι λέω εγώ. Ναι.
1: Αυτό πιστεύεις, αυτό ναι φαντάζεσαι. Όπως κάποιοι φαντάζονται ότι μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση της κατηγορίας.
0: Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Έγινε πολλές φορές.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Έγινε λέω πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν μπορεί να γίνει.
0: Ποια είναι τα κριτήρια. Πώς πρέπει να ψηφίσουν.
1: Πρέπει να ψηφίσουν οι 11 από τους 14.
0: Αν ψηφίζαν οι 11 από τους 14, θα γινόταν.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί.
1: Πρέπει να πάει μετά στην ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά. Πρέπει να το εγκρίνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και να το εγκρίνει και η UEFA.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: η UEFA. Δεν δέχεται καμία προκήρυξη από τώρα για την επόμενη χρονιά, αφού έχει τελειώσει. Γιατί με την επόμενη χρονιά μπορεί να το δεχόταν.
0: Αν δεν ήταν η UEFA, πίσω θα το κάνατε. Γιατί συμφέρει και την ΕΠΟ.
1: Για ποιο λόγο το κάνει η κυβέρνηση.
0: Θα σου πω, ποιες ομάδες πέσανε. Ρωτάς και σε απαντάω.
1: Είναι πολύ απλή ερώτηση.
0: Ποιες ομάδες πέσανε.
1: Για ποιο λόγο. Καταρχήν, είναι κάτι φωτογραφικό από την κυβέρνηση.
0: Ναι, βρε παιδί μου, είναι, ναι.
1: Τι έχουμε
0: και επί Πασόκανε τον εθνικό τον έσω σήμερα.
1: Βρε, οποιοδήποτε, να κάνουμε, οποιοδήποτε δηλαδή κόμμα και αν κυβερνούσε ναι και ήταν σε δύσκολη θέση, μπορεί να έπρεπε κάτι ανάλογο.
0: Γιατί
1: το να κάνουν για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Ποιες ομάδες πέσανε.
1: Η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
0: Πηγή ψήφων. Και οι δύο.
1: Είπε κανείς όχι.
0: Λοιπόν, γιατί να μην το κάνω εγώ. Εκλογές έρχονται.
1: Όχι, εγώ λέω ότι.
0: Κρυστιανού έχω στο Ολύμπιο θα κάνει σήμερα εκστρατεία.
1: Ένα,
0: ο Κασιδιάς θα βγει από τη φυλακή. Κάτσε ρε,
1: περίμενε.
0: Ο Τσίπρας έρχεται.
1: Ένα. Γιατί πας από τον Αλή στο Μπαμπαλί.
0: Άλλη Μπαμπαλί.
1: Ένα.
0: Συνδέονται τώρα με το άλλο. Τι άλλη Μπαμπαλί.
1: Δεν είπα ότι δεν συνδέονται. Ένα όμως.
0: Ακούμε, ναι.
1: Για ποιο λόγο θα ήθελε η κυβέρνηση να γίνει. Για ψήφους.
0: Γιατί ήθελε, γιατί αγαπάει τη Λάρισα και τον
1: Παναγιώτη. Ήδη ακούγεται
0: ναι
1: ότι μπορεί στην έκθεση
0: ναι
1: να επαναφέρει
0: ναι
1: το 13ο μισθό του δημοσίου υπαλλήλου.
0: Και δεν πρέπει οι άνθρωποι οι δημόσιοι.
1: Αν θες την γνώμη μου, πρέπει.
0: Φυσικά. Τι παραπάνω.
1: Για ποιο λόγο όμως πρέπει.
0: Γιατί είναι αδικία εις βάρος τους.
1: Όχι.
0: Γιατί τι.
1: Γιατί είναι χρήματα ρε φίλοι τα οποία μπορούν να πέφτουν στην αγορά. Όταν ο παππούς και η γιαγιά και ο άλλος έχουν ένα.
0: Συνταξιούχοι έχεις οι παππούδες δεν πρέπει να πάρουν 13.
1: Όταν αυτοί. Όταν
0: αυτό σήμερα είναι κλοπή για μένα που τους το κόψανε.
1: Μα τα έχουν δώσει.
0: Πρώτον. Φυσικά.
1: Δεύτερον, όταν αυτοί έχουν 5 δραχμές παραπάνω Χριστούγεννα, μπορούν να πάρουν και στον κονάκι τους και ένα δώρο.
0: Σωστά μιλάς, κινείται η αγορά.
1: Μπορεί να κινηθεί η αγορά καλύτερα.
0: Φιπιάδες, κόλμα.
1: Θα είναι αναπνοή για την αγορά.
0: Βεβαίως.
1: Άρα πρέπει να το επαναφέρει.
0: Όπως θα το δώσει, θα το πάρει.
1: Εντάξει. Το πώς λέγεται η κυβέρνηση δεν μας ενδιαφέρει. Λέμε το σωστό.
0: Ναι, αλλά το κάνει.
1: Μπορεί να μας συνογλούν.
0: Το κάνει από το φόβο
1: μπορεί
0: του.
1: Μπορεί να μας
0: δεν το κάνει από την καλή του την καρδιά. Το κάνει γιατί βλέπει σφίξεις. Τα σαμαράδες έρχονται.
1: Ρεσικώστα.
0: Καριστιάνες έρχονται.
1: Ρεσικώστα.
0: Κασιδιάριδες
1: έρχονται. Πιάσαν ένα γιατρό.
0: Ναι. Είδες το μονοπόλιο δεν κάνει καλό.
1: Πιάσαν. Αυτός είναι ο καπιταλισμός που πιστεύεις.
0: Μονοπόλιο είναι ο καπιταλισμός.
1: Φυσικά.
0: Μονοπόλιο είναι τα κομμουνιστικά.
1: Όταν υπερφορολογεί τις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Σταμάτα ρε,
1: και δεν πληρώνουν φόροι μεγάλοι.
0: Σταμάτα ρε κύριε.
1: Τι κάνει ο καπιταλισμός.
0: Μιλάμε για το κύκλο.
1: Όχι, θα μιλάς.
0: Την κυκλοφορία του μαύρου χρήματος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά.
1: Για πες πιο μαύρο χρήμα.
0: Τώρα στον αέρα θα σου πω. Οι YouTuber πότε έχουν δηλώνουν. Οι γιατροί δηλώνουν, οι υδραυλικοί δηλώνουν. Σοβαρά μιλάς.
1: Φίλε, το αν κάποιοι κρύβουν εισοδήματα είναι κάτι άλλο.
0: Όποιος μπορεί κρύβει.
1: Αν κάποιοι
0: μόνο δημόσιος ο Βουκαράς.
1: Αν κάποιοι κρύβουν εισοδήματα είναι κάτι άλλο. Πήγε σε άλλο θέμα.
0: Είδες που συνδέονται. Συνδέονται.
1: Τα πάντα συνδέονται. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε κουβέντα για να
0: λοιπόν,
1: κάνουμε.
0: Λοιπόν, σωστά θα το κάνει το 13ο μισθό. Θέλει ψήφο.
1: Εφόσον το ανακοινώσει, δεν είναι μόνο θέμα ψήφων. Είναι καλό για την αγορά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί το κάνει.
0: Όχι, πρέπει να σε ενδιαφέρει. Άμα ήταν 45% αυτός και 20% άλλοι, δεν θα το έκανε.
1: Δεν μου λες.
0: Θα το έκανε.
1: Εγώ είμαι υπέρ του Μητσοτάκη.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ του να είναι κοντά όλοι. Όχι. Για να κονομάμε
1: είμαι
0: και εμείς.
1: Υπέρ του Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν είσαι. Είσαι μόνο
1: υπέρ δεν είμαι.
0: Όχι.
1: Και λέω, αν το κάνει, μπράβο του. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Όχι, ρε, όχι μπράβο του. Δεν το κάνει. Επειδή θα το
1: μπράβο που διορθώνει.
0: Από το φόβο του το
1: μπράβο
0: κάνει.
1: Που διορθώνει ένα λάθος που έχει γίνει.
0: Ωραία, χρυσέ μου άνθρωπε.
1: Αυτό εννοώ.
0: Το κίνητρό του είναι ο φόβος, η ψήφος.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Ρε εσύ.
0: Είσαι σε έναν δρόμο πας.
1: Άκου λίγο.
0: Είναι 5 δρόμοι δίπλα.
1: 100 είναι.
0: Ναι. Μπράβο.
1: 100 είναι οι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Πήγε ένας γιατρός.
0: Πήγε.
1: Πήγε ένας γιατρός.
0: Ναι.
1: Τον έχουν όλα πρωτοσέλιδα τα site.
0: Ναι.
1: Για μένα απαράδεκτο.
0: Τι έκανε, τι έκανε.
1: Ο οποίος ζήτησε 100 ευρώ από έναν ασθενή.
0: Σε ποιο μέρος.
1: Σε νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Λάθος του γιατρού. Απαράδεκτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και το έχουν πρώτο θέμα. Λες και έγινε τη ληστεία του αιώνα.
0: Μπορεί να έκανε. Ναι.
1: Απαράδεκτος λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το διώξουν λέει από το ΕΣΥ.
0: Mm.
1: Ωραία. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι.
1: Ενοχλεί ο γιατρός που ζήτησε 100 ευρώ. Απαράδεκτος που ζήτησε 100 ευρώ. Οι ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν αιματολογικές μετά από επεμβάσεις και μετά από σοβαρές ασθένειες και πρέπει να πληρώσουν όλο το ποσό σε διαγνωστικά κέντρα. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο από τη μεριά σας.
0: Ποιες πληρώνουν αιματολογικές όλες. Από πού και πού.
1: Ο συνταξιούχος.
0: Ο άλλος κάθε τρεις μήνες ήθελε να κάνει μετολογικές. Κάθε τρεις μήνες. Έβαλε πλαφόν άλλος.
1: Έκανε αφαίρεση νεφρού. Κάθε έξι μήνες πρέπει να κάνει.
0: Πλαφόν έκανε.
1: Κάθε έξι μήνες. Τον είπε ο γιατρός κάθε τρεις μήνες πρέπει να κάνει. Δεν θα πρέπει να το δει, να το αξιολογήσει. Λάθος είναι αυτό που έκανε. Δεν πρέπει να το διορθώσει. Δηλαδή, αν το διορθώσει, θα το πω μπράβο που το διορθώσει, αλλά δεν από ότι και πρώτο μάγκα.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο πράγμα λέω και το Μητσοτάκη. Αν επαναφέρει το 13ο μισθό, μπράβο το διόρθωσε.
0: Όχι, μπράβο του.
1: Μπράβο που το διόρθωσε.
0: Όχι, μπράβο του.
1: Δεν θα το ψηφίσω. Μπράβο που το διόρθωσε.
0: Το διορθώνει
1: κάλλιο αργά
0: υπό συνθήκες πίεσης. Το μπράβο θα του το πάω όταν ήταν 45% 50% και ήταν άλλο δεύτερο με 20, τότε θα του έλεγα μπράβο.
1: Ρε φίλε.
0: Ρε φίλε.
1: Γίνονται σκάνδαλα.
0: Πολλά.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Παντού.
1: Και ενώ ένα παιχνίδι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι γίνεται κανονικό.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει δαμόκλειο σπάθη που δεν υπήρξε στην Ελλάδα και ξέρουν ότι αν γίνει τελικά θα τους αποκεφαλίσουν τελείως και δεν το κάνουν.
0: Γιατί σε αναδιάρθρωση λες τώρα.
1: Όχι ρε παιδί μου, πάνε να στήσουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχουν τη δυνατότητα και μαθαίνουν ότι πέρα από το νομοσχέδιο που πέρασε που λέει υποβιβασμό και διάλυση και
0: τρίχες, ναι. Την Ευρώπη φοβούνται.
1: Δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πεις μπράβο που δεν το κάνανε.
0: Όχι.
1: Έστω και έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Υπό το φόβο το κάνανε. Όχι, μπράβο, δεν έχει μπράβο. Οι συνθήκες που το κάνει για μένα παίζουν ρόλο. Όχι, μπράβο.
1: Δεν μου λες.
0: Και ο άλλος δίνει.
1: Μετά από αυτό.
0: Περίμενε. Και ο άλλος δίνει λεφτά να χτίσει μια εκκλησία. Και λέει μπράβο. Για ποιους λόγους το έκανε, φορολογικούς. Όχι, μπράβο. Είχες λόγους και το έκανες. Είχες ιδιοτέλεια δηλαδή. Το μπράβο θα σου το πω όταν είσαι χωρίς ιδιοτέλεια.
1: Δεν μου λες.
0: Να σου πω, ναι.
1: Οι εφοπλιστές πληρώνουν εφορία.
0: Όχι.
1: Όχι. Οι μεγάλοι και τρανοί, όχι.
0: Πώς όχι.
1: Ο Νάσης τι έλεγε.
0: Τι έλεγε ο Νάσης.
1: Είμαι περήφανος που δεν πλήρωσα ποτέ εφορία.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Εντάξει, και πάρα πολύ μεγάλη. Δεν χρειάζεται όταν.
0: Γιατί κάνει οι υδραυλικοί πληρώνουν εφορία.
1: Να τελειώσω.
0: Να τελειώσει, ναι.
1: Λοιπόν. Ποιος πληρώνει εφορία.
0: Ο δημόσιος.
1: Υπερφορολογείται ο απλός λαός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο οποίος έχει ένα μαγαζί. Και πληρώνουν όλοι με κάρτα και δεν μπορεί να κρύψει τίποτα.
0: Ποιο πληρώνει με κάρτα.
1: Όλοι.
0: Ποιο το λέει σαν αυτό.
1: Εγώ στο λέω.
0: Θε να σε πάω στο Λούσιφερ το βράδυ, τι πληρώνουν. Τι κυκλοφορεί το βράδυ.
1: Υπάρχει ένα τριψάδικο δύο
0: στο βράδυ. Θε να σε πάω στα λαδάδικα σε άλλο μαγαζέδι, πώ πληρώνουν.
1: Οι περισσότεροι πληρώνουν κάρτε.
0: Φύγει από εδώ.
1: Επειδή είσαι εκτό αγορά.
0: Εγώ είμαι εκτό αγορά. Εγώ είμαι εκτός αγοράς.
1: Κρίμα γιατί.
0: Έχεις να βγεις έξω να πουλήσεις διαφήμιση 8 χρόνια. Εγώ είμαι εκτός αγοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έσα χλαμάρα.
1: Εγώ είμαι άσχετο.
0: Ναι. Έσα χλαμάρα.
1: Το ανοίξαμε τα μάτια και αυτό είναι το
0: ευχαριστώ. Έσα χλαμάρα. Εγώ είμαι εκτός αγοράς.
1: Είσαι εκτός.
0: Σα χλαμπούκλα.
1: Αν ρωτήσεις φίλους επιχειρηματίες.
0: Τι να ρωτήσω.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι πληρώνουν με κάρτα. Υπό το φόβο. Υπό...
0: Βγαίνεις έξω ρε το βράδυ.
1: Όποτε μπορώ, βγαίνω.
0: Ήθεσε, δεν σε αφήνει η γυναίκα σου να βγαίνει. Βγαίνει.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Πώς δεν έχει τέτοια θέματα. Σε είπαν πέντε φορές να έρθει.
1: Δεν
0: μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω.
1: Το Σάββατο τι αυγούμε.
0: Το Σάββατο τι αυγούμε. Είναι υπερκούτρα το Σάββατο γι' αυτό.
1: Υπερκούτρα.
0: Υπερκούτρα είσαι. Στο πιο ακριβό μαγαζί, στο καλύτερο τη πόλη. Θε να πουλήσει και μούρι, πουρα και τέτοια. Τα ξέρουμε.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο, το αγάριστο.
0: Και με, θα σε πούμε, έλα να με πάρει κιόλα θα πει γιατί δεν μπορώ να ξεπαρκάρω και τα μάξι.
1: Θα έρθω να σε πάρω εγώ άμα θες.
0: Άσε να μου λείπει το βίσιο.
1: Αχάριστο ζώων.
0: Χαϊβάνι.
1: Αχάριστο ζώων.
0: Πού καταλήγουμε και 27 είναι, λέγε.
1: Υπάρχουν θέματα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πάρτε τα θέματα, τα αναλύσουμε.
1: Ωραίο στοίχημα έπαιξε.
0: Ορίστε, δεν το έπαιξα, χι το έπαιξα. Έπαιξα 8 μάτς χι.
1: Πόσα έπιασες?
0: 4 στα 8, με 2 λάθη έπιασα.
1: Δύσκολο το άθλημα.
0: Εντάξει, μια φορά θα πιάσω.
1: Για το παιχνίδι τι σου είπα?
0: Τι μου είπες?
1: Χθες.
0: Ναι, τι μου είπες?
1: Ήμουνα 1.000.000% σίγουρος ότι θα κερδίσει η.
0: Γιατί δεν έβαλε 1.000 ευρώ στο ράσο που έχει ένα 67.
1: Δεν τα είχα.
0: Α, δεν τα είχες. Δεν έχεις 1.000 ευρώ δηλαδή?
1: Όχι.
0: Τα βρει σου κουλοκαίριδε όλα.
1: Ποιου κουλοκαίριδε? Δεν έπρεπε να κάνω μια μεγάλη αγορά πριν από λίγο καιρό.
0: Μεγάλη αγορά έκανε.
1: Ναι.
0: Τι αγορά έκανε?
1: Ξέρω και δεν πήρε αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, το πήρε πέρσι. Δεν θα βάλει φέτο λεφτά στην άκρη.
1: Τι είπε, εκατομμυριούχο είμαι.
0: Αφού είσαι σίγουρο.
1: Φίλε, δεν θα πάρω δανεικά για να παίξω στοίχημα. Ανάλογα με το πάπλωμα, απλώνω τα πόδια. Δεν είμαι 18 χρονών.
0: Ναι.
1: Είμαι 57 χρονών.
0: Είσαι σίγουρο, αλλά δεν το έπαιξε.
1: Μα δεν είχα την οικονομική. Θέλω να σου πω τι έπαιξα.
0: Τι έπαιξε? Α, έπαιξε.
1: 10 ευρώ.
0: Έπαιξε. Α, έπαιξε.
1: Αν θεωρεί το δεκάρικο υπερβολή.
0: Δεν κρίνω. Αλλά έπαιξε. Δεν κρίνω, όχι, δεν κρίνω.
1: Θα σου πω
0: το ποσό δεν το κρίνω.
1: Ακριβέ σκορ 4-0.
0: Ποιο πια, για ποιο.
1: Όχι, κερδίσει η Αστοβίλα 4-0.
0: Αλλά το έπαιξε.
1: 10 ευρώ.
0: Όχι, δεν το έπαιξα, δεν έχω λεφτά.
1: Ρε φίλε, το μάτς ήταν για να βάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Άλλο να σου πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή το είδε το παιχνίδι με.
0: Και εγώ το είδα το παιχνίδι.
1: Με πάρα. Εσύ το έκανε κιόλα. Έχει διαφορά.
0: Εντάξει, κάναμε κουτσοπολιό. Χθες κάναμε εκπομπή κουτσοπολιό. Τώρα και έγιναν θέματα.
1: Νοιάζεται.
0: Με ρωτάνε αν θα φύγω από το Μετρόπολη. Έγραψε άλλο ο υδραυλικό.
1: Να πα στην ευκαιρία. Ο...
0: Όχι. Βγάλαν μια φήμη. Σταμάτα βρε Παντελονάτο τα έκανε. Βρε. Επειδή τον έκανα ρόμπα χθε.
1: Που έγινε
0: και καφέ με του μπεταλάδε μπράντι έπινε. Βρε.
1: Τι να σε
0: πουλήσω τρέλα.
1: Πού να φύγει ρε εσύ.
0: Αυτά γράφει τώρα και παίρνει ο Ατήρας, φεύγει από το Μετρόπολη. Πε στον Παντελονάτο, λέω, που βρίζανε του μπεταράδε ή του ανθρώπου γιατί έκανε συνέντευξη στον Κομίνη. Χθε το βράδυ στην εκδήλωση όλοι με παπιόν πήγανε. Όλοι οι παοξίδε με παπιονάκια πήγατε. Μπεταράδε, το βγάλει τον Κομίνη. Γιατί το πάει τον Κομίνη. Με παπιονάκια μου πήγατε, τρέγια.
1: Άρε να χτίζει πάλι ο μύθο. Φεύγει από το Μετρόπολη, φεύγει από το.
0: Επειδή είπαμε ότι.
1: Συνοήθηκε με τον άλλο.
0: Θα πάει με του άλλου εκεί και τα λοιπά.
1: Συνοήθηκε με, το... με τον Τάσο, το γραψοτάσο, το φαγανούλι.
0: Κατάλαβε. Με λέει ο Μπούζος. Το πιάσε το κόλπο του όμως. Αντί για χρόνια πολλά με λέγανε τέτοια.
1: Κόλπο σα.
0: Κόλπο μα.
1: Αυτά θα τα έλυσα ρούχα.
0: Φύγερε.
1: Σε μένα που σε γέννησα, δεν απουλάστηκε
0: τρέλα. Έβαλε Παντελονάτο.
1: Άκουνα τη Λουκριτία. Σε μένα δεν απουλάστηκε τρέλα. Γιατί θα στείλω στο Λούσιφερ να κάνει pole dancing.
0: Sport dancing.
1: Pole dancing.
0: Είναι αυτό.
1: Στο στήλο που κερνάνε οι κύριοι.
0: Δεν μπορώ να ανέβω τώρα πια.
1: Θα μπορέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δει την κρίση του Κουάιτ, τα κολοτούμπε θα κάνει εκεί πάνω. Σαν βουρφούρι θα γυρίσει.
0: Τον άλλο μήνα θα έρθει η κυρία.
1: Σαν βουρφούρι θα γυρίσει να κάνει pole dancing. Θα μου πουλήσει εμένα παπά. Συνεννοηθήκατε και έβγαλε την ανάπτυξη και φάγανε τον παπά όλοι. Φεύγει! Φεύγει! Πηδήξα από το βαλκόνι.
0: Μα εγώ έβγαλα πρώτο ότι θα φύγει από το. Από το...
1: Και μετά έβγαλε ότι φεύγει και εσύ.
0: Είναι τοξική! Τον
1: είπε
0: γράμμα. Είναι αντιπαοξίδε, τι κετάει, τον πάω!
1: Τον είπε, θε να ανεβάσει τα νούμερα σου να πουλήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τι κάνω, γράψω ότι φεύγει το Μετρόπολη. Και μην ξέρω μηνύματα, λέω πηδάτε από τα βαλκόνια, παιδιά φεύγει όντω.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Το προσφέραν 1.000.000 ευρώ μόνο για τη μεταγραφή.
0: Έτσι.
1: Να ξέρετε. Πηδάτε από τα βαλκόνια. Θα βρω την ησυχία μου, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τον Θεό που θα φύγει.
0: Πήγε με παπιόν.
1: Έτσι,
0: πήγε, με παπιόν πήγε με παπιόν.
1: Εσένα.
0: Όχι, πήγε με παπιόν.
1: Και το μουστάκι θα ξύρισε.
0: Είχε τον κάβουρα από το ένα χέρι και στο παπιόν το άλλο.
1: Άξιος είναι.
0: Βρε δεν λόγω ότι δεν είναι
1: άξιος. Τέχνη κάνει.
0: Μου πήγε εκεί με τους...
1: Αλλά σε μένα παπά,
0: λέγανε,
1: ούτε εσύ.
0: Ο Κομίνης και μην τους βλέπετε και είναι αργιανοί.
1: Αυτή η δολοπλοκία.
0: Όλοι οι παοξίδες χθες. στην εκδήλωση στο καζίνο με το παπιόν πήγατε.
1: Άκου λίγο.
0: Τι μετεράδε,
1: αυτή, αυτή η δολοπλοκία είναι δικιά σου ιστορία.
0: Εγώ, ο δολοπλόκος εγώ. Εγώ.
1: Δεν χαλάει ποτέ. Βάζω το σπίτι μου, το εξοχικό μου, αλλά δεν έχω κιόλας. Τι να βάλω.
0: Πώς έχει η γυναίκα σου.
1: Δεν έχει.
0: Πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Το πούλησες.
1: Ένα σπίτι και ένα εξοχικό έχουμε αυτά.
0: Εκεί τι δρες να έχεις. Τα άλλα στο χωριό.
1: Ποιο χωριό, ρε, τίποτα δεν έχω.
0: Α, τίποτα.
1: Ποιο χωριό, ρε. Μην άρχισε και βρίζω τώρα. Η όρεξη έχει. Βρωμόσκυλο. Φεύγεις, κότα. Έφτιαξε ιστορία. Γρηγόρη, φεύγει. Ο Κώστας Παπαδημητρόπουλος. Παιδιά, άλλο πηδήξατε από το βαλκόνι, φεύγει όντως. Τον δώσω 1,5 εκατομμύριο ευρώ λόγω και φεύγει. Πάμε στη διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972 680 838. Άιλα Restaurant Bar.
24: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
25: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
26: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
25: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
26: Α, είπα κι εγώ.
27: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
28: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπόσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, ενώ θα πρέπει να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27. Οπότε, αν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, σας παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, είτε είναι αργία, είτε είναι καθημερινή, είτε είναι Σαββατοκύριακο, για να μην έχετε πρόβλημα και μείνετε έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Γκρέκορη Κόκκινος Β στο Facebook ή στο Instagram και Κωστής Δραπτόπουλος στο Instagram, για να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τα social media του σταθμού.
1: Το χθες είναι αυτό, ε?
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή, τι αλλάζει. Με το που το πες τώρα, δηλαδή, τι άλλαξε?
1: Όχι, ρε αγόρι μου. Εντάξει. Δεν έχουμε τη διάδραση αυτή.
0: Ούτε τα μηνύματα ανοίγουν.
1: Εντάξει, τεχνικό είναι το θέμα, το λύσουμε.
0: Κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε. Δεν φταίει κάποιος οπωσδήποτε.
1: Άμα χαλάει κάτι, φταίει κάποιος.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει 4 μαγαζιά ο φίλος που στέλνει μήνυμα.
1: Ποιο, τι έχει?
0: Ένας φίλος έχει 4 μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Πες το φελό.
1: Ναι.
0: Που είναι η πρώτη φορά που σε βρίζει.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Λέει, το 80% του τζίρου είναι κάρτα κάθε μέρα.
1: Τότε κλείστα, ρε φίλε, αφού δεν είναι οικονομάς. Κάνε κάτι άλλο. Αφού δεν είναι οικονομάς και μπαίνεις μέσα.
0: Αυτός
1: είπε. 4 δεν έχεις.
0: Αυτός είπε.
1: Ωραία. Γιατί από το ένα έκανες 2, το 2-3 και το άλλο 4.
0: Άλλες εποχές.
1: Ωραία, γιατί δεν τα κλείνεις τώρα? Αφού δεν πάει καλά και είναι η κάρτα. Σε ρωτάω.
0: Άλλο δεν πάει
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ που είμαι φελός, σε ρωτάω μια ανόητη ερώτηση. 4 μαγαζιά έχεις. Γιατί δεν κλείνεις το ένα ή τα δύο? Αφού είναι.
0: Επειδή κάνεις τον πονηρό.
1: Δεν κάνω τον πονηρό, ρωτάω.
0: Ναι. Ποια είναι η φορολογία στην ατομική επιχείρηση?
1: Τι θες να πεις μας?
0: Ποια είναι η φορολογία? Τι λέει ο νόμος?
1: Τι λέει ο νόμος?
0: Από 45.000 ευρώ και πάνω πληρώνει 45% εφορία και 55% προκαταβολή του επόμενου χρόνου.
1: Αγόρι μου, δεν αμφιβάλλω.
0: Έχεις δει πόσα...
1: Έχει 4 μαγαζιά.
0: Έχεις δει πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει?
1: Ναι, έχω δει και πόσα έχουν ανοίξει.
0: Ρε φίλε, αν ο άλλος έχει και κάτι άλλο και τον βολεύει για άλλους λόγους.
1: Καλά, εσύ δεν πήρες χαμπάρι ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργια επαγγέλματα?
0: Εγώ ζω σε άλλο κόσμο.
1: Δεν ζεις σε άλλο κόσμο.
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι λογικό. Και άλλες θέσεις εργασίας έχουν... και θα χαθούν θέσεις εργασίας.
1: Ότι δουλεύουν πολύ από το σπίτι, δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο, δουλεύουν οι φουλές.
0: Καταρχήν, ξέρεις τι είναι ο διαδικτυακός νομάς?
1: Νομάς?
0: Ναι.
1: Τι είναι ο διαδικτυακός νομάς?
0: Οι νομάδες, ξέρεις τι είναι?
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι νομάδες.
0: Παίρνει ο Χειραπτόπουλος που είναι 25 χρονών με ένα πτυχίο πληροφορικής.
1: Ναι.
0: Κλείνει δουλειά μια εταιρεία στην Αμερική ή την Αγγλία,
1: ναι,
0: η οποία τον λέει θα δουλεύει διαδικτυακά.
1: Δουλεύουν στο εξωτερικό. Από εδώ
0: διαλέγει μια χώρα η οποία είναι ωραία, έχει ήλιο, έχει θάλασσα και δεν έχει υψηλό κόστος ζωής. Πάει εκεί, δουλεύει διαδικτυακά και έχει καλό διαδίκτυο φυσικά, να μπορεί να επικοινωνεί, να μην έχει πρόβλημα, και ζει εκεί. Αυτοί λέγονται διαδικτυακοί νομάδες.
1: Έχει αλλάξει το έργο. Δημήρευε, κλείνει το μαγαζί και.
0: Η ρομποτική.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει την ιατρική πάρα πολύ.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Όχι, η ρομποτική, εσύ δεν το λέω για να
1: μην μου το θυμίζεις, με βάλα στο ευαίσθητο σημείο μου τώρα. Ναι.
0: Από αυτούς είμαι.
1: Όχι, δεν
0: για
1: το
0: καλό το είπα.
1: Δεν το κάνεις επίτηδες, το ξέρω. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν, δεν έχουμε δει ντοκιμαντέρ, δεν έχουμε ακούσει.
1: Ο άλλος εγχειρίζει από άλλη χώρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: ότι διαδικτυακά θα εγχειρίζει, θα χρησιμοποιεί τα μηχανήματα, θα είναι στην Αμερική.
1: Έχει αλλάξει. Εδώ και 10 χρόνια έχουν αλλάξει.
0: Δεν είναι 10 χρόνια, πάντως τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
0: Πού να θα πάει το μυαλό σου, γιατί η ταχύτητα πλέον είναι τεράστια. Τώρα, εγώ να σου πω τι ψάχνω.
1: Τι ψάχνεις?
0: Θα πεις ανώμαλος.
1: Γιατί? Όχι, δεν το λέω. Τι ψάχνεις?
0: Το AI, φίλε, ξέρεις τι χρειάζεται.
1: Το AI είναι φίλος μου.
0: Ναι, είναι φίλος σου. Τι χρειάζεται?
1: Τι χρειάζεται?
0: Για να λειτουργήσει.
1: Τίποτα, μπαίνει στο Google, πατάς στο κουμπί.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πώς δεν είναι έτσι?
0: Το αυτοκίνητο τι χρειάζεται για να δουλέψει? Ενέργεια.
1: Ναι.
0: Η βενζίνη, η πετρέλαιο, ρεύμα.
1: Το AI γιατί με το λες?
0: Ή αέριο.
1: Το AI γιατί με το
0: λες? Το AI θέλει πάρα πολύ νερό και ενέργεια.
1: Πρέπει στο κινητό, το AI θέλει νερό?
0: Όχι.
1: Ποιο AI?
0: Η εταιρεία,
1: ναι,
0: η οποία σου στέλνει αυτά τα δεδομένα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
1: Άφθονο το νερό.
0: Δεν είναι τόσο άφθονο όσο νομίζεις.
1: Τι είναι?
0: Υπάρχουν μέρη που θα δημιουργηθούν προβλήματα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ρε φίλε, δεν θα επηρεάσει εκεί τους ανθρώπους του μέρους που θα χρησιμοποιούν.
1: Πρόβλημά τους.
0: Όταν μπαίνουν τα ηλιακά πάνελ για να συγκεντρώσουν ηλιακή ενέργεια και γίνει ρεύμα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Πρόβλημά τους εκεί.
0: Όταν μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες κάπου, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Πρόβλημά τους.
0: Και δικό σου πρόβλημα.
1: Δικό μου δεν είναι.
0: Ανεβαίνουν όλα στα ύψη. Υποτίθεται παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και έχουμε ίσως την πιο ακριβή ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει.
1: Και η εκπομπή του Πασόκ, τι θα κάνεις εδώ τώρα.
0: Γιατί.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Το Πασόκ είπε ότι θέλει να κυβερνήσει και θα τα μειώσει αυτά.
1: Μαζί θα κυβερνήσουμε από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα κυβερνήσουν. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Βλέπω τι γίνεται.
1: Να γίνεις και πολιτικός αναλυτής.
0: Δεν θέλω.
1: Πάμε σήμερα στην Καριστιανού 6.30 ώρα.
0: Όχι, έχω δουλειά.
1: Τι δουλειά έχεις.
0: Δεν συνδιαφέρει.
1: Τι δουλειά έχεις.
0: Έχω το γιο να το πάω κολυμπητήριο.
1: Πες τη γυναίκα σου θα το πάει. Πες, θα πάω
0: θα τον πάω. Η γυναίκα μου είναι εργαζόμενη.
1: Τι ώρα σχολάει.
0: Δεν τι κάνετε μπέλα. 6 ώρα σχολάει.
1: Το πάει.
0: Για κάνει. Μετά θέλει να διαβάσει.
1: Άσε με ρε. Πάμε Καριστιανού ρε. Να δούμε.
0: Θα πάω το μικρό κολυμπητήριο.
1: Την παγιά της έχεις γίνει, ρε.
0: Πες ότι έγινε παγιά της.
1: Την παγιά της έχεις γίνει.
0: Πες ότι έγινε παγιά της. Δικαίωμά σου.
1: Παγιάτη.
0: Δύο κουβέντες για το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ότι αξίζουν. Δύο, όχι παραπάνω.
1: Πέστε εκεί να τις ακούσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, λυπήθηκα γιατί δεν είδαμε αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, έβλεπες τη Φράιμπ μέχρι το 40, έβλεπες ένα ανούσιο παιχνίδι. Και μετά το 40, φίλε, έβλεπε στη Φράιμπουργκ να μην υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει να αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει μια φάση του 21, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κόκκινη κάρτα είναι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί τι, μπράβο.
0: Που θα μπορούσε να βγάλει κόκκινη.
1: Θα μπορούσε. Είναι κόκκινη κάρτα. Λέω, θα μπορούσε. Είναι ορισμός κόκκινης κάρτας. Είναι μαρκάρισμα κάτω και μετά σηκώνει και τραβάει μια με τη σκαριά.
0: Ναι,
1: το πονηρός ο... και στον πάγκο κοιμήθηκαν τα ζώα Γερμανοί. Ο άλλος μετά από 10 δευτερόλεπτα ο Γερμανός αριστερός ο Μπακ βγαίνει μπάλα πλάγιο και δεν την αφήνει και παίρνει και συνεχίζει το παιχνίδι ο Βλάκας. Ή την ώρα αφήνει την μπάλα πλάγιο, τρέχει στο διαιτητή και λες πάνε στο ΒΑΡ. Κοιμώνται όρθιοι.
0: Το ΒΑΡ
1: κοιμώνται.
0: Το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Το ΒΑΡ τι έκανε.
1: Κοκκινέ.
0: Η δουλειά αυτού. Δεν μου λες πόσα πήρε ο Βαρίς χθες. 15.000.
1: Κόκκινε,
0: 15.000 και του έφυγε αυτό.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε τα 15.000.
0: Έχεις δίκιο γι' αυτό.
1: Το πιάνεις από το γιακά και του λες εδώ, θα γίνει φασαρία.
0: Αυτά γίνουν στο Ελλαδιστάν.
1: Στο και εκεί πρέπει να γίνουν. Τώρα ο κρύος.
0: Στην Κωνσταντινούπολη που έγινε ο τελικός του Ευρωπαϊκού. Ναι. Πες το.
1: Πρωταθλήματος τι.
0: Όχι, του Europa League.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν ο βαρίστας, αξιολογημένος.
1: Ναι.
0: Καλός ο διαιτητής κατά άλλο.
1: Ναι,
0: το πήγε πολύ καλά.
1: Δεν το είδε διαιτητής.
0: Γενικά. Είναι ο βαρίστας, ρε φίλε, μία φάση είχε να βρει. Μία φάση.
1: Γιάννης από το γιακά βγαίνει μπάλα πλάνο.
0: Μία φάση.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Πας και το λες ρε φίλε. Πας εκεί μόνος σου. Δεν διαμαρτύρεται τίποτα. Η Φράιμπουργκ. Με ζώνη άμυνας στη μικρή περιοχή. Και όλος το πρώτο γκολ το έκανε. Διαδρομή 20 μέτρα αφύλακτος. Φράιμπουργκ.
0: Καταγίνησε.
1: Η άμυνα στη Γερμανία. Στη Γερμανία έγινε μάγκας ο Κουλιαράκης. Μισό λεπτό. Στη μικρή περιοχή τερματοφύλακες χάνουν μπάλες. Μιλάμε για άμυνες αστείες τώρα, έτσι.
0: Καταρχήν, όλες οι άμυνες στη Γερμανία γίνονται ψηλά.
1: Ψηλά δεν γίνονται. Χθες το γκολ που τρώει. Το πρώτο.
0: Είσαι λάθος.
1: Το πρώτο γκολ που
0: είσαι
1: τρώει.
0: Λάθος.
1: Ο άλλος το 8 Τέλεμαν κάνει 18
0: Τίλεμας,
1: μέτρα. Τίλεμας λέει. 18 μέτρα διαδρομή μόνος του. Ή στη μικρή περιοχή τετράδα. Ποια Γερμανία.
0: Τι είναι ο Τίλεμαν.
1: Οχτάρι. Ναι.
0: Χαφ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Υπάρχει ένα Σκοτσέζος. Να με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι το όνομα
1: ναι,
0: του.
1: Τι κάνει ο Σκοτσέζος.
0: Ο οποίος η δουλειά του.
1: Ναι.
0: Η δουλειά του είναι να δουλεύει τα στημένα για το Unai Emery.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και αν έχετε παρατηρήσει, μετά την Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα, η Aston Villa είναι η ομάδα η οποία δουλεύει. Γίνανε 9 corner, τα 8 τα κέρδισε η Aston Villa.
1: Ναι. Τυπημένα με κομπίνε ήταν όλα.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είχαμε 8 διαφορετικούς εκτελεστές.
1: Βεβαίως.
0: Πράγμα που σημαίνει, δηλαδή. Το έβλεπα στον Αντένα
1: ναι.
0: Και δεν θα το πω για δικό μου. Κάποια στιγμή έλεγε ο Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος. Γέλασα, αλλά δεν έλεγε ψέματα.
1: Τι είπε ο Λάζαρος.
0: Λέει, ειλικρινά. Αυτό λέει που απορώ είναι λέει, κάναν τόσες κομπίνες που απορώ πόσοι απομνημονεύουν και θυμούνται ποιος πρέπει να κάνει τι. Δεν είναι μία-δύο κομπίνες.
1: Κάνουνε, ρε Λάζαρε, πες την κάθε κομπίνα 50 φορές.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δεν κάναν μία και δύο, πάρα
1: ναι.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν τέτοιο ρεπερτόριο.
1: Και που, εδώ έχετε την μπάλα στα. Που, τι πάει
0: περίμενε,
1: το κόλλο.
0: Περίμενε.
1: Τι να σε πω.
0: Αν δεις την κίνηση, στο πρώτο γκολ που λες.
1: Δεν πάει κάθετα. Έρχεται διαγώνια και κάνει.
0: Φεύγει έξω από την περιοχή.
1: Και κυκλική κίνηση.
0: Πάει σε ένα σημείο τέτοιο που. Το γκολ που βάζει με τη Λίβερπουλ, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Στο 4-2.
1: Ναι.
0: Είδες που πήγε μπάλα στη γωνία της μεγάλης
1: περιοχής.
0: Δεν ξέρεις που θα τη δώσει. Είναι. Δηλαδή και οι άλλοι δεν μπορείς να τους κατηγορείς 100%. Είναι η Φράιμπουργκ, δεν είναι.
1: Είναι η Φράιμπουργκ. Στο δεύτερο γκολ ο στόπερ, ένα γορίλας. Ένας γορίλας που κουβαλάει σακιά. Για πλάκα στο πρώτο δεκάρι. Ένας γορίλας που κουβαλάει σακιά.
0: Το δράμα
1: ο στόπερ της Φράιμπουργκ.
0: Το δράμα της Φράιμπουργκ είναι άλλο. Χάνει 2-0. Δεν κάνει ούτε μία αλλαγή με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και μου δίνει την εντύπωση, δεν λέω ότι το έκανε αυτός ο άνθρωπος, ότι κοιτάει, σου λέει,
1: μη φάω πέντε.
0: Όσο λιγότερα φάμε,
1: ναι,
0: τόσο
1: ναι,
0: καλύτερα.
1: Αυτό φάνηκε
0: και αυτή την εντύπωση μου.
1: Δεν φάνηκε λάθος.
0: Λοιπόν, και από συγκυρία.
1: Δεν είναι λάθος αυτό που είδες.
0: Και από συγκυρία δεν βγήκε 4-0. Και στο δοκάρι που είχε ο Χαφ, ο οποίος παίζει βασικός και μπαίνει αλλαγή στα τελευταία παιχνίδια, και σε αυτό που κάνει αυτός ο οποίος.
1: Εντωμεταξύ, αναισθησιολόγος είναι που ζήτησε 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα έχεις καλά με αυτούς. Γιατί άμα θυμώσει και σου πετάξει λίγο παραπάνω το αναισθησία.
0: Γιατί τρως παραμύθια.
1: Ναι, δεν τρώω παραμύθια. Εγώ δίνω στους γιατρούς. Και στο νοσοκομείο.
0: Το ευχαριστώ, είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αν θες τη γνώμη μου, το ευχαριστώ. Έγινε ένα θέμα το οποίο είναι ελάχιστον σημασίας. Τι το έχουν. Δεν άπει στο site.
1: Το έχουν πρώτοι οι μούροι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Εδώ δεν έχει ο κόσμος να βγάλει το μήνα. Ανεβαίνουν τα πάντα στο Θεό. Υπάρχει υπερφορολόγηση.
1: Από τα ακούω από το Πασόκ.
0: Υπάρχουν χιλιάδες.
1: Από το Πασόκ τα ακούω.
0: Εγώ παιδί. Δεν είμαι Πασόκ.
1: Από παιδί τα ακούω.
0: Λοιπόν,
1: πείνα έχουμε, αυτό έχουμε.
0: Πράγματα,
1: τα ακούω από μωρό παιδί.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Ακρίβεια έχουμε, αυτό έχουμε. Το ακούω από μικρό παιδί.
0: Γίνονται πράγματα και θάματα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε κάνει θέμα.
1: Και παίρνει τηλέφωνο στην Κρίνη να σε κρατήσει την προηγούμενη μέρα τραπέζι και δεν έχει. Πάλι παρακαλώ.
0: Ρε φίλε,
1: έλα,
0: ο Αλέκος.
1: Δεν σου είπα για τον Αλέκο.
0: Εγώ το λέω, για να διαμαρτυρηθούν κάποιοι.
1: Ο Αλέκος γεμάτος.
0: Για μένα έχει ένα καταπληκτικό μαγαζί, όχι γιατί είναι φίλος και τον ξέρουμε χρόνια.
1: Θα πάω στο Σάββατο.
0: Με το οποίο δουλεύει με μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων. Οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν με αυτόν τον τρόπο το μενού του.
1: Εκεί που πήρα εγώ δεν ήταν ο Αλέκος, ήταν πιο φθηνό, πιο πέρα ήταν.
0: Δεν σε κατηγόρησα.
1: Ναι, δεν με κατηγόρησε, αλλά με κατηγορείς.
0: Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι αξιολογούν τη δουλειά τους τόσο. Δικαίωμά τους. Ο άλλος λέει ο πίνακας
1: μου. Σε λένε, ρε,
0: ο πίνακας μου κάνει 100.000 ευρώ.
1: Άλλο σε λένε. Μην κλαίγεσαι, σου λέω.
0: Δεν κλαίγομαι.
1: Έχει 500 επαγγέλματα.
0: Ρε φίλε, έξτρα. Όταν υπάρχει 1,5 εκατομμύριο οι οποίοι μένουν σε αυτή την πόλη.
1: Ναι, πολλοί είμαστε.
0: Υπάρχουν και 50.000, 100.000 οι οποίοι μπορούν να παραφανεί εκεί.
1: Έχει 100.000 παράνομους. Κλέβουνε, όλοι ζουν.
0: Είπα όχι.
1: Μια χαρά ζουν όλοι.
0: Δεν ζουν όλοι.
1: Μια χαρά.
0: Το 1-300 δεν μπορεί να πάει.
1: Σοπάρε που δεν μπορεί να πάει.
0: Οπότε
1: δεν μπορεί να πάει.
0: Δεν μου λες, μπορούν όλοι να πάρουν Mercedes.
1: Σιγά το αυτοκίνητο.
0: Μπορούν όλοι να δώσουν 50 και 100 χιλιάρια να πάρουν αυτοκίνητο.
1: Σιγά το αυτοκίνητο, πάρω να πάρουν Mercedes.
0: Μπορούν όλοι να δώσουν 50 και 100 χιλιάρια να πάρουν αυτοκίνητο.
1: 50 δεν έχουν, μια 25 την έχουν. Με δόσεις να το πάρουν. Και στα χρόνια του πατέρα μας. Είχε ένα Fiat 128 ένα αμάξι, τώρα έχετε 3 αμάξια και 8 κινητά. Και έχετε και από 2 εξοχικά. 3 αμάξια. Η κόρη, ο γιος και ο.
0: Δεν πας Χαλκιδική. Δεν πας Χαλκιδική, γι' αυτό δεν ξέρεις.
1: Πώς δεν πάω Χαλκιδική.
0: Αν δεις πώς γίνονται διακοπές.
1: Για να πάω Χαλκιδική, θα κάνω 2 μήνες να πάω.
0: Αν δεις τη Χαλκιδική, πώς γίνονται διακοπές από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Και πώς γίνονται, για πες μας να
0: παρεξηγηθώ.
1: Δεν ξέρουμε, για πες μας.
0: Δεν έχει καμία σχέση η διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποδά στη Νέα Δημοκρατία μας.
0: Όχι, μην παρεξηγηθώ. Βλέπω ένα σπίτι, τρεις οικογένειες. Ο ένας βάζει το σπίτι, ο άλλος βάζει τα φαγητά και ο άλλος βάζει βενζίνες.
1: Πειράζει, και οι Αλβανοί έτσι κάναν περιουσίες εδώ. Με ένα δέκα άτομα στο
0: δεν
1: ίδιο
0: κάναν
1: σπίτι.
0: Περιουσίες.
1: Έτσι κάναν περιουσίες.
0: Μπόρεσε
1: δουλεύανε.
0: Σηκώσε κεφάλι.
1: Δουλεύανε, μένανε
0: σηκώσε
1: όλοι
0: κεφάλι.
1: Μαζί σε ένα σπίτι και,
0: και
1: γίνανε.
0: Σε πληροφορώ, οι άξιοι φύγαν στο εξωτερικό.
1: Και εσάς σας δίνανε τα επιδόματα και τα φάγατε στα. Άντε να μην πω που τα φάγατε. Άξιοι τα είναι οι Αλβανοί. Άντε μπράβο. Αχαήρευτη.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ κανένα επίδομα.
1: Εκατομμύρια με το Πασόκ. Δισεκατομμύρια.
0: Δεν έχω πάρει κανένα επίδομα.
1: Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Κλαίγεστε κιόλα.
0: Να κατηγορήσει αυτού του
1: πρέπει. Είπα τεμπελάδε.
0: Λοιπόν, επειδή άλλαξε κουβέντα και.
1: Κλαίγεστε κιόλα.
0: Εντάξει, φίλοι του Μητσοτάκη, αλλού αυτά.
1: Δεν έχω καμιά φιλία με το Μητσοτάκη.
0: Σε είδα, σε
1: αν είχα φιλία με το Μητσοτάκη, θα ήμουν μια χαρά.
0: Μπορεί να ότι κάνει, το ξέρω.
1: Ούτε ήμουν ορτεμένο με τον Ανδρέα Παπαδρέο. Τον πολιτικό απαταιώνα που υποστηρίζει. Ναι, ναι, καλά.
0: Άλλο ήταν λαοπλάνο.
1: Το πολιτικό απαταιώνα.
0: Άλλο λαοπλάνο. Και άλλο πολιτικό απαταιώνα.
1: Πολιτικό απαταιώνα ήταν.
0: Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να κάνουν το μάγκα.
1: Ναι.
0: Με το
1: ενώ τώρα, συνέχεια κάνουν το μάγκα.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε στην Ακρόπολη και μας πήρανε τα αυτά. Τι λες τώρα.
0: Θέλω να μάθεις στο Αιγαίο τι γίνεται.
1: Τι γίνεται στο Αιγαίο, ρε.
0: Ψαρεύουν, ψαρεύουν τα ψάρια μας. Δεν γίνεται
1: ψάρια σου πάρει, ρε κόκκινε. Ένας πόλεμος δεν έγινε. Εγώ έπαιζα box 20 χρόνια Δεν κατέβηκα σε αγώνα.
0: Τα 12 ναυτικά. Τα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε τα κάναμε.
1: Τι 12 ναυτικά μίλια κάναμε.
0: Που δικαιούμαστε.
1: Όχι, δεν τα κάναμε.
0: Γιατί.
1: Πού να ξέρω γιατί.
0: Φοβούνται.
1: Τι φοβούνται.
0: Αυτοί που κυβερνάνε.
1: Ναι, γιατί έχουν κάτι σαπικιλιάδε σαν και εσένα.
0: Και του
1: βατραχανθρώπου σαν και εσένα.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Φοβούνται.
1: Και τι να κάνουν πόλεμο με σένα.
0: Είπα εγώ να κάνω πόλεμο.
1: Μόλις που είναι πόλεμος, έχετε φύγει όλοι.
0: Είπα εγώ να κάνω.
1: Στα υπόγεια θα έχετε φύγει.
0: Μπορεί η Τουρκία να κάνει πόλεμο.
1: Όλοι οι Πασόκοι που γίνονται.
0: Μπορεί η Τουρκία να κάνει πόλεμο.
1: Στα πατριωτικά δεξιά κόμματα, όλοι που βάζετε μέσα το Βενιζέλο για να έρθετε στο τρίτο σώμα. Στα 50 γίνατε ράμπο να πούμε. Κατάλαβε. Γίνανε ράμπο.
0: Εγώ δεν
1: ήμουν
0: πλακοραφούσα και εσένα στο τρίτο σώμα.
1: Εγώ ήμουν από 20 χρόνια
0: πλακοραφούσα.
1: Τι πήγε.
0: Στο κουφόβουνο, στον Εύρο. Εντάξει.
1: Πασόκι, γίνατε 50 χρονών. Οι μάνες σας κλαίγανε που πήγατε σε ένα Αλεξανδρούπολη φαντάρι και τώρα μου γίνατε
0: δεν
1: ράμπο.
0: Δεν έκλαιε καμία μάνα μου.
1: Ακροδεξιοί να πούμε. Γίνατε ακροδεξιοί τώρα, ράμπο. Δεν έχει το Πασόκ να δώσει.
0: Καμία
1: αυτά.
0: Μάνα μου.
1: Μου γίνατε ακροδεξιοί τώρα.
0: Καμία μάνα
1: δεν
0: μου.
1: Λέω για σένα, ρε κόκκινε. Δεν είναι ο κόσμος όλος.
0: Λες είστε.
1: Εσύ από σένα να πούμε.
0: Εσύ τα γύρισες έτσι.
1: Έγινε το σεισμίκ το 87-18 χρονών ήμουνα. Ακούς. Επηγαίναν οι μάνα. Το παιδάκι μου. Έγινε 52 χρονών μαντράγαλος να πούμε και λέει θα πάρω την Κωνσταντινούπολη. Βρέβαλε στη μάνα σου τον Τζοκατζόπουλο να σε στείλει στο τρίτο σώμα. Ποια Κωνσταντινούπολη θα πάρεις που θα πας στον πόλεμο σαν γλαμάρα.
0: Ο καθένας έχει δικαίωμα με να ορτή πιστεύει να πούμε. Και να ονειρεύεται ό,τι θέλει.
1: Και προστάτη 40 πόντους να πούμε. Άιντε μπράβο.
0: Πάνω 50 δεν τους καλούν σε επιστρατού.
1: Τι να σε καλέσουν πάνω από 50. Πάνω 50 για θάνατο είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Για προστάτη, για λοιπόν, χώρας είμαστε.
0: Και επειδή το χάλασες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν και δεν χρειάζεται τον παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τεράστια μαγιά του γυρνάει η Έμερη.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έχει πετύχει.
1: Πήρε πολλούς τίτλους άνθρωπο.
0: Πέμπτος.
1: Του σάρωσε. Πέμπτος
0: από τους 6 τελικούς που έχει πάει.
1: Πολύ καλός.
0: Έχει χάσει μόνο ένα.
1: Ταπεινός.
0: Σοβαρός άνθρωπος.
1: Σοβαρός.
0: Ούτε ύφος.
1: Τίποτα.
0: Ούτε πινελίκι.
1: Τους παίκτες του να τους αγκαλιάσει, να τους κάνει.
0: Μα δεν κατάλαβες. Ποιον αγκαλιάζει στα γκολ. Αυτό που κάνει τις στιβένες φάσεις.
1: Ναι.
0: Ακομπλεξάριστος. Από πού είναι ο Γιουνάι Έμερι?
1: Η μούρη του δεν είναι.
0: Από πού είναι?
1: Από την Νεάπολη είναι, από πού είναι?
0: Βάσκος.
1: Α, Βάσκος είναι.
0: Από πού είναι ο Άρτετα?
1: Από πού είναι ο Άρτετα?
0: Βάσκος.
1: Α, Βάσκος.
0: Από πού είναι ο Μεντιλίμπαρ?
1: Βάσκος είναι.
0: Βάσκος.
1: Βάσκος.
0: Από πού είναι ο προπονητής Μπόρμουντ που πήρε το χ με τη, που του πήρε το χ η Σίτι?
1: Του πήρε το χ, όντως. Βάσκος.
0: Βάσκος.
1: Ωραία.
0: Εμείς γιατί δεν κάνουμε, όπως έχουμε κάνει μια τεράστια σχολή στο μπάσκετ. Και είναι περιζήτητοι οι Έλληνες προπονητές στο εξωτερικό.
1: Να κάνουμε Έλληνες προπονητές.
0: Γιατί δεν κάνουμε κάτι
1: θες
0: με
1: Έλληνες. Απάντηση.
0: Λέω,
1: σε
0: είναι παράλογο το ερώτημα.
1: Όχι, να σε απαντήσει σε 10 δευτερόλεπτα. Και εδώ πήρε σοπαλία ο Παντελίδης και το διώξανε στη Λάρισα. Και πήγε και πήρε εκεί και με τον Ολυμπιακό και το διώξανε. Πώς θα κάνετε σχολή προπονητών?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Τι να πεις, ρε,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Τι να πει, ρε, άσε με τώρα. Τι να πει, σχολή προπονητών να κάνετε, ρε. Βυσιγότη να πούμε εδώ πέρα.
0: Είσαι.
1: Είσαι, λέει. Βυσιγότη κι εγώ.
0: Homo sapiens.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα. Για πολιτική εργαλειοποίηση έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις, τόνισε ο κ. Λιβανός. Όσο υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα συγκαλυφθούν όλα και ποιος ξέρει πόσα άλλα σκάνδαλα έχετε θάψει, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνουν τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από ασθενή και καταγράφει έναν αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι. Στην ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για αναισθησιολόγο που ζήτησε 100 με 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος μεταξύ άλλων καταργεί τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Από τις επόμενες εκλογές του 2028, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού με την ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Τέλος, εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Γεννητσά το πρωί, όταν σκαλοσιά που είχε στηθεί για την πραγματοποίηση εργασιών κατέρευσε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργατών. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

Με θέμα να συμπολίτη θα πορευτούμε πλέον στη δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Γκρέγορι Κόκκινος Α στο Facebook, Β, συγγνώμη, στο Facebook, Γκρέγορι Κόκκινος.

0: Ποιο άλλο είναι,
1: Τσίπρα.
0: Σαμαρά, Κασιδιάρη να βγει.
2: Σαμαράς
0: δεν θα κάνει κόμμα.
2: Όχι.
0: Περίμενε να δει τώρα.
2: Δεν θα κάνει.
0: Βάζει ένα στοίχημα τώρα. Βάζει στοίχημα, με κάνει εμένα κόκκινο τώρα. Όχι μόνο θα κάνει κόμμα. Θα παρακάνει κόμμα.
2: Δεν θα κάνει.
0: Και μάλιστα μου είπανε κάτι σαμαρική. Ρεχθήσε τώρα με πήρε τηλέφωνο ένα δικηγόρο. Θα σου πω και το όνομα.
2: Γερό να είναι.
0: Μου κάνει για ένα κίδη από το παλιό χώρο στην Καβάλα. Μου λέει τι κάνει χρόνια πολλά. Εδώ δικηγόρη. Ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έφυγε. Κατεβαίνω με το Σαμαρά μου.
2: Πού κολλήγει.
0: Λες να μου λέει κατεβαίνω με το Σαμαρά και να μην κάνει κόμμα Σαμαρά. Να χαζός αυτός δηλαδή με πήρε τηλέφωνο. Ξυπνάδες τώρα εσύ.
2: Μόνο χαζός δεν είναι.
0: Άρα θέλουμε Σαμαρά. Θέλουμε Καριστιανού.
2: Πόσα κόμματα ήταν να γίνουν και δεν γίνανε.
0: Δεν ξέρω τι δεν γίνανε. Εμένα μου είπε ο άλλος. Ο άνθρωπος με πήρε να πει χρόνια πολλά. Το ξέρω από την Καβάλα το παιδί είναι δικηγόρος εδώ.
2: Γερός δεν είναι.
0: Ναι, μου λέει τι γίνεται. Μα μου και τα λοιπά, είχαν το καιρό, κατεβαίνανε με το Σαμαρά. Πού, γιατί ασχολείται με την πολιτική.
2: Πολλά έχουν αλλάξει πάντως. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν έχει τρία.
0: Εγώ θέλω Σαμαρά. Μπορεί και ο Καραμάλης να κάνει. Να κάνει Καριστιανού. Να ξανάρθει ο Τσίπρας. Να βγει ο Κασιδιάρης. Να κάνουν όλοι. Όλοι ρε. Ακροδεξιά, ακροαριστερή. Χριστιανό αυτή. Όλοι. Να υπάρχει πολυφωνία. Να μην βγαίνει ο Μητσοτάκης με 40%. Για να βγαίνει με 30 και να κάνει το 13ο μισθό. Το κατάλαβες γιατί.
2: Καταρχήν το ποσοστό του Μητσοτάκη δεν είναι αυτό. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Για να μην παρεξηγηθώ. Για μένα η επιτυχία στις εκλογές θα είναι αν η αποχή δεν είναι 50% είναι 30.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι επιτυχία.
0: Καλά, αυτό είναι το ένα. Πάμε στο άλλο τώρα.
2: Διαφωνείς.
0: Όχι. Υπάρχει...
2: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πάμε.
2: Μας αρέσει η πολυφωνία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα ήθελα να ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχει να πει η κυρία Καριστιανού. Εντάξει.
0: Σου είπα τους τέσσερις που θέλω στη Βουλή.
2: Άλλο τι θέλουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να ακούσω τι λέει, ποια είναι η διακήρυξη του κόμματος του οποίου.
0: Έλα, 6,5 ώρα πάμε στο Ολύμπιον.
2: Δεν μπορώ, σου είπα, θα πάω μικρό κολυμπητήριο.
0: Με το κολυμπητήριο. Ας τη γυναίκα να το πάει, ρε.
2: Δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει εκείνη.
0: Δεν προλαβαίνει. Θα πάρω τον κοντό να πάω.
2: Πάνω.
0: Ποιο
2: είναι ο κοντό.
0: Ο φίλος. Με τις τέσσερις ουρές.
2: Ποιος έχει τέσσερις ουρές.
0: Ο Κουλιανός.
2: Γιατί τον λες κοντό.
0: Γιατί εσύ το λες κοντό.
2: Εγώ δεν είμαι κοντός.
0: Εγώ είμαι λιγότερο κοντός. Εσύ είσαι λιγότερο κοντός.
2: Δεν
0: κοντός
2: είμαι,
0: και
2: εγώ δεν είμαι κοντός.
0: Πώς δεν είσαι κοντός.
2: Δεν είμαι κοντός.
0: Με περνάς δύο πόντους. Δεν είσαι κοντός.
2: Δεν σε περνάω δύο πόντους.
0: Πώς πόντους με περνάς. Δύο πόντους περνάς.
2: Είσαι πιο κοντός.
0: Πρε κοντός, κάτω από 80 άνθρωπος κοντός είναι.
2: 1,80 είμαι.
0: Από πού είσαι 1,80. Κράτα παπούτσια, έχω το μέτρο. Σε μετρήσω.
2: Δεν πάω να μετρήσω
0: τι
2: θέλει.
0: Τι, μπορεί να. Καταρχήν είσαι καμπούρης.
2: Καταρχήν δεν είμαι καμπούρης.
0: Τι καμπούρης, θα σταθείς όρθιος δεν μπορείς.
2: Μια χαρά στα κομμάτια.
0: Πού να σταθείς όρθιος, με. Σκυφτός πας.
2: Ας γίνω καλά λίγο και θα σου πω.
0: Ναι, γίνε. Γίνε. Μακάρι.
2: Σε πρόγραμμα.
0: Είσαι καλά.
2: Δεν είμαι καλά.
0: Είσαι σε στάδιο.
2: Δεν είμαι.
0: Για χαρά είσαι. Δεν σε φοβάμαι. Δυνατός οργανισμός.
2: Τώρα που το πες, εντάξει. Να ζήσουμε όλο το θυμό μας.
0: Έγινε πάντα.
2: Εντάξει, εγώ δεν παραμυθιάζω τον κόσμο, παίρνω μεταγραφή μέσω άλλου. Εντάξει.
0: Ο Παντελονάτος το βάλε.
2: Εσύ τον έβαλες.
0: Όχι.
2: Εσύ τον έβαλες.
0: Μόνος του.
2: Εσύ τον έβαλες.
0: Ψάχνει για μεταγραφή ο Παντελονάτος.
2: Καλά κάνει, δικαίωμά του.
0: Θα πάει στους φάιτες εσύ τους μεταράδες.
2: Δικαίωμά
0: του. Θέλει εκεί, τρίβεται.
2: Δικαίωμά του. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άλλο θέλω να πω.
0: Λέγε, λέγε.
2: Να δώσω ένα τύπ σήμερα το οποίο μου μπήκε.
0: Άκου λέει. Χτύπα το.
2: Μου μπήκε.
0: Ναι.
2: Ό,τι παίζει σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα 2-2.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανατολικός Αστέρας Τρυπόλεως, παίξει τα 2-2.
0: Όλα.
2: 1-2-3 σύστημα.
0: 2-2.
2: Ναι. Και... μου μπήκε.
0: Και γιατί όχι το 4-2, ας πούμε.
2: Μου μπήκε, ρε.
0: Σου μπήκε αυτό, εντάξει.
2: Μου μπήκε. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, κύριε.
2: Το παιχνίδι το οποίο θα δω σίγουρα.
0: Ναι.
2: Είναι το βράδυ. Παίζει η Βόλφσμπουργκ με την Πάτερμπορν. Να με συγχωρείτε που δεν δίνω κάτι, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Γερμανία για να μου πει τι εστί Πάτερμπορν. Το τι εστί Βόλφσμπουργκ την έχουμε δει.
0: Βόλφσμπουργκ θα παίξει μπαράζ, δεν είναι αυτό.
2: Όχι, είναι διαβάθμιση. Παίζει η τρίτη.
0: Από τη Β' Εθνική.
2: Από την.
0: Ναι, πρώτη με την τρίτη τη Β'.
2: Με την τρίτη από τη Β'. Ναι. Αυτό μου αρέσει.
0: Νοκάουτ, δεν είναι αυτό.
2: Όχι, δύο.
0: Δύο μάτς είναι.
2: Πρώτα θα παίξουν στο Βόλφσμπουργκ και τώρα... μετά στην Ελλάδα τη
0: Πάτερμπορν. Είναι ο φίλο μα. Θέλουμε το φίλο μα να σωθεί.
2: Το Γουλιαράκι.
0: Φυσικά. Τι θα θέλουμε τον άλλο.
2: Δεν είναι θέμα φιλία, το Ελληνόπουλο.
0: Το παιδί που είναι δικό μας εδώ Έλληνας.
2: Το ναι. Ελληνόπουλο. Φυσικά. Αλλά μαθαίνω ότι και να μην τα πάει καλά η Βόλφσμπουργκ.
0: Ναι.
2: Όχι, τι αλλάζει κάτι.
0: Ναι, ναι, τι.
2: Εντάξει. Ότι έχει πολλές προτάσεις από.
0: Και γιατί να γράψει υποβιβασμό ότι έπαιξε και έριξε την ομάδα. Για ποιο λόγο. Στο βιογραφικό.

0: δικό του. Να μην γίνει τον άνθρωπο.
1: Να μην γίνει.
0: Δεν το αξίζει να πέσει.
1: Εντάξει, δεν το, δεν
0: 4-5 γκολ και 4 ασίστ στη Γερμανία. Δεν είναι λίγα. Από στόπερ.
1: Λοιπόν, μου στείλαν το όνομα του ανθρώπου που είναι αυτός που κάνει τα στημένα. Όστιν Μακφί, Σκοτσέζος.
0: Ωραίος.
1: Μπράβο του.
0: Αυτό είναι.
1: Και είναι πολύ σπουδαίο. Πάνε και τον αγκαλιάζουν όλοι. Σκέψου τι δουλειά γίνεται.
0: Και ο Πάοκ είχε έναν.
1: Όχι, είναι και ο τρόπο.
0: Θυμάσαι είχε... έναν που είχε ο Πάοκ και τον διώξανε.
1: Μετά... Δεν είναι δύο το διώξανε, ήθελε να κάνει προπονητική καριέρα.
0: Κατάλαβες. Και ούτε μια κομπίνα δεν κάνει ο Λουτσέσκου. Ούτε μια κομπίνα.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή από τον δάσκαλο, κάτσε να μιλήσω λίγο.
1: Έχω ένα καλό
0: φίλο. Άσε με να μιλήσω λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Έκανε 70 στη μέρα του Λουτσέσκου ο βοηθό.
1: Ναι.
0: Έφυγε για τον ΑΒ λόγο. Έχει κάνει ένα Λουτσέσκου κομπίνα.
1: Όχι.
0: Έκαμο το ταλικάκι μου. Αυτό σε μιλάνε.
1: Να μιλήσω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω ένα καλό φίλο.
0: Ναι.
1: Από του καλύτερου γυμναστέ που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τον Γαρίδα.
1: Τον Νίκο του Γαρίδα.
0: Ωραία, σωστό.
1: Ο οποίο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Του μπήκε ρε παιδί μου άνθρωπο. Ναι, θέλει να κάνει τον προπονητή.
0: Λάθο του.
1: Λοιπόν.
0: Πήγε στη Βέρεια εκεί, την αμαρτωλή εκεί με του.
1: Θυμάσαι τον
0: Με του κουμαρτζίδε από
1: Θυμάσαι τον είχα πει.
0: Ε.
1: Μην το κάνει.
0: Εγώ του είπα μην το κάνει γιατί είπα στου κουμαρτζίδε εκεί.
1: Όχι, άλλο. Ναι. Εγώ λέω είσαι τόσο καλό αυτό που κάνει. Που το θεωρώ αμαρτία. Μου λέει.
0: Είναι ήθελα να δοκιμάσει, αποθυμένο.
1: Είναι αποθυμένο.
0: Εντάξει.
1: Πάσο, λέω δικαίωμά σου.
0: Ωραίο.
1: Και έχει γενέθλια. Χθε να είσαι καιρό, Νίκο. Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον άνθρωπο, αλλά βλέπει ότι υπάρχουν. Πώς σου έλεγε το Αντζελότη, ότι το να έχει ανθρώπου δίπλα σου που λε δεν κάνει τακτική, ρε παιδί μου, δεν κάνει προγόνηση. Στα είπε ο Σιδηρόπουλο.
0: Όχι, ο Αλέφαντο μετά είπε πιο μπροστά.
1: Δεν διαφωνώ, ρε. Το ότι χρησιμοποιούν και παίρνουν ανθρώπους να κάνουν κάποιες δουλειές που δεν τις κάνουν αυτοί ή μπορεί να σπαρέχει το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι καλό, είναι θεμητό.
0: Όχι ρε Κόκκινε, δεν μ' αρέσει έτσι εμένα. Δηλαδή έκανε 60-70 στιμένα χτυπήματα στο Λουτσέσκου άλλος. Εκείνο με την Μπενφίκα ήταν. Εκείνο με το 1-4 που χάσανε εδώ ο Πάοκ με την Μπενφίκα. Που έκανε ο Πασχαλάκης στη Βλακεία. Το που προηγήθηκε ο Πάοκ είναι μια κομπίνα έπος. Δεν την είναι αυτή να έστω μία κομπίνα ρε. Μία ρε για το Θεό ρε. Μία. Μία κομπίνα ρε. Από τις 70 μία δεν έχεις κάνει μόνος σου. Μία ρε.
1: Εδώ πρέπει να ρωτήσουμε τον Λουτσέσκου.
0: Τι Λουτσέσκου είναι
1: γιατί
0: δηλαδή.
1: Δεν πήρε κάποιον άλλον.
0: Χρειάζομαι ρε, εγώ να πάρω κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να του κλέψω την πατέντα ή να βάλω δικό. Ο άλλος κάνει πολεμική τέχνη, ο Αναγνωστάκος. Και κάνει συνδυασμό πολεμικών τεχνών, βγάζει και δικά του μαζί με άλλα και φτιάχνει καινούργιες τεχνικές. Και ο άλλος έχει 70 στιμένες φάσεις και μία δεν την έχει ρε που έφυγε. Τι απαντήσει.
1: Έχω απάντηση.
0: Μας τρελάνε. Ναι.
1: Πόσοι είναι σαν τον Γιώργο τον Αναγνωστάκο σε όλη την Ελλάδα,
0: ξέρω εγώ, 5, 7, 10.
1: Άλλοι 2,
0: 3. Ξέρω εγώ πόσοι να είναι.
1: Λοιπόν,
0: ρεαλιστική αυτό άμυνα.
1: Την πνευματική ικανότητα και τη σωματική να το κάνει αυτό. Δεν το έχουν όλοι. Δεν του κατηγορώ.
0: Ρε, ο άνθρωπος έχει φαντασία και λέει είναι μια γυναίκα 50 κιλά, ένα 60. Δεν θα τη βάλω να κάνει πολεμική τέχνη, ξέρω εγώ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Με τα νύχια, ξέρω
1: δεν
0: εγώ. Τι μπορεί να κάνει. Ο άλλος. Πρέπει να έχω το βοηθό να πούμε. Δεν μπορώ να μάθω. Εγώ τεμπέλης είμαι δηλαδή.
1: Δεν μου λες. Ο Γιώργος Αναγνωστάκος που είναι η φίλος σου. Εγώ απλά τον έχω δει μια φορά.
0: Με κάνει και προπονήσεις πολλές.
1: Τον έχω δει μια φορά. Σε το πιο απίθανο μέρος τον είδα. Τον είδα, είπαμε μια καλημέρα, χαμογελάσαμε.
0: Α, έρε τον πρόλογο.
1: Ούτε τηλέφωνο ξέρω του άνθρωπου, ούτε τίποτα.
0: Τι να το κάνεις το τηλέφωνο, σαν θα γυμναστείς ποτέ.
1: Γιατί απαγορεύεται να μου δείξει 5 πράγματα.
0: Τι να σε δείξει, ρε ψοφίμη. Θέλει ταχύτητα αυτά. Θέλει διάβια πνεύματος. Εσύ πας από εδώ μέχρι την τουαλέτα, ξεκινά εκπομπή, τουρ-τουρ παίζει να πούμε και δεν έχεις τελειώσει να πούμε. Τι πολεμική τέχνη να κάνεις. Τι με κοιτάς. Καταργήσεις τεμπέλη, θα σου δείξει 7 φορές μοιάζει, θα βαρεθείς να φύγεις.
1: Να πω ότι δεν με έχεις δει ποτέ, δεν είναι τώρα για τον αέρα.
0: Πάμε τώρα, άσε το μασάλι. Πού θα έχεις να καταλήξεις, ό,τι τι.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει πάρει.
0: Τι να έχει πάρει.
1: Να έχει πάρει άνθρωπο.
0: Τι να έχει πάρει άνθρωπο.
1: Ο Λουτσέσκου, αλλά το θέμα μου είναι αλλού. Είπες χθες κάτι. Ότι πιθανό να φύγει. Και σου είπα αποκλείεται.
0: Γιατί αποκλείεται?
1: Λάθος ήμουν.
0: Όχι, γιατί αποκλείεται?
1: Θα σου πω γιατί ήμουν λάθος. Ο ίδιος δεν θέλει να φύγει.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Ισχύει. Αλλά έμαθα ότι η Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Θέλει να μιλήσει μαζί του, αν δεν έχει μιλήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν τα βρούνε, είναι διατεθειμένοι να πληρώσει τη ρήτρα του. Αν, όπως έχεις πει, δεν είναι οι σχέσεις που θα έπρεπε να είναι τις σχέσεις της διοίκησης, Δεν είναι πιο εύκολο να τον δώσει.
0: Ναι, ρε κόκκινε, άσε τη ρήτρα και τη μήτρα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Άμα έχει λεφτά άλλο να βάλει για μεταγραφέ. Ποια ρήτρα και μήτρα μου λες τώρα εσύ τώρα εμένα. Θα φέρει τον back. Θα φέρει stopper, θα φέρει half. Θα φέρει extreme. Θα κρατήσει το φόρ. Άμα είναι. Δεν κάνανε ραντεβού ακόμα.
1: Διάβασε ότι ο Σντόεφ θέλει να φύγει.
0: Μόνο ο Σντόεφ. Και ο Στόπερ, πώς το λένε, και ο Κετζιόρα θέλει να φύγει.
1: Εσύ μου τα πει.
0: Εγώ στάπα, εγώ τα άκουσα παλού.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι. Εσύ.
0: Εγώ στάπα.
1: Σταμάτα να λειτουργεί ξενοδοχικά. Εσύ τα είπε στον αέρα, αυτό εννοώ. Κάπου τα διάβασε, κάποιο ενημέρωσε.
0: Ωραία, τι κάνω. Τα βγάλω από το μυαλό μου.
1: Βλέπω ότι βγαίνουν προς τα έξω σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Κάτι δείχνουν όλα αυτά. Γι' αυτό και σου λέω σήμερα, αν τα βρει με την Μπεσίκτας, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Και εφόσον υπάρχει και όφελος για τον Πάο.
0: Ναι, εάν του πει ο Σαββίδης, ξέρεις κάτι, αποτύχαμε, εντάξει, μπαίνω, παίρνω αυτόν, εκείνον, τον άλλον, διώχνουμε αυτόν, ναι, συνονοούμαστε.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, οι συνεργάτες είναι. Συνεργάτες κοιμούνται όρθιοι. Καταρχήν, είναι 21 Μαΐου, σε πόσο καιρό, κάτω από μήνα, ξεκινά από προετοιμασία και δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου για τον προγραμματισμό. Οι παίκτες έχουν τάσεις φυγής. Πάει αργά το έργο.
1: Από σήμερα έχουν δικαίωμα να πάνε μεταγραφές. Πάνε διακοπές.
0: Εντάξει, πήγαν και οι άλλοι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι όταν βλέπεις κάτι να αργεί και μυρίζεις και την ατμόσφαιρα. Μυρίζεις την ατμόσφαιρα. Αργοπορία, ρε. Δεν χρειάζεται να.
1: Καλά,
0: να,
1: αυτό δεν είναι καινούριο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια παθογένεια που στον ΠΑΟΚ υπήρχε χρόνια και δεν άλλαξε. Δηλαδή οι μεταγραφές πολλές γίνονταν πάντα τέτοιες.
0: Ύστερα από Ρωσία βγαίνουν προπονητές, κάτι Τσετσένοι, κάτι τετραγωνοκέφαλοι, κάτι αυτοί κτλ. Ο Λουτσέσκου τώρα το βλέπει, ξέρει τι λέει από μέσα του. Ξέρει τι λέει ο Λουτσέσκου από μέσα του. Κοίτα να δει τώρα που στέλνουν αυτοί μηνύματα στου φίλου του, στου Ρώσου, στου δημοσιογράφου, γιατί θέλουν προπονητή.
1: Καλά, αυτό μπορεί να είναι και fake news.
0: Fake news.
1: Μπορεί να είναι.
0: Fake news στη Ρωσία κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα να βγαίνει άλλο όνομα.
1: Μπορεί.
0: Τι λες, ρε, σοβαρά μιλάς. Δεν είναι ύποπτο αυτό, δεν είναι πονηρό. Δεν είναι πονηρό, δεν είναι ύποπτο.
1: Να σκεφτώ ανάποδα.
0: Σκέψω ανάποδα.
1: Και για ποιο λόγο να μην γίνεται να το κάνουν αυτό το πράγμα και να πούνε ότι να που εμείς είχαμε προτάσεις, αλλά κρατήσαμε τον Λουτσέσκου. Να το παρακάσω.
0: Τι πιο πιθανό.
1: Εσύ.
0: Να πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο το ρεπόρτερ στη Ρωσία γιατί με γράψε.
1: Για τον Γιώργο μιλάω.
0: Για τον Γιώργο που είναι πονηρός.
1: Για οποιονδήποτε.
0: Για τον οποιοδήποτε.
1: Μέσα από την ΠΑΕ, ο οποίος ναι. Νομίζω ότι πουλάει εκδούλευση έτσι.
0: Ξέρει κανένας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ρώσο δημοσιογράφο.
1: Φίλε, είναι δύσκολο.
0: Άσε μέρα τώρα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Και να του πει γράψει την είδηση.
1: Δεν
0: και δεν θα πάρει ο Ρώσος ο δημοσιογράφος την οικογένεια να ρωτήσει τι γίνεται.
1: Να ρωτήσω.
0: Τι να ρωτήσει.
1: Όταν βγαίνει είδηση από Τουρκία, τι λέμε.
0: Είναι μάπα.
1: Μάπα. Όταν βγαίνει είδηση από την Ελλάδα.
0: Μάπα.
1: Όταν βγαίνει είδηση από τη Γερμανία. Κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε κάλυψα.
0: Όχι, δεν με κάλυψε. Από Ρωσία.
1: Από Ρωσία, ρε φίλε, ο Πάο.
0: Ναι.
1: Γενικά κάνει αγορές από Ρωσία.
0: Άρα δεν είναι το Παρθένο.
1: Προπονητή
0: από Ρωσία. Ναι.
1: Προπονητή.
0: Ναι.
1: Μου φαντάζει υπερβολικό. Ναι.
0: Το ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου και βγαίνουν από Ρωσία δημοσιεύματα για προπονητή. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μου φαίνεται ότι είναι στο Ροστόφ. Αλλά άστο, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να μιλήσουν οι άνθρωποι με το
1: διαδικτυακά.
0: Το ότι δεν μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα. Δεν μας ενημέρωσε κάποια.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Περίμενε, ναι. Και ότι βγαίνουν από Ρωσία ονόματα προπονητών. Εσένα δεν πάει το μυαλό στο πονηρό. Νομίζω ότι δύο βγήκαν.
1: Δεν θα μαλώσουμε.
0: Δεν θα μαλώσουμε, ναι. Δεν είναι πονηρό.
1: Μπορεί, αλλά σου λέω επειδή σκέφτεσαι ανάποδα.
0: Εγώ αν ήμουν προπονητή, ξέρει, θα έλεγα. Κοίτα τις φάλες σου. Που γράφουν για μένα ότι δεν θα μείνω και τα. Ναι.
1: Ρε εσύ.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Έχουμε βρεθεί με μάνατζερ.
0: Και να σου πω και το άλλο. Δευτερόλεπτα. Γιατί δεν βγαίνει πάει πάγκο να διαψεύσει ότι αυτά είναι παραμύθια των Ρώσων. Για να έχει το μισό. Για να έχει το κλίμα. Ένα λεπτό. Δευτερόλεπτα. Για να έχει το κλίμα καλό ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ρώτα το Γιώργο του Κουβεντίδη.
0: Τι απέρω κάθε φορά τον Κουβεντίδη, τον ενοχλώ.
1: Τι είναι γραφείο τύπου.
0: Έχει πει, τον παίρνω τηλέφωνο συνέχεια για τον
1: Ντάου. Είναι ο άνθρωπος επικοινωνίας.
0: Είναι, ναι.
1: Έχει διάρκεια αυτή η είδηση. Γιατί δεν το διαψεύδετε. Θα σε παρεξηγήσει αν το
0: πει. Όχι, γιατί να με παρεξηγήσει. Έχω καλέ σχέσει με όλο τον κόσμο.
1: Σοβαρός άνθρωπος.
0: Όχι, φυσικά και κάνω και δουλειά καλή. Άλλο λέω εγώ. Όταν βγαίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει καπνός. Μπα βγεις μια ανακοίνωσούλα και σου πάω και προπονητή, αφήστε τα δημοσιεύματα, προχωράμε, κάνουμε. Όταν είναι εωρείται, Μπορεί να βγαίνει ο κάθε Μπαγλαμάς Ραπτόπουλος και να εικάζει και οποιοδήποτε σαν και εμένα φύλαθλος και να λέει τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχουν όμως και τα παιχνίδια που γίνονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Ναι.
1: Που έχουν κάτι γάτους μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι ο παίκτης τους αξίζει 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Κλαίει Ραπτόπουλε. Έλα να κεράσω καφέ.
0: Ναι.
1: Πάμε να σου κάνω τραπέζι με τον Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ενδιαφέρεται και η Κάλιαρη γι' αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πητά τώρα οι άλλοι, το τρώνε, το λένε.
0: Στη διαπραγμάτευση πρέπει να είσαι μάγκας.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ας το πει στον Μπέο αυτό.
1: Δεν υπάρχει εδώ. Άλλο. Υπάρχει.
0: Τραβήξει μια με το κουπί.
1: Ρε, άλλο λέω.
0: Έλα ρε τώρα, σοβαρά μιλάς.
1: Δεν υπάρχει δολοπλοκία.
0: Όχι, μπορεί να πει, πάρτε κι εσείς καλά φράγκα. Άσε, η δολοπλοκία είναι αλλού, ρε κόκκινε. 8 κατοστάρικα και από 50 εσείς. Έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Το ίδιο πράγμα λέω.
0: Κλέβεις τον πρόεδρο μια χαρά.
1: Το λέω με καφέ και εσύ το λες με λεφτά.
0: Και σε επιχείρηση γίνεται αυτό πάντου. Το κλέβεις τον πρόεδρο μια χαρά.
1: Ναι, απλά.
0: Άμα ξέρει μπάλα όμως.
1: Οι πρόεδροι θέλουν να
0: ξέρουν. Για πάνε στο συγχωρεμένο το Μάκη, το Ψωμιάδη, στον Πέο ή στον Κομπότη να τα κάνεις αυτά. Άντε δεν είσαι μάγκας.
1: Ούτε ευρώ.
0: Τι άλλοι είναι.
1: Οι περισσότεροι σου λέει με κλέψει λίγο.
0: Ναι.
1: Σπάνια του κλέβουν.
0: Για πάνε κλέψε τον Πέο.
1: Τρελώσε.
0: Για κλέψε τον.
1: Θα πας κολυμπώντας από την
0: βαθμό. Πάνε κλέψει τον Μάξιμ Ψωμιάδη.
1: Θα πας κολυμπώντας. Πού να πάνε τον.
0: Πάνε κλέψει τον.
1: Συγχωρέθηκε έναν άνθρωπο.
0: Λέω αν ζούσε. Που ζει. Αν ζούσε, λέω. Δεν ζει.
1: Πού να τον κλέψει. Ναι. Μπορείς.
0: Κλέψε.
1: Μπορεί να φας τον Κομπότη.
0: Κλέψει τον Κομπότη, μπορείς.
1: Τολμάς.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μπορείς.
0: Άρα ξέρουνε μπάλα.
1: Χωρίς να έχει. Δηλαδή λέμε κατηγορούμε τον Καρυπίδη.
0: Ποιο τον κατηγορεί τον Καρυπίδη.
1: Εγώ.
0: Γιατί.
1: Ότι είναι υποστελεχωμένοι πάει.
0: Ναι.
1: Του τα είπα κιόλας, δεν είναι κάτι.
0: Άρης είναι, τι θες να κάνεις.
1: Ρε φίλε, τον είπα κάτι. Λοιπόν, με συγχωρείς, εγώ δεν λέω ότι είναι κακός στραβός και οτιδήποτε άλλο.
0: Τι τον είπες.
1: Έχει την. Τον είπα, ρε φίλε, βάλει άνθρωπο να φροντίζει για την ένδυση, για οτιδήποτε. Δεν μπορεί για όλα να απαντάς εσύ στο τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνος.
0: Ναι.
1: Ο Κομπότης, που είναι 70 χρονών, πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω, παρακάτω είναι.
1: Με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να τα κάνει. Ο Μπέος δείχνει ότι μπορεί να τα κάνει. Ο Μάκης Ψωμιάδης έδειξε ότι μπορεί να τα κάνει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να τα κάνει στο μέλλον ο Καρυπίδης.
0: Ξεφύγαμε από την κουβέντα. Φέραμε παραδείγματα, φύγαμε σε παρένθεση μεγάλη.
1: Ναι, γενικότερα υπάρχει και παρασκήνιο. Αυτό λέω στον κόσμο.
0: Οπότε για τον ΠΑΟΚ λέμε αργούνε.
1: Πάντα αργούσανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνω, εγώ τώρα λέω.
1: Το λέω για να του δικαιολογήσω.
0: Ναι. Όταν αργούσανε πέρσι, πρόπερσι, δεν ήταν ο Μπαμπούλας ο Μουστακίδης εδώ να του λέει θέλω το
1: γιατί
0: λιμάνι.
1: Μπαμπούλας.
0: Μεταφορικά το λέω ρε κόκκινε μπαμπούλα στον άνθρωπο, το βγάλουμε μπαμπούλα μεταφορικά. Το αντίπαλο Δέος δεν είχε. Να λένε οι παοξίδες, άμα δεν μπορείς, σε τέλεις. Δεν έχει τέτοια, τότε δεν είχε.
1: Αλήθεια λες.
0: Τώρα έχει το αύριο
1: αλήθεια,
0: το
1: πισινό. Αλήθεια λες, ναι.
0: Δεν είχε τέλει να λέει θέλω το κήπεδο και να λέει σε ένα χρόνο πρέπει να κατεβάσω το τούβλο από την τούμπα. Τώρα έχει τον άλλονα.
1: Αλήθεια.
0: Και ξέρω ότι οι παοξίδες είναι σαν φύλαθλοι όπως όλοι οι λαμόγια και θα πάνε από τον Άννα στον Καϊάφα, θα δουν όπου πάει χρήμα.
1: Σαν όλους
0: λαμόγια. Πισό. Και οι δημοσιογράφοι το ίδιο.
1: Τη μία Κυριακή με τα βαΐων και κλάδων.
0: Όποιος έχει τα λεφτά,
1: μετά,
0: μαρμίτα.
1: Άρον,
0: η εκπομπή μαρμίτα έτσι ξεκίνησε. Με τη συμπεριφορά όλων αυτών. Τον εμού, όσοι είμαστε εμείς.
1: Γι' αυτό και σε δικαίωσε.
0: Με δικαίωσε.
1: Διαχωρικά.
0: Όλα είναι μαρμίτα. Και όταν δεν μπορεί να κάνει ο Σαββίδης κάτι, θα πούνε πάρει στο τέλη. Μα το λέγατε εδώ τώρα. Και τι έγινε, θα λένε. Να δω τι θα λέει ο Παντελονάτος μαζί με τον Τζόρνταν.
1: Και πώς το έλεγε άλλο στο γήπεδο μπάσκετ.
0: Και τι θέρμη! Όχι.
1: Και τι πάει!
0: Αλλά.
1: Αλλά δεν είναι ποιο είναι ευτυχώ.
0: Κάτι μου λέει ότι είναι γνωστό. Και άλλαξε και τη φωνή, μάλιστα.
1: Πάμε σε
0: διάλειμμα. Σε διάλειμμα, ε.
1: Εγώ. Πρέπει να δω.
0: Α, πρέπει να πάει.
1: Έχει χορηγό.
0: Α, έχει χορηγό.
1: Δεν έχει.
0: Μα έχει πάω σε διάλειμμα. Θα
1: πει στο
0: Θεό να λέμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Θα ρίξει γραμμές.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Σκέψου το.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημητρή, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Πε Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερν με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερν, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό και μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Το 23-10-63-90 είναι δικά σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε από εδώ και στο εξής μέχρι και τις 5 όπου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή. Πάμε στον κόσμο, ναι.
1: Πριν πάμε στον κόσμο,
0: παρακαλώ.
1: Έβγαλε, λέει, εδώ η Metrospor, η Bild, δημοσίευμα που θέλει. Υπάρχει θέμα πώλησης του Κωνσταντέλια, λέει, στη Στουτγκάρδη. Αλλά εμείς πριν δύο μέρες το είπαμε εδώ. Περιμέναμε την Bild να το πει, να πούμε. Δεν σας είπαμε εδώ ότι αν έρθει μια καλή πρόταση, πουλείται ο Κωνσταντέλιας. Μην τους μείνει αμανάτη, γιατί είναι περίεργος, να πούμε. Λέει από την ΠΑΕ.
0: Είναι μεσημέρι και εδώ μπορώ. Το απόγευμα που θα την εκπομπή μπορώ να σου πω ακριβώς αν ισχύει ή όχι.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό εγώ, κύριε. Δηλαδή τι έγινε.
0: Αν δεν ξέρει ο Αχιλλέας, ποιος θα ξέρει.
1: Ποιος είναι ο Αχιλλέας. Για πιάσει κολλικό τον Αχιλλέα, θες φυλάξει τον Αχιλλέα. Εμείς όταν δώσαμε πριν δύο μέρες ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με τον Κωνσταντέλια.
0: Υπάρχει ένας
1: δημοσιογράφος. Πέραμε την Bild να πούμε.
0: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος.
1: Εμείς το είπαμε πριν την Bild. Περιμένω εγώ την Bild.
0: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος στη δουλειά του είναι μόνο οι μεταγραφές.
1: Ωραία.
0: Και θεωρείται και είναι ο πλέον αξιόπιστος.
1: Ωραία. Θέλω αύριο ρεπορτάζ. Παρασκευή.
0: Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα μου το πει. Όπως έλεγα τότε με τον. Με όλους τους παίκτες, ότι δεν δίνει τόσα λεφτά, δεν κάνουν, δεν φτιάχνουν, δεν δείχνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μας πει αν ισχύει ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Περιμένω, ε.
0: Σου έδωσε
1: πριν δύο μέρες, τρεις, είπαμε.
0: Σου
1: ότι αν έρθει μια καλή πρόταση, θα τον κρατήσουν, δεν τον Κωνσταντία, τον κάνουν. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Και αναστάτωση
0: τα πάντα. Τα πάντα πολλούνται και τα πάντα αγοράζονται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάω στον κόσμο.
0: Το 23-10-30 για να ειδικά σα πάρω τη γραμμή, είναι όλε κατηλημένε τώρα που μιλάμε. Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Instagram και Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος στο Instagram. Στέλνετε μηνύματα γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τα social media του Μετρόπολης. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι η κυρία Δέσποινα, τι κάνετε.
0: Καλά δόξα τω Θεώ.
1: Ζούμε, ζούμε κυρία Δέσποινα, ζούμε.
2: Πήρα τηλέφωνο να σας πω την καλησπέρα μου, να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Και να μην στεναχωριόμαστε για τίποτε, μόνο για την υγεία μας να στεναχωριόμαστε και να είναι καλά η οικογένειά μας. Συμφωνείτε?
0: Εννοείται.
1: Καλή είναι η υγεία, ναι, βέβαια. Αλλά και τα λεφτά καλά είναι μαζί με αυτήν, ναι, να υπάρχουν.
2: Ναι. Κωστή, χρόνια πολλά. Και με εδώ γιορτάζεις.
1: Γιορτάζω, ναι, αλλά δεν τα πιστεύω αυτά. Τέλος πάντων, τα δέχομαι. Τα δέχομαι τα χρόνια πολλά.
2: Και έχω και εγώ δύο Κωνσταντίνο και γιορτάζει και όλοι οι Κωνσταντίνοι και όλοι οι Ελληνίτες. Να είναι γερές και δυνατές και όλος ο κόσμος. Ήθελα να πω, πες στον Βουλιανό αύριο που θα κάνετε εκπομπή.
1: Ναι.
2: Πότε θα πάμε στο τέτοιο, γιατί εμείς μόλις ανοίξει στο Λαγκαδά θα πάμε, γιατί ο ένας μου γιος είναι παντρεμένος στο Λαγκαδά.
1: Το κόκκινο να το πάρουμε.
0: Τέρμα οι μηνύσεις και τα δικαστήρια.
2: Όλοι, όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Ποιο?
0: Οι μηνύσεις με τον Νίκο και τα δικαστήρια, τέρμα.
2: Δεν είχαμε δικαστήρια, τον είχα απειλήσει, αλλά μετά του ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν
1: θέλω να προδει... Περασμένα, ξεχασμένα. Είπα ξύπα. Τέλος, σας αγαπάμε πολύ, κυρία Δέσποινα. Φιλιά.
2: Σας αγαπάω όλους και
1: σας αγαπάμε πολύ, κυρία Δέσποινα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε και δεύτερη πρόσκληση για το. Πώς λέγεται αυτό το λέσχη αξιωματικών, φρούρ αρχείο, πώς εδώ αυτό.
0: Ποιος μας
3: φωνάζει.
1: Ποιος τέτοια. Καλησπέρα, φίλε.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι. Ο Λουκοβίτης μας είπε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι, άντε, πάνε.
3: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Καλησπέρα.
0: Γιορτάζει ο Κωνστάκης με το χέρι του όλη πλάση.
1: Μη.
0: Γελάει και ανάρρωσε και γύρισε στη δράση.
1: Μη.
0: Παρακαλώ.
1: Μη. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ωστή χρόνια πολλά, πολύ χρόνος.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ.
3: Ότι υγεία, τίποτα άλλο, ρε φίλε. Να ευχηθώ στα φιλαράκια μου εκεί, τους Κώστηδες, χρόνια πολλά. Στην Ελληνίτσα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω κάτι. Εσείς λέτε ότι η Bild πουλιέται ο Κωνσταντέλιας.
1: Η Bild!
3: Έχετε διανοηθεί ότι αν ο Κωνσταντέλιας βγει στην πόλη, τι έχει να γίνει στην πόλη?
1: Τι θα γίνει?
3: Δεν ξέρω, για πες μου.
1: Θα βγουν οι μισθαδικοί και θα χορεύουν από τη χαρά τους. Αυτό θα γίνει
3: στην
1: πόλη.
3: Εγώ φοβάμαι μην ο Κωνσταντέλιας τον αγοράσει ο κύριος Μονεβασιώτης.
1: Σιγά, ρε.
3: Μας έχει τρελάνει να πούμε. 6 εκατομμύρια από τότε που ανέβηκε ο Ηρακλής, τα πιτιφούρια πήγαν 16 ευρώ ρε φίλε.
1: Δεν μπορώ να πάω πιτιφούρια.
0: Ναι, εσύ θες και ένα κάρο.
3: Ναι. Κόκκινε, άκουσε λίγο να δεις. Μη με δουλεύεις, γιατί εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο είμαι θραφής. Και παθαίνω, δηλαδή θέλω να φάω τα
0: κουμπάκια. Άμα ήσουν παιδί, καλό θα ήταν. Κουμπί είσαι.
3: Είμαι.
0: Κουμπί.
3: Ναι. Και κάτι άλλο. Άκουγα την εκπομπή σου. Είπες ότι θέλει νερό το IP, θέλει νερό. Πώς το είπες αυτό?
0: Αφού δεν το ξέρεις, γιατί ρωτάς?
1: Εξήγησέ το εσύ που ξέρεις.
3: Πες μου ρε παιδί μου, να ξέρω. Εγώ δεν είμαι το social media όπως είσαι εσύ.
0: Καμία σχέση. Το AI δεν έχει σχέση.
3: Είπες αυτό με το νερό. Δεν... Να είμαι ενημερωμένος, θα το λέω στους πελάτες ρε.
0: Γιατί τι πουλάς? AI.
3: Όχι, δεν πουλάω AI. Τότε, καμία σχέση.
0: Τι έτσι πουλείς? Λέω, έχει, για, να,
3: νερό,
0: για να μπορεί να παράγει, να παίρνει δεδομένα και να έχει τόσο μεγάλη χρήση από τόσο δισεκατομμύρια κόσμο, καταναλώνει πάρα πολύ νερό.
3: Μάλιστα. Δηλαδή, να κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω Κόκκινος, δεν μπορώ να το ξέρω.
3: Ναι. Λοιπόν, Κόκκινε, μισό λεπτό. Δηλαδή, ένας παοξής από τη Νεάπολη που θα ανοίξει το κινητό του και το AI και δεν έχει νερό κοντά, δεν θα τον απαντήσει? Και τον είχε το γυρισμένο σαν το γήπα με το παπάκι. Δεν θα τον απαντήσει.
1: Τώρα τα θες, Κόκκινε.
0: Αυτό το σκέφτηκες μόνος σου ή πήρες βοήθεια?
3: Μόνος μου το σκέφτηκες. Ρωτάω, ρε φίλε. Ένα που μένει στην παραλιακή θα έχει πιο καλές απαντήσεις. Δεν ξέρω, δεν τα δουλεύω εγώ αυτά. Ρωτάω εσένα που τα ξέρεις, είναι κακό να μαζέψεις τα φώτα σου.
0: Δεν δίνω φώτα, φίλε. Εγώ είδα μια είδηση, τη μετέφερα και από εκεί πέρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
3: Ναι, σε ρωτάω και σε κάνω μια ερώτηση.
0: Θα σου πω κάτι απλό, επειδή είσαι ελάτης του φαγητού. Αυτά που τρως, τι είναι?
3: Εξαρτάται ρε φίλε.
0: Γενικότερα.
3: Εξαρτάται ρε φίλε, εγώ δεν τρώω τι να είναι, δεν τρώω σαβούρες.
0: Και τρώω, και εγώ δεν τρώω σαβούρες. Τι είναι? Η ντομάτα, το αγκουράκι, η μελιτζάνα, τι είναι?
3: Τι είναι?
0: Υβρίδια.
3: Φιλαράκι, θα σε πω κάτι. Άμα πας σε ένα σούπερ μάρκετ και
0: δεις
3: τις ντομάτες,
0: το ξέρεις.
3: Είναι τρεις φορές πιο ακριβή από το προφυλακτικό. Όλες οι γραίες με προφυλακτικά κυκλοφοράνε.
0: Αφού δεν φοράς προφυλακτικά, πού το ξέρεις?
3: Εσύ, 3-4
1: γιατί Κόκκινο, τα κάνετε σεξ τελευταία φορά δεν φορούσε? Πού το ξέρεις εσύ, δηλαδή, τι φοράει ο άνθρωπος?
3: Ναι, εσύ, Κόκκινο, πού το ξέρεις? Καταρχήν δεν έχεις το μέγεθός μου.
0: Σε όγκο, όντως.
3: Α, μπράβο. Άρα το παραδέχεσαι. Σε ρωτάω κάτι, ρε Κόκκινε. 3,40 ντομάτα. Υπάρχει περίπτωση να φας ντομάτα?
0: Πού διαφωνείς δηλαδή?
3: Ε?
0: Πού διαφωνείς?
3: Άμπρα, στο ότι όλα είναι πανάκριβα. Αλλά αυτό για το νερό δεν το ήξερα. Γιατί στο λέω, δεν στο λέω ειρωνικά. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα social media και αυτά. Εντάξει, εγώ μου είπες ότι αυτό το πράγμα είναι, πρέπει να είναι κοντά σε νερό. Δηλαδή άμα θέλω να μπω στο ίντερνετ, πρέπει να πάω στην παραλία.
0: Δεν είπα κοντά σε νερό, καταναλώνει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε πίθανε.
3: Ναι, ρε αγόρι μου, καλό. Εξήγησέ το, μου δεν πάρω το καταλάβω. Από ένα γράμματο.
1: Ναι, πώς.
3: Δηλαδή πρέπει να πάρω μια εξάδο νερό και να πηγαίνω με το νερό και να μπαίνω στο ίντερνετ. Τι να κάνω, ρε Κόκκινε, εξήγησέ το μου. Είμαστε καδιά μα, είμαστε από την Νεάπολη.
0: Να πα στον επόμενο πελάτη για να πει είμαι πάρα πολύ έξυπνο. Πήρα τον Κόκκινο τηλέφωνο σήμερα και τον έκανα πλάκα.
3: Συγγνώμη, να πάω να ανοίξω το καπό του αυτοκινήτου, να βάλω το κινητό δίπλα στο ψυγείο που έχει νερά και παραπλού και να πιάνει καλύτερα. Τι να κάνω?
0: Δεν μπορώ να συζητάω βλακίες.
3: Λοιπόν, εντάξει, σ' αγαπώ πολύ, φιλιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα θέλει και ο δικός ο μπισυρός εδώ που τα λέμε. Με το νερό. Εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τι εννοείς. Γιατί αυτός θα λέει ότι θέλει τώρα εδώ.
0: Και που τα λέει τι, ποιος τα ακούει?
1: Αυτό με το νερό που...
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κάτσε ρε, δευτερόλεπτα. Αυτό με το νερό πώς προκύπτει? Γιατί δεν το κατάλαβε αυτός. Εξήγησέ του το. Πώς γίνεται να πω?
0: Δεν μου λες.
1: Πες το γιατί.
0: Με το νερό που θέλαμε να πίνουμε τα προηγούμενα χρόνια, ποιο ήταν το πρόβλημα?
1: Τι είχα ένα πρόβλημα, πήραμε νερό.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που αποθηκεύεται νερό προκειμένου να μπορεί να καταναλώσουν οι πόλεις και να υδροδοτηθούν κανονικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Φέτος που έριξε πάρα πολλές βροχές,
1: ναι,
0: και χιόνισε,
1: ναι,
0: έχουν γεμίσει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έτσι λειτουργεί η ίδρυυση.
1: Ωραία. Κάτσε αυτά τα ξέρω, τρέγια θα μας τα πει.
0: Δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Ωραία, παρακάτω.
0: Δεν είναι επιστήμη. Το AI είναι κάτι άλλο.
1: Τι σχέση έχει το ΑΕΙ με το νερό? Αυτή είναι η ένσταση αυτού εδώ πέρα.
0: Για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΑΕΙ χρειάζεται μία πηγή ενέργειας. Χρειάζεται δεδομένα.
1: Ωραία.
0: Και τα δεδομένα αυτά για να μπορέσουν να παραχθούν και να δοθούν σε αυτόν που έχει site, που θέλει να έχει πολλά δεδομένα και να μπορεί να είναι παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται αυτό το πράγμα για να παράξει ενέργεια και να παράξει δεδομένα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ νερό.
1: Ωραία. Το ίντερνετ και το Instagram χρειάζονται νερό?
0: Αυτά είναι social media.
1: Και το άλλο είναι AI.
0: Αυτά παίρνουν δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αυτά χρειάζονται δεδομένα.
1: Το AI δεν παίρνει δεδομένα?
0: Φυσικά.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Είναι άλλο κομμάτι το ένα και είναι άλλο. Οι εταιρείες που δίνουν δεδομένα είναι άλλες.
1: Μάλιστα. Σε απάντησε, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Πάμε επόμενος κύριος. Δεν ακούει ο κύριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
4: Χρόνια σου πολλά, με υγεία και ό,τι υποθείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Θέλω να πω κάτι.
1: Ευχαριστώ.
4: Θα πας, είπες, στην Κασιανού.
0: Σιγά μην πάει.
1: Γιατί να μην πάω, τι αφοβηθώ, με βαρέσουνε.
0: Αυτός.
4: Εγώ έχω να πάω 4-5 τετραετίες να ψηφίσω και έχω παρατηρήσει κάτι, ρε παιδιά. Ο επόμενος που βγαίνει πρωθυπουργός είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Και αυτή τη στιγμή θα πάω να ψηφίσω και θα ψηφίσω τον ίδιο, τον Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί, φίλε?
4: Γιατί ο επόμενος που βγαίνει χειρότερος.
1: Αυτό είναι το κριτήριο. Ωραίος. Αισιόδοξος.
4: Βγήκε ο Παπαντρέου, ο Μητσοτάκης χειρότερος. Βγήκε ο Σιμίτης χειρότερος. Βγήκε ο Καραμαλής χειρότερος. Ο Παπαντρέου χειρότερος. Ο άλλος βγήκε χειρότερος. Έδινε μερίσματα. Αυτός τώρα είναι χειρότερος. Να μην βγει κανένας χειρότερος.
0: Να είσαι καλά.
4: Και μικρά κόμματα δεν ψηφίζουν.
0: Πάρ' την απάντηση επιστημονικά. Όχι δικά μου.
1: Διάβασε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνει σημαντικές ποσότητες νερού για την ψήξη των κέντρων δεδομένων. Ό,τι σου είπα πριν. Υπολογίζεται ότι κάθε 10 έως 50 ερωτήσεις καταναλώνουν περίπου από 0,5 έως 2 λίτρα καθαρού νερού.
1: Oh.
0: Ενώ μια ολόκληρη σύντομη συνομιλία μπορεί να απαιτήσει ποσότητα ίση με ένα μικρό μπουκάλι νερού.
1: Εγώ έχω φάει μπουκάλια.
0: Σου λέω ότι χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση νερού.
1: Άρα θα.
0: Το βλέπεις.
1: Άρα θα μείνουμε από νερό.
0: Το βλέπεις από επιστήμη. Μπορεί να υπάρξει λειψιδρία.
1: Mm.
0: Το βλέπεις ότι δεν είναι δικό μου, από επιστημονικά site το βγάζω.
1: Κάνε προσευχή σαν τους Ινδιάνους να
0: κάνουν
1: βροχή.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλη η κατανάλωση.
1: Δηλαδή εγώ πόσα νερά κατανάλωσα με το
0: δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η κατανάλωση που μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει πρόβλημα και αν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα λειψιδρίας. Ισχύει αυτό που λέω, ναι ή όχι? Άσε τι λέει. Ισχύει αυτό που λέω ή όχι, το βλέπεις?
1: Ναι, δεν λέει τις ποσότητες, ναι.
0: Λέει τις ποσότητες για 10 έως 50 ερωτήσεις από μισό λίτρο έως 2 λίτρα καθαρού νερού.
1: Τότε είναι κόκκινο όλοι που στον κόσμο που πάμε το ΑΕΘ θα προμένουμε εξυξηρασία να έχουμε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρει αυτός.
0: Ισχύει αυτό που σε είπα ή είναι κάτι δικό μου?
1: Νερό. Και τη θάλασσα στο νερό.
0: Καθαρό νερό, ρε.
1: Α, καθαρό.
0: Στη Σαουδική Αραβία και εκεί στις χώρες Μέσης Ανατολής,
1: ναι,
0: έχουν ειδικά εργοστάσια αφαλάτωσης,
1: ναι,
0: για να μπορούν να έχουν πόσιμο νερό.
1: Ωραίος.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει στη διαδικασία και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
1: Έλα, εγώ να πίνουμε σόδες. Έλα, φίλε, ναι.
0: Καλυμμένος.
1: Καλυμμένος, σε κάλυψα.
0: Και επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Ω, γιατί ο άλλος κάνει.
1: Δεν ρωτούσε, ναι, σε σύνομα.
0: Δεν ρωτούσε. Κάνει τον πονηρό. Παρακαλώ.
4: Κόσμο.
1: Φύγε, βρε, καθυστερημένε. Πάμε επόμενη γραμμή. 10 γραμμές.
0: Έχεις ευχές από τον Νίκο του Καλαμπάκα.
1: Κατερίνη.
0: Ποιον άλλο έχεις, πολλούς Καλαμπάκες?
1: Περιπτεριούχοι, φιλιά.
0: Πολλοί παιχταράδες έχουν βγει.
5: Δεν το παραβάζω, Κοσμάουλου.
1: Χρόνια στο πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό το 80. Έλα, φίλε.
5: Την αγκαλιά σου να το βρει.
1: Φύγε από εδώ, δεν θέλω. Την τελευταία φορά που πήρες και μου ευχήθηκες, έπαθαν οι ουρητήρες μου σφίξει. Επόμενος κύριος, ναι, καταραμένε. Έλα, φίλε, ναι.
5: Αχ, μόνος μου μιλάω.
1: Έλα, μίλα.
5: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
5: Έλα ρε Κώστα, χρόνια σου πολλά.
1: Μπράβο.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου.
5: Τι έγινε, αν σα φέρω. Να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βαρβάτη η φωνή σου. Σήμερα έφαγε ζαυγό για πρωινό, ε.
5: Ναι, άκου λίγο, ρε. Δεν μου λες, δηλαδή το AI υβριδικό, το AI.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
6: Γεια σας.
1: Έλα, φίλε.
6: Χρόνια πολλά, Κωστή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Από Αθήνα τηλεφωνώ, Μιχάλης, από Κυψιά.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
6: Γεια σου, φίλε μου, γεια σου, Βίγορη.
0: Προπονητής τένισα εξής.
6: Τρία πραγματάκια πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τα play-off, δεν θέλουμε να καταργηθούν. Γιατί είδα μια συζήτηση που κάνατε χθες στην εκπομπή τη βραδινή. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές και θέλουμε να γίνονται περισσότερα ντέρμπι, παιδιά. Δηλαδή, το...
1: άλλο αυτοί θέλουν τον Έλληνα διαιτητή εδώ. Θέλουν τη βρωμιά εδώ. Την κουτσουλιά θέλουν. Το αυτογκόλ θέλουν. Θέλουν βρωμιά αυτοί.
6: Γιατί να μην, να μην θέλουν τέσσερα μάτσε με Ολυμπιακό, τέσσερα με Παναθηναϊκό.
1: Δεν θέλουν αυτοί. Ξένο διαιτητή, ισονομία δεν θέλουν.
6: Δεύτερον, προπονητικό κέντρο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλα στην Ελλάδα, επειδή είπατε ότι δεν υπάρχουν.
1: Μιλάς για τον μπάσκετ.
6: Για τον μπάσκετ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά γήπεδα μέσα στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά γήπεδα μέσα στο ΣΕΦ και τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα τα έχει ο Προμηθέας. Και η ΑΕΚ έφτιαξε δύο μπαλόνια που έχει και αυτή άλλα δύο γήπεδα τα οποία και αυτά υποστηρίζουν. Δηλαδή είναι, δεν θα είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να έχει προπονητικό.
1: Ναι.
6: Και κάτι για ένα φίλο εχθές που πήρε από την Ολλανδία ΠΑΟΚ που είναι λίγο εριστικός με την ΑΕΚ. Γενικά λέει 2014 συνέχεια και 2014. Πείτε του να καταλάβει ότι πλέον αν του χρόνου πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ και το 2014 να έχει ιδρυθεί όπως λέει, θα έχει ίδια πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ 100 χρόνων. Σωστά.
1: Σωστά.
6: Και κάτι τελευταίο είπε για τα, ότι στη σελίδα στο YouTube στους συνδρομητές ο ΠΑΟΚ όντως έχει, άμα, γιατί τα διάβασα, έχει 194.000 ακόλουθους, ο Ολυμπιακός έχει 209 και είναι πρώτος, η ΑΕΚ τρίτη με 105 και ο Παναθηναϊκός μόλις 102.
0: Είπε ότι ο Ραπτόπουλος είναι πάνω από, από την ΑΕΚ.
6: Ναι, είναι γύρω στις 135 νομίζω ο Κώστας.
0: Ναι.
6: Ποια ομάδα έχει τις περισσότερους συνδρομητές στην Ελλάδα, εσείς πιστεύετε, σε όλη την Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω.
6: Η ΜΠΑΜ FC, 222, πιστεύετε?
0: Φίλε, αυτό τώρα μου δίνεις πάσα, το άκουσα, δεν έχω εικόνα, αλλά αυτός που μου το είπε είναι σοβαρός. Στο τελευταίο παιχνίδι υπόθεση η ΜΠΑΜ είχε πάνω από 4.000 κόσμο.
6: Και
0: αυτό το έχουν πετύχει δύο παιδιά τα οποία είναι influencers.
1: Τα καινούργια επαγγέλματα που λες.
6: Τα νύψια μου εδώ στην Αθήνα πήγαν να δουν τις ταινίες της ανόδου. Κάθε χρόνο που κάνουν άνοδο βγάζουν μια ταινία και την ανεβάζουν στο βίντεο.
0: Δεν τα ξέρω. Έχουμε έναν συνάδελφο εδώ πέρα τον οποίο τον πειράζω κάθε φορά το λέω μπαμ. Και ειλικρινά, επειδή παρακολουθώ πολύ διακριτικά τι γίνεται, μπράβο σε αυτά τα παιδιά γιατί κάνουν ένα εγχείρημα. Το οποίο,
1: για τα καινούργια επαγγέλματα.
0: Το οποίο στοιχηματίζω.
1: Influencer.
0: Στοιχηματίζω ότι θα του αποφέρει πάρα πολλά χρήματα.
6: Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι πάνω από τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνετε. Όχι, μια ομάδα η οποία ανεβαίνει.
0: Όχι, Μιχάλη, επειδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι πως το πάνε, αν ανέβουν και άλλη κατηγορία και μαζεύουν 10-15.000 κόσμο.
1: Και γήπεδο θα κάνουν κάποια στιγμή.
0: Θα κάνουν και γήπεδο και θα βρεθεί επενδυτής και θα λένε οι άλλοι πώς έγινε αυτό.
1: Και ο Άρης θα είναι στον εθνικό. Θα παίζει με τον εθνικό Β'
0: και θα πει. Γιατί ο Κωστής δεν πιστεύει ότι στα θαύματα. Δες πως δύο influencers με το γκέλ το οποίο κάνουν στην νεολαία.
1: Δεν είναι στα θάματα. Εγώ σου λέω για καινούργια επαγγέλματα και εσύ μου λες τώρα ιστορία.
0: Για το ποδόσφαιρο σου μιλάω.
1: Όχι, σου μιλάω δύο influencers. Επάγγελμα είναι. Επάγγελμα είναι.
0: Οι οποίοι δεν είπα εγώ δεν είναι επάγγελμα. Ασχοληθήκαν με κάτι ποδοσφαιρικό και δεν ξέρω τι βάση, τι παιδεία είχαν ποδοσφαιρική για να το κάνουν.
1: Γιατί ακούς τίποτα σειρά του ή κάνει άνεργο.
0: Άλλο του λέω.
1: Ναι, influencer είναι.
0: Δεν ξέρω τι σχέση είχαν με το ποδόσφαιρο. Τι γνώση είχαν από το ποδόσφαιρο.
1: Κάτι θα είχαν οι άνθρωποι.
0: Προφανώς από το κάτι είχαν μέχρι είχαν εξελιχθεί.
1: Επιχειρηματικότητα φτεράστια.
0: Μυαλό και μάρκετινγκ ασύλληπτο.
1: Έτσι. Και εσύ περιμένεις τώρα καμιά εβδομάδα τον Λουτσέσκου με τον Σαββίδη να μιλήσουν.
0: Γιατί δεν λέω και τα καλά.
1: Καλά, ναι. Καλά μιλάει το παλικάρι στην Αθήνα. Τένις είπες, διδάσκεις.
0: Όχι, προπονείς.
1: Προπονείς τένις. Και ποια περιοχή προπονείς?
6: Στην Κυψιά.
1: Έχεις φάει μιλφάρες εσύ.
6: Σε έχω γνωρίσει στην πίτα.
0: Καλά, ακούει και η γυναίκα του ρε απίθανε, μην λες βλακίες.
1: Ναι, δεν ξέρει η γυναίκα του, τι εστί.
6: Σε έχω γνωρίσει στην πίτα, στη μαρμίτα.
1: Είναι χαζές δεν καταλαβαίνουν.
6: Είμαι αυτός Κωστή που σε έχει φτιάξει τη φωτογραφία από το πώς ξεκίνησες να ντύνεσαι με τα κουρέλια και το πώς έγινες με το κουστούμι, το θυμάστε.
1: την έχω αποθηκευμένη.
0: Μιχάλη, για να κλείσουμε μαζί, ξέρεις τι γέλιο έχω να ρίξω αύριο, αν θα αποκλείσει η Βαλένθια τη Ρεάλ.
1: Η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια.
0: Καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί το λέω.
1: Γιατί να μην την αποκλείσει.
0: Γιατί ο Μιχάλης ξέρει.
6: Αύριο ξέρετε τι.
0: Γιατί όταν το είπα, το τι άκουσα δεν περιγράφει και το θυμάται. Και με πήρε τηλέφωνο, με έστειλε μήνυμα και μου λέει, ρε Μπαγά, σε παραδέχομαι, επειδή ασχολείται, νιώθει από μπάσκετ. Μου λέει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Λέει, δεν ξέρω αν θα φτάσει τελικό, αλλά έχεις δίκιο.
6: Και τώρα... Αύριο ξέρετε τι έχει να γίνει. Οι Ολυμπιακοί 3 ώρα θα φύγουν από το Φάλερο με το τρένο. Η Φενέρμπαχτσε θα φύγει 2 ώρες αργότερα με το
0: θα
6: τρένο.
0: Θα έχει 10.000 Ολυμπιακούς, 3.000 Τούρκους, 1.000 οπαδούς της
1: Βαλένθια
0: και γύρους 400 της Ρεάλ.
1: Η Βαλένθια.
6: Και όλοι οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχουν πάει στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού και έχουν προμηθευτεί τα κασκόλ του Παναθηναϊκού. Τι έχει να γίνει αύριο, τι θα γελάσουμε.
0: Μακάρι να μην γίνουν ευτράπελα όμως.
6: Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Και Τούρκους αστυνομικούς θα έχει, να το ξέρετε αυτό. Έχουν έρθει Τούρκοι αστυνομικοί μαζί με τη συνοδεία της ΦΕΝΕΡ.
0: Με κάθε επιφύλαξη νομίζω είναι πράκτορες, όχι αστυνομικοί.
6: Ναι, αλλά είναι μαζί με την αποστολή για προστασία, αλλά φοβούνται.
0: Ναι. Δεν είναι ότι... Δεν είναι λογικό.
6: Ανακαίνιση θα γίνει.
0: Λοιπόν, να σε καλά, να μην γίνει τίποτα.
6: Γρηγόρη μου, φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
6: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτο αθεώς τα λέμε αύριο στις 3.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Οι happy days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έχει πρόβλημα το μοντζέ. Άνοιξε το μοντζέλα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα να.
0: Όχι, άνοιξε γιατί.
1: Το ξέρω.
0: Να μην νομίζουν ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλο θέμα με το παρασκήνιο.
1: Μεγάλο παρασκήνιο το μαγαζί, εννοείς.
0: Γενικώς συζητείτε. Αν μπει στα social media, βλέπεις για το περί παρασκηνίου το ανάγνωσμα. Οπότε καλό είναι να μην. Ανοιχτά μικρόφωνα. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μαγειρεύουμε τίποτα εδώ πέρα.
1: Έτσι. Η Τάνια μαγειρεύει.
0: Τάνια σήμερα δεν μαγείρευσε. Τάνια, δεν έχεις παράπονο. Έφαγες το.
2: Όχι, νομίζω ότι έχω σκάσει Κωστή αυτή τη στιγμή.
0: Χρόνια πολλά. Σε όσους γιορτάζουμε,
2: χρόνια σου πολλά.
0: Ελένες, οι Ελένες είναι πιο πολλές, να ξέρετε.
2: Να είσαι γερός, ό,τι επιθυμείς.
0: Ναι. Ναι, ρε. Ελένη Μαρία, αυτά είναι τα ονόματα της γυναίκας.
2: Ελπίζω να μην έχουμε καμιά άλλη γιορτή, έτσι.
1: Τι εννοείς, σήμερα.
2: Φτάνει με τα γλυκά και τα.
0: Δεν έχει, έχει άλλη.
1: Άμα θες, Τάνια, μην τρως.
2: Δεν έτρωγα τόσους μήνες. Σήμερα που τα έφερε ο φίλος
1: μου εδώ, κόστος καλά έκανες. Να...
0: Έφερε
1: πόσα
0: ένα
1: έφερες, τρία,
0: ήταν...
1: τέσσερα.
2: Όχι καλέ.
0: Ούτε εγώ το περίμενα τόσο πετυχημένο. Ήταν και πολύ φρέσκο.
1: Τι εννοείς.
0: Δυναμή της με σοκολάτα αφού έβαγες. Τι εννοώ.
2: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν κόλασε.
1: Ναι.
2: Κόλασε.
0: Πώς το λέει, ναι.
2: Γλυκό που δεν έχει σοκολάτα, ρε, εσύ ναι. Μπάσμπι δεν είναι γλυκό τώρα.
0: Θερμιδομετρική κόλαση. Βόμβα. Δηλαδή σήμερα πρέπει να ακυρώθηκαν καμιά δεκαριά δίαιτες.
2: Πάνω σίγουρα όταν τα έφερες, Κωστή.
0: Έγινε χαμός. Λοιπόν.
2: Δύο-τρεις. Πήγανε περίπατο σήμερα.
0: 10 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 45 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον εορτάζοντα εαυτό μου στα μικρόφωνα. Τον Κωνσταντίνο, ή πήγε ο Θανάσης. Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη σκηνοθεσία κοντρό.

0: Δοβλετιακό ρεκόρ.
1: Δοβλετιακό.
0: Φοβερό,
1: ναι.
0: Φοβερό. Λοιπόν...
2: Τουλάχιστον αυτός κύριε αθλείται, έτσι. Να τα λέμε αυτά.
1: Okay.
0: Το φοβερό με το Χρύσανθο είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια αθλείται και περισσότερο, να ξέρεις.
2: Καλά κάνει.
0: Μικρός δεν αθλούνταν τόσο πολύ. Μικρός.
1: Αυτό ήταν αλλού.
0: Έπαινε και τις βοτκούλες του, ήταν αλλιώς.
2: Έκανε άστατη ζωή.
0: Έκανε άστατη.
2: Τώρα που μεγάλωσε, κάνει ποδήλατο.
0: Τώρα μαζεύτηκε. Τώρα μαζεύτηκε. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει στην περίοδο τη μεταγραφική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κάτσε να κλείσω τα μηνύματα εδώ, γιατί είναι ένα
2: σκαμός. Το γιατί θα χτυπάει συνέχεια κλινκ στον αέρα.
0: Και στο μπάσκετ, οκ, okay, το είχαμε αυτό, αλλά και στο ποδόσφαιρο που τελείωσε λίγο πιο αργά. Το μπάσκετ δεν τελείωσε βέβαια, αλλά είναι τόσο μεγάλη παύση που επέτρεψε να βγουν προς τα έξω κάποιες κινήσεις ενίσχυσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά επαναλαμβάνω, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου αρχίζουν και γίνονται οι πρώτες κινήσεις. Και η πρώτη κίνηση στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι προς το παρόν έχει, δεν θα το πω αρνητικό θετικό, γιατί ο καθένας το παίρνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει μια διαφωνία σοβαρή μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ. Και ίσως εξηγεί αυτό και γιατί ο ΟΣΔΟΕΦ δεν πανηγύρισε προχθές. Γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα. Έβαλε τον γκολ στη Λεωφόρο και δεν το πανηγύρισε πολύ. Προφανώς ίσως περίμενε κάτι άλλο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν αισθανόταν και πολύ καλά, γιατί εκτιμά ότι δεν αναγνωρίστηκε όσο θα έπρεπε από οικονομικής πλευράς η προσφορά του στην ομάδα. Πάντως το ρεπορτάζ που έρχεται από τον κύριο Καρπόφ από τη Ρωσία και επιβεβαιώνουν και δικές μου πληροφορίες είναι ότι η πρόταση ανανέωση που του έκανε ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή που περίμενε ο Ρώσος Μέσος. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει ο ΠΑΟΚ, αν θα ανεβάσει την προσφορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά που θέλει ο ΣΔΟΕΦ και σε αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ΣΔΟΕ βέβαια δεν είναι και ο πιτσιρικάς, δεν θα πάει σε υπερβάζει, είναι 27 χρονών, δεν είναι 28 χρονών, είναι περασμένα 30-32 ο ΣΔΟΕ, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα μέχρι που θα φτάσει ο ΠΑΟΚ και τι ακριβώς περιμένει ο ίδιος ο Μαγκομέντ για να πει το ναι. Άρα, εάν προκύψει και αυτό ως διαφορετικό σενάριο, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης μείον από το ρόστερ. Βέβαια, με η ΤΕ έχει συμμετοχές, τις έπιασε. Άρα ανανεώνεται αυτόματα. Ο Μπάμπα έχει και αυτό συμμετοχές. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Άρα Μπάμπα έπαιξε ασταμάτητα. Τις έχει πιάσει. Κάτι παρόμοιο, αλλά πρέπει να το τσεκάρω λίγο αυτό παραπάνω, ισχύει και στην περίπτωση του Κετζιόρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να τους κρατήσει αυτούς. Δεν είναι και πολλές ημέρες, παιδιά, είναι ένας μήνας.
2: Το θέμα δεν είναι να κρατήσει αυτούς.
1: 35 μέρες.
2: Ναι. Καλά δεν θα κάνει να τους κρατήσει, γιατί τον Κετζιόρα δεν σε χαλάει ακόμα να τον έχεις αναπληρωματικό.
0: Όχι αναπληρωματικό. Εγώ να σου πω ποια είναι η σωστή λογική, κατά την άποψη δική μου, για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Ο πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ ποιος είναι? Να μπει στο League Stage του Europa.
2: Ωραία.
0: Για να μπει στο League Stage του Europa πρέπει να πας με έναν κορμό. Δεν πρέπει να πας με καινούργια
2: ομάδα. Σωστά.
0: Άρα πρέπει να κρατήσει τον Μπάμπα αριστερό μπακ, να κρατήσει τον Κετζιόρα στο στόπερ, να κρατήσει τον Μεϊτέ στα χαφ. Βέβαια όχι τον Μεϊτέ που βλέπαμε τελευταία, ξεκούραστο μετά από προετοιμασία κλπ.
2: Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι η υγεία του Κωστή.
0: Θα ξεκουραστεί, θα κάνει προετοιμασία.
2: Θα φτιάξει ή θα είναι πάλι του χρόνου έτσι? Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται.
0: Αυτό δεν προκύπτει ότι είναι ένα θέμα μη αντιμετωπίσιμο. Ξεκούραση θέλει. Εγώ λέω ότι αν είναι σε καλή κατάσταση, σε μια νορμάλ κατάσταση, έχοντας τη χημεία με Ζίβκοβιτς, με Κωνσταντέλια. Θα πούμε για τον Κωνσταντέλια, για το θέμα που προέκυψε με το δημοσίευμα. Εγώ λέω ακόμη και με Τάισον, που και εκεί είναι μια εκκρεμότητα. Αν βρεις και ένα σεντερφόρ να κουμπώσει, ακόμη και με Μύθο να παίξει αρχικά, μπορείς να κάνεις μια ομάδα να πετύχεις τον πρώτο στόχο και σταδιακά, γιατί κακά τα ψέματα, μας έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι στις μεταγραφές περιμένει να φτάσουμε Αύγουστο, να φτάσουμε προς τα τέλη στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου που πέφτουν οι τιμές. Γίνεται αυτό, δεν το κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως το κάνει αρκετά, η αλήθεια είναι. Και εκεί λοιπόν θα μπορείς να περιμένεις για κάποιους στόχους, να τους πάρεις και να αρχίσεις να αλλάζεις την ομάδα σταδιακά. Αλλά σε πρώτη φάση, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε σκοπό να αλλάξει την ομάδα του και να πάει με αυτές τα προκριματικά, θα πρέπει ήδη να είχαν γίνει μεταγραφές. Να είναι κλεισμένες από το Γενάρη, κάποια λεφτά να δίνονται σε ομάδες, κάποια άλλη να είχαν συμφωνήσει και να έβγαινε, ας πούμε, σήμερα, αύριο και μέσα σε τρεις μέρες να έχει εξπαίχτες, πέντε. Και έλεγες ότι αυτοί ήρθανε, είναι ο κορμός του νέου ΠΑΟΚ μαζί με κάποιους άλλους. Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς κλπ. Και πάω με αυτούς. Από τη στιγμή που δεν τους έχεις, πότε τους πάρεις? Πάρεις 30 Ιουνίου, πότε θα είναι έτοιμοι? Δεν ξέρω. Εγώ βάζω ερωτηματικά. Για μένα αυτή είναι η σωστή σειρά. Κρατάς έναν κορμό από αυτούς που έχεις. Πας να παίξεις τα προβληματικά με αυτόν τον κορμό και σιγά σιγά πας να βάλεις τους νέους μέσα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Λοιπόν, θα το

0: Δεν κάνει πρώτα αξιολόγηση ρόστερ.
1: Δεν ξέρει τώρα, μπάμπα τι σου
0: δίνει. Ξέρει ποιου παίκτε θέλει να κρατήσει. Και ξέρει, πρέπει να έχει εντοπίσει ήδη του μεταγραφικού σου στόχου.
1: Ναι. Του έχει, αλλά άμα ο στόχο σου τώρα κάνει 3 εκατομμύρια και εσύ δεν θα το δει 1,5. Ξέρω ότι ποντάρει ότι αυτό δεν θα τα βρει τα 3 τον Μάιο, αρχέ Ιουνίου θα, και μπορεί. Τον Αύγουστο να τον πάρει
0: με τον τρόπο σκέψη σου, Κωστή, θα σου πω ότι πέρυσι πόσου παίκτε έχασε ο Πάοκ με αυτό το σκεπτικό.
1: Ο Πάοκ δεν δούλευε όμω τι μεταγραφέ.
0: Ναι, αλλά πόσου παίκτε έχασε και τι πήρε.
1: Άρα
0: αν δηλαδή έχει λίστα. Ένα, δύο, τρία. Η πρώτη επιλογή, η δεύτερη επιλογή, η τρίτη επιλογή.
1: Άρα
0: και τελικά
1: καταλήγει
0: στην τρίτη. Αυτό είναι προβληματικό.
1: Όχι την πρώτη θε να πάρει, αλλά η πρώτη έχει άλλη τιμή το Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχέ Ιουνίου, άλλη τιμή έχει τον Αύγουστο. Έχεις τα λεφτά να την πάρεις τώρα, να πεις δεν με ενδιαφέρει τι με του. Ποιον θέλω.
0: Κοίταξε, κάποιες στιγμές είσαι αναγκασμένος να ψωνίσεις από το πάνω ράφι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα είναι να περιμένεις πάντα τις εκπτώσεις για να ψωνίσεις ρούχα, π.χ.
2: Τάνια, το είπα.
0: Δεν θα πάρεις πάντα.
2: Το πιο σημαντικό
0: καλά
2: για μένα στον ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι αυτό.
1: Ναι, πρέπει να μας δείξει ο ΠΑΟΚ τι θέλει να κάνει. Εγώ λέω ότι αν έχει αποφασίσει κάποιος παίκτης να τους τελειώσει και όντως να τελειώσει το κεφάλαιο Μπάμπα, το κεφάλαιο Κεντζιόρα, το κεφάλαιο ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, και να του πει του ΜΕΙΤΕ: δεν σε θέλω, αδερφέ, αλλά να κάνουμε μια συμφωνία, σου δώσω και ένα ποσό για να το λύσουμε. Ας έχεις κάνει, ας έχεις πιάσει το όριο των ανανεώσεων. Αν το έχει πάρει απόφαση ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πάει, πρέπει να το δείξει άμεσα, άμεσα να ρίξει τα λεφτά και να φέρει τους νέους παίκτες. Εγώ έτσι καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα έχει να παραμείνουν αυτοί οι παίκτες για να πάει με μια έτοιμη σχετικά ομάδα στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών.
0: Και ένα πολύ βασικό θέμα που πρέπει να λύσει ο ΠΑΟΚ, Κωστή, είναι το θέμα του ΦΟΡ. Έτσι, να δει τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη.
1: Και ο ΦΟΡ είναι ένα θέμα. Εννοείται ότι είναι ένα θέμα.
0: Γιατί αν τελικά δεν τα βρει για να μείνει ο Γιακουμάκης εδώ, δεν πληρώσει τα χρήματα που πρέπει και πάει σε μια κατάσταση ότι ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην προηγούμενη ομάδα, εκεί χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά για να βρει ένα καλό ΦΟΡ που θα είναι βασικό σου.
1: Με τα πολλά που έχουμε πει, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλο κομμάτι ο ΠΑΟΚ αναφοράς. Θα πούμε και για το δημοσίευμα περί Κωνσταντέλια και το τι ακριβώς γίνεται. Θα δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες, έχουμε και συνεντεύξεις. Θα δώσουμε ρεπορτάζ Άρη, γιατί και εκεί πλέον μπαίνουν τα
2: προεργασία μεταγραφικά
1: στο προσκήνιο.
2: Συμβόλαια που λήγουν.
1: Είδα και Γρηγόριο χθες τον Αντένα, πού το είχε τον τελικό. Αντένα δεν τον είχε.
2: Ναι.
1: Ήταν στον Αντένα και νομίζω καλό είναι αυτό, είναι μια εξωστρέφεια. Χρειάζεται προβολή ο προπονητής του Άρη, γιατί δείχνει και μια αναγνώριση από τον κόσμο που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
2: Respect
1: και...
2: σε Ουνάι Έμερι, έτσι.
1: Έμερι...
2: Πέντε τρόπαια με τρεις διαφορετικές ομάδες.
1: Απίστευτος.
2: Η Βίλα πλέον είναι ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι
1: θα
2: ομάδα
1: το πιάσουμε και αυτό.
2: League, έτσι.
1: Οι Άγγλοι που κάνουν πάρτι.
2: Τα έλεγα. Τα λέγαμε. Αφού φαίνεται. Όταν έχεις 6 ομάδες από τις 8-16-24.
1: Μην πάρει και η Arsenal του Champions League.
2: Εντάξει.
1: Ακούσου και σου λέω. Θα είναι δύσκολο.
2: Και
1: ο Μουρίνιο έκανε πρόβλεψη. Είπε Arsenal.
2: Είπε.
1: Ναι. Είδα ένα βιντεάκι. Δεν πιστεύω να ήταν.
2: Νομίζω ο Τόνι Γκονζάλες λέει παρή.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό με τον Τόνι. Τόνι, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα, Τόνι.
3: Σε εσένα και σε όλους που γιορτάζουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τόνι.
3: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Τι κάνεις.
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Mm-hmm. Τώρα, επειδή κάναμε λίγο κουβέντα στο τέλος, παρότι αρχίσαμε και συζητούσαμε για ΠΑΟΚ, λίγο πήγαμε στα ευρωπαϊκά. Ο Έμερι είναι, δεν ξέρω, το Europa League έχει το εγχειρίδιο σπίτι του. Έχει το εγχειρίδιο σπίτι
2: είναι
1: του.
2: Ναι.
3: Είναι ο Αντσελότη της Europa League. Ο Αντσελότη έχει 5 Champions League και ο Έμερι έχει 5 Europa League.
1: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο και στις τρεις διοργανώσεις της Ευρώπης, δηλαδή τελικό Champions League, οι δύο προπονητές Ισπανοί. Χθες ο Έμερι Ισπανός. Και στη conference ο Ίνιγο Πέρεθ της Ράγιο Βαλεκάνο Ισπανός. Πιστεύω ότι είναι καταπληκτική, όπως νιώθαμε εμείς στη Φουρνιά του 2010 με Ινιέστα, Τσάβι, Μπουσκέτς και όλοι αυτοί που μας δώσαν 2 Euro και ένα Mundial. Σαν ποδοσφαιριστές τώρα βεβαιώνουμε ότι και οι προπονητές της Ισπανίας, δεν ξεχνάμε και το μεγάλο Pep Guardiola, είναι άξιοι και φαίνονται στα αποτελέσματα.
0: Άρα η συνταγή της επιτυχίας είναι αγγλική ομάδα, Ισπανός προπονητής.
3: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ναι,
3: δεν ξέρω
1: πάει.
3: Τι είναι επιτυχία. Η επιτυχία
1: Arsenal,
3: είναι ότι...
1: Ναι, ναι. Με την Άστον Βίλα.
3: Ναι, εντάξει, και Λουίς Ενρίκε με Παρί.
1: Λουίς Ενρίκε, ναι.
3: Πιστεύω,
1: σωστό και αυτό.
3: Πιστεύω ότι δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της καθημερινής, μαζί με, να μην το ξεχνάμε, ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες, ειδικά Παρί, Σαν Τζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ κτλ, μπορεί να πάρουν ό,τι θέλουν στην αγορά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο μας τον Ταλκά. Ο Ταλκάς μας είναι ο ΠΑΟΚ, Τόνι. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ, τι πρέπει να κάνει. Εγώ είμαι της άποψης, από τη στιγμή που μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο budget, ότι είναι ίσως καλύτερο, με δεδομένο ότι ξέρουμε την πολιτική του ΠΑΟΚ, ότι περιμένει πωλήσεις, μεταγραφές, να φτάσουμε προς τα τέλη Αυγούστου, να πέσουν οι τιμές για κάποιους παίκτες, ενδεχομένως να μην πάνε σε μια ομάδα Champions League, για να μπορέσει να πάρει καλό παίκτη, αλλά λίγο πιο φθηνά. Εγώ λέω ότι ίσως ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει τον κορμό των παίκτων που έχει τώρα, παρότι πολλοί λένε ότι τελείωσε, να πάει με μια έτοιμη ομάδα στα προκριματικά του Europa, για να πάει λίγο πιο σίγουρα, ας πούμε, μέχρι το League Stage, και στην πορεία να πάρει και τους παίκτες που είναι να πάρει, και στη διάρκεια της σεζόν σταδιακά να κάνει και την αλλαγή του ρόστερ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
3: Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο. Είναι πολύ βασικό να πάντα να λέω την άποψή μου. Μπορεί κάποιος να είναι μαζί μου, μπορεί κάποιος να έχει αντίρρηψη.
0: Για πες μας τώρα τη δική σου άποψη.
3: Τη δική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να κρατήσει ένα κορμό, και όχι μόνο για μια χρονιά στην άλλη, 3-4 χρόνια αν γίνεται, και αν βέβαια ο κορμός δίνει τα αποτελέσματα και ηλικιακά προσφέρει ακόμα στην ομάδα, και από εκεί και πέρα βλέπεις τις προσθήκες που θέλεις. Εκεί που δεν συμφωνήσω είναι ότι η ομάδα για μένα, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι 98% ολοκληρωμένη όταν θα πάει στο στάσι προετοιμασίας. Γιατί το λέω? Γιατί από εκεί χτίζονται τις βάσεις, από εκεί φαίνονται όλα, και μετά μπορεί να φέρνεις 2-3 προσθήκες το πολύ. Είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, τώρα το να πας στο στάζ και μετά να βλέπεις ότι όχι αυτό, όχι εκείνος, και δεν με κάνει ένας, και χρειαζόμαστε 2 center four και ένα stopper και ένα αμυντικό half και τα λοιπά, και να φέρεις όταν έχει ολοκληρωθεί την προετοιμασία, το στάζ της προετοιμασίας και τα φιλικά, να φέρεις άλλους 5-6 παίκτες, είναι δύσκολο μέχρι να προσαρμοστούν στο τι θέλει ο προπονητής και να καταλάβει την τροπία που θέλει να περάσει και το σύστημα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ, αν ήθελε να αλλάξει τόσο πολύ το ρόστερ, έπρεπε ήδη να έχει φέρει τους παίκτες που θέλει και να έχει τελειώσει με κάποιους.
3: Εγώ το ξαναείπα. Το πρόβλημα φέτος ήταν ότι όταν ήρθαν τραυματισμοί, τιμωρίες κτλ., δεν λέω ότι είχαμε κακό ρόστερ. Λέω ότι οι παίκτες που είχαμε στον πάγκο δεν πρόσφεραν για καλό ή για κακό αυτή τη στιγμή, όσο πρόσφεραν αυτοί που ήταν βασικοί. Γιατί όσο η ομάδα, ειδικά μετά τα Χριστούγεννα μέχρι το Φεβράρι, ή πριν τα Χριστούγεννα, ρόλαρε, ήταν μια χαρά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
3: αλλά μετά
1: ξεκίνησε
3: τραυματισμό Κωνσταντέλιας. Τραυματισμό Κωνσταντέλιας. Στα δύο στόπερ είχαμε θέμα. Στο ΜΕΙΤΕ είχαμε θέμα. Όταν τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, δεν είχαμε ένα center four τέτοια στοιχεία να παλέψει, να δημιουργεί χώρους κτλ. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, να φύγει ένας Κωνσταντέλιας, είναι πολύ δύσκολο να το βρει στην αγορά βέβαια.
1: Ναι.
3: Αλλά να μπει και ένας Κωνσταντέλιας. Να φύγει ένα ΜΕΙΤΕ και να μπει ένας ΜΕΙΤΕ. Να μην φαίνεται αυτή η διαφορά που υπήρχε φέτος.
1: Ναι, τον Κωνσταντέλια, η άποψή μου είναι δύσκολο να τον βρίσκεις. Είναι ένα λαχείο που σου κάθεται μια φορά στα 20 χρόνια, στα 30 χρόνια.
3: Ένα τέτοιο
1: παίκτη. Και δεν ξέρω, στη λογική τη δική μου και πολλοί κόσμοι το υποστηρίζει αυτό, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να χτίσει γύρω από τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή να πει:
3: συμφωνώ.
1: Τι έχω τώρα γύρω από τον Κωνσταντέλια? Έχω τον Ζίβκοβιτς, είναι ο αρχηγός μου, ναι, φυσικά. Θέλω έναν αριστερά, γιατί ο Τάισον δεν μπορεί να παίζει ασταμάτητα. Θέλω ένα center forward πάρα πολύ δυνατό, πρώτη γραμμή, να εκμεταλλευτώ αυτή την ποιότητα, την έμπνευση του Κωνσταντέλια. Θέλω ένα stopper πολύ καλό.
3: Συμφωνώ, δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα.
1: Σήμερα είχαμε και ένα δημοσίευμα, τώρα μια και μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, που έλεγε τόνι ότι έχει προταθεί, και αυτό είναι που μας έκανε απορία, έχει προταθεί ο Κωνσταντέλιας στην Στουτγκάρδη και πάλι, που θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε φτάσει μια ανάσα από το να πάρει με μεταγραφή το Ντέλια. Γιατί λέει ο ΠΑΟΚ καίγεται για χρήματα, έτσι λέει το δημοσίευμα, και θέλει να πουλήσει. Η Στουτγκάρδη δεν το σκέφτεται προς το παρόν. Είναι πλήρης ομάδα και μάλιστα τον παίκτη που είχε πάρει μετά τον Κωνσταντέλια της βγήκε. Έχει πάει Champions League. Αλλά αν προκύψει κάποια πώληση δική της ή αποχώρηση παίκτη, εκεί ενδεχομένως να το έβλεπε το θέμα. Άμεσα υπήρξε μία αντίδραση από την ΠΑΟΚ ότι δεν κάνουμε επαφές για πώληση του Κωνσταντέλια. Γενικώς εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα, αν πάει να το θίξει κάποιος και να πει ότι μήπως να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια, αμέσως αντιδρά και ο κόσμος. Υπάρχει δηλαδή άμεση αντίδραση.
3: Ναι, συμφωνώ. Και εγώ θα αντιδρούσα.
1: Ναι.
3: Και εγώ θα αντιδρούσα. Δηλαδή είναι σαν να έχει το Μέση, για παράδειγμα, στην Μπαρτσελώνα, τότε που ήταν ο Μέση και έκτισε γύρω του ο Γουαρδιόλα και μετά ο Λουίς Ενρίκε με το Τσάβι, με τον Ινιέστα. Τι χρειαζόταν, ένα σεντερφόρ για να το τοποθετήσει, για το ανοίξει χώρο. Φέρναν το Σουάρες, δεν μπήκε ο Νεϊμάρ, αλλά μετά έφυγε για άλλους λόγους. Θέλω να πω, εγώ κρατάω το Κωνσταντέλιας και όπως είπες πολύ καλά προηγουμένως, εκτίσω γύρω από το Κωνσταντέλια.
1: Ναι, αυτή είναι
3: αυτό
1: η λογική.
3: Θα έκανα, γιατί είναι σπάνιο αυτό που το είπες και προηγουμένως. Δεν θα σου βγει τέτοιους παίκτες. Δεν ξέρω εσύ, δηλαδή εγώ είμαι 20 χρόνια εδώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παίκτη. Όλοι με μιλάνε και ο πεθερός μου με μιλάει για τον Χατζηπαναγή, τον Ηρακλή. Ναι. Με μιλάνε για τον Κούρα.
1: Από τότε έχει να βγει τέτοιο παίκτης.
3: Ναι, ακριβώς δεν τους έχω δει εγώ. Έχω ακούσει, αλλά δεν το πουλάω σε καμία περίπτωση το Κωνσταντέλια. Αν θέλω να χτίσω κάτι.
0: Σκέψου, Τόνι, ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν να πουληθεί, έτσι. Και στη θέση του πάρθηκε ο Ιβανούσετς.
3: Ναι.
0: Φαντάσου να ήταν ο Ιβανούσετς βασικός.
3: Εντάξει.
0: Σε όλη τη χρονιά αυτή.
3: Ακριβώς. Αυτό που έλεγα εγώ προηγουμένως. Εντάξει. Τώρα.
2: Τόνι,
3: εγώ δεν θα το πουλούσα.
2: Επειδή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λειτουργεί αυτό, έτσι. Βλέπουμε τις ομάδες να πουλάνε, έτσι. Και αγοράζουν και πουλάνε. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που πουλάνε ακριβά, αγοράζουν λιγότερο. Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική, δηλαδή, αν ας πούμε έρθει μια πρόταση, λέμε τώρα, έτσι, υποθετικά μιλάμε. Δηλαδή 30-40 εκατομμύρια, δεν θα το σκεφτόταν, ας πούμε, η ΠΑΕΡ να τον δώσει. Ανεξάρτητα την.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Γιατί όντω εγώ συμφωνώ με το 15 είναι λίγο, έτσι.
0: Δημήτρη, άλλο τα 20 και άλλο τα 40.
2: Ναι.
0: Πάει διαφορά.
2: Ναι. Μα γι' αυτό το λέω
1: και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί βλέπεις
3: εκεί μετά κάνεις μια έρευνα αγοράς. Ναι. Αν πραγματικά έρχονται με μια βαλίτσα με 40-50 εκατομμύρια, πρώτα κάνεις μια έρευνα αγορά. Μπορείς να το αντικαταστήσεις, μπορείς να πάρεις 2-3 που να μπορεί να σε προσφέρουν όλο αυτό που σε φέρνει ο Κωνσταντέλιας και μετά το συζητάς. Αλλά για μένα 15-20, ούτε 30. Ούτε ναι. 30. Ούτε 30 γιατί δεν αξίζει αυτά τα χρήματα.
1: Και ο Μέση με πολλά χρήματα στα πόδια του δεν έφευγε, δεν τον έδινε η Μπαρτσελόνα έτσι απλά.
3: Ακριβώς. Και να σας πω ένα παράδειγμα απλό. Ο Μαστάντουόνο φέτος ήρθε στη Ρεάλ από τη Ρίβερ. Έχει δώσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στη Ρίβερ 65 εκατομμύρια στο Μαστάντουόνο. Ταξίδι, φαντάζεσαι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας τώρα. Αξίζει πιο πολλά από το Μαστάντουόνο που εγώ παρακολουθώ και τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και τα λοιπά. Αν βλέπατε το Μαστάντουόνο και ο Κωνσταντέλιας είναι μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι,
3: ο Κωνσταντέλιας είναι τρία σκαλοπάτια πάνω από το Μαστάντουόνο.
1: Πάνω σε αυτό που λες, χθες είδαμε ένα ντοκιμαντέρ, έκανε παρουσίαση οι Μπεταράδες, ένα ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Μας είχε καλεσμένος εδώ και από τον Όμιλο. Μέσα στο ντοκιμαντέρ υπήρχε μια τάκα του Πάμπλο Γκαρσία για τον Κωνσταντέλια και λέει: εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερος από τον Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι προδιαγραφές είναι καλύτερες.
3: Εννοείται. Σας έβαλα ένα παράδειγμα γιατί ο Μαστάντουόνο δεν έπαιξε πολύ. Τώρα που θα έρθει, λένε ότι θα έρθει ο Μουρίνιο, θέλουν να το δώσουν δανεικό. Ο Άρδα Γκούλερ πάνω κάτω πήρε συμμετοχές. Αλλά ούτε ο Άρδα Γκούλερ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αν παίρνει τον Κωνσταντέλια και το βάζει στη Ρεάλ, θα είχε προσφέρει πιο πολλά από το Άρδα Γκούλερ και το Μαστάντουόνο μαζί θέτει.
1: Ναι. Και κάτι άλλο, Τόνι, υπάρχει κάτι άλλο που το μετράνε οι άνθρωποι και αυτό το έχουν κάνει εισήγηση στο Σαββίδι και εν τέλει μέτρησε γιατί αποφεύχθηκε το λάθος. Ποιο είναι αυτό. Έχει τεράστιο γκέλ στους πιτσιρικάδες. Δηλαδή, αν δεις τα ποσοστά οπαδών του ΠΑΟΚ που γεννιούνται σε μικρές ηλικίες, που δημιουργούνται σε μικρές ηλικίες, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα ποσοστά του ΠΑΟΚ. Πολλά πιτσιρίκια μέχρι 10-12 ετών γίνονται ΠΑΟΚ λόγω Κωνσταντέλια. Υπάρχουν παιδιά δηλαδή που γονείς δεν είναι πάρα πολύ, ας πούμε, με μια ομάδα για να τους επηρεάσουν. Βλέπουν τον Κωνσταντέλια και λένε: μπαμπά, εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει τον Κωνσταντέλια.
3: Πώς λέγαμε κάποτε,
1: είμαι με τον Ηρακλή γιατί μου στάρει το Χατζηπαναγή, ας πούμε.
3: Ακριβώς, αλλά και όχι μόνο Κωνσταντέλια, είναι γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν τόσα χρόνια.
1: Είναι και καλή ομάδα μαζί, αυτό.
3: Χωρίς τίτλους, χωρίς τρόπια. Ξεκίνησε να πάρει πρωταβλήματα, ξεκίνησε να προχωράει και στην Ευρώπη, ξεκίνησε να πάρει κύπελα. Και όποιος γεννιούνται, εννοείται που το περνάς από το πατέρα και τα λοιπά, αλλά ένα παραπάνω που έχει ξανακερδίσει το κόσμο και ένα παραπάνω που οι πιτσιρικάδες έχουν πρότυπο το Κωνσταντέλια.
1: Τόνι, ένα παιδάκι που γεννήθηκε το 15-16 και είναι τώρα 10 ετών, είδε σε ηλικία 8 ετών τον ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές του, οι βασικότεροι και αυτοί που δεν υπήρχαν σε άλλες ομάδες, ήταν ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιαράκης. Κακά τα ψέματα. Και μετά οι πολύ καλοί ξένοι, τους οποίους είχαν και άλλοι όμως. Έτσι και ο Ολυμπιακός ήταν να μπει. Κωνσταντέλια δεν είχε όμως. Ούτε Κουλιαράκη είχαν. Δηλαδή ήταν το πρωτάθλημα της Ακαδημίας και έκανε πολλά παιδιά να γίνουν ΠΑΟΚ. Άρα εδώ έρχεται η εισήγηση προς το Σαββίδι από συνεργάτες του: μην τον πουλάς γιατί κάνουμε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι όλο το πακέτο που σου δίνει ο Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Ακριβώς. Και μην τον πουλάς. Και εγώ, σαν ξένος που ήρθα στην Ελλάδα, πάντα το λέω. Δηλαδή. Και κοίτα λίγο προς τις ακαδημίες. Κοιτάξτε λίγο προς τις ακαδημίες πριν να πάρεις ένα ξένο. Αν αυτός που είναι στις ακαδημίες σε προσφέρει το ίδιο που σε προσφέρει ο ξένος, κράτα το πιτσερίκο από τις ακαδημίες. Εννοείται.
1: Ωραία. Τόνι, τι έγινε τώρα, μέχρι πότε έχεις προπονήσεις, για να το κλείσουμε.
3: Μέχρι.
1: Προπονήσεις πότε θα έχετε εκεί πέρα, στις ακαδημίες.
3: Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι άλλο φέτος. Δεν ασχολούμαι με τις ακαδημίες.
1: Δεν είσαι πουθενά.
3: Όχι.
1: Αυτά είναι. Ξεκούρασε φέτος. Μαγιόρκα, ναι, ναι, Ελλάδα φέτος.
3: Μαγιόρκα Ελλάδα, αυτό ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Τόνι. Ευχαριστούμε
3: καλή
1: πολύ.
3: Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά πάλι.
1: Ευχαριστώ. Αυτά από Τόνι Γκονζάλες. Μας στέλνει στο διάλειμμα, αφού πρώτα πω ότι μαζί μας είναι και οι μπανάνες ντόλ για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα μπανάνα ντόλ κάθε μέρα.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, λόγω των έργων του flyover. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κάθοδο προς δυτικά, κοντά στους κόμβους Τριανδρίας και Τούμπας. Στο κέντρο της πόλης, αυξημένη ροή οχημάτων έχουμε στη Λεωφόρο Νίκης, στην Εγνατία, την Τζιμισκή και τη Βασιλίση Σόλγας. Η εικόνα παραμένει πιο ομαλή στις εξόδους προς Χαλκιδική. Οι οδηγοί καλό είναι να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους, ειδικά στις διαδρομές μέσω περιφερειακού.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Μετροπολής!
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη.
17: Ακραίο.
16: Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
22: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λε.
25: Μ' ακούς?
26: Ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
26: Τι?
25: Είπε μπα. Είπε...
26: είπε παπά.
25: Όχι.
26: Είπε παπά το καμάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα?
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
29: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
30: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
31: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 6 ώρα είναι το μάτς. Πρέπει να πούμε και δεκάδες. Ατρόμητος.
1: Εντάξει, είναι αδιάφορο.
0: Αδιάφορο. Τι αδιάφορο.
2: Δεν δώσαμε όμως αποτελέσματα.
0: Τι να δώσουμε, Ρατάνια. Τώρα λιώθηκε κάτι που τελείωσε είχα διαφορά. Αλλά εδώ λέει δεν θα πέσει κανένας τώρα. Συγγνώμη.
1: Τάνια, κερνάς τραπεζάκι στον Κώστα.
2: Γιατί κερνάω.
1: Μαζί,
0: όχι,
1: μαζί,
0: δεν θα
2: πέσει. Α, μπράβο, και εσύ.
0: Δεν θέλω τραπέζι. Δύο καφέδες.
1: Ένα το είπαμε, είπαμε.
0: Μισό λεπτάκι. Τώρα έχει νόημα να συζητάμε, αφού θέλουμε να τα αλλάξουμε πάλι.
1: Ποιο.
0: Δεν υπάρχει δεν πρόταση αναδιάρθρωσης.
1: Δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Καταρχάς κανονικά να ανέβουν από πάνω, από κάτω οι ομάδες. Άμα θέλουν να κάνουν αναδιάρθρωση.
0: Δεν μπορείς.
1: Το ξέρω ότι αυτό ο Πανσεραϊκός και Λάρισα το είχαν ξανακάνει το 2011. Αυτό.
0: Εννοείται. Αλλά δεν μπορείς να θέλει.
2: Τότε είχε σωθεί ο Πανσεραϊκός, δεν είχε σωθεί.
1: Όχι.
2: Okay.
0: Το θέμα είναι η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Όταν παίζεις ένα πρωτάθλημα που ξέρεις όλη τη χρονιά.
1: Ναι,
0: ότι κάποιες θέσεις δίνουν υποβιβασμό. Κάποιες θέσεις οδηγούν στην Ευρώπη. Κάποιες θέσεις δίνουν, ξέρω εγώ, Champions League και δεύτερη θέση.
1: Ναι,
0: πρώτη, πρωταθλητής κλπ. Και το αλλοιώνεις στο τέλος και λες το αλλάζω. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να βοηθήσει το προϊόν. Γιατί ο άλλος εκεί που το βλέπει σου λέει άστο ρε φίλε, θα τα βρουν πάλι στο τέλος. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και από τους χαρούμενους φέτος, γιατί ο Όφη πήρε και κύπελο μετά από τόσα χρόνια. Κύριε Τζόρτζογλου,
2: καλησπέρα κύριε Τζόρτζογλου.
3: Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε.
2: Έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο.
3: Ναι, έχουν κοπάσει αρκετά, νομίζω, ο κόσμος στο Όφη, όλη η Κρήτη πανηγύρισε για αυτό το τίτλο. Ήρθε στο νησί μας μετά από 39 χρόνια.
0: Αυτό πρακτικά τι μπορεί να αλλάξει στο ποδόσφαιρο το κριτικό, το να πάρει Όφη έναν τίτλο ας πούμε.
3: Εντάξει, είναι σίγουρα σημαντικό και για τον Όφη, για την ΠΑΕ Όφη, αλλά γενικότερα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Mm. Κυρίαρχο όμως νομίζω είναι για τον Όφη, ο οποίος θα συμμετέχει, όπως γνωρίζετε, στο Europa League.
0: Ναι, είναι πρώτη φορά θα παίξει τουλάχιστον Conference League σε ομίλους. Δεν έχει ξαναπαίξει ο Μίλος Όφη.
3: Έτσι, είναι λοιπόν σημαντικό το γεγονός αυτό, που συνεπάγεται πέρα από τα οικονομικά, είναι σημαντικά τα έσοδα. Η ευκαιρία των φιλάθλων στο νησί του Ηρακλείου να παρακολουθήσουν κάποια διεθνή παιχνίδια που σίγουρα είχαν χρόνια να τα δούνε. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ πολύ θετικό κλίμα σε όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια του Όφη και όχι μόνο, σε όλο το νησί.
2: Κύριε Τζόρτζογλου,
0: το
2: γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές για να γίνουν εκεί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια?
3: Βεβαίως τις πληρεί. Κάποιες στυλοελλείψεις ήδη από ό,τι πληροφορούμε η ΠΑΕ Όφη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, Περιφέρεια και Δήμο Ηρακλείου, έχουν μπει στη διαδικασία να αυτές οι ψηλοελλείψεις που υπάρχουν και θα είναι σίγουρα το γήπεδο έτοιμο προκειμένου να φιλοξενήσει τα διεθνή παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη στο Παγκόσμιο.
0: Ναι, νομίζω το σημαντικό για τον Όφη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα κερδίσει το ποδόσφαιρο γενικά της Κρήτης είναι ότι το πέτυχε αυτό και με αρκετούς Έλληνες και γενικώς προωθεί νέα παιδιά Όφη, προωθεί και παίκτες από την Κρήτη Όφη.
1: Κώστα, είχε 7 παίκτες πρόεδρε, είχε 7 παίκτες στην 11 όταν πήγε.
0: Ναι, Έλληνες. Δεν ήταν όλοι από την Κρήτη, αλλά είχε παιδιά μουσικά του, το οποίο παίρνουν παραστάσεις.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι ίσως η ομάδα που περισσότερο από όλες τις άλλες ομάδες, τουλάχιστον σε επίπεδο Super League, δίνει σημασία στο ελληνικό στοιχείο και στο κρητικό στοιχείο. Εντάξει, είναι κάτι σημαντικό κι αυτό. Και αν λάβουμε υπόψη ότι και εκτός από τα παιδιά που ήταν στη βασική ενδεκάδα, γενικότερα στο ρόστερ του Όφη, υπάρχουν πολλά ακόμα νέα παιδιά, είτε κριτικοί είναι αυτοί, είτε παιδιά από Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι είναι κάτι ελπιδοφόρο. Τέλος πάντων, κάτι όμορφο.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει αυτό το θέμα που συζητείτε με την πρόταση για αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, επειδή η διαδικασία λέει ότι αν ψηφιστεί, νομίζω θέλει 11 ψήφους από τις 14 στον ΠΑΕ της Super League 1, μετά έρχεται στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ πρέπει να το προωθεί στην κυβέρνηση για να υπάρχει νομοθετική τροποποίηση τέλος πάντων. Ποια είναι η δική σας θέση, μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα, να αλλάζει δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο ας πούμε.
3: Η δική μου θέση, ναι. Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ το πληροφορούμε από τις σελίδες, από τις εφημερίδες, από τα μέσα. είναι κάτι που δεν έχει κάνει ακόμα συζήτηση στην Ομοσπονδία. Mm-hmm. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και είναι καθαρά προσωπική άποψη, δεν μπορώ να γνωρίζω και να ξέρω ότι όταν θα έρθει σε συζήτηση στην Ομοσπονδία τι θα πούμε. Εμένα προσωπικά, όπως είναι σήμερα η δομή και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος Super League 1 με τη μορφή, με τα play-off, όλα αυτά, μιλάμε για πρωταθλήματα τα οποία έχουν τον όσο ενδιαφέρον των φιλάθλων. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τα έσοδα, από τον κόσμο που τα προκλουθεί, από το ενδιαφέρον, από την ανταγωνιστικότητα και το ενδιαφέρον που μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διάφορα παιχνίδια πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως ήταν φέτος που λόγω, αν θέλετε, του τελικού του κυπέλου που έγινε σχετικά νωρίς. Και πάση περιπτώσει, ξαναλέω και πάλι εκφράζω μια προσωπική άποψη, το τονίζω αυτό, ότι εμένα, όπως είναι το πρωτάθλημα, με 14 ομάδες, με τον τρόπο που διεξάγεται, με τα play-off και γενικότερα, νομίζω ότι παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια.
0: Σας καλύπτει, ναι, σας καλύπτει.
3: Εμένα με καλύπτει, ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν δημιουργηθεί και τα group και φαίνεται και οι διαφορές των ομάδων. Δηλαδή, είναι οι τέσσερις ισχυροί που καλώς ή κακώς έχουν μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Ίσως ξεκινάει και από την τσέπη των ιδιοκτητών, ότι είναι πιο ψηλά. Πάμε σε ένα γκρουπ με τα ομάδων που έχουν ένα καλό σύνολο και μπορούν να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Εδώ φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, Πρόεδρε, ότι ο τελικός πρέπει να γίνεται στο τέλος, μετά τα play-off, γιατί λίγο ατόνισαν τα play-off για τις 5-8 με το που πήρε off το κύπελο.
3: Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο στην Εκτελεστική Επιτροπή θα τεθεί από τον Πρόεδρο και βεβαίως θα δούμε και τα συν και τα πλην και θα πάρουμε τη σωστή απόφαση. Εκ του αποτελέσματος, μετά την φετινή εξέλιξη όπως είχαμε, φαίνεται ότι το γεγονός δηλαδή ότι οι θέσεις από 5 μέχρι 8 ήταν αδιάφορες, αυτό ίσως δημιουργεί ένα προβληματισμό για να κάνουμε τον τελικό στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και ανάλογα με τα συν και τα πλην θα αποφασίσουμε και σε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Άρα λέτε, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της αναδιάρθρωσης, εκφράσετε προσωπική άποψη, αλλά ως Ομοσπονδία δεν ξέρετε, περιμένετε να σας έρθει επίσημα
3: δεν
0: ως
3: έχει
0: αίτημα
3: έρθει, ακόμα.
0: Ναι, αν έρθει.
3: Όχι, δεν έχει έρθει. Καταρχήν το διαβάζω, όπως σας είπα, από τα site, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν μπορώ να ξέρω ούτε την άποψη του Προέδρου ούτε την άποψη των συναδέλφων και δεν μπορούμε να ξέρουμε άλλωστε ακόμα και την άποψη της διοργανώτριας αρχής που είναι η Super League 1, η οποία έχει και τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, πρέπει, θέλει 11 ψήφους, θέλει τα 3/4 των συμμετοχόντων.
3: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε. Θα περιμένω να δούμε αν έρθει το θέμα αυτό για να το συζητήσουμε. Και ας ελπίσουμε όφη να έχει μια εποχή σαν αυτή που είχε
2: πριν. Και να έχει μια καλή χρονιά, ναι.
0: Με παίκτες παραγωγής δικής της, της Κρήτης, παιδιά που θα παίζουν μέσω του όφη και θα αναδεικνύονται σε υψηλό επίπεδο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Τζορτζογλου. Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, ένα βασικό είναι, δεν ξέρω και νομοθετικά και τι ισχύει με την UEFA πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα ένα βασικό είναι ότι τα κανάλια δεν θα δεχτούν να έχουν, ας πούμε, πρωτάθλημα 16 ομάδων χωρίς play-off, γιατί 16 ομάδες είναι 30 αγωνιστικές, αυξάνεται ο αριθμός των αγώνων, δηλαδή τώρα έχουμε 26 στην κανονική περίοδο. Αν πάμε σε πρωτάθλημα 16 ομάδων θα ανεβάσουμε 4 αγωνιστικές. Να μπουν και play-off είναι πάρα πολλά. Άρα η λογική λέει ότι αν πας στους 16 κάνεις πρωτάθλημα χωρίς play-off. Χωρίς play-off όμως θα έρθει η Nova, θα έρθει η Cosmote και θα σου πει τι προϊόν μου δίνεις. Εγώ με αυτό που είχα τώρα το σύστημα είχα 4 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το χρόνο, 4 ΠΑΟΚ ΑΕΚ το χρόνο, 4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 4 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είναι πολλά τα ντέρμπι εκεί. Δεν ξέρω.
2: Είναι και πολλά
0: πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και είναι και πολλά τα έσοδα των ομάδων.
0: Αυτό σου λέω. Σου δίνω παραπάνω λεφτά και
2: όχι
0: εισιτήρια.
2: Όχι μόνο από τα τηλεοπτικά, αλλά και γενικότερα.
0: Σε όλο το
2: πακέτο. Και εισιτήρια και χορηγίες.
0: Οπότε δύσκολο το βλέπω. Η λογική λέει, βέβαια, αν περάσει τέτοιο αίτημα, θα περάσει για τη μεθεπόμενη χρονιά. Όχι για την επόμενη, γιατί επαναλαμβάνω και τίθεται θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή σου λέει για ποιο λόγο κάναμε το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Έτσι. Και επίσης, εγώ πρέπει να πω και το εξής, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Όπως είπαμε κάποια στιγμή για τη Β' Εθνική, ότι οι δύο όμιλοι είναι μικρά πρωταθλήματα, σαν να κάνουμε μικρή διάρκεια πρωταθλήματα, και πρέπει να γίνει σε ένα όμιλο Β' Εθνική. Έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να το πούμε, γιατί δεν ξέραμε εάν πάμε κατευθείαν σε έναν όμιλο Β' Εθνική, αν θα αντέχαν κάποιες ομάδες οικονομικά.
1: Και αυτό είναι το θέμα. Αυτό
0: έτσι, το ίδιο. Νομίζω ότι στο Super League 1 ίσως ήταν αυτό το θέμα. Αν θα αντέχαν κάποιες ομάδες να έχουν μία αλφα ανταγωνιστικότητα, αν πηγαίναμε σε ενιαίο πρωτάθλημα χωρίς playoff. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον Τσάρλι, τον οποίο την έχουμε σαν λιάκι της τηλεφωνικής γραμμής. Τσάρλι, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Σε εξέπληξε αυτή η πρόταση για αναδιάρθρωση?
4: Ναι, γιατί βρήκα και απαράδεκτη. Mm-hmm. Και κεντροπιαστική και μη συζητήσιμη.
0: Ναι. Γιατί χρησιμοποιείς τόσο βαρύς χαρακτηρισμούς?
4: Χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς γιατί το να λες με άμεση ισχύ αποτελεί ντροπή.
0: Ναι.
4: Τι με άμεση, πού συμβαίνει. Είμαστε το 2026. Πάμε να μας γυρίσουν τώρα σε δεκαετίες για τις οποίες και για εποχές που ντρεπόμαστε. Είναι δυνατόν να λέμε με άμεση ισχύ? Πού, σε ποια χώρα της Ευρώπης έχει γίνει αυτό? Πείτε μου, σε μια χώρα της Ευρώπης.
0: Καταρχάς η UEFA θα μπορούσε να το επιτρέψει κάτι τέτοιο? Δεν έχει λόγο, ας πούμε, εάν...
4: Καταρχάς θα πρέπει να παρανομήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να περάσει το Υπουργείο. Καταρχάς αυτό.
0: Ναι.
4: Από και πέρα, πού έχει συμβεί αυτό, σε ποια χώρα του κόσμου να τελειώσει το πρωτάθλημα και να πούνε ότι έγινε, δεν έχει καμία σημασία. Με άλλους όρους παίξαμε. Άλλοι όροι υπήρχαν. Εγώ θα συζήταγα, μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να καταληφθούν τα play-off και να πάμε σε μια νέα διάσταση του πρωταθλήματος με σοβαρότητα για το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Ο καθένας θα πει τις απόψεις του και μετά από εκεί πέρα να είναι μια σοβαρή ολοκληρωμένη πρόταση και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Το άμεση ισχύ τι σημαίνει? Θέλουμε να σώσουμε τις δύο ομάδες που πέσανε.
0: Ναι.
4: Εντάξει, υπάρχει μια μεγαλύτερη υπόβαθρο, το προσπάθησε στην αρχή το κυνήγησε ο Αστέρας. Μετά από εκεί πέρα και οι άλλες ομάδες που είχαν ένομο συμφέρον, είναι φυσιολογικό να ασχοληθούν με αυτό. Τώρα για ποιο λόγο μπήκε και έμπλεξε ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ιστορία. Εντάξει.
2: Άρα και του χρόνου το... θα πέσουν άλλες δύο, να τις ξανακάνουμε 16 ομάδες.
4: Δεν νομίζω ότι αν αυτό ήταν μια πρόταση που θα αφορούσε την επόμενη σεζόν, θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε και ο καθένας θα πει το επιχείρημά του. Το να λες όμως με άμεση ισχύ είναι από μόνο του κάτι τουλάχιστον φεδρό, το οποίο είναι παράνομο να γίνει πράξη. Δεν μπορεί να γίνει πράξη. Είναι μια πρόταση που η οποία δεν μπορεί να σωζεί, να συζητήσει.
0: Τσάρλι, αν πηγαίναμε για τη μεθεπόμενη σεζόν, ας λέγαμε ότι γίνεται με το σωστό τρόπο, έτσι.
4: Ναι.
0: Ας πούμε, το συζητάμε για τη μεθεπόμενη σεζόν. Δεν επηρεάζει δηλαδή αυτό που έγινε φέτος. Πιστεύεις θα περνούσε αυτό? Δηλαδή, τα κανάλια παράδειγμα, θα θέλανε ένα πρωτάθλημα με λιγότερα ντέρμπι? Γιατί με τα play-off έχουν εξασφαλισμένα πολλά περισσότερα ντέρμπι.
4: Νομίζω ότι τα κανάλια θα το κόβανε ή θα λέγανε τα λεφτά που θα πάρει θα είναι λιγότερα.
0: Mm-hmm.
4: Και ο λόγος είναι ότι πρώτον 30 αγωνιστικές είναι λίγες.
0: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα έχουν ένα πακέτο με περισσότερα παιχνίδια και περισσότερα ντέρμπι. Θέλουν να τους κάνουν ένα πρωτάθλημα, το πιο μικρό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. 30 αγωνιστικό είναι πάρα πολύ μικρό για να το πληρώσουν. Νομίζω ότι τα κανάλια θα ασχολούντουσαν μόνο για ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων.
0: Ναι. Και θα το δεχότανε με δεδομένο ότι θα μειωνόταν τα ντέρμπι?
4: Θεωρώ ότι επειδή θα ήταν πολλά τα παιχνίδια, θα μπορούσαν να το δεχτούν.
0: Ναι.
4: Θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση, να κάτσουν να συζητήσουν. Σε ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών δεν θα καθόντουσαν καν να συζητήσουν.
0: Ναι.
4: Τώρα από εκεί πέρα, αυτό το οποίο συζητάμε, επιστρέφει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο παρελθόν και θα δημιουργήσει συνθήκες για ένα πρωτάθλημα δορυφόρων. Τα έχουμε ζήσει όλοι, έχουμε ξεφύγει από αυτό και πλέον έχουμε πρωταθλητές οι οποίοι είναι άξιοι πρωταθλητές. Με τις αδυναμίες του και τις παθογένειες που έχει πάντα το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο μπορεί να υποστηρίξει. Εγώ μπορώ να ακούσω πράγματα τα οποία να είναι απέναντι στα play-off, δηλαδή ισχυρισμούς ότι τα ντέρμπι έχουν χάσει την δυναμική τους, τα μεγάλα παιχνίδια έχουν χάσει την ιστορικότητά τους, ότι για παράδειγμα επίσης ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να προχωρήσει μακριά στην Ευρώπη, γιατί αυτόματα τη δυσκολεύει στην προσπάθεια που θα κάνει για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως για παράδειγμα πάω φέτος νιώθω ότι τα παράτησε τα μάτια με τη Δέλτα. Γι' αυτά υπάρχουν αντιπιχειρήματα.
0: Mm-hmm.
4: Στην πραγματικότητα όμως, το έχουμε δει, ξέρουμε όλοι, γιατί αν πάμε σε ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων, αυτό που θα συμβεί είναι η κάθε μεγάλη ομάδα να γνωρίζει ότι ο τρόπος για να πάρει το πρωτάθλημα είναι να πάρει δορυφόρους. Μακάρι, το ιδανικό θα ήταν, το ιδανικό θα ήταν να είχαμε 18 οικονομικά αυτάρκης ομάδες και να κάναμε ένα πρωτάθλημα δύο γύρων.
0: Σωστό.
4: Το πρωτάθλημα είναι αυτό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Επειδή όμως στην Ελλάδα.
0: Εκεί θα μπορούσαν να μπουν και γεωγραφικά κριτήρια για να στηριχθούν ολόκληρες περιφέρειες. Δηλαδή να πεις θέλω μία ομάδα από την Ήπειρο. Δεδομένα στρέφεις τους επενδυτές εκεί. Θέλω μία ομάδα ή δύο από τη Θεσσαλία. Θέλω μία ομάδα από τη Θράκη. Εκεί θα έκανες ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είχε και γεωγραφική κατανομή σωστή και θα έριχνες και τα λεφτά, θα έσπρωχνες τα λεφτά των επενδυτών. Πιο σωστά νομίζω, πιο μοιρασμένα.
4: Κώστα, συμφωνώ, αφισβητεί κανένας, ανέβηκε ομάδα φέτος. Και αυτό το οποίο έκαναν ήταν να ευχαριστήσουν μια μεγάλη ΠΑΕ που ανέβηκε, που βοήθησε να ανέβει. Υπήρξε ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ο ιδιοκτήτης ήταν ο άμεσος σύμβουλος του ιδιοκτήτη άλλης μεγάλης ομάδας. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που όποτε περνάει άλλη μεγάλη ομάδα από το γήπεδό της τρώει 3-4-5 γκολ και μετά τη συγχαίρει για το γήπεδό της. Αυτό συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρόσεξε. Άμα αυτό το αφήσουμε και μεγαλώσουμε τις ομάδες, θα είναι καθεστώς ότι η ομάδα η οποία ανεβαίνει θα σκέφτεται σε ποιον θα πρέπει να στηριχτεί για να σωθεί. Μάλιστα.
2: Σε ποιο άρμα να πάει.
4: Τα έχουμε ζήσει αυτά, τα ξέρουμε.
2: Ξέρουμε θα είναι δορυφόροι.
4: Ναι, ενώ τώρα, με τον τρόπο που διεξάγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, 14 ομάδες και το πρωτάθλημα να κρίνεται στα play-off με ελίτ διαιτητές, ξέρουν όλοι ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί σαν ντέρμπι. Οπότε, το αν έχει μία ομάδα ο ένας, μία ομάδα ο άλλος, δεν αλλοιώνεται η μορφή του πρωταθλήματος, το παίρνει ο καλύτερος. Αυτό συμβαίνει αυτή την εποχή και αυτό δεν πρέπει να χαλάσει κατά την άποψή μου.
0: Ωραία, Τσάρλι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τσάρλι.
0: Να είσαι καλά, Τσάρλι. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Στεφανή να πάρουμε έτσι μία πρώτη γεύση από
2: για
0: τη συγκέντρωση.
2: Γιατί γίνεται 6,5 ώρα να πούμε ότι είναι.
0: Τη Μαρία Καριστιανού που θα γίνει η αναγγελία τη ίδρυση του νέου κόμματος. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
5: Γεια σα, παιδιά. Ναι, 6,5 είναι το κινηματοθέατρο, ακόμη κλειστό είναι, αλλά ήδη άρχισαν να μαζεύεται κόσμος εδώ απ' έξω. Ξεκίνησαν οι εγγραφές καταρχήν και υπάρχουν έτσι και κάποιες μικρές ουρές. Έχει ζέστη ακόμη, είναι και πολύ νωρίς όπως είπατε. Αυτή η μουσική που ακούτε δεν είναι κάποιος πλανώδιος μουσικός. Είναι μέλος του όλου κόνσεπτ και της όλης εκδήλωσης. Ψυχαγωγούν δηλαδή τον κόσμο μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση, συνδεδεμένοι στα μεγάφωνα που έχουν στηθεί και στην γιγαντεοθόνη έξω από το Λίμπιον. Ένα Λίμπιον που χωράει 600 άτομα σε τελική είναι η εκδήλωση, αλλά επειδή αναμένεται να είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, για αυτόν τον λόγο νωρίτερα τοποθετήθηκαν μικροφωνικές, αλλά και γιγαντοθόνη, προκειμένου όλος ο κόσμος που αυτή εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι, είναι η αρχή της πλατείας, το τέλος της πλατείας Αριστοτέλους και η αρχή της οδού, για να μην μπερδεύονται τον κόσμο. Έτσι λοιπόν να μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω αυτής της διαδοχής, ακόμη και αν μείνουν έξω. Ανάμεσά τους ήδη διακρίνουμε κάποια γνωστά ονόματα, όχι πολιτικών, της αυτοδιοίκησης, αν θέλετε, της περιοχής, δηλαδή της περιοχής της Θεσσαλονίκης, του συνδικαλιστικού κινήματος και άλλων παραγόντων. Τώρα ας πούμε βλέπω, χωρίς να θέλω να πω ότι θα παίξει κάποιο πιο ενεργό ρόλο, πάντως στέκεται μαζί με τους άλλους και συνομιλεί μπροστά στην είσοδο ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ομιάδης. Δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλας ο άνθρωπος, μπορεί να περνούσε, το λέω για να προλάβω οτιδήποτε. Αναμένεται αρκετός κόσμος, Κωστή και Τάνια. Να δούμε βασικά μια ομιλία που κυρίως θα...
0: Σωστό, και τους άξονες και τον κόσμο που θα δώσει το παρόν, γιατί παίζει ρόλο, και ποια πρόσωπα θα εμφανιστούν. Να δούμε
2: και τι απήχηση θα έχει σε αυτό το πρώτο κάλεσμα.
5: Το όνομα, παιδιά, κάτι με ελπίδα, αυτό που ακούγεται λογικά παίζει πολύ, δεν έχει διαψευστεί. Οι συνεργάτες, μιλάμε, θα μας λένε ότι δίπλα στην κυρία Καριστιανού θα εμφανιστεί ένα όνομα έκπληξη από το χώρο του θεάματος. Περιμένουμε και εμείς να το δούμε όταν θα ξεκινήσει η εκδήλωση μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος ήδη έχει αποκαλυφθεί. Θα περιμένουν και την ομιλία της, έτσι μια ομιλία που θα κατέχεται από το συνέστημα περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει ακόμα σκιώτηση του κόμματος για να υπάρχουν και πολιτικές και πολιτικά μηνύματα μέσα από αυτό. Τις επόμενες μέρες όλα αυτά, τη Δευτέρα που θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο, το κίνημα αυτό, μιας και ακόμα δεν είναι κόμμα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον, Χρήστο, να δούμε αν θα είναι και άλλοι από τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη.
5: Τάνια, έχει ξεκινήσει, ξέρεις, ένα δεύτερος πόλος εδώ και αρκετό καιρό που
2: εντείνεται. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω.
5: Ναι, τώρα, μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Φαντάζομαι και να έρθουν κάποιοι που σίγουρα κάποιοι τα στηρίζουν αυτή την κίνηση. Μην ξεχνούμε ότι αυτό που πρεσβεύει αρχικά η Μαρία Καστιανού είναι η κάθαρση, ειδικά στον χώρο της δικαιοσύνης, όπως η ίδια υποστηρίζει. Δεν ξέρω αν θα θελήσουν να βγουν μπροστά όμως. Να αποκαλυφθούν οι αρχοί, θα αποκαλυφθούν μια
0: πιο Χρήστο, θα κάνουμε και λίγο αργότερα μια νέα σύνδεση. Έτσι, κρίνουμε προς τον παρόν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά με Χρήστο Στεφανή, επειδή έχουν περάσει το χρόνο, πάμε απευθείας σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πλήθος πολιτών έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς το απόγευμα έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη της εκδήλωσης της Μαρίας Καριστιανού για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα που προωθεί. Η προσέλευση του κόσμου είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με πολίτες κάθε ηλικίας να σχηματίζουν ουρές μπροστά από το χώρο της εκδήλωσης, ενώ αρκετοί υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του υποσύσταση κόμματος, εκφράζοντας τη σύρριξή του στην πρωτοβουλία. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της αναμενόμενης κοσμοσυρωής, έξω από το Ολύμπιον έχει στηθεί γιγαντοοθόνη προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και όσοι δεν καταφέρουν να εισέλθουν στην αίθουσα. Για πολιτική εργαλειοποίηση έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιος Λιβανός, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις, τόνισε ο κύριος Λιβανός. Όσο υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα συγκαλυφθούν όλα και ποιος ξέρει πόσα άλλα σκάνδαλα έχετε θάψει, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, είπε ο Πρωθυπουργός. Σε 15ήμερη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκια από συγγενή ασθενούς. Παράλληλα αποφασίστηκε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής αργίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια ώρα διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση ΕΔΕ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από τις επόμενες εκλογές του 2028 οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού με την ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Γιαννιτσών, όπου τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση καλωσιάς. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πέλλας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο.

0: το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη. Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και...
1: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι οι Bananas Doll. Το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε επιτροχάδι μια πληροφορία που έχει ένα ενδιαφέρον για το ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Χάμαρμπι, Τβέντε και Τρόμψο είναι...
2: Χάμαρμπι, Σουηδία, Τβέντε, Ολλανδία.
0: Ολλανδία, Τρόμψο, Νορβηγία. Η Τβέντε έχει πιθανότητες να πάνε και στους χειρούς και να αποφύγουν τον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα και οι νικητές των ζευγαριών που θα συμμετάσχουν, οι ΤΣΣΚΑ Σόφια και οι Χάιντουκ Σπλιτ, πιθανό να είναι μεταξύ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ. Έτσι, μια πρώτη ανάγνωση.
1: Πάντως, Κωστή, οι πιο ηχηροί αποκλεισμοί έχουν γίνει από ομάδες που δεν τις ήξερε άνθρωπος.
0: Ναι, δεν είναι κακές ομάδες αυτές, θέλω εδώ. Είναι, αν πετύχει μια ομάδα που μπορεί να μην έχει όνομα αλλά να είναι σε καλό επίπεδο τιμότητας, μπορεί να σου πει.
1: Και ανάλογα και το κρίσιμο πρωτάθλημα. Σε τι πρωτάθλημα παίζουν, γιατί σου ειδικέ παίζουν άλλε. Αν
2: Χάμαρμπι έχω πάει, ήταν στη Β' Εθνική και 30.000 κόσμο.
1: Καταλαβαίνει τώρα, έτσι.
2: Ναι, ήταν ακόμα στη Β' Εθνική. Στην περίοδο
0: τη ειδική ομάδα είναι μια χαρά.
2: Στην Τελετού Αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Καφτατζόνιο.
2: 1-0 προηγείται ο Ατρόμητος του Πανσεραϊκού. Να πούμε, βέβαια, εντάξει, τα μάτια είναι αδιάφορα.
1: Εδώ γιατί δεν το έχουμε.
2: Βάλ το άμα
0: θες. Το βάλουμε,
2: πάμε ναι, να ασχοληθούμε γιατί τις προηγούμενες μέρες ο βουλευτής ο κύριος Γιάννης Κόντης έστειλε έτσι το δικό του μήνυμα προς την διοίκηση του Καφταντζογλίου, γιατί ο Ηρακλής αντιμετωπίζει θέματα με το αν θα είναι έτοιμο ή όχι το Καφταντζόγλιο. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Κόντη. Κύριε Κόντη, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Κόντι.
0: Καλά.
2: Μια χαρά. Εσείς.
0: Εδώ στη Βουλή.
1: Έχουν ανάψει εκεί τα αίματα γενικότερα, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
0: Ανάμου σβήνουν, δεν είναι.
1: Έχετε πάντω θέματα.
0: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Φουντώνουν, τώρα βγαίνουν και νέα κόμματα.
2: Ναι, πριν σας ρωτήσουμε για αυτά, Τζόγλιο, επειδή τώρα σε ένα τέταρτο δεκάλεπτο αρχίζει η συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού στην πλατεία Αριστοτέλους, ποια είναι που ψήσεις για το
1: ιδρυτικό κόμμα, κόμμα
2: ναι. Γιατί ιδρύεται το κόμμα αυτό?
0: Δεν το έχω δει ακόμα. Ο καθένας, φυσικά, κάθε πολίτης Έλληνας έχει δικαίωμα, όλο το δικαίωμα να κάνει κόμμα και να θέλει να κατέβει σε εκλογές. Τώρα τι να πω, εγώ είμαι σε άλλο χώρο, είναι Καριστιανού σε άλλο χώρο. Ούτε να ευχηθώ επιτυχία μπορώ, γιατί σίγουρα δεν είναι προς όφελός μας.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε,
2: λοιπόν,
0: πάντως, θα είναι απλά στα πλαίσια τα πλαίσια τα σωστά και εντός των νομίμων, όχι, ξέρεις, όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα, ο ένας δεν κατηγορεί τον άλλο, και με την ευγενή άμυλα ανταγωνισμό ο καθένας κερδίζει την ψήφο του κόσμου. Με αυτά που όμως θα πει σαν θέσεις. Εγώ αυτό περιμένω από την κυρία Καριστιανού, να ακούσω τις θέσεις της.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, όλοι το περιμένουμε.
0: Γιατί δεν έχω ακούσει, ας πούμε, για τους λαθρομετανάστες. Τι θα κάνουμε, να μείνουν στην Ελλάδα, να φύγουν, να έρθουν? Δεν έχω ακούσει τα εθνικά θέματα, δεν έχω ακούσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα ψηφίζουμε αυλεπή ή θα αναθεωρήσουμε όλες τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, ό,τι μας στέλνει? Τι θα πει για τις ανεμογεννήτριες, να τις κρατήσουμε ή να τις ξυλώσουμε? Έχουμε γεννή στα βουνά.
2: Ναι.
0: Εμείς έχουμε θέσεις πάνω σε αυτά.
2: Λοιπόν, ας περιμένουμε.
1: Γιατί έρχεται και το άλλο κόμμα, έρχεται και το κόμμα του Τσίπρα.
0: Εκεί είναι γνωστές θέσεις, κυβέρνησε και τον είδαμε τον Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Πάμε και αυτά, Τζόγλιο. Μας και περισσότερο.
3: Κόντε, εμένα και γενικά που έτσι έγινε αποδέκτης με πολλά μηνύματα, έκανε εντύπωση αυτή η παρέμβαση, γιατί θεωρώ και ένα μήνυμα προς τη διοίκηση του Καφτάν Τζόγλιο, έτσι στεναρή παρέμβαση για το θέμα του σταδίου. Από τη
0: το
3: δική
0: πιο ωραίο
3: σας
0: είναι ότι κάποιοι λένε, μου λένε καμιά φορά, ότι είναι, ψάχνω να κερδίσω ψηφοφόρους. Μα εγώ χάνω. Αν απευθύνομαι εκεί μονοθεματικά, τη στιγμή που ξέρεις ότι και δεν είναι στον πολιτικό χώρο μας οι οπαδοί κατά παράδοση του Ηρακλή, έτσι. Αλλά εγώ το βλέπω ποδοσφαιρικά. Το ποδοσφαιρό δεν έχει κόμματα και χαίρομαι που είμαι αποδεκτός, να ξέρεις. Δηλαδή λέω κάτι, μου μιλάνε στον δρόμο άνθρωποι που είναι αριστεροί του Ηρακλή. Μια χαρά. Μπορώ να σου πω και καλύτερα από άλλους που είναι στο δικό μου χώρο. δεν έχει να κάνει.
3: Σήμερα, κύριε Κόντι, είχαμε και έναν έλεγχο από την Επιτροπή της Λίγκας για το Καφτανζόγλιο.
0: Σε όλα τα γήπεδα έγινε. Ναι,
3: σε όλα τα γήπεδα. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια ενημέρωση, αν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση, κάποια νεότερη ενημέρωση.
0: Η ενημέρωση τώρα είναι αυτό που είδα εγώ προχθές, ότι ο Καφτανζόγλιο είχα ανέβει και εγώ, πήγα και στη Μίκρα και στο Καφτανζόγλιο τα είδα. Γιατί έχω φίλους και πήγα έτσι να πιούμε έναν καφέ. Λοιπόν, αλλά ήθελα να έχω άποψη για το Καφτατζόγλιο πριν μιλήσω ή όταν μιλάω. Είχα μια πρώτη άποψη από τον αγώνα που είχα έρθει, τον τελευταίο αγώνα που ανέβηκε ο Ηρακλής.
3: Την αναγέννηση Καρδίτσας, ναι.
0: Ναι, που έκανε τη γιορτή του.
3: Ναι,
0: και
3: ναι.
0: Τώρα ολοκληρώθηκε με αυτό που είδα. Είναι καταρχάς απαράδεκτο το να έχουν βγει, να έχει εγκριθεί ένα ποσό 12 εκατομμυρίων. Και να μην έχει ούτε καν αρχίσει τα έργα να έχουν επικεντρωθεί στο στίβο, ενώ ξέρουμε ότι αυτός που πληρώνει ενίκιο στο Καφτατζόγλιο είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, ο Ηρακλής.
2: Ναι.
0: Αυτός που είναι συνέχεια εκεί όλα αυτά τα χρόνια και συντηρεί το χόρτο είναι ο Ηρακλής, άσχετα αν λένε το συντηρεί η πολιτεία. Ο Ηρακλής μπαίνει, οι άνθρωποι το φροντίζουν. Αυτός που συντηρεί και κοιτάζει τουλάχιστον καθαριότητα καθισμάτων, τους γύρω χώρους, αποδυτήρια κτλ. Είναι ο Ηρακλής. Και αυτός που θα τα συντηρήσει και θα τα κοιτάξει περισσότερο φέτος είναι ο Ηρακλής. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει τον Ηρακλή στην αναμονή εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος 22 Αυγούστου 23 και το γήπεδο να βγαίνει και να λέει, θα έλεγα ξεδιάντροπα εγώ όποιος το λέει, ότι δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, να κόψουν το κεφάλι τους να είναι έτοιμο.
3: Κύριε Κόντι, εδώ στα αυτή την εκπομπή ο πρόεδρος της Επιτροπής του Σταδίου, ο κύριος Μπαλοδήμος, μας είπε ότι είναι ντεμή, δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα προλάβει. Βέβαια, από εκείνο το διάστημα πέρασαν και δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω αν είχαμε κάποια νεότερη πληροφόρηση.
0: Το ντεμή το ακούω σαν όχι.
3: Το ντεμή το λέω εγώ, εντάξει, ότι δεν είναι σίγουρο θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Και πείτε μου, υποτίθεται έχουν διατρανώσει και έχουν πει, και έχω μιλήσει και με τον κύριο Βούλτσα, τον κύριο Υπουργό, ότι έχουν βγει 12 εκατομμύρια για τα έργα.
1: Το ίδιο μας είπε και ο πρόεδρος του Καφτατζογλίου, ότι αυτά τα λεφτά υπολογίζονται για τα έργα, αλλά λέει πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί.
0: Α, εντάξει, στην Ελλάδα το διαγωνισμό. Αν γίνουν αναθέσεις, θα πούμε γίνονται αναθέσεις. Διαγωνισμοί γίνονται σε μια μέρα, με δώσε ένα περιθώριο εκεί, ξέρω εγώ, ένα μήνα, να γινόταν το Μάιο που ανακοινώθηκαν τα χρήματα. Το Μάιο λέω, το Φεβρουάριο. Φτάσαμε στο Μάιο και δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θα φτάσουμε πάλι στο να τρέχει τελευταία στιγμή ο κύριος Μονεβασιώτης με δικά του χρήματα να βάλει τα απαραίτητα που θα είναι κάμερες εσωτερικές, πίνακα ηλεκτρονικό που λέμε ότι θα φέρουν καινούριο πίνακα. Τώρα μας πάνε και λένε να νοικιάσει ο Ηρακλής πίνακα και να πληρώνει 8.000 το μήνα, ακούστε τώρα, για να έχει πίνακα. Θα βάλουν τουρνικέ. Δεν ξέρω τώρα να τους βάλει νέα εταιρεία που διαθέτει τα ειστήρια. Εγώ βλέπω να τους βάζει ο ιδιοκτήτης του Ηράκλη. Δηλαδή έχει δώσει και άλλα 170.000 ευρώ στην πολιτεία, τα οποία θεωρητικά θα τα έκανε αντιλογισμό και θα τα δηλαδή έχει προκαταβάλει χρήματα για έργα που έγιναν.
3: Για το χόρτο, για το χλωτάπιτο.
0: Για το χόρτο. Έτσι. Και δεν έχει δει από εκεί τίποτα και τώρα του λένε δεν θα είναι το γήπεδο έτοιμο. Είναι φοβερό. Και είναι σίγουρα, εγώ τώρα αν ήμουν διευθυντή σε μια αθλητική εγκατάσταση και άκουγα κάτι τέτοιο, ότι δεν θα είναι, θα έτρεχα κάθε μέρα να προσπαθήσω με όποιο τρόπο βρω να γίνουν τα έργα. Τουλάχιστον τα αρχικά να μπει ο Ηρακλής στο γήπεδο. Χόρτο, τουρνικέ, πίνακας, προβολή, είναι και προβολής. Προβολής. Και όχι να τρέχουμε να δούμε αν θα γίνουν, ξέρετε τι ψάχνουν να βρουν να κάνουν ανάθεση. Ποιος θα κάνει το ταρτάν. Ας το ταρτάν για μετά. Μπες να κάνεις τα βασικά. Δεν χρειάζονται, πιστεύω, κανένα θέση για αυτά. Δεν χρειάζονται κανένα θέση. Έχουν εταιρείες που συνεργάζονται. Δεν κάνουν τα βασικά και βλέπουμε αργότερα. Και το στίβο και το βοηθητικό επίσης. Δεν μπορεί τα 12 εκατομμύρια να έχουν πάει και τα 12 για το στίβο και για το βοηθητικό γήπεδο απ' έξω ή περιβάλλοντες χώρους και καρεκλάκια κτλ. Ένα ποσό, εγώ ζήτησα από τον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών σε μια τελευταία συγκέντρωση εδώ ολομέλεια, να επαναπροσδιοριστούν τα έργα. Τι θα πει αυτό, να κάνουν ένα επαναπροσδιορισμό και να πούνε ότι εδώ θα γίνει για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα γίνουν αυτά τα έργα που ανέφερα πριν. 2 εκατομμύρια, 2 το πολύ, 3 είναι, δεν είναι. Και ας πάνε 9 εκατομμύρια στο στίβο, δεν είναι. Και ένα άλλο θέμα, έχουν φτιάξει υποτίθεται το χόρτο, περιμένει ο Ηρακλής να μπει στο γήπεδο και λόγω της δυσπραγίας αυτής με τα έργα έρχονται. Όχι οι ελίτ αθλητές που δικαιούνται να μπουν να προπονούνται. Έρχονται αθλητές από όλη την περιοχή και τις γύρω περιοχές.
3: Προπονούνται. Το είδα, υπήρχε ένα πρόσφατο βιντεάκι.
0: Και 100 άτομα μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν υπάρχει. Το τελευταίο δε είναι ότι θέλουν να ζητήσουν αύξηση του μισθού του Ηρακλή. Ενώ ο Ηρακλής έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο. Ο Ηρακλής έκανε 5 ετών συμβόλαιο. Έχει εκτίσει τα 2 χρόνια έχουν περάσει. Δεν έλεγε το συμβολητικό αυτό πουθενά, ότι αν ανέβει στην πρώτη εθνική σου πελίγκα ανεβαίνει το μίσθιο. Εδώ θέλω να το ανεβάσουν τώρα και να πάει 10.000. Και αυτό είναι με προτροπή της διοίκησης του σταδίου. Δεν είναι καν του υπουργού. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά και δεν βρήκαμε καμία, πώς το λένε, αγελάδα να αρμέγουμε. Είναι ο Ηρακλής, πληρώνει εδώ όλοι. Αν δείτε και σε άλλα γήπεδα, πληρώνουν γύρω στις 2.500 το γήπεδο του Βόλου. 2.500 ευρώ το μήνα. Και είναι κρατικό γήπεδο γι' αυτό. Δεν μπορεί να πάει του Ηρακλή 10, ξέρω εγώ, το μήνα.
3: Από ό,τι διάβασα, κύριε Κώτη, θα υπάρχει μια συνάντηση των ανθρώπων του Ηρακλή, τουλάχιστον πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση με τον
0: Δευτέρα,
3: Υπουργό.
0: Δευτέρα, νομίζω.
3: Με τον Υπουργό,
0: πρέπει να είναι και ο Υπουργός,
3: ναι.
1: Νομίζω ότι... και ο Ηρακλής πρέπει να πιέσει τώρα από την πλευρά
3: Ηρακλή,
1: του, έτσι. Ναι. Πρέπει να πιέσει.
0: Τι να πιέσει, πιέζουν οι άνθρωποι, δηλαδή. Πείτε μου τι άλλο να κάνει, να βγαίνει κάθε μέρα να φωνάζει όταν υπάρχει και ό,τι λες τι πάει σε τοίχο ή όταν μπαίνεις υποσχέσεις που δεν εκπληρούνται, αυτό γίνεται.
2: Μάλιστα. Κύριε Κοντή, μας στέλνουν και ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε από αυτού, για μια δικαίωση για την οποία επικαλείται ο Λάμπρος ο Σκόρδας σε μια δική σας διαμάχη μεταξύ σας.
0: Ό,τι θέλετε να πω.
2: Ναι, ναι. Τι λέτε γι' αυτό, αφώθηκε στο εφετείο, λέει ο κύριος Σκόρδας.
0: Ο τύπος είναι ταχυδακτηλουργός. Προχθές είχα μια μετατρέπει, δηλαδή το άσποδο κάνει μαύρο. Αν θυμάστε, επί χρόνια έλεγε ότι εγώ ζημίωσα τον Άρη, ότι βγήκαν χρήματα. Περάσαμε ανακριτές και πήγα σε κακουργοδικείο, δικάστηκα σε κακουργοδικείο και αθωώθηκα σε 5 λεπτά.
2: Ναι.
0: Εγώ, Ζαμπέτος και Αθανασιάδης. Βάσει αυτού του έκανα μήνυση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.
2: Ναι.
0: Έφαγε 2 χρόνια φυλακή. Προχθές και το εφετείο επ' αυτού, όχι επί της δικής μου Ο Σκόρδας, δεν ξέρω, είπε εκεί, άρχισε να λέει τα ίδια πράγματα, λες και δικαζόμουν εγώ πάλι. Βρήκε μια άσχετη πρόεδρο που ήταν η τελευταία της δίκη και ενώ εισαγγελέας είπε ότι πρέπει να καταδικαστεί, γιατί αυτή ήταν η πρώτη εισαγγελέως.
2: Ναι.
0: Και η πρόεδρος που δεν γνώριζε άρχισε να της λέει αν υπέγραφα εγώ για το συστόμα, γι' αυτά εγώ δικάστηκα.
2: Και λέει, άρα η αθώωση του είναι για τη δική σας
1: δυσφήμιση
2: περί συγκοφαντικής
0: δυσφήμισης. Για τη δυσφήμιση, η αθώωση του έχει να κάνει με το ότι την εποχή εκείνη που τα έλεγε,
2: ναι,
0: δεν είχε γνώση ότι δεν ήμουν εγώ υπεύθυνος για αυτά. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ότι ήταν αθώο. Τα έλεγε με καλή πρόθεση. Πώς θα το πω έτσι.
1: Τώρα που πιάσαμε το θέμα του Άρη για την παραμονή του Γρηγορίου, τι άποψη έχετε?
3: Να κάνω πρώτα μια ερώτηση, πρώτα για το προπονητή του Ηρακλή και μετά για το προπονητή του Άρη.
1: Και τα δύο μαζί.
3: Εντάξει, και τα δύο μαζί. Εγώ και θέλω και ένα σχόλιο για Βάλτερ Ματσάρη και μετά για Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Εντάξει, να σχολιάσω μια καριέρα ενός προπονητή που έχει φτάσει στην κορυφή στην καριέρα του και έχει προπονήσει ομάδες κορυφαίες, Νάπολη, Ίντερ κτλ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορώ να βρω ψεγάδια, δεν είναι.
2: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι δύο θέματα για μένα. Πρώτον, να προσαρμοστεί στη φιλοσοφία της ομάδας και στη φιλοσοφία την πραγματικότητα τη δική μας. Η πραγματικότητα η δική μας είναι ότι δεν θα φέρω ένα μεγάλο προπονητή που θα μου πει ξαφνικά θέλω 10 παίκτες του ενός εκατομμυρίου. Είμαστε σε αυτό σύμφωνοι.
1: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Γιατί η ομάδα πληρώνει παλιά χρέη, πληρώνει, ξέρω εγώ, κάποια χρέη, το ξέρετε όλοι. Έχει ανέβει στην πρώτη εθνική, βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, έχει το χαμηλότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το ξέρετε ότι η προσφορά που του έγινε ήταν η μικρότερη. Λες και είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει τώρα από τα κάτω λεχενά, ας πούμε, ξέρω εγώ.
3: 1,5 εκατομμύριο.
0: Αυτή ήταν η προσφορά τώρα, δεν ξέρω τι... Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι μικρότερη από όλες τις ομάδες.
2: Mm-hmm.
0: Όταν λοιπόν καλείται ο πρόεδρος να βγάλει από την τσέπη του πάλι και να πληρώσει, σίγουρα θα διαχειριστεί ένα μπάτζετ. Εκεί είναι η συνεννόηση που υπάρχει και που υπήρχε εξ αρχής με τον προπονητή και θέλω να πιστεύω θα υπάρχει και τώρα. Και σίγουρα ότι η φιλοσοφία της ομάδας είναι ένα ποδόσφαιρο καλό, σωστό, γρήγορο, επιθετικό, το οποίο θα δείχνει στον κόσμο ότι θέλει να ανέβει όσο το δυνατόν ψηλότερα και όχι να ανέβει ο Ηρακλής για να κρατηθεί στην κατηγορία.
3: Ωραία. Και για τον Γρηγορίου που ρώτησε η Τάνια, για την ανανέωση στον Άρη με Καρυπίδη.
0: Χωρίς να ξέρω τα δεδομένα της ομάδας, γιατί δεν είμαι στην καθημερινότητα, μάλλον ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, εκτίμησε τα όσα είδε να του προσφέρει τον τελευταίο καιρό και τον ανανέωσε. Γιατί είδα ότι δεν ψάχτηκε να φέρει κάποιον άλλο, δεν έκανε προτάσεις σε άλλους προπονητές. Σε τέτοια εποχή, ας πούμε, υπάρχουν και άλλες προτάσεις, υπάρχουν και εκτιμάσεις.
1: Ακούστηκε το όνομα του Νίκου του Παπαδόπουλου αρκετά.
0: Εντάξει, εγώ να ξέρετε ότι ο Νίκος είναι ένας προπονητής που εκτιμώ πάρα πολύ. Έτσι, να το λέω δημόσια. Και αν κατά καιρούς έχω εκφραστεί κατά των Ελλήνων προπονητών, κατά είμαι διστακτικός με τους Έλληνες, τον Νίκο τον αφήνω απ' έξω. Θεωρώ ότι είναι προπονητής που αντέχει σε πολλά, σε πίεση. Παίζουν ποδόσφαιρο πλέον. Βελτιώθηκε ο ίδιος, να το πω και αυτό. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, είναι σαν το κρασί και ο προπονητής. Ο Νίκος βελτιώνεται συνέχεια. Δεν νομίζω όμως να είχε φτάσει να συζητάει, γιατί δεν ξέρω αν έχει φύγει. Έφυγε από τη Λιβαδιά.
1: Ότι είχε υπάρξει προφορική συμφωνία με τον Άρη.
0: Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που το θυμάμαι εγώ από τον Άρη στις εποχές που ήμουν, όχι στον Άρη αλλά μάναζερ, έτσι είχα να αντιθεί μαζί του. Και αργότερα τον ασχολήθηκα, ήταν παίχτης στον Άρη. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που θέλει να τηρεί το λόγο του. Θέλει όμως να είναι όλα στην εντέλεια, έχει κάποιες απαιτήσεις για αυτός προπονητικά. Λοιπόν, θέλει να τηρεί το λόγο του. Ίσως περιμένει να του πει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος ομάδας εκεί, να δει αν είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι έχει και βλέψεις και για το εξωτερικό. Θεωρεί ότι μπορεί να.
3: Να τα καταφέρει, ναι, να τα καταφέρει.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι αν πάει κάπου θα τα καταφέρει.
3: Ναι. Κύριε Κόντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και κοιτάξτε, εγώ θα ανέβω και τη Δευτέρα πάνω. Τυχαία θα είμαι για κάποιες δουλειές. Αν είναι και ο πρόεδρος, μπορεί να το συναντήσω εκεί. Να δούμε τελικά τι γίνεται με αυτό το θέμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και όσο περνάει ο καιρός, αν φτάσουμε δηλαδή στο δίμηνο από την έναρξη, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να φτιαχτεί τίποτα εκεί.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό είναι
0: αν
1: σίγουρο,
0: αρχίσει να ψάχνει ο Ηρακλής γήπεδο, θα περάσει όλη η χρονιά έτσι. Το έχω δει το έργο. Όλη η χρονιά θα περάσει.
3: Γι' αυτό και θελήσαμε να σας κάνουμε ένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί από την αρχή κιόλας και με τον Γιάννη τον Τζερβίνη, που και ο Γιάννης από την πλευρά του έτσι εδώ από το Μετρόπολης το είπε, από την αρχή είχαμε πει Γρεκόντι για το Καφτατζόγλιο, ότι είναι το μεγάλο θέμα, βασικά εδώ και 26 χρόνια το θέμα του Ηρακλή, το αιώνιο του Καφτατζόγλιο. Είναι, τέλος πάντων, ακόμα περισσότερο φέτος που επέστρεψε η ομάδα.
0: Μου λένε κάποιοι, ξέρεις, όταν το λέω και εδώ κλείνω, μη σας τραβάω το χρόνο.
3: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, στα γρήγορα. Μου λένε κάποιοι, και γιατί δεν το φτιάχνει ο Ηρακλής. Λέω, παιδιά, ο Ηρακλής είναι ένικος, πληρώνει νίκες.
3: Μα δεν είναι το γήπεδο δεν είναι του Ηρακλή. Είναι
0: να
3: κρατικό.
0: Νοικιάσετε ένα σπίτι, πληρώνετε τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, να το δώσει στον ενοικιαστή που είναι ο Ηρακλής, να το δώσει τέλειο, στην εντέλεια όλα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόντι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Δημοσίευμα της γερμανικής Bild αναφέρει πως ο Γιάννης Κωνσταντίας προτάθηκε στη Στουτγκάρδη, ωστόσο η ΠΑΟΚ διέψευσε άμεσα τα συγκεκριμένα σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τη γερμανική ομάδα. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από τη Ρωσία αναφέρουν ότι ο Μαγκομέντος Ντοεφ αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την οικονομική πρόταση που του κατατέθηκε. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το Transfer Feed, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Παράλληλα, παραμένει έντονη η φημολογία περί επανασύνδεσης του διεθνούς αριστερού μπακ με τον ΠΑΟΚ, καθώς φαίνεται να υπάρχει κοινή επιθυμία των δύο πλευρών για συνεργασία. Στις 18 Ιουνίου θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ στις αρχές Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό τώρα συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή. Βασικός στόχος των Πράσινων παραμένει ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ, με τους ανθρώπους του Τριφυλιού να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Δανία, υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Στον Ολυμπιακό, ο Κωστίνια βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του στην Brighton. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται. Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε το κλείσιμο τμήματος κερκίδας στη Solwyn Arena για μία αγωνιστική εξαιτίας όσων συνέβησαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, ολοκληρώνονται σήμερα τα play-out της Super League. Το πρόγραμμα αυτή την ώρα: Ατρόμητος Πασεραϊκός 3-0, στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Ο Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να αναλάβει τη Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο μπάσκετ, σε πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της ΚΑΙΑΡΙΣ με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Σιαό με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με επίκεντρο το μέλλον του συλλόγου στη διοργάνωση. Ο Εργίνα Ταμάν διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διατάραξης της ενότητας της ομάδας. Κλείνουμε με μια δυσάρεστη είδηση από το Ισραηλινό μπάσκετ. Ο διεθνής παίκτης Ροζ Άνταμ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 26 ετών. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Η κίνηση στον περιφερειακό, στο κέντρο και στις βασικές εισόδους της πόλης πραγματοποιείται ομαλά, με μόνο μικρές καθυστερήσεις κατά τόπους λόγω των έργων του flyover.
1: Σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο. Σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα.
14: υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
18: Στάσου λίγο εδώ. Ακού τον παλμό τη δημιουργία. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπου με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα τη στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονε εγκαταστάσει στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντα κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδε με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε καταρχάς ότι ο Ατρόμητος είναι 4-0 ημίχρονο με 4 γκολ του Τσούμπερ, έτσι, Σόου Τσούμπερ, ποιος δεν ξέρω, τι συμβόλαιο έχει, είναι μέχρι το καλοκαίρι.
21: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
20: Θα το δούμε λίγο αυτό. Μήπως
21: τέσσερα γκολ έχει βάλει.
20: Παίζει για να κυνηγήσει το νέο συμβόλαιο. Πριν πάμε στο Γιώργο του Μάτζιο, απλά μία επισήμανση για να ξέρουμε τι μας γίνεται για το θέμα του Γιαννούλη.
21: Πάμε, ναι, να τρέξουμε.
20: Γιατί ο Γιαννούλης είναι μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα δεδομένα ως εξής, για να ξέρει ο κόσμος να μην μπερδεύεται. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης είναι αυτός που είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΠΑΟΚ για να έρθει στην Τούμπα, να επιστρέψει. Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μια πληροφορία που λέει ότι ο ίδιος τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ σε αυτά που θέλει και οικονομικά για να επιστρέψει για 3-4 χρόνια. Το πρόβλημα είναι η Augsburg, η οποία ζητάει λεφτά, αρκετά, 5 εκατομμύρια το προσδιορίσαμε το ποσό, και προσπαθούν με μπροστάρι το Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ να ρίξουν τις απαιτήσεις αν μπορούν να φύγει και ελεύθερος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, για τον Ολυμπιακό είπαμε ότι στέλνει ένα μήνυμα στο Γιαννούλη ότι αν πεις το ναι, εμείς μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά. Η ΑΕΚ ακολουθεί μια παρόμοια τακτική και δείχνει διάθεση να πληρώσει την Augsburg. Το θέμα για αυτές τις ομάδες είναι η στάση του παίκτη. Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα με την Augsburg. Αυτά είναι τα δεδομένα για να ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Θέλει να έρθει. Και αν δεν κάνω λάθος την πληροφορία μου, αυτές τις μέρες πρέπει να είναι και στη Χαλκιδική, στο ξενοδοχείο του Πέλκα, του φίλου του. Έτσι, να περνάει μερικές μέρες χαλάρωση μετά το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Αυτά. Νομίζω είμαστε. Ωραία. Πριν πάμε στον Γιώργο Μάτζιο, αν είναι, να πάμε σε μια συνέντευξη για το βόλεϊ.
21: Να τρέξουμε, ναι, γιατί.
20: Έτσι, για να τρέξουμε και στο ενδιάμεσο θα βγάλουμε και τον Γιώργο Μάτζιο για ενημέρωση από το καζίνο. Υπάρχει και το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
21: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
20: Μαρία Καριστιανού.
21: Ναι.
20: Έτσι. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
21: Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
22: Με λογότυπο το Περιστέρι και ένα κλαδί.
20: Ναι, αυτό είχε βγει νομίζω από ένα βίντεο που είχε ετοιμάσει,
22: ναι,
20: από πριν. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για το βόλεϊ.
21: Ναι, από ό,τι μου είπε η Τάνια, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα και στο γυναικείο βόλεϊ. Βέβαια στο αντρικό βόλι πέρασε Τάνια αυτό με τους ξένους.
22: Ξέρεις κάτι Δημήτρη, η διαφορά ανδρικού και γυναικείου βόλεϊ είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι στους άνδρες οι εγγραφές στα τμήματα τα νεαρά είναι λιγότερες από το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα κορίτσια. Κοριτσάκια πάντα είχαμε και στα τμήματα νεανίδων και στα τμήματα κορασίδων.
21: Το παρατηρώ,
22: υπάρχει δηλαδή μια αντλία, μια δεξαμενή για να βγουν αθλήτριες.
21: Και πολλές ομάδες, και στη Θεσσαλονίκη έχει πολλές ομάδες.
22: Στις ανδρικές ομάδες υπάρχει μια δυσκολία λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο βόλιο όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
20: Νομίζω ότι αν έχει ειδικά... μια καλεσμένη μπορεί να σταθεί αναλυτικά, έτσι.
22: Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε μέχρι τη Λάρισα, γιατί εκεί είναι η έδρα της εθνικής μας ομάδας βόλιο των γυναικών και θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε μια από τις διεθνείς μας αθλήτριες, την Λαμπρινή την Κωνσταντινίδου, η οποία είναι και γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά. Ξεκίνησε νομίζω από τις ακαδημίες του Ηρακλή, από όσο θυμάμαι, και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στη Λαμπρινή. Λαμπρινή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
22: Και πρόσφατα πρωταθλήτρια, έτσι, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, σωστά.
22: Καταρχήν, πώς πάει η προετοιμασία, Λαμπρινή?
0: Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει αρκετά καλά, η αλήθεια είναι. Έχουμε αρκετά καινούργια πρόσωπα, οπότε υπάρχει πολλή ενέργεια και διάθεση.
21: Λαμπρινή, γιατί προετοιμασία όμως, δεν τα λέω όλα
22: αυτά. Είναι της εθνικής μας ομάδας, ναι, βόλεϊ των γυναικών. Όμως, εν όψη του European
0: έχουμε
22: League.
0: Τώρα το Golden League. Ναι, και έχουμε το Golden League τώρα στην αρχή και έχουμε ένα μεγάλο καλοκαίρι. Το πρώτο τεστ θα είναι το Golden League που θα γίνουν κάποιοι αγώνες και εδώ στη Λάρισα.
22: Λαμπρινή, δώσ' μας λίγο το περίγραμμα, γιατί και χθες που μίλησα με κάποια άλλη συναθλήτριά σου, μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Καραμπέτσος επισκέφθηκε την εθνική ομάδα όπως το κάνει πάντα στις αρχές της προετοιμασίας. Ο Γιώργος Καραμπέτσος είναι ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ. Πάνω σε εκείνη τη συνάντηση σας ενημέρωσε για την πρόθεση των ομάδων, για τη διάθεση, για την αύξηση του αριθμού των ξένων?
0: Μάλιστα, σωστά τα λέτε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί νιώθω και εγώ την ανάγκη να μπορέσω να μιλήσω για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς οι κοπέλες και εδώ της Εθνικής, αλλά και να εκπροσωπήσουμε και όλες τις Ελληνίδες που παίζουν στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Παρόλο που το βόλεϊ γυναικών είναι από τα πιο αναπτυσσόμενα αυτή τη στιγμή αθλήματα, μέχρι και σήμερα δεν έχει την αντιμετώπιση που αξίζει. Στην εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή όλες οι κοπέλες δεν έχουμε κάποια ασφάλιση, ούτε για το χρονικό διάστημα που εκπροσωπούμε τη χώρα μας, αλλά ούτε και το χειμερινού συμβολέου, ας πούμε. Και όλα αυτά, ενώ οι συνθήκες προετοιμασίας αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανικές. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, σε περίπτωση οποιοδήποτε τραυματισμού, όπως έγινε πέρυσι με μια κορυφαία αθλήτρια, είναι πιθανό να χαθεί η συμμετοχή του αθλητή στον οποιοδήποτε σύλλογο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία.
22: Δεν αυτό υπάρχει ούτε με κάποια ασφαλιστική εταιρεία, δεν υπάρχει ούτε μέσω κάποιου ταμείου.
0: Όχι, δεν έχουμε καμία ασφάλιση αυτή τη στιγμή.
22: Επειδή θεωρείτε ότι είναι ερασιτεχνικό το άθλημα?
0: Επειδή σίγουρα νιώθουμε μία τιμή που εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, από όταν έπαιζε και η αδερφή μου ακόμα να σας πω στην εθνική ομάδα. Βεβαίως. Η εθνική ομάδα δεν έχει κάποια ασφάλιση, καμία. Οπότε παίζουμε με δικό μας ρίσκο. Όπως πέρυσι μια κορυφαία αθλήτρια, όπως είπα, έπαθε ένα μεγάλο τραυματισμό και έμεινε ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής πορείας, που αυτό ουσιαστικά εκ των υστέρων την έβγαλε και εκτός, δεν δούλευε η κοπέλα, γιατί αυτό το κάνουμε για δουλειά, δεν είναι χόμπι.
22: Δηλαδή επιβαρύνεστε τα νοσήλια και υπάρχει περίπτωση να χάσετε και το συμβόλαιο της επόμενης αγωνιστικής περίοδου στο
0: Ακριβώς.
22: σύλλογο με τον οποίο θα υπογράφατε.
0: Ακριβώς, και θέλω να καταλήξω ότι ένας μεγάλος προβληματισμός είναι ότι το βόλιο γυναικών δεν είναι επαγγελματικό και αυτό δείχνει πως η ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες τώρα που μιλάμε στον αθλητισμό δεν έχει κατακτηθεί. Οπότε όλα για εμάς τις Ελληνίδες αθλητρίες είναι μείον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ υπάρχουν τόσα σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται άμεση προσοχή, η βασική συζήτηση αυτή τη στιγμή αφορά την αύξηση των ξένων αθλητριών στο πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά, αυτή τη στιγμή, σαν αρχηγός, πιστεύω πως η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η στήριξη των Ελληνίδων αθλητριών και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και για τις νέες παίκτρες να εξελιχθούν, αλλά και για να αγωνιστούν. Γιατί αν δεν επενδύσουμε στις δικές μας αθλητρίες, πώς θα μπορέσει να υπάρξει ελληνικό βόλεϊ και εθνική ομάδα?
22: Και ειδικά όταν θέλουμε η εθνική ομάδα να πάει μπροστά και όλοι πανηγυρίσαμε με τις πρόσφατες επιτυχίες σας και τις προκρίσεις σας.
21: Λαμπρινή, το
0: δεν
21: θέμα...
0: νομίζω ότι αυτό.
21: Ναι. Λαμπρινή, το θέμα της ασφάλισης έχει να κάνει μόνο με την εθνική ομάδα, έτσι.
22: Και με τους συλλόγους, από ό,τι κατάλαβα.
21: Και με τους συλλόγους έχει να κάνει μόνο με την εθνική ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή, μιλώντας μόνο για την εθνική ομάδα, θα πω ότι δεν υπάρχει ασφάλιση. Κάθε ομάδα διαχειρίζεται διαφορετικά τις αθλητριές της.
22: Ωραία.
0: Δεν θέλω να επικεντρωθώ σε συλλόγους, αλλά θεωρώ ότι αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολικό. Ζητάμε ένα σεβασμό, να έχουμε ίσες ευκαιρίες, σωστές συνθήκες, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και με αξιοπρέπεια.
21: Μας λες τώρα ότι οι Ελληνίδες, οι διεθνείς παίχτριες της χώρας μας.
22: Ναι, για το καλοκαίρι όλο που θα είναι σε προετοιμασία και σε αγώνες, δεν θα έχουν ασφάλιση.
21: Παίζοντας με την εθνική. Αυτό μας λες.
0: Σας λέω αυτό. Ναι, ακριβώς.
21: Αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Εντάξει, δεν είναι. Είναι για γέλια για κλάματα. Για γέλια με την κακή την έννοια, έτσι. Δηλαδή...
0: Φυσικά, και για να μην παρεξηγηθώ, εννοείται θέλουμε ξένες αθλητρίες, θέλουμε να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού και το επίπεδο του βόλεϊ, αλλά ταυτόχρονα. Εμείς είμαστε το ελληνικό βόλεϊ. Εμείς, από εμάς εξαρτάται. Εμείς είμαστε οι πρωταγωνίστριες σε όλο αυτό. Οπότε θα θέλαμε κι εμείς κάτι σαν αντάλλαγμα.
22: Και Λαμπρινή, επειδή το σχολίασα και στην αρχική μου τοποθέτηση, η αλήθεια είναι ότι στο βόλεϊ των ανδρών τα τελευταία χρόνια είχαμε παρατηρήσει κάποιους αθλητές οι οποίοι ήταν σε μεγάλη ηλικία και ψάχναν όλες οι ομάδες διακαώς τους Έλληνες. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, έτσι, στο να βρεις παίκτες Έλληνες έμπειρους. Αλλά όσον αφορά το γυναικείο βόλεϊ, νομίζω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά στα τμήματα υποδομών και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν αθλήτριες που έρχονται από πίσω. Δηλαδή το ενδιαφέρον σε αυτές τις ηλικίες 13, 12, 9 είναι για το βόλεϊ γυναικών. Και υπάρχει πάντα μια δεξαμενή από κάτω με αθλήτριες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και φτάνοντας στο σήμερα, η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα από πολλές διαφορετικές ομάδες. Και είναι πάρα πολύ όμορφο που μπορούμε κάθε φορά να προσθέτουμε νέα πρόσωπα στην εθνική ομάδα, νέο αίμα, να μπορούμε να περνάμε την κουλτούρα, γιατί κάποια στιγμή και εμείς θα σταματήσουμε και αυτό θα συνεχιστεί. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πολλοί νέες κοπέλες, οι οποίες θα είναι μαζί μας όλο το καλοκαίρι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
22: Και να πούμε και ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο ήταν και πρόσφατο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τελικούς πρωταθλήματος με το ΖΑΟΝ, ο οποίος ΖΑΟΝ στηρίχτηκε κυρίως σε Ελληνίδες αθλήτριες. Έβγαλε στην άκρη τις ξένες και έπαιξε με τις Ελληνίδες. Και εκεί είδαμε πρόσωπα τα οποία δεν τα είχαμε εντοπίσει στην αρχή της χρονιάς.
0: Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Έφτασε με τις Ελληνίδες και μπράβο στα κορίτσια. Και μερικά από αυτά είναι μαζί μας και μερικά από αυτά έχουν κλείσει καινούργια συμβόλαια σε νέες ομάδες. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί αυτά τα κορίτσια δουλεύουν γι' αυτό. Δουλεύουν και εξελίσσονται. Οπότε μαζί με αυτό θα ήθελα να εξελιχθεί και όλη αυτή η νοοτροπία που έχουμε.
21: Λαμπρινή, ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να δώσει τη λύση σε αυτό το θέμα?
22: Εντάξει,
21: είναι ομοσπονδία?
22: Είναι βέβαια ο πρόεδρος, ο Κύριος Καραμπέτσης και το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Σίγουρα αυτά και η πολιτεία και η ομοσπονδία είναι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό και να είναι μαζί μας, να είναι με το μέρος μας.
22: Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, δεν είναι δύσκολο ακόμα και με μια ασφαλιστική εταιρεία. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία η οποία να καλύψει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των κοριτσιών της εθνικής μας ομάδας για το διάστημα που είναι στην εθνική. Δηλαδή,
21: μπορεί ο κόσμος μπορεί να μην ασχολείται με το βόλι που λέει γυναικών.
22: Από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, όπου χρειάζεται να υπάρχουν υποχρεώσεις.
0: Σωστά. Μακάρι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το βόλεϊ ως πόλο έλξης για κάθε κορίτσι και γυναίκα που επιθυμεί να ασχοληθεί με το άθλημα. Να αποτρέψουμε παράγοντες που ενδέχεται να τους κρατήσουν μακριά από αυτό. Γιατί στην προπόνησή μας, στην εθνική ομάδα τώρα, έχουμε πολλά κορίτσια που έρχονται και βλέπουν τις προπονήσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ελπίζω να συνεχιστεί και ελπίζω πραγματικά να είναι μόνο πόλος έλξης στο βόλεϊ για τις μικρές ηλικίες.
22: Λαμπρινή, επειδή ξέρω ότι θα το δημοσιοποιήσετε το θέμα. Ποιο είναι ο σκοπός, τι ακριβώς θα κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε το όλο θέμα?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μπορούμε να περνάμε και από το χέρι μας πολλά πράγματα. Εμείς θα εκφράσουμε τη δική μας την άποψη. Είμαστε όλες, έχουμε μια ομάδα, είμαστε μια ομάδα, έχουμε μια δύναμη. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς τις αποφάσεις. Εμείς με μεγάλη μας χαρά και τιμή εκπροσωπούμε την εθνική μας ομάδα και θα συνεχίσουμε να την υπηρετούμε. Απλά θα θέλαμε και τη βοήθεια. Και λίγο παραπάνω βοήθεια και κατανόηση από τους γύρω μας.
22: Ο ΨΑΠ είναι κοντά σας αυτή την προσπάθεια?
0: Μάλιστα, είναι κοντά μας.
22: Ωραία. Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις ακουστεί. Θα μεταφέρουμε και τα αιτήματά σας και εδώ μέσα από αυτή την
21: οτιδήποτε άλλο
22: εκπομπή. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
0: Να είστε καλά.
22: Γιατί είναι η βιτρίνα του βόλεϊ των γυναικών.
0: Ακριβώς.
22: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
21: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο το Μάτζιο για τα νέα του καζίνο και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 417.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
21: Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε την εκπομπή. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο. Είχαμε ακόμα ένα θέμα.
22: Θα το κάνουμε αύριο όμως, γιατί είδαμε και μια κλεισμένη ακόμα συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα. Αύριο όμως θα τη βγάλουμε την κυρία Μπιμπίλα για να μας πει για την επιτυχία, νομίζω, του 8ου Γιέλ που πήρε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
21: Έτσι. Λοιπόν, Σκυτάλη, Τάνια Δήμου. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε και τον Θανάση Πολίτη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Λίλα Γκουλιώνη. Είχαμε η Κατερίνα Μιχαηλίδου.
22: Είχαμε Λίλα Γκουλιώνη και
21: τώρα έχουμε Ελένη Παπά.
22: Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
23: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
24: Lucky.
23: Τάκι.
24: Lucky 13.
23: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
25: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
23: Τάκης.
25: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
3: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
25: Και ας σε λένε Τάκη.
26: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
22: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Η παρουσία σου του κόμματος ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:30 στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία να περιέχει και το όνομα της επικεφαλής της νέας παράταξης. Το λογότυπό του θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες το Περιστέρι και το Κλαδί Ελιάς που χρησιμοποίησε πρόσφατα σε αναρτήσεις της. Πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στο κέντρο της Αριστοτέλους. Η προσέλευση του κόσμου είναι ήδη

0: ιδιαίτερα αυξημένη, με πολίτες κάθες ηλικίας να σχηματίζουν ουρά μπροστά από το χώρο της εκδήλωσης, ενώ αρκετοί υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του υποσύστασης κόμματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρωτοβουλία. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος έχει στηθεί γιγαντοοθόνη προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και όσοι δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην αίθουσα. Για πολιτική εργαλειοποίηση έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση επί της πρότασης σύστασης προνακριτικής επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν συστήνονται προνακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις, τόνισε ο κύριος Λιβανός. Όσο υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα συγκαλυφθούν όλα και ποιος ξέρει πόσα άλλα σκάνδαλα έχετε θάψει, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, είπε ο Πρωθυπουργός. Σε 15ήμερη αργία τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκια από συγγενή ασθενούς. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής αργίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια ώρα διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων.

0: δωματίων υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972 680 838. Άιλα Restaurant Bar.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.

0: Δώσα σου.
1: Αυτά δεν γίνονται.
2: Του, στα παπάκια του.
3: Ωρο, άκουσα.
2: Όχι, δεν
3: το είπε.
2: Όχι.
3: Το είπε.
4: Μιλάνε εδώ επικοινωνία. Μιλάνε εδώ επικοινωνία. Εντάξει. Άρα συμφώνησαν και δύο.
3: Λοιπόν, το είπε. Θα έρθω να το ακούσω τώρα.
4: Εδώ κοιτάξτε. Άρα λοιπόν πάει στο VAR.
3: Τώρα θα έρθω να ακούσω. Το άκουσα.
5: Να δούμε τι θα αποφασίσει ο VAR.
3: Πάμε να το ακούσω τώρα. Το είπε.
2: Όχι.
3: Το είπε. Τώρα ετοίμασε το χαρτό τώρα στο διάλειμμα.
2: Μια γρήγορα. Τι χάνεις. Μια ένα τραπέζι, το χάνεις. Θα βάζετε τη γλώσσα σας. You put your mouth where your money is.
3: Έχουμε να το δω.
2: Θα είστε άντρες. Αυτό που πιστεύετε θα είστε έτοιμοι να χάσετε 7 λεπτά. Κάνεις για 50.
6: Αυτές τις διαμαρτυρίες του συμμερίζεσαι ή όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Χριστός Ανέστη.
6: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει.
6: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Στα παπάγια του κιόλα.
4: Βλέπει ότι έχει κάνει λάθος και παίρνει την παράβαση να τη δώσει.
6: Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ όμως cool, είσαι του ταξιδιού, δεν προλαβείς να πάρεις ανάσα. Θα πας ταξίδι, θα χάσεις διακοπές, θα γυρίσεις αυτός. Πήγαινε ταξίδι και γυρνούσε και δεν καταλάβαινε που έπεσε, καταλάβες. Στα παπάγια του κιόλας. Στα παπάγια του κιόλας. Στα παπάγια του κιόλας. Στα παπάγια του κιόλας. Στα παπάγια του κιόλας.
7: Πάρτε λοιπόν ένα παπάρι στο στόμα σας. Διότι ούτως ή άλλως σε λίγο όλοι με ένα παπάρι στο στόμα θα κυκλοφορούμε. Μάλιστα. Ας εξασκηθούμε λοιπόν.
3: Βαθιά υπόκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες την εβδομάδα μου ακόμα καλύτερη. Που κλείνει Θανάση Πολίτη αυτή η εβδομάδα τόσο όμορφα που με έκανες να γελάσω και που μας δικαίωσε ακόμα μια φορά και σένα και εμένα. Ευχαριστώ πραγματικά μέσα στα βάθη της ψυχής μου. Ήτανε
6: καλησπέρα,
3: ένα ηχητικό απίστευτο.
6: Καλησπέρα,
3: ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Ειδικά εκείνο το από πίσω που ακούγονταν ο Μιχάλης η φωνή και ο Χάρη Κλίν, ο οποίος να πούμε εδώ ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Και να πούμε επίσης ότι είμαστε και εκπομπή όλα μέσα. Για όσους δεν ξέρουν. Ναι. 5η 21 Μαΐου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σου Μιχάλη.
6: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, καλέ φίλε Γιώργο Μπούζο.
6: Γεια σου, Γιώργο Μπούζο.
3: Γεια σου, Θανάση Πολίτη.
6: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλά είμαι, Γιώργο, δόξα τω Θεώ. Κωνσταντίνου και Ελένη. Τι παξίλω να μην πέσει το κρεβάτι, γιατί.
6: Καλησπέρα στον κορυφαίο Θανάση Πολίτη στο κοντρόλ.
3: Α, σε έχει πει και κορυφαίο,
2: Θανάση, εσύ είσαι.
8: Μπράβο, Θανάση.
3: Αυτό είναι, ξυπνάει.
6: Μπράβο, Θανάση.
3: Χτυπάει η πόρτα και.
2: Για τη δείξω, ρε Θανάση.
3: Αυτοί είμαστε. Συστηθήκαμε.
9: Μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο με τον οποίο πλέον συνδέεστε καρμικά.
3: Α, ναι, κατάλαβα.
9: Και μου λέει να ετοιμάσω χαρτιά, επίδομα. Ο ΕΡΤ είναι ετοιμάσει.
3: Τίποτα μην ετοιμάσει. Αυτοί είμαστε. Σα το είχαμε πει από την αρχή. Από 13 Οκτωβρίου. Θέλετε να γελάσετε, θέλετε να περάσετε όμορφα. Εδώ είστε. Όλα μέσα, 7-9.
2: Να τα ακούσει ο Καδρώνης αυτό. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Επιχείρηση είναι.
9: Τι έγινε τώρα.
3: Ζεστάθηκες. Αρχίζεις και βγάζεις ρουχαλάκια.
9: Αρχίζεις ζέστες. Σε λίγο με το μαγιό θα κάνουμε. Σε λίγο, δεν αργεί. Και αυτό.
1: Τα ζώα. Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο. Σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας πρόδευαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν. Λέωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων.
3: Έχετε και ένα μήνυμα από τον συνάδελφο, όπως λες εσύ, καλό φίλο και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πασπαρέλα, γλύφτες όλοι.
9: Είπε ο άνθρωπος ο οποίος
2: κατέβηκε σήμερα από το δεύτερο κουτσένοντας.
3: Όχι μόνο αυτό, είπε ο άνθρωπος το οποίο τα σάλια είναι από το πρωί στα σκαλοπάτια, έτσι.
9: Ο Δημήτρης ο Σιαλοροίας τον εφωνάζουν. Τον εφωνάζουν. Γιάννη μου, αυτό θα το μάθουμε σύντομα. Στην ερώτηση που καταθέτεις, την αγάπη μας στον καλό φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Πασπαρέλα, ο οποίος οδηγά αυτή τη στιγμή, τώρα ασκεί τις πιλωτικές του ικανότητες.
3: Σήμερα πέφτει η μηνύματα. Αν του πάρουν το δίπλωμα μετά 3 μήνες, θα κλαίγεται πάλι. Τον πηγαίνουμε, το φέρουμε εμείς.
9: Πώς θα γίνει, παιδιά, με το smart πηγαίνουν τον παιδιά. Ναι. Αν μπαίνουμε στο smart μετά, όπως εσύ που έλεγες, βάλτε το κοιτάλτο κύριε, βάλε πάνω στο τίποτα.
3: Για σιγουριά.
9: Έτσι μην πάρω και γκαζώσω με τον Πασπαρέλα μέσα στα μάξια και αρχίσει τι προσευχές.
3: Άστο. Και οι δύο είστε πολύ καλοί οδηγοί. Καμικάζει.
9: Δεν έχει τώρα. Και αυτό ένα μικρούλικο δεν έχει. Ένα

0: του έτσι.
1: Ένα Fiat. Είχε παλιά σε εσέντο.
0: Πες μου τους πινακίδες.
1: Λοιπόν, η μέρα γενικά είναι, είναι σπουδαία, είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Χρόνια πολλά, σε εορτάζουν, σε εορτάζουν.
1: Στις Ελένες.
2: Κωνσταντίνες.
1: Στους Ελένους.
2: Υπάρχει, στην ανάληψη.
1: Υπάρχει και όνομα Ελένος.
2: Ελένος. Ανάληψη.
1: Ανάληψη δεν έχουμε. Κατάθεση περισσότερο με ανάληψη δεν έχουμε. Παραδώσε. Κωνσταντίνος γνωστός.
2: Πετρωτός.
1: Αργυρός. Ελένη. Δήμου. Δεν με νοιάζει να σε δουν.
2: Ελένη Δήμου, ναι, με την οποία συνεργάστηκε εσύ για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Δύο εμφάνισεις. Τόσο
2: Φουρέιρα.
1: Ελένη Φουρέιρα. Βέβαια.
2: Με το Μενεγάκι.
1: Κυρίως. Πάπα Βασιλείου. Ελένη Πετρουλάκη. Πάπα Βασιλείου. Όλα τα. Όλα τα κορμιά. Όλα τα κορμιά. Είμαστε. Τα στερίζουμε τα
2: κορμιά. Σήμερα επίσης είναι και η Διεθνή Μέρα Τσαγιού, αλλά είναι και μια ημέρα δράση για την ψυχική υγεία. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε. Να είμαστε καλά όσον αφορά την ψυχική μας υγεία.
1: Και είναι και η Εθνική Μέρα Φράουλας με Κρέμα στην Αμερική.
2: Πάλι Αμερική. Αυτή κάθε μέρα και κάτι άλλο.
1: Φράουλα με κρέμα. Σας αρέσει φράουλα με την κρέμα?
2: Πάρα πολύ. Και είναι και η μέρα την οποία μάθαμε, ενημερωθήκαμε εδώ από το Μετρόπολη 95,5.
1: Ότι τα προβλήματα του ΠΑΟΚ.
2: Ότι ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Προκύπτουν από την απουσία του Ιβάν Σαββίδη.
2: Ναι, αλλά και
1: το
2: σημαντικό είναι ότι ο Αχιλλέας Μπέος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Διοργανώτησης Αρχής.
3: Ναι, είμαι ένας άνθρωπος λαϊκός.
1: Απλώς
3: μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Εκφράζομαι ελεύθερα. Αυτός είμαι.
1: Ακριβώς. Ένα πραγματικό κόσμο.
2: Κοπριές.
1: Γιατί τέτοια επίθετα χειλιά, σε ενοχλούν πράγματα τα οποία λέμε. Βγήκες πάλι και άρχισες πάλι τα δικά σου.
2: Ακούς τώρα τι σου λέω.
1: Οπα.
2: Μετά το χοντένι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τον αρπάζει.
3: Πρέπει μην βάλεις το χέρι σου, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθω εκεί, θα ξυρίσω.
1: Το μουστάκι. Ωραία διάλογη. Ξέρεις, θα το αφιέρωνα το τραγούδι του Βασίλη Τερλέγκα. Στον τέτοιο, τις λεπτές ισορροπίες.
2: Λεπτές ισορροπίες.
1: Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Άντε, βρεγγελίε.
1: Αχιλλέα, δεν θέλω να καταδυθώ κι εγώ στο επίπεδο σου, γιατί περί κατάδυσης πρόκειται. Πριν όμως είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπες.
2: Ναι. Θα τα σχολιάσουμε σήμερα. Θα υποθούν όλα. Είπε για ΠΑΟΚ, είπε για Λουτσέσκο, είπε για Ιβάν Σαββίδη.
1: Θα υποθούν όλα.
3: Χαμός θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν κατάλαβα.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε μαζί μας στην παρέα μας μέχρι τις 9. Έχουμε Final Four.
1: Ναι,
2: Ευρωλίγκας,
1: ναι, ναι.
2: Έχουμε εκεί κάτι bloopers που γίνανε, γελάκια, καλό κλίμα.
1: Είμαστε ανάστατοι, περιμένουμε την αναδιάρθρωση.
2: Περιμένουμε αναδιάρθρωση, περιμένουμε σε λίγη ώρα. Όχι, τι σε λίγη ώρα, έχει ξεκινήσει
1: η παρουσίαση του κόμματος
2: της Μαρίας Καριστιανού με πλήθος κόσμου κάτω στην Πέτρα Σύντρο, στο Λίξο των Ολυμπίων.
1: Βεβαίως. Θα ασχοληθούμε και με αυτά.
2: Έχουμε άκυρο στη συνάντηση DBG με Αταμάν και το τι σημαίνει αυτό. Θα μιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο μετά με έναν καλό συνάδελφο στη Χουριέτ.
1: Τον Κόγκο.
0: Με τον Κόντο.
2: Όχι με τον Κόντο, με τον Κόγκο.
1: Τον Κόγκο.
2: Και εντάξει, έχουμε Στεφανάρα.
1: Νεζίπα.
2: Τσιτσιπά.
1: Νεζίπα.
2: Νέο επεισόδιο.
1: Νεζίπα το βράδυ.
2: Είδε Στεφανάρα τι είπε, τον πατέρα του.
1: Έχει το κάτι για σπίτια, λέγει πάλι. Ωραίε κουβέντε.
2: Ωραίο.
1: Και με σεβασμό.
2: Τιμή και στον πατέρα και στη μητέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το αγαπημένο τραγούδι είναι το όταν γεράει.
2: Δεν
1: μάνα.
2: Μπορεί να βρει στην τσάντα τι θέλει και αρχίζει ναι. Το πατέρα και το βρίζει. Ναι. Σπίτια.
1: Πρώτα απ' όλα ακόμα την τσάντα του μπαστού την κάνει.
2: Φοβερά πράγματα, φίλε. Φοβερά.
1: Κάτσε έρτσι πάρα μου. Γιατί έτσι το μπαμπάκα σου.
2: Το next best thing του παγκόσμιου
1: τένις. Καλά, το next best thing. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω τάκι. Δεν φαίνεται τουλάχιστον. Πάρα πολύ κακή συμπεριφορά.
2: Βρε Παγδατή, θα λέτε και θα κλαίτε.
1: Μάρκο. Του Κύπρου δεν ήταν.
2: Δεν πειράζει. Ελλάδα και Κύπρο. Τι
1: Ελλάδα και Κύπρο.
2: Μαζί είμαστε. Δωδεκάρια έχουμε.
1: Ήδη φορέ πλέον. Φορολογιά όμω δεν έχει.
2: Εντάξει, μόνο εκεί. Και ότι οδηγάμε αριστερά, εμεί και αυτή δεξιά.
1: Η φορολογία όμω.
2: Και λίγο στη γλώσσα.
1: Όχι λίγο.
2: Δηλαδή,
1: εσύ θεωρεί εαυτόν ω αντίστοιχον προνομιούχο προνομίων του Κύπρου πολιτή.
2: Όχι. Δεν το θεωρώ τώρα αυτό.
1: Πραγματικά δεν θα σοκαριζόμανε.
2: Όχι.
1: Τέλος πάντων, θα σταθούμε και σε αυτό. Θα πάμε και στη Μαρτυρική Μεγαλών σε μια βόλτα. Στο φίλο τον Πάμπο Πάμπου. Και θα τον υποδεχτούμε και αυτόν. Γενικότερα η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη. Από πού θέλει, από Αχιλλέα να ξεκινήσουμε.
2: Από Αχιλλέα, τα φρέσκα. Γιατί ο Αχιλλέα τα βγαίνει, γιατί, έχει να πει.
1: Γιατί τα ψάρια και τα λεφτά Τρώγονται φρέσκα γέννηση.
2: Δεν κρύβει τα λόγια του.
1: Όχι, όχι.
2: Και μίλησε για Πάου, για Λουτσέσκου, για Σαββίδη. Εδώ, τι κράτησες.
1: Τι κράτησε, έχει πει τρομερά πράγματα. Μιλάμε για παροιμιώδη ασχετοσύνη. Παροιμιώδη.
2: Με ενδιαφέρει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά. Πρώτο, νούμερο ένα. Τα προβλήματα του Πάου λέει ξεκινούν και προκύπτουν από την απουσία του Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα. Μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι μαζί.
2: Ξεκινά, αγόρι μου.
1: Νούμερο ένα. Κανένας δεν λέει ότι ο διοικητικός ηγέτης πρέπει να είναι μακριά. Αν όμως ο Σαββίδης ήταν μακριά και είχε δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα το οποίο θα έτρεχε σωστά, δεν θα ασχολιόταν κανένας με το που είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Άρα το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι είναι μακριά ο Ιβάν Σαββίδης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια ορθολογική λειτουργία στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Τώρα, ο Μπέος επειδή συνέχεια έχει την τάση να ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, μήπως μπάσκε υπό συνθήκες γίνει κανένα ολίσθημα και βρεθεί σε καμιά αγκαλιά ασπρόμαυρη, λοιπόν έχει τάση να το επικοινωνεί αυτό πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ένας άνθρωπος σχολιάσει κάτι θετικό, ή κάτι το οποίο αντιχεί ως ένα ρεαλιστικό επιχείρημα όπως αυτό του Αχιλέα Μπέου, θα πρέπει να εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο το τοποθετεί. Και εξηγώ. Ο Αχιλέας Μπέος, ο οποίος πολλές φορές έχει καταφερθεί κατά της ΠΑΕΠΑΟΚ, πάρα πολλές φορές, για τον τρόπο λειτουργία της, και μετά έλεγε όχι ο Ιβάν Σαββίδης, ποιος ο Μαλανδάνο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βγήκε και είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης τρέπει να είναι μακριά. Κανένας δεν λέει ότι μπορεί να ασκήσει εύκολα δείξη από το εξωτερικό. Από απόσταση. Κανένας δεν βγαίνει να πει όμως ότι λέει τη μισή αλήθεια ο Αχιλέας Μπέος. Το θέμα δεν είναι του Ιβάν Σαββίδη. Το θέμα είναι των συνεργατών του. Αν αυτό επιστρέφει στο κομμάτι της συνεργασίας, ναι, και στο κομμάτι του ηγέτη. Άρα, ναι, πράγματι ο Ιβάν Σαββίδης είναι μακριά. Ναι, πράγματι οι φίλοι του ΠΑΟΚ προφανώς και θα τον θέλανε να είναι στο γήπεδο. Προφανώς και θα τον θέλανε να είναι δίπλα στην ομάδα. Σε περίπτωση όμως που η ομάδα λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί χωρίς τον Ιβάν Σαββίδη, με ένα σωστό οργανόγραμμα το οποίο θα κινούνταν ανεπηρέαστο και ανεμπόδιστο, δεν θα σχολιόταν κανείς αν ο Ιβάν Σαββίδης είναι στην Κένια, αν είναι στη Ζιμπάμπουε ή αν είναι στο Ρέκιαβικ μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Φτάνει λοιπόν το να επικαλείσαι, και αυτό ισχύει προς τον οποιοδήποτε, απλά το όνομα ενός ανθρώπου για να γίνει ντόρος γύρω από το δικό σου όνομα. Είσαι ένας ετερόφωτος άνθρωπος, και να αναφέρομαι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου γιατί στην προσωπική ζωή δεν με αφορά. Είναι ένας ετερόφωτος λοιπόν άνθρωπος και προσωπικά εκτιμώ, παύλα θεωρώ, ότι είναι ακόμα μια απέλπιδα προσπάθεια για να εμφανιστεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Απέλπιδα. Γιάννη Τσερβίνη.
2: Μάλιστα.
1: Σχόλιο για την τοποθέτησή του.
2: Από το κλασικό. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Σχόλιο για την τοποθέτησή του.
2: Εντάξει, συμφωνώ φίλε με αυτό που είπες, ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός Ελλάδος. Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος που μπορεί να σου πει κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ, ότι το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ήταν εδώ και έδινε το χέρι στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Μπράβο, περίμενε κάθε φορά έξω από το πούλμα.
1: Μαζί σου.
2: Ήταν εδώ, Σαλόνικα.
1: Μαζί στο δεύτερο.
2: Εδώ κοντά, στο δεύτερο δεν ήταν.
1: Α.
2: Δεν ήταν.
1: Και στο δεύτερο πώς το πήρε ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι.
2: Ανέτρεψε τα όλα τα δεδομένα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, έτσι, ναι. Ναι. Άρα εκεί δεν ήταν πρόβλημα που έλειπε ο Σαββίδης.
1: Δεν ήταν τελικά Αχιλλέα τότε.
2: Είναι θέμα και στελεχών και συνεργασίας και όλα αυτά που είπες. Τώρα στο κομμάτι του Λουτσέσκου που είπε, μάλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου και της Μαρίας Γκοντζάρεβα.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει ο Λουτσέσκου δεν έδωσε το χέρι, όχι η Μαρία. Εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαρίας δεν θα τον άφηνε να μπει στο λεωφορείο. Έπρεπε να το δώσει ο Ρασβάν και το όλο σκηνικό άφησε μια κακή εικόνα στον κόσμο. Άρα εδώ βλέπουμε και τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος ενδιαφέρεται για την κακή εικόνα που πέρασε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Συμπονεί αυτή την κατάσταση η οποία υπήρξε.
1: Συμπονεί.
2: Στενοχωρέθηκε με αυτό που έγινε.
1: Μπράβο.
2: Και όπως είπε, δεν θα τον έβαζε στο λεωφορείο. Απλά πράγματα. Ρασβάν.
1: Ναι.
2: Out.
1: Ρασβάν out.
2: Έτσι.
1: Ο Μπέος.
2: Έπρεπε αυτό να πει η Μαρία.
1: Αχα. Και τελικά.
2: Τελικά μπήκε στο λεωφορείο.
1: Α, μπήκε τελικά στο λεωφορείο.
2: Μπήκε.
1: Μάλιστα. Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Γίνονται τέτοια πράγματα, το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι εδώ στην προκειμένη περίπτωση ότι όλοι είδαμε ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση, καλή διάθεση μεταξύ των δύο. Τη κυρία Γκοντζάροβα και του Ρασβάν Λουτσέσκου. Σωστό. ότι δεν έδωσαν χέρι. Ναι. Αυτό το. Τις δημόσιες γιατί τις κάνει. Ποιο θέλει να. Με ποιον θέλει να έρθει κοντά ο Βασιλιάς Μπρος. Ποιον έχει, έχει ανάγκη κανένα να έρθει κοντά.
2: Όχι.
1: Μπράβο. Άρα γιατί δήμα, γίνεται.
2: Δήμαχος Βόλου τώρα. Άρτος και θεάματα.
1: Μπράβο. Γίνεται απλά ένας δώρος. Και θα σου πω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές για τον Αχιλέα Μπέο και όταν έκανε δηλώσεις για τον Άρη. Επειδή κάποια πράγματα όταν τα λένε άνθρωποι μας φαίνονται ευχάριστα στα αυτιά μας, δεν σημαίνει ότι αυτοί που τα λένε είναι φίλοι μας. Για κάποιους αυτές οι δηλώσεις ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά τους, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ σε μια αποτυχημένη χρονιά. Πάντα πρέπει να επιδιώκουμε να κοιτάμε τι συμβαίνει πίσω από αυτό. Εγώ ούτε υπέρ Σαββίδη, ούτε υπέρ Μιστακίδη είμαι. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος, σαν τον Αχιλέα Μπέο, και λέει κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά μιας μερίδας ανθρώπων του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να μπαίνει σε διαδικασία και ο φίλαθλος, ο παδός, οτιδήποτε, να σκέφτεται αυτός τώρα. Τι επιδιώκει. Έχει κάτι. Υπάρχει ανάγκη πίσω από την ανάγκη. Λέει τα πράγματα όπως θέλει. Λέει τα πράγματα όπως είναι. Είναι φίλος μου επειδή λέει κάτι που αυτή τη στιγμή είναι μαζί μου. Με συμφέρει αυτό που ακούω. Αν είμαι υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα είναι ότι κάθε φορά που βρίσκουμε κάτι που μας ευχαριστεί στα αυτιά, θεωρούμε ότι αυτός που το λέει είναι φίλος μας. Δεν θεωρώ ότι καμία.
2: Ήθιστε.
1: Καμία από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης,
2: ναι,
1: δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την παρουσία του Αχιλέα Μπέου στα κοινά της. Να το πω έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση σημαντική. Πρώτον. Και αν υπάρχουν στο πίσω μέρος του μυαλού του Αχιλέα Μπέου, αν που δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν, απλά παίρνω ένα πολύ μικρό σενάριο, να βρεθεί στην αγκαλιά κάποια εκ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, η δικιά μου θέση διαχρονικά πατροπαράδοτα είναι απέναντι. Είτε αυτό είναι στον Ηρακλή, είτε είναι στον ΠΑΟΚ, είτε είναι στον Άρη. Το γεγονός λοιπόν ότι βγαίνει και κάνει μια τέτοια είδους τοποθέτηση, ναι, πράγματι θα βρει κάποιος που θα πει: ναι, ρε, εσύ Αχιλέα, καλά τα λες, αδερφούλη. Καλά τα λες. Μπράβο, για σαν του Ματιού, έλα
2: τα λες. Για σαν
1: του Μαγκά. Ναι, ωραία, ρε. Στα ίσα, ρε, δεν φοβάται κανέναν Αχιλέα. Θέμα είναι, έχει ξανακάνει δηλώσεις. Και για ΠΑΟΚ και για Σαββίδη. Ο Αχιλέας
2: Μπέος. Για Άρη και για Καρυπίδη.
1: Και για Άρη και για Καρυπίδη. Καλά, για Άρη και για Καρυπίδη.
2: Όχι όμως τόσο. Με γλυκά λόγια θα έλεγα έτσι. Για Καρυπίδη ήταν λίγο πιο σκληρός. Ναι. Ο σκληρός ήταν και για τον Ακύλα.
1: Μπράβο.
2: Για τη θέση μας στη Eurovision. Όχι για τον Ακύλα, για το θέμα της Eurovision.
1: Να μην ξεχνάμε και τις αλλαγές με τις εικόνες και τα πολλά πράγματα. Προσέξτε τη στιγμή, το timing, ποιος λέει και το τι θέλει να πει. Λοιπόν, θα πάμε και στον ΟΣΔΟΕΦ. Θα πάμε και στο ΔΕΔΙ και το ομάδα από μακριά.
2: Έχουμε θέμα με ΟΣΔΟΕΦ.
1: Θα τα σχολιάσουμε όλα, όπως πρέπει, όπως πρέπει.
2: Να πούμε ότι στο 75 ο Ατρόμητος δυσκολεύεται στην τελευταία αγωνιστική και τον play-out. Περνάει δύσκολες στιγμές απέναντι στον Πασαρεκό, τον οποίο όμως κερδίζει με 4-0. 4 γκολ ο Τσούμπερ.
1: 4 γκολ ο Τσούμπερ.
2: Πρέπει να μην έχει βάλει ούτε στο PlayStation 4 γκολ ο Τσούμπερ.
1: Ούτε όταν ήταν παιδί.
2: Ναι.
1: Ούτε
2: ήταν παιδί. Το Κηφισιά ΑΕΛ νωρίς έγινε 2-1 μόλις. 2-1.
1: Σοκ.
2: Πήγαινε ένα ουβεράκι, ωραίο.
1: Φέρετε πίσω εδώ την πρώτη.
2: Και ναι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 32. Πάμε δηλαδή καρφωτά για 3 ουβεράκια, ωραία ζουμερά.
1: Πατητήρι.
2: Για κλείσιμο.
1: Και για μας, εμείς ύπνους.
2: Παρασκευή.
1: Όπως πάντα.
0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Την ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του Καφτατζόγλιο για να μπορεί ο Ηρακλής να αγωνιστεί εκεί με την έναρξη της νέας σεζόν, τόνισε στο Μετρόπολης 95,5 ο Γιάννης Κόντης. Απαράδεκτο να έχουν εγκριθεί 12 εκατομμύρια μόνο για τον Στίβο. Δεν είναι ο Ηρακλής αγελάδα να αρμέγουν, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δημοσίευμα της γερμανικής Bild αναφέρει πως ο Γιάννης Κωνσταντέας προτάθηκε στη Στουτγκάρδη, ωστόσο η ΠΑΟΚ διέψευσε άμεσα τα συγκεκριμένα σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τη γερμανική ομάδα. Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ από τη Ρωσία αναφέρουν ότι ο Μαγκομέντος Ντόεφ αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την οικονομική πρόταση που του κατατέθηκε. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το Transfer Feed, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Παράλληλα, παραμένει έντονη η φημολογία περί επανασύνδεσης του διεθνούς αριστερού μπακ με τον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει κοινή επιθυμία των δύο πλευρών για νέα συνεργασία. Στις 18 Ιουνίου θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ στις αρχές Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή. Βασικός στόχος των Πράσινων παραμένει ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ, με τους ανθρώπους του Τριφυλιού να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Δανία, υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Στον Ολυμπιακό, ο Κωστίνια βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του στην Brighton. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται. Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε το κλείσιμο τμήματος κερκίδας της Allwyn Arena για μία αγωνιστική εξαιτίας όσων συνέβησαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον ολοκληρώνονται σήμερα τα play-out της Super League. Αυτή την ώρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, Κηφισιά 5-0, Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 και Πανετολικός Αστέρας 0-1. Ο Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να αναλάβει τη Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο μπάσκετ, σε πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της ΚΑΕ Άρης με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Σιαό με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με επίκεντρο το μέλλον του συλλόγου στη διοργάνωση. Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διατάραξης της ενότητας της ομάδας. Κλείνουμε με μια δυσάρεστη είδηση από το Ισραηλινό μπάσκετ. Ο διεθνής παίκτης Ραζ Άνταμ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 26 ετών. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλή.
6: το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Πόσο κάνει 50x200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Αν έχετε άγχος, αν έχετε στρες, υπάρχει λύση.
1: Παίχτωνα. Δεν είναι ντροπή. Είναι ανάγκη του νευρικού συστήματος. Απλά ντροπέ μου.
2: Καθιέρωσε λοιπόν ένα διάλειμμα 30 λεπτών για αυτοικανοποίηση.
3: Όρθιο συνέχεια.
4: Ήμουν ένας μάστορας σκληρός.
2: Μάλιστα υπάρχει και ένα δωμάτιο αυτοικανοποίησης όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να πηγαίνουν.
5: Έχεις πλάκα τώρα.
2: Όχι, για μισή ώρα να πηγαίνουν εκεί, να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και στη συνέχεια επιστρέφουν, λέει, στη δουλειά τους πολύ χαρούμενοι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και με πολύ λιγότερο άγχος.
0: Εδώ τώρα φτιάξε μας λίγο, ρε φίλε, φτιάξε μας. Και πώς το λες τώρα, θα με φάτε, πώς το λες αυτό?
6: Θα με φάτε, λυσάρε.
0: Να σε σήκωσε λίγο, λεπάρε, φίλε, σήκωσε τον λίγο.
7: Όταν σε βλέπω ανεβαίνουμε σε γη, με πιάνει τρέλα, πανικός και ταραχή.
1: Είναι μια δυτική επιχείρηση.
8: Μετρόπολης.
1: Έχει ένα δωμάτιο.
8: 95,5.
1: Αν την πέσουνε.
9: Γιατί δεν πέσουμε εδώ πέρα.
1: Πήγαινε, παίχτε ένα λίγο.
9: Επιχείρηση είναι.
1: Εσυχάσουμε, πλακωνόμαστε.
0: Μαζίνικα.

0: τα ακούσει ο Μανδρώνης αυτό. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Επιχείρηση είναι.
1: Επιστρέφουν χαρούμενοι και κατάκοποι, θα μπορούσα να πω.
2: Ναι, κατάκοποι. Σκέψε να υπήρχε σε όλες τις δουλειές αυτός ο χώρος.
1: Ναι, αυτό έχει γίνει στο εξωτερικό, έτσι. Δεν είναι.
2: Εδώ ρε παιδί μου, σε ένα βρυσοδεψίο.
1: Α, το μισάωρο αυτό.
2: Ένας βρυσοδέψης, ας πούμε, την ώρα που.
1: Μετά πού να δουλέψει.
2: Μετά χαλάω.
1: Έχει φύγει όλη η ενέργεια.
2: Πέσει ύπνο.
1: Μα είναι εντός δηλαδή, 8 ώρου.
2: Λέμε, ας πούμε, ότι.
1: Εγώ δω ότι κάνει, πού πάνε να φύγει.
2: Ότι είσαι γανωματής.
1: Ναι. Πεταλωτής.
2: Δηλαδή, εκεί που ξεκινά το γάνωμα.
1: 6-0 το άτρο με το τελικό.
2: Οι άλλοι παίξαν γκολ, μπράβο ρε. Α, τι ωραίοι είστε. Λοιπόν, ο γανωματής, ο βρυσοδέψης, ο πώς το λένε τον άλλον, ο, στα υποαστήρια.
1: Τορναδόρος λέει ο Θάνης.
2: Στα υποαστήρια. Ναι. Δηλαδή, με τα.
1: Βαριές δουλειές. Δηλαδή, ναι. Δύσκολα, απαιτητικές. Ναι.
2: Δεν θες κάπου να.
1: Έλα. Να χαλαρώσεις.
2: Ναι, τεχνικός διευθυντής, είσαι σε μια ομάδα. Δηλαδή, εκεί που κοιτάς βιογραφικά, βλέπεις ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ, ξαφνικά λες. Κατεβάστε λίγο το γκρίλις. Ρίξτε τα στόρια. Όπως είσαι κατευθείαν. Σόλο. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Χαλαρά και να είσαι όμορφος κούκλος. Ο κόσμος δεν δίνει την απαιτούμενη προσοχή εκεί που χρειάζεται. Σας είπαμε τόση ώρα συζητούσαμε για τον Αχιλλέα. Τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για τον Μαγκομέντ. Δεν πρέπει να πούμε τι το Σαββατοκύριακο που στρέφει. Που στρέφει ο Άρης την προσοχή του στον Τυριντάουα. Στην Τυρίγια. Την Τριντίγια, την Τριντάουα.
1: Για τα λεφτά.
2: Τα αυτά λέει.
1: Για πες.
2: Για τον Τιαντί.
1: Για τον κόσμο που δεν ξέρει τι ακριβώς
2: γίνεται. Για τη διάψηση, για την Παπαπάκο και τον Κωνσταντέλη, ποιος θα πει. Ε.
1: Ω, Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός.
2: Παρακακάο. Για το Ταρτάν του Καφτατζογλίου που τρέχουν άσχετοι μέσα και περπατάνε.
1: Χλωτάπιτα, όχι το Ταρτάν.
2: Χλωτάπιτα,
1: ναι.
2: Τι έγινε εκεί. Θα μιλήσει κανένα ή πρέπει η εκπομπή να τα πει αυτά. Ναι, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε.
1: Η εκπομπή θα τα πει, ποιος θα τα πει, ακούς κανένας να τα λέει.
2: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό δεν γινόμαστε και αρεστοί.
2: Τι είπε. Ελένη Λουκά επίσης μας γράφουνε. Ελένη Λουκά, λέει ο φίλος ο Κάδος. Σωστό. Πολλά.
1: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με την Ελένη.
2: Βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο. Πού είσαι. Α, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ μέσως. Ήταν, θα το διαβάσω αυτό για αυτό το ατόπιμα που έγινε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τι εισαγωγή, Θεέ μου, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Και λέω με το φρούτο, το παπάκια φρούτο, έχεις φάει ποτέ.
1: Ναι, ωραίο.
2: Τον αρέσουν και τα φρούτα.
1: Η εισαγωγή ήταν θεϊκή, δεν υπάρχει. Μυθική,
2: ήταν, πραγματικά είναι μύθος, είναι μύθος. Θα στείλω στήθος. Λοιπόν, Μακομέντος ΔΟΕΦ. Τελειώσατε.
1: Τι έγινε με τον ΔΟΕΦ τώρα.
2: Πρόβλημα γιατί. Και ο Καρπόφ τώρα που το ακούς, Καρπόφ.
1: Δεν είναι ο καγιστής.
2: Ναι.
1: Καρπόφ, ρε. Καλύτερος καγιστής.
2: Δεν είναι τώρα. Σπουδαίο μελέτη αυτό με τον Καρπόφ. Αυτό όλε τι από τη Ρωσία τι ειδήσει αυτό βγάζει ο Καρπόφ.
1: Καρπόφ στη Ρωσία και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στα υπόλοιπα.
3: Θα βγάζω είδηση τώρα.
1: Για πες μας,
2: και ο Γιώργο Μάτιο στην Ελλάδα.
1: Ναι. Αποκλειστικό.
2: Είναι ο Γιώργο Μάτιο ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο τη Θεσσαλονίκη.
1: 100%. Από την ανάποδα.
2: Δεν το μάντζο. Ο Κυριάκο ο Κρίτσο ήταν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο τη πόλη.
1: Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι.
2: Ήτανε.
1: Ήταν. Ήταν all around ο Κυριάκος.
2: Μπορούσε να
1: για όλες τις ομάδες. Ναι, άτρο με
2: τον
1: Πανετολικό.
2: Εδώ είχε τέτοιο επαφή με τον Μπερλουσκόνη.
1: Ναι.
2: Άστοσε.
1: με το Μότσι.
2: με το Μότσι, με το Μότσι.
1: Πάρε το Μότσι.
2: Λοιπόν, γενικά κυκλοφόρησε αυτό με τον ΣΔΕΦ, ότι ο ΣΔΕΦ αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιό του. Συγγύη χθίως στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Τηρούν συγγύη χθίως. Όπως επίσης βγήκε για ένα μελέτη σήμερα και τον Κωνσταντέλια.
1: Άντε πάρε για τον Κωνσταντέλια.
2: Πόσες φορές θα ακούσουμε τι λέει η Τσερβίνης Μπετ, η Τσέρβι Μπετ. Η Τσέρβι Μπετ. Πόσες φορές θα ακούσουμε για το πάνε έλα, σαν ισιώτικο. Και να μου να σειρματιστείς το σύρμα σου να πιάνω. Θα ακούσουμε το πάνε έλα του Κωνσταντέλια φέτος το καλοκαίρι. Θα μας ζαλιστούν. Πραγματικά να μην πω, θα μας ζαλίσει.
1: Όχι, μην το ξαναπείς γιατί δεν φταίει συγχωμένη μέρα, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή, κάτι το δει εξαμαρτύνου κάτω.
4: Έλα, μην βρίζει την τετάκι σου. Λέω, μην την κάνουμε την εκπομπή τώρα σου. Λέω, μην βρίζει.
1: Εντάξει, Ριακή, δεν βρίζω.
2: Θα ακούσουμε για Κωνσταντέλια. Έγινε λοιπόν ένα μελέ, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα από την Bild. Το οποίο ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ δειγμάτισε πρότεινε τον Κωνσταντέλια
1: στη Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη.
2: Ο ΠΑΟΚ όμως διαψεύδει.
1: Διαψεύδει. Τη Μικρά Ασία.
2: Ω, υπαρκούν.
1: Θα ακούνε Μικρά Ασία στην Αλκμίνη. Διαψεύδουν αυτό το σενάριο. Καφετζόγλου δεν έχει. Στη Μίκρα λέμε.
2: Στη Μίκρα.
1: Παλιά ήταν Βασιλείο Γεωργίου.
2: Κατημολόγη εκεί.
1: Ναι. Πήραν φωτιά. Όχι τα τιμολόγια, ήταν κατσάνι.
2: Στη Μίκρα δεν πήρε φωτιά.
1: Φωτιά ήταν τότε με Πειραιμού. Που υπήρχαν.
2: Δεν υπήρχαν χαρτιά μέσα εκεί.
1: Υπήρχαν. Διάχμα γίνανε.
2: Διάχμα. Άμα κάνουν τώρα τι που να ψάξει, που να βρει τώρα.
1: Πόρισμα τη πυροσβεστική.
2: Σύμφωνα με το πόρισμα και θα συναντήσει πατάν φανέλε οι παίκτε στα τρομή του, στο λαό. Ο λαό, νικητή. Ψεριστική φανέλα και φεύγουμε. Με ο ΣΔΕΦ πάντως θα κλείσουμε να πάμε παρακάτω γιατί βγήκε γι' αυτό από Ρωσία.
1: Ναι, δεν είναι
2: παραπάνω. Θα βγουν πολλά.
1: Θα σταθούμε παραπάνω.
2: Θα βγουν πολλά και θα ασχοληθεί πολλοί κόσμος. Θα σε πάω στην Τριντάουα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Άρης, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, θα κάνω σοβαρότερο, έχει δανεικό τον Διαντή. Πού τον έχει δανεικό? Τον Διαντή, στην Αλντιρίγια. Το έχουμε μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
2: 1,5 εκατομμύριο είχε πάρει για να τον εδανίσει. Και θα πάρει άλλα 3,5 εκατομμύρια αν η Αλντιρίγια ανέβει.
1: Είμαστε... Α, είναι Β', ε.
2: Ναι, αγόρι μου.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Είμαστε κομπλέ μέχρι εδώ.
1: 3,5, ε.
2: 7 και 10 το Σάββατο.
1: Ναι. Όλοι στα sports bar να δούμε Αλντιρίγια. Κάτσε να πάρω το φιλαράκι με τον Κώστα Τζάνι. Εκεί στη Σοφούλη.
2: Λοιπόν.
1: Να κλείσω δύο θέσεις.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Τα sports bar εκεί κάτι καλαμαριά, πώς το λέγανε το άλλο, το Μπαρτσελόνα. Έκλεισε αυτό.
1: Έκλεισε, έγινε Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Λοιπόν, κανονίστε.
1: Πάμε κάτω, ρε, πλαστήρα.
2: Υπήρχε παλιά στην πλαστήρα ένα. Όχι, στο Σολομονίδη, στο 4 θα πάμε.
1: Στο 4, πάμε στο Δημήτρη.
2: Στο Δημήτρη εκεί. Πάμε να δούμε το Μάζε. Αλντιρίγια με την Αλουλά.
1: Δεν περνάει Αλουλά που να χτυπιέται.
2: Γιατί όταν καπνίζει ο Λουλά.
1: Κάποιο σε παίζει την Αλουλά, κάποιο.
2: Παίζει.
1: Έλληνα.
2: Ξέρει, σα παίζει.
1: Κουλούρι.
2: Κουλούρι. Κουλούρι. Φρέσκα κουλούρια.
1: Δύσκολα είμαστε.
2: Κουλούρι.
1: Δηλαδή, άρα θα μπορούσαμε να πούμε ένα κλισέ δημοσιογραφικό ότι ο Κουλούρης απειλεί
2: το λαό του
1: τα 3,5 εκατομμύρια για να στα ταμεία του Θόδωρου Καρυπίδη. Τη πάει Άρη.
2: Τι έγινε, Ευθύμη?
1: Πρόβλημα.
2: Προβλέμα.
1: Προβλέμα.
2: Προβλέμα, κολέμα, προβλέμα. Μνόκου, κολέμα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Η Αλντιρίγια λοιπόν παίζει με την Αλουλά. Η Αλντιρίγια η οποία κέρδισε 3-0 την Αλτζαμπαλαΐν. Λοιπόν, είχαμε ψεκαστήρι και έχασε την απευθεία άνοδο για Αλντιρίγια. Ανάστατο ο πρόεδρο τη Παϊάρη. Όχι ο αδερφό του πρόεδρου, ο άνθρωπο που τρέχει την Παϊάρη, σε πάση περιπτώσει, ο Θάδωρο Καρυπίδη. Ο οποίο περιμένει, κοιτάει τα 3,5 όπω κοιτάει. Όπω κοιτάει ο Σαρώτο. Πώ το λένε, το Σπιτσοφάι. Αλντιρίγια, κέρα, στο Αλντιρίγια.
1: Αλντιρίγια με λύσα, ναι. Το Σάββατο.
2: Με 3,5 χαρτιά. Για να πουλήσει και κανένα Ράσιτς.
1: Να πως γίνεται. Το turning point που λένε και οι Άγγλοι. Να
2: και
1: πως γυρίζει. Να πως γυρίζει το κλίμα.
2: Τρίβοντας τα χέρια. Μια ταινία.
1: Σε φαίνει και έναν Όσμπορντ μπροστά. Ή κανένα Πεντρόσο. Αμάν αμάν.
2: Πεντρόσο.
1: Κάτσε γιατί και από τον μωρό δεν αχλητώσει.
2: Αλλά φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες, όχι.
1: Συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Βαρία σήκωτο.
2: Άσχημα.
1: Να το σοκάρι. Αντεπίθεση.
2: Λοιπόν, η Αλντιρίγια, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει τα φταλέ. Προσευχόμαστε να γίνει κανένα καλό, κανένα μελέ. Να πάρτε λεφτά ο άνθρωπος, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στον Άρη, αυτό δεν το αφιζητεί κανείς. Και να διαχειριστεί και τη φετινή χρονιά. Με 3,5 εκατομμύρια που θα πάρει από εκεί. Έχει πάρει δυνάμεις καρτί. Συγγνώμη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Χοροπηδάνε τα λεφτά. Χοροπηδάνε τα λεφτά. Και εδώ τώρα θα ξεπηδήσει και ένα quiz για την εκπομπή. Υπάρχει μια.
1: Μια from.
2: Υπάρχει μια ταινία.
1: Όπα. Αρέσουν αυτά. Είσαι συνεφίλ.
2: Στην οποία. Πετάει το αεροπλάνο ο Χρόνος Αρχάκος.
1: Α, ναι. Πώς λέγεται η ταινία?
2: Όχι, ρε. Περίμενε. Το αεροπλάνο πέφτει στην έρημο.
1: Ναι.
2: Και τους εμαγκώνουνε.
1: Ναι.
2: Διαχρονικά η εκπομπή η αυτή έχει βάλει quiz ποια ήταν τα ονόματα των τριών Αράβων. Το Σουκρί Μάου, του Καρίμ Αμπντελφετάχ και τα ζητά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Καλυβοκάς είναι τότε ο τέτοιος. Ο πρίγκιπα. Όχι ο πρίγκιπας, και ο βασιλιάς.
2: Ο πρίγκιπς.
1: Ναι.
2: Εδώ τώρα θέλουμε να μας πείτε τη μυθική ατάκα που λέει ο πιλότος.
1: Ναι.
2: Μην την πεις γιατί την ξέρεις, δεν μπορεί να μην την
1: ξέρεις. Δεν την θυμάμαι, όχι, δεν την ξέρω. Ναι.
2: Που λέει ο πιλότος στη Ρένα Βλαχοπούλου για να μην πέσει το αεροπλάνο. Κάνει κάτι Βλαχοπούλου. κάνει κάτι Βλαχοπούλου στον πιλότο.
1: Και... μια λένε στο Χαρέμι, δεν
2: είναι αυτό.
1: Να, αλλά έτσι θυμάμαι.
2: Και τη λέει, κάνει αυτό. Κάνει αυτό, ανεβαίνουμε. Κάνει αυτό, ανεβαίνουμε. Ανεβήκαμε. Θέλουμε να μας πείτε 955 γράφει τα φίλια για να το μήνυμα σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram και Σαρόκα το Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν και τα δικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να επικοινωνήσουμε αυτή την εκπομπή αραβούργημα πραγματικό, ένα πραγματικό σε με. Θέλουμε να μας πείτε τι ζητάει από τη Ρένα Βλαχοπούλου ο πιλότος του αεροσκάφους. Πέφτουν μετά στην έρημο, γίνεται παρακακάο κανονικό. Και επίσης τώρα έρχεται το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι και λίγο έτσι, προσωπικό για τον καθένα.
1: Περατώ.
2: Πέφτει στην έρημο με αεροπλάνο.
1: Ποιος? Α, γενικότερα. Κάτω. Επίσης δεν είπα το ποιος. Έλα.
2: Μπορείς? Για δεύτερη συνεχόμενη φορά να είσαι viral. Ε? Μπορείς?
1: Θα λες πάλι δεν το έκανα.
2: Κάτω. Πέφτει στην έρημο λοιπόν, ναι, με αεροπλάνο. Πες μου δύο αντικείμενα που θα ήθελες να έχεις μαζί σου. Δύο.
5: Τι είναι, Ρεγιάννη, πώς είσαι?
6: Όλα καλά.
5: Όλα καλά. Ξέρεις τι χρειάζομαι τώρα?
6: Οπα. Τι?
5: Να έρθει ο αεροσυνοδός. Να μου κάνει μια
6: κλίση. Κλίση.
5: Να μου φέρει και ένα καφεδάκι.
1: Έλα, κλείσε να φύγουμε.
2: Όχι, κλείσε, μην φοβάσαι.
1: Δεν φοβήθηκα ποτέ. Ο φόβος ήταν πάντα απέναντί μου.
2: Διπλό λοιπόν το quiz. Τι ζητάει από την Ρένα Βλαχοπούλου ο πιλότος? Και δύο, πέφτει στην έρημο. Ποια δύο αντικείμενα θα ήθελες μαζί σου?
1: Εγώ να απαντήσω?
2: Απάντες είναι.
1: Αν νόμιζα να το
2: δύο. Δύο αντικείμενα.
1: Πω. Τι με είπες τώρα, ρε.
2: Δύο αντικείμενα, ρε παιδί μου. Πέφτει στην έρημο.
1: Τώρα...
2: Μην πεις τώρα νερό.
1: Όχι.
2: Γιατί θα γίνουμε
1: όχι,
2: εδώ, θα έχουμε αγκαλιάσματα
1: και φαγητό. Θα έχουμε εκεί
2: φαγητό. Αγκαλιάσματα θα έχουμε.
1: Θα κάνουμε και survivor. Λοιπόν, το ένα αναγκαστικά θα ήταν το κινητό.
2: Κινητό, ρε.
1: Φίλε,
2: αφού δεν θα έχεις. Ναι.
1: Αν μιλάς με κανένα, ναι, ξέρω εγώ κανένα.
2: Δεν έχει σημασία στην έρημο, δεν έχει κεραίες.
1: Δεν έχει.
2: Τουβλιάν, τουβλιάν. Τουβλιάν. Δηλαδή, δορυφορικό πες.
1: Θα έχω. Θα έχω κινητό που δεν υπάρχει. Είναι ψάχνω CIA.
2: Ναι.
1: Την Καλαχάρη κατευθείαν, κάτω, υπόγεια.
2: Ναι.
1: Θα έλεγα και τέτοιο κάτι για μουσική να ακούω, αλλά αφού θα έχω το κινητό, θα ακούω από εκεί μουσική. Καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται αυτά τα Walkman και αυτά που λέγαμε παλιά.
2: Ωραία, και τώρα που.
1: Δεύτερο.
2: Και τώρα που φύγαμε από το πλεμπέικο ερώτημα, πάμε στο πραγματικό.
1: Ναι.
2: Με ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελες να έχεις βρεθεί? Δηλαδή, αν μπορούσε να είσαι με ένα ποδοσφαιριστή.
1: Με ποδοσφαιριστή?
2: Ναι, πέφτει στην
1: Μανώλη Σιώπη.
2: Με ποιο ποδοσφαιριστή θα διάλεγες? Αυτό εδώ είναι το πραγματικό πλέον ερώτημα. Πέφτεται από αεροπλάνο, πρόσκρουση, όλα στο χέρι, ένα ποδοσφαιριστή.
1: Έλληνα.
2: Έλληνα, ξέρω ότι κουστάει.
1: Από Έλληνα Σιώπη.
2: Γιατί?
1: Για να περνάω καλά, να κάνω χαβαλέ. Ρε φίλε. Σιώπης είναι το παιδί της παρέας.
2: Κανονικός τρελός.
1: Δεν υπάρχει, ναι, ρε φίλε. Τουλάχιστον αφού πέσαμε και πέσαμε, λέμε τώρα πόσο να αντέξουμε. Αν βρούμε και φαγητό, τελειωμένοι είμαστε.
2: Και αν
1: μας δούμε τίποτα περίεργη και τίποτα τόξα και τέτοια, τελειώσαμε.
2: Τόξα στην Ελλάδα.
1: Το βράδυ θα έχουμε.
2: Τίποτα φενταγίν.
1: Στην γιορτή θα είμαστε. Για τις φλόγες.
2: Φλόγες.
1: Στα καζάνια μας βάλουν.
2: Από ξένο ροκ. Κυρίως.
1: Ξένο, τώρα δυσκολεύομαι από ξένο.
2: Τώρα λιούτα.
5: Νομίζω το πιάσατε το υπονοούμενο.
2: Από ξένο ο Μαγιόρος θα ήταν μια καλή περίπτωση. Για όσους τον θυμούνται, ο Μαγιόρος. Ή μια πολύ καλή περίπτωση θα ήταν ο Φέλιξ Μπόρχα. Όπως έχει ακουστεί ότι.
1: Από ξένο πρώην αθλητή που θα ήθελα να είμαι μαζί του σε αυτό το νησί, στην έρημο, θα ήταν ο Ντένις Ρόντμαν.
2: Γιατί δεν. Δεν πήγαινες και με τον Κιμ μαζί?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο Ντένις Ρόντμαν λόγω της ψυχασθένειας που είχε, της ψυχοπάθειας, της θρέλας, θα βρεις και τρόπο για να τη γλιτώσουμε.
7: Είτε θέλετε είτε θέλετε, το παιχνίδι το παίζω ανοιχτά.
1: Εντάξει, γεια μου.
2: Καλά, δεν λέμε κάτι.
1: Εσύ, θα ήθελες?
2: Από ποδοσφαιριστές?
1: Όχι, αντικείμενα.
2: Από αντικείμενα. Από αντικείμενα,
1: Ναι, από αντικείμενα. Οτιδήποτε
2: αντικείμενα θα ήθελα. Δεν θα πω αυτοκίνητα και τέτοια, ας πούμε. Θα πω. Γιατί στην έρημο δεν μπορεί με τζιπ να πα στην έρημο.
1: Έλα, τώρα τι αυτοκίνητο, ρε φίλε.
2: Όχι, είναι προκλητικό. Γιατί μου λέει στην έρημο αυτοκίνητο.
1: Όχι, αλλά δεν θα πει αυτοκίνητο.
2: Δεν θα πω αυτοκίνητο, αυτό σου λέω. Θα πω γυαλιά ηλίου. Με φάει ο ήλιος.
1: Αχ τα ματάκια σου. Αχ τα ματάκια σου, μη χαλάσουνε, ναι.
2: Για θα πω και λοσιόν.
1: Έλα βρε Κώστα Βραγκολιά. Έλα βρε ο Κωστάκη. Να βάζει να υδρατωθείς κιόλας.
2: Τι λοσιόν μου.
1: Λοσιόν μου ρίσοσο.
2: Και από ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Έλληνα.
2: Ανέπεφτα.
1: Μιχάλη Σιφάκη. Να σου εξηγήσει γιατί
2: στο πέναλτι.
1: Ναι. Στον γκολ του Λέτο.
2: Με το που θα πέφταμε, τον έλεγα αδερφέ, έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας.
1: Έτσι, έξι χρόνο να πέσει.
2: Πες μου.
1: Σιγά σιγά.
2: Πες μου τι έγινε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, αδερφούλη.
1: Ποδοσφαιριστές κιόλας, ε.
2: Πριν ποδοσφαιριστές.
1: Πες αθλητής γενικά.
2: Γιατί είσαι μες στον Ντένις Ρόντμαν.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Σωστό. Έχει δίκιο.
2: Αθλητή. Το Γιάννη Λάπα.
1: Λάπα. Είναι ωραίος, είναι χαβαλέρ και έτσι.
2: Το Γιάννη το Λάπα. Και ή από ποδοσφαιριστή. Από ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα τον. Πώς τον έλεγανε.
1: Πώς τον έλεγανε.
2: Τον. Το Γιάννη το Λαζανά. Το Γιάννη το Λαζανά.
1: Ωραίες παρέες.
2: Ναι, ωραίες. Ωραίο παρέακι.
1: Ωραίο παρέακι.
2: Ωραίο παρέακι.
1: Και τον Χρήστο Βελόνι, αν θες. Α, δες το γλυκό.
2: Ναι. Διάλειμμα. Θέλουμε από εσάς, για όσους συνδεθήκατε τώρα με την εκπομπή και συντονιστήκατε στο Μετρόπολης 95,5, κάναμε το βήμα μας από την Αλτιρή για που παίζει και περιμένει ο Άρης τα χαρτιά, τα φταλέ. Θέλουμε να μας πείτε, στην ταινία Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, τι ζητάει ο πιλότος από τη Ρένα να κάνει για να μείνει το αεροπλάνο στον αέρα. Κάτι τη ζητάει. Και δεύτερον, αν έπεφτε το αεροπλάνο σας στην έρημο, με ποιον ποδοσφαιριστή ή αθλητή εν γέννη θα θέλατε να είστε. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας από θέλους στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννης Τσερβίνης στο Instagram και Σαρόγα το Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram. Για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Έλα Λευτέρη, καλησπέρα Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Όλα μέσα 9 λεπτά μετά τις 8, 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στους εορτάζους και τις εορτάζουσες.
1: Λοιπόν,
0: Μιχάλης Αλόπουλος για να συμβίνει στο μικρόφωνο και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων, παύλα απαντήσεων στο quiz που έβαλες.
1: Έχουμε πολύ μήνυμα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει πολύ, πολύ κουβεντολόγιο, πολύ μήνυμα. Πάμε να διαβάσουμε το λαό. Ο φίλος στο παντοπαλίο το αγαπημένο. Τι λες, τα σεύμα μας εκεί. Πέφτει λέει το αεροπλάνο ζούγκλα. Μέσα είναι ο Μαραντόνα, ο Πελέ και ο Κολομπούρδας.
0: Ναι.
1: Οχ.
0: Τα χαιρετήματα μας τον Νίκο.
1: Τους πιάνουν οι Ιθαγενείς και τους πιάνουν τον Φύλαρχο. Ο Φύλαρχος λέει τους βλέπει, θα μου πει τα ονόματά σας και αν σας ξέρω, θα σας αφήσω να ζήσετε. Χαρά ο Μαραντόνα, σκέφτε ποιος δεν με ξέρει. Έλα μου όμως δεν το ήξερε, το στέλνει για να τον βράσουν. Το ίδιο και ο Πελέ έρχεται τη σειρά του Κολομπούρδα. Ο οποίος έχει αρχίσει και νιώθει ψητό, λέει, και του λέει: Μοκολομπούρδας, με φωνή που τρέμει. Έκπληκτος ο φίλος, το ρωτάει από τον ΠΑΟΚ. Και ο Κολομπούρδας του απαντάει: Ναι, πού το ξέρετε. Εγώ, ο φίλος λέει: Απαντάει, εγώ λέω: Μπαμπάρνακ, μπαίνει. Δεν μπορεί, ρε. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πηξίδα και καπέλο για ερημό, λέει ο φίλος σταμάτησε από το Άλμερε. Και παρόλο Ολυμπιακός, θα έλεγε με ζέκα. Με ζέκα και από Έλληνες τον Παρασκευά τον Άντζα. Τον Παρασκευά τον Άντζα. Μια χαρά. Μια χαρά με Παρασκευά, με παιχτάρα. Παιχτάρα από τις λίγες. Μηνυματάκια. Πάω στο Λαχανά με την κοπέλα μου, τη Ραφαέλα, και θέλει να ακούσει μουσική. Βάλτε στη θέση της. Τώρα ακούμε Σαρό. Σοφοκλή. Πες να τη Ραφαέλα. Να μας πει και αυτοί δύο αντικείμενα που θα ήθελα για την έρημο. Ξεκινάς επιθετικά.
0: Ναι. Περιμένω άλλο να ακούσει τώρα. Βάλετε τη θέση της.
1: Ναι.
0: Έτσι, είσαι εσύ ο άντρας. Βάλε τα όρια σου και λέει ο άλλος να μας πει δύο αντικείμενα. Και γλυκένει τη φωνή.
1: Και γλυκένει και τη φωνή. Την αγάπη μας, εύκολο λέει το κουιζάκι. Το κουιζ είναι το τράβο μαλλί. Έτσι ακριβώς. Τράβο μαλλί και στο φίλο το λαύρο. Τράβο μαλλί ανεβαίνουμε.
0: Πάντα παιδιά, λαχανά.
1: Λαχανά, ναι.
0: Α, δεν κάνω μια στάση και στο χωριό μου, στην Δορκάδα. Παιδιά, περάστε από Δορκάδα λίγο, γιαουρτάκι.
1: Άσχημα.
0: Στηρίξτε λίγο και την τοπική κοινωνία. Έτσι.
1: Ναι, καλά, πρέπει. Ναι. Ο Μαγκομέτ λέει: Θύμωσε με τα φταλέ, δόξα τω Θεώ, μας είδε. Τράβο μαλλί, λέει στη Ρένα. Ο Μαγκομέτ ω ΔΟΕΦ. Ο Κώστας. Ρένα, τράβο μαλλί. Ναι, για αντικείμενο σίγουρα λέει μαχαίρι. Για ποδοσφαιριστή τον Παύλο τον Γκαρσία. Τον Παυλάρα. Τι λε. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Τζόρνταν.
0: Παύλο. Και κανένα δεν θα υπάρχει εκεί πέρα, ερημιά.
1: Με
0: κάποιον θα βρει να μαλώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα βρει να μαλώσει.
1: Καλησπέρα, Βαλικάρια Βλαχοπούλου. Λέει τράβο μαλλί, αλλά το καλύτερο είναι αυτό που λέει ο Ιωαννίδη του. Γιατί δεν κάνουμε όπιστεν. Τι λοσιόν καλέ, μου γράφει. Πώ δεν είπε καμιά βεντάλια. Και από ποδοσφαιριστέ στην έρημο λέει με τον Ροναλντίνιο. Θε να μιλήσει για μπάλα μέσα, για γκόμενε μέσα, για μπουζούκια μέσα. Για όλα μέσα. Σαν την εκπομπή και ο Ροναλντίνιο. Πώ θα το φωνάξουμε. Θυμάσαι.
0: Είχε έρθει εδώ.
1: Είχε γίνει ένα.
0: Event.
1: Όχι.
0: Δεν πήγε σε χρόνο.
1: Προσπαθήσε. Είχαν κάνει τότε ο Άρης μια εταιρεία. Την Όνζε.
0: Α, ναι. Με τον αδερφό του.
1: Ο αδερφός του ήταν πολύ γρήγορος. Ο αδερφός του Ροναλντίνιο πρέπει να ήταν ο βασιλιάς της γρηγοράδας. Δηλαδή έχουμε δει και γρήγορος.
0: Σεροπόδαρος.
1: Έχουμε.
0: Ερμής.
1: Έχουμε και κοντά μας γρηγορούς στην πόλη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο αδερφός του πρέπει να ήταν εκεί ο βασιλιάς της γρηγοράδας. Που είσαι εδώ. Ο φίλος ο Άγγελος. Τράβο μαλλί, σωστό. Τι λες, από μας βλέπεις ρε γιγάντα. Σέρχιο Κότσε λέει και δυο. Γίγη Κότσε.
0: Και μία μου τόσο φίλος τώρα. Σέρχιο Κότσε και να μας μάθει τα μυστικά της ρουλέτας. Οπα.
1: Τι θέλουν να μάθουν δηλαδή, πέρα στο, δηλαδή για το Θεό τον ένα. Δηλαδή. Ο Σέρχιο τι έχει κάνει, τι σας πείραξε ρε ο Κότσε ρε. Το Ραούλ μπράβο γιατί δεν το θέλουνε.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Κανα μπασκετμπολίστη γιατί δεν το θέλουνε.
0: Το έπρεπε Κόκκι.
1: Κόκκι.
0: Πήγαινα τον Γιώργο ένα διάστημα.
1: Κόκκι. Κοκάρας.
0: Ήταν και την περίοδο του κορονοϊού, λίγο μετά, κάπου εκεί, λίγο, όταν λίγο άρχισε λίγο να.
1: Χαλαρώνει.
0: Να ανοίγει λίγο το πράγμα, ναι. Σε ένα ξενοδοχείο στα Ανατολικά για μπάνιο με το δάσκαλο στην πισίνα. Ήταν κλειστέ
1: ναι.
0: Οι άλλε πισίνε. Εκεί που παραδίπλα έχει γνωστό μαγαζί το καλοκαίρι. Ένα έχει μείνει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Και έχει παρατημένη δεξιά, μα δεις μια Mercedes.
1: Οπα.
0: Ωραία.
1: Κότσε ήτανε.
0: Ρωτάω έναν και λέω.

0: Τώρα τελευταία όλο περίεργα είμαστε. Ακροατής Θανάσης λέει τράβα μαλλί ανεβαίνουμε, σωστό. Να δώσουμε τα χρόνια πολλά μας και στην Έλενα που εμείς τη λέμε Νάνση.
1: Φυσικά ρε, ξεχάσαμε. Και στην Έλενα του Παπαϊωάννου.
0: Να πούμε στο
1: Δημήτρη Βεργινή.
0: Για τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε, γιορτάζει η Νάνση Παπά, η κατά κόσμο Έλενα, η οποία έφερε το κορίτσι εδώ να κεράσει. Μπαίνουμε, βλέπει ο Γιάννης, λέει, α, εργολάβους έφερες. Τον ρωτάει, λέει, γκουλιώνει το μήνυμα, λες, Γιάννης αρέσουν οι εργολάβοι. Ωραίοι. Έξι φορές έχει πάει έξω.
1: Έξι πήρα.
0: Έξι φορές και παίρνει από δύο.
1: Από δύο, δε.
0: 12.
1: Όχι, ρε.
0: 12 εργολάβους.
1: Όχι, 2-3-6. Ναι. Τρεις φορές πήγα από δύο.
0: Ούτε στο επαγγελματικό επιμελητήριο δεν έχει τόσο εργολάβους.
1: Μετά 8,5 ώρα περιμένω το διάλειμμα για να πάρω άλλους δύο.
0: Φτάνει.
1: Τι φτάνει. Η κοπέρα της έφερε το κουτί και κανένας δεν παίρνει. Θα τα γυρίσει πίσω. Αμαρτία είναι.
0: Καλά, θα βρείτε τα κάνει.
1: Όχι, δεν γίνει. Αυτά δεν γυρίζονται πίσω.
0: Μπορεί να κεράσει και μωρό θα ήταν. Τι θα ήταν, δεν θα ήταν. Ο εργολάβος είναι για μερακλείδες. Δηλαδή εσύ είσαι μερακλής, ας πούμε. Θα αρέσει ο εργολάβος, okay. Εμένα αυτά που δεν μου αρέσουν καθόλου είναι. Είναι. Με ζυμάρι, ναι.
1: Κάτσε να το φτιάξω. Τι κάνεις, κάνω πιλότος τώρα να μας πει ότι προσγειωνόμαστε.
0: Είναι
1: κάτσε λίγο.
0: Έτσι και έτσι.
1: Α, είναι. Α, ωραίο σχήμα, κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Σταμάτα, ρε. Είναι. Σκεφτείτε τώρα έναν ανάποδο γλάρο που είναι με ζυμάρι και έχει πάνω ζάχαρη. Πώς το λέγανε.
1: Έναν ανάποδο γλάρο.
0: Ρε παιδί μου, είναι σαν ένα 8, το σήμα του συνάπειρο ή του πλήν άπειρο.
1: Ναι.
0: Το πεσμένο το 8 τέλος πάντων.
1: Μου στο κούλουρο.
0: Με πει, για στην περίπτωσή σου.
1: Πες το. Μπορεί να το πεις ολόκληρο, χωρίς το μη. Εγώ λέω μου στο κούλουρο. Γιατί πες εσύ το άλλο.
0: Δεν είπα ότι αλλάζει το μη.
1: Άσε τα. Άσε κυρία Ζωζό, άστα αυτά. Πες κανονικά.
0: Δεν είπα ότι αλλάζει το μη.
1: Καλά σε λέω, Ζιζέλ.
0: Είναι σαν το σήμα του 8 και από, που είναι σαν ζυμαρένιο, ρε παιδί μου, σαν φύλλο. Και πάνω έχει κομμάτια ζάχαρης.
1: Λογέρα.
0: Πάρε και το όμποε. Πάρε και το όμποε τώρα που είναι φλογέρα. Έτσι. Αυτό γράψτε το. Αυτό κρατήστε το.
1: Ακόμα μια συχαμένη συμπεριφορά.
0: Αυτό κρατήστε το.
1: Ακόμα μια συχαμένη συμπεριφορά.
0: Φλογέρα. Έτσι.
1: Τι να πω. Πρέπει να.
0: Πάρε και το όμποε.
1: Τα λόγια.
0: Τα λόγια κομμάτια.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Τι να πεις.
1: Τον είδες έτσι. Δεν είναι θέμα υπεράνω. Είναι θέμα ότι. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο.
0: Όσο μπορεί, κάνε την υπομονή σου. Κάνε την υπομονή σου. Ναι, ναι.
1: Σηκώνεται και. Τι να μας δείξει.
0: Τι
1: να μας δείξει.
0: Τίποτα.
1: Όταν φοράει σορτσάκι σήμερα. Τι να μας δείξει.
0: Τι να μας δείξει. Ότι είμαι αθλητής.
1: Ναι. Τι είναι. Ότι είναι αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Επαγγελματίας. Τι είναι.
0: Κολυμβητής είμαι. Άρης Γρηγοριάδης.
1: Ούτε 50 μέτρα δεν πάει και Άρης
0: Γρηγοριάδης. Αν μπορώ να κάνω 50 μέτρα ή όχι. Α, θα τα ξέρω καλύτερα.
1: Πατά και λαχανιάζει τώρα.
0: Εδώ στη θάλασσα όμω είμαι γρήγορο.
1: Καλά, εκεί. Δελφίνη σε λέγανε.
0: Θάλασσα είμαι. Φάλαινα. Λοιπόν, είναι στρόγγυλα, πεσμένο οχτάρι, το οποίο είναι σαν φύλλο και πάνω έχει ζάχαρη. Κρυσταλλική, τέτοια.
1: Κρυσταλλική.
0: Ζάχαρη, ρε. Ξέχασα ότι θες εσύ γιούφι για να συνοηθούμε τώρα εδώ. Ξέχασα. Ξέχασα ότι έχω μπλέξει με τον ονό. Ξεχάσα. Συγγνώμη. Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχουμε μπλέξει. Τρομερά πράγματα, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα.
1: Με τον Κώτη, τον Ζογκώτη.
0: Τι άλλο θα ζήσει,
1: ρε. Τη οικογένεια τη περιβόητη.
0: Ο μικρό Κολομβιάνο.
1: Τέλο πάντων. Φτάρι με ζάχαρη, α.
0: Τέλο πάντων, έχω μπλέξει εγώ, αλλά. Να είμαστε γεροί.
1: Σαν γλυκάκι είναι αυτό, δηλαδή.
0: Είναι γλυκό, ρε παιδί μου. Είναι γλυκό.
1: Δεν είναι αλμυρό, δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να το ρωτήσει αυτό. Μόνο σου είπα ότι είναι γλυκό μέρο, δεν μπορεί να είναι αλμυρό. Δεν μπορεί να το είπε αυτό.
1: Θέλω να δω την αντίδρασή σου.
0: Παλεύω,
1: να δω τα όρια σου.
0: Τα όρια μου τα έχει περάσει.
1: Γιατί να κάνουμε τώρα.
0: Τα έχει υπερβεί τα όρια.
1: Ένα! Για να τα περάσαμε τα όρια.
0: Τα έχει υπερβεί τα όρια.
1: Ναι, ναι, τώρα υδρώσαμε.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, δακρύσαμε τώρα.
0: Να φέρει πετσέτα μα.
1: Δακρύσαμε τώρα.
0: Πετσετούλα φέρε.
1: Ναι, φοβηθήκαμε.
0: Φέρε πετσετούλα.
1: Τώρα.
0: Και εκείνε που έχουν οι οδηγοί του ΟΑΣΤ. Αυτή τη χρονιά το λέω. Θέλω αύριο να δει με πετσέτα που έχουν. Ποιο πάει στο κρυονέρι. με τέτοια πετσέτα εδώ πίσω από το λαιμό. Αυτό, αυτό θέλω να δω αύριο.
1: Το πουκάμισο
0: εδώ. Το πουκάμισο.
1: Σε κούμποτο.
0: Ναι.
1: Και το γαλάζιο, το απαλό γαλάζιο που φοράνε.
0: Πράγμα με το Γιάννη την κουτσά, Μιχάλη.
1: Κοντομάνικο.
0: 6-9-78.
1: Το θυμάστε το Γιάννη, είναι ο δικό στον Άστρο.

0: δεύτερη. Πάρε εγώ το Γιαννάκη.
1: Όχι, το τέτοιο πάρε, το Σπίρτζι.
0: Παλιά ο Σπίρτζι.
1: Τώρα τι είναι.
0: Τι είναι τώρα. Δεν ξέρω. Προς μεταφορών. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ο Μαντέλης.
0: Δεν είναι στον Τάσο. Τα χέρια στον Τάσο.
1: Τέλος πάντων, για να μην είναι μακριό. Long story short που λένε και στην Οικόκλια Σερών. Ψάχνουμε αυτό το γλυκό. Ψάχνουμε αυτό το γλυκό. Όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Θέλω να εργολάβει, άμα ήταν ποδοσφαιριστή, ποιος είπε ότι ήταν.
0: Εσύ είπε τον Τομωρό.
1: Ο Ζήλ, παιχταρά, όλη την πλευρά. Άνω που κατέβαινε, μηχανάκι.
0: Χρήστο Ζήμα.
1: Γεια! Ζήμα.
0: Χρήστο Δήμα.
1: Δήμα ήταν στο Τάσο, που πήγε στον Άρη.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ο Τασούλη. Καλό παιδί. Τέλο, πού είχαμε μείνει.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει ότι έχουμε Final Four.
1: Τι Final Four έχουμε.
0: Final Four Ευρωλίγκα. Και εδώ θέλω τα προγνωστικά σου. Αύριο ξεκινάει.
1: Είμαστε ανάστατοι.
0: Telecom Center. Ολυμπιακός Φενέρ, Ρεάλ Βαλένθια, ημιτελική. DBG, χθες μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά προτροπή προς την ελληνική αστυνομία και όλους για περιφρούρηση γηπέδου κτλ. Ανακοίνωσε ο παντού του Ολυμπιακού 2 η ώρα, όλη Πειραιά, φεύγουμε Μαρούση. Ερχόμαστε.
1: Πάει του είναι Πειραιάς. Ναι.
0: Και τι γίνεται.
1: Και τι να γίνει. Τι έγινε, τι να γίνει.
0: Βλέπεις ιστορίες.
1: Θα πάει μακριά βάλτσα. Κοίταξε, μακάρι να μην γίνει τίποτα.
0: Θα έχει πολύ αυτοκόλλητο όμως. Τα καθίσματα θα γίνουν μετά. Σαν τη Φιλαδέλφια θα είναι.
1: Θεωρώ ότι έχει ετοιμάσει ήδη ο Γιαννακόπουλος τεχνική εταιρεία. Ναι. Η οποία τελειώνει Κυριακή.
0: Από Γεωργία, Αρμενία και τέτοια.
1: Όχι. Κυριακή βράδυ τελειώνουν με τα Final Four, όλο το μελέτη στον Κυριακό. Δευτέρα το πρωί κλειστές πόρτες κανονικά. Μπαίνει, αλλάζουν όλα τα καθίσματα. Χρώματα τέτοια παντού καινούργια. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Με το που θα πούμε πόσα καρεκλάκια είναι.
0: Εδώ. Αυτά, ας μείνουν σε αυτά μόνο. Εντάξει,
1: καλά, τι άλλο να κάνει.
0: Αυτό λέω. Μην έχουμε άλλα, ρε παιδί. Γιατί όπου ακούω εγώ δρακόντια μέτρα, δεν θα περνάει μίγα και όλα αυτά, λίγο υψηλογελάω εγώ. Μια χαρά περνάνε, αλλά εντάξει.
1: Για την Ελλάδα εννοείς τώρα.
0: Για την Ελλάδα, ναι. Για το εξωτερικό μια χαρά είναι.
1: Στο Βερολίνο όταν είχαν πάει οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι. Και στο Ισραήλ είχαν πάει και στο Βερολίνο είχαν πάει.
1: Μέσα στο γήπεδο δεν κουνήθηκε κανένας.
0: Και στην Ισπανία πήγαν Έλληνες οπαδοί ελληνικών ομάδων.
1: Μπράβο.
0: Και βγήκαν κάτι 2-13 πρέπει να ήταν ο πιο κοντός. Με κάτι γκλοπ 1,5 μέτρο και κάτι άλογα μέχρι εκεί πάνω.
1: Ήμουνα.
0: Και σαν τα πατακιούτα και δεν είχε εκεί στραβοστομιά.
1: Δεν είχαμε σαν τα πατακιούτα καθόλου.
0: Εσείς υπήρχαν άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων που ενεπλάκησαν.
1: Στη Μαδρίτη πάτε εμείς
0: πήγαμε. Και μετά μιλήσαμε για αστυνομική βία, υπέρμετρη. Ναι.
1: Πώς γίνεται τα.
0: Υπέρμετρη αστυνομική βία.
1: Δεν είχαν δώσει δικαίωμα εμείς ποτέ.
0: Ναι, εμείς ποτέ δεν δίνουμε δικαίωμα.
1: Και ξαφνικά όταν βρίσκεσαι με τον γκλοπ στο πόδι
0: ή βλέπεις το άλογο μπροστά σου.
1: Ή το σκυλί για τη χειρομονία. Εν τω μεταξύ, δεν σου κόβεται λίγο η μαγιά όταν αρχίσει και γαβγίζει το σκύλο εκεί δίπλα σου. Δεν σου φεύγουν όλα τα χαλαρώνει αμέσω.
0: Κατευθείαν.
1: Δεν γίνει ένα μικρό Γκάντι.
0: Εκεί
1: που είσαι, τι κάνετε. Καφνικά έχει τέτοιο.
0: Σκυλάκι, τι δεν έχει να το χαϊδέψει λίγο.
1: Το χαϊδέψει.
0: Δεν έχει να το χαϊδέψει.
1: Χαϊδέψει, άμα θέλει, πάρε σκυλί εσύ. Μηνυματάκια, γιατί έχουμε κόσμο ο οποίο επικοινωνεί με αυτό το υπερθέαμα. Ο φίλο ο Σάβαστη. Ο Τσάβες, το φορτηγό, Ελκαμιόν, υπερεργολάβος.
0: Εντάξει, ναι, Ελκαμιόν.
1: Όπως Αβίνιο, πόσο δίκιο έχεις. Ναι, ισχύει. Καοφαγά μου, εσύ, γυαλάκια λέει λέγονται. Γυαλάκια! Γυαλάκια λέγονται το γλυκό αυτό.
0: Γυαλάκια, μάλιστα.
1: Τι μάλιστα, γιατί κάνεις λες και είναι.
0: Όχι, εντάξει, αυτό ήθελες να μου πεις. Δηλαδή,
1: τα γυαλάκια.
0: Και δεν μπορείς να θυμηθείς τα γυαλάκια.
1: Ναι, και μου τόσο και ο Γιάμπαλος, γεια σου ρε Γιάμπαλος, σωστός. Ναι, γυαλάκια λέγονταν. Καλησπέρα, Καρτάσια. Μάικο Τσερβίνης να με. Με θυμίζει του τύπου που του καλεί σε τραπέζι, έρχονται, τρώνε τα πάντα και όταν έρθει η ώρα να πληρώσουν, λένε φίλε, εγώ έφαγα μια πατέκι να κουράκι. Όχι, δεν είναι τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Πολλά μπορεί να του καταλογίσει. Πολλά μπορεί να του καταλογίσει.
0: Αν είμαστε ότι κάτι, μπορεί να βγάζουμε 10 δραχμές σε 11 τρώμε.
1: Κυμπάρι, κυμπάρι.
0: Γιατί είμαστε κυμπάριδε, δεν έχουμε τέτοια.
1: Τα πισία λε, την αγάπη μου, ο ηλεκτρολογάδο.
0: Πισία είναι ποντιακό.
1: Όχι, πισία. Όχι, τα πισία δεν έλεγα. Βιά σου, μη τσάρα μου, δεν πάρει εξηγείτο κι αν δεν ξέρει. Εδώ. Αν ο σκοπός είναι η επιβίωση μέχρι τον πολιτισμό, τρεις παίχτες μου έρχονται στο μυαλό. Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπε Μπράιαν και Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν το ζητούμενο είναι Χαβαλές, Σακίλ Ονίλ, Τσάρτ Μπάρκλι και από Ελλάδα Λάζαρος Παπαδόπουλος ή Μπόγρις. Και Μπόγρις,
0: ρε. Ναι, Μπόγρις. Το Τσάρτ Μπάρκλι, να σου πω την αλήθεια, πέρασε από το μυαλό μου και είπα Ρότμαν για να βρούμε τη λύση να φύγουμε, γιατί είναι τρελός.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Τσάρτ είναι ωραίος, ναι. Και ο Σακίλ.
1: Ο Λαζανάς. Ναι, λέει ο Χρήστος και ο πρόεδρος που έριξε. Με Αθανασιάδη δεν ήταν. Με Αθανασιάδη, ο Αθανασιάδης ήταν ο
0: Κολάνης. Ο Γιώργος.
1: Ο Στέφανος, ο Κλάου.

0: Μα θέλει τώρα.
1: Με ζαμπέτα.
2: Ο Λάμπρος δεν ήταν εργολάβος.
1: Όχι.
2: Ο Λάμπρος ήταν οδοντίατρος.
1: Και τι βλέπεις τώρα, λέει, λίγο, πες λίγο. Τώρα, επικαιρότητα λίγο, έλα.
0: Πού,
1: τι βλέπεις, Ολυμπιακό Φενέρ. Πρόκριση.
0: Φενέρ.
1: Και Ρεάλ Βαλένθια.
0: Ρεάλ.
1: Άρα βλέπεις Φενέρ, Ρεάλ ο τελικός.
0: Φενέρ, Ρεάλ βλέπω τελικός. Και επίσης βλέπω και. Ακούγεται πάρα πολύ τον από προχτές, σε έλεγε για το Ζερικό. Το βγαίνουν και διαψεύδουν, λένε διάφορα ότι βγάζουν βρώμες,
1: ναι,
0: για το Ζέλκο.
1: Το δείπνο πάντως σήμερα δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει, όχι.
1: Ναι. Αταμάν για ένα κόμπουλο.
0: Τι λες, πιστεύεις μην μείνει ο Αταμάν? Θα μείνει.
1: Πιστεύω θα μείνει και για τους τελικούς. Και μετά θα φύγει.
0: Πού δεν παίζει τους τελικούς. Α, το...
1: εντάξει, θεωρώ ότι θα τον περάσει τον Πάοκ. Τι να κάνουμε, αυτό λέμε. Το διαβάζω κιόλα που το γράφουν και λέει ότι θα μείνει μέχρι του τελικού. Και το διάβασα και λίγο έλεγα από μέσα μου δε. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο. Και εγώ το έτσι το θεωρώ. Ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκό τον Πάοκ και ο Ολυμπιακό τον νικητή του ΑΕΚ Άρης και θα παίξουν τελικού. Νομίζω θα βγάλει και του τελικού και μετά.
0: Κοίταξε, ο Αταμάν, όπω για να το κάνουμε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο οριακά πλέον δεν έχει χάσει σεβασμό. Βέβαια, επειδή ο Παναθηναϊκό είναι. Είναι σοβαρή ομάδα, είναι σοβαρός οργανισμός. Δεν θέλει να προχωρήσει σε κίνηση.
1: Διαστική, βιασμένη. Ναι.
0: Πώς θέλει, Βόβορας.
1: Βόβορας.
0: Όχι,
1: Βονόρτας.
0: Ήταν ένας.
1: Βόβορας, ρε, καλά το είπες. Βόβορας. Ο Βόβορας είναι. Αφού τώρα στο λέω Βόνορτα
0: και πάνω. Μετά με τον Βόνορτα, γιατί ηρωνεύεσαι.
1: Και στον Παναθηναϊκό έπαιξε ο Βόνορτα. Ο Γιάννης ο Βόνορτας. Παλιός παίκτης. Επειδή είσαι μικρός και δεν τα θυμάσαι, δεν σημαίνει ότι δεν έπαιξαν. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μικρός, πρέπει να διαβάζεις. Εγώ διάβαζα. Για τον Στέφανο διάβαζα, δεν ζούσα.
0: Ο Βόβορας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας βάλουμε τον Βόβορα. Βγες μπροστά Βόβορα.
1: Γιατί να μείνει ο Σερέλης.
0: Ας είναι και ο Σερέλης. Ας κάνει μάνα. Ας πάνε. Όπως και να έχει είναι. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ένα ηλεκτροσόκ, όπως λέμε. Γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα δεν πάει για πουθενά. Και άμα κάνω κανένα μελέ, αποκλείσω την ΑΕΚ, περάσω μετά τον Ολυμπιακό και το βρω στο τελικό του Παναθηναϊκού, μπορώ να τον αφήσω και κανένα κουσούρι. Γιατί έτσι όπως είμαι σε αιτημονιώδη κατάσταση, πάω ρίξω την ΑΕΚ μια 30 πόντους μέσα στο Σανέλ Αρένα. Παίξω μετά που κάνω τον Ολυμπιακό, κάνω τον σκουπίσω Πατ Κιούτ, όπως ήταν και κουρασμένοι αυτοί από κατευρολίγη, πάω κάνω καμιά σκούπα εκεί πέρα μέσα. Πανέτοιμο και μετά βρω και τον Παναθηναϊκό και τον ταχτήρι του κολατσίσω. Ή περάσει και ο Πάκ τον Παναθηναϊκό και έχουμε κανένα. Θυμηθούμε τα παλιά.
1: Θυμηθούμε τα παλιά, ε.
0: Ωραίο. Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, αλλά τα δεδομένα αυτό δείχνουν.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Προς τα εκεί κλείνουμε.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή εγώ εκείνα δεν τα έζησα. Και δεν μπορώ να έχω γνώση πάνω στο.
1: Καθόλου. Κάποτε είσαι το
0: 87.
1: Ούτε το τελευταίο ποτάμι του Άρδενε, το 91 με τον
0: λοιπόν,
1: Κυρίτσι.
0: Επειδή εκείνα εγώ δεν τα έζησα, θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ διαφορετική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που γινόταν τότε.
1: Με το πάλι. Το ένα σκηνή που χώριζε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τρελώσεις, ρε.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ούτε καν κοντά μπορεί να είναι.
1: Εδώ μαλώνουν στον δρόμο για
0: ναι.
1: Για την ουρά. Εδώ πάνε στις τράπεζες και μου πήρε τη σειρά και παίζουν μπουνιές τώρα. Τι πλάκα κάνεις τώρα.
0: Δεν βρίσκω ούτε μία στο εκατομμύριο. Ενδεχομένως βέβαια, παρόντων των συνθηκών, να μπορούσε κάτι να άλλαξα. Δεν.
1: Όχι. Πάντως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη στεναχώρια του βρήκε γιατριά. Παίρνει ένα από τα πιο. Τι να σου πω. Πέρα από τα εντυπωσιακά ακραία αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Hyper GT, όπως τα λένε, αν το διαβάζω καλά. Το νέο μοντέλο της Brabus, το οποίο έχει λέει 5,2 λίτρα κινητήρα, 1000 ύπους.
0: Με τον Πο.
1: Θα σου πω το με τον Πο. Τα 0% τα κάνεις σε 3 δευτερόλεπτα, το βλέπεις. Αυτό
0: του Ηλιόπουλου πιο γρήγορο.
1: Αυτό είναι. Έχουν βγει.
0: Του Ηλιόπουλου είναι πιο γρήγορο.
1: Ναι, είναι πιο γρήγορο. Είναι 2 δευτερόλεπτα.
0: Μπράβο.
1: Δευτερόλεπτα. Αυτό το είπαμε προχθές. Αυτό, να σου πω την αλήθεια. Θα βγει σε 77 αντίτυπα παγκοσμίως.
0: Και το ένα το πάρει για να κόπουλο.
1: Το ένα το πήρε, το παρήγγειλε ο DBG. Μπράβο, αλλά μέσα εντάξει, luxury περιβάλλον και αυτά.
0: Μπράβο,
1: η τιμή, η τιμή.
0: Με τον Πόνε.
1: Εκκίνησης.
0: 4.
1: Προφόρων.
0: 300.
1: Ένα.
0: Χαρτί.
1: Το βλέπεις.
0: Εντάξει. Βάρτα αυτά στην Ελλάδα και βγει στον περιφερειακό. Και κλάψε.
1: Έλα εδώ.
0: Έλα, βγες εδώ.
1: Να μαρσάρει ο DBG να πει: Ελά, στην επιστροφή Αγίου Παύλου είμαι, πού είσαι.
0: Μπράβο, βγες εδώ στο τέτοιο.
1: Στα μετέωρα,
0: το διάστημα εκείνο που στρίβεις για πανόραμα μέχρι που μπαίνεις

0: Λεόνες.
1: Ωραίο.
0: Που είναι λες και είναι.
1: Από εκεί έρχομαι.
0: Μπράβο, που είναι λες και έχουν κάνει τάφρο για να προστατέψουν το κάστρο.
1: Στη γέννηση, στο γέννηση. Που, γέννηση,
0: μπράβο, πίσω. Που άμα είσαι από στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. Βγάλω το αυτό εδώ. Βγάλω το, πάρω το αυτό και πάνε, στη, και στη, πάνε στην Οικόκλεια. Πάνε σκοτούσαμε αυτό, πάνε στο Αιγίνιο. Κυκλοφόρα μέσα στους δρόμους. Πάνε Σοφούλη. Ποια Σοφούλη? Ναι, στη Σοφούλη. Οδηγά τη Σοφούλη με αυτό. Αν είσαι ψυχή. Οδηγά. Οδηγά. Πάνε στον Άγιο Δημήτριο εκεί στο νοσοκομείο. Ανέβα. Ανέβα. Να πηγαίνει το.
1: Άρα πολύ.
0: Να πηγαίνει το μπράβο σαν να δει ότι.
1: Σαν να δει ότι.
0: Κούρσα.
1: Δήμα.
0: Κρίμα.
1: Δήμα.
0: Σαν να δει ότι κούρσα.
1: Κρίμα τόσο ύψος, αλλά οι άλλοι δεν έχουν ύψος, είναι κοντή. Κρίμα. Γιατί το ύψος είναι δυσανάλογο με την ψυχή.
0: Ναι. Πάμε, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ ρώτησε για τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπραγιάν Καραμπαλή, όπως αναφέρει σε ποστάρισμά του ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ούριελ Λούγκτ, τονίζοντας ότι για τον παίκτη ενδιαφέρεται και σύλλογος από το Βέλγιο. Την ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του Καφτατζόγλιο για να μπορεί ο Ηρακλής να αγωνιστεί εκεί με την έναρξη της νέας σεζόν, τόνισε στο Μετρόπολης 95,5 ο Γιάννης Κόντης. Απαράδεκτο να έχουν εγκριθεί 12 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον Στίβο. Δεν είναι ο Ηρακλής αγελάδα να αρμέγουν, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δημοσίευμα της γερμανικής Bild αναφέρει πως ο Γιάννης Κωνσταντέας προτάθηκε στη Στουτγκάρδη. Ωστόσο, η ΠΑΕΠΑΟΚ διέψευσε άμεσα τα συγκεκριμένα σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τη γερμανική ομάδα. Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ από τη Ρωσία αναφέρουν ότι ο Μαγκομέντος Δοεφ αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση που του κατατέθηκε. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το Transfer Feed, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Παράλληλα, παραμένει έντονη η φημολογία περί επανασύνδεσης του διεθνούς αριστερού μπακ με τον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει κοινή επιθυμία των δύο πλευρών για νέα συνεργασία. Στις 18 Ιουνίου θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους οι παίκτες του Δικεφάλου για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ στις αρχές Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή. Βασικός στόχος των πράσινων παραμένει ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ, με τους ανθρώπους του Τρυφυγιού να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Δανία, υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Στον Ολυμπιακό, ο Κοστίνια βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του στην Brighton. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται με τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ολοκληρώνονται σήμερα τα play-out της Super League. Νωρίτερα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αυτή την ώρα και Φυσιά L2-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-1. Ο Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να αναλάβει τη Monterrey στο Μεξικό, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Στο μπάσκετ, σε πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της ΚΑΕΑΡΙΣ με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Σιαό με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, με επίκεντρο το μέλλον του συλλόγου στη διοργάνωση. Τέλος, ο Εργίνα Ταμάν διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διατάραξης της ενότητας της ομάδας. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λίγους. Τυχερούς. Για όσους αντέξουν. 955 γράφει τα φίλια για να το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram. Σάρο κατά Παύλα Μάικ στο Instagram. Επίσης για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Πολίτης στο production. Και η Νάνση Παπά, η οποία γιορτάζει σήμερα. Στη γραμματική υποστήριξη.
1: Να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Τα παιχνίδια δεν έχουν καμία βαθμολογική σημασία. Είναι γνωστές οι ομάδες που επιβιβάστηκαν. Θα δούμε και τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση.
0: Σκάνδαλο.
1: Ναι, σκάνδαλο. Φυσικά είναι σκάνδαλο. Αν γίνει. Και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2. Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1. Και οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με 10. Εδώ, αν είχα τώρα 10 ευρώ να πέσει, θα παίζει αυτό το τελευταίο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να μπει ένα γκολ και στο Αγρίνιο. Να βγει ένα ωραίο ζουμερό βεράκι.
0: Εγώ θα σε ακολουθήσω.
1: Αλλά υπάρχει μια είδηση που πρέπει να την πούμε. Καλή. Γιατί για μένα είναι είδηση.
0: Τι
1: αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Πάρτε μας βγει τους λειψούς.
1: Ναι, να μας προτείνει μέρη. Πού να πάμε για μπάνιο, για φαγητό. Λοιπόν, ο αρχηγός λέει 17 Νοέμβρη που έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Είναι από σήμερα ελεύθερος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
0: Ναι.
1: Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς. Εκεί που σκεφτόταν να πάει, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Ο Μιχαλόπουλος δεν θα πάει τελικά όμως εκεί πέρα.
0: Όχι, δεν θα πάει.
1: Και το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε το αίτημα. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι περιοριστικοί όροι, όπως γνωρίζει Μιχάλη.
0: Ποιοι?
1: Να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία.
0: Μόνιμη κατοικία να έχει.
1: Ναι.
0: Ας βρει κάπου να μείνει άνθρωπος.
1: Στους Λειψούς πάλι. Ξανά, επιστροφή.
0: Στους πανέμορφους.
1: Επιστροφή.
0: Λειψούς αρκιούς.
1: Από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διαβάζω ότι λάμβανε τακτικές άδειες από το 2022 υπό όρους τους οποίους στηρούσε. Μάλιστα. Άρα, από τα μέλη της 17 Νοέμβρη στη φυλακή παραμένουν ο Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Δεν είχε ένα σύνθημα Ηρακλής για τον Ξηρό.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι, δηλαδή. Ναι, βέβαια.
1: Για το Σάββατο.
0: Για το Σάββατο, ξέρω.
1: Ηρακλής ήταν και αυτός. Ερχόταν στις εκδρομές με αυτοσχέδιες.
0: Έτσι είναι το σύνθημα, δεν λέω εγώ, ρε παιδί μου, τίποτα.
1: Εσύ, μη.
0: Μη. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον. Στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος δίνει τα σέβη του. Η αλήθεια είναι ότι.
1: 1-2 Αστέρας Τρίπολης. Δεν μπορούσα να μην το πω. Γιατί να μην έχω λεφτά στην κάρτα μου.
0: Στην πραγματική, μπράβο.
1: Ήταν θέμα χρόνου, το λέγαμε.
0: Ήτανε.
1: Βέβαια.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος.
1: Με 10 κιόλας.
0: Ο σπουδαίος Αστέρας Τρίπολης. Έχει άλλο.
1: Τι να έχει άλλο.
0: Το μάτς, άλλο γκολ.
1: Έχει 6 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Παίρνει ακόμα ένα να γίνει το 2-2.
0: Πόσα θα βάζεις?
1: Θα ρίχνα ένα 20.
0: Με τι απόδοση?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στη σχηματική τώρα. Μπες και δες τώρα, τι να κάνω τώρα, ψάχνω.
0: Θα σε φτιάξω εγώ τώρα, εγώ, γιατί είμαστε και...
1: τον Αστέρα Τρίπολης που έγινε Μπαρσελόνα στη διαδικασία του play-out. Λοιπόν,
0: είναι στο 84, το over 3,5 δίνει 2-12.
1: Ζουμερότατο.
0: Πώς θα το
1: βάζεις ένα 20,
0: θα κρατήσω εγώ.
1: Παίρνεις ένα 50. Όχι. Είμαστε να κρατήσουμε, έχουμε έξοδα τώρα. Ήταν λογαριασμοί, κάτσε λίγο. Ας είναι λογαριασμοί και αυτός ο Μάιος είναι. Δεν τελειώνει, ατελείωτος είναι. Ακόμα 21 έχουμε, περίμενε.
0: Δεν φεύγει ο Μάιος με τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, άστο.
0: Τι γίνεται με τον Μάιο? Κάμερα σε μένα, όσο έχω μιλάς, μπορεί να γίνεται. Τι γίνεται με τον Μάιο?
1: Δηλαδή,
0: φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Μάιο. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Σε παρακαλώ, για μένα κάτω, δεν έχω ζητήσει πολλές φορές τραγούδια, ξέρω ότι δεν σου αρέσουν, όμως σήμερα, 21 Μαΐου, του τρίου έτους

0: 26. Εκτός από τον Κωνσταντίνου Κελένης. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη για την Ελλάδα, διότι σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια, η Έλενα Παπαρίζου κατακτούσε την κορυφή της Ευρώπης με το Eurovision. Number one, σε παρακαλώ, για τα σκυλιά της εκπομπής, για τους φαν της Έλενας Παπαρίζου, λίγες μέρες μετά το φιάσκο, το ναυάγιο με τον Ακύλας, θυμάσαι να μου πεις εσύ πιανού, το τραγούδι πιανού, ποιος επιμελήθηκε τη μουσική και τους στίχους στο number one. Εσύ ένα γνήσιο σκυλί της εκπομπής.
1: Εγώ σίγουρα όχι.
0: Είσαι και μουσικό αυτό.
1: Θυμάμαι το...
0: στίχη που πάει το μυαλό σου.
1: Στον Καρβέλα.
0: Στο θηλυκό. Ποια γράφεις.
1: Στην Δρούτσα.
0: Στην άλλη.
1: Για να κούλια.
0: Και το παιδί, εντάξει τώρα.
1: Γιατί δεν γράφεις τη ουσία
0: η... Σου λέω τώρα κάτω από τη Δρούτσα. Η σάξια της Δρούτσας.
1: Ποια δηλαδή.
0: Αταλία.
1: Γερμανού.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι, δεν θα πει το μυαλό μου.
0: Δεν πήγε. Μουσική. Πιστάρας.
1: Νικολόπουλος.
0: Πάζεις. Τα χέρια μας στο χρήσο τον Πάζη.
1: Δεν χάλασε το τρίτο κολάκι.
0: Όχι, στο Δάντης, ο Δάντης. Στο Κίεβο.
1: Το παρτυρικό Κίεβο. Το οποίο δοκιμάζεται. Έχει ανοίξει αγκαλιά στην Ελλάδα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, έχουν περάσει χρόνια από τότε. Ήταν μια χρονιά η οποία πήραμε τα πάντα. Εκείνη τη χρονιά.
0: Το 5 τι πήραμε. Το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ πήραμε.
1: Κάτι τρελό.
0: Ναι, το 4 πήραμε το Euro.
1: Από την Πάτρα.
0: Μπάτρα ήταν. Ποια Λάμια, ρε Λευτέρη. Έχει χαζέψει από το δεν έχει βάλει γκολ σε τελικό. Έχει χαζέψει, να πούμε. Ήξερες γιατί. Γιατί διάβασα την ανάρτηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Coach. Όπως λέμε coach.
1: Ναι, coach. Τι είπε ο Γρηγορίου δηλαδή.
0: Two more years. Με το χεράκι, ξέρεις, που κάνει τις νίκες.
1: Ναι.
0: Same focus.
1: Για προσυλλόγηση.
0: Higher goals.
1: Ψηλότερο στόχο. Κάτσε αυτό που
0: ήταν. Δύο ακόμα χρόνια. Ίδια εστίαση, υψηλότερη στόχη. Κάτσε. Εδώ έχω μια ένσταση, coach.
1: Ναι,
0: το δύο χρόνια μην το λες ακόμα. Δηλαδή το δύο χρόνια δεν λέει τίποτα.
1: Βάλε διαγωνιστικές καλύτερα.
0: Όχι.
1: Βάλε.
0: Άστο. Ούτε δύο μήνες.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα χρονιά. Μην εστιάζει το δύο ακόμα χρόνια. Έχει... Το δύο ακόμα χρόνια, coach, ξέρει ότι και εσύ δύσκολο.
1: Έχει πει λέω ζευγάρα.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι για την ελληνική μουσική σκηνή.
0: Κάπες το.
1: Σε στίχους Οδυσσέα Ηλίτη. Το μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει.
0: Θυμάμαι, ρε.
1: Μην κάνεις όνειρα γιατί.
0: Ζευγάρα το.
1: Ζευγάρα το λέει.
0: Ζευγάρα είπε ο και Μιχάλης.
1: Δεν έχω μια επίθεση. Oh. Το μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Έλα ρε τώρα. Παλιάκο και η Μερτζέρκερ να πούμε.
0: Ο Φρύσος λέει: είμαστε για το νούμερο 1 μου, βέβαια για το Μάρι Ναμπερουάν. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος λέει: όχι, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος λοιπόν, δεν ήταν τότε. Ποσειδώνας.
1: Η προσέγγιση του Γρηγόριου.
0: Ναι.
1: Πάρει και τον κορώνο. Λοιπόν.
0: Γελάσαμε.
1: Η προσέγγιση του Γρηγόριου. Η προσέγγιση του Γρηγόριου ποια είναι. Είναι ότι ο άνθρωπος ζει τον όνειρό του. Βρίσκεται στη μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονήσει, καλά κάνει, το ζει. Σε ένα σύνολο παιχνιδιών τα οποία δεν είχαν καμία, πραγματικά καμία λογική και ένταση, βγήκε πέμπτος, απλά έτσι βγήκε πέμπτος. Και ο άνθρωπος, δεν θα τον κακολογήσω εγώ γι' αυτό, θα πω ότι καλά κάνει και το ζει. Τι θα πρέπει να είναι στεναχωρημένος, όχι. Γρηγορίου, σε αυτή την εκπομπή θα έχεις πάντα ένα αποκούμπι. Θα είμαστε πάντα μια βακτήρια. Εκτός άμα τα κάνεις, άμα και εσύ σαν συμπεριφορά που δεν έχεις δείξει τέτοιο, δεν έχεις δείξει ταμό σου, τεθρασίες. Γενικά στην παρουσία σου, είτε στον Άρη, είτε σε άλλες ομάδες, δεν ήσουν αιχμηρός. Έτσι, με χαμηλά το κεφάλι, εδώ η εκπομπή θα σε στηρίξει. Θα στηρίξει γιατί δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ, δεν είναι δικό σου το θέμα. Άλλο το γάιδαρο στέκει την πληρώνει το σαμάρι. Ούτε για την επιλογή φταίσαι. Τώρα, το αν θα κάνει post, είναι καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Στον Άρη είναι. Στον πολύ μεγάλο Άρη είναι. Και θα κάνει και post και με το σήμα του Θεού του Πολέμου. Σε λογικό είναι να νιώθει αυτή την ασπίδα του.
0: Ναι, σωστό. Μαρία Καριστιανού, χαμός στο Ολύμπιον. Βλέπω εδώ μπαρακακά ο πολλής κόσμος. Το Στογεύσκι και το Τολστόι Τσέχοφ στην μπλούζα του και φιλορωσικά μηνύματα από τον Χρήστο Αυγερινό.
1: Τι έγραψε ότι.
0: Είσαι ο Αυγερινός, για τα μάτια του κόσμου.

0: Τι έγραψε ο
1: Ιστίος. Όχι.
0: Η
1: μπλούζα του, επέλεξε μια μαύρη μπλούζα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: που
1: είχε τα πρόσωπα του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ, όσον αφορά τους συγγραφείς. Ρώσοι, ναι, συγγραφείς, μπράβο. Και ο κ. Ευγενινός της Λώσης είπε ότι είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωπο ενός κακού λαού. Τροφή για σκέψη.
0: Μισό λεπτό. Και εσύ είπες ότι αυτά είναι φλωροσκιά.
1: Τι λέει το site που διαβάζω, ότι είναι, λέει, με φιλορωσικές.
0: Και είναι τυχαία επιλογή του site που διάλεξες. Από την κατακόκκινη δροκάδα.
1: Ο γιος του Σάβα Καλλιτερίδη.
0: Ο γιος
1: του Σάβα Καλλιτερίδη, ο Σταύρος Καλλιτερίδης. Πάρε λίγο τον κύριο Καλλιτερίδη, τον Σάβα, να μιλήσουμε λίγο.
2: Και να μας πει και τι έγινε και στην υπόθεση ο Τσαλάν. Θα μας δώσει μια ενημέρωση.
1: Κάρι.
2: Μάθουμε τι έγινε, γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε στην. Έμαθες τι έγινε στην περίπτωση του Τσαλάν.
1: Όχι. Αυγερινός, όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει.
2: Ναι. Δεν δώσε μας.
1: Θερμά χειροκροτήματα. Πολύ κόσμο, τουρίστες έξω από το Ολύμπιον, λέει.
2: Τουρίστες, λέει, έξω από το Ολύμπιον.
1: Ναι, είχε και τουρίστες.
2: Πού τα διαβάζεις αυτά, ρε, για να πάμε να τους ρωτήσουμε.
1: Σε ένα. Σε μια σελίδα εδώ πέρα.
2: Σε μια σελίδα. Για στείλε μου λίγο να το περάσω κάπου που χρειάζεται.
1: Στην οθόνη παρουσιάζονται δηλώσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Γενικά.
2: Τουρίστες απ' έξω.
1: Χαμός.
2: Τι ωραία τύπη είναι αυτή, ρε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Αναφέρει το καλό φίλο συνάδελφο στην περίπτωση τη παρουσίαση του κόμματο.
1: Μαρία Έλα με βίντεο AI λίγο πριν την εμφάνισή της, η Μαρία Καστιανού. Θύμισε δηλαδή λίγο Τσαπανίδου. Έλα με φόρα, πρόεδρε. Εδώ είναι Μαρία Έλα.
0: Ναι.
1: Στόχος η διαφάνεια, ναι. Στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, ο έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, ένα αληθές κράτος δικαίου. Και συνεχίζεται η ομιλία.
0: Θα πάει μακριά.
1: Πάει πάρα πολύ μακριά η βάλτσα.
0: Θα πάει πολύ μακριά η βάλτσα, γιατί την περιμένουμε να την ακούσουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε, όπως κάθε άνθρωπος έχει σε αυτή τη χώρα, το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει, που δεν του έχουν στερηθεί φυσικά, που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Θα παρουσιάσει τις θέσεις της. Στο μυαλό μου είναι δύο διακριτές συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην συμμερίζεται τον ανθρώπινο πόνο και αυτό που βίωσε η συγκεκριμένη χάνοντας το παιδί της. Και δεύτερον, πολιτικά θα κριθεί μέσα από τις θέσεις της. Και από τις συνεργασίες της και από τις προσεγγίσεις της. Θα περιμένουμε. Ήταν κάτι το οποίο ακούγονταν για πολύ καιρό, ήρθε. Όπως επίσης περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει με το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι. 26 Μαΐου ο κ. Τσίπρας.
0: Υπάρχουν με φανέλα Μπαρτσελόνα.
1: Μόνο Μπαρτσελόνα.
0: Απίστευτο. Με φανέλα Μπαρτσελόνα.
1: Στέλνει μήνυμα ο Άλεξης.
0: Καλά, προφανώς στέλνει μήνυμα. Προφανώς στέλνει μήνυμα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ετοιμάζει έναν δικό του πολιτικό φορέα. Ο οποίος πολιτικός φορέας, θέλουμε να δούμε πού θα έχει επίδραση. Θα έχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία, θα έχει επίδραση στα λοιπά δεξιά παύλα κόμματα τα οποία ανήκουν ακόμα και στο χώρο της λίγο πιο ακραίας δεξιάς. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τι εκπομπή.
1: Θα δούμε και κόμμα Ηλία Κασιδιάρη.
0: Αλλά
1: το προανήγγειλε σε μια έξοδο που είχε από τη φυλακή.
0: Μια έξοδο που είχε από τη φυλακή, είναι σωστό.
1: Όχι,
0: σωστό, σωστό.
1: Από πού ήταν, από το κατηχητικό βγήκε.
0: Από το Ρωμαίο βγήκε.
1: Από τη φυλακή βγήκε. Δομοκό βγήκε.
0: Δομοκός,
1: ναι.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, έχει πολύ ακόμα δρόμο. Περιμένω φυσικά η φετινή ΔΕΘ. Η ΔΕΘ φέτος κλείνεται 100 χρόνια.
1: Γερίνανε.
0: Ναι, κορακοζόητη. Η ΔΕΘ φέτος κλείνεται 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι τι θα δούμε ή τι μπορεί να δούμε, δεδομένου του ότι πάμε σε μια εκλογική χρονιά.
1: Πώς θα αντιλαμβάνουμε. Λουκάνικο, μαύρη μπύρα, παγωτάκι, σίγουρα καλλιτεχνικό σχήμα, πρόγραμμα. Κάθε μέρα θα και μια συναυλιάρα. Θα κλείσει λογικά η Πάολα.
0: Αναστασία.
1: Αναστασία θα είναι 2-3 μέρες νωρίτερα. Λαϊκό πρόγραμμα κλείνει την έκθεση. Πέρυσι ήταν η Πάολα. Αναστασία πήγα πέρυσι, ρε φίλε. Τι μου το λες, το ξέρω.
0: Πήγες και με κοράκλα και
1: Δεσπινάκι, ναι, έτσι, τη φίλη της. Τρέλα.
0: Τα περιμένουμε πώς και πώς. Και σαν εκπομπή θα δώσουμε και το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Και το χρόνο και το χώρο.
1: Και τι είπε ο Στέφανος?
0: Ο Χίος.
1: Πού είναι το σπίτι σου?
0: Τι λέει, ρε, ποιο σπίτι, ρε.
1: Έψαχνε την τσάρα του κάτι να βρει και γυρνάει και λέει τον πατέρα τον Απόστολο. Πού είναι το σπίτι σου?
0: Μπράβο, ναι, πού είναι το σπίτι σου?
1: Εξαιρετικό ο Στέφανος.
0: Ξέρεις τι θέλω.
1: Πολύ, πολύ καλύτερο.

0: Ανάλυση ποιότητας.
1: Ξέρεις τι θέλω, για αύριο, να σου δώσω λίγο homework.
0: Για δώσε.
1: Ήρθε η στιγμή, νομίζω, αύριο να κάνουμε κι εμείς μια προσέγγιση στην καλύτερη δεκάδα της χρονιάς.
0: Στην καλύτερη?
1: Εντεκάδα. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Θα σας αφήσουμε και θα βάλουμε και ένα homework και στο φουλακό ένα ακροατήριο, το οποίο θα αφορά την καλύτερη δεκάδα της χρονιάς. Παίχτες, ποιους τσιμπάτε, γιατί, πού, αντί για βατόμουρα, ποιους περιμέναμε να είναι up, ποιοι τελικά ήταν down.
0: Up and down.
1: Up and down. Ναι, ωραία σελίδα, εύκολη σελίδα και όλες γραφτικά πανέμορφη. Up and down, οι εκπλήξεις, ποιους δεν περιμέναμε και ξεπετάχτηκαν, τις αρνητικές εκπλήξεις. Γενικά αύριο θα ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί στο δίνω από τώρα για να μην το κάψουμε τώρα στο τετράλεπτο τελευταίο.
0: Ναι, ναι. Κάψε το σενάριο, ναι.
1: Κάψε το σενάριο. Στο δίνω για να αρχίσει να το δουλεύει με το μυαλό σου, για να έρθει αύριο μπερεγετήσιο. Ωραίο.
0: Υπέροχο. Το βράδυ να ράξω, να κάτσω.
1: Και επειδή η εκπομπή θα κάνει βουτιά.
0: Στο παρελθόν.
1: Όχι. Για την επόμενη εβδομάδα βγαίνει ο Μάης, φεύγει. Επιτέλου.
0: Α, την επόμενη, ναι, ναι. Αν πάμε το Σαββατοκύριακο, ναι, Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος. Τη μέθα επόμενη Δευτέρα.
1: Θα προετοιμαστούμε για εξόδους.
0: Προσιτές.
1: Προσιτές εξόδους. Δηλαδή είναι 21 του μηνού σήμερα.
0: Σίγουρα θα είναι η Αίγινα, η Κάρπαθος δεν θα είναι.
1: Θα βάλετε στην άκρη 800-900 ευρώ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ό,τι δηλαδή είναι ό,τι είχατε για να το εξοδέψετε. Θα βάλετε.
0: Μην το γελάς. Αν πατήσουμε κανένα πλατφόρμα τώρα, πατήσουμε τριήμερο. Βλέπω κανένα 90% πληρότητα.
1: Καλά, αν φύγει Σαββατοκυριακή Δευτέρα για να πας στην Κάρπαθο, θα είναι τόσο.
0: Όχι Κάρπαθο. Λέω για τα γύρω-γύρω τα εμπορικά. Αλκηδικές αυτές ιστορίες, βλέπω πληρότητα να έχει.
1: Γιατί να μην έχει πληρότητα?
0: Όχι, γιατί είπες ρε παιδί μου, βγάλει την άκρη 800-900. Α πούμε, ακούει, πάνω σου πει κάτσε ρε, πάντα τα βρούμε. Ναι, αλλά βλέπω.
1: Τι πόσα λιγότερα, λιγότερα θα χρειαστεί.
0: Λιγότερα με τίποτα δεν χρειαστεί. 800-900 τουλάχιστον.
1: Άρα.
0: Τετραμελή.
1: Τετραμελή, ναι.
0: Σίγουρα. Βάλε μεταφορικά, ιστορίες, βενζίνες.
1: Με τα παγωτά σου, με τα τέτοια σου, με τα κεράκια.
0: Με ξαναδοχεία σου, φαγητά.
1: Με σακούλα λάκι, πώς τα λένε αυτά εκεί, το Νατάλο εδώ, παιχνιδάκι, πώς το λένε αυτά εδώ.
0: Ειδικά και άμα τα παιδιά είναι λίγο εκεί προς την προεφηβεία που τρώνε σαν κτίνη.
1: Ναι, σαν κτίνη,
0: λέει. Ναι, έχουμε συνάδελφο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Γιουργάρας Πετρίδης.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει να το πούμε το όνομα. Γερός να είναι, έχει δύο αγόρια στην εφηβεία, μου λέει Γιάννη δεν. Ανά δύο μέρες σούπερ μάρκετ. Μιλάμε τώρα για 30 φέτες γαλοπούλα κασέρι. Κατεβατό.
1: Ανεβατό, ξέρω.
0: Ανεβατό στα γρεβένα το τυρί.
1: Κατεβατό δεν ήξερα. Πάει τόσο,
0: ρε φίλε, συνανάπτυξη. Παίζουν και μπάσκετ τα παιδιά του και αυτά πεινάνε. Τι.
1: Χάδε, απεινάνε.
0: Τι.
1: Εδώ πεινάμε εμείς που δεν παίζουμε μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Τι κάνει αφαγεία τώρα. Την άλλη τώρα, αύριο ξανά.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι το σούπερ μάρκετ δεν βγαίνει για συνέχεια. Πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε και λίγο. Πρέπει να μιλήσουμε και για τα πλεονεκτήματα της αφαγείας και της αυτοφαγείας.
0: Αφαγεία έρχεται μόνη της.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα γίνουν τέτοιες προσεγγίσεις γιατί έρχεται καλοκαίρι, φωτιά. Κόλαφος. Κόλαση, μεγάλη κόλαση.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει και χρόνια πολλά να το πούμε. Εν τω μεταξύ θα έχει πιο πολλούς φίλους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ. Μετά η Φενέρ, μετά η Βαλένθια και μετά η Ρεάλ ή ο παδί της Φενέρ. Εσύ, Κώστα, βάγανε μια τελεία, με χάζεψες.
1: Να μην τον ορμάς τον
0: άνθρωπο. Ο παδί της Φενέρ θα έχουν και κασκόλ του Παναναϊκού, λόγω που θα λείπει Παναναϊκός. Εντάξει. Λογικό είναι αυτό, ρε φίλε Κώστα. Παντού γίνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου κάθε εβδομάδα και ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος γερός. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όπως καταλάβατε, αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Έρχεται ο Πασχάλης Καμόρας να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11 και κατόπιν Κώστας Βρανάς, ο οποίος γιορτάζει. Να του πεις χρόνια πολλά για μένα που δεν τον δω. Χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 7, να ευχαριστήσουμε Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, Θανάση Πολίτη και Νάντση Παπά. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
5: Επί 2.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωρο. 2310-75-73-78.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασά.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
2: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.

0: Έλληνου!
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
2: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο? Δεν τον ξέρετε?
2: Εμείς.
1: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό? Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Μόνο News, που το υπογράφηκε κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
3: Αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη να αναλάβει τα ενία της χώρας με πηξίδα, όπως είπα, την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Θα γίνει πράξη με τους χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες που θα τη σηκώσουν στις δικές τους πλάτες. Και με αυτούς μαζί θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
4: Are you ready? Are you ready?

0: μπορεί να πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις δύο πτυχία, τρία μεταπτυχιακά και τέτοια, αλλά παραμένεις ηλίθιος σε κριτική σκέψη και σε προσέγγιση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, πολύ απλό, που πιστεύω θα το σκεφτεί ο καθένας. Εγώ ίσως επειδή το σκέφτομαι έτσι, δεν φημίζομαι και για την ξυπνάδα μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Η Bild, από πού ήξερε πέρσι για τον Κωνσταντέλια ότι πάει στο αεροδρόμιο? Γιατί δεν το αναρωτηθήκε κανένας από εσάς, ρε ηλίθιοι? Γιατί είστε τόσο ηλίθιοι, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας σας ότι κάποιος από εδώ ρουφιάνεψε στους Γερμανούς ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο αεροδρόμιο για τη Στουτγκάρδη.
1: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Και εφόσον το ρουφιάνεψε, ας το πούμε έτσι, στην Bild, ποιος ρουφιάνεψε στα αγαπητά παιδιά της ΠΑΕ τα γνωστά τρολ, φερέφωνα και δεν συμμαζεύεται επαγγελματίες οπαδούς και ξεσηκώσαν τάχα μου δήθεν λαϊκό ξεσηκωμό να μην πουληθεί, να τον κρατήσουν για τα 100 χρόνια για να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ? Για πέστε μου εσείς τώρα. Ποιος, τι είναι αυτό το πράγμα, τι λογική είναι αυτή που κουβαλάτε μαζί σας, ρε φίλε?
1: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Ποια σαπίλα, φίλε? Το τίποτα. Και τενεκέδες, φίλε, που κάνουν μόνο θόρυβο. Λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Πίστευα, λέω, έστω και μια κρυφή ελπίδα, λέω, ρε Λευτέρη, μήπως αλλάζει ο κόσμος. Δεν αλλάζει, φίλε, ο κόσμος. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, το είπε ο τεράστιος Χάρη Κλίν, δεν αλλάζει με τίποτα. Εσείς γίνεστε χρόνο με το χρόνο χειρότεροι. Εμείς προσπαθούμε να σταματήσουμε λίγο αυτό τον κατήφορο. Να το σταματήσουμε, αλλά εγώ δεν βλέπω να σταματάει, ρε φίλε, αυτό. Εσείς οδηγήσετε στον όλεθρο. Έχει δηλαδή να γελάσει, είναι και να κλέσει, είναι συγχρόνως. Και τους αφήνεις εκεί και τους λες, αυτό σου αξίζει, αυτό θα πάρεις. Δεν θα πάρεις τίποτα παραπάνω. Δεν σου αξίζει να πάρεις κάτι. Και αν το ζητάς ή το επιζητάς, εύχομαι, ρε φίλε, να μην το πάρεις ποτέ. Μέχρι να καταλάβεις με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθείς. Ακόμα και στη δημοσιότητα, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Που κοιτάζουμε να έχουμε ένα συμφέρον, να έχουμε ένα γκέλ, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Για να μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, αποδοχή. Μα υποδοχή δεν είναι, ρε φίλε, να κάνεις αυτό που κάνουν όλοι. Να είσαι αληθινός. Να πεις τη σκέψη σου, άμα είναι να λέω εγώ αυτά που λέει το ίντερνετ, αυτά που λέει ο κόσμος, αυτά που λέει. Την κάτσαμε τη βάρκα, να ξέρετε.
1: Γύρω-γύρω, όλοι μέσα μανώνει.
0: Σαν κοινωνία την κάτσαμε τη βάρκα. Περιμένουμε να βγει κάτι στη φόρα, ας πούμε, για να το στυλιτεύσουμε, να κράξουμε, να βρίσουμε, να βγάλουμε τον οχατερφισμό μας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ή την αγανάκτησή μας, και μετά να ξανακλειστούμε στο καβούκι μας και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε πριν. Την κλανοκαθίστρα. Έτσι, σε μια πολυθρόνα να μην κινείσαι ούτε εγκεφαλικά πλέον. Και αυτό το διαπιστώνουμε. Το παλεύουμε τουλάχιστον. Να θέλουμε να παλέψουμε, να αλλάξουμε κάτι. Πώς θα το αλλάξει, ρε φίλε, για πες μου εσύ. Αλλάζει αυτό το πράγμα? Δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζουν είναι οι ώρες και οι μέρες. Και όσο μεγαλώνεις, τόσο μικρώνουν οι μέρες, ρε φίλε. Το έχεις παρατηρήσει? Οι μέρες όταν ήσουν μικρός ήταν μεγαλύτερες από ό,τι είναι σήμερα. Είναι ο κύκλος ζωής, ξέρεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τέλος πάντων. Πάμε σε μια πρώτη είδηση που είναι επί του πιεστηρίου, να το πούμε, κυρίες και κύριοι. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ήταν καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη από την απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου. 17 φορές ισόβια είχε φάει και επιπλέον 25 χρόνια κάθριση, ενώ αποφυλακίστηκε μετά την πέμπτη αίτηση την οποία είχε κάνει, καθώς οι προηγούμενες 4 είχαν απορριφθεί. Και σύμφωνα με πληροφορίες του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων, ακούστε λίγο τι σκληροί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο άνθρωπος που ζούσε 40 χρόνια με ψευδόνυμο. Αυτή τώρα, δηλαδή τώρα, καταλαβαίνετε με ποιους έχει να κάνει, έτσι. Λοιπόν. Τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Και υποχρεωτική διαμονή στο σπίτι του. Δηλαδή να μένει εκεί. Καταλάβατε. Φίλε, υποχρεωτική είναι. Υποχρεωτική διαμονή. Λοιπόν, δεν είναι σκληρά μέτρα αυτά? Μάλιστα. Αυτά ζήτησε ο κόσμος. Έτσι, είναι στη φυλακή για την ιστορία από το 2002 που συνελήφθηκε στους λήψους. Και φυσικά την επόμενη, το 2003 καταδικάστηκε. Έτσι. 24 χρόνια. Φυλακή. Μάλιστα. Κυκλοφορούσε με το ψευδόνυμο Μιχάλης Οικονόμου στην Ελλάδα. Τι πιο φυσιολογικό? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι περίεργο εδώ σε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι, Ελευθέρη μου? Φυσιολογικά είναι αυτά όλα τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την χώρα.

0: Είδηση βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αυτό το σύνθημα, το τεράστιο σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, η νίκη αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Ε, τα θυμάστε αυτά, δεν τα θυμάστε? Αυτά τα κλισέ μείνανε, φίλε. Αυτό ήταν, έτσι, Μπερσίμ, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είχε στηθεί και πιστεύω ότι ήμασταν και τυχεροί, ρε φίλε, που τα ζήσαμε αυτά τα κομμάτια κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, έχουμε το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι, ελπίδα για τη δημοκρατία, αν και δεν πιστεύω, η μόνη ελπίδα είναι τραγουδίστρια που ξέρω. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα, αλλά τέλος πάντων, μια κίνηση η οποία έτσι θα υπάρξει και θα συσπυρώσει το βουβό κύμα του κόσμου, ο οποίος δεν θέλει, φίλε, να φανερωθεί, δεν θέλει. Κάποιοι βέβαια είναι τολμηροί, κάποιοι άλλοι δεν θα είναι τολμηροί. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει και με το νέο κόμμα που έρχεται στις 26, λέει, του μήνα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει ξανά μανά ετοιμαστείτε για ταξίδι. Όλοι ψάχνουν να βρουν την Ιθάκη τους, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας και με το βιβλίο του. Δηλαδή βλέπουν τι τέτοιο είναι η πολιτική κατάσταση και αυτά τα διαστήματα τα οποία υπάρχουν, τα κενά εξουσίας που λέμε, και ο καθένας ψάχνει να βρει ένα κομμάτι για να συμπορευτεί αύριο μεθαύριο. Εγώ θα σας πω πράγματα που θα γίνουν μετά. Δεν είμαι ούτε ο μάτης κάλχας, ούτε το μαντίο των αδελφών. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια λέει όσα ψέματα θα ακούσετε πριν τις εκλογές και μέχρι την διάρκεια να φτάσουμε στις εκλογές, δεν θα θυμάται κανένας την επόμενη μέρα.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τελμίσιο?
0: Το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άρα εσείς είμαι σίγουρος σούμπιτο ότι θα τους ψηφίσετε, έτσι, γιατί τόσο σας κόβει, δεν σας κόβει και κάτι παραπάνω. Όχι ότι άμα ψηφίσετε τους άλλους είναι και κάτι μεμπτό, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτούς που αγωνίζονται, να τιμήσετε με την ψήφο σας αυτούς που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε όμως το καλύτερο αύριο, και αυτό είναι λίγο δύσκολο, αν κάτσει να σας το εξηγήσει κάποιος τι θα είναι καλύτερο αύριο. Εμείς είμαστε συνενετικοί, ό,τι μας πούνε κάνουμε, όποτε σηκωνόμαστε καθόμαστε και ούτω καθεξής. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι.
1: Φυσικά, αλλά αυτοί είστε.
0: Αυτό που θα πάρεις. Αυτό που αξίζει θα πάρεις, φίλε, δεν θα πάρεις κάτι άλλο.
1: Έτοιμοι για τη βρώμη.
0: Σε κοροϊδεύουν. Υπάρχει ένας, πώς το λέει, μηχανισμός προπαγάνδας, θα σου πει αυτό, όπως γίνεται και με τις ομάδες. Δεν γίνεται προπαγάνδα. Δεν έχουν οι ομάδες, δεν έχουν δικές τις ομάδες. Δεν είδατε αυτή την κατάπτυστη πρόταση στην οποία συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω, δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που γνωρίσαμε. Αλλά τέλος πάντων, ας το παραβλέψω προς το παρόν τώρα αυτό. Δεν θέλω να ασχοληθώ εκτενέστερα. Να προτείνεις να μην πέσουν οι ομάδες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε?
1: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Φίλε, έγινε σε ένα με το τέρας. Το είναι για το φίλο μου το Χαλίφη, που κάποτε τα κάνει Ολυμπιακός. Έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά κάνεις προτάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός. Κάνεις το ίδιο πράγμα. Κάνεις τον Ταβατζή της Λάρισας και του Πανσεραϊκού. Άντε και τον Πανσεραϊκό λίγο πολύ ξέραμε. Και για τη Λάρισα ξέραμε. Ο Μαλεζάς πήγε εκεί. Και για την Νίκη Βόλου ξέραμε. Αλλά έσκασε τον μπαλόνι, φαίνεται. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμένα, παιδιά, δεν με χαρακτηρίζουν. Να ξέρετε, εγώ κρατάω αποστάσεις από αυτά. Μην με πει κανένας τίποτα. Εγώ θλίβομαι που ο ΠΑΟΚ παίρνει τέτοιου είδους θέση. Ο ΠΑΟΚ, ο ανεξάρτητος, έτσι, ο άτεγκτος κτλ. Κτλ. Ό,τι άλλο θέλετε να πούμε. Αλλά αυτά δεν συνάδουν με την ιστορία του. Φαντάζομαι ότι ο περισσότερος λογικά σκεπτόμενος κόσμος θα καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Τώρα βάζουμε αυτή την λέξη καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τελικά μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είχαμε, θα σας πω κάτι. Κάνα δύο μέρες τώρα, Δευτέρη, εσύ δεν ήσουνα, είχαμε ένα θέμα λίγο με την Κάρπαθο και για την οπισθοχώρηση που κάνει η χώρα μας. Τώρα εγώ θα πω κάτι απ' έξω για όσους δεν έχουν καταλάβει, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω από ό,τι πρέπει. Η κυβέρνηση γνωρίζει αυτό που ετοιμάζουν οι Τούρκοι και γι' αυτό είτε σε συνεννόηση μαζί τους, δηλαδή με τους Τούρκους, είτε ως κίνηση καλής θέλησης, κοκοκό, σε παρένθεση, αποσύρει αεροσκάφη και πλοία από την Κύπρο και Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να παγώσουν οι Τούρκοι αυτό που ετοιμάζουν. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για όσους την αντέχουν Υπόλοιποι ας παραμείνετε στα θαύματα και στις ανατροφές που σας μοιράζει η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Αυτό και το κλείνω. Τυχαία δεν γίνεται τίποτα. Ούτε ο πόλεμος τελείωσε, ούτε πρόκειται να τελειώσει από ό,τι φαίνεται. Η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της που έχει πάει η βενζίνη στο Ζενίθ, γιατί οικονομάει περισσότερο από πριν. Αυτό να καταλάβετε, ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του λαού. Θα σας πούνε διάφορα. Και όχι μόνο. Λευτέρη μου.
2: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Αυτή η λέξη καταλαβαίνει. Δεν ξέρω ποιος καταλαβαίνει και τι καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν διαβάζουν, ας πούμε, την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Ασχολείται κανένας με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Με τους μισθούς. Με δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν. Μια οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να τη βγάλει. Ένα μήνα δεν μπορεί να τη βγάλει. Δηλαδή δεν το βλέπετε αυτό το πράγμα και ασχολούνται με τις εκλογές. Ποιες εκλογές, δε. Γιατί αυτονόν το μέλημα είναι να κυβερνήσουν ξανά του οποιοδήποτε. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει, ρε φίλε, τι γίνεται. Και εφόσον καταλαβαίνει τόσο καιρό, που διαμαρτύρεται, κάνει πως διαμαρτύρεται, γιατί αυτό πρέπει να μεταφράζεται κιόλας. Σε ίσον. Δηλαδή δεν υπάρχει μια απέλπιδα, ρε παιδί μου, σκέψη και να πει, ρε φίλε, κάτσε να δω λίγο κάτι άλλο. Ρε. Από αυτόν τον αρκισισμό που έχουν με τα κόμματα, με τις ιδεολειψίες, με τις ιδεολογίες, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σήμερα η ιδεολογία και η ιδεολειψία που υπάρχει είναι το χρήμα. Και δόξα τω Θεώ, τα είδαμε. Ο ΠΚΠ, αν μάθετε με τον τρόπο τον οποίο γινόταν, θα λέγεσαι δεν γίνεται δυνατόν. Είχαν και το περιθώριο. Τράτζικ. Είχαν και το περιθώριο, φίλε, να διορθώνουν τις απατεωνιές τους. Στο επέτρεπε το κράτος. Και αυτοί μιλάνε ότι δεν το ξέρανε. Αυτοί ποτέ δεν ξέρουν τίποτα. Έχουν οικονομήσει τις Παναγιάς στα μάτια. Να με συγχωρήσει και η Παναγία για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι θέμα, μείζον θέμα, οι εκλογές. Ποιος ασχολείται, ρε. Ούτε με τα κόμματα ασχολείται ο κόσμος. Ασχολείται με τη δυσκολία του να τη βγάλει πέρα. Γιατί δεν αξιώνεις, ρε φίλε, να προτείνεις αυτά τα θέματα, ρε φίλε, προς συζήτηση. Και στους δημοσιογράφους ακόμα. Οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, δεν υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Το έχουμε πει 150.000 φορές, το ξαναπούμε. Υπάρχει ο δημοσιογράφος που ασχολείται, λέει, με το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα. Δηλαδή είναι Πασόκος. Υπάρχει αυτός, ας πούμε, που ασχολείται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι δεξιός, Νέα Δημοκράτης. Βλέπει, ας πούμε, Πορτοσάλτε. Να πούμε ονόματα. Έτσι. Είναι, ας πούμε, κάποιοι που είναι της αριστεράς. Θα πάει στην αριστερά. Είναι αριστερός, δεν μπορεί να πάει ένας δεξιός εκεί πέρα. Και ακριβώς το ίδιο και χειρότερο είναι με τις ομάδες. Αυτοί που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ είναι φόλα ΠΑΟΚ. Άρρωστοι. Αυτοί που είναι άριστοι το ίδιο, Ηρακλής το ίδιο κτλ.
3: Μας κάνετε τις μωρές παρθένες και εσείς.
0: Αυτό το πράγμα εσείς που επιζητάτε, δηλαδή να ακούτε πάντοτε αυτό που θέλετε, έχει φτάσει την κατάσταση εδώ που έχει φτάσει. Είτε αθλητικά, είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά. Οτιδήποτε. Δεν τολμάτε να σηκώσετε ανάστημα. Είστε μέσα στον νόμο της σιωπής. Ό,τι ακούτε, αυτό αναπαράγεται. Ούτε να το ψάξετε, ούτε να κάνετε δεύτερη σκέψη, ούτε να σκεφτείτε καν, ρε παιδί μου, από πού βγαίνει ο ήλιος. Αν σου πούνε αύριο ότι ξέρεις, ο ήλιος βγαίνει, φίλε, από τον νότο. Τέλος. Από τον νότο. Μη τολμήσει κανένας και πει ότι είναι από το βορρά, από την ανατολή, από τη δύση, την έκατσε
4: την. Βαστάτε, Τούρκοι, τ' άλλο.
0: Βαστάτε τα. Εγώ αυτό βλέπω. Γι' αυτό, για τους φίλους μου, ας πούμε, τους στρατιωτικούς που νομίζουν και έχουν μια έπαρση ότι μπορείς να κάνεις, να κουνήσεις το δάχτυλό στην Τουρκία. Έτσι. Δεν μπορείς να το κουνήσεις, δυστυχώς. Και αυτές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται ενώ έχουμε πόλεμο. Ε, δεν έχουμε πόλεμο. Α, τι είναι εχθροί οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε συμμάχους. Ποιους. Κανένα. Αφού τα συμφέροντα των περισσότερων χωρών που μας περικλείουν είναι στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία παράγει και κάτι. Εμείς τι παράγουμε, εκτός από αμπελοφιλοσοφίες, αμπελόφιλα για σαρμαδάκια και λίγο κρασί, αυτό ας το πούμε ακόμα υπάρχει, θάλασσα και παραλία, για τους ξένους, για τους Έλληνες απαγορεύεται. Τίποτα άλλο δεν κάνεις. Κάποιοι είπαν για τους Εβραίους. Βεβαίως. Έχετε σύμμαχοι, είναι Εβραίοι. Δεν είναι σύμμαχοι. Πού και σου που είναι σύμμαχοι. Τους θεωρείς συμμάχους, γιατί παίρνεις το κάτι της. Παίρνουν όλες τις αβάντες που υπάρχουν με τα οικονομικά δρόμενα στη χώρα. Και καλά κάνουν. Ξεχνάτε όμως ότι οι Τούρκοι τροφοδοτούν με πετρέλαιο το Ισραήλ. Εσείς όμως νομίζετε ότι είναι εχθροί αυτοί. Είναι μόνο που δεν κοιμούνται μαζί και δεν αλλάζουν γλωσσόφυλλα. Εσείς που κοιμάστε όρθιοι και πληρώνετε ξενοδοχείο πρέπει να σκεφτείτε και να αναλογιστείτε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο σε τυχόμενο επεισόδιο που εγώ δεν το πιστεύω, σας το έχω πει και άλλη φορά. Θα είναι φούμαρα για μεταξύ κορδέλες για να μπορεί να κονομάει η Αμερική τα εξοπλιστικά της, η Γαλλία το ίδιο, η Γερμανία το ίδιο και οι Βρετανοί το ίδιο, να έχουν κάποιον έλεγχο. Λοιπόν, αυτά για αρχή, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
6: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
9: Πόσο κάνει 50x200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, επιστρέψαμε από ό,τι καταλάβατε και συνεχίζουμε αμέριμνη. Έτσι. Είναι σαν πηγαίνεις στην έρημο Σαχάρα ή στην έρημο Νεβάδα. Πού θα ήθελες να πας περισσότερο? Στην Νεβάδα. Για ποιο λόγο θα ήθελες να πας όμως? Γιατί είναι δίπλα το Las Vegas. Δεν είναι δίπλα το Las Vegas, είναι αρκετά χιλιόμετρα πιο πέρα. Αλλά δεν ξέρεις τι υπάρχει στην Νεβάδα? Μπουλάκι μου, κάτι ξέρεις. Λοιπόν, επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά ο Ράγια Καμόρα, papaki@gmail.com. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης θέλει να ευχηθεί χρόνια πολλά στο φίλο του τον Κώστα. Έτσι, πολύχρονος κύριε Κώστα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, τους Κώστηδες, τους Κότσους, στις Λένες, τις Ελένες, τις Μαραμένες και τις φρεσκοπαντρεμένες και τις χωρισμένες, όλες δηλαδή. Γιατί είναι από τις γυναικείες γιορτές, ξέρετε, χωρίζονται. Γιατί θυμάστε, μάλλον γνωρίζετε, η Αναστασία η Παρθένα γιορτάζει ξεχωριστά από τις άλλες που δεν είναι Παρθένες. Ερώτηση. Δεν το έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι, εμπόριο να γίνεται. Η δουλειά μας να γίνεται, όπως έλεγε ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Δεν με νοιάζει εμένα, αρεσία, μα έχω λέει δίκιο. Η δουλειά μου να γίνεται. Πού να ξέρετε και ποιος το είπε? Πού να ξέρετε. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη σύμβολη των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Ήρθα με ένα αυτοκίνητο δερβίση, το οποίο ήταν ηλεκτρικό. Όχι δικό μου, ενός φίλου και πήρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν θα πω τη μάρκα βέβαια κτλ. Δεν οδηγούσα, όχι, δεν έχω οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντυπωσιακό εσωτερικό. Δεν ξέρω αν θα είναι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος. Εγώ του είχα συστήσει να πάρει ένα plug-in hybrid, παρά να πάρει ένα αμυγός ηλεκτρικό, γιατί κάνει και ταξίδια. Του λέω, το έχει σκεφτεί αυτό, μα μου λέει θα έχει τώρα ταχυφορτιστές, θα αρχίσουν να κάνουν κτλ. Τέλος πάντων, του έκανα μια ερώτηση, την οποία την απευθύνω και σε εσάς. Τον Νίκο τον Τέσλα τον ξέρετε? Ξέρεις πώς το λένε, ρωτώντας πας στην πόλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ξέρετε τον Νίκο τον Τέσλα, τον οποίο τον έχουν κάνει και Έλληνα, τον έχουν κάνει λέει ότι είναι από τη Θεσσαλία, ακούμε διάφορα πράγματα, ο άλλος τον έχει κάνει από την Αλβανία, δηλαδή λες και ρωτάει κανένας, ας πούμε, τι εθνικότητας είναι, και δεν ενδιαφέρεται ακριβώς για το ποιο λόγο μνημονεύεται πλέον, αν πάρουμε και την Τέσλα κατά κάποιο τρόπο σαν παρονομαστή, έτσι. Ποιος ήταν δηλαδή? Πιστεύω ότι ήταν ένας απλός εφευρέτης, έτσι. Δεν μάθαμε όμως ποτέ άλλα πράγματα. Έτσι, φήμες, και όχι μόνο φήμες, έλεγαν ότι είχε ανακαλύψει κάτι για την ενέργεια, τις συχνότητες και την συνείδηση που έκανε τους ισχυρούς ανθρώπους να αισθάνονται άβολα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πέθανε το 1943 στο ξενοδοχείο New Yorker. Το δωμάτιο στο οποίο πέθανε είναι το 3327. Τέτοιες λεπτομέρειες θα ακούσετε τώρα. Υπάρχει στην Αμερική ένα γραφείο το οποίο λέγεται Office of Alien Property. Το οποίο, τι έκανε όμως εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι ακροατές, κατέσχεσε τα υπάρχοντά του παρόλο που ήταν Αμερικάνος πολίτης. Υπάρχει ένας ανιψιός στο ΣΟΗ τότε, ο Σάσα Κοσάνοβιτς, ο οποίος υποστήριξε ότι έγγραφα είχαν εξαφανιστεί πριν από την επίσημη κατάσχεση. Το FBI διατηρούσε φάκελο για τον Τέσλα. Μέρος του αποχαρακτηρίστηκε, αλλά αρκετά σημεία παραμένουν λογοκριμένα. Γιατί άραγε. Πίστευε, αυτό τώρα έτσι είναι σε παρένθεση, ότι η γη λειτουργεί σαν αγωγός και ότι η δωρεάν ενέργεια θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη για όλους. Ο JP Morgan, πριν πάμε στην JP Morgan η εταιρεία, έτσι, ο 20 αξιολόγης κτλ. Ήταν άνθρωπος, είναι όνομα, έτσι. Απέσυρε τη χρηματοδότηση από το Wardle Cliff Tower όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να χρεώσει κάτι που θα ήταν δωρεάν. Προσέξτε λίγο αυτό το πράγμα. Ο Τέσλα είχε πει, αν θέλεις να ανακαλύψεις τα μυστικά του σύμπαντος, σκέψου με όρους ενέργειας, συχνότητας και δόνησης. Άρα είχε βρει κάτι, γι' αυτό και του κατάσχεσε το FBI το ίδιο βράδυ που πέθανε όλα του τα υπάρχοντα. Όλες τις συγγραφές, όλα του τα ευρήματα, όλες τις ανακαλύψεις του. Υπάρχει έργο του Τέσλα για τον συντονισμό, ο οποίος αναφέρεται σε στρατιωτικές έρευνες. Υποστήριζε βέβαια ότι έχει λάβει μεταδόσεις που θεωρούσε πως δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο. Και αυτά. Έτσι, είδατε, είναι παλιό το σενάριο ότι μας ενοχλούν εξωτερικώς κτλ. Κτλ. Πάλι θα κάνω ερώτηση κόλαφο, προσέξτε λίγο τώρα. Ο άνθρωπος λοιπόν που βοήθησε να ηλεκτροδοτηθεί ο κόσμος πέθανε σχεδόν χωρίς χρήματα, ενώ άλλοι πήραν τη δόξα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, που ονομάνε έτσι εξαιτίας του. Και τυλά μόνο ο Elon Musk και μπράβο του που κατά κάποιο τρόπο έτσι, έχει δώσει το όνομά του στον ηλεκτρισμό πλέον Εβραίος. Έτσι, γιατί μαθαίνετε κι εσείς τι ήταν ο Τέσλα. Θα πεις τώρα, ξέραμε, ναι, ξέραμε έτσι. Δεν ξέραμε λεπτομέρειες. Εγώ σας έδωσα, έψαξα, βρήκα κάποιες λεπτομέρειες ουσιαστικές. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι πάλι θα κυλήσουμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται ενέργεια. Έτσι, η ενέργεια η οποία είναι το α και το ω πλέον. Και βλέπετε η ταύτιση όποτε πήγε. Θυμάστε όταν ξεκίνησε το η αμόλυβδη. Τζάμπα ήτανε η αμόλυβδη. Έτσι. Η πιο ακριβή ήταν η σούπερ παρά η αμόλυβδη. Όταν ξεκίνησε το αέριο, τζάμπα το αέριο. Το πετρέλαιο στα ύψη. Μόλις έπιασε όγκο το αέριο, τσακ πάνω και το αέριο. Έτσι έγινε και με το ρεύμα. Το δώσαν στις ιδιωτικές εταιρείες, τσαπ, πήρε πάνω. Και σε έλεγε ο Μητσοτάκης ο Χατζηδάκης, θα πολεμήσουμε με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, θα πολεμήσουμε το κέρδος. Και τελικά πολεμήσαν το δικό μας το κέρδος και το πήραν αυτοί, ο Χατζηδάκης και η παρέα του. Τους χειροκροτάτε και τους ψηφίζετε. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Ναι, ο ανταγωνισμός υποτίθεται ότι θα έκανε. Ποιος ανταγωνισμός, έχεις δει κανένα ανταγωνισμό προς τα κάτω, όλοι προς τα πάνω πάνε. Πάλι αυξήσεις στην κινητή τηλεφωνία. Πάλι και στα καρτοκινητά, σε όλα. Παντού αυξήσεις. Είναι το πετρέλαιο. Γιατί ξέρετε, για να μιλήσεις θέλει πετρέλαιο. Δεν έπαιξε, γέλασε. Σε όλα, παιδιά, υπάρχουν αυξήσεις. Δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά δέφει να γίνει. Σαν πως, ερώτηση προς Πληβίους και σε σένα, Λευτέρη Μανιά. Έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές και ιδίως τώρα τελευταία έχουμε πει για την γη μας, για το αν είναι στρόγγυλη, για το αν έχουν φύγει αυτά τα διαστημόπλια, έχουν πάει στη σελήνη, αν έχουν περπατήσει, αν έχουν προσεδαφιστεί, κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει, εντάξει, δεύει να γίνει. Τώρα, Λευτέρη, μπορείς να μου πεις, εφόσον δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ας πούμε, δεν ξέρουμε καταρχήν. Ποιος μας έχει πει, Λευτέρη μου, ότι ο ήλιος είναι έτσι, πρώτον. Και πώς ξέρουμε ότι ο δικός μας ο άξονας, το δικό μας το σύμπαν είναι 12, πώς το λένε, 12 πλανήτες. Ποιος μας πληροφόρησε. Ποιος τα έχει δει αυτά. Ποιος ξέρει ότι υπάρχει ουρανός, υπάρχει Αφροδίτη και δεν τη λένε Καλλιόπη. Ο ουρανός πώς είναι δηλαδή ένα τέτοιο και δεν είναι συμπαντικό το θέμα, δηλαδή έχει να κάνει με τήξη και με το άτομο και με αυτό εδώ, αυτό που κάνει το CERN. Κάνει άλλα πράγματα για το άτομο βέβαια, με την σύγκρουση αυτή, αλλά τέλος πάντων να μην πάμε εκεί. Δώσ' μου σε παρακαλώ λίγο την εικόνα σου, πώς ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι υπάρχουν 12 πλανήτες στο δικό μας τον άξονα, χωρίς να αποδεικνύεται, έτσι, υποθέτουμε. Γιατί υπό υποθέσεως δεν υπάρχει ούτε αποκαλυπτικό βίντεο, ούτε ένα ταξίδι. Αυτά τώρα ταξίδια στο άγνωστο. Αν πας στη Νεβάδα που θες να πας, ίσως να αρχίσεις να ψηλιάζεσαι για κάτι κινηματογραφικά τρίκ του Κιούμπρικ. Universal Studios, Hollywood, δεν τυχαίο που λέγεται Hollywood. Τι σημαίνει το Hollywood, όπως το ακούτε, έτσι είναι. Όταν θα πάτε, θα καταλάβετε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αλλά είπαμε, πρέπει να υπάρχει κάτι. Όπως υπάρχει για την Ανταρκτική, όπως υπάρχει για το Βόρειο Πόλο, όπως υπάρχουν για όλα. Απλά είναι ερωτήματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ρωτάς είναι και πραγματικό, έτσι, ή ότι είναι θέσφατο. Ας πούμε, δεν μπορεί να πετάξει κανένας πάνω από την Ανταρκτική. Όχι να βαδίσει, όχι να περπατήσει. Μέχρι ένα σημείο σε αφήνουν, μέχρι ένα σημείο. Μετά από εκεί πέρα απαγορεύεται. Έχουν υπογράψει όλες οι μεγάλες χώρες για αυτό το πράγμα. Όπως και μπορείς να πετάξεις από εκεί. Τι, γιατί και ποιο λόγο δεν μπορείς να πετάξεις. Μήπως ακουμπήσεις πουθενά και χαθεί η ισορροπία της γης και πέσει, η οποία τρέχει με 1000 χιλιόμετρα την ώρα. 1000 χιλιόμετρα την ώρα, ξέρετε τι είναι. 1000 μίλια, μάλλον να το πω έτσι, γιατί αμερικανίζουν αυτά τα πράγματα. Με 1000 μίλια. Τι λέει, ρε φίλε. Και εμείς καθόμαστε έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπράβο μας. Ούτε μια σταγόνα νερού δεν τρώμε, ρε φίλε. Αλλά η πεταλούδα πετάει. Δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο για την πεταλούδα. Μόνο για εμάς υπάρχει. Μάλιστα. Τίποτα. Εγώ απλά είναι ερωτήματα που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, και στους νόμους φυσικής. Μην βγει κανένας σαρλατάνος φυσικός πάλι όπως βγήκε την άλλη φορά και δεν ξέρει τι έλεγε στο τέλος. Έτσι. Να μας πούνε, ας πούμε, αποδεικτικά. Δηλαδή ότι υπάρχουν βίντεο. Εσύ, ρε φίλε, έχει. Θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν είμαι, ρε παιδί μου. Είμαι του ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή μπαίνω σε ένα τούνελ και δεν έχω σήμα. Ναι, αλλά ο Νίξον μίλησε με τον Άρμστρονγκ, λέει, στη Σελήνη. Πώς μίλησες, ρε φίλε, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο τούνελ. Ραδιόφωνο δεν μπορούμε να ακούμε. Αλλά απλά πράγματα καθημερινά, έτσι. Καθημερινά, δηλαδή μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Πας δίπλα σε ένα τοίχο και έχεις δυσκολία στο σήμα. Και όμως ο Νίξον με συμβατικό τηλέφωνο μίλησε με τον Άρμστρονγκ που ήταν, λέει, τάχαμε στη Σελήνη. Τι να το, να μην το πω, να μην εκφράσω την απορία μου. Απορία εκφράζω. Πώς γίνεται δηλαδή κινητή τηλεφωνία που πλέον εδώ τα πάντα 5G κάνεις εγχείρηση από το σπίτι σου, κάνεις τα πάντα από το σπίτι σου και δεν ακούς το τούνελ μέσα με ραδιοκύματα? Δεν έχουμε ραδιοκύματα, έχουμε ραδιοκύματα. Φτάνεις μέχρι 60-70 μέτρα στο τούνελ, άμα είναι κανένα μεγάλο τούνελ δεν ακούς τίποτα, ακούς κάτι γκρουρ και εσύ έτσι, μπουλντόζες ήρθανε και έχουν το γήπεδο, σιγά σιγά, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι, όλα θα γίνουν. Έτσι λοιπόν θεωρώ αυτά τα πράγματα όλα να τα βάζουμε σε μια λογική βάση. Η λογική δεν είναι αυτό που μαθαίνουμε. Είναι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή στο σχολείο, Λευτέρη, μάθαμε έτσι τα πάντα. Ότι οι πλανήτες είναι 12, τέλος πάντων η θρησκεία μας είναι αυτή, το σχολείο μας είναι αυτό, οι δρόμοι μας είναι αυτοί, έτσι λειτουργούμε, έτσι κάνουμε. Αυτά τα μάθαμε. Πας στο σχολείο, πας μετά στο γυμνάσιο, μαθαίνεις άλλα πραγματάκια, τις ιστορίες του πολέμου, τα προηγούμενα χρόνια, αρχαία ιστορία, νέα ιστορία κτλ. Πας στο Λύκειο, εξειδικεύεσαι περισσότερο πάνω στις γνώσεις σου, τάχα μου δήθεν, καμία μέρημνα στην παιδεία να αλλάξει η εικόνα και η μάθηση βέβαια. Πας στο πανεπιστήμιο, όπου εκεί είναι τα πράγματα προκάτ. Τι σημαίνει προκάτ? Ξέρουμε όλοι ότι ξέρεις, άμα πας να δώσεις για χημεία, πρέπει να μάθεις τους τύπους, να πας στα εργαστήρια, να κάνεις αυτό, το ίδιο φυσικό, το ίδιο μαθηματικό, το ίδιο οτιδήποτε και αν ασχοληθεί. Σωστά. Αυτό που μαθαίνεις εκεί είναι η μάθηση, δηλαδή να μάθεις 5 πράγματα. Τα 15 που πρέπει να μάθεις, δεν τα μαθαίνεις στο σχολείο. Αυτό είναι το λυπηρό. Γιατί πρέπει να ψάξεις σε ιδιωτικά Ινστιτούτα, θα πρέπει να μπεις σε μια άλλη διαδικασία, να πας στο εξωτερικό. Και όταν πας στο εξωτερικό, εκεί πραγματικά μορφώνεσαι. Όχι γιατί εδώ υπάρχει αδυναμία μόρφωσης, αλλά υπάρχει εξειδίκευση. Και αυτό κυνηγάει ο περισσότερος κόσμος. Και καλά κάνει και μπορεί να το κάνει. Όσοι μπορούν να το κάνουν, να το κάνουν. Να μην σταματήσουν ποτέ να ψάχνουν. Να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι και να αποκτούν γνώση. Όταν έχεις γνώση, έχεις και άποψη. Όταν δεν έχεις γνώση, λυπάμαι, στηρίσαι και τις απόψεις. Αν είναι αυτό που έχεις μάθει στο σχολείο, ότι η ώρα έχει 24 ώρες, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, φίλοι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ευχαριστώ την φίλη μου την Ελένη, η οποία μου λέει: ο Νίξον πήρε τηλέφωνο, λέει, από σταθερό, αλλά ο Άρμστρονγκ είχε Nokia 3310. Το πιο αγαπητό τηλέφωνο ever. Έτσι, κάτι είναι. Αυτό πιάνει παντού, πραγματικά έρφυγε. Δηλαδή ήταν το τηλέφωνο που έπιανε παντού, όντως. Μπράβο, ρε Δευτέρη. Λοιπόν, με τα συμφραζόμενα, καταλάβετε ότι πρέπει όλοι να ψάχνουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι αυτό που θέλουν να συμβαίνει. Σου λένε δεν σε ψεκάζουν. Σας είπα, έχουμε δύο πιλότους, δεν έχουμε έναν. Είχαμε παλιά έναν. Τώρα έχουμε και δεύτερο πιλότο, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους δουλειές. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι κακό? εφόσον το κάνουν. Δεν ψεκάζουν και τα ρύζια και τα κουνούπια, μην κορδευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, ψεκάζουν και άλλα πράγματα. Δεν κατάλαβα πού είναι το στραβό. Ξέρετε ποιο είναι το στραβό? Το ότι μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου και κινδυνεύεις να σκοτωθείς από το δόστρωμα το οποίο έχει. Δεν μιλάς. Τα πεζοδρόμια, δεν μιλάς. Εθνικές οδού που έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τους πληρώνεις και δεν μπορείς να οδηγήσεις. Αυτά σας βλέπω αμήχανους λίγο. Φοβάστε. Είστε φοβικοί. Εξού και την υπόθεση και της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά και αυτό που γίνεται με τους Τούρκους. Ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, Λευτέρη μου, για να μπορείς να αγοράσεις καινούργια Ραφάλ, καινούργιες Μπελαρές. Λες και ο Τούρκος δεν σε βλέπει. Δεν ασχολείται μαζί σου. Θα ασχοληθεί όταν θα έρθει η ώρα. Και όπως είπε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, θα έχουμε, λέει, βρύες αυτά εδώ. Θα πάρουμε εμείς το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρότερο. Το μικρότερο δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αναλογία. Μπορεί να είναι 60-40. Σε κάτι το οποίο σου ανήκει ολοκληρωτικά στο 90%, εσύ θα παραχωρήσεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην Τουρκία για να γίνει και η δουλειά της, για να μπορείς να κάνεις εσύ να αντλήσεις πετρέλαιο προστέρψην των εταιριών που θα έρθουν. Όχι δική σου. Όχι δική σου. Λυπάμαι. Λυπάμαι που θα στενοχωρηθείτε. Και τουλάχιστον περισσότεροι από εμάς δεν θα ζούμε σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα ζούμε σε αυτό το μοτίβο για να το γνωρίσουμε κιόλας. Θα το κάνουν αυτοί όταν θέλουν. Θα έρθουν οι μεγάλες εταιρείες, αυτές οι οποίες θα τραβήξουν όλα τα ορυκτά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο υπέδαφος της χώρας. Είτε αυτό είναι θαλάσσιο, έτσι, κοίτασμα, είτε είναι στο έδαφος της. Σάμπος, θεωρείς ότι είσαι ανεξάρτητος και μπορείς να τα κάνεις μόνος σου? Ας μας πει ένας. Ας μας πει ένας ότι μπορεί να κάνει σήμερα μια γεώτρηση η Ελλάδα μόνη της. Αλλά και άλλα ξέρει να τα κάνει. Αυτό γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Γιατί δεν τις επιτρέπουν. Γιατί υπάρχει υπογραφή τα οποία θα τα κάνουν όλα οι άλλοι. Εσύ απλά θα είσαι εκεί, θα διοικείς, θα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι πρόεδρος, ξέρω εγώ τι θέλουν να τους δώσουν. Πάρτε και καμιά 150 σπίτια, δεν ενοχλείται κανένας. Είπα τώρα σπίτια πάλι, να εδώ είναι. Είναι δυνατόν τώρα? Σας έδωσα χθες το παράδειγμα του Σαμιώτη, του βουλευτή. 40 σπίτια σε ένα χρόνο. Και δεν μιλάει ρεσικά κανένας εδώ, ούτε εισαγγελέας υπάρχει τίποτα. Γιατί είναι κομιτάτο, είναι, πώς να το πούμε, ομαδούλα. Να μην το πω συμμορία και είναι παρεξηγητέο. Ομάδα είναι. Όλοι τους έχουν πάρει σπίτια ακίνητα. Δεν θα πω σπίτια, ακίνητα. Ξαφνικά από τα 10-15 πήγαν στα 40-45. Δεν μιλάμε για τους κατεξοχήν μεγάλο ακτήμονες. Έτσι, μιλάμε για αυτούς τους νεότευτους, αυτούς που δεν τους γεμίζει το μάτι από 15. Δεν μπορεί να έχεις 15 ακίνητα και να μην γεμίζει το μάτι. Το άλλο είναι εντάξει. Και ξαφνικά έχεις 46. Δηλώνεις, ας πούμε, 46. Κάτσε, ρε φίλε. Τρία είχες, συγγνώμη, όχι 15. Τρία είχες και πήγες σε 46. Και δικαιοσύνη, χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ. Και υπάρχει δικαιοσύνη? Όχι, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Γιατί και η δικαιοσύνη είναι μέσα στο κόλπο. Θέλετε να πούμε ονόματα? Πέστε μου έναν από αυτούς τους πρωτοκλασσάτους βουλευτές, συγγνώμη, δικαστές. Δεν υπάρχουν πρωτοκλασσάτοι δικαστές? Κύριε Μουλευτέρη, υπάρχουν δηλαδή όλοι τους αυτοί οι δικαστές, ο κύριος Ζήσης, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Βλάχου, ο Μπαρδάκης, η Κλάπα, ο Τζαβέλας, όλοι αυτοί οι παιδιά είναι στον Αριοπάγο. Ένας δεν έχει πάρει μια απόφαση υπέρ του ελληνικού λαού, έχει πάρει υπέρ της τσέπης των βουλευτών, πρωθυπουργών, αντιπροέδρων του Αριοπάγου, ο οποίος μοίραζε ναρκωτικά και ήταν παιδόφιλος. Δεν μάθαμε τίποτα. Αν μάθουμε κανέναν από εμάς, θα τον βγάλουμε κορνίζα. Αυτό ζητάτε? Αυτό ζητάτε. Με την ψήφο, γι' αυτό σας είπα, το κράτος, δεν είναι διαπιστώσεις, έτσι, τις οποίες μπορείτε να τις αμελείτε εσείς, αλλά αυτές είναι. Το κράτος φτιάχνεται από τους ψηφοφόρους του. Έχουμε αυτό που μας αξίζει. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να θυμώνουμε, ούτε να κάνουμε, ούτε τίποτα. Χώρια το εμπόριο το οποίο γίνεται και στην υγεία. Στη Γερμανία έβλεπα σήμερα το Spiegel. Ξέρετε το Spiegel? Φαντάζομαι το ξέρετε. Η Γερμανία έχει άρθρο και είναι και καλό άρθρο, το οποίο βέβαια θέλει και παραπάνω να το διαβάσεις. Πληρώνουν, λέει, οι Γερμανοί για παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφρών στην Κένια. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι τις απαγωγές και όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι θάνατοι, οι σκοτωμοί, κτλ. Τα οποία τα ανακαλύπτουμε μετά. Δηλαδή βρίσκουν τώρα σκελετούς ξαφνικά. Έτσι, ξαφνικά βρήκαμε σκελετούς. Πριν δεν βρίσκαμε σκελετούς, βρίσκαμε τα πτώματα. Τώρα βρίσκουμε σκελετούς. Φαντάζομαι διαβάζετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Οι δωρητές οργάνων είναι προφανώς απελπιστικά φτωχοί. Υπήρχε ένα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι στην Ινδία, δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι, Αφγανιστάν, κάπου εκεί, όπου ένας πατέρας την 9χρονη κόρη του την πούλησε γιατί δεν είχε να φάει ψωμί. Το ακούτε αυτό το πράγμα? 9χρονο κορίτσι, το οποίο έκλαιγε, γιατί υπήρχε η κάμερα, ας πούμε, που το έπαιρνε και έβλεπε, και έκλαιγε και ο ίδιος του και έλεγε: δεν έχω να φάω, δεν έχει να φάει η υπόλοιπη μου οικογένεια. Δεν το συγκράτησα, γάμα, ποια χώρα είναι. Με τέτοιον, πώς ήταν, με αυτά τα σαρίκια που φοράνε πάνω τους κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις χώρες που εμείς λέμε δόξα τω Θεώ έτσι πως είμαστε. Σκεφτείτε τι γίνεται εκεί. Έτσι, να πουλάνε τα νεφρά τους, τα όργανά τους για να μπορούν να ζήσουν. Και εμείς τα έχουμε όλο. Έχουμε και το Μητσοτάκι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Φυσικά πίσω από αυτή την παράνομη επιχείρηση της εισαγωγικά δωρεάς οργάνων βρίσκεται ένας Ισραηλινός άνδρας, τον οποίο αναζητούν οι αρχές εδώ και χρόνια. Θα είναι έρευνα του Σπίγκελ. Υπάρχει μια ενδιάμεση εταιρεία, παραδείγματος χάρη η Midled, οι οποίες διαφημίζονται στο διαδίκτυο με μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό. Γράψτε, για όσοι είστε σε διαδίκτυο, δηλαδή είστε σε υπολογιστή, M-E-D-L-E-A-D, Midled. Ας το πούμε έτσι, Medlead. Και διαβάστε, και δεν θέλω να φρικάρετε. Έτσι, απλά θα το ανακαλύψετε τώρα. Εκεί κάνουν business. Οι οποίες γίνονται, διαφημίζουν στο διαδίκτυο αυτό, σε αυτή την εταιρεία, μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό και μειώνουν τον χρόνο αναμονής από χρόνια σε μερικές εβδομάδες. Δηλαδή αυτοί έχουν τράπεζα προφανώς, έτσι, καθαρίζουν κόσμο γιατί είναι πολλοί και δεν μπορούν να τους ταΐσουν. Τι έγινε? Παίρνει μπρος έτσι. Τι γεννήτρια είναι αυτή? Λοιπόν, τα οποία βέβαια έχουν και το ανάλογο αντίτιμο. Οι Γερμανοί λοιπόν, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάνε και να κάνουν αυτή τη μεταμόσχευση, πληρώνουν από 100 έως 200.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Για το πλήρες πακέτο, έτσι. Ταξίδια, χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητική φροντίδα. Οι επεμβάσεις γίνονται σε κλινικές όπως η κλινική Medihill στο Eldoret, η οποία ανήκει σε έναν επίσης Ισραηλινό πολίτη που καταζητείται από τις αρχές εδώ και χρόνια. Αλλά πέρα βρέχει. Μην πειράξεις Ισραηλινό ή Εβραίο. Περιούσιος λαός πίσω απ' όλα, φίλε. Πίσω απ' όλα. Μπράβο τους. Τους επιδοκιμάζω, φίλε. Είναι πίσω απ' όλα τα μεγάλα γεγονότα που τα οποία έχουμε μάθει. Εγώ, φίλε, τους παραδέχομαι πραγματικά. Έχουν εξουσιάσει τους πάντες. Τους έχουν βάλει μέσα σε ένα φάκελο. Βλέπε Έρστιν. Τους κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Δολοφονία Κέναντι. Εξέγερση του Πολυτεχνείου, η δικιά μας. Το χτύπημα στην 11η Σεπτεμβρίου. Η απαγωγή των Ισραηλινών της 7ης Οκτωβρίου. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτά τα ευνηδιαστικά γεγονότα κινηματογραφήθηκαν. Δεν σας βάζει κανένας, ρε φίλε. Στο μυαλό σας, ρε, δεν το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, την ώρα που γίνεται η δολοφονία του Κέννεντι. Και πώς τον βρήκαν αυτόν, και πώς τον βρήκαν. Του Κίρκ ακόμα, αυτό στο καινούριο. Κέρκ, πώς λέγεται αυτός τώρα, στην Αμερική. Τι έλεγε? Τον πρημοδοτήσαν οι Εβραίοι με εκατομμύρια ευρώ και ταρνήθηκε. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι αντίπαλος πλέον. Αφού ταρνήθηκε. Τάκ, γεια σας. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Λες όμως τι έχει συμβεί. Όταν όλα αυτά έχουν κινηματογραφηθεί και προφανώς από τη Μοσάντ, έτσι. Μιλάμε τεράστια δουλειά. Καλά, δεν ευνηδιάστηκε κανένας από όλες αυτές τις περιπτώσεις και ξαφνικά ήταν στημένες οι κάμερες? 11 Σεπτεμβρίου. Δέστε πόσες κάμερες είναι στημένες. Δέστε. Μυστήρια πράγματα. Άρα, μήπως γνώριζε κάτι η κορυφαία αντικατασκοπική υπηρεσία που εμείς δεν το ξέραμε? Δηλαδή, όλα σε αυτά τα γεγονότα τα μεγάλα έχουν βρεθεί. Εκεί οι παρόντες. Με κάμερες, με φωτογραφίες κτλ. Απλά αυτές είναι απορίες. οι οποίες πιστεύω θα τις έχετε κι εσείς, αν τολμάτε να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει λίγο. Και δεν χρειάζεται να πάρετε θέση για κάτι. Έτσι. Αυτονόητο. Απλά εκφράζουμε απορίες. Πώς αυτοί τα βρίσκουν και εμείς τα βρίσκουμε. Ερχόμαστε πάντοτε δεύτερη ή τρίτη ή τελευταία από το τέλος. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Άμα την επιστροφή μας κατά τα σγραφάς θα ανοίξουμε και τα γραμμάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
8: Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
16: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
18: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Ανοίγουμε και τα γραμμάς κατά σγραφάς, που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, Ρευτέρη θα σας υποδεχτεί καταλλήλως και αναλόγως και προχωράμε γιατί το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, φίλε μου Λευτέρη Μανιά, έτσι σε βλέπω έτοιμο για το κολέγιο, έτσι σε βλέπω. Σιγουράντζα σε έχω κόψει. Κολεγιόπεδο. Όχι κολόπεδο, κολεγιόπεδο. Γιατί μπερδεύεις καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο τσούκου τσούκου. Πάμε στον πρωτοφυλόκρατο. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Έλα, Πασχάλη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι λίγο έτσι κάπως εικονικά να είμαι ελαφριά, χωρίς πηδηματάκια. Το πετρέλαιο είναι η πρώτη ύλη. Ναι ή όχι, είναι.
0: Είναι, βέβαια.
1: Βγάζουμε από εκεί 10 πράγματα σίγουρα.
0: Ή 10, παραπάνω από 10. Πες πάνω.
1: Και παραπάνω από 10. Αέριο, βενζίνη.
0: Ναι, όλα, όλα. Αλυφές, τα πάντα.
1: Αλυφές, δράσα, λάδια.
0: Λάστιχα, αυτοκίνητα.
1: Κυροζίνη.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Πίσα τον Ατάλλο.
0: Πίσα και πούπουλα.
1: Τώρα εδώ Πασχάλη να με. Ναι. Γίνεται ένα μπέρδεμα. Γυρεύουνε από τα συναργεία, τα συνεργεία του νομοκυλικής, τα κάνουν συνέχεια ελέγχους.
0: Αυτοκινήτων, συνεργεία αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Α,
1: λοιπόν, γιατί το αυτοκίνητο εκείνο δεν είναι περασμένο, γιατί εκείνο, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Ο άλλος έρχεται για καφέ,
0: ναι,
1: και σε γράφουν γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι περασμένο στα κομπιούτερ σου, κύριε μηχανικέ. Λοιπόν, γυρεύουνε πετρελοπηγοί στο συνεργείο σε ένα μουτζούρι, ενώ ξέρουνε από πού έρχονται όλα και από πού είναι οι πηγές, πάνε σε ένα μουτζούρι που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν ήλωτας. Ψάχνει τη βλάβη, τη βρίσκει τη βλάβη, ψάχνει από πού προέρχεται η βλάβη και να σε παραδώσει το αυτοκίνητο. Και αυτός ξέρει ότι πρέπει να πάρει λίγα λεφτά, γιατί σήμερα ούτως ή άλλως όλοι ξέρουμε πόσο κάνει ένα ανταλλακτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ ρε άνθρωπε, ρε κυβέρνηση, ρε όποιος και να σε να με ρε φίλε. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι μερικοί. Μερικοί. Είναι τα ανταλλακτικά. Δες από εκεί που πάνε τα πράγματα από τα ανταλλακτικά. Μήπως είστε κι εσείς μέσα σε αυτά τα ανταλλακτικά.
0: Μήπως είστε στο κόλπο και αυτοί.
1: Ναι.
0: Και να αισιωθούν όλα αυτά.
1: Κυνηγάτε το γράσο που βγάζει ο άλλος και κοιτάει 2-3 οικογένειες ανάλογα με τι άτομα έχει μέσα, ασφαλισμένα και ξέρω εγώ, και τον έχει δικαστήριο και ο

0: Ωραία. Άστονα να δουλέψει. Γιατί έχει 50 τηλέφωνα, 100 ερωτήσεις και πρέπει να γράφει τα αυτοκίνητα. Πρέπει να γράφει τα αυτοκίνητα, δηλαδή τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Πρέπει να βγάζει, να γράφει το αυτοκίνητο και τι βλάβη έχει και τι κάνει. Ο άνθρωπος αυτός πότε θα δουλέψει να παράγει?
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ποτέ.
1: Από πού να πιαστείς και πού να σταματήσεις.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, αφήστε.
1: Άλλα και άλλα που κάνουν εξόφθαλμα μπαμ, δεν ασχολούνται, ασχολούνται να κυνηγήσουν αυτόν που δεν μπορεί να αντιδράσει, κυνηγάνε.
0: Αυτό ναι, αυτός δηλαδή που είναι μέσα στα γράσα που δεν βλέπουν τα μάτια του. Που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ να σε βγάλει ένα αυτοκίνητο, δύο και ξέρω εγώ και να βγάλει τι, και να βγάλει και δύο, τρία ημεροκάματα ακόμα. Και το βγάζει συνειδητά και ωραία, γιατί ξέρουμε πόσο κάνει το ανταλλακτικό, ξέρουμε πόσο κάνει η δουλειά του. Άστο να λοιπόν να επιβιώσει, γιατί υπάρχουν και τρελοί. Δηλαδή βάλτε το στο μυαλό σας καλά. Μη γυρίσει κανένα μυαλό.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Κάποιος την
0: και θα πάρει τώρα στο χέρι. Και δεν θα φταίει ο φουγκαράς που κοιτάει να συντηρήσει τρεις οικογένειες και να μην έχει να πληρώσει το ενίκιο του ενοικιαστή.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είδα και τα αυτά που είπες.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ο Θεός λέει στον νόμο, ναι, θα σας δώσω άρχοντες σύμφωνα με τις καρδιές σας. Mm-hmm. Οπότε βγάλτε συμπέρασμα τι ίδιους καρδιές έχει τούτος ο λαός.
1: Πολύ σωστό. Πολύ ωραίο αυτό.
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοελλήνων πάει όπως πάει το ρεύμα. Στη φύση, μόνο τα νεκρά ψάρια πάνε όπως πάει το ρεύμα. Τα ζωντανά πάντα πάνε αντίθετα.
1: Ναι.
2: Εχθές που άκουγα τους ακροατές σου να ομιλούν για το δημογραφικό και τις εκτρώσεις, mm-hmm, οι περισσότεροι εστίαζαν το πρόβλημα κυρίως στη φτώχεια.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι ο νεοέλληνας ψάχνει πάντα να βρει το εύκολο άλοθη. Την εύκολη και προφανή απάντηση σε όλα αυτά που του συμβαίνουν.
1: Αυτό του λένε ψάχνει και προφανώς αυτό αντιγράφει. Έτσι, το, είναι, πώς το λέει, ναι, επιθυκισμός.
2: Ψάχνει να αποδώσει αβίαστα ευθύνες σε όλους και σε όλα, εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Πράγμα το οποίο πολύ ορθά έχεις επισημάνει και εσύ αρκετές φορές στην εκπομπή σου και μία από αυτές ήταν και στον πρόλογό σου, το σημερινό. Ο λόγος είναι ότι τρέμει ο νεοέλληνας στην ιδέα να κοιτάξει μέσα του και να κάνει αυτοκριτική. Φοβάται να αντικρίσει την αλήθεια για το ποιος και τι είναι πραγματικά. Διότι από μικρή ηλικία του έμαθαν να του χαϊδεύουν τα μάγουλα και τα αυτιά. Πριν τοποθετηθώ στο θέμα το δημογραφικό και στις εκτρώσεις, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα σε όλους όσους με ακούν αυτή την ώρα, τα οποία θα τους παρακαλούσα να τα συγκρατήσουν στο νου τους όση ώρα θα ακούνε και την απάντηση που θα δίδω μέσα από ένα μικρό ποίημα του ενός λεπτού. Τα ερωτήματα είναι: οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας που έζησαν σε χρόνια φτωχικά, που όλοι ζούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο αγκαλιά, αυτοί γιατί έκαναν πολλά παιδιά? Οι πλούσιοι που έχουν τα πολλά λεφτά, που έχουν σπίτια με δωμάτια πολλά, αυτοί γιατί κάνουν λίγα παιδιά? Η απάντηση: πληθύνθηκε η γνώση, πληθύνθηκε η απειλή και ο άνθρωπος εκλείστηκε μόνος του μέσα εις το κλουβί. Επέλεξε εκεί να ζήσει με το ίντερνετ του αγκαλιά και τώρα δεν απέχει πολύ από την αιώνια σκλαβιά. Mm. Του έδωσαν όλη την άνεση της επίγειας ζωής, μα δεν άκουσε το λόγο του Θεού, πρόσεχε μην χαραχθείς. Το σπίτι του έγινε εργοστάσιο, γεμάτο μηχανές, σκυλάκια και γατιά. Ξέχασε ότι η οικογένεια σημαίνει θρησκεία, αγάπη και πολλά παιδιά. Τον εδίδαξαν πολλούς τρόπους, τα πάντα για τον μαμονά. Του έδωσε ο εχθρός τα πάντα, ό,τι εκείνος λαχταρά. Του έμαθαν για το καλό τους, πως να ρίχνουνε παιδιά, πως να κάνουνε εκτρώσεις, φόνο, με τον νόμο φυσικά. Mm. Λάτρης έγινε της ύλης, τίποτα δεν το σταματά.

0: λάτρεψε την σάρκα και την πορνεία γενικά. Στην Αποκάλυψη ο Θεός μας λέγει ότι μισή τα έργα των Νικολαϊτών, γίνατε σύγχρονοι ειδωλολάτρες ακολουθώντας τα σχέδια των Εβραίων Σιωνιστών. Και επειδή σ' ακούω να μιλάς για την επίπεδη γη, μας δίνει απάντηση η Αγία Γραφή. Και δεν νοείται χριστιανός που δεν αποδέχεται την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, όλη την Αγία Γραφή. Διαφορετικά είναι αιρετικός, κάνει δικό του δόγμα. Λέει λοιπόν, τη δεύτερη μέρα ο Θεός έφτιαξε το στερέωμα και χώρισε τα ύδατα από τα ύδατα, άνω του στερεώματος και υποκάτω του στερεώματος. Και θα σας δώσω και δύο στοιχεία της σύγχρονης επιστήμης. Το πρώτο είναι ότι κάποιος ναύαρχος, Ρίτσαρντ Μπέρντ, Αμερικανός του πολεμικού ναυτικού, το 1957, έκανε μια περίεργη εκστρατεία με ολόκληρο στόλο, με αεροπλάνα, πολεμικά πλοία, εξερεύνησης στην Ανταρκτική.
1: Το ξέρω.
0: Ο ίδιος ήταν πιλότος. Λοιπόν, πετούσε και αεροπλάνα. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή σε μια εξερεύνηση, εκεί που πήγαινε το αεροπλάνο, γιατί πήγαιναν δύο-δύο συνήθως, προσκρούει σε ένα αόρατο τείχος και το αεροπλάνο εκρήγνεται στον αέρα. Όταν κατεβήκαν κάτω να το εξερευνήσουν, ανακαλύψαν ένα διαπέραστο τείχος, διάφανο. Μάλιστα. Πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια...
1: Έχει και μια ταινία, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει μια ταινία, τα τελευταία χρόνια δεν την έχω δει εγώ, που προσπαθούν, είναι χωρισμένοι σε αυτό το διάστημα που λες, με αυτό το αόρατο τείχος, που ένας προσπαθεί να περάσει το τείχος και λιώνει πάνω στο τείχος. Βλέπει τον φίλο του από την άλλη μεριά να έρχεται και αυτός και προσπαθεί να τον σταματήσει για να μην πέσει και αυτός πάνω στο τείχος και σκοτωθεί και αυτός. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ την ταινία τώρα.
0: Ναι. Για πες. Και το άλλο είναι ότι κάποιο βαθισκάφος πήγε στο πιο βαθύ σημείο του ωκεανού. Και αυτό που ανακάλυψε ήταν μέσα στο νερό, κάτω από το νερό, ένα μαύρο υγρό είδωρ που κινείτο, έκανε κυματισμό, αλλά ήταν αδιαπέραστο. Σας λέει κάτι αυτό? Χώρισε τα ύδατα από τα ύδατα. Ζούμε σε ένα πιάτο με θόλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Πασχάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δουλεύω, ας πούμε, παίρνω το μισό που λέει ο λόγος, παίρνω ένα χιλιάρικο και γυναίκα μου ένα πεντακουσάρικο. Και μόλις φτάνει ο μήνας 20, μένουμε. Τώρα μήπως δεν ξέρουμε να κάνουμε καλό κομμάτι, δεν ξέρω κτλ. Δίπως να πληρώνω νίκιο. Και αυτή τώρα που είπατε προηγουμένως ότι είχε 10 σπίτια και τώρα έχει 50, πώς γίνεται? Μήπως έκανε λάθος και αντί για σπίτια είπε δωμάτια?
1: Όχι, όχι.
2: Στους βουλευτές.
1: Είναι στο πόθεν έσχες κατατεθειμένο όλα.
2: Πώς το καταλάβω αυτό? Εγώ σας λέω ειλικρινά, μόλις φτάνει ο μήνας 18-20, τα πει.
1: Όλοι έχουν το έσχες, αλλά δεν έχουν το πόθεν. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν ξέρω βέβαια. Λοιπόν, κύριε Πασχάλη μου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε και καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κλείστε λίγο από εκεί που μας ακούτε.
3: Ναι, κύριε Πασχάλη.
1: Ναι.
3: Ακούτε?
1: Σας ακούω.
3: Είπατε κάτι πολύ ωραίο στον πρόλογό σας. Θυμηθήκατε το Χάρι Κλίν που είπε πραγματικά, ωραία μάγκα μου αυτός ο τόπος.
1: Δεν σώζεται με τίποτα, μαλάχι.
3: Και είναι γεγονός τελικά. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Όταν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν ψηφίσει εδώ και 20 χρόνια και απαιτούν μετά από αυτούς που πάλι και ψηφίζουν, είτε το λάθος τους είτε σωστά να ψηφίσουν, τι περιμένουν αυτοί δηλαδή? Και τώρα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, όπως λένε. Τα χρόνια τους βρωμάνε.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν.
3: Δεν έχουν. Μισό λεπτό. Πάνε και ψηφίσουν Μητσοτάκη.
1: Μισό λεπτό. Μ' ακούτε?
3: Άμα είναι κεφάλαιο, να πάνε να ψηφίσουν. Δεν λέμε όχι. Αλλά. Και να πω, εγώ βλέπω άτομα που να πάνε, δεν έχουν, μιλάνε υπέρ του Μητσοτάκη. Δεν καλά βλέπουμε πάνε τα πράγματα εδώ, πάνε να καταστραφούμε τελείως, εντελώς. Οικογένειες υποφέρουν εδώ. Δεν υπάρχει κοινωνική μέρημνα, τίποτα, τα πάντα είναι διαλυμένα.
1: Αλλά σε εσάς μπορεί να μην συμβαίνει, να συμβαίνει αυτό, σε άλλους μπορεί να μην συμβαίνει, δεν είστε το ίδιο.
3: Ναι, αλλά έχει απαιτήσεις μετά να το βοηθήσουν. Όπως βγήκε χθες ένας στην εκπομπή σου και είπε, υποστήριζε τους Αλβανούς, ναι, τους, ναι, Πακιστανούς. και λέει εγώ δεν πάω να ψηφίσω και δεν πήγα 20 χρόνια και τώρα θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Και είσαι τα χρόνια του Βρωμάνα την πείρα. Έτσι έχω κατάλαβα εγώ πάντως. Αν είναι κεφάλαιο να ψηφίσει Μητσοτάκη. Κεφάλαιο όμως. Εγώ ξέρω πλούσιες, πραγματικά πλούσιους ανθρώπους που είναι πιο δημοκρατικοί και ξέρω πώς σκέφτονται.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Πασχάλη, συγγνώμη που σε μίλησα ή στεναχωρέθηκα, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: να είστε
3: βράδυ.
1: Καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, υπάρχουν διφορούμενες απόψεις αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο κόσμος που δεν ψηφίζει, λέει τους άλλους που θα πάνε να ψηφίσουν τι να ψηφίσουν. Άμα δεν θα πηγαίναν οι ίδιους. Απλά λένε ότι με τον τρόπο τον οποίο ψηφίζουν έχουν φτάσει στην κατάσταση εδώ. Ας το αναλογιστούν και αυτοί. Μπορεί να πάνε να ψηφίσει ο κόσμος. Τώρα που ανοίγει η βεντάλια των ψηφοφόρων, έτσι, γιατί αυτό είναι δεδομένο από ό,τι βλέπουμε, έτσι, καινούργια κόμματα, όλα αυτά κόμματα από κόμματα. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει και εσείς οι ίδιοι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Καλησπέρα στον Τζίμι από την Φλόρινα. Πάμε λίγο στα μηνύματάκια. Στον Καρατζό. Στο Γιώργο. Το Υπουργείο λέει τουρισμού ξόδεψε 570.000 ευρώ για να διαφημίσει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. 1η Μαΐου έπρεπε να ανοίξει η πλατφόρμα, ακόμα δεν άνοιξε. Και οι τελευταίες πληροφορίες λένε για 15 Ιουνίου στην καλύτερη περίπτωση. Πού είσαι ακόμα? Πού είσαι ακόμα? Δεν φαντάζει τι γίνεται, τι πλιάτσικο γίνεται με αυτήν την ιστορία τώρα. Εδώ ανακοινώνει κάτι, σου είπα τώρα. Απλά είναι δημιουργία εντυπώσεων. Και αυτό θα σου πούνε, εμείς κάναμε αυξήσεις, μειώσαμε εμείς, πώς το λένε, πόρους και αυτά τους κάναμε κτλ. Κανένας από αυτούς όμως δεν κάνει τη δική σου τη ζωή. Αυτό δεν το έχετε αναλογιστεί, μου φαίνεται. Δεν το έχει, αυτό να καταλάβεις και από μόνος. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ο Ζούτας, υποψήφιος του Μέρα 25 πριν λίγα χρόνια με τον Βαρουφάκη. Σε συνέντευξή του πριν λίγα χρόνια δήλωνε υπέρμαχος της Δραχμής για να κόψουμε φοίνικες από το νομισματοκοπείο και κάποιος πρώην υφυπουργός του Πασόκ μου διαφεύγει το όνομά του, είπε Παπανδρέου, που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Αυτό δεν είναι αλλαγή για μένα προσωπικά για να πάω να ψηφίσω κάτι καινούργιο, οπότε δεν θα πάω στην κάλπη. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, φίλε. Επειδή πιστεύει αυτός κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα γίνει. Αν ήταν, θα είχε γίνει. Ποιος θα σε αφήσει να γίνει? Εσύ, Γιώργο, πάλι πιστεύεις, ρε φίλε, ότι αυτούς που θα ψηφίσεις θα σου κάνουν αυτή τη δουλειά που θέλεις? Μόνο άμα είναι οικονομικού συμφέροντος. Έτσι, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτός που πιστεύει στη Δραχμή, αν θα βγει κυβέρνηση, θα πάει στη Δραχμή η χώρα? Θα πιστεύετε αυτά? Δεν ξέρω. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη Βουλγαρία δήλωσε ότι η Eurovision θα στοιχήσει του χρόνου στη χώρα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δίδυ Βούλγαροι ζητάνε δημοψήφισμα για να πάει τη διοργάνωση σε άλλη χώρα σε 5 μήνες. Ο πληθωρισμός πήγε 6,7% στη Βουλγαρία. Από τη στιγμή που μπήκαν στο ευρώ και αρχίζουν να ξεσηκώνονται εδώ, ζεσταίνουμε τους καναπέδες. Κάπου ήταν μια διαφήμιση τέλος πάντων, ένα post που λέει: πρώτα έγινε η ένωση με την Ευρώπη, τώρα η Eurovision, μάλλον Schengen, Ευρώπη Eurovision. Και σε λίγο έρχεται το μνημόνιο στη Βουλγαρία. Εδώ είστε και τα θυμηθείτε. Ό,τι πορεία είχαμε εμείς στο ευρώ, με το που ενωθήκαμε το ευρώ, θα έχει και η Βουλγαρία. Απλά προς το παρόν μας ξεπερνάει η Βουλγαρία, έτσι. Αυτό είναι το θέμα μας. Λέει ο φίλος ο Νίκος, Πασχάλη, θέλω να μάθεις το εξής. Από ποιο φυτό προέρχεται τελικά το ανθότυρο? Αν γνωρίζουν εκεί, λέει, στην Ανταρκτική. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Το ανθότυρο από ποιο φυτό είναι, Δευτέρη? Δεν το ξέρεις. Ξέρεις από πού είναι το ανθότυρο? Ντροπή σου. Καλημέρα. Εδώ βγάζουμε πιάτα για σπάσιμο από πετρέλαιο. Αλήθεια είναι αυτό, Στάθη μου? Ναι, ακριβώς. Κάποτε, τώρα νομίζω βγάζουν γύψινα. Έτσι, αυτά είναι πολύ ψεύτικα αεράτα κιόλας. Και τα αρχίζουν και ξαναβγαίνουν νομίζω στις πίστες αυτό, Λευτέρη. Το γνωρίζεις? Ή κάτι τέτοιο έχω πάρει χαμπάρι. Κάτι τέτοιο είδε το μάτι μου, να πούμε ότι ξαναείδα. Πώς το λένε, ξαναείδα πιατάκια να πέφτουν, να σπάνε, να κάνουν, να ράνουν. Ίσως να υπάρχει κάποιος λόγος. Να τον πάρουμε το φίλο πριν πάμε στο break, να μην περιμένει κιόλας ο άνθρωπος. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα όμως είναι να διχαστούμε ποιος πάει να ψηφίσει, ποιος δεν πάει να ψηφίσει. Να δούμε ποια είναι η προσέλευση στις κάλπες. Ας γυρίσουμε στη δεκαετία του 80, mm-hmm. που μερικοί υποστηρίζουν ότι όταν πάμε να ψηφίσουμε πολύ θα αλλάξει το αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
4: Ας πάμε στη δεκαετία του 80 που υπήρχε 85% με 82% 70% προσέλευση στην κάλπη. Τι εκλέγαμε τότε, τι ψηφίζαμε? Το Λαοκλάνο Παπανδρέου. Μετά πήγε ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς αυτού με του Μητσοτάκη. Είχαμε 90% προσέλευση στις κάλπες. Τι ψηφίσαμε πάλι, τι βγήκε πάλι? Μετά ήρθε ο κύριος Σινίτης, αν δεν κάνω λάθος. Μετά ξαναρθεί για λίγο ο Παπανδρέου, τέλος πάντων να γλεντήσει, να πάρει και την Λιάννη, τέλος πάντων να γουστάρει. Το ψηφίσαμε σαν τρελή, γιατί πάλι είχαμε προσέλευση. Και όταν δεν έχουμε προσέλευση, πάλι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία βγάζουν. Το παιχνίδι είναι στημένο, Πασχάλη. Όχι στημένο απλά. Το παιχνίδι είναι, πώς να σας το πω, κατευθυνόμενο. Γιατί να πάει κάποιος να ψηφίσει όταν είναι με λίστα? Κάποτε μαζευόμαστε στις γειτονιές, στις τοπικές οργανώσεις, βρίσκαμε τον Μπακάλι, τον Μανάδη, έναν διανοούμενο, έναν τέτοιο, ψηφίσαμε στην τοπική οργάνωση, προτείναμε στο κόμμα, και αυτό το κόμμα τον άρπαζε, ας πούμε, και τον έβαζε βουλευτή.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή σε φέρουνε, Πασχάλη, το φυτευτό. Αυτοί που θέλουνε. Και σου λένε, βάλε εδώ σταυρό. Αν δεν είναι αυτό στημένο, παιδιά, ποιο είναι? Ποιος ο λόγος να χαλάσει την Κυριακή σου? Πάνε και σε ένα τσιπουράκι να γλεντήσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε ζητάω το λόγο από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Για τον λόγο τους πάνε και ψηφίζουν. Δεν μπορώ όμως να κατηγορούνε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίζουν, ούτε να ζητάνε το λόγο από αυτούς. Και να σου πω και κάτι ένα τελευταίο. Αυτός που πάει να ψηφίσει, ψηφίζει γιατί έχει συμφέρον. Είτε να του σβήσουν τα χρέη, είτε να του διορίσουν το παιδί, είτε να πάει μέσω του κόμματος ο Γκρουέτσας να προκριθεί, να πάει μπροστά. Αυτός που δεν πάει να ψηφίσει δεν έχει ανάγκη από αυτά. Καλό σας βράδυ, κύριε.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
5: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε βεβαίως. Υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά κατάγραφες με σχέδια πατρί. Πάμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
12: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
1: Καλώς τον κύριο Σταύρο. Τι κάνετε, κύριε Σταύρο?
12: Καλά είμαστε. Τα μηνύματα τα παίρνεις που σου στέλνω?
1: Δεν τα διαβάζω, λες? Δεν τα διαβάζω, λες?
12: Ξέρω εγώ, μήπως...
1: Τα διαβάζω και σε απολαμβάνω.
12: Μήπως τα πετυχαίνω σε δύσκολη ώρα?
1: Όχι, δεν έχει.
12: Όχι, κύριε Πασχάλη. Λοιπόν... να ρωτήσω κάτι. Πέρυσι τη χρονιά, πριν ξεκινήσει η χρονιά με τα προκριματικά, πάλι έτσι δεν είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, λίγο στραβά.
12: Δηλαδή δεν ήταν πάλι ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου ή μείνει.
1: Όχι, νομίζω είχε συμβόλαιο.
12: Που δεν το θέλανε οι Σαββίδη.
1: Δεν το θυμάμαι.
12: Πέρυσι δεν ξεκίνησε χρονιά.
1: Δεν πιστεύω ότι ξεκίνησε τόσο ελαφριά που ξεκίνησε τώρα.
12: Λέω, πέρυσι ξεκίνησε με τον ίδιο.
1: Εντάξει, πέρυσι γίνανε γεγονότα και γεγονότα, γιατί είχαμε 3 Ιουνίου τη Γενική Συνέλευση, μάλλον την press conference με τον Κυριάκο που λέει στον Κατσαρή πάνε βρες επενδυτή για το γήπεδο. Και μετά άρχισαν να γίνονται τα μοίρια όσα που συνέβησαν.
12: Ναι, αλλά δεν ήταν ότι αν μείνει ο Σαββίδης ή φύγει.
1: Είχε συμβόλαιο όμως ο Λουτσέσκου. Είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ήταν σε δεύτερη
12: αλλά
1: γωνία.
12: Αλλά πάλι ήταν να πάρουν απόφαση η Σαββίδη με τον πατέρα του αν μείνει ή φύγει.
1: Εντάξει.
12: Μετά ακριβώς δεν ήταν το παιχνίδι με τον Κωνσταντέι αν πουλήθηκε.
1: Ναι, αυτό έγινε το παιχνίδι εκεί. Μετά ο Ζαφίρης, εντάξει.
12: Ναι, ρε παιδί μου, ξανά το ίδιο πράγμα γίνεται. Ναι. Ακριβώς καρμπών το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Πάλι θα παίξει το παιχνίδι ο Λουτσέσκου, αν μείνει, αν φύγει. Θα παιχτεί το παιχνίδι, αν πουληθεί, δεν πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Θα βγει ο Παπαμιμίκος να μας κουνήσει το χέρι για να μας μιλήσει για το προπονητικό που έχουν γίνει τα χορτάρια 302 μέτρα και για το κήπεδο. Ωραία.
1: Άρα θεωρείς ότι θα έχουμε ένα remake του περσινού καλοκαιριού.
12: Ναι. Ναι. Αν δεν θέλει να ρίξει κάποιος φράγκα Πασχαλή, το ίδιο θα γίνει. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί αν θέλει ο κύριος Σαββίδης από την αρχή να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, βγαίνει τώρα και λέει πως ο προπονητής της ομάδας ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν πάει πουθενά ο Κωνσταντέλιας και πάρτε για αρχή 3 μεταγραφάρες. Μόνο έτσι θα μπορέσει να πει κάποιος ότι κάτι θα ξεκινήσει να γίνεται σωστά.
1: Μου το είπε και ένας άλλος φίλος, μου είπε ότι ο Σαββίδης πρέπει να βγει να μιλήσει.
12: Ποιος θα βγει να μιλήσει?
1: Ο Σαββίδης, ο ίδιος. Αυτό που λες
12: όλες. Γιατί ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος? Έχει βάλει
12: ο Σαββίδης είναι επενδυτής στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης όμως. Ποιος είναι? Αυτός είναι.
12: Ο ιδιοκτήτης είναι αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Ποιος είναι?
12: Μάλιστα. Αν ήταν ιδιοκτήτης ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Γιατί είναι μισό λεπτό. Οι άλλοι ιδιοκτήτες βγαίνουν ας πούμε, και λένε, ξέρω εγώ, ότι αυτό εδώ και να το κάνει και ο Σαββίδης. Σαββίδης έχει άλλο τρόπο λειτουργίας, άλλο πώς.
12: Άκου λίγο. Αν αυτά γινόντουσαν στην Αθήνα, θα είχαν άλλα πράγματα. Εδώ πέρα είναι Θεσσαλονικούλα. Βγάζουμε μια ανακοίνωση. Την υπογράφουμε. Δεν γίνεται τίποτα, προχωράμε, γιατί αν φύγει αυτός θα γίνουμε Ηρακλής και Άρης. Καταλαβαίνεις? Ενώ ο άλλος Ολυμπιακός που έχει 60 πρωταθλήματα, ωραία, και βλέπει ότι ο άλλος λείπει δεξιά-αριστερά και την έχουν χαμπαριάσει άλλοι, αρχίζουν και παίρνουν εμπρός. Εγώ δεν σου μιλάω τώρα να γίνω Ολυμπιακός ή να πάω στα χνάρια του Ολυμπιακού. Ωραία, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Και ούτε βάζω να πάρω παράμετρο το Σαββίδη με το Μαρινάκι. Μάλιστα. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αρχίζει λίγο να ενεργείται και να μπορέσει να είναι στην ομάδα κοντά. Αν δεν μπορεί να το κάνει, συγγνώμη που το λέω, 12 χρόνια, 13 χρόνια πόσο κάθισες, εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Φέρτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διοικήσει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκαν σήμερα κάποιοι από το Μέτροσπορο, από το Μετρόπολης τέλος πάντων, και γράψανε ότι η Bild βγήκε και είπε ότι θέλει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρήματα.
1: Ναι.
12: Το ανεβάσανε σήμερα αυτό, κύριε Πατρίκη.
1: Ναι, η Bild το γράφει. Πώς έγραφε και πέρσι.
12: Ωραία, απαντάω. Αν υπήρχε δίκηση του ΠΑΟΚ σοβαρή. Αν υπήρχε δίκηση του ΠΑΟΚ σοβαρή, αυτό το πράγμα δεν θα έβγαινε ποτέ. Καλός ή κακός δεν θα έβγαινε ποτέ.
1: Πέρσι το καλοκαίρι, φίλε μου Σταύρο, η Bild πάλι δημιούργησε το θέμα Κωνσταντέλια. Η Bild ήξερε ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο αεροδρόμιο και κανένας δεν ενοχλήθηκε. Ενοχλήθηκε γιατί είπαμε την είδηση εμείς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλε.
12: Ναι,
1: Έτσι, η Bild από πού πληροφορήθηκε ότι ο Κωνσταντέλιας οδεύει στο αεροδρόμιο? Την πήρε τηλέφωνο ο Σταύρος ή ο Πασχάλης? Όχι βέβαια. Η Bild άνοιξε τα μάτια στον κόσμο και είπε ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο αεροδρόμιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ξέρουμε πώς γίνεται η διασπορά μιας είδησης, ρε εσύ, Σταύρο.
12: Γίνεται διασπορά μιας είδησης, αλλά αυτή η είδηση, αν υπήρχε σοβαρή διοίκηση, δεν θα έβγαινε να πει ότι αυτή τη στιγμή πουλιέται ο Κωνσταντέλιας επειδή θέλω τα χρήματα.
1: Δεν είναι, το λέει ο ΠΑΟΚ αυτό. Έχουμε... Το λέει η Bild. Σταύρο, η Bild το λέει, δεν το λέει ο ΠΑΟΚ.
12: Ωραία, η Bild το λέει.
1: Εντάξει. Δεν θα δώσει τώρα. Δεν θα δώσει και ο Ντότα στην Bild τώρα γιατί το λέει η Bild.
12: Ποια είναι η Bild, κύριε Πασχάλη? Ποια είναι η Bild? Ποιο την έχει την Bild? Κάντο να μίμηση για ψευδή τέτοια στοιχεία. Βγαίνει κάτω να μείνει να σε παραδεχτώ ότι αυτά που βγήκε και είπε η Bild είναι ψευδή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Σταύρο.
12: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ελπίζω, κύριε Σταύρο.
12: Ελπίζω, ναι. Ελπίζω ναι. Αυτή τη χρονιά η σουίτα να είναι φωταγωγημένη, να μην υπάρχουν φαντάσματα, να είναι μαζί αγκαλιά με τον κύριο Παπαμιμίκο. Και έχω να σου πω και κάτι ακόμα. Σου έστειλα κάτι το οποίο είναι για τη διατησία. Το οποίο δεν είναι υπογεγραμμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το πρωτάθλημα είναι άκυρο κανονικά.
1: Μάλιστα.
12: Εντάξει, γιατί η διατησία πρέπει να είναι ανεξάρτητη.
1: Α, καλά, κρασιά.
12: Ενώ την διατησία την ελέγχει η ΕΠΟ.
1: Καλό βράδυ, Σταύρε. Κλείσε, Σταύρε, κλείσε. Γεια. Παρακαλώ. Λεπτομέρειες που δεν κάνουν τη διαφορά, δυστυχώς. Ορίστε.
13: Ναι.
1: Ναι.
13: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα σας.
13: Ευτυχώς που έστειλε ο Θεός αυτόν τον Άγιο άνθρωπο για κάποιους να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και να τον οικογυρέψει. Ευτυχώς που τον
1: βέβαια, ο Θεός. Μας βλέπει, μας βλέπει ο Θεός, μας βλέπει.
13: Έτσι και ένα άλλο. Σήμερα από ραδιόφωνο της πόλης μας ακούστηκε ζωντανά, ας πούμε, τέλος πάνω, πώς να το πω, από μια εκπομπή. Ο Πρωθυπουργός μας να πούμε να λέει ότι για να ξεπληρώνουμε το δάνειο, το χρέος μας, είναι ανάγκη να πουλάμε. Τι εννοούσε τώρα με αυτό, μόνο αυτός ξέρει. Δηλαδή τι να πουλάμε, αγουράκια, ντομάτες και αυτά που δύσκολα τα βγάζουμε τέλος πάντων.
1: Όπως λέει και ο ηχολήπτης μου, την ψυχή μας στο διάβολο.
13: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτό Πασχάλη κάνουν μου. Αυτοί.
13: Έτσι.
1: Τη δικιά μας την ψυχή είναι. Πουλάνε, όχι τη δικιά τους. Η δικιά τους είναι ήδη εκεί, δεν είναι κρίση.
13: Ναι, ναι, ναι, η δικιά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
14: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
14: Λοιπόν, γεια σου Πασχάλη, δεν ξέρω αν τη φωνή μου κατάλαβες. Ποια είμαι.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
14: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο.
1: Δεν σας άκουσα λίγο, επαναλάβετε.
14: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, ναι. Πολύ καιρό. Με παρότρινε αυτή η κυρία που σε αγαπάει πολύ με το ωραίο το όνομα.
1: Ναι.
14: Να σε ακούω, σε αγαπάει πολύ.
1: Δεν ξέρω.
14: Πέρσι περίπου τέτοιο καιρό πάλι μιλήσαμε και όταν το είπα στην κόρη μου και στον σύζυγο, γυρίσαν και οι δύο και μου λένε «Πού τον ξέρεις εσύ τον Πασχάλη τον Καμό?» Σ' άκουγε η κόρη μου παλιά.
1: Ναι.
14: Τώρα δεν σ' ακούει. Τέλος πάντων.
1: Επαντρεύτηκε, τι έκανε. Έφυγε από το Ελλάδα.
14: Όχι, όχι, όχι. Έφυγε στην Αθήνα.
1: Ας είναι καλά τουλάχιστον.
14: Ναι. Είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλη.
1: Αχα.
14: Εγώ πάλι το ανάποδο. Λέω ο κόσμος χάνεται και γριά χτενίζεται.
1: Έτσι γίνεται. Στην Ελλάδα έτσι. Ανέκαθεν ήταν αυτό στην Ελλάδα, έτσι γίνεται.
14: Ναι, ποιος την κλώσσε την μπάλα, πού πήγε, τι μελέτη είναι αυτή, να μελετάγαμε λίγο την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει χειρότερος λαός επάνω στη γη από εμάς τους Ορθοδόξους. Οι Εβραίοι τον σταύρωσαν, εμείς θα βγάλουμε τον Αντίχριστο. Αυτό έχω καταλάβει. Λοιπόν, τώρα αυτός ο κύριος πήρε πιο μπροστά και μίλησε, μου άρεσε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί του.
1: Ναι.
14: Αλλά δεν κατάλαβα τα ύδατα πάνω και κάτω που χώρισε, είναι τα σύννεφα και οι πηγές. Τώρα κάτω από τη γη και το τείχος δεν το κατάλαβα, αλλά είχε ένα πιο ωραίο. Δεν το συνέχισε. Εμένα με συγκίνει αυτό το πράγμα. Όταν το διάβασα, έπαθα. Λέει και ονόμασε τον ουρανό στερέωμα.
1: Μάλιστα.
14: Τι σημαίνει αυτό? Ουρανό στερέωμα. ο αέρας ο κοπανιστός δηλαδή σαν να λέμε,
1: ναι,
14: είναι το στερέωμα για το Θεό. Και κάπου αλλού στο Σταυροθεοτόκιο λέει η Παναγία που κλαίει για το γιο της που τον σταύρωσαν, εσύ που στερέωσες τη γη επί των υδάτων. Μοιάζει, δεν μοιάζει. Λοιπόν, ο ουρανός που είναι στερέωμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όλα είναι στερεωμένα πάνω στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό, αν πούμε και το Βασιλέα Φουράνη, θα το καταλάβεις, να μην το πω τώρα στον αέρα. Το ξέρουμε όλοι.
1: Καλά.
14: Και τα ύδατα και τη γη επί των υδάτων. Την ύλη δηλαδή, στηρίζονται όλα στο Πνεύμα. Βλέπουμε το σώμα μας κινείται, αλλά δεν βλέπουμε την ψυχή που το κινεί. Έτσι είναι και ο Θεός. Πολλοί λένε, μα δεν τον βλέπω το Θεό, δεν υπάρχει. Το οξυγόνο το αναπνέεις το βλέπεις, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, τώρα. Πέρσι που ήταν κάποιος άλλος που είπε για τους Μακεδόνες, τον ήξερες, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έπαιρνε και αυτός.
1: Ναι.
14: Και για το ΜΑΚ. Αυτός ο τύπος με βοήθησε πάρα πολύ να δώσω μία απάντηση που είχα μία απορία. Είχα πει πέρυσι ότι Ισραήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ελ, Ελλάδα, Αλληλούια, αλήθεια, αλήθεια, ηλίθιος, ήλιος, είναι το φως, το Πνεύμα το Άγιο.
1: Ναι.
14: Γαβριήλ, το ήλ, ναι, αλλά έχουν τα χερουβίμ που τελειώνει σε μη.
1: Ναι.
14: Και δεν μπορούσα να καταλάβω το μη τι είναι. Και την απάντηση μου την έδωσε αυτός ο κύριος που είπε για το Μάκη και για τους Μακεδόνες. Γιατί είχαμε πει για το Μέγα Αλέξανδρο ότι είναι τύπος του Χριστού.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το
14: πήγε και μακριά. Είναι ένα πνεύμα που πήγαινε μακριά. Και αυτό ο Θεός το θέλει. Γιατί λέει στον Πιλάτο, ο λόγος του θα έχει ζωή αιώνια.
1: Και κλείστε με αυτό μόνο για να προλάβω και τους υπόλοιπους.
14: Ωραία. Κλείνω. Γεια.
1: Γεια. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
15: Εντάχει, για να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Πρώτα να ευχηθώ χρόνια πολλά του γιου σου Κωνσταντίνο και εύχομαι να σου μάθει όλα τα χάπια της πίεσης. Δεύτερον, επειδή μιλήσατε πολλές μέρες αλλά το ξεχάσαμε. Λοιπόν, πρώτα να ρωτήσω, εκεί πρέπει στα καρφούρα από πάνω η γέφυρα που πάει για τα ΚΤΕΛ να ανοίξει το Δήμο Πηλαίας, σωστά?
1: Ναι.
15: Λοιπόν, ας μας πει ο κύριος Καϊτετζίδης γιατί είναι γεμάτη νερά εδώ και 9 μήνες, νύχτα μέρα, 24 ώρες, 24 ώρες, και δεν πάει κάποιος να δει. Δεύτερον, να ρωτήσω τον κύριο Αγγελούδη, αν κάποιος από το προσωπικό του έχει στρίψει από την Ανθέω να μπει στη Σοφούλη μέχρι την Κόνη, γιατί από εκεί περάσαν τα τάγκς. Αν έχει περάσει κάποιος τη Βασιλή Σόλγας από την Συντζίκα μέχρι το Radio City. Που νομίζεις ότι κάνουν κάθε μέρα παρέλαση τα τάγκς και μετά περνάνε τα αυτοκίνητα. Να τους πω και αυτούς εδώ τους τοπικούς άρχοντες ότι από τις πολυθρόνες δεν γίνεται χαΐρι. Πρέπει να κατεβείτε κάτω να δείτε πώς είναι τα πράγματα.
1: Έχει φέρει ο Δήμος, είδα προχθές σε μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Δήμαρχος, ένα ειδικό μηχάνημα που ρίχνει ζεστή άσφαλτο επάνω σε αυτά εδώ που λέμε εμείς κροκόδιλο, έτσι, εμείς οι γνωστοί ή άγνωστοι, τα λέμε κροκόδιλος, έτσι, εκεί που υπάρχει υποβάθμιση του οδοστρώματος.
15: Είναι σαν γραία ολόκληρο.
1: Λοιπόν,
15: όλο
1: κάνουν
15: σαγραία,
1: αυτό,
15: ναι,
1: διότι δεν μπορεί να γίνει συλλογικά, Κωνσταντίνε, η Όλγας. Η Όλγας πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή μέχρι να τελειώσει, θέλει το μισό προϋπολογισμό της Ελλάδος. Είναι παντού ένα μάτσο χάλι. Λοιπόν, και δεν βρήκανε τώρα προφανώς κομμάτι-κομμάτι το οποίο ρίχνουν από πάνω αυτή τη ζεστή άσφαλτο, ώστε να μην είναι τόσο κακοτράχαλο όπως ήταν πριν. Ναι, να δούμε μέχρι πού θα πάει.
15: Κάτι. Εκεί δηλαδή όταν πάμε στα ΚΤΕΛ.
1: Είναι η γνώση τους πάντως. Πάμε... Αυτά που ξέρω ότι είναι η γνώση τους. Γιατί το βλέπουν και αυτό, αφού έχουν και αυτοί παράπονα.
15: Το άλλο, εκεί που είναι συνέχεια πρωί, μεσημέρι, βράδυ με νερά. Δεν υπάρχει κάποιος να πει τι γίνεται εδώ, ρε εσύ.
1: Ακριβώς πού, σε ποιο ύψος. Σε ποιο ύψος, ρε εσύ, Κωνσταντίνο.
15: Πίσω από τα Καρφούρ, το τούνελ που πάει για το ΚΤΕΛ, ρε. Για το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
1: Α, κάτω λες εσύ, από κάτω που πάει.
15: Σοφίνικα επάνω, εκεί που είναι το εμπορικό Μακεδονία.
1: Ναι.
15: Από την πίσω πλευρά πας για το κτέλ Χαλκιδικής.
1: Ναι.
15: Περνάς κάτω από ένα τούνελ.
1: Μπράβο.
15: Αυτό το τούνελ έχει
1: μόνιμο
15: νερά,
1: νερό. Σωστό, πρωί, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
15: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αδερφέ. Είτε το πλένεις αμάξι, είτε δεν το πλένεις. Καλά, θα περάσει κανένας από πίσω που κάνει και το βιαστικό, λες και δεν έχει στόπ για να σταματήσει.
1: Σε κάνει, ναι.
15: Ναι, είναι. Και θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με τον φίλο που είπε για τους ψηφοφόρους. Από το 1989 και εδώ με ρωτάνε πού ανήκω. Και έχω μια απλή ερώτηση σε όλους αυτούς. Γιατί να ανήκουμε εμείς κάπου και να μην ανήκουν αυτοί σε εμάς?
1: Α, τώρα είπες δύσκολα πράγματα.
15: Εγώ είπα την έννοια της δημοκρατίας, ότι αυτοί εκλέχτηκαν για να προστατεύσουν και να κάνουν πράγματα για το λαό.
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία.
15: Κάνουν πράγματα μόνο για την τσέπη τους και για τις φίλες οικογένειες, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
15: Τι δουλειά κάνεις, ο μπαμπάς μου ήταν βουλευτής. Εσύ τι είσαι και εγώ βουλευτής.
1: Υποψήφιος.
15: Ναι. Έχει πάρα πολύ δίκιο αυτό με τις λίστες. Πάρα πολύ δίκιο. Αναρωτήθηκαν πολλοί πώς βγήκε ο Τσίπρας, πώς βγήκε ο Σιμίτης. Μας τον δώσανε. Δεν βγήκε από μόνος του. Στον δώσανε ότι αυτόν έπρεπε να ψηφίσεις. Θυμάσαι τότε τι λέγαμε, ότι έπρεπε να φύγουν οι ψεύτες και οι κλεφτές για να έρθει η ελπίδα. Η ελπίδα πούλησε τη Μακεδονία, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, κλείσε Κώστα, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
15: Χαιρετισμού στον Κωστάκη.
1: Ναι, βρε, ναι, βρε, είμαστε όπες, βρε, εντάξει, φτάνει, βρε, εντάξει, φτάνει, γεια. Τελευταίος και τυχερός, και δεν θα κάνει και κλήρωση, παρακαλώ.
16: Καλησπέρα, Πασχαλή.
1: Καλησπέρα, καλώς ήταν.
16: Χρόνια πολλά για το γιο σου, τυχερός.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
16: Γιώργος του Χαλάνδρη, κάτι για το στεγαστικό που αναφέρεις πολλά χθες για τους βουλευτές κτλ. Κάτι που δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου. Εγώ το είχα δει τότε που με ενδιαφέρει επειδή έψαχνα για σπίτι. Το Δεκέμβριο του 24 καταργήθηκε ένας νόμος του 13 που έδινε, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει, στα καινούργια σπίτια τα βιοκλιματικά. Έδινε ένα 20% μπόνους στο συντελεστή δόμησης. Δηλαδή ένας που έπαιρνε ένα κόπεδο και μπορούσε να χτίσει 1000 μέτρα, 205 ορόφους, του δίνει ένα 20%, 1200.
1: Μάλιστα.
16: Το γνώριζε αυτό για το 2013, το νόμο. Δεν ακούστηκε καθόλου. Λοιπόν, το 24, με αφορμή κάποιες κακοτεχνίες στη Γλυφάδα και στη Βούλα, αντί να γίνουν έλεγχοι, έγινε κάποιοι κάναν καταγγελίες πολίτες, έτσι.
1: Ναι.
16: Και το ΣΤΕ, το οποίο είναι τελείως ανεξάρτητο, όπως ξέρεις και εσύ, κατέληξε αυτό το νόμο. Λοιπόν, τα σπίτια εδώ στην περιοχή από 5.000, την επόμενη μέρα πήγαν στα 6. Και όχι μόνο αυτό. Πρόσεξε, καταργήσαν έναν τέτοιο νόμο στην περίοδο που υπάρχει το στεγαστικό σε αυτή τη χώρα, έτσι. Από 5 πήγαν στα 6 και μάλιστα μειώνανε και τα υλικά πράγματα. Αντί για αντλία βάζαν φυσικό αέριο, που είναι η μισή τιμή, έτσι, ο καυστήρας. Ποιον λες να συμφέρει αυτό το πράγμα? Αυτούς που έχουν 30 και 40 σπίτια.
1: Αυτού τους ίδιους βουλευτές.
16: Ακούστηκε 2 λεπτά η απόφαση. Το Δεκέμβριο του 24, που στο ψάξι είναι ο νόμος του 13, ήταν μεγάλο σκάνδαλο και δεν ακούστηκε πουθενά. Δηλαδή το 24, αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές, υψηλές μεν, αλλά διορθώνονται σε κάποιες περιοχές, αλλά είχαν σταθεροποιηθεί. Τώρα έχουν ξεφύγει τελείως. Αυτή η απόφαση ήταν απαράδεκτη. Ψάξ το λίγο, γιατί δεν είχε ακουστεί καθόλου. Και ένα τελευταίο χιουμοριστικό, έφυγε για γέλα και για κλάματα. Πώς θυμάσαι τη δεκαετία 80 που βλέπαμε τα λάστιχα και τα σφουγγάρια να πλένουν τα αυτοκίνητα?
1: Ναι.
16: Πόσο καιρό έχεις να το δεις αυτό?
1: Αρκετό καιρό.
16: Δεν το βλέπεις καθόλου Θεσσαλονίκη?
1: Σχεδόν καθόλου, τίποτα.
16: Λοιπόν,
1: τώρα έχουμε βρει εύκολες πατέντες τώρα, δεν έχει.
16: Στο νέο ψυχικό, το οποίο κατά μέσο όρο νομίζω τις δύο τελευταίες φορές είχε ρεκόρ στη Νέα Δημοκρατία, είχε 71% Νέα Δημοκρατία.
1: Σώπα,
16: είναι δήμος φιλοθέης ψυχικού. Περιλαμβάνει φιλοθέη νέο και παλιό. Στο νέο, εντάξει, σου λέω στο παλιό που είναι οι βίλες. Στο νέο, αδερφέ, κάθε Κυριακή που τυχαίνει, περνάμε το παιδί, 2-3 με τα σφουγγάρια και το λάστιχο στο πεζοδρόμιο που πλέον τα αυτοκίνητα. Τώρα τι να του πω, θα μαλώσει τώρα, δεν έχουν και χιούμορ. Δηλαδή να του πει 70% κούλι, θέλετε, πάρε το σφουγγάρι και πλύν το. 70% κούλι και πλέον το αυτοκίνητο με το σφουγγάρι. Ωραίο.
1: Ωραίο, δεν απίστευε ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
16: Το είδαμε και αυτό. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Και φυσικά πάμε τώρα στο χρήμα που βρέχει right through στις τσέπες μας με το νου μας, σε Νίκ Μίλιξ, σε Νίκο Μιλτσακάγη.
17: Να χαίρεσαι το γιο σου καταρχήν.
1: Είστε...
17: Τι είπε ο Γιώργος, είπε σκάνδαλο το 24. Γιώργο, δεν θέλουμε άλλα σκάνδαλα. Χορτάσαμε. λύσουμε πρώτα αυτά. Και μετά σε εμφανίζουμε τα άλλα.
1: Τι να κάνουμε, να λύσουμε. αυτά τα πρόστιχα λες και δεν μπορείς να ξεχάσουμε.
17: Να λύσουμε τα σκάνδαλα. Τι αστείο, το αστείο στην Ελλάδα είναι αυτό. Όσα είπε, 302 μέτρα έφτασαν τα χόρτα.
1: Ο Σταύρος δεν...
17: όχι 300.
1: Το Σταύρο, άμα το φέρω μια μέρα εδώ, θα κλάψουμε, γιατί είναι ο τακαδόρος καλός, έχει κάτι για τις περίεργες παρομοιώσεις, και, αλλά...
17: Μα το κατάλαβα όταν είπε 302.
1: Ναι, 302 μέτρα.
17: Όχι 300, 302 μέτρα. Δεν μου λες αυτός ο Τζόλης τι παίρνει, ρε. Αφηνιασμένος είναι.
1: Δεν υπάρχει, παιχτάρα.
17: Πάλι τώρα που παίζει βρίζ, γκολ και ασίστ.
1: Εντάξει, είπαμε είναι παιχτάρα.
17: Στο προηγούμενο μάτς 3 ασίστ, ένα γκολ και με τη Ζουλάς κιόλας, έτσι. Στο 5-0. Τώρα πάλι γκολ και ασίστ. Τι έχει πάθει, αφηνίασε. Είδα τα τελευταία μάτς της Μπριζ, παντού της όλης γράφει και έχει μπάλες δίπλα. Είναι απίστευτο. Πρέπει να έχει ξεφύγει πολύ το νούμερό του, έτσι. Το γράφουν γύρω στα 30 κάτι εκατομμύρια, αλλά πιστεύω ότι έχει ξεφύγει το νούμερό του.
1: Αυτά τα λεφτά νομίζω μόνο στην Αγγλία μπορεί να τα πάρει η Μπριζ.
17: Ναι. Ναι, στην Αγγλία, ναι. Εδώ αυτό του Ολυμπιακού, το Μπακ, θα τον πάρει Μπράιτον 11 εκατομμύρια. Δεν είναι για το. Πόσο είναι το.
1: Ο Κωστινιά, 13 ναι. Εκατομμύρια λίρες.
17: Ναι. 13 δηλαδή παραπάνω δηλαδή.
1: Φυσικά παραπάνω.
17: Πάνω από 15 είναι. Μαρινάκης ένα το πήρε, 15 το πούλησε. Μια χαρά. Λάξε, ακόμα
1: ένα. Είσαι μαγαζί, φίλε.
17: Ακόμα ένα. Σε αυτό το παραδέχομαι, έχει πουλήσει καμιά κοσαριά.
1: Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, είναι μεγαλύτερο μέγεθος στην Ελλάδα.
17: Πραγματικά.
1: Η Ευρώπη το γνωρίζει. Οι διασυνδέσεις, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρει να αγοράζει και ξέρει να πουλάει κιόλας. Αυτό φαίνεται.
17: Αν κάτσεις, Πασχάλη, και προσθέσεις τα λεφτά που έχει πάρει, άσε τις άπεσες, λέει, έτσι. Μόνο από μεταγραφές είναι υπερβολικά μεγάλο το νούμερο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτή είναι, να σου πω κάτι, αυτή είναι η δουλειά τους, ρε φίλε. Business.
17: Ναι. Και εδώ πήγε να φύγει ένας παίκτης και έγινε πόλεμος.
1: Κοίταξε, εγώ τώρα εδώ να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, θα τον πουλήσω τον Κωνσταντέλια.
17: Μα γι' αυτό
1: δεν καταλάβει για ποιο λόγο τώρα γίνεται όλο αυτό το πέρα. Ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω.
17: Μα εταιρείες είναι, ρε Πασχάλη.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πάω να πάρω τρεις παίκτες. Να πούμε να μπαλώσω την. Να κάνω τον Κωνσταντέλια τώρα. Αφού τώρα που μπορώ να τον πουλήσω και υπάρχει αγοραστής.
17: Έτσι ακριβώς. Τώρα που μπορώ. Είπες τη μαγική λέξη. Τώρα που μπορώ.
1: Ναι, και υπάρχει και αγοραστής. Πρόσεξε, υπάρχει και αγοραστής.
17: Είδες τι πατάτα έφαγε η Sporting Λισαβόνα. 25 εκατομμύρια. Από 6 Φεβρουαρίου έχει να παίξει ο Ιωάννης.
1: Εντάξει, τώρα, εκεί, τώρα είναι άλλο γιατί εκεί τραυματίστηκε ο άνθρωπος.
17: Τραυματίστηκε ο άνθρωπος, ναι. Και να γίνει
1: καλά. Πατάτα αυτό τώρα.
17: Ποδοσφαιριστές ευχόμαστε.
1: Δεν είναι πατάτα αυτό. Τώρα μπορεί να φύγει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής και απέναντι να τραυματιστεί. Αυτό δεν λέει κάτι.
17: Όχι, σαν ομάδα ρε παιδί μου, 25 εκατομμύρια.
1: Δεν έχει σημασία. Τόσο είναι η αγορά, τόσο δουλεύει. Κάτι που είχε 2-3 εκατομμύρια σήμερα πάει 5-6.
17: Ναι. Και δεν έχουν καταλάβει όλοι, πήγε τα μεγαλύτερα εργοστάσια είναι η Σάλτσμπουργκ και ο Άγιαξ, έτσι. Έχουν πουλήσει εκατοντάδες παίκτες. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ. Ότι είναι εταιρείες. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι αυτό μέσω πίεσης στο Σαββίδη κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο Σαββίδης σαν ιδιοκτήτης, εγώ δηλαδή στη θέση του ρε παιδί μου, θα έλεγα τους φιλάθλους, ναι, σας καταλαβαίνω, αλλά προέχει η ενίσχυση της ομάδας.
17: Έτσι ακριβώς. Και χρηματικό, και το χρηματικό μέσα, αλλά και οι παίκτες θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη, ρε Πασχάλη.
1: Δεν είναι όλοι οι παίκτες που θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη.
17: Όλοι είναι, ναι. Είναι πολύ λίγοι που δεν θέλουν να παίξουν.
1: Ακριβώς.
17: Για
1: αν είσαι φιλόδοξος, έχεις τα guts που λένε στο χωριό μου, το διεκδικείς, το ζητάς, το έτσι, μέχρι εκεί.
17: Πάμε στα αυριανά. Αύριο θα έχουμε καλά μάτς γιατί Σαββατοκύριακο τελειώνουν τα πρωταθλήματα και θα παίξουμε και μικρά ποσοστά. Δεν μας ενδιαφέρει να βγούνε. Πάμε στα αυριανά. Άφησε ένα τελευταίο, το έχεις δει, θα γελάς ήδη. 143 Galway Bohemians, Ιρλανδία goal goal over. 143. Όλα τους τα μάτς είναι goal goal και over μέχρι στιγμής. 143, 140 Primorie Celje διπλό. Η γνωστή Τσέλια, 136, Τρανσπορ, Κόνιασπορ, τελικός κυπέλου, άσοχη και over 1,5. 152, τελικός κυπέλου Γαλλίας, Λανς, Νις, 2 γκολ Λανς για πλάκα. Και 132, Τζουργκάρντεν, Μπρομαποϊκάρνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
17: Ω, από πριν με τα συγχαρητήρια τώρα.
1: Πες το όμως πιο γρήγορα.
17: Άμε, καλά το είπα σωστά και με ξαναβάζεις.
1: Βέβαια.
17: χρώμα από η Καϊάννα. Είναι αυτές οι ομάδες, θυμάσαι σε ένα βίντεο, σε ένα ηχητικό που έχει κυκλοφορήσει. Αυτές είναι όλες μέσα που λέμε. Πού τις βρίσκω και εγώ, τέλος πάντων. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες.
1: Και στις γιορτάζουσες.
17: Και στο παιδί σου και όλα. Υγεία να έχουμε όλοι.
1: Απλά. Έτσι απλά. Να σε καλά, Νικολή. Για χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από μένα και το Λευτέρη Μανιά. Ακολουθεί ο κύριος Βρανάς εδώ, θα σας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Τι γίνεται με την υπόθεση Κωνσταντέλια, αν θα πουληθεί, σε ποιον θα πουληθεί, πώς θα πουληθεί, τι θα πάρει στη θέση του ΠΑΟΚ, τι θα κάνει ο Σαββίδης, αν θα ενδώσει ή δεν ενδώσει. Με το νου μου όλα αυτά βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι πακέτο έχει ετοιμάσει για σας για την υπέροχη βραδιά. Μόνο στο Μετρόπολης 95,5. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
19: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

καλησπερούδια και από μας. Εδώ είμαστε στα 6 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε παρέα το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι, έτσι να το βγάλουμε μαζί εάν είστε εδώ. Με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη. Ήρθε ξανά εδώ μετά από κάνα διήμερο, τρίμερο, γιατί έμαθε ότι έχουμε εξελίξεις προφανώς. Έτσι δεν μπορεί να είναι τυχαία η παρουσία. Έμαθε εδώ πέρα ότι οι εξελίξεις τρέχουν και ήρθε να τις πληροφορηθεί από πρώτο χέρι. Λοιπόν, για κάτσε λίγο. Πού είσαι ρε Facebook μια ώρα? Από εδώ δεν ανοίγει. Από εκεί ανοίγει. Για κάτσε τώρα, αγωνία στο κατακόρυφο. Λοιπόν, Facebook. Εντάξει, από εδώ μπήκαμε. Ωραία, για να σας βρω λίγο κιόλας. Ανέβηκε η ανάρτηση η αντιτουριστική σήμερα. Σήμερα είναι αντιτουριστική ανάρτηση. Δεν είναι για πολλά like. Λοιπόν, ωραία. Στείλατε, βλέπω και η πρώτη. Άντε, πάμε. Έλα να μαζευτούμε και να βλέπουμε παρεούλα εδώ πέρα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Μπόλικα τα έχουμε. Κουπόνι στοιχήματος πριν απ' όλα. Τρόπος επικοινωνίας, είπαμε. 955 κενό, το μήνυμα 54301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί, την αντιτουριστική, στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Για να δούμε λίγο τα live εδώ, τι έχει. Grasshoppers ενδιαφέρει με την Αράου. 3-3 λέει, 90 συν 5. Anderlecht Saint Ruiten 2-0 στο 75. Γάνδη Saint Gilloise 0-0 στο 73. Η Μαλίν με την Μπριζ 1-2 στο 78. Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 80. Τι άλλο να πούμε, έχει τίποτα άλλο? Ουτρέχτη ενδιαφέρει με τη Χέρεφεν 0-0 στο ημίχρονο. Ας μείνουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα κάτσε λίγο να δω και η επικαιρότητα. Τι γίνεται? Παιδιά, ευχαριστώ και όλας, βλέπω τώρα ακόμα ευχές έχουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κύριε Χατζηπαντελίδη. Τι δώρο με πήρες? Τίποτα? Ναι, δεν με πήρε τίποτα λέει. Λοιπόν, ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και σε όσους γιορτάζετε, έτσι ανταποδίδω. Κωνσταντίνος είναι, λέει, ποιο είχαμε πει είναι. Α, το τρίτο όνομα, από τα δημοφιλέστερα. Είναι, είπαμε, Γιώργος, Γιάννης, Κώστας. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι. Γύρω στο 11% των Ελλήνων είναι το Γιώργος. Γύρω στο 8,5% το Γιάννης, από ό,τι θυμάμαι. Και ο Κώστας λίγο πιο κάτω. Και η Ελένη πρέπει να ήταν στο ΝΟ2 από γυναικεία. Πίσω από την... ναι, πίσω από τη Μαρία. Έχω κάπου τα είχα κρατημένα αυτά. Είχε κάτι εκπλήξεις, ειδικά τα γυναικεία. Τώρα με κάνετε να τα ανοίξω. Τα γυναικεία είχαν κάτι, κάτσε λίγο, περίμενε. Θα τα βρω. Δώστε μου μισό τριλεπτάκι. Θα το λύσουμε και αυτό τώρα που μου μπήκε. Λοιπόν, ρίχτε τα θέματά σας να δούμε λίγο πώς θέλετε να το πάμε. Έτσι, έχει επικαιρότητα εδώ. Μπόλικο πράγμα. Και σοβαρά και εναλλακτικά και ό,τι θες. Τα καινούργια τα μάθατε με τα εναλλακτικά. Έχουμε εξελίξεις. Τρέχουν οι εξελίξεις. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ανάτο. Δημοφιλέστερα ανδρικά. Ναι, Γιώργος Γιάννης Κώστας. Δημήτρης Νίκος Παναγιώτης. Βασίλης Χρήστος Θανάσης Μιχάλης. Λογικά, έτσι δεν είναι κάτι να πεις έκπληξη. Στα γυναικεία είναι λίγο που μου κάνει εντύπωση. Είναι Μαρία Ελένη Κατερίνα. Okay. Βασιλική Σοφία Αγγελική. Και η Γεωργία είναι κάτω. Έτσι είναι δηλαδή 3-6 στο 7 η Γεωργία και η Δήμητρα στο 8, που θα περίμενα να είναι Μαρία Ελένη Δήμητρα, ας πούμε. Φοβερό, ε? Έτσι το βγάλανε. Και μετά είναι η Κωνσταντίνα στο 9 και στο 10 ποιο είναι, αν είναι δυνατόν? Η Παρασκευή. 10ο δημοφιλέστερο όνομα λέει στα γυναικεία. Αυτό είχε γίνει τέλος πάντων έτσι μία. Η Ελστάτ ήταν, τα είχε βρει, δεν θυμάμαι ποιος τα είχε βρει, πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα. Το λύσαμε και αυτό. Τώρα, τι άλλο έχουμε να λύσουμε? Πέρα από, από τις εξελίξεις εδώ με τα δικά μας τα θέματα που τρέχουν, έχουμε καινούργια έγγραφα κύριε Χατζηπαντελίδη. Τα μάθατε? Έχουμε καινούργια έγγραφα από το FBI, τα οποία περιγράφουν συναντήσεις και επικοινωνία. Πώς? Τύρε, με τι άλλο ρε εσύ Λευτέρη? Με τι άλλο? Το ρωτάς κιόλας? Και μάλιστα πέρα από ότι τα είπανε κιόλας, λέει, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 50 αυτό, αδρώ να σου πω πότε ακριβώς. Πέρα από το ότι τα είπανε και θέλανε και να μας προετοιμάσουν για μελλοντικές επαφές και διευκρίνησαν ότι έρχονται σαν φίλοι και τέτοια,
αυτά είναι μαρτυρίες τώρα και καλά, έτσι. Είναι και ένας πιλότος, λέει, αμερικανικής αεροπορίας, ο οποίος έχει πιλωτάρει UFO. Μπήκε μέσα κανονικά, το οδήγησε. Βέβαια, σας λέω, έχουμε αποκαλύψει συγκλονιστικές, δεν με ακούτε. Κάτσε λίγο να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και θα τα πούμε και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που στείλατε. Α, να ρωτήσω λίγο κάτι. Τώρα που ερχόμενε, και βλέπω και τα μηνύματα εδώ τα πρώτα. Καριστιανού πιάσατε καθόλου ή λίγα πράγματα? Λίγα πράγματα. Ναι, γιατί βλέπω εδώ και ένα μήνυμα τώρα. Το πρώτο ήταν το δεύτερο του Άγγελου που γράφει κάποια πράγματα. Όχι, ο Άγγελος είναι ο πρώτος. Ο Άγγελος είναι ο πρώτος στο Πάω Κρέ. Πάω Κρέ και στην άλλη ζωή. Ο δεύτερος είναι που γράφει για Καριστιανό, ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Είναι το ρεπορτάζ ότι παρουσίασε το απόγευμα στο Ολύμπιον το νέο πολιτικό εγχείρημα. Το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ναι, ναι. Και πώς το βλέπω, λέει, όλο αυτό το θέμα με το νέο κόμμα. Και λέει και για τον Αυγερινό, ότι τέλος πάντων είναι ναι, πουτινόσκυλο. Πώς το βλέπω, Τώρα θα με βάλετε από νωρίς στα σοβαρά και δεν θέλω να μπούμε στα σοβαρά από νωρίς. Όχι, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Άμα θέλετε, μπαίνουμε και στα σοβαρά. Αλλά κάτσα να σου πω λίγο κάτι. Έβλεπα μία δήλωση. Από εκεί πιάστηκα τώρα και αναρωτήθηκα αν μιλήσατε καθόλου. Γιατί όπως και αν το κάνουμε, εντάξει ρε παιδί μου, είναι. Εντάξει, είχαμε ανακοίνωση κόμματος, το οποίο κόμμα υποτίθεται έρχεται και με φόρα. Έτσι, φιλοδοξεί να είναι το αντίπαλο δέος κτλ. Και περίμενα λίγο έτσι περισσότερη φασαρία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή να γίνει λίγο παραπάνω κουβέντα κτλ. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, έχει και μία δήλωση εδώ τώρα που βλέπω. Τα ρεπορτάζ εδώ, τα σάιτια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έτσι. Ναι. Κάπου είχε μια δήλωση. Ανάτο. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μέσα σε όλα. Και έχει. Κάτσε, να τα πούμε και αυτά τώρα που γυρίζει. Αλλά εγώ περισσότερο σε αυτό θέλω να μείνω λίγο. Στην ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όχι ως προς το κόμμα, ως προς την έννοια. Αν τελικά μπορεί να υπάρχει ελπίδα για πραγματική δημοκρατία. Αν η δημοκρατία τελικά είναι φτιαγμένη για αυτό το όν που λέγεται άνθρωπος, έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Γιατί φοβάμαι λίγο ότι είμαστε σε μία πλάνη, αλλά τέλος πάντων, κάτσε λίγο να δω που ήταν αυτά τα σημεία. Περίμενε, τα βασικά. Ναι, οι πυλώνες, έχει 19 πυλώνες, λέει. Κάτσε να σου πω λίγο ποιοι είναι στα πεταχτά, αφού με πήγατε εκεί από την αρχή. Οι 19 πυλώνες είναι. Αληθινή δημοκρατία, λέει, και ασφάλεια των πολιτών. Στήριξη της κοινωνίας και του δημογραφικού, ως προς το δημογραφικό τέλος πάντων. Ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας. Μέριμνα για την τρίτη ηλικία. Κάτσε τώρα γιατί ανοίγω. Τι πράγμα. Πας να ανοίξεις και βγαίνει διαφήμιση πάνω από εκεί. Την κλείνεις τη διαφήμιση. Πετάκεται τσάκ από δεξιά άλλη. Απαριστά, τι σπαστικό πράγμα.

οικονομίας, έλεγχος δημοσίων συμβάσεων και διαφανής διαχείριση, διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και προστασία πρώτης κατοικίας. Είναι κάποια, ξέρεις, τώρα ακούγονται λίγο εκθέσεις ιδεών, αλλά κάποια έχουν πολύ ζουμάκι το πώς θα γίνουν και πώς θα είναι. Δηλαδή, προστασία πρώτης κατοικίας, τι εννοούμε εδώ? Θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, τι εννοούμε? Δεν θα μπαίνει σε πληστηριασμό, ας πούμε, η πρώτη κατοικία? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό, αυτομάτως είναι σαν να λες στις τράπεζες, μη δώσετε ούτε μισό δάνειο. Φυσικά και δεν είναι. Φυσικά και δεν είναι, αλλά εννοείται ότι έχουν σκληρύνει τα κριτήρια. Και λογικό, γιατί παλιά γινόταν του κουτρούλιο γάμος. Αλλά άμα το πεις, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το εννοεί εδώ βέβαια, θα τα εξειδικεύσει. Αλλά αν πεις προστασία πρώτης κατοικίας και εννοείς οριζόντια, αυτό είναι σαν να λες ότι δεν θα χρηματοδοτεί η τράπεζα ποτέ τον ποτόν, γιατί δεν θα έχει καμία διασφάλιση. Θα γίνεται ότι γίνονται μέσα στα μνημόνια, που κάποιοι παίρναν σπίτια, δεν πληρώνουν καμία δόση, επειδή καλύπτονταν από τους νόμους που είχαν βγει εκείνους τους προσωρινούς, με τα πλέγματα προστασία στα οριζόντια. Δεν ξέρω πώς το εννοεί. Τέλος πάντων. Προστασία πρώτης κατοικίας. Παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Καταπολέμηση καρτέλ και ακρίβειας. Εθνική στρατηγική για το πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα. Προστασία περιβάλλοντος και φυσικού πλούτου. Ελευθερία του τύπου και αντικειμενική ενημέρωση. Πολιτισμός και αρχαία ελληνική γραμματεία. Ριζική και θεσμική ανασυγκρότηση του αθλητισμού. Ανάπτυξη της επαρχίας, παύλα αποκέντρωση. Και εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αυτά είναι οι 19 πυλώνες, τα 19 βασικά σημεία στα οποία θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο ονομάζεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αν πήγε κανένας έτσι, εγώ να πω την αλήθεια, δεν πολύ παρακολούθησα. Λίγο έτσι τα βασικά που είδα μετά που γράψαν τα site, ας πούμε. Αν πήγε κανένας και έχει εικόνα για το κλίμα που υπήρχε, για το τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε κτλ. Και για το πώς βλέπει τα πράγματα, εδώ είμαστε και για αυτά. Αφού μου το βάλατε νωρίς-νωρίς εδώ πέρα στα μηνύματα. Αλλά είναι και για μετά τις 12 τώρα αυτή η κουβέντα. Είναι και για λίγο πιο αργά, γιατί είναι και λίγο αμπελοφιλοσοφική. Πιάνουμε από το σλόγγαν αυτό που βλέπω τώρα, ότι σήμερα ξεκινάει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και σκεφτείτε το λίγο αν θέλετε, πιο αργά μπορεί και να το κουβεντιάσουμε αν έχετε διάθεση. Κατά πόσον τελικά η δημοκρατία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό, γιατί αυτή η δημοκρατία που έχουμε λέμε δεν είναι καλή, δεν μας κάνει, δεν είναι πραγματική δημοκρατία κτλ. Κατά πόσον η πραγματική δημοκρατία μπορεί να είναι και εφαρμόσιμη, ή αν τελικά είναι κάπου μια ουτοπία αυτό που έχουμε στο μυαλό. Δεν το λέω για να το πω, νομίζω έχει ζουμάκι αυτό, άμα κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λοιπόν είναι που μας έγραψε εδώ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ρεπορτάζ ουσιαστικά, και μου λέει πώς το βλέπω. Να τα συζητήσουμε, Γρηγόρη, αν θες και εσύ και οι υπόλοιποι. Ο Τάσος από τα Γιάννα την καλησπέρα του και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Τάσο μου, να είσαι καλά. Ο Ιορδάνης, τα είπαμε λέει, πια, τα είπαμε, πάλι τα ίδια θα λέμε. Πρέπει να έχει ο λαός. Ανεβάσα μαρκά, έχει μία ανάρτηση που λέει, γι' αυτό είπα ότι είναι αντιτουριστική, γιατί απευθύνεται σε εμάς, στο λαό. Και λέει ότι ο κυρίαρχος λαός αλλάζει συνεχώς κυβερνήσεις, επειδή πιστεύει ότι έτσι δεν θα χρειαστεί να αλλάξει ο ίδιος. Και πάνω εδώ λέει ο Ιορδάνης από το Καστελόριζο ότι, ναι, ο λαός λέει θα πρέπει να έχει κομμουνιστική παιδεία. Τι δεν καταλαβαίνετε, ναι, με πρίξατε λέει, βέβαια. Καλησπέρες και στον Χάρη, χαιρετισμούς από Ασπρόμαυρο Ευκλείδη. Μη βρείτε από τώρα τα τραγούδια, αρχίζετε. Led Zeppelin. Βρε, πολύ καλή επιλογή. Εγώ μέσα είμαι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Αλλά κάτσε λίγο να δούμε τι θα βάλουμε. Μου ζητάτε από την αρχή πράγματα και μετά μαζεύονται πολλά και διαφορετικά και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ωραία. Καλή και ο Τζέραλτ εδώ. Καλή βραδιά, καλή εκπομπή και πολύχρονο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και κλείνω την πρώτη περασιά με τον Ψικάτ. Τα είπαμε χθες αυτά, βρε παιδάκι μου, που ήσουν. Τι γίνεται, λέει, με τους Θεριανούς? Πάνε και σε δάση, λέει, με τα τέσσερα. Έρε και τους κεντράρει καμία αρκούδα, τι θα γίνει? Ναι. Καλά λέω εγώ, ιστερόγραφο. Καλά λέω εγώ, λέει ο κουρατής, πως είμαι γάτα, αλλά κανείς δεν με ακούει. Μάλιστα. Ναι. Το άκουσα αυτό με τους Θεριανούς, κύριε Χατζηπαντελίδη. Αυτό που
Η Θεριανή είναι αυτή που πάει να γίνει τώρα μεγάλη στην Πορτογαλία ειδικά. Υπάρχει πολύ έτσι αυξητική

τάση, λέει. Δεν είναι μόνο στην Πορτογαλία. Βγήκε, έπαιξε πολύ, το συζητήσαμε χθες εμείς λίγο αυτό. Είναι οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν ζώα και ψιλομεταφιέζονται σαν ζώα και νιώθουν ότι είναι ζώα. Περπατάνε στα τέσσερα. Στην Πορτογαλία το θέμα που έγινε, γι' αυτό τώρα δεν έπαιξε πάρα πολύ και στα site και το σχολιάζει εδώ ο φίλος, είναι ότι έφτασαν οι κτηνιατρικοί σύλλογοι να λένε στους γιατρούς τους μην τους δέχεστε για εξέταση, γιατί πηγαίναν στους κτηνίατρους όταν αρρωσταίναν. Και το ψάξαμε έτσι λίγο και είναι θέμα πολύ βαθύ. Δηλαδή τώρα εντάξει, είναι με πρώτη ας πούμε ανάγνωση μπορεί λίγο να το χλεβάσουμε, αλλά είναι θέμα βαθύ, γιατί εντάξει, είναι χοντρή ψυχική διαταραχή στις περισσότερες περιπτώσεις. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν τώρα και τύπου influencer να πάρουν τα κλικ ας πούμε, αλλά είναι και πολλοί που πραγματικά νιώθουν και εντάξει, είναι ζήτημα. Και είναι μια τάση που φαίνεται να αυξάνεται, δηλαδή ειδικά στην Πορτογαλία αρχίζει παίρνει και ψηλοδιαστάσεις. Οι Θεριανοί. Και είπαμε οι Θεριανοί είναι αυτοί που νομίζουν, αισθάνονται, βασικά αυτοί ξέρουν ότι είναι άνθρωποι, από ό,τι έβλεπα λίγο πώς έχει, ξέρουν ότι είναι άνθρωποι, αλλά κάπου μέσα τους, βιολογικά, ψυχικά, αισθάνονται ότι είναι και ζώα. Και συμπεριφέρονται σαν ζώα. Εδώ ο άλλος είχε δώσει λέει πόσα λεφτά να έκανε 10 εγχειρήσεις για να γίνει σαν τη Λάση, άμα τον δείτε έναν. Και υπάρχουν και οι άλλοι. Πώς λέγονται οι άλλοι? Other kid, είπαμε, κάπως έτσι. Που αυτοί δεν νομίζουν ότι είναι ζώα, αυτοί νομίζουν ότι είναι όντα, περίεργα. Δράκι, νεράιδες, ξωτικά. Έχουμε και τέτοια, κύριε Χάτζη Παντελίδη. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που λέγονται, πώς το είχαμε πει αυτό, κλινική λικανθρωπία, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση που εκεί πλέον ο άνθρωπος χάνει κάθε επαφή με την ανθρώπινη ιδιότητα. Εκεί νομίζει πραγματικά ότι είναι ζώο εντελώς. Έχει και τέτοια. Βαριά ψυχική διαταραχή. Τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό το λέει ο φίλος εδώ. Τα πιάσαμε χθες αυτά. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Κέλσιους εδώ τα χρόνια του πολλά. Ευχαριστώ, Φλαρακό. Ο Αντρέας λέει, ο Σντόεφ απέρριψε πρόταση του ΠΑΟΚ. Να. Απέρριψε, τώρα το απέρριψε είναι λίγο σχετικό. Απέρριψε, ναι. Δεν τα βρήκανε στην πρώτη επαφή. Αν και κανονικά του Σντόεφ ανανεώνεται αυτόματα από ό,τι ξέρω. Αλλά επίσης από ό,τι ξέρω αυτός θέλει διαιτές. Και δεν ξέρω και για τις αποδοχές μήπως θέλει και τίποτα παραπάνω. Δεν τα βρήκανε στην πρώτη επαφή. Αυτό είναι το... Έτσι, όχι ότι απέρριψε και τελείωσε δηλαδή η ιστορία. Θα τα ξαναπούνε και πιθανώς, αν μείνει ο Λουτσέσκο, εγώ θεωρώ θα τα βρούνε και όλα σίγουρα. Αν δεν μείνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Περνάνε οι μέρες. Επίσης, αν τα ξέρω καλά, ο Λουτσέσκου Παρασκευή, τώρα αύριο, ήταν να φύγει η Ρουμανία. Το καθιερωμένο ταξίδι, διακοπές κτλ. Να πάει στην οικογένειά του εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν τα είπανε ακόμα. Δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι τα είπαν. Περνάνε οι μέρες. Δεν προκύπτει ότι υπάρχει θέμα, δεν προκύπτει όμως ότι και δεν υπάρχει τόσα που έχουν ακουστεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Παναγιώτη, θα σε σκάσω, Δεν τα μάθατε, βρε. Αυτά πρέπει πριν, το ακροατήριο εδώ το δικό μας πρέπει πριν να τα πούμε εμείς να τα έχει μάθει ήδη αυτά. Αυτά είναι η αλφαβήτα της εκπομπής. Αυτά δεν πρέπει να περιμένετε να σας τα πω εγώ. Πρέπει να τα ξέρετε. Το τελευταίο που βγήκε είναι ότι. Το είπα και απ' έξω το είπα. Βασικά, πριν απ' όλα, έχουμε και μία. Βλέπω τώρα εδώ, έτσι όπως γυρίζω, αν έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Βλέπω από την NASA μία ανάρτηση, λέει, στον επίσημο λογαριασμό στο X, το πρώην Twitter, ότι χτίζει βάση στη Σελήνη. Χτίζουμε, λέει, βάση στη Σελήνη, η οποία θα επιτρέπει στους αστροναύτες να ζουν εκεί πέρα κανονικά και να εργάζονται εκεί και όλα αυτά. Πώς θα πηγαίνουν αφού δεν πήγαμε, ρε κύριε Χατζη Παντελίδη? Πώς θα πηγαίνουν να εργάζονται εκεί αφού δεν πήγαμε? Κάνα στούντιο είναι πάλι γυρισμένο σε στούντιο? Μάλλον. Μάλιστα. Για πάμε στα δικά μας. Το έγγραφο αυτό, αν θέλει κανείς να ψάξει να βρει, ξαναλέω τώρα έτσι, μερικά πράγματα τα αναφέρουμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είναι και κάποια που τα λέμε μεταξύ σοβαρού και σοβαρού. Αυτό τώρα ακούμε FBI και λέμε wow, FBI. Μαρτυρίες είναι. Κάποιοι που πήγαν και είπαν ότι εμείς είδαμε αυτό και ακούσαμε εκείνο και τέτοια.
Λοιπόν, έγγραφο περιλαμβάνει, μάλλον είναι 12 Ιανουαρίου του 1955. Εντάξει, βγήκε στη φόρα από την Αμερικανική κυβέρνηση εκεί που αρχίζει και βγάζει τελευταία διάφορα. Ιανουάριο του 1955, αν θέλει κανείς να ψάξει, όντα λέει, που τέλος πάντων ήρθαν σε επαφή με τον άνθρωπο και μάλιστα υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι είναι η χαμηλότερη μορφή ύπαρξης που υπάρχει, που έχουν συναντήσει. Ναι, ναι, μας την είπανε. Θέλανε να μας προετοιμάσουν για μελλοντικές επαφές. Μας καθησύχασαν ότι θα έρθουν σαν φίλοι όταν έρθουν. Κάτι τέτοια λένε οι μαρτυρίες. Περιγραφές στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι, όχι. Είχαμε ένα άλλο που βγήκε προχθές που δεν ήσουνα. Τη γλώσσα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη γλώσσα. Δεν ξέρω. Μία άλλη φορά στείλαμε, λέει, κάτι σήματα επάνω και σε μία περίεργη γλώσσα που δεν ήταν γλώσσα, ένα διαδικό σύστημα, κάτι τέλος πάντων, μπόρεσαν και συνεννοήθηκαν. Τι να σε πω τώρα. Δεν μας τα λένε με σαφήνεια. Θα κάνουμε ρεπορτάζ. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με το έγγραφο αυτό το ζουμερό είναι ότι σε κάποια φάση, λέει, προφανώς για να το λέει έτσι, κάπου θα συναντήθηκαν. Ήταν και ένας Αμερικανός, λέει, πιλότος της αεροπορίας και μπήκε μέσα στο ούφο, λέει, και το πιλοτάρισε, το πήρε, το οδηγούσε. Το κάνει test drive. Κατάλαβες. Ναι. Το άλλο που βγήκε τώρα χθες προχθές που δεν ήσουν, να σε λέω, μη λείπεις, λείπεις και έχουμε κενά και μετά πρέπει να γυρνάμε πίσω. Και πώς θα τα καλύπτουμε τα κενά. Λείπεις. Κακός λείπεις. Ποιο ήταν το τελευταίο, κόλλησα και εγώ τώρα. Που είπες για περιγραφή, αν είχαμε. Α, ναι, είχαμε το εξής, ότι βγήκανε συγκεκριμένα. Ό,τι θα μας μαζέψουν καμιά μέρα, δεν ξέρω. Αυτό μόνο δεν ξέρω, παρένθεση. Βγήκανε συγκεκριμένα οι τέσσερις φυλές εξωγήινων που έχουμε, λέει, εντοπίσει. Ναι, είχαμε παλαιότερα μια μελέτη του Χάρβαρντ που έλεγε γενικά ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες κρυπτογήινων. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πιστεύω να θυμάσαι. Η ανθρώπινη κρυπτογήινη, η ανθρωποειδής, και έλεγε το καθένα πώς πιστεύει ότι. Η εξωγήινη, κρυπτογήινη, και η μαγική κρυπτογήινη. Αυτοί που παραπέμπουν σε νεράιδες, τέτοια λαογραφία, ρε παιδί, που έχουμε εξωτικά, είπαμε, νεράιδες, ξέρω εγώ. Ναι, τέτοια διάφορα περίεργα. Λοιπόν, το καινούργιο που βγήκε είναι, που λες για περιγραφή, αν δόκανε, ότι τέσσερις οι φυλές, λέει, των εξωγήινων που έχουμε εντοπίσει, κάτι τέτοια κυκλοφορούν εκεί πέρα, είναι οι γκρίζοι. Έχεις δει έναν με τον Τραμπ εκεί που έχει βγάλει τη φωτογραφία που τον έχει με αλυσίδες? Δεν είδες? Έβγαλε ο Τραμπ μια φωτογραφία και βίντεο πρέπει να έχει. Και καλά. AI. Που είναι με έναν εξωγήινο έτσι γκρι, ολόκληρος. Σαν άνθρωπος είναι το σώμα αδύνατο, το κεφάλι μεγάλο, στρογγυλό, ρε παιδί μου, λίγο πιο ψηλός από τον Τραμπ, και τον έχει με αλυσίδες και πηγαίνουν. Βέβαια. Άμα χτυπήσει τον Google θα τον δεις. Είναι, λοιπόν, η γκρίζη εξωγήινη. Ναι. Είναι η Πλειάδη. Η Πλειάδη. Είναι η Ερπετοειδής και είναι και τα αλογάκια του ονείρου. Έτσι τους λένε. Αλογάκια του ονείρου. Τι είναι αυτή τώρα δεν ξέρω. Εμείς κάναμε κάποιες επαφές, είναι η αλήθεια. Έτσι, αν ευοδοθούν, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποκλειστική συνέντευξη με εκπρόσωπο της φυλής των αλογακίων του ονείρου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μπράβο μας. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Και ώρα είναι. Όχι, και μισή πήγε. Καλά. Άντε, θα τα πιάσουμε τα υπόλοιπα μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, καθίστε καλά. Πήγα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, να ξεκινήσουμε εδώ πέρα με αφορμή τα πολιτικά. Και με έχετε παρασύρει και πάλι στο βούρκο. Και στο. Ναι. Λοιπόν, άντε να πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε σε ολίγο. 54-301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο αυτά που έμειναν τα βασικά στο στοίχημα και φύγαμε. Grasshopper Σαράου 1-1, 105-3. Anderlecht Saint-Truiten 3-1, 90-6. Η Γάδη με την Saint-Gilloise 0-0, 90-4. Ουτρέχτη Χέρεφεν 3-1. Και αυτά. Έχει ένα Patrick Thistle, αν ενδιαφέρει. Με τη Σεν Μίρεν. 1-1 στο 71. Οκ. Άντε, πάμε να διαλυματιστούμε και επανερχόμεθα εδώ, αναλόγως με τις διαθέσεις, πώς θέλετε να το πάμε κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
2: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα. Στο ΚΔΑΠ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Turn off the light. Take a deep breath.

0: culpa.
1: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε. Βλέπω εδώ τα μηνύματα λίγο. Ναι, πέρα από το φίλο που έστειλε το δεύτερο που μας έδωσε την μπάσα εδώ πέρα με αφορμή το νέο κόμμα, τα υπόλοιπα όλα είναι για εξωγήινους και τέλος πάντων για κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Δεν έχουμε βρει κάποιο σχόλιο για τη νέα πολιτική κατάσταση. Τίποτα. Εντάξει. Κάτσα να διαβάσω 2-3 ακόμα και να σου πω κάτι που έχω εδώ πέρα. Να το ξαναθυμηθούμε και μετά θα το ανοίξουμε λίγο πιο αργά μάλλον τη συζήτηση αυτή. Ο Γιάννη, είσαι μεγάλος παλιοχαρακτήρας. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Λέει για τους ερπετοειδείς εξωγήινους, οι οποίοι ήταν στεναχωρεμένοι, αλλά δεν μπορώ να πω γιατί. Ο Κώστας, τι λέει, μας κατάλαβαν οι εξωγήινοι τι μπιμπίπ είμαστε εδώ στη γη και γι' αυτό μας αφήνουν να αυτοκαταστραφούμε, λέει. Και μετά θα έρθουν να εξορίξουν τους σπόρους του πλανήτη ήσυχα και ωραία. Α, ναι. Ναι. Να πάνε και στο εκεί δυτικά της Κρήτης που αποσύρθηκε η Exxon Mobil. Γιατί αποσύρθηκε η Exxon Mobil, κύριε Χατζηπαντελίδη? Πώς το σχολιάζετε αυτό με την πολύχρονη πείρα σας? Μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να συνδέεται με κάποιες εξελίξεις του δίπλα Μαχαλά? Πώς? Κούφια, επειδή μπαίνει στο κλίμα. Να, αποσύρθηκε, λέει, η Exxon Mobil από το οικόπεδο εκεί δυτικά της Κρήτης, γιατί από κάτω, λέει, από τη θάλασσα γίνει κούφια. Οπότε είναι πολύ βαθύ το τρυπάνι, δεν συμφέρει να πάμε τόσο βαθιά. Κατάλαβες? Ναι. Έχει μια βάση, γιατί επίσημα η αιτιολογία αυτή είναι. Δεν μπήκανε, λέει, στο τελευταίο τύπου σεισμικές έρευνες, όπως λέγονται, γιατί επειδή είναι πολύ βαθιά τα νερά και κάτι τέτοια διάβαζα, θα ήταν πολύ κοστοβόρο και δεν προκύπτει από τις εκτιμήσεις ότι έχει τίποτα κανένα τεράστιο κοίτασμα τελικά εκεί. Οπότε σου λέει δεν αξίζει το ρίσκο. Αποσυρώμεθα. Από το κομμάτι εκείνο, όχι από τα άλλα. Τώρα δεν ξέρω. Μέχρι χθες ακούγαμε ότι έχει από κάτω πράγμα και θα σωθούμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα αγκόνια και τα δυσέγγωνα. Μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο οικόπεδο, έτσι. Τώρα κάποιοι κάνουν συνειρμούς, λένε ότι με το που η Τουρκία άρχισε να τσαμπουκαλεύεται, ξέρω εγώ κτλ. Δεν ξέρω αν έχει βάση. Η αλήθεια είναι ότι, αν τα ξέρω καλά, δεν είναι εκείνο το πολύ επίμαχο οικόπεδο που δημιουργεί τα μεγάλα τα προβλήματα. Τέλος πάντων, τώρα φλασιά, επειδή κουβέντα στην κουβέντα, επειδή είπε και ο Κώστας εδώ για εξορίξεις των πόρων. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επίσης υπάρχει και δήλωση Καριστιανού πριν από κάποια λεπτά. Στόχος, λέει, να είμαστε πρώτο κόμμα. Με τη μία. Στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα. Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια σχόλια και για τις νέες πολιτικές εξελίξεις. Έρχονται δύο κόμματα. Εντάξει, μπορεί να έρχονται και τρία, αν βάλουμε του Σαμαρά. Αλλά τα δύο που έρχονται φαίνεται ότι θα παίξουν ρόλο σημαντικό. Σίγουρα. Τώρα, αν αυτό είναι ικανό για να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες, δεν ξέρω. Αλλά οκ, η προεκλογική περίοδο μπαίνουμε σιγά-σιγά. Είναι μια εξέλιξη σημαντική. Το κόμμα Καριστιανού, ειδικά, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Έτσι, είχε δοθεί μια εντύπωση ότι θα είναι ο έτερος δυνατός πόλος, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αν έχετε κάποια σχόλια, εδώ είμαστε να τα δούμε λίγο και παρεούλα. Πριν από αυτό, να πω λίγο κάτι με αφορμή, γιατί το έβαλα και σαν ερώτημα αμπελοφιλοσοφικό, στο οποίο μπορεί και να σταθούμε αργότερα, που θα είναι και η ώρα λίγο πιο προχωρημένη και χωράνε τέτοιες κουβέντες. Πιάστηκα τώρα από τη δήλωση που είδα εδώ της Καριστιανού, ότι σήμερα ξεκινά η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και αναρωτήθηκα φωναχτά αυτό που δεν μου ήρθε τώρα, βέβαια, εδώ και καιρό το σκέφτομαι, ότι αν τελικά η πραγματική δημοκρατία όπως την έχουμε στο μυαλό μπορεί να είναι εφαρμόσιμη. Εάν μπορεί κάποια στιγμή να τη δούμε ή αν τελικά αυτό που έχουμε στο μυαλό είναι μια ουτοπία. Το αφήνω να υπάρχει σε μια γωνίτσα αυτό. Για μένα είναι ξεκάθαρα ουτοπία. Γιατί η δημοκρατία είναι κάτι... η δημοκρατία όπως την έχουμε στο μυαλό, έτσι. Αυτή η ιδανική που λέμε δημοκρατία. Αυτό που έχουμε ως ιδανική δημοκρατία στο μυαλό είναι κάτι που είναι αρκετά αντίθετο, αντιφατικό, με βάση αρκετές, έτσι, έως και πολλές βαθύτερες λειτουργίες του ανθρώπου. Και νομίζω ότι τελικά γι' αυτό και δεν θα τη δούμε ποτέ την ιδανική δημοκρατία. Τα αφήνουμε εδώ όμως προς το παρόν. Θα σας πω λίγο κάτι που είναι περισσότερο ειδησιογραφικό. Κάποια δεν είναι πολύ φρέσκα, αλλά επειδή τώρα πιάσαμε τα περί δημοκρατίας και με αφορμή το νέο κόμμα, έτσι, και με αφορμή το ότι πάμε σε εκλογές σε λίγο καιρό, θα επαναλάβω λίγο κάτι θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ξέρετε, κατά καιρούς παρακολουθούμε κάποιες έρευνες, μην πω πάλι τα ίδια, δεν είναι Ευαγγέλια, οκ, okay, αλλά μία, δύο, τρεις, πέντε δίνουν έτσι ένα στίγμα, ρε παιδί μου, για το που περίπου βρισκόμεθα. Λοιπόν, υπάρχει μία από αυτές, μάλλον για την ακρίβεια δεν είναι έρευνα η συγκεκριμένη, είναι σούμα ερευνών, αυτό το δίνει μεγαλύτερη αξία. Είχε κάνει μία έρευνα ο Economist, είχε ψάξει να βρει μάλλον τις έρευνες που είχαν γίνει, τις δημοσκοπήσεις που είχαν γίνει σε σχέση με τις δημοκρατίες. Αυτό έχει κάνει δύο χρόνια που έγινε. Αλλά θα σταθώ λίγο γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είχαν εξεταστεί 167 χώρες, λέει, και εδάφη. Και αυτό που είχε προκύψει με βάση τον κόσμο, τα λεγόμενα του κόσμου, επαναλαμβάνω έτσι σε πολλές μελέτες, είναι ότι η δημοκρατία πλέον είναι σε παγκόσμιο ναδύρ. Το έχουμε αναφέρει ξανά. Και φαντάζομαι, επειδή αυτό έγινε πριν δύο χρόνια, από τότε, αν οι ίδιοι άνθρωποι απαντούσαν, πιθανώς να λέγανε ακόμα χειρότερα πράγματα, έτσι, με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο μεσοδιάστημα. Οι παράμετροι που είχαν εξεταστεί τότε, για να έχετε μια εικόνα, είναι ο πλουραλισμός που υπάρχει στις εκλογικές διαδικασίες των χωρών, το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, το ποια είναι η πολιτική, ας πούμε, συμμετοχή, το ποια είναι η πολιτική κουλτούρα, το ποιες είναι οι πολιτικές ελευθερίες. Και με βάση αυτό δημιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες. Ήταν οι πλήρεις δημοκρατίες, οι ελαττωματικές, τα υβριδικά καθεστώτα και τα αυταρχικά καθεστώτα. Εμείς ως Ελλάδα ανήκουμε εδώ και κάποια χρόνια στις πλήρεις δημοκρατίες. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι που είδα τα τελευταία στοιχεία, ήμασταν προτελευταίοι μεν, αλλά στη λίστα αυτή, με τις πλήρεις δημοκρατίες. Πριν κάποια χρόνια ήμασταν στις προβληματικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, κρατάμε αυτό. Ότι με βάση τη σούμα που έκανε ο Economist από τις διάφορες έρευνες που βρήκε, που ήταν και ούκο λίγες, οι δημοκρατίες φαίνεται ότι μπάζουν νερά. Αν πεις, πρέπει να μας το πει ο Economist για να το καταλάβουμε. Όχι. Αλλά όπως και να έχει, όταν κάποια πράγματα έρχονται και βγαίνουν και μέσα από μελέτες και δεν είναι μία και δύο, κάπως λίγο ενισχύουν ορισμένα συμπεράσματα που μπορεί να έχουν βγει. Ας πούμε, υπάρχει ένα άλλο που είναι επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είχε αναλύσει όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα από το 1973 μέχρι το 2020-20 κάτι. Είχε βγάλει το εξής συμπέρασμα. Ποια ήταν η τάση? Ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, λέει, και μετά, υπήρχε μία έτσι αυξανόμενη τάση δυσφορίας απέναντι στην εφαρμογή της δημοκρατίας ή και αμφισβήτηση ακόμα απέναντι στο ίδιο το πολίτευμα. Ένα ακόμα λέω και το κλείνω εδώ. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και αυτό. Αυτό έχει γίνει από το Ινστιτούτο YouGov. Είναι διεθνές Ινστιτούτο, δεν είναι το Gov το δικό μας, ας πούμε, το ελληνικό. Και εδώ έχει να κάνει με τους νέους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε γίνει από το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο και πάλι μία έρευνα, έχει κανένα χρόνο αυτή που έγινε, και έβγαλε το εξής εντυπωσιακό για μένα τουλάχιστον. Ότι το ποσοστό των νέων της Ευρώπης που δήλωνε τότε όταν έγινε η έρευνα, ότι προτιμά τη δημοκρατία, ήταν μόλις στο 57%. Επίσης, σε μία άλλη έρευνα που είχε γίνει από την About People που αφορούσε αποκλειστικά την Ελλάδα, το ποσοστό των ερωτηθέντων εδώ από Ελλάδα μεριά που έβγαλε δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία ήταν στο 75,8%. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Έχει και άλλα που μπορούμε να πούμε. Ακόμα και τα τελευταία με τα ποσοστά διαφθοράς που βγήκε, έτσι, που μόνοι μας είπαμε ότι εμείς ως Έλληνες, ρε παιδί μου, η Ελλάδα πλήττεται κατά 98%. Τόσο ήταν το ποσοστό. Το 98% είχε πει ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Αυτό μπορεί να μην αφορά άμεσα τη δημοκρατία, αλλά όταν τέτοιου τύπου συμπεράσματα επαναλαμβάνονται, τότε ξέρετε τι γίνεται. Πέρα από το γάιδαρο, χτυπιέται και το σαμάρι. Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς που μπορεί να καταστρατηγούν τη δημοκρατία, και ο πολίτης υποσυνειδητά αρχίζει να τα βάζει έτσι και με το ίδιο το πολίτευμα. Κακός για μένα, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι πολίτες τέλος πάντων, όλο και περισσότεροι όσο περνούν τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά τώρα με αφορμή και το ότι η μέρα ήταν τέτοια και πήγαμε λίγο την κουβέντα σε αυτά, με αφορμή και το κόμμα Καριστιανού εδώ που λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και να μην πω άλλα για να μην σας κουράσω. Εάν κρίνετε ότι θέλετε να πούμε πέντε κουβέντες, τις λέμε και για αυτά. Αν έχετε κάποια σχόλια για τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, έτσι, για τη νέα αρχή, κατά πόσον πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την πολιτική πραγματικότητα τελικά, όπως φαίνονταν αρχικά ή όχι. Όλα αυτά πράγματα, αν θέλετε, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε. Πάντως, το δικό μου το ερώτημα, έτσι το βαθύτερο που στριφογυρίζει στην κλάβα τη Βραναίκη, είναι το εξής, ότι, και θα το επαναλάβω τρίτη φορά, και αν θέλετε το συζητάμε λίγο και αυτό. Και ανοίγουμε και γραμμές σε ένα λεπτό για όποιον θέλει, για να μην το τραβήξω πάρα πολύ. Η δημοκρατία όπως την έχουμε στο μυαλό, επαναλαμβάνω, όπως τη θέλουμε ρε παιδί μου, όπως θα θέλαμε να είναι, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, πιστεύετε? Το λέω αυτό και σε σχέση με τις έρευνες που διάβασα, που βγαίνει όλη αυτή η δυσαρέσκεια. Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά η δημοκρατία που έχουμε εμείς στο μυαλό, η εφαρμογή της δημοκρατίας που έχουμε στο μυαλό, είναι μια ουτοπία και γι' αυτό πάντα θα είμαστε δυσαρεστημένοι? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το σκεφτούμε, γιατί δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπική καθαρά, ας πούμε, αίσθηση, ότι πέρα από τα πολλά καλά που έχει ως πολίτευμα, νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά, επειδή ακριβώς δεν ταιριάζει στη βαθύτερη λειτουργία του ανθρώπου, δεν είμαστε, η φύση μας δεν είναι να είμαστε και πολλοί δημοκράτες σαν άνθρωποι γενικά, αν το φιλοσοφήσουμε λίγο, έτσι. Και γι' αυτό τελικά φτάνει και το πολίτευμα, που στη θεωρία είναι το καλύτερο με διαφορά, να μην μπορεί να εφαρμοστεί σωστά από κανέναν. Εσείς δεν ξέρω, έχετε να θυμάστε κάποιον που να πείτε, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά ζήσαμε τη δημοκρατία που ονειρευόμασταν? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ και πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανένας. Εδώ είμαστε. Αν έχουμε καμία καλησπέρα περισσευούμενη για αρχή, για οτιδήποτε, εδώ είμαστε παρέα με τον κύριο Χατζηπαντελίδη. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά τις 12 με την ησυχία μας. 23:10 το βλέπω το έργο, Λευτέρη. Ναι, για να περιμένει τόση ώρα. 23:10 90-90-90, αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή. 9:55 κενό, το μήνυμα αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, στην οποία σελίδα, έρχομαι στον πρώτο το φίλο, μου κάνει εντύπωση, Λευτέρη, ξέσαι, δηλαδή το αναρωτήθηκα, το σμπρώχνω, το κάνω λίγο, λέω είναι η μέρα τέτοια τώρα με την ίδρυση του νέου κόμματος, κάποια σχόλια ρε παιδί, να δούμε λίγο, ας είναι θετικά, ας είναι αρνητικά, ας είναι οτιδήποτε, τίποτα. Ένα μήνυμα στην αρχή μόνο που μας έδωσε την μπάσα, που απλά είπε ότι ιδρύθηκε το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, και από εκεί και πέρα τίποτα. 5 μηνύματα για εξωγήινους, 7 μηνύματα για χρόνια πολλά, και άλλα ξέρω εγώ 5-6 για διάφορα. Ναι. Για πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα λίγο, να δούμε πώς θέλετε κι εσείς να πορευτούμε. Έλα, 90-90-90, ανοίγουμε και σας περιμένουμε, έχουμε και φοντάν. Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα, αυτό θα σας πω μόνο και να σας πω ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να είμαι επιθύμητος στο Μετρόπολης, συγγνώμη που το εννοώ, αλλά είναι η παρέα μου το Μετρόπολης και το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω γνωρίσει όλους τους συντελεστές, σου λέω χρόνια πολλά και να σου πω ένα νέο, να σου πω ότι θα πάρουμε εδώ στην Κόλλα ένα υπουργός Αιγαίου, ότι θα πάρουμε ρεύμα από την Τουρκία. Και αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να είμαστε φίλοι με την Τουρκία, γιατί το έχουν τους πολέμους που θα γίνουν ή που γίνονται, θέλουν να τα έχουν κάνει την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία ανεβαίνει πυρηνικά, γιατί φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε την Τουρκία. Δεν φοβόμαστε για τον πόλεμο. Απλά άμα μπουν οι Τούρκοι τώρα, μας έχουν διαλύσει, γιατί εδώ δεν υπάρχει τίποτα στρατός. Και τώρα προσπαθούν, μειώσαν τη θητεία σε 9 μήνες και προσπαθούν να πάνε και οι γυναίκες.
1: Το Δένδια τον άκουσες τι είπε? Το Δένδια. Το Δένδια τον άκουσες τι είπε? Εγώ λέει ποτέ δεν ήμουν τη λογική των ήρεμων νερών.
0: Άκου να δεις. Εγώ τηλεόραση δεν έχω, αλλά παρακολουθώ από το ίντερνετ τι γίνεται γενικά.
1: Ναι.
0: Από έγκυες πηγές, όχι από το Sky, και αυτά βλέπω Sky, τα κανάλια τα βλέπω Και όσο για την Καρισιανό, λυπάμαι πολύ που θα γίνει πολιτικός, γιατί πιάστηκε από την κόρη της που πέρασε στο τρένο. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, σε παρακαλώ, το καταλαβαίνω αυτό που είπες ότι είναι παρέα σου ο σταθμός. Να σεβόμαστε λίγο και τους υπόλοιπους μόνο και όλα καλά, έτσι. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε. Το λέει τώρα γιατί κάποιες φορές παίρνει και δύο φορές και προσπαθεί και τρίτη σε κάποιες εκπομπές και δεν σέβεται τη σειρά των υπολείπων. Έτσι. Να το τελειώσουμε αυτό το θέμα επιτέλους για να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι. Έλα, παρακαλώ, ορίστε.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα κεράσει κάτι.
1: Μαντολάτο.
2: Μια μονοκατοικία στην Κούβα.
1: Στην Κούβα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει ο ποπός σου, ε. Ο Τραμπ έτοιμος είναι να ορμήξει και στην Κούβα. Δεν τα άμαθες, ναι. Είσαι περιπετειώδης τύπος.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Για πες.
2: Για την άμεση δημοκρατία γίνεται με συνεχή δημοψηφίσματα στο ίντερνετ.
1: Η άμεση δημοκρατία γίνεται με συνεχή δημοψηφίσματα στο ίντερνετ. Αυτό είπες.
2: Ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελες δηλαδή να...
2: Ναι, εφαρμόσιμο είναι.
1: Ναι. Πιστεύεις ότι η σωστή δημοκρατία στο μέτρο του δυνατού είναι η άμεση δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και το προτείνει και ο Βελόπουλος στο βιβλίο του.
1: Έτσι λέει ο Βελόπουλος.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι μου δώσει πολύ ωραία πάσα. Υποθετική ερώτηση. Είπε ο Αλέξανδρος πριν για την Τουρκία κάτι. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε τώρα πάλι κάτι έτσι, πώς από τώρα, κάποια έξαρση ρε παιδί μου στις εντάσεις, έτσι, με την Τουρκία. Αν πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που θα είναι ζόρικες, κάνουμε τα 12 μίλια, δεν τα κάνουμε, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτό εσύ πιστεύεις ότι θα ήταν σοφό να το περάσουμε μέσα από ένα δημοψήφισμα που θα το αποφάσισα εγώ και εσύ για παράδειγμα?
2: Τα σοβαρά ζητήματα μόνο.
1: Τα
2: σοβαρά ζητήματα μόνο.
1: Ναι, αυτό δεν είναι σοβαρό.
2: Σοβαρό είναι, ναι, και αυτό.
1: Αυτό γιατί... λέω, δηλαδή. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γίνει? Γιατί εμένα με τρομάζει και μόνο στη σκέψη.
2: Μπορεί να γίνει και πόλεμος.
1: Να σου το πω αλλιώς. Να πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Στο δημοψήφισμα που είχε γίνει τότε με Τσίπρα, θυμάσαι τι πίστευαν οι περισσότεροι ότι ψήφιζαν? Ποιο ήταν το διακύβευμα?
2: Δραχμή ψήφισαν.
1: Ναι, βλέπεις λοιπόν. Οι περισσότεροι ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι ήταν ευρώ ή δραχμή το διακύβευμα, ενώ δεν έχει καμία σχέση. Δεν καταλάβαμε καν τι ψηφίζουμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο?
2: Όχι, όχι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μεγάλη ευθύνη η δημοκρατία και μεγάλη είναι η δημοκρατία. Βασικά, έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει δημοκρατία, για το λόγο ότι το πρώτο κόμμα με τις 50 μπόνους έδρες που παίρνει βγαίνει και πλειοψηφεί και έχει, ας πούμε, αντιπροσώπευση από 151 βουλευτές, 152 βουλευτές,
1: ναι.
3: Και υποτίθεται ότι, ας πούμε, περνάει τους νόμους για όλο το λαό. Δηλαδή, έτσι δεν είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία για αυτούς που ψηφίζουν. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, πώς θα αντιπροσωπευτούν? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Μπράβο, τι θα έπρεπε να γίνει? Γιατί αυτό που λες, εγώ πιστεύω ότι η αποχή θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο στα πράγματα.
3: Α, μπράβο.
1: Αλλά τι θα έπρεπε να γίνει δηλαδή?
3: Ναι, θα είναι ωραία, πολύ σωστά το λες. Αλλά η αποχή δεν θα έπρεπε να έχει απουσία βουλευτών αριθμητικά?
1: Να βγάζουμε λιγότερους βουλευτές, δηλαδή, ανάλογα με το ποσοστό της αποχής.
3: Εφόσον, ας πούμε, αυτοί που δεν ψηφίζουν ή ψηφίζουν το λευκό, ή αν ας πούμε, θεσμοθετηθεί αυτό, ας πούμε, θα έπρεπε, ας πούμε, αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το λευκό, που δεν είναι κανένα, δηλαδή, να εκπροσωπείται από την απουσία.
1: Ναι.
3: Τώρα, βέβαια, ακούγεται λίγο παλαβό αυτό, ας πούμε, αλλά λέμε τώρα για δημοκρατία. Και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή με 151.
1: Εγώ θα έλεγα ότι από ένα ποσοστό και πάνω η αποχή θα έπρεπε να ξαναγίνουν οι εκλογές με άλλα δεδομένα.
3: Πολύ ωραία, σωστά, σωστός, ακριβώς. Γιατί δεν αντιπροσωπεύει την πλειονότητα του ελληνικού λαού, του λαού, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αυτό εμάς τους Έλληνες, αυτή η απαξίωση, πώς μας κόλλησε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μας κόλλησε αυτή η απαξίωση, ας πούμε. Δηλαδή, να μην μας ενδιαφέρει, ας πούμε, ποιος θα μας κυβερνήσει. Αυτό είναι κατάντια, ξέρεις,
1: Μα πέσαμε στην παγίδα ότι όλοι είναι ίδιοι.
3: Και αυτό ποιον εξυπηρετεί αυτό, τον πρώτο. Δημιουργήθηκε μια φοβία έτσι ώστε ας πούμε να ξαναθυμηθούμε πάλι το παλιό το ρήμα του Καραμαλή ή εγώ ή τα τάγκς, με τον άλλο τρόπο βέβαια, ή εγώ ας πούμε η φτώχεια ή εγώ ή τα capital controls ή εγώ ας πούμε ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι όμως αυτό.
1: Ναι, φοβικά διλήμματα συνέχεια, έχεις δίκιο.
3: Υπό την έννοια αυτή δεν είμαστε ελεύθεροι. Ξέρεις, Κώστα, και χρόνια πολλά κιόλας.
1: Ευχαριστώ.
3: Αυτό που με ανησυχεί, είμαι 63 χρονών, εκπαιδευτικός που βγήκα στην σύνταξη. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι από μικρό παιδί περιμέναμε μια αλλαγή σε αυτόν τον τόπο λίγο και από τη δικιά μου τη γενιά και από τις προηγούμενες γενιές και από τις επόμενες τη δικιά μου τη γενιά. Και βλέπω ας πούμε ότι ακόμα φτάσαμε στο 2026 και μιλάμε για φακελάκι, μιλάμε για ροσφέτη, μιλάμε για πολυοδομίες ας πούμε στη Χαλκιδική ας πούμε που κάνανε πλαστά έγγραφα για να πάρουν άδεια. Μιλάμε, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Αφού έχει ποτίσει το DNA, φυσικά και είναι δυνατόν.
3: Και πότε θα πεθάνει αυτό το DNA, αυτό το πότε.
1: Μάλλον ποτέ. Μάλλον ποτέ. Ναι. Μα ένας λόγος που λέει ότι η δημοκρατία η σωστή όπως την έχουμε στο μυαλό δεν είναι εφικτή είναι και αυτά εδώ που περιγράφεις.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
1: Είναι αδυσόπιτος τελευταία. Για πείτε.
4: Καλά είσαι.
1: Καλά.
4: Πάντα καλά. Το 9.37, 9 η ώρα ήταν.
1: 9.37, 9 η ώρα, περίμενε λίγο. Γιατί το έχω τώρα από την άλλη μεριά. Πούντο, 9.37, έλα, περίμενε. Μεγάλο το κουπόνι τέτοια μέρα, πούντο.
4: Αραπιά είναι.
1: Αραπιά είναι, αλλά 9 η ώρα, 9.37, η αλκοολχόν, πώς τη λένε, 0-0, χου.
4: Ωραία. Και 9.45, 10 η ώρα ήταν αυτό.
1: Αυτό χι, Patrick Thistle.
4: Τελείωσε αυτό.
1: Ναι, τελείωσε.
4: Ευχαριστώ πολύ, bye, καλό bye. Βράδυ.
1: Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Βρανά.
1: Έλα, φίλε.
5: Παύλος ΑΕΚ.
1: Έλα.
5: Το 9.38 πόσο βγήκε.
1: Έλα ρε, πες.
5: Καλά ρε, εδώ γίνεται χαμός. Ποιο 9.37 και 3.940.
1: Γιατί το 9.38 τι είναι, αστείο πράγμα είναι. Σοβαρό είναι.
5: Τέλος πάντων, δεν σε παίρνω χρόνια πολλά. Γιατί είσαι ενάντια, είσαι με τα UFO.
1: Ναι, είμαστε αντιφρονούντες βέβαια.
5: Δεν είσαι με τον Χριστό, άστα. Είσαι με τα UFO, λοιπόν, άκουδο τώρα.
1: Ναι.
5: Η Καρισιανό παρουσίασε κόμμα σήμερα.
1: Πέντε φορές το είπε, κανένας μιλάει.
5: Τα νύχια του συστήματος βγήκανε, Ευαγγελάτος. Άκουσες τι είπε.
1: Όχι.
5: Άκου τώρα επιλέξει τι είπε. Μα η Καρισιανού λέει, δεν είναι ποτζάκι, λέει, κυβερνώντων, λέει, προσωπικότητων.
1: Ναι.
5: Κυβερνήσει. Ένας λόγος παραπάνω για τον Παύλο ΑΕΚ, που δεν ανήκει σε τζάκια να την ψηφίσω.
1: Ναι, αλλά Ευαγγελάτος γιατί το είπε, ότι επειδή δεν έχει και το know-how, ας πούμε.
5: Όχι, το είπε γιατί ο Ευαγγελάτος πληρώνεται από τα τζάκια και το είπε. Όταν λέω τα νύχια του συστήματος, εννοώ τον Ευαγγελάτο, φίλε Βρανά. Κατάλαβες. Ο Ευαγγελάτος καρπώνεται χρήματα τόσα χρόνια από την εκάστοτε εξουσία. Αυτά είναι τα νύχια του συστήματος. Και λέει, επιλέξει, μα δεν είναι, λέει, από τζάκι πολιτικών. Και λέει ο Παύλος ΑΕΚ, και ο κάθε Παύλος ΑΕΚ, η Στέλλα Φέδρα που είναι δίπλα μου, εφόσον δεν είναι από τζάκι, είναι ένας λόγος παραπάνω νύχη του συστήματος Ευαγγελάτε,
1: ναι,
5: να ψηφίσει Καρισιανού. Εφόσον δεν κάνει κόμμα ο δικός μου ο Ηλίας.
1: Ναι.
5: Αν κάνει κόμμα ο Ηλίας, εγώ το λέω καθαρά, δεν τρέπομαι. Δεν θα κάνει κόμμα, θα βγει αλλιώς στην πολιτική, με σφίνα.
1: Είπε ότι θα είναι πίσω από κόμμα, αυτό δεν είπε, αν αποφυλακιστεί.
5: Ο Ηλίας.
1: Ναι. Έτσι, προχθές αυτό είπε. Θα βγω, λέει, στην πολιτική, αλλά δεν θα είμαι μπροστάρης σε κόμμα. Θα
5: δεν
1: συμμετέχω.
5: Δεν θα είμαι ούτε γραμματέας, ούτε πρόεδρος, ούτε τίποτα. Θα κατεβεί ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Ναι, για να μην βρει κανένα μπέλα το κόμμα πάλι και του.
5: Όχι, θα πάει με αυτά τα ψηφίσματα της τροπολογίας που έκανε ο Βορύδης. Αυτά θα τους πολεμήσει. Ό,τι είπαν, αυτό θα κάνει.
1: Μάλιστα. Άρα.
5: Λοιπόν, άρα, εάν πάει ο Ηλίας για μένα, θα πάω με τον Ηλία. Αν δεν πάει, θα πάω φόλα Καρισιανού.
1: Ναι, μόνο και μόνο επειδή είναι έξω από το πολιτικό σύστημα αυτό.
5: Θα ακούσε Ευαγγελάτε και Κοραή. Αυτό θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
5: Τα νύχια σας τα λιμάραμε. Καλό βράδυ, Κώστα.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, okay. Καλό βράδυ, ναι. Καλό βράδυ και στον κύριο Χατζηπαντελίδη που αποχωρεί. Θα πάει στο άλλο το στούντιο. Απογοητευμένος που δεν σχολιάσαμε τίποτα για εξωγήινους, λέει σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές. Γυρίζουμε να πιάσουμε λίγο και τα υπόλοιπα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλησπέρα, καλημέρες. Έλα, πάμε και από το άλλο το στούδιο, το Εβάερο, το Εβίλιο. Άνευ ηχοληπτέρ πλέον. Λοιπόν, οπότε, για πάμε λίγο τώρα εδώ πέρα να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας από τα της ημέρας, μία ψηλή. 22 Μαΐου με αυτά και με τα άλλα, και βλέπω τον Εμίλιο και την Εμιλία. Και Παγκόσμια ημέρα, λέει, προεκλαμψίας. Αυτή είναι μια επιπλοκή σοβαρή στην εγκυμοσύνη. Και Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, αυτό, εντάξει, τώρα εδώ θα έλεγα, βιοπικιλότητα ξέρουμε τι είναι, έτσι. Να ζήσουμε, να τη θυμόμαστε, θα έλεγα, γιατί κάπου είχα πετύχει ότι πάνω από 60% λέει, είναι που έχει μειωθεί στα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι, βιοπικιλότητα δηλαδή σε 40 μόνο χρόνια έχει μειωθεί 60% περίπου. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο τα είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, και αυτό δεν είναι μόνο έτσι οικολογική ανησυχία, είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί, γιατί πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ σχετίζεται, είναι εξαρτώμενο τέλος πάντων από αυτά που μας δίνει η φύση, ε. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ναι, βέβαια, με bitcoin, άλλη χάρη έχει η πίτσα όταν την αγοράζεις. Εδώ που τα λέμε. Μάλιστα, Παγκόσμια ημέρα λέει, ναι, αγοράς πίτσας με bitcoin. Αυτά με τις επαιτίους. Γεγονότα τα αφήνουμε στα... Α, να πούμε ένα τώρα λίγο που μου πετάξατε την μπάσα. Τώρα θα πάμε βέβαια σε άλλη κουβέντα μα το ανοίξουμε αυτό. Που είπε και ο Αλέξανδρος πριν για την Τουρκία εκεί με την ΚΟ, κάποια πράγματα τι γίνεται. Και θυμήθηκα και εγώ λίγο τώρα τη δήλωση του Δένδια που έχει ζουμάκι, έτσι. Εγώ λέει, ποτέ δεν πίστεψα στα ήρεμα νερά. Ναι. Λοιπόν, βλέπω στα γεγονότα, έχει και μία δήλωση. Είναι, μας έρχεται από το 1992 και είναι η εξής. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα δεν είναι μόνο ελληνική. Λοιπόν, και κάποια άλλα πράγματα. Ποιος τα είπε αυτά? Αυτά τα είπε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, σαν σήμερα. Και μετά λέει εδώ το σαν σήμερα, ότι τρελάθηκε και ο Ανδρέας που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, και βγήκε και έκανε δηλώσεις του τύπου ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για εκποίηση κτλ. Εδώ τώρα, επειδή και πάλι βλέπετε, έτσι σιγά σιγά αρχίζει και πάλι το πράγμα να φουσκώνει. Εδώ, ξέρεις, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν όντως υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να είναι υπερβολικά και θα πρέπει να λογικευτούμε, που έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ή αν τέλος πάντων είμαστε με αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, ή γενικώς πώς καταλαβαίνουμε την κατάσταση πλέον. Παρεπιπτόντως, αυτό με το Δένδια, τώρα που πήγαμε εδώ πέρα πάλι με αυτά τα γεγονότα, δεν ξέρω πώς μας φάνηκε. Δηλαδή, είπε ότι ποτέ δεν είμαι, δεν αναφέρθηκε σήμερα ότι πλέον όπως έχει γίνει το πράγμα, ποτέ λέει δεν ήμουν με το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δηλαδή, διαχώρισε τη θέση του και πάλι, και λες και ήταν σαν να ήθελε να δώσει άλλο ένα χτύπημα στον Μητσοτάκη. Και πήγε μετά να το μπαλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά δεν τα κατάφερε και πολύ καλά, γιατί αυτό που είπε ήταν ότι εντάξει ρε παιδί μου, η δήλωση Δένδια είναι μια δήλωση στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής, σαν να λέει ότι τώρα και εμείς λίγο αρχίζουμε να μην είμαστε τόσο μαλακοί, ξέρω εγώ, με τις λογικές των ήρεμων νερών κτλ. Ναι, αλλά ο Δένδιας δεν είπε αυτό. Ο Δένδιας είπε ότι δεν ήμουν ποτέ. Έτσι, ενώ η κυβέρνηση ήταν και παραήταν με τα ήρεμα νερά. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη, ας πούμε, διαφορετική θέση από έναν άνθρωπο που όλοι ξέρουμε ότι μάλλον θα είναι και ο επόμενος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, εκτός απρόπτου συγκλονιστικού. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Μητσοτάκης θα ήθελε να είναι ο Χατζηδάκης, από ό,τι μαθαίνω. Εκεί θα ήθελα να το δώσει το δαχτυλίδι, να φτάσει να φύγει. Τέλος πάντων, άστα, αυτά δεν είναι η ώρα. Πάντως, ναι, έχουμε κάποια έτσι ζητηματάκια σε σχέση με την Τουρκία και πάλι. Το ξέρετε όλοι, το βλέπετε όλοι. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει παίξει ρόλο αυτό στην απόφαση της ExxonMobil να αποσυρθεί από το μπλοκ εκεί δυτικά της Κρήτης. Επίσημα, μου επαναλαμβάνω, έτσι, επίσημα η εξήγηση ήταν, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτάκια για ποιον θέλει, να κλείσουμε λίγο τα τις ημέρες. Επίσημα η εξήγηση ήταν ότι τα νερά εκεί είναι πολύ βαθιά και θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να σκάψουμε τόσο βαθιά, γιατί μεγάλο το κόστος και τα λοιπά, και δεν φάνηκε να, με πρώτη έτσι ανάγνωση, να υπάρχει κανένα πολύ μεγάλο κοίτασμα και κάτι τέτοια τέλος πάντων υπόθηκαν. Τώρα λέει ξαναγυρνάει πίσω σε εμάς, θα ξανακάνουμε διαγωνισμό να δούμε αν θα βρεθεί άλλη εταιρεία που θα θέλει να πάρει το ρίσκο. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, μέχρι προθέσεις για την Κρήτη λέγανε ότι έχει από κάτω τους Παναγιά στα μάτια, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Επισήμως αυτή είναι η αιτιολογία της αποχώρησης. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Και επειδή δεν θέλω να σας γελάσω, δεν είναι του χαρακτήρως μας, πάμε και από καιρούλη μέρας για να ανοίγουμε και καμιά γραμμούλα σιγά σιγά και πάλι για ό,τι θέλετε. 18 με 25 με λίγο έτσι ήλιο και περισσότερες συννεφιές και βροχή πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι. Και Σάββατο βροχή. Και Κυριακή βροχή. Δευτέρα δείχνει. Α, και Δευτέρα μπορεί λίγο βροχούλα δίνει. Και Τρίτη υπάρχει μία περίπτωση για ασθενή βροχούλα. Υπάρχει αυτό πράγμα. Τέτοιο Μάιο δεν έχω να. Στη ζωή μου δεν έχω να θυμάμαι ξανά. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω και κάποια μηνύματα. Ανοίγουμε γραμμές, έτσι, αν θέλει να περάσει κανείς. 23 10 90 90 90. Ναι, κάποια μηνύματα είναι για την προηγούμενη κουβέντα που, εντάξει, μπορούμε να τη συνεχίσουμε αν θέλετε, σε σχέση και με τη δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε κάποιες γραμμές και τα βλέπουμε και αυτά. Πάντως για την Καριστιανού, έτσι το σπρώχνω και εγώ λίγο από εδώ, από εκεί, έτσι το σας προκαλώ, ξέρω εγώ, να πούμε καμιά κουβέντα, δεν βλέπω πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα κάποιος στην αρχή και πιάστηκα. Πώς τα βλέπετε, πώς δεν τα βλέπετε, πώς σας φάνηκε, αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό όπως αρχικά είχε διαφανεί, έτσι ότι θα είναι ο αντίπαλος πόλος. Βλέπω μεγάλη, ο ακροατής λίγο τελευταίος που μίλησε και ένα μήνυμα περισσότερο. Για πάμε να δούμε λίγο έτσι πώς θέλετε κι εσείς να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, 90-90-90, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο, πάμε μέχρι και μισή, άλλη μία περασιά για ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Παρακαλώ. Ναι, ναι.
1: Είμαι Κώστα που παίρνω δεύτερη φορά, θέλω να γνωρίσω τον Παυλάκη, γιατί απόψεις του μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, ρε Αλεξάνδρα, αλλά δεν χρειάζεται κάθε φορά να, έτσι, να σ' ακούει ο κόσμος δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ναι. Έτσι, έλα, τώρα είπαμε μην το ξανακάνεις και πάλι το ξανακάνεις. Θα σου πω πάλι να μην ξαναπάρεις και θα μου λες κάθε φορά το κάνει. Και Γιώργος, έτσι. Γιώργο και εσύ, από σχολάρι. Πάντα θα βρούμε μία αφορμή, είτε είναι το ένα, είτε είναι το άλλο, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι διόρθωση. Παιδιά, δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει συνέχεια δύο και τρεις φορές σε κάθε εκπομπή τα ίδια πράγματα, τις ίδιες φωνές. Μην βρίσκεται αφορμές δηλαδή τώρα και κόβεται τη σειρά και από άλλους. Να έχουμε να πούμε κάτι μία φορά, οκ, okay, και αυτό έτσι, οκ, okay, κάθε μέρα. Έλα λίγο, γάμο του. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ορίστε, ναι.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάνω απ' όλα. Σχετικά και ειδικά στον φίλο μου τον Βαραγιάννη, τον αδελφικό. Λοιπόν, σχετικά με τα πετρέλαια, φίλε μου, μπήκε στη Λατινική Αμερική. Ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Για λόγους όχι απεμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά για τα πετρέλαια. Και έχει ένα κάρο, λέει, πόσο τόνους δισεκατομμύρια κάτω από εκείνα που ήταν η ExxonMobil και αποχωρεί τώρα, άραγε, έβαλε το δαχτυλάκι του στην ExxonMobil και είπε, σηκωφύγε, αν βγουν από εκεί πετρέλαιο.
0: Από εκείνο το οικόπεδο, όχι ότι φεύγει γενικά, από τα άλλα οικόπεδα που είναι κοντά στην Κρήτη και στο Ιόνιο που έχει και συνεχίζει κανονικά.
2: Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν θα επιτρέψει σε άλλον να έχει μονοπόλιο στα πετρέλαια, τελείωσε. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Θα φανεί.
2: Και τώρα θέλει να κλείσει τον πόλεμο, λέει, και δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι τα έκανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν και ότι τώρα πλέον είναι ο κυρίαρχος. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Ο φίλος μας ο κύριος, όπως λέγεται και πάνω.
0: Ποιος?
2: Πώς τον λένε αυτόν τον
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Ποιον φίλο λέτε?
2: Πούτιν.
0: ο άλλος ο φίλος, ο Πούτιν.
2: Πάει στην Κίνα τώρα, λέει. Σουξουμουξου μανταλάκια, γιατί οι Κινέζοι πολύ γλυκοκοίταξαν τον Τραμπ.
0: Εντάξει, είναι, αυτοί δεν χωρίζουν, είναι ζευγαράκι καλό.
2: Πρώτος στο τάδε μέρος, λέει, εδώ δεν ξαναπάτησε άλλος.
0: Μα. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Χαιρετώ. Αυτοί έχουν πολύ έτσι καλή συμμαχία και πολύ, πώς να πω τώρα, στόχους με βάθος. Έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτοί ονειρεύονται μια νέα τάξη πραγμάτων, έρχομαι στον επόμενο, μια νεότερη τάξη πραγμάτων που θα είναι βασισμένη σε πολύ διαφορετικά δεδομένα, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό εμπορικό, και σε επίπεδο ιδεολογικό ακόμα. Έτσι. Αυτά τα λέω εγώ τώρα. Τα λένε άνθρωποι που είναι πολύ κοντά. Έχουν περάσει από κυβερνήσεις Ρωσίας, Κίνας κτλ. Τα έχουμε αναφέρει αυτά και ονομαστικά κατά καιρούς και βιβλία έχουν γραφτεί και αναλύσεις έχουν γίνει. Έτσι. Μα ο Τραμπ, ένας λόγος που κάνει τα γλυκά μάτια στον Πούτιν είναι αυτός. Ότι προσπαθεί να σπάσει το ζευγάρι. Δεν είναι ότι τον αγάπησε ξαφνικά τόσο πολύ. Παρακαλώ, ναι.
3: Κύριε Κώστα, χαίρετε.
0: Χαίρετε, κύριε. Και εσείς ποιος κύριε είστε?
3: Αφροδίτης,
0: Αφροδίτης. Α, ο Αφροδίτης, κύριε Αφροδίτης.
3: Για άλλα πήραμε στην πορεία. Λοιπόν, καλά, ο Τραμπ έχει μπει σε ένα πόλεμο και δεν ξέρει πώς να βγει τώρα, έτσι. Έχει φάει μεγάλη ήττα, το λένε και οι Αμερικάνοι αυτό. Δεν ξέρει πώς να βγει. Βλέπετε, ας πούμε, πάει πόσους μήνες και είναι συμφωνία στη συμφωνία στη συμφωνία. Άμα ήταν άλλο κράτος, το είχε διαλύσει. Αυτή είναι στάτα.
0: Ναι. Και η δημοτικότητά του, λέει, πιο χαμηλά από ποτέ στις δημοσκοπήσεις εκεί πέρα.
3: Στους Ρεπουμπλικάνους το ίδιο, εννοείται.

0: βλέπεις ας πούμε τους Ρώσους να είναι εναντίον των ναζιστών της Ουκρανίας ή το θέμα της Παλαιστίνης Ισραήλ. Άλλο αυτό, είδες πως υποδέχτηκαν προχθές το Ισραήλ που πήγε το καράβι, κύριε Κώστα.
1: Αμάν μωρέ κύριε και κύριε.
0: Εντάξει, έτσι με βγαίνει. Σκέψου λοιπόν, το κάνανε αυτό δημόσια, σκέψου τι κάνουν στους Παλαιστίνιους με κλειστές τις πόρτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή.
1: Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να κλείσω με το εξής, για κάποιους που ονειρεύονται, πώς έλεγε το τέτοιο, στις νάρκες του Εύρου, στα ψάρια του Αιγαίου,
1: ναι,
0: με τη ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου.
1: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Κώστα.
1: Ορίστε.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Γεια.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι βούτυρο στο ψωμί που λένε του Μητσοτάκη θα είναι αν διασπαστούν οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν διάφορα κόμματα από εδώ και από εκεί. Αυτός με το ποσοστό το δικό του που έχει, πάλι τον βλέπω πρωθυπουργό. Νομίζω.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να δεχτεί κάποιος να συνεργαστεί. Θα δεχτεί κάποιος να συνεργαστεί αυτή τη φορά, λες, θα βρει κάποιον. Γιατί αυτοδυναμία τώρα δεν μοιάζει και πολύ εύκολο να μπορεί να την πετύχει. Αν δεν βρεθεί, μετά πάμε παρακάτω.
2: Κοίταξε, κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι κάποιος θα υποκύψει, να πούμε.
1: Θα βρει κανένα δεκανίκη, λες,
2: οπωσδήποτε. Ναι, τώρα κάτι άλλο που θέλω. Άκουσα σήμερα το πρωί, ρε παιδί μου, σε ραδιοφωνική εκπομπή εδώ τη πόλη μας. Μεγάλο ραδιόφωνο γι' αυτό. Ότι κάποιος με καταναλωτικό δάνειο που πήρε 6.000 ευρώ, κάποια στιγμή του στείλανε ότι χρεώθηκε με 140.000 ευρώ.
1: Αυτό πώς ακριβώς δηλαδή έγινε?
2: Δημοσίως το είπε και ο άνθρωπος, τώρα ψάχνει να βρει λύση.
1: Ήταν λάθος δηλαδή ή από τους τόκους έφτασε να πάει? Δεν νομίζω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
2: Ναι, όχι από τους τόκους. Ο άνθρωπος πλήρωνε, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη λύση και έχει βάλει δικηγόρους. Προσπαθεί να μιλήσει.
1: Και καλά, ο ίδιος δεν έχει, ας πούμε, τι υπέγραψε, δεν έχει τη σύμβαση που υπέγραψε και τα χαρτιά.
2: Όλα. Και άλλο, αποπληρωμένο δάνειο και του έστειλε ένα χαρτί ότι οφείλει ακόμα χρήματα, ενώ έχει αποπληρώσει. Και εκεί οι δικηγόροι και δεν μπορούν να βρουν λύση.
1: Ναι.
2: Άλλος πήρε στεγαστικό δάνειο, παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ, να αγοράσει ένα σπίτι με νόμο Κατσέλη και τα φανς μετά από κάποια χρόνια έκαναν την υπεραξία του σπιτιού που αγόρασε και το ζητάνε να πληρώσει επιπλέον κάτι χιλιάρικα. Δηλαδή πράγματα μυστήρια. Και με τα στοιχεία της δημοσίως στην εκπομπή η δικηγορίνα που επί 6 χρόνια 7 αναλαμβάνει υποθέσεις πληστηριασμών ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή της εκπομπής αν το κράτος τέλος πάντων συμμετέχει σε αυτές τις ενέργειες στο ΦΑΝΣ. Και τι είπε δημοσίως? Ναι. Και έχω να πω το εξής, να κλείσω. Σκεφτείτε το πολύ καλά πριν να ανοίξετε λογαριασμούς με τράπεζες.
1: Καλά, φυσικά. Εννοείται.
2: Θα έχετε να κάνετε με ΦΑΝΣ, με σατανάδες, με λίσταρχους και δεν θα βρίσκετε ησυχία. Μετά, αν θέλεις που θα κλείσεις την εκπομπή, να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω από ποιο ράδιο τα άκουσα.
1: Ναι, εντάξει. Οκ, ευχαριστώ.
2: Να σου πω.
1: Ευχαριστώ. Τα λέμε, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλό ξημερώμα.
1: Λοιπόν, ναι, ορίστε.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Είσαι λίγο βαθιά.
3: Έλα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, λίγο έλα και εσύ πιο κοντά κάπως.
3: Και σε όλους, τους γιορτάζοντες, χρόνια πολλά. Και στο το όνομά σου έχει ίδια σημασία με το όνομα Ευστάθιος, ξέρεις, ε?
1: Με το όνομα?
3: Ευστάθιος και...
1: Από ποια άποψη?
3: Μου το είχε πει ένας μοναχός στο Άγιο Όρος ότι ο Ευστάθιος και ο Κωνσταντίνος η σημασία τους είναι το ίδιο. Είναι...
1: Και, τώρα... και τι σημαίνει δηλαδή? Γιατί εγώ είδα το όνομα σημαίνει σταθερός, κάποια τέτοια. Μπορεί να έχει σχέση με κάτι τέτοιο?
3: Είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
3: Το ίδιο.
1: Δεν το ξέρω, οκ, okay, ναι.
3: Μου τα είχε πει λεπτομερώς, αλλά δεν θυμάμαι, έχει χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
3: Όσο για τα άλλα που λέμε, θα συμφωνήσουμε με τον Παύλο ότι πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο πλέον.
4: Και τι βλέπεις, βρήκανε τώρα πάτημα στην Καριστή.

0: Ιαννού βρήκαν έναν άνθρωπο που είχε παλιό, ένα παλιό βίντεο που έλεγε ότι είχε πάει με πολλές γυναίκες. Εδώ όλη η Νέα Δημοκρατία μισή παιδεραστές. Αυτό τους πείραξε τώρα.
1: Καλά τώρα, μην τα λες έτσι αυτά πράγματα, γιατί εντάξει τώρα βγήκε μία περίπτωση με τον Γεωργιάδη, μην το κάνουμε και...
0: Δεν είναι μόνο αυτός, ο άλλος ο παιδεραστής.
1: Όποιος είναι καταδικασμένος, παιδιά, προσέξτε στον αέρα, έτσι, όποιος είναι καταδικασμένος τελεσίδικα, δεν μπορούμε να λέμε...
0: Αυτός που ήταν ο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το κοριτσάκι δεν ήταν μέλος.
1: Τέλος πάντων, πάντως δεν νομίζω αν κάποιος έχει τέτοιο είδους προτιμήσεις να εξαρτάται από το κόμμα που υποστηρίζει, έτσι είναι. Τώρα είναι και λίγο αυτό το πράγμα, τι είναι από τώρα.
0: Αυτό το ότι πήγε με πολλές γυναίκες, τι σημαίνει δηλαδή, ότι είναι και...
1: Αυτό είναι μια αρρώστια μυαλού. Τώρα αν κάποιος τυχαίνει να είναι νεοδημοκράτης, πασοξής, παοκτσής, αριανός, οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που καθορίζει, ας πούμε, που συνδέεται με την επιλογή του κόμματος, της ομάδος ή οτιδήποτε. Είναι ένα άρρωστο μυαλό. Ναι, για πες.
0: Δεν έκανε όμως κάτι παράνομα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ότι κάποιοι, οι περισσότεροι άντρες έχουν πάει με πολλές γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν τις βίασε.
1: Ναι. Πάμε στο ζουμάκι εκεί που πήγες να μας πεις για τα πολιτικά πράγματα. Πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση?
0: Δηλαδή, το θέμα είναι να δοκιμάσουμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από αυτούς, το παιδί μου. Εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, μια ιδέα με πιάνει μαζί τους. Μου έρχεται με το να κάνω όταν τους βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν πάει άλλο δηλαδή. Φτάνει. Ας αρχίσουν και τις κάρεκες πια. Να μπει νέο αίμα μέσα. Τε νέοι άνθρωποι, τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν βαρεθήκατε δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους πια? Τι φοβάστε δηλαδή, μη φέρουν οι άλλοι πόλεμο?
1: Εγώ, ναι, εντάξει, συμφωνώ με τη λογική. Για να είμαι και ειλικρινής, γιατί με ρώτησε κάποιος πώς βλέπω το κόμμα. Το κόμμα θα το κρίνω όσο μπορώ να κρίνω, μέρα με τη μέρα, ανάλογα το τι θα λέει, τι θα κάνει. Αλλά αυτό που λες και εσύ και ο Παύλος, ότι θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος έξω από το πολιτικό σύστημα, έτσι που θα φτιάξει ένα κίνημα λίγο διαφορετικό. Είμαι πάρα πολύ, είναι αυτό που λέω και εγώ τόσα χρόνια. Απλά με την Καριστιανού ο τρόπος που λειτουργήσε, εμένα δεν μου άρεσε, το λέω έτσι πολύ ανοιχτά. Και κάποια πράγματα, έτσι, το πώς λειτουργήσε μέσα στη διάρκεια, δεν μου άρεσε. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με το κόμμα, δεν ξέρω η θέση της ποια θα είναι. Αν θεωρώ ότι είναι σωστές, θα λέω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σωστές. Αλλά ενώ είναι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσαμε να με ενεργοποιήσει προσωπικά, να σηκωθώ να πάω να ξαναψηφίσω. Ουσιαστικά δεν ψηφίζω γενικά, αλλά να πάω να ψηφίσω τέλος πάντων, με έχει απομακρύνει. Γιατί μου έδειξε κάποια πράγματα με τον τρόπο που έβγαλε όλη την Ελλάδα στο δρόμο, ενώ δεν υπήρχε καμία απόδειξη για κάποια πράγματα. Τον τρόπο που χειρίστηκε ορισμένες καταστάσεις, που με έχει κάνει να μην μπορώ να πάω όσο κοντά θα ήθελα. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να είμαι κοντά και της είχα δώσει 1000 μπράβο. Είχαμε κάνει και εκπομπές για το θέμα των υπογραφών, το πώς διεκδίκησε να αλλάξει τον νόμο για την άρση για την ασυλία των υπουργών των βουλευτών. Έλα, πώς το κλείνουμε?
0: Ωραία ρε Κώστα, αλλά κάπως πρέπει να δοκιμάσουμε, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα που λες είναι κάτι άλλο, το δοκιμάσουμε. Και πάλι συμφωνώ, αλλά δεν δοκιμάζεις. Εγώ λέω τώρα τη γνώμη μου, έτσι. Δεν δοκιμάζεις με βάση απλά όποιος είναι διαφορετικός. Πρέπει να δεις και το πρόγραμμα. Συμφωνείς, διαφωνείς? Έχει πρόγραμμα, δεν έχει πρόγραμμα?
0: Είπε, ρε φίλε, πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι καταρχήν να ξεκινήσει το καλό για την παιδεία, για τα παιδιά μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δούμε πώς θα εννοεί όλα αυτά και πώς θα εξειδικεύει, πώς θα αναλύει. Αυτό λέω. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Ακούσαμε τους άξονες εκεί, τους βασικούς, έτσι, 1, 2, 3, 4. Με τον καιρό θα τα δούμε και αυτά. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να καθόμαστε να τους τρώμε στη μάπα τότε. Αυτό.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ, σου λέω. Συμφωνώ ότι δεν έχει νόημα. Αυτό δεν λέμε κάθε μέρα, να είσαι καλά. Ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο, μέσα από αυτό το γήπεδο, δεν μπορεί να βρεθεί λύση για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Απλά δυστυχώς, πραγματικά εμένα με στεναχωρεί αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε πολύ εύκολα να με ενεργοποιήσει πολιτικά, που είμαι πολύ μακριά από αυτά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, για κάποια πράγματα έτσι που έχουν γίνει με τον τρόπο που έχουν γίνει, εγώ να το πω στα ίσια, νιώθω ότι υποτίμησε την νοημοσύνη μου. Και έχω κρατήσει αποστάσεις μέχρι εκεί. Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα, το τι θα πει, το τι θα... Πώς θα φτιάξει κάποια πράγματα, έτσι, οι πολιτικές της θέσεις κτλ. Θα τις κρίνουμε μέρα με την ημέρα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ορίστε.
2: Χαίρετε, κύριε Βράνα.
1: Χαίρετε, γεια.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και καλά, και καλά.
1: Και πολλά και καλά.
2: Ναι. Γιατί σε απογοήτευσε το μαράκι?
1: Έλα, εσύ είσαι αντιφρονούντας τώρα. Πες αυτά που θέλεις, γιατί θα με πας, ξέρω που θα με πας.
2: Αντιφρονούντας, μου φαίνεται θα πάω να γραφτώ στο κόμμα, μου φαίνεται, γιατί είδα ένα φιλαράκι από τη Χρυσή Αυγή. Και πολύ περίεργο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Μου φαίνεται σίγουρα θα του πάρω τηλέφωνο για να μάθω τι παίζει. Θα γραφτώ στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και αν ψάξουμε λίγο τους Ρώσους επάνω, τώρα οι Ρώσοι τι είναι, κομμουνιστές, παλαιοκομμουνιστές, παλαιοαριστεροί, ή ανήκουν στην τάξη των εμιγκρέδων, των Ρώσων, της ολιγαρχίας. Θέλει διευκρίνηση αυτά τα πράγματα, για να δούμε πού βαδίζει η κυρία Καριστιανού, που από το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους, ξέρω εγώ, εκεί που είχε κάνει τότε με το διαδίκτυο, δεν έχει συμπληρώσει ούτε 70.000 υπογραφές. Τις 70.000 υπογραφές δεν τις έχουν συμπληρώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, μακρύσω.
1: Πάντως, για να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει το αίτημα, πάει να πει ότι μάλλον τις έχει τελικά.
2: Γιατί θέλει 70.000 υπογραφές για να κάνεις...
1: Δεν θυμάμαι πόσες είναι. Το 70.000 που είπες τι ήτανε. Ήταν ο στόχος που είχε η ίδια βάλει.
2: Στόχο 70.000.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι πόσες είναι οι υπογραφές που χρειάζονται.
2: Εκατομμύριο. Και από τα 5 εκατομμύρια που έβγαλε στο δρόμο, ψάχνουμε να βρούμε 70.000. Κάτι πταίει εδώ. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι με τους Τούρκους. Ας πούμε κάτι για την έξιμο μόμπιλ εκεί. Αυτά τα οικόπεδα, το ότι λέμε ότι θα βγει πετρέλαιο και ιστορίες, παίζουμε και εμείς το διπλωματικό μας παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι αυτή η εταιρεία διαπραγματεύτηκε με τους Έλληνες, με την Ελλάδα, ούτε με τη Λιβύη ούτε με τους Τούρκους. Έχει δημιουργηθεί νομικό στάτους εκεί, και πιο από μια εταιρεία που ξέρει καλά τα πράγματα. Οπότε περί μνημονίων Τουρκίας και Λιβύης για εκείνη την περιοχή πάνε περίπατο. Μην νομίζεις ότι όλα είναι για το πετρέλαιο, έτσι, τα γνωρίζεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τους Τούρκους. Η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, την έχουμε ξαναμιλήσει και παλαιότερα, αν θυμάσαι, την συνεκμετάλλευση. Και κάποιοι αντιδράσατε. Είναι στα σχέδια. Τώρα άμα πιάσουμε των κομμουνιστών θα τρελαθεί.
1: Όχι, όρισε το τι εννοούμε συνεκμετάλλευση. Γιατί συνεκμετάλλευση είναι και το 90-10.
2: Αν μπράβο, συνεκμετάλλευση. Έχουμε ένα ωραίο θαλάσσιο περιβάλλον εκεί, με νησάκια, με ιστορίες. Δεν ανήκουν ούτε από εδώ ούτε από... Δεν ανήκουν στους Τούρκους, ανήκουν σε εμάς. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πώς να βγάλουμε χρήμα από αυτή την ιστορία, και η μεν και η δε. Γιατί είμαστε και γείτονες. Δηλαδή πώς θα βρίσκουν οι Βέλγοι με τους Ολλανδούς ή οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς και δεν μπορούμε να τα βρούμε εμείς.
1: Εντάξει, απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί έχουν και κάποιες διεκδικήσεις που φεύγουν από τα στενά όρια του χρήματος.
2: Τι είναι αυτό, γιατί άλλαξε κανένα σύνορο στην Ολλανδία με τη Γερμανία ή στο Βέλγιο με τη Γαλλία. Μην τρελαθούμε τελείως. Κάποιες κορώνες εθνικιστικές και τις απαγγέλει κάποιος που δεν ξέρουμε αν είναι Έλληνας. Δεν ξέρουμε αν είναι Έλληνας. Κοιτάξτε τη φάτσα του Χρυσαυγίτη, του γνωστού Χρυσαυγίτη, και πείτε μου αν είναι Έλληνας. Άμα θέλετε λέω και όνομα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε λίγο στο ζουμάκι για να προχωρήσουμε.
2: Αυτά, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα, έγινε.
2: Βρήκα ένα σουμ.
1: Ένα.
2: Ακούς.
1: Κάνει τσάκα τσούκα πάλι. Ένα.
2: Ναι, κλείνω ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι, δεν ακούσαμε. Βρήκα ένα τι.
2: Σουμέριο.
1: Σουμέριο. Πούντος, φέρτο για συνέντευξη.
2: Όλα τα μουσεία του κόσμου, ούτε λόγιος φυσικά είναι, ούτε αστρονόμος είναι, ούτε αστρολόγος.
3: Αλλά ένας και μοναδικός, ρε παιδιά, σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά ότι καταφέραμε να μαλώσουμε και για τους Σουμέριους εκείνο το βράδυ, δηλαδή ήταν μεγάλο επίτευγμα. Έγινε.
3: Τώρα μας πούνε τώρα ότι είχε πολιτισμό η Σουμερία τώρα.
1: Μάλιστα. Γεια σας, γεια σας, ευχαριστούμε. Ωραίο τηλέφωνο έχετε, μπράβο. Παρακαλώ.
4: Κώστα μου.
1: Ναι, ναι.
4: Έλα, παλικάρι μου.
1: Καλώς το να.
4: Τελευταίος, έχω ένα λεπτό.
1: Το έχεις, βέβαια.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Καλά, χρόνια πολλά, ούτως ή άλλως.
1: Thank you.
4: Είσαι πάντα υγρός και πάντα δυνατός και να μας αντέχεις όλους. Αν εγώ, ας πούμε, είχα παιδιά και τα έχανα σε ένα δυστύχημα, και έπαιρνα τον, πώς το λένε, το θέλω μου να το κάνω πράξη με κόμμα, θα ήθελα να μάθω πώς και με ποιον τρόπο θα χανόταν από τη ζωή, το παιδί μου, τα παιδιά μου ή οτιδήποτε. Βέβαια, επειδή είναι πολύ λεπτό το όλο θέμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλουν και οι άλλοι που ενδεχομένως να έχουν χάσει τα παιδιά τους να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό. Αν κάνει το κόμμα που, όχι αν κάνει το κόμμα που έχει, αν το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού οδηγηθεί στο να μάθουμε την πραγματική αλήθεια, okay. Αν όμως εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση για προς όφελος του κόμματός της, όχι. Θα χάσει έδαφος πολύ. Θα μου πεις, είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για τέτοια πράγματα.
1: Όχι, θα σου πω ότι η δουλειά ενός κόμματος δεν είναι όμως αυτή. Η δουλειά ενός κόμματος πρωτίστως, που δηλώνει ότι θέλει και την εξουσία, είναι να έχει σχέδιο για να κυβερνήσει μια χώρα.
4: Κύριος λόγος όμως που έκανε αυτό το κόμμα ήταν.
1: Ναι, φυσικά. Μακάρι μέσα από αυτό να μάθουμε και την αλήθεια.
4: Φυσικά. Εγώ θα το ήθελα. Αλλά
1: δεν είναι το κριτήριο για να ψηφίσεις ένα κόμμα για κυβέρνηση αυτό. Το κριτήριο αν έχει τον τρόπο για να σε πάει μπροστά σαν χώρα, έτσι δεν είναι το βασικό.
4: Ναι, αλλά είναι όμως ένα κριτήριο για να μάθουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, την.
1: Ναι, το ότι θέλει να καθαρίσει την μπουγάδα φυσικά και είναι ένα κριτήριο.
4: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι λίγο λεπτό το όλο θέμα. Έχει και δύο όψεις. Δηλαδή, να το κάνεις όντως επειδή πραγματικά το θέλεις, ή αυτό όλο θα γυρίσει μπούμεραγκ εις βάρος σου, ώστε να ωφεληθεί το κόμμα σου και όχι να βγει η αλήθεια στο προσκήνιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω, ναι.
4: Αυτό. Εκεί
1: και είναι και πώς θα το κάνεις, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τη δικαστική εξουσία, υποτίθεται, ξαναλέω. Έτσι, δηλαδή εδώ πέρα, τώρα είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο. Αν πιστεύει ότι θα φύγουν αυτοί που είναι εκεί πέρα, θα μπουν κάποιοι άλλοι και θα είναι όλα καλά. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά okay.
4: Για κάτι άλλο και πηγαίνει για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουμε καν. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Αυτό.
1: Έγινε, Τζόρτζ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα στα γρήγορα και σε φίλε, γιατί περιμένεις και ώρα και να πάμε διάλειμμα. Παρακαλώ.
5: 1,5 λεπτό ή ένα.
1: Έλα, πάρτε 2 λεπτά και κοιπείτε τα. Ζουμερά.
5: Πουτινόσκυλο.
1: Ναι.
5: Νούμερο 1. Αφορμή για να σε ενοχλήσω και την εκπομπή να ενοχλήσω ήταν ο Παύλος ο ΑΕΚ. Και κάποιοι συνακροατές οι οποίοι είπαν να δοκιμάσουμε. Δεν γίνεται να έχουμε δοκιμές κάθε τόσο και θα καταλήξουμε στο να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιταγές του έθνους.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό βέβαια, αλλά η λογική ότι να δοκιμάσουμε απλά είναι μια ζαριά, όπως και να το κάνουμε.
5: Λοιπόν, δεν είχα την τύχη να παρακολουθήσω την παρουσίαση από κοντά.
1: Ναι.
5: Φίλος με πληροφόρησε ότι το κείμενο που διάβασε είναι ανεκτημένο στο διαδίκτυο. Αύριο θα τον κοιτάξω, ναι. Σχεδόν θα το μελετήσω.
1: Έχει και τους άξονες εκεί τους 19, το πώς θέλει να πορευτεί, τι θεωρεί τα βασικά κομμάτια, ας πούμε, οπότε μελέτησέ τα και εδώ είμαστε.
5: Απευθύνομαι και ιδιαίτερα προς τον αγαπητό και ευθύτατο Παύλο. Στο κείμενο το οποίο εξεφώνησε σήμερα, πόσες φορές υπάρχει η λέξη έθνος.
1: Καμία?
5: Δεν ξέρω. Δεν το είδα το
1: κείμενο. Α, ρωτάς να το βρούμε δηλαδή. Ναι, εντάξει.
5: Τον Παύλο, ο οποίος ήταν πολύ...
1: Τώρα πού να ξέρει τώρα να βρει το κείμενο, να κάτσει να το μετρήσει όλο, δεν ξέρω. Αν ξέρεις κάτι πιο συγκεκριμένο, αν έχεις κάτι, πες τι εννοείς. Και να πάμε διάλειμμα.
5: Για μένα η ύπαρξη αυτής της λέξεως αρκετά, καθόλου, ολίγων, πάρα πολύ,
1: ναι,
5: έχει βασική
1: σημασία. Άρα δεν εννοείς κάτι, αλλά θα ήθελες να ξέρεις πόσες φορές επικαλέστηκε, ας πούμε, το έθνος στην ομιλία. Για σένα είναι κάτι κρίσιμο που θα δείξει πράγματα.
5: Ναι,
1: okay.
5: Ναι. Πόσες φορές.
1: Ναι. Εντάξει.
5: Αγαπητέ Παύλε.
1: Okay.
5: Αγαπητέ Παύλε.
1: Χαιρετούμε.
5: Επίσης.
1: Ναι. Α, το επίσης ήταν ότι χαιρετείτε και εσείς. Εντάξει. Νόμιζα επίσης ήταν να πεις και κάτι άλλο. Αλλά τελικά ήταν ότι χαιρετάει και αυτός. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και με σε ένα διάλειμμα τότε και γυρίζουμε.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε. Φίλιππε, ευχαριστώ για τις ευχές. Αν και πέρασε η μέρα, να είσαι καλά. Σχόλιο, τι είναι αυτό? Σχετικά λέει με το θέμα με τις μηνιαίες χρεώσεις της Εθνικής Τράπεζας των 80 λεπτών και του mail που μου έστειλες. Δεν μου ήρθε με κανένα mail τέτοιο. Δεν ξέρω που μου έστειλες, δεν θυμάμαι να μου έστειλες κανένα τέτοιο mail. Αν θέλεις, ξαναδοκίμασε. Βρανάς 72 είναι με βε. Τώρα μήπως ήρθε και πήγε στα spam. Δεν είδα εγώ τέτοιο πράγμα πάντως. Δεν θυμάμαι να μου ήρθε κάτι τέτοιο. Σε σχέση τέλος πάντων με το θέμα αυτό, πρέπει, ναι, αλλά πως μου τα γράφεις τώρα δεν κατάλαβα, μια λέξη που δεν καταλαβαίνω τι είναι, στους καταναλωτές για αλλαγή λέει, λογαριασμού από ταμιευτηρίου σε προνομιακό, γνωρίζουμε κάτι επί του θέματος λέει, αν είναι παράνομο κλπ. Δεν ξέρω, είναι πολύ εξειδικευμένο και έτσι πως μου τα γράφεις λίγο τώρα μπέρδεψες κιόλας. Να το δούμε λίγο, θα προσπαθήσω να καταλάβω από τα συμφραζόμενα και αν υπάρχει κάτι να το πούμε αύριο. Εκτός αν κατάλαβε κάτι περισσότερο κάποιος και θέλει να μας πει δύο πράγματα παραπάνω σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος εδώ, χρόνια πολλά να του ευχηθούμε, τα είπαμε και χθες βέβαια. Καλή συνέχεια εύχεται, να ξέρεις ότι όλα όχι αλλάζουν, αλλά αλλάζουν πολύ πριν τα καταλάβουμε λέει. Ναι. Αλλά αλλάζουν, ε. Δεν πιστεύω να είναι δέμο του τυπογραφείου. Έτσι δεν ήθελες να γράψεις? Αλλά αλλάζουν ή αλλάζουν? Ο Γιώργος από Ελσίνκη, μία ακόμα πολιτική πρόταση ετοιμάζεται. Ποιος είναι? Α, ο αυτός, ο, με τα μπράτσα, ο αγάπη μόνο. Αλήθεια είναι αυτό τώρα? Κατεβαίνει και αυτός? Α, ωραία, παιδιά. Έλα, κατεβαίνει και ο Ποτσέπης, πώς τον λένε, αυτός που έλεγε αγάπη μόνο. Εντάξει, να, έχουμε και άλλες επιλογές. Καλησπέρες και στον Αστέρι από Φιλαδέλφια. Ελπίδα για τη δημοκρατία, λέει. Κοίτα, άμα λες τέτοια, εγώ άμα το διαβάσω, μη φας και εσύ καμία μήνυση σαν τον Άδωνη. Με Ρωσίες και τέτοια. Καλά, λέει, θα πάει και αυτό. Α, δούμε πώς θα πάει. Και ας πω και κάτι. Και Ρωσία να είναι από πίσω, που λέει ο λόγος. Και τι έγινε? Στα υπόλοιπα δεν είναι η Αμερική τάχα? Θα μου πεις, εμείς ανήκομεν στην άλλη πλευρά. Άρα μπορεί να έχουμε προβλήματα. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε λίγο με τον Κριστιάνο εδώ πέρα. Α, ναι, που το είδα, αλλά δεν το διάβασα ολόκληρο πριν. Η σημερινή κοινωνία δεν απειλείται, λέει, τόσο από την έλλειψη δημοκρατίας, όσο από την κατάχρησή της. Στο όνομα της ελευθερίας. Η ευθύνη συχνά χάνεται. Η άποψη βαφτίζει τα αλήθεια. Ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια και συνέπειες. Και όταν όλοι μιλούν. Όταν όλοι μιλούν αλλά λίγοι σκέφτονται, τότε το πρόβλημα δεν είναι η δημοκρατία αλλά ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε. Βασικά εσένα σ' αγαπάω έτσι και αλλιώς, αλλά τώρα με αυτά που γράφεις σ' αγαπάω λίγο πιο πολύ. Πριν, τώρα περνάει και η ώρα βέβαια, από δύο κουβέντες λίγο και ανοίγω γραμμές σε ένα λεπτάκι, σε δύο λεπτά το πολύ αν θέλετε, επάνω στο μήνυμα εδώ του φίλου. Έκανα μία έτσι ερώτηση, αναρωτήθηκα κάτι φωναχτά. Δεν το πολύ συζητήσαμε, το είπα απλά και ανέφερα ότι αν θέλετε και πιο μετά που θα είναι και η ώρα προχωρημένη και χωράει λίγο καλύτερα έτσι το αμπέλο φιλοσοφικό, ότι άμα θέλετε το βλέπουμε και αυτό. Είναι περίπου αυτά που θέλει να πει εδώ πέρα και ο Κριστιάνο. Σας διάβασα κάποιες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς και μάλιστα κάποιες ήταν και όχι απλά έρευνες του τύπου ότι έγινε μία δημοσκόπηση για παράδειγμα, έτσι, και σούμα από πολλές δημοσκοπήσεις για το θέμα της δημοκρατίας και ποια είναι η αντίληψη που μπορεί να έχουν οι λαοί για αυτήν. Και για να μην το κουράσω τώρα, μην τα πω πάλι ένα προς ένα, αυτό που βγαίνει είναι ότι υπάρχει μεγάλη κρίση από τη δεκαετία του 90 και μετά ειδικά, υπάρχει μια πτωτική ας πούμε πορεία. Και πάρα πολλοί κόσμος, όσο πάει και περισσότερος, και μάλιστα και πολλοί και οι νέοι, αρχίζουν και αμφισβητούν όχι μόνο την εφαρμογή έτσι, της δημοκρατίας από τους πολιτικούς ανά τον κόσμο, αλλά και το ίδιο το πολίτευμα. Λοιπόν, και πάνω εκεί είπαμε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι κάποια από αυτά είχαν πραγματικά έτσι, ενδιαφέρον. Και εκεί πάνω λοιπόν αναρωτήθηκα το εξής. Και ο Κριστιάνο είναι μες στο μυαλό μου σε μεγάλο βαθμό, γιατί είχα και εγώ στο μυαλό περίπου αυτά τα πράγματα που λέει σε κάποια άλλα. ότι αν τελικά η πραγματική δημοκρατία, δηλαδή διαβάσαμε εδώ πέρα έρευνες από εξωτερικό, 4-5 δεν ξέρω πόσες, που κάποιες από αυτές ήταν και σούμα. Η μία ειδικά ήταν από το 1973 μέχρι το 2020-20 κάτι, όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την αντίληψη, ρε παιδί μου, περί δημοκρατίας, με την άποψη περί δημοκρατίας. Λοιπόν, και όλες βγαίνουν ότι έχουμε πρόβλημα. Είτε έχει γίνει στην Ελλάδα μία μελέτη, είτε έχει γίνει στο εξωτερικό, είτε είναι μία η μελέτη, είτε είναι σούμα μελετών. Και αναρωτήθηκα περί δημοκρατίας, κατά πόσον τελικά η δημοκρατία, έτσι η σωστή, ρε παιδί μου, αυτή που έχουμε στο μυαλό μας, αυτή που θα θέλαμε, είναι κάτι που μπορεί να θεωρείται εφαρμόσιμο ή τελικά είναι μια ουτοπία. Και αν τελικά η δημοκρατία είναι φτιαγμένη για αυτό το «ον» που λέγεται άνθρωπος, αν ταιριάζει δηλαδή με τις βαθύτερες λειτουργίες του. Εγώ νομίζω προκαταβολικά, και δεν το κουράσω πολύ για να πάμε γραμμές, και κάποια στιγμή αν βρω χρόνο μπορεί να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα σήμερα ή αύριο ή όποτε τέλος πάντων, νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για τη δημοκρατία. Μπορεί να είναι το καλύτερο πολίτευμα, αλλά είναι αρκετά αντιφατικό σε σχέση με κάποιες βαθύτερες λειτουργίες που έχουμε, ανάγκες που έχουμε, τέλος πάντων καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε έχω την εντύπωση ότι μπορεί εδώ πέρα κάθε μέρα, ξέρω εγώ, να έχουμε τα παράπονά μας, να λέμε το ένα, να λέμε το άλλο. Αλλά νομίζω ότι αν περιμένουμε την ιδανική δημοκρατία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό, θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ καιρό ακόμα. Αλλά ξέρετε κάτι, πέρα από αυτό υπάρχει κάτι ακόμα που είναι, μάλλον όχι πέρα από αυτό, πριν από αυτό. Υπάρχει κάτι ακόμα, το είπε ένας φίλος πριν και του το ρώτησα. Ότι, ρε παιδί μου, η ιδανική δημοκρατία είναι αυτή, υποτίθεται, που σέβεται τη βούληση του κυρίαρχου λαού. Η ερώτηση είναι η εξής, και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Σκεφτείτε το λίγο αυτό αν θέλετε, αποστασιοποιημένα όμως όσο μπορούμε και όσο γίνεται. Θα πρέπει να ευχόμαστε να κυριαρχεί η βούληση του λαού? Θα πρέπει να ευχόμαστε δηλαδή να κυριαρχεί η βούληση των πλειοψηφιών? Δεν μιλώ για τις εκλογές. Ας πούμε, είπε κάποιος φίλος για τα δημοψηφίσματα πριν, έτσι, για την άμεση δημοκρατία. Και το ρώτησα αυτό πράγμα, έτσι μου ήρθε συνειρμικά, γιατί είχε πει και ο Αλέξανδρος κάτι για την ΚΟ σε σχέση με τους Τούρκους και το ρώτησα το εξής. Και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει, έτσι, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Και λέμε, ρε παιδί μου, έχουμε μία έξαρση στα ελληνοτουρκικά. Αύριο μεθαύριο η έξαρση αυτή μπορεί να φέρει μία ανάγκη για κάποιες αποφάσεις δύσκολες. Όχι είτε και καλά για να πολεμήσουμε. Οτιδήποτε μπορεί να... ας πούμε αυτό με τα 12 μίλια, έτσι. Θα πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε, τι κάνουμε. Λέω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε ένα τέτοιο θέμα να έμπαινε σε δημοψήφισμα? Με ποια κριτήρια, με ποιο φίλτρο θα ρίχναμε την ψήφο? Να πω και το πραγματικό γεγονός, να το επαναλάβω, το είπα και στο φίλο. Τσίπρας, το περιβόητο δημοψήφισμα. Ο περισσότερος κόσμος, όχι μόνο τότε, ακόμα και σήμερα, πιστεύει ότι ψήφιζε εκείνη την εποχή, ας πούμε το διακύδευμα ήταν, η ρήξη με την Ευρώπη ή όχι. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος, έτσι, ο Τσίπρας είχε ζητήσει να ψηφίσουμε ναι, να βγει στην κόντρα για να πάρει ένα άλλο σχέδιο από αυτό που το πρότεινε, ένα καλύτερο υποτίθεται, και τελικά πήρε μπούτι. Έτσι, αλλά οι περισσότεροι για κάποιο λόγο ψήφιζαν με τη λογική να έρθουμε σε ρήξη με την Ευρώπη. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν στο μυαλό το ευρώ ή δραχμή. Κάτι που δεν υπήρχε πουθενά. Πουθενά όμως. Και ο Τσίπρας μάλιστα μερικές μέρες πριν, για να μην γίνει καμία παρανόηση και από τους Ευρωπαίους και μας πάνε ντυπιντάει, το είχε δηλώσει και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα, άμα από πίσω ήθελε άλλα πράγματα, άλλο κομμάτι, έτσι. Αλλά το δημοψήφισμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και όμως πολλοί ψήφισαν με βάση αυτό που κατάλαβαν. Και ακόμα και σήμερα, με ρωτήσεις, πάρα πολλοί θα πούν αυτό. Ότι τότε, ας πούμε, ήταν το διακύδευμα ευρώ ή δραχμή. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφιζαν. Μάλλον δεν είναι μόνο ότι δεν κατάλαβαν τι έλεγε το δημοψήφισμα. Είναι ότι, ας πούμε, ακόμα και αν έλεγε το δημοψήφισμα ευρώ ή δραχμή, ο τρόπος, η ευκολία με την οποία λέγανε δραχμή αυτοί που πίστευαν ότι αυτό ήταν το διακύδευμα. Έτσι, αυτό το πράγμα χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία συνθήκη, με την Ελλάδα να μην παράγει, με την Ελλάδα να χρωστάει, έτσι από τη μια μέρα στην άλλη κτλ. Αυτό από μόνο του Ήταν παντελώς ανεύθυνο. Το ανεύθυνο σκέτο είναι λίγο. Ήταν παντελώς ανεύθυνο. Λοιπόν, και το κριτήριο ποιο ήταν? Η τυρόπιτα, είπαμε έτσι, έκανε τόσο με δραχμή και κάνει τόσο με ευρώ, άρα φταίει το ευρώ. Λοιπόν, και τι να πάμε τώρα, να πούμε για την Καριστιανή. Να, τώρα άλλο παράδειγμα και πάμε γράμμες. Να πω για το ξυλόλιο το περιβόητο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί μετά από ένα χρόνο να βγει ότι υπήρχε. Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει τίποτα. Όταν βγήκε όλη η Ελλάδα στο δρόμο, δεν είχε προκύψει τίποτα απτό. Ενδείξεις, ας πούμε, που προσπαθούσαν κάποιοι να τις παρουσιάσουν ως αποδείξεις, που είτε δεν πατούσαν πουθενά, είτε δεν ήταν επαρκείς. Και όμως όλη η Ελλάδα είχε πιστέψει σχεδόν ότι, ξέρω εγώ, η έκρηξη είχε προκληθεί από το παράνομο φορτίο που ακόμα ψάχνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάποια πράγματα που υιοθετούνται χωρίς καμία αξιολόγηση. Να πάω και στο αγαπημένο, στα εμβόλια, που ακόμα και σήμερα οι μισοί και παραπάνω πιστεύουν ότι ξεπάστρεψαν το μισό πλανήτη. Μιλάμε για τα εμβόλια που ξεπάστρεψαν, αλλά δεν έχουν αποσυρθεί, έτσι, και βγαίνουν συνέχεια και νέα. Και ακόμα και ο ορκισμένος εχθρός που λέγεται Kennedy στην Αμερική δεν βρήκε το επιστημονικό πάτημα για να την καταργήσει. Το μόνο που έκανε ήταν να αλλάξει τις συστάσεις στα παιδιά, και πολύ σωστά το έκανε, γιατί τώρα τα παιδιά πλέον, από τη στιγμή που ο κορονοϊούλης έχει γίνει γρυπούλα, δεν έχουν και λόγο να παίρνουν το όποιο ρίσκο. Έτσι, αλλά έχουμε κολλήσει, ρε παιδί μου, ότι αυτό έγινε τελικά. Λοιπόν, είμαστε, και πάω στο μήνυμα του Κριστιάνου και έρχομαι γραμμές, που είπε κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούμε, ας πούμε, ως κοινωνία, άρα πώς να έρθει η σωστή δημοκρατία ή εφαρμογή. Είμαστε, παιδιά, μια κοινωνία των εύκολων συμπερασμάτων, της συνωμοσιολογίας, της ροπής στον λαϊκισμό, του άκρα του ξερολισμού, έτσι, πανεπιστήμιο της ζωής και δεν συμμαζεύεται. Οι μισοί Έλληνες στα καφενεία έχουν το πτυχίο του πανεπιστημίου της ζωής και ξέρουν παραπάνω από τον καθένα, ακόμα και από τους ειδικούς. Έτσι, είμαστε η Ελλάδα της θρησκοληψίας. Είμαστε η Ελλάδα του φιλοτομαρισμού. Μην κάτσω και σκεφτώ άλλα, γιατί έχω ανοιχτές γραμμές και έχετε μπει και περιμένετε τώρα. Λοιπόν, θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα τελειώσουμε, άμα αρχίσω να θυμάμαι. Λοιπόν, ποια εφαρμογή μπορεί να έχει δημοκρατία, ποια σωστή εφαρμογή μπορεί να έχει δημοκρατία σε αυτή την Ελλάδα? Δεν φτάνω στους πολιτικούς, δεν χρειάζεται καν να πάμε μέχρι εκεί. Αν πάμε εκεί, εκεί είναι που δεν πρόκειται να. Έτσι. Δηλαδή, άρα, η κανονική δημοκρατία, με αφορμή τώρα και τη δήλωση Καριστιανού ότι ξεκινάει η ελπίδα για τη δημοκρατία, η κανονική δημοκρατία, παιδιά, είναι μια ουτοπία. Και το έχει πει, δεν το λέω εγώ, το έχει πει πολύ νωρίτερα ο μεγάλος Πλάτωνας, ο οποίος τα είχε, αν ψάξετε, ας πούμε, τα είχε ζυγίσει πάρα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, και είχε καταλάβει πολύ νωρίς ότι αυτό το πράγμα που λέγεται δημοκρατία, πραγματική δημοκρατία, είναι κάτι πολύ αντιφατικό σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, η δημοκρατία στις κοινωνίες που έχουμε φτιάξει είναι για να δημιουργεί ανισότητες, είναι για να δημιουργεί αδικία, είναι για να δημιουργεί, να πω και τυραννία σε κάποιες περιπτώσεις, είναι να δημιουργεί πολλά. Πάντως, όχι αυτό που ονομάζεται λαοκρατία με την καλή έννοια και που βγάζει μπροστά και η Καριστιανού, ας πούμε, ως σλόγγαν για να προχωρήσει παρακάτω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει σωστή εφαρμογή, δυστυχώς, από κανέναν. Ακόμα και αν έχει τις πιο αγαθές προθέσεις. Δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη νοοτροπία, ούτε η γνώση των πραγμάτων, ας πούμε, σε βάθος. Θα τολμήσω να πω ότι και η επαφή με την πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις. Και από την άλλη, υπάρχει η ροπή προς τη δημαγωγία, προς το λαϊκισμό, έτσι, που κάνει πάρτι. Και μάλιστα και ευθυνός λαϊκισμός, έτσι. Λαϊκισμός δηλαδή που είναι ξεκάθαρα υποτίμηση νοημοσύνης. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές. Συγγνώμη, είπα πολλά. Κριστιάνο, εσύ φταίς. Μου έδωσες το φυτίλι, ήταν λες και ήσουν στο μυαλό μου. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος. Παίρνω πρώτη φορά.
0: Ναι, Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Και εγώ ακούω χρόνια, σε ακούω. Εσένα και τον Παραγιάννη, βασικά, ακούω από το σταθμό. Δεν αντέχω να ακούσω τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
1: Ναι, δεν αντέχετε. Και ακούω συνέχεια τους ίδιους που βγαίνουν. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τους ακούω. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι από τους λεγόμενους και παντελίδες. Είμαι 50 χρονών, δουλεύω, έχω πρωινή δουλειά. Τώρα τελείωσα τη βάρδια από το delivery. Τώρα τελείωσα τη δεύτερη δουλειά. 15 με 17 ώρες την ημέρα δουλεύω.
0: Και σοβαρά.
1: Έχω ψηφίσει τους πάντες εκτός από αριστερά. Τους πάντες εκτός από τα αριστερά έχω ψηφίσει τα πάντα. Και μικρά και κόμματα και μεσαία και τα πάντα και όλα. Πλέον με ενδιαφέρει να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, όποια και αν είναι αυτή, με τους έξω, με τους μέσα, με τα σύνορα, με το έτσι, με τα λίγο. Θέλω όλοι αυτοί που λένε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, να μου πούνε, πώς το εννοούν αυτό, δηλαδή, να μας πούνε και τι να ψηφίσουμε. Εγώ είμαι από τα πρόβατα που ψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία για το λόγο που σου είπα, γιατί θέλω μια σταθερότητα. Με τα χίλια στραβά τους πλέον. Το μη χειροβέλτιστον ψηφίζω.
0: Ναι, αλλά σταθερότητα όμως σε τι? Δηλαδή να είναι μια κατάσταση που τη θεωρείς υποφερτή έστω, γιατί φοβάσαι τα χειρότερα. Okay, αλλά μου λες δουλεύεις 17 ώρες.
1: Χειρότερα. Ναι, πάντα δουλεύω όμως έτσι. Πάντα.
0: Τι χειρότερο δηλαδή, τι έχεις να φοβάσει χειρότερο, ας πούμε, έτσι πως μου τα περιγράφεις?
1: Τον εξωτερικό παράγοντα, τα χαέρια που είδαμε.
0: Α, ότι θα λειτουργήσουμε ανεύθυνα, δηλαδή πάμε παλικάρια, ορμάτε και λαϊκισμός και τέτοια και θα βρούμε κανένα μπελά απ' έξω.
1: Και να μου πούνε ποιο να ψηφίσω, εγώ σαν πρόβατο που είμαι, να μου πούνε ποιο να ψηφίσω από αυτούς που έχουμε τώρα, έτσι. Και βάλω και το Σαμάρα, γιατί και αυτός τα ίδια είναι. Να. Που θα μου εξασφαλίσει αυτή την σταθερότητα. Να μην έχουμε εκλογές, πάλι εκλογές, ξανά εκλογές, και πάρει και τέταρτο μνημόνιο και θα θέλει να δουλεύω 27 ώρες μετά την ημέρα.
0: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες.
1: Καλό είναι να το λέμε ότι ναι, και εγώ θα να δοκιμάσω, αλλά η δοκιμή κοστίζει κάποιες φορές. Αντέχουμε να την πληρώσουμε φθηνά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αυτοί που πέρασαν, γιατί αυτοί που θα έρθουν δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι και τι θα κάνουν, αυτοί που πέρασαν κάναν τρομερά πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτούς που είναι σήμερα? Η ιστορία, ρε παιδί μου, έχει δείξει ότι οι προηγούμενοι ήταν πολύ διαφορετικοί από αυτούς που κυβερνούν σήμερα. Για να δούμε αν δικαιολογείται και ο φόβος αυτός που περιγράφεις, κατάλαβες?
1: Ναι, όχι, εγώ σου λέω. Πασόκ Νέα Δημοκρατία στην ουσία ήταν, έτσι. Είχαν μια ευρωπαϊκή.
0: Και ΣΥΡΙΖΑ ήταν, okay, ναι.
1: Έτσι. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ το είδαμε όμως το χαίρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Κάναν πολύ διαφορετικά πράγματα, πιστεύεις, οι προηγούμενοι που πέρασαν?
1: Όχι διαφορετικά, αλλά το θέμα είναι πλέον δεν έχεις κάτι από πίσω. Ποιος?
0: Ναι, αλλά το να φοβάσαι. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέει, σταθερότητα. Είναι σε αυτές τις εποχές, ειδικά που αναδιανέμεται ο κόσμος, έτσι, που γεωπολιτικά γίνονται όλα αυτά που γίνονται, η σταθερότητα είναι το νούμερο ένα. Εγώ συμφωνώ.
1: Αυτό ακριβώς, που γίνεται ο χαμός.
0: Αλλά φοβάσαι κάτι μελλοντικό, ενώ το παρελθόν έχει δείξει ότι λίγο πολύ όλοι την ίδια συνταγή ακολούθησαν, γιατί δεν γίνονταν κι αλλιώς. Είσαι ή έφυγες? Ναι.
1: Όχι, εδώ είμαι, εγώ σε ακούω.
0: Το σκέφτεσαι, ναι.
1: Εντάξει, επειδή είναι και πρώτη φορά τώρα που παίρνω τηλέφωνο.
0: Παρέα είμαστε, δεν είναι. Γιατί είναι next track.
1: Ένα σου λέω, θέλω να μου πούνε. Θέλω, όχι να δοκιμάσουμε, πες μου, θέλω να ψηφίσω τον Καστιανό.
0: Ναι.
1: Έχει αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Το πρόγραμμά του λέει αυτό. Όχι στην παιδεία. Και εγώ να σε βγάλω ένα πρόγραμμα σήμερα που άκουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το βγάλω. Θα είναι πανέμορφο. Πώς θα γίνει, πώς θα κοστολογηθεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είχαμε, ξέρω εγώ, το Πασόκ. Νέα Δημοκρατία, όποιος και να έβγαινε στα παπάρια μας. Συγγνώμη κιόλας για το... Δηλαδή είχαν μια πορεία που ή το έτσι ή το αλλιώς, όπως λες, δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα όμως, ο ένας άιντε Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια, ποιο να εμπιστευτεί?
0: Πρέπει όμως να σκεφτούμε και κάτι άλλο, Γιώργο. Ότι αυτά που λες, εγώ το δέχομαι. Δηλαδή ρεαλιστικά σήμερα από τα κόμματα εξουσίας, ο Μητσοτάκης μιλάει, να πω, και ελαφρώς ο Ανδρουλάκης, έτσι λίγο να τον βάλω και αυτό να στη συνωμοταξία. Άντε να πω, και αυτός βέβαια λέει πράγματα που, okay, τώρα. Αλλά πρόσεξε λίγο, οι άλλοι είναι αντιπολίτευση. Σκέψου λίγο και πού απευθύνονται. Πρέπει να απευθυνθούν στον Έλληνα ψηφοφόρο και να πούνε και πράγματα που να είναι και λίγο wow και ας μην είναι ρεαλιστικά. Όταν θα γίνουν κυβέρνηση, να δεις πώς αυτά που εσύ φοβάσαι θα τα βάλουν στην άκρη, γιατί θα ξέρουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Δεν, και αυτό όμως τι είναι, λύση?
0: Και ο Μητσοτάκης όμως, όταν ήταν αντιπολίτευση, και αυτός έλεγε διάφορα.
1: Ναι, αλλά από το πρόγραμμά του, από τα 10 έκανε τα 9, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λες πάντως, ναι, ναι.
1: Άμπρα, ναι, δεν θέλω να υπερασπίσω το Μητσοτάκη.
0: Όχι, παιδί, μα αν τον πιστεύεις, υπερασπίσουν τον, τι, σιγά.
1: Και μια ζωή έτσι, όχι.
0: Του είδαμε και του άλλου άλλωστε.
1: Βέλτιστον. Το μη χειρό βέλτιστον.
0: Ναι, όχι.
1: Απλά σου λέω. Και για συνεργασία. Ποιο μεταξύ του κανένα δεν θέλει κανέναν. Αλλά οπότε αυτό εμένα μου δείχνει.
0: Την καινούργια κατάσταση με Καριστιανού, δεν σε ψήνει?
1: Ποια Καριστιανού τώρα, εντάξει, γελάνε και τα τσιμάνε.
0: Δεν σε ψήνει, εντάξει.
1: Τι να, okay. Όπως το είπες και εσύ, ξυλόλια, μιλόλια. Τι να εμπιστευτώ.
0: Οκ. Okay. Ωραία.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη.
1: Θα ήθελα όποιος,
0: ναι,
1: όποιος λέει μια δοκιμή να μας προτείνει και εμάς κάποιος και να μας το τεκμηριώσει κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα εύκολα τα λόγια όλοι τα λένε.
0: Να είναι μια δοκιμή που θα στηρίζεται στο σχέδιο τουλάχιστον και όχι στην αντίδραση απλά. Yeah. Όχι στην ανάγκη για αντίδραση. Yeah. Συμφώνω σε αυτό απόλυτα.
1: Η αντίδραση, ο Κανάκης Λαζόπουλος οικονομήσανε στην αντίδραση. Ψάχνουν, αυτά ψάχνουν. Τον αγανακτισμένο και οικονομάνε.
0: Φυσικά.
1: Δεν φταίνε αυτοί.
0: Φυσικά. Η αντίδραση πουλάει. Αλλά η αντίδραση έρχεται συνήθως όταν δεν υπάρχει σχέδιο, όταν υπάρχει εγκλωβισμός. Γι' αυτό πουλάει. Αν δεν ήμασταν εγκλωβισμένοι και βλέπαμε δρόμο μπροστά ανοιχτό και φως στο τούνελ, δεν θα επενδύαμε τόσο πολύ στην ανάγκη για αντίδραση. Έτσι, θα είχαμε το δρόμο και θα τον περπατούσαμε. Αλλά επειδή δεν βλέπουμε ποιο δρόμο να περπατήσουμε, βλέπεις ότι πουλάει πάρα πολύ η αντίδραση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Συγγνώμη που μπαίνω Κώστα δεύτερη φορά.
0: Όχι, όμως άλλοι δεν μίλησαν. Πάμε λίγο, δύο φράσεις και να το προχωρήσουμε.
2: Αυτά που είπες για τη δημοκρατία, αυτά. Δηλαδή, με συγχωρείς, θα έχεις ξανασκεφτεί.
0: Άστο όμως θα τα πούμε μια άλλη μέρα, σε παρακαλώ, γιατί άλλοι δεν μίλησαν καθόλου, εντάξει.
2: Είναι το λίχνο της δημοκρατίας, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και, δηλαδή, ποιος την ίδρυσε τη δημοκρατία προ Χριστού. Εξωγήινη.
0: Okay. Θα μου τα πεις μια άλλη φορά γιατί άλλοι δεν μίλησαν, έτσι. Σε ευχαριστώ. Πάρε αύριο ό,τι θέλεις να το συζητήσουμε. Και να συνεννοηθούμε και τι λέμε και τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Εγώ είπα ένα πράγμα. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα με διαφορά, αλλά είναι και μη εφαρμόσιμο γιατί εμείς δεν είμαστε ικανοί να το υποστηρίξουμε. Να το πω διαφορετικά. Είναι πολύ τέλειο για κάποια όντα ατελή όπως είμαστε εμείς. Αυτό λέω. Τα λίκνα και τα υπόλοιπα τώρα είναι κάτι άλλο. Και ποιος την έφερε και ποιος δεν την έφερε. Ένα διάλειμμα, δεν κλείνω γραμμές, έρχομαι κατευθείαν να συνεχίσουμε. Είναι 30 δεύτερα, έτσι, περιμένετε και έρχομαι κατευθείαν.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, έρχομαι γραμμές ένα λεπτάκι μόνο. Πιαστήκαμε από την Καριστιανού. Έτσι, και για να ρωτήσω κάποιες εντυπώσεις αν έχετε, πώς ακούσατε αυτά που είπε, πώς βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα κλπ. Αλλά και από ένα σλόγγαν που έβγαλε, ότι τώρα ξεκινάει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Έτσι, αυτό είναι και το όνομα του κόμματος. Και κουβέντα στην κουβέντα, σκέφτηκα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ελπίδα για τη δημοκρατία, όταν λέμε τι εννοούμε. Αυτό φεύγει από την Καριστιανού τώρα. Πάμε στη δημοκρατία, καθαρά. Εντάξει, η ιδανική δημοκρατία, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό, μπορεί να είναι εφικτή. Εγώ λέω όχι. Δεν φταίει η δημοκρατία. Εμείς δεν μπορούμε. Αυτό που λέμε λαοκρατία, με την καλή την έννοια, αυτό που θέλει και η Καριστιανού να το κάνει σημαία. Για να πει ότι κάνω ένα κίνημα που, το οποίο έτσι κι αλλιώς και βγαίνουμε μπροστά όλοι μαζί και αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως θα το θέλαμε. Δεν λέω δεν πρέπει να το κάνει. Λέω δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που θα θέλαμε, για να πούμε ότι πλησιάζει, ρε παιδί μου, το ιδεατό που έχουμε στο μυαλό. Διότι δεν υπάρχει κατάλληλη νοοτροπία. Δεν υπάρχει κατάλληλη καλλιέργεια. Δεν υπάρχει γνώση των πραγμάτων, έτσι, των καθημερινών ζητημάτων. Δεν υπάρχει, τολμώ να το πω, η επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, ο καθένας, ας πούμε, ακούει δύο πράγματα, δεν ψάχνει τίποτα. Εντάξει, φυσικά με το τσουβαλιάσω, αλλά είναι μεγάλο το πρόβλημα. Okay, όλα αυτά μαζί, σύν ότι υπάρχει μία ροπή προς τον λαϊκισμό, προς τη δημαγωγία, σύν ότι το σύστημα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει εξελιχθεί και έχει βρει τρόπους να αποπροσανατολίζει, να χειραγωγεί, να εξαγοράζει συνειδήσεις κλπ. Και από ανθρώπους ακόμα που. Έτσι, και ανθρώπων που ακόμα θεωρούνται σκεπτόμενοι, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι, ξέρετε, αν θέλει κάποιος να βρει, για να μην λέω πολλά και το κουράζω, αν κάνει ένα ψαχτηράκι, πραγματικά έχει ενδιαφέρον λίγο να ασχολούμαστε και με αυτά. Βιομηχανία συνένεσης. Βρείτε λίγο τι είναι αυτό το πράγμα και πώς λειτουργεί. Αυτοί που φτιάξαν την κατάσταση έτσι όπως την φτιάξαν, και δεν μιλάω για Μητσοτάκηδες και Παπανδρέου και τέτοια, μιλάμε για πιο βαθιά τώρα, έτσι. Αυτοί που φτιάξαν το λιγότερο σύστημα που το λέτε και κάποιοι, μελέτησαν πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούμε εμείς, έτσι, το μυαλό μας, η ψυχή μας, το συναίσθημά μας κτλ. Εμείς αντίθετα δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να μελετήσουμε αυτούς, ώστε μέσα από τη διαδικασία τη συγκεκριμένη να ενισχύσουμε και τις άμυνες μας. Οπότε μαντεύεται ποιος βγαίνει συνέχεια νικητής στη μάχη την άτυπη αυτή. Η πολιτική, παιδιά, έχει φτάσει να είναι η τέχνη, το λέω με μια απλή κουβέντα όπως το καταλαβαίνω τώρα, όπως μου έρχεται και πάμε γραμμές. Έφτασε να είναι η τέχνη του να πείθεις τον άλλον ότι αποφασίζει, ενώ στην πραγματικότητα αποφασίζεις εσύ γι' αυτόν. Και δεν είναι και πολύ δύσκολο σε εποχές μας εδώ που τα λέμε να το πετυχαίνει αυτό ο μέσος πολιτικός. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες μελέτες επιστημονικές που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και δείχνουν το πώς, ας πούμε, ο κόσμος, οι λαοί, αποφασίζουν, βγάζοντας μπροστά το συναίσθημα συνήθως, από μη ορθολογικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι και εντελώς ανορθολογικά. Έτσι, με βάση το συναίσθημα, την προκατάληψη, την ελπίδα, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, πέρα από κάτι που μπορεί να συναντιέται με την πραγματικότητα. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ήταν ωραίο πάντως, νομίζω έχει βάση. Είχε πει κάποιος φιλόσοφος, ήταν τι διάλογο, ήταν δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, ότι η αληθινή δημοκρατία, η πραγματική, έτσι, η ιδεατή, είναι περίπου σαν τον ορίζοντα. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε την κατεύθυνση, έτσι όπως βλέπουμε τον ορίζοντα, ότι πάει εκεί πέρα βαθιά, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τον τελικό προορισμό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον τελικό προορισμό. Άρα, και για την κυρία που δεν κατάλαβε μάλλον τι είπα, και για να συνεχίσουμε και την κουβέντα και έρχομαι γραμμές. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται τόσο πολύ στη δημοκρατία. Γιατί βλέπετε ότι είμαστε συνέχεια δυσαρεστημένοι από όλους και από όλα. Δεν τυχαίο αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ στη δημοκρατία την ίδια. Και σας διάβασα και κάποιες έρευνες που η δημοκρατία σαν πολίτευμα, ας πούμε, έχει αρχίσει και αφισβητείται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η δημοκρατία τόσο πολύ όσο είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Δεν είναι η δημοκρατία που δεν υπάρχει. Είναι ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ με τρόπο που να μπορεί να στηρίξει τη δημοκρατία, ώστε να είναι τέλος πάντων μια κατάσταση όπως θα τη φαντάζονταν. Είναι πολύ τέλειο το σύστημα αυτό στην πραγματική του μορφή για να μπορούμε να το υπηρετήσουμε εμείς ως όντα που είμαστε γεμάτα με ατέλειες. Δεν γίνεται, πολύ απλά. Δυστυχώς για μας. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. Πάμε μέχρι και μισή αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Και μετά βλέπουμε και κάνα τραγουδάκι να βάλουμε εδώ για να κλείσουμε ωραία και τη βραδιά. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Καλημέρα. Πήρα ορμόμενος από τον προηγούμενο ακροατή που είπε ότι δουλεύει πολλές ώρες και κάνει delivery, αν θυμάμαι καλά.
0: 17 ώρες τη μέρα είπε.
5: Αυτό, ναι, όσο είναι ο άνθρωπος, όσο είπε. Δεν πήρα γι' αυτό. Πήρα περισσότερο επειδή εσύ φαινόσουν να απορείς με το ότι οι τωρινοί που είναι στην κυβέρνηση αν έχουν διαφορές με τους προηγούμενους. Και φαντάζομαι νούσε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Διαφορές όλοι έχουν με όλους. Εγώ άλλο είπα. Ο φίλος έβγαλε ένα πανικό με τη σταθερότητα. Ότι πρέπει να. Εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη με τα στραβά του. Γιατί θέλω να έχω τη σταθερότητα. Και του λέω, συμφωνώ σαν λογική. Ναι. Ωραία. Όλοι οι προηγούμενοι που βγήκαν τελικά κάναν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να φοβάσαι το μέλλον, το άγνωστο, και ο άλλος είναι να δεις το παρελθόν, που είναι το γνωστό. Τα προηγούμενα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, όλα, κάναν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό σε επίπεδο πολιτικών από αυτό που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, για να φοβόμαστε τόσο πολύ το άγνωστο.
5: Μα νομίζω, και εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο, ότι φοβόμαστε τα πειράματα. Φοβόμαστε, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις, δεν ξέρω με τι επαγγέλλεσαι, ναι, εκτός από το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός.
0: Ναι.
5: Θα σου πω μόνο ότι η κατάσταση στο δικό μας τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα, ήταν από το 11, 12 και μετά, και 15, 16, 17, ήταν όχι τραγική. Πολλοί φύγαν στο εξωτερικό, κάποιοι αλλάξανε δουλειά, σταμάτησαν δηλαδή να ασχολούνται με το κατασκευαστικό τομέα. Από το 19 και έπειτα, ακόμα και πριν γίνουν οι εκλογές, δηλαδή οι εκλογές γίνανε νομίζω Ιούνιο-Ιούλιο, ακόμα και πριν γίνουν οι εκλογές, άρχισαν να βγαίνουν καινούριες άδειες, άρχισε δηλαδή να αλλάζει. Γιατί...
0: Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, φοβάμαι. Εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ είμαι και άνθρωπος που τη σταθερότητα την έχω πολύ ψηλά στη ζωή μου. Έτσι, εγώ δεν διαφωνούσα με τον προηγούμενο φίλο, αλλά συγκρίνουμε εποχές άλλες. Ήμασταν σε ένα μνημόνιο που μπορεί να ήρθε και από λάθη του ΣΥΡΙΖΑ να το φάγαμε στο κεφάλι. Δεν μπορούμε όμως να συγκρίνουμε εκείνη την εποχή με τη σημερινή που βγήκαμε από τα μνημόνια όπως βγήκαμε τέλος πάντων. Όπως και οι προηγούμενοι πριν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή ο Σαμαράς, αν θυμάσαι, είχε πάθει το μάτι του, είχε πάθει αποκόλληση από το άγχος γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει τις συντάξεις. Κάθε μήνα ήμασταν αχ, βαχ, θα πληρώσει, δεν θα πληρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοια πράγματα. Άφησε και μαξιλαράκι. Γιατί ήταν καλύτερος, όχι. Γιατί απλά λίγο-λίγο βγαίναμε από το βούρκο χρόνο με το χρόνο.
5: Ναι. Αυτά τα τελευταία δύσκολα, ναι. Δεν ξέρω η Ελλάδα να έχει αποτέλεσμα το δέντρα. Το 37.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε πέσει σε ένα βούρκο, σε ένα πηγάδι μέσα με βούρκο και χρόνο με το χρόνο σκαρφαλώναμε. Είναι μοιραίο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές, κατάλαβες, που ήταν μέσα στα μνημόνια με τη σημερινή, ας πούμε.
5: 15, αν δεν γινόταν εκλογές και έβγαινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ήμασταν σε επιστολική γραμμή σταθερότητα.
0: Ναι. Ναι, μα έκανε την γκέλα, το εκτίμησε λάθος και το φάγαμε στο κεφάλι του μνημόνιου.
5: Και φάγαμε 120...
0: Αλλά το φάγαμε όμως, κατάλαβες.
5: Τα 120 δις 6 μήνες ακόμα τα πληρώνουμε.
0: Ναι, βρε, το πιο σκληρό μνημόνιο ήταν.
5: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που ήρθε, δεν θα μπορούσε να κάνει τις πολιτικές που κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, που δεν έχει στο κεφάλι όλα αυτά.
5: Και γιατί να κάνουμε. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν πληρώνει παλιές αμαρτίες.
0: Φυσικά πληρώνει.
5: Άρα, γιατί να κάνουμε πειράματα.
0: Άρα, όπως ο Μητσοτάκης έχει μια δυνατότητα καλύτερη από τον Τσίπρα να κάνει 5 πράγματα, μια μεγαλύτερη άπλα, έτσι και ο επόμενος, είτε θα είναι ο Μητσοτάκης είτε κάποιος άλλος, επειδή λίγο-λίγο βγαίνουμε από το βούρκο, κατεβαίνουν τα χρέη, γίνονται κάποια πράγματα, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη άπλα από τον σημερινό. Ήμασταν σε ένα πηγάδι και σιγά σιγά σκαρφαλώνουμε.
5: Ρεαλιστικά ποιος είναι από αυτούς που είναι τώρα? Δεν θέλω να ακούω χαζομάρες τύπου να ένα μικρό κόμμα όριστα. Ρεαλιστικά.
0: Ποιος έχει τις πιο ρεαλιστικές θέσεις?
5: Και ας βάλουμε και την Καριστιανού μέσα που η θέση της είναι για γέλια. Και ας βάλουμε οποιονδήποτε.
0: Για μένα ο Μητσοτάκης, άμα θες να τα ακούσεις.
5: Άρα τι συζητάμε. Ποιος είναι σοβαρός, ένας πολιτικός αρχηγός, σοβαρός, με...
0: Μα ο ένας είναι κυβέρνηση και η άλλη είναι αντιπολίτευση. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Το είπα και στον προηγούμενο. Ο Μητσοτάκης, θυμάσαι τι έλεγε σαν αντιπολίτευση?
5: Ο Μητσοτάκης, ό,τι είχε πει στο πρόγραμμά του, το εφάρμοσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα όταν είσαι αντιπολίτευση, θα έχεις και λίγο φανφάρα παραπάνω.
5: Ό,τι είπε στο πρόγραμμά του, το εφάρμοσε. Να πούμε τι δεν εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τι λένε οι άλλοι που δεν εφαρμόζεται τώρα, από τους τωρινούς. Όταν βγαίνει άλλη, δεν ξέρω πώς είναι την κοπέλα του Πασόκ, και λέει έχουμε προγραμματάρα και στελεχάρες.
0: Ναι.
5: Δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα βγουν, ναι, σοβαρά, θα υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος να τους ψηφίσει. Ο κόσμος δεν κατάλαβε 4 χρόνια τι περάσαμε, τι πλάτη βάλαμε για να βγούμε από το 19 και μετά. Και θέλει να ξανακάνουμε πειράματα. Δηλαδή δεν έβαλε μυαλό αυτός ο Έλληνας. Μην το χαρακτηρίσω αλλιώς.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσεις. Απλά να σου πω κάτι. Εστιάζεται σταθερότητα, που δεν μπορώ να πω ότι κάνεις λάθος αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από τη σταθερότητα.
5: Όπως
0: η διαπλοκή. Όπως το ότι κανένας δεν πιστεύει ότι η θεσμή είναι ανεξάρτητη. Μιλάμε για δημοκρατία, έτσι. Ποια δημοκρατία?
5: Όταν η Γεροβασίλη το 18 έλεγε σας παρακολουθούμε όλους στο ίντερνετ, ό,τι γράφετε, τότε δεν υπήρχε διαπλοκή.
0: Εντάξει τώρα, υποκλοπές υπήρχαν και με τον Ντόμπρα και πάντα υπήρχαν. Και υποκλοπή με υποκλοπή έχει διαφορά. Εγώ μιλάω γενικότερα. Εσύ, ειλικρινά τώρα, πες μου, δεν νιώθεις ότι οι συγκεκριμένοι έχουν την εντύπωση ότι το κράτος είναι λάφυρο? Δεν το έχουν σαν λάφυρο, ότι εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, αυτοί που πρέπει να είναι πάντα κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μεγάλη ομάδα, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός της πολιτικής, και πρέπει εμείς να έχουμε το πρωτάθλημα πάντα, και κάπου λίγο το θεωρούν και εκτιμένο το κομμάτι της εξουσίας, ότι αντιμετωπίζουν την εξουσία σαν λάφυρο?
5: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
5: Αν γινόντουσαν τώρα, δηλαδή από το 19 και έπειτα, όποια χρονιά θέλεις, προληπτικές συλλήψεις σε διαδηλώσεις, θα έμενε αυτή η κυβέρνηση μια μέρα ακόμα?
0: Καταλαβαίνω τι λες.
5: Το 19 γίνονταν προληπτικές συλλήψεις επί Τσίπρα. Προληπτικές συλλήψεις και δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν άνοιξε ρουθούνη. Και τώρα μιλάνε κάποιοι για χούντα στα social. Δεν ξέρω αν το εννοούν ή αν το λένε για να πικάρουν.
0: Καλά, άμα έχουμε ποτέ κανονική χούντα, θα δούμε πώς είναι και τότε θα καταλάβουμε καλά.
5: Και λέω εγώ τώρα, πολλά πράγματα που έγιναν το 15 στο 19 πέρασαν στα ψηλά. Άλλα που γίνονται τώρα που δεν είναι τόσο σοβαρά,
0: ναι,
5: τα βγάζουν στα μανταλάκια. Φταίει η Δημοκρατία για αυτό φυσικά, έτσι. Η δεξιά.
0: Εντάξει, πρέπει να, φίλοι, μιλάμε πάρα πολύ ώρα, πρέπει να προλάβουμε και τους επόμενους. Εγώ δεν είναι ότι διαφωνώ μαζί σου. Έτσι, δεν θεωρώ ότι λες κάτι λάθος. Απλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και κάποια άλλα κριτήρια πέρα από τα δικά σου και του προηγούμενου φίλου. Αυτό λέω μόνο.
5: Καλώς. Καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Γεια σου, Κωστή.
0: Είσαι πάρα πολύ βαθιά όμως για κάποιο λόγο.
6: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
6: Γιατί οδηγούσα, παίρνω από για.
5: Μ' ακούς καλύτερα.
0: Τώρα είσαι μπόμπα.
5: Τώρα είμαι καμπάνα.
0: Καλά είμαστε τώρα, πάμε.
5: Πήραμε αφορμή το παιδί που ρώτησε, που δούλευε 17 ώρες και θέλω να απαντήσω και το παιδί που έκλεισε τώρα.
0: Ναι.
5: Εντάξει. Είπε ότι την αλλαγή, κάθε αλλαγή, κάθε αυτός θεωρεί σταθερότητα τώρα, η κάθε αλλαγή έχει χρέος, πληρώνεται. Έτσι το έθετε. Δηλαδή, όταν δεν κάνεις την αλλαγή, πάμε τζάμπα, δεν πληρώνεται τίποτα. Ο Καμόρα είπε για έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμο, μέσα στο 19 απέκτησε 40 σπίτια. Μέσα στο 19. Και είναι ευχαριστημένος ότι δουλεύει 17 ώρες, δεν θέλει να κάνει την αλλαγή, το okay, ο καθένας ό,τι θέλει στηρίζει. Και για τον προηγούμενο φίλο, μ' ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά.
5: Για τον προηγούμενο φίλο, και τον θεωρώ φίλο, εντάξει, αν και είμαι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς, γιατί έχω φύγει από την Ελλάδα, έχω βγει σύνταξη Ελλάδα και δουλεύω Γερμανία, και τα έχω ζήσει όλα αυτά, μας είπε ότι έχουμε μια σταθερότητα από το 19 και είναι στην κατασκευαστική εταιρεία, κατασκευαστικό κλάδο, και πήγαινε πολύ καλά τα 4 πρώτα χρόνια, που τα 3 χρόνια ήταν lockdown, δεν βγαίναμε έξω από το σπίτι να κατουρίσουμε. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε, μια τετραετία, από την τετραετία τα 3 χρόνια δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το σπίτι. Καταστραφήκαμε σαν επιχειρηματίες. Κάποιοι τα κονόμησαν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μη μου μιλάνε για σταθερότητα. Και όταν γυρνάνε και λένε ο καλός ο Μητσοτάκης.
0: Λίγο φεύγεις, χάνεσαι τώρα.
5: Ο Μητσοτάκης.
0: Μετακινήθηκες και λίγο χάνεται η φωνή. Έλα λίγο εκεί που ήσουνα.
5: Είμαι στο ίδιο σημείο.
0: Εκεί, τώρα ακούγεσαι πιο καλά πάλι. Πάμε.
5: Ναι. Ο καλός ο Μητσοτάκης. Πριν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ποιος ήταν ρε παιδιά, τον ήξερε κανένας? Έρπαζο εισπράκτορας ήτανε. Και αν δεν το ξέρα

0: φέρει ο Μητσοτάκης πιο μπροστά.
1: Εντάξει. Ωραία. Ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε?
0: Ο καθένας μυρίζει ό,τι θέλει και καλά κάνει. Εντάξει, προς Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε αερολογίες. Δεν μπορεί να μου λέει ότι τέσσερα χρόνια πήγαινε Σφεντόνα η Νέα Δημοκρατία με τα τρία χρόνια lockdown. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το σπίτι.
1: Okay. Ευχαριστώ.
0: Sorry.
1: Να σε καλά. Όχι, εντάξει, τι, μια χαρά. Εγώ θα πω κάτι άλλο τώρα με αφορμή αυτό που είπε και ο φίλος. Ένα πράγμα που το παρατηρώ πάντα και έρχομαι στον επόμενο. Παιδιά, πέρα από τα πρόσωπα ή κάποια γεγονότα ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο, τι είπε ένας φίλος προηγούμενος, δεν θυμάμαι. Έτσι, τράπεζες, capital control, το ένα, το άλλο. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συνθήκες. Το να απομονώνουμε καταστάσεις, έτσι. Ζούμε καλά, δεν ζούμε καλά, ή υπάρχει ακρίβεια, ή το ένα. Πρέπει να βλέπουμε και τις συνθήκες. Μέσα από ποια συνθήκη δημιουργούνται όλα αυτά που ζούμε. Εντάξει, δεν είναι. Περνούσα καλύτερα τότε, περνάω χειρότερα σήμερα, άρα ο σημερινός είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Είναι και οι συνθήκες. Το λέω αυτό που είπε τώρα ένα παράδειγμα το τελευταίο, με διαφορετικά λόγια. Αν θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη κρίση, πρέπει να εξετάζουμε και τις συνθήκες. Okay, κάποιες συνθήκες μπορεί να επιβαρύνουν ορισμένους πολιτικούς κάποια κόμματα, κάποια μπορεί να τους δίνουν και άλλο θεό όμως. Έτσι, γιατί μπορεί να λειτουργήσαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Okay, δεν είναι όμως, ξέρεις, περνούσα καλά με άριστα το 17 και περνούσα καλά με άριστα το 15, άρα το 7 είναι καλύτερο από το 5. Έτσι, ο 7 είναι καλύτερος από το 5. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες λειτουργήσε ο 7 με το 5. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, σήμερα, δεν νομίζω ότι αν έρχονταν θα έκανε ξανά αυτά που έκανε τότε, παράδειγμα, που ήταν μέσα στην πίεση και έκανε τη βλακεία με το μνημόνιο που φάγαμε στο κεφάλι. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για άλλα κόμματα. Ωραία. Άρα είναι και οι συνθήκες. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα και τα συγκεκριμένα γεγονότα, οι συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι και οι ευρύτερες συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνεται διαστρέβλωση κάποια πράγματα. Όπως ακούστηκε ότι ο κόσμος κατέβηκε στις διαδηλώσεις σχετικά με τη σύγκρουση των τρένων εκεί. Κατέβηκε δηλαδή για την Καριστιανού, επειδή υπήρχε ξυλόλιο. Ο κόσμος κατέβηκε στις διαδηλώσεις επειδή έγινε αυτή η σύγκρουση και υπήρχε και κάποια συγκάλυψη, όπως και έχει γίνει συγκάλυψη.
1: Στους 10 πόσοι πίστεψαν το αφήγημα με το ξυλόλιο?
2: Δηλαδή, ναι, αλλά δεν κατέβηκε ο κόσμος.
1: Βρε, ο κόσμος μπορεί να κατέβηκε για την ακρίβεια, να βρήκε ευκαιρία και να κατέβηκε. Σου λέει, έχω τα προβλήματά μου, πάμε να κατέβω τώρα να τον ρίξουμε. Αλλά το αφήγημα για το ξυλόλιο, ενώ δεν υπήρχε καμία απόδειξη, πώς το πίστεψαν?
2: Κοίταξε, πεθάνανε 57 άτομα.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο κατεβήκανε. Δεν κατεβήκαν τώρα μόνο για το αν υπήρχε ξυλόλιο ή όχι.
1: Πάλι μου λες για το λόγο που κατέβηκαν. Εγώ σου λέω μπορεί να κατέβηκαν και για την ακρίβεια οι περισσότεροι.
2: Όχι, γιατί.
1: Εγώ λέω πόσοι το πίστεψαν για το ξυλόλιο, επειδή αυτό άκουγαν κάθε μέρα. Θες να σου πω για τα εμβόλια, θες να σου πω για άλλα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι το ξυλόλιο το θέμα. Είναι η ανάλυση των γεγονότων. Το φίλτρο που έχουμε απέναντι στα πράγματα.
2: Ναι, το βασικό ποιο ήταν όμως? Ότι πεθάνανε 57 άτομα.
1: Ναι.
2: Και υπήρχε μια συγκάλυψη. Εκεί είναι όλο το θέμα. Γι' αυτό τώρα ζητάει και δικαιοσύνη η Καριστιανού. Για να φανερωθεί η αλήθεια και τα αίτια. Όλα τα πάντα, ας πούμε. Και υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχουν. Ποιος ήταν υπουργός μεταφορών? Ποιος τον διόρισε αυτόν τον υπουργό μεταφορών? Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, ευθύνες. Αυτά δεν λέγονται όμως. Και καθόμαστε και κάνουμε αερολογίες. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να είναι και παιδιά άλλων γονιών εκεί μέσα στα τρένα και να έχαναν τη ζωή τους. Αυτό δεν το σκέφτεσαι. Όχι μόνο εσύ και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, απλά άλλο πράγμα λες εσύ τώρα, κατάλαβες. Άλλο υπόθηκε πριν και άλλο λες εσύ.
2: Ο βασικός λόγος είναι ότι πεθάναν 57 άτομα μέσα με τη σύγκρουση των δύο τρένων. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το αν υπήρχε ξυλόλιο ή όχι, και αυτό παίζεται πάλι, έτσι.
1: Ναι, μπορεί να βγει του χρόνου τέτοια εποχή να βγει ότι υπήρχε τελικά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν δεν έχει βρεθεί τίποτα που να το αποδεικνύει. Έτσι, αλλά όλοι το πιστέψανε.
2: Ας γίνει το δικαστήριο και θα φανεί και αυτό.
1: Ναι.
2: Αν θα μπορέσει να φανεί.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα πάμε και το άλλο. Για κάποιους πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Η σταθερότητα έχει να κάνει με διάφορους λόγους. Έχει να κάνει αν υπάρχει ακρίβεια, και υπάρχει. αν η ζωή μας είναι εύκολη, ας πούμε, αν

0: στα θέματα υγείας, εάν έχεις χρήματα, ας πούμε, πιο εύκολα υπάρχει φροντίδα, ας πούμε, για την ίδια σου τη ζωή και για την υγεία. Αυτά δεν τα λέμε. Μας λένε και τα απογευματινά ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει εισέλθει και εκεί πέρα, ας πούμε. Δηλαδή, αν πληρώσεις, εύκολα θα κάνεις την εγχείρησή σου. Αν έχεις δηλαδή 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, θα την κάνεις την εγχείρησή σου. Αν δεν έχεις, τι έγινε, τι κάνει αυτός ο πολίτης. Και όλοι οι πολίτες εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν τα χρήματα, ας πούμε, δεν έχουν αυτή την άνεση. Αυτοί που βγαίνουν εκεί πέρα τώρα, κάποιοι βουλευτές, ας πούμε, από τα διάφορα κόμματα, έτσι, και λένε, τι λέτε τώρα, υπάρχουν και τα απογευματινά ιατρία στα νοσοκομεία και τα λοιπά, έτσι, φυσικά είναι με πληρωμή. Αυτοί παίρνουν 7-8.000 και 10, ας πούμε, έτσι, μπορούν άντε να δώσουν αυτά τα λεφτά και να πάνε και στο εξωτερικό να γίνουν καλά. Αλλά δεν σκέφτονται το υπόλοιπο των Ελλήνων, ας πούμε, που δεν έχουν, που περνάνε με 500 και 700 και 1.000 ευρώ, ας πούμε, και δεν μπορούν να δίνουν χρήματα, έτσι, για με ευκολία, ας πούμε.
1: Δηλαδή, άρα εσύ μου λες τώρα, αν εγώ έχω, ξέρω εγώ, τον πατέρα μου που πρέπει να κάνει χειρουργείο, γιατί αν δεν κάνει θα πεθάνει, και τυχάνει να έχουμε κάποια λεφτά γιατί κερδίσαμε το λότο, να μην τον πάω στο ιδιωτικό, να μην πληρώσω για να κάνει απογευματινό χειρουργείο, για να περιμένει στη σειρά 5 χρόνια μέχρι να πεθάνει. Αυτό θα ήταν το σωστό να γίνει?
0: Είναι η εξαίρεση τώρα, έτσι.
1: Μα αυτή είναι η λογική των απογευματινών χειρουργείων και υπάρχει και σε πολλές χώρες. Δεν είναι δική μας ανακάλυψη αυτό.
0: Υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες, δεν πάει να πει ότι είναι και το σωστό.
1: Ναι, ποιο είναι το σωστό? Να μπορώ εγώ να σώσω τον πατέρα μου και να μην το σώσω επειδή εσύ δεν έχεις τα λεφτά να σωθείς εσύ? Να μείνω στη σειρά να περιμένει 3 χρόνια και να πεθάνει?
0: Όχι, σε μια κοινωνία πρέπει να σωθεί το ένα τον άλλον. Επειδή θα σωθεί ο πατέρα σου.
1: Αυτό τι είναι τώρα, είναι αλληλεγγύη? Επειδή εσύ δεν έχεις λεφτά να πεθάνουν και αυτοί που έχουν?
0: Μα αυτοί που θα πεθάνουν, οι λίγοι που θα γίνουν καλά, είναι η μειοψηφία, δεν είναι η πλειοψηφία. Πρέπει να σκεφτόμαστε το κοινωνικό σύνολο.
1: Δεν το σκέφτεσαι το κοινωνικό σύνολο. Είσαι θολωμένος αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι αυτοί που πληρώνουν αφαιρούν κόσμο από την αναμονή για να πάνε κάποιοι που δεν έχουν να πληρώσουν.
0: Αυτά είναι τώρα προπαγάνδα είναι.
1: Τι προπαγάνδα είναι? Άμα πάνε 50 άτομα που μπορούν να πληρώσουν να κάνουν το χειρουργείο, δεν αδειάζουν 50 θέσεις για κάποιους που δεν έχουν να πληρώσουν, για να πάνε να τα κάνουν στα πρωινά?
0: Κοίταξε πώς έχουν πεθάνει που δεν μπόρεσαν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνουν αυτοί που έχουν λεφτά.
0: Μα μέσα στο
1: τι να κάνουμε, επειδή τώρα κάποιοι τυχαίνουν να έχω. Εγώ δεν έχω, ρε φίλε. Εγώ, άμα πρέπει να κάνω χειρουργείο, δεν έχω. Α, το λέω και στα ίσια. Για να μην νομίζει κάτι άλλο. Αλλά εσύ άμα έχεις λεφτά να σου πω όχι, θα μπεις στη σειρά για να πεθάνεις επειδή δεν έχω εγώ λεφτά?
0: Δεν πρέπει να σε φροντίσει αυτό το κράτος για να κάνεις
1: πρέπει. Φυσικά πρέπει. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και μιλάμε πολλή ώρα, έτσι. Τώρα ξεχαστήκαμε, πήγαμε, περάσαμε και τα 5 λεπτά. Τα λέμε πάλι από αύριο όποτε θες, έτσι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έλα λίγο για να προλάβουμε, χαίρετε, ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Στην Ελβετία κάνουν δημοψηφίσματα?
1: Λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά να ακούσουμε. Γιατί στην Ελβετία κάνουν δημοψηφίσματα?
2: Ναι, και είναι ευνομούμενη κοινωνία.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Ελβετός με τον Έλληνα έχει καμία σχέση σαν λογική, σαν κουλτούρα?
2: Δεν άκουσα.
1: Λέω, πιστεύεις ότι ο Ελβετός με τον Έλληνα έχει καμία σχέση σε επίπεδο κουλτούρας, σε επίπεδο φιλοσοφίας?
2: Ναι, αλλά κάνουν δημοψηφίσματα.
1: Φυσικά.
2: Και μια χαρά.
1: Φυσικά και κάνουν.
2: Εμείς γιατί να μην κάνουμε?
1: Εγώ, φίλε, είμαι πάρα πολύ με την άμεση δημοκρατία. Το λέω συνέχεια. Συνέχεια το λέω. Αλλά θεωρώ ότι ως Έλληνες δεν είμαστε για άμεση δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτή την εποχή. Είμαστε πάρα πολύ ανεύθυνοι στα κριτήρια και στα φίλτρα μας.
2: Στην αρχαία Ελλάδα πώς γινόταν?
1: Ναι, πουλάκι μου, εγώ δεν κατάλαβες τι σου λέω. Εγώ είμαι πολύ με την άμεση δημοκρατία. Πάρα πολύ με την άμεση δημοκρατία. Καλά, στην αρχαία Ελλάδα μην νομίζω ότι ψήφιζε απλώς ο κόσμος και έτσι. Και πάλι ήταν κάποιοι που αποφάσισαν, αλλά okay, αυτό που λες, εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία σε μια χώρα ελεγχόμενη όπως εμείς και εξαρτημένη είναι αυτογκόλ τεράστιο. Γιατί αυτοί που θα είναι οι εκπρόσωποι σου θα αναγκαστούν να χορέψουν στους ρυθμούς που θέλουν οι μεγάλοι. Άρα θα είσαι μαριονέτα. Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά δεν έχω πιστεί ότι και ως νεοέλληνες είμαστε για να πάρουμε τέτοιες ευθύνες.
2: Και θέλω να μου αναλύσεις γιατί είσαι υπέρ του μετανθρωπισμού.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ του μετανθρωπισμού. Απλά δεν βλέπω σωτηρία στον ανθρωπισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Η μόνη λύση είναι ο
1: μετανθρωπισμός. Όχι η μόνη λύση, η μόνη ελπίδα. Δηλαδή αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να αλλάξουμε ως ανθρωπότητα, εγώ δεν το περιμένω από τον άνθρωπο πλέον. Έτσι όπως είναι τα καλώδια του μυαλού μας συνδεδεμένα, αν δεν τα αλλάξουν με κάποιο τρόπο, δεν βλέπω σωτηρία. Δεν είναι η μόνη λύση και εγώ το φοβάμαι.
2: Γίνουμε ρομπότ.
1: Όχι ρε, άλλο πράγμα είναι ο μετανθρωπισμός. Δεν είπαμε να γίνουμε ρομπότ.
2: Τέλος
1: πάντων, τώρα είναι πολύ βαθιά νερά, τώρα το πιάσουμε μια άλλη μέρα. Ήθελες να πεις κάτι άλλο για να προχωρήσουμε?
2: Όχι.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
3: Αλό.
1: Έλα, αλό.
3: Περίμενε.
1: Έλα και σε ακούω βαθιά και σένα.
3: Τώρα.
1: Για πάμε να δούμε, ναι.
3: Έλα, λέω, Ταύρος. Σε λέω.
1: Έλα, πες.
3: Λοιπόν, καλά και πρώτα να πούμε Ελβετία. Να πούμε, καλά. Θες μου, ξεκινάω. Ελβετία, Κώστα, νοοτροπία είναι. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και σε σένα στον εαυτό σου να πεις την αλήθεια. Ότι είναι νοοτροπία. Ένα παιδί στην Ελβετία γεννιέται και μαθαίνει ότι στην πολιτική γίνονται δημοψηφίσματα. Άρα θέλει, δεν θέλει, τι ακολουθεί, τι, αυτό που λέει το κράτος. Και όχι αυτό που λέει ο γειτονάς μου.
1: Με το οποίο ο κράτος δεν είναι και αντίπαλοι. Πολύ βασική διαφορά. Εδώ εμείς είμαστε αντίπαλοι με το κράτος. Αυτή δεν είναι.
3: Είσαι αντίπαλος γιατί το κράτος θέλει να...
1: Ναι, δεν λέω κάτι άλλο.
3: Μπερδεύεσαι, το κράτος σε κατευθύνει να έχεις την εντύπωση που είπες χθες ότι εμείς εδώ ούτε ένα έργο δεν μπορεί να παραδώσει η μία κυβέρνηση στην άλλη. Γιατί θέλουμε να κάνουμε το τώρα, γιατί θέλουμε να πάρουμε τον ψήφο το τώρα, γιατί θέλουμε να κάνουμε...
1: Ναι, πουλάκι μου, δεν αντιλέγω. Ωστόσο, είμαστε αντίπαλοι. Όταν ο λαός με το κράτος θεωρούν ότι είναι αντίπαλα στρατόπεδα, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα.
3: Το κράτος, Κώστα, επιμένω και στο ξαναλέω. Σε κάνει αντίπαλο εσένα με την λειτουργία.
1: Δεν μ' ακούς τώρα. Έχεις κολλήσει αυτά που έχεις στο μυαλό και δεν μ' ακούς. Σου λέει, έχεις δίκιο.
3: Α.
1: Αλλά λέω, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Δεν εξετάζω πώς έγινε. Έχεις δίκιο, ναι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει συνεργασία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αφού νιώθουμε αντίπαλοι. Στην Ελβετία δεν νιώθουν αντίπαλοι. Νιώθουν ένα πράγμα. Ή στη Σκανδιναβία κτλ.
3: Το κράτος, Κώστα, τους βάζει τους πολίτες ενεργούς στην πολιτική και όχι θεατές. Όχι θεατές.
1: Σωστό.
3: Από μικρά παιδιά στο δημοτικό.
1: Βεβαίως.
3: Και ξέρουν ότι όταν μεγαλώσουν θα κάνουν δημοψήφισμα και όχι αυτό που λένε εδώ οι δικοί μας. Κάθε 4 χρόνια θα με ψηφίζεις με ένα σωρό ψέματα και μετά. Έχει ο Θεός. Πάμε για την υγεία. Υγεία, πώς να έχεις υγεία, ρε Κώστα. Αφού ό,τι χειρουργείο γίνεται, σου κόβουνε βάουτσερ και πας στα εξωτερικά στα νοσοκομεία να κάνεις. Δηλαδή. Αντί να κάνουμε το χειρουργείο και τα 3.400 που πλήρωσε το κράτος στη μάνα μου στην κλινική για να πάει να κάνει το χειρουργείο της, δεν τα έδωσε στο νοσοκομείο να το κάνει στο Ιπποκράτειο. Πήγαμε, το κάναμε εξωτερικά με βάουτσερ με λεφτά του κράτους. Γιατί το κράτος δεν τα δίνει τα λεφτά στο ίδιο νοσοκομείο? Γιατί τα δίνεις τα λεφτά σου στον ιδιώτη και δεν το δίνεις στο νοσοκομείο για το χειρουργείο το ίδιο πράγμα? Και θες τι να δεις εσύ, ρε φίλε, τώρα? Τι θες να δεις, υγεία που εδώ στην Ελλάδα, όταν τα παίρνω τα λεφτά τα δικά μου, το ΙΚΑ δεν πληρώνεις εσύ? Δεν πληρώνεις ΙΚΑ, ρε φίλε. Κάθε πόσο χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος 40 χρόνων, πόσα χρόνια χρησιμοποιείς το ΙΠΗ στο νοσοκομείο, να κάνεις πόσες φορές τι? Μια, δυο, τρεις φορές θα το χρειαστείς το ΙΚΑ, δεν πληρώνεις το ΙΚΑ σου? Είναι δυνατόν το κράτος να παίρνει τα λεφτά τα δικά σου του ΙΚΑ και να τα δίνει στον ιδιώτη, ενώ είμαστε δημόσιο? Όχι ρε παιδιά, κάτσε να βάλουμε και μια λογική. Και πάμε στο φίλο που με έπεισε να πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Φίλε, εσύ βγήκες με το καλύτερο επιχείρημα που μπορούσε να βγει, νεοδημοκράτης, μητσοτακιστής, για να με πεις θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Άκου τύπο άνθρωπος. Θέλω σταθερότητα γιατί δουλεύω 16 ώρες. Είσαι ωραίος ρε φίλε. Εσύ θέλω να πει μια ζωή να σε κυβερνάει Μητσοτάκης. 16 ώρες στο κεφάλι, αλλά να χαίρεσαι. Γιατί ψηφίζει το Μητσοτάκη, επειδή κερδίζει αυτός, εσύ είσαι χαρούμενος που δουλεύεις 16 ώρες.
1: Ναι, εδώ όμως πρέπει να καταλάβουμε και πώς το εννοεί. Γιατί αν τώρα ήταν στη γραμμή, μπορεί να σε ρωτούσε αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ήταν ο Ανδρουλάκης, θα δούλευε λιγότερο. Μπορεί να μην θεωρεί ότι η μεγάλη ευθύνη ανήκει στον Μητσοτάκη. Να θεωρεί ότι είναι η κατάσταση έτσι, ρε παιδί μου, περίπλοκη, επειδή έχουν έρθει πόσες παγκόσμιες κρίσεις μία πίσω από την άλλη, και σου λέει, όποιος και να ήταν, αυτή θα ήταν η μοίρα μου, θα δούλευα 16 ώρες.
3: Παγκόσμιες κρίσεις. 250 δισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ. Διαχειρίζεται το ταμείο, ξέρεις, το ταμείο, το σιρτάρι, το ανοίγει ένας καταστηματάρχης και όταν κλείνει το ταμείο έχει ένα ταμείο. Ο Μητσοτάκης 250 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, πάντως να του αρέσει που δουλεύει 16 ώρες δεν πιστεύω. Αυτό λέω. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό του.
3: Άκουσε με λίγο. Σου τι απαντήσει. Όχι, σου πω. Καταρχήν πρώτον, σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Γιατί να έχουμε σταθερότητα? Η Βουλγαρία που μας ξεπέρασε 7 χρόνια κάθε χρόνο έχει εκλογές. Και μας ξεπέρασε σε χρήμα. Και σε αξιά και σε χρήμα. Η Βουλγαρία που κάθε χρόνο έχει εκλογές δεν έχει πετρέλαια δικά της όπως έχουμε εμείς εμπόρους. Δεν έχει τουρισμό που έχουμε εμείς. Δεν έχει την αγροτιά που έχουμε εμείς. Δεν έχει την Αμερική που έχουμε εμείς. Δεν έχει κανέναν άλλον και μας ξεπέρασε. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Στην Αγγλία τα τελευταία 6 χρόνια έχουν αλλάξει 3 πρωθυπουργούς. Ποια σταθερότητα μιλάτε εδώ? Τι αφηγήματα είναι αυτά? Σταθερότητα τύπου σας βολεύει εσάς.
1: Άρα, ρε παιδί μου, έτσι το βλέπει. Τι να κάνει τώρα, το σκοτώσουμε? Είναι ο μόνος δηλαδή, εσύ πιστεύεις? Οι περισσότεροι που θα ψηφίσουν η Δημοκρατία με αυτό το κριτήριο δεν το κάνουν?
3: Ποιο κριτήριο, τη σταθερότητα?
1: Βέβαια. Άμα ρωτήσει, όλοι αυτό θα σου πούνε.
3: Μα δεν υπάρχει σταθερότητα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πού τη βλέπουν τη σταθερότητα? Αυτό θέλω να πω. Πού τη βλέπουν?
1: Ναι, κάπου τη βλέπουν. Να, βγει κάποιος να μας πει.
3: Πάνε καλύτερα από εμάς. Άλλες χώρες πάνε καλύτερα από εμάς που δεν έχουν σταθερότητα.
1: Στην πραγματική οικονομία.
3: Στην πραγματική οικονομία μιλάω κι εγώ.
1: Στην πραγματική.
3: Στην πραγματική οικονομία.
1: Επειδή δεν υπάρχει μόνο η πραγματική οικονομία.
3: Τι σε νοιάζει εσένα? Τι σε νοιάζει
1: εσένα? Εμένα αν με νοιάζει. Φυσικά και πρέπει να με νοιάζει. Εμένα δεν μου αρκεί, γιατί στην τσέπη μου δεν φαίνεται, αλλά φυσικά και πρέπει να με νοιάζει και πώς πηγαίνει το κράτος. Και άμα θα κατεβάσουμε το χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ, που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Φυσικά και πρέπει να με νοιάζει.
3: Περίμενε, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα. Το χρέος το δικό μας από το 19, σαν κράτος, ήταν 450 και τώρα πήγε 650. Ο ΑΕΠ ανεβαίνει κόστος, όχι το χρέος πέφτει.
1: Φυσικά.
3: Μην μπερδεύεστε, παιδιά.
1: Φυσικά, αλλά το χρέος έτσι μετρείται.
3: Ανεβάζουμε εμείς το ΑΕΠ, όχι το χρέος πέφτει.
1: Εντάξει. Πες μου λίγο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα και να προχωρήσουμε.
3: Και
1: τι
3: κλείνω,
1: άλλο.
3: Και κλείνω. Εδώ βγαίνω κάθε φορά και μιλάω με επιχειρήματα. Ποτέ δεν έχω βγει να μιλήσω με αερολογίες. Βγήκαν και οι δύο φίλοι και είπανε. Ο Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του 9 στα 10 τα έκανε και ο άλλος είπε 10 στα 10. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ο Μητσοτάκης μου είπε ότι δεν με φορολογήσει και μου βάλει χαρά σε 1,5 χιλιάρικο τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα. Την εφορία είπε θα μου τη ρίξει και ούτε αυτή μου την έριξε. Τα αίσθημα είπε θα τα ρίξει και αυτά ανέβηκαν. Εγώ βγήκα με επιχειρήματα μίλησα. Θέλω να βγουν οι φίλοι και να πούνε.
1: Ωραία.
3: Ο ένας 9 στα 10 και ο άλλος 10 στα 10 ποιο πράγμα από το πρόγραμμά του έκανε. Για να μετά να δούμε και να συγκρίνουμε την καλύτερη.
1: Θα σου πει συνολικά για τους φόρους. Ότι κατέβασε φόρους. Το θέμα είναι ότι ανέβασε και πάρα πολλούς κρυφούς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Μερίσματα, Κώστα, τα μερίσματα από 20 το πήγε στα 5 και γίνεται πάρτι 5 δισεκατομμύρια το χρόνο μερίσματα στο κλιματιστήριο στην Ελλάδα, αυτό το φόρο.
1: Τα λέμε γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα, εγώ ξεχάστηκα εντελώς επειδή νομίζω είναι καλή και η κουβέντα. Έχω πάρει και άλλες γραμμές. Οπότε θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν θα το κλείσω το κέντρο όπως κάνουμε συνήθως. Δεν βάλουμε τραγουδάκια σήμερα, λίγο έτσι 10 λεπτά στο τέλος να δω τα μηνύματα τα τελευταία και φύγαμε. Οπότε θα αφήσω να πάρουμε και κάποιες γραμμές ακόμα. Εσείς που είστε, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε κατευθείαν και έρχομαι με τα με εσάς που περιμένετε ήδη στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν τω μεταξύ, κουβέντα πήγε στα πολιτικά σήμερα, λόγω Καριστιανού, από την πρώτη ώρα. Και τελικά, μόνο για Καριστιανού δεν μιλήσαμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, έλα φίλε, καλημέρα, πάμε και οι τελευταίοι. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια.
1: Έμαθες τι θα γίνει, ήρθες στα αυτάκια σου τι θα γίνει.
0: Πιο απ' όλα.
1: Πιο απ' όλα. Λένε, θα κάνουν πάλι τις ομάδες, θα τις κάνουν 16. Να μην πέσει ούτε η ΑΕΛ.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό από φέτος, δεν μπορεί να γίνει. Αν γίνει, θα γίνει από την μεθεπόμενη χρονιά.
1: Το 2011 είχε γίνει. Το 2011 είχε γίνει.
0: Αυτό είναι μια πρόταση που υπάρχει από κάποιες ομάδες. Δεν είναι ότι θα γίνει. Θα δούμε αν θα γίνει.
1: Το 2011. Τέλος, αυτό τα κάνουμε για...
0: Δεν νομίζω, από ό,τι ξέρω νομικά, δεν μπορεί να σταθεί να γίνει τώρα.
1: Τι να πω.
0: Ήθελες να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό, σου φαίνεται παράξενο, ε?
1: Δεν θα κάτσω να πω τι είπε ο Λέο Λέ και ο ένας και ο άλλος.
0: Τόσο μια... Πες αυτό που θέλεις εσύ, ναι.
1: Τίποτα, όλοι καλά τα λένε, καλά τα κάνουν.
0: Τι σου κάθεται στραβά αυτό?
1: Δεν μου κάθεται.
0: Προσπαθούμε να σώσουμε συγκεκριμένες ομάδες, δηλαδή, γι' αυτό γίνεται.
1: Για να πάρουν ψήφους. Μιλάμε τώρα για πώς θα βγει η κυβέρνηση.
0: Α, λες ότι το κράτος προσπαθεί να μυρίξει ομάδες για να πάρει ψήφους. Ναι.
1: Πώς θα το κάνει αυτό, ποιος θα το κάνει? Οι άλλοι φέρνανε με το αεροπλάνο, φέρνανε κόσμο από το Αμέρικα για να ψηφίσει. Εσύ μου λες τώρα για... Δεν σώνεται αυτός ο λαός, φίλε. Όχι η χώρα, ο λαός.
0: Νομίζω πάντως ότι... Ναι.
1: Που φέρνανε κόσμο και ψηφίζανε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Ή μήπως είναι ψέματα αυτά που λέω.
0: Βρε, τι, και απ' έξω και από μέσα και τα δέντρα ψηφίζαν και οι νεκροί έχουν ψηφίσει.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και μετά λένε πώς βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και πώς βγαίνει ο ένας και ο άλλος.
0: Εντάξει, αυτά δεν ξέρω βέβαια αν μπορούν να γίνουν τώρα. Κάποια χρόνια παλαιότερα που ήταν και άλλη τεχνολογία κτλ. Εκεί μπορεί πιο εύκολα να γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να υπάρχει ενωθεία. Εντάξει, ο καθένας λέει τώρα, ακούγονται πολλά, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ήθελες κάτι άλλο?
1: Τι να πω, εντάξει, okay. Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Όλα. Θα δούμε και με την αναδιάρθρωση τι θα γίνει, ναι. Και εμένα δεν μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια.
1: Ποιο?
0: Αυτό, η αναδιάρθρωση. Και που και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι μέσα και πρωτοστατεί. Επειδή πέφτουν ομάδες τώρα που έχει καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν ξέρω ποια μοιάζει. Και το θέμα υγείας στην Ελλάδα, να ξέρετε, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό και να αφήσουν αυτά που λένε και χιλιάρικα και διπλούσιοι και φτωχοί.
0: Εννοείς ότι είμαστε σε καλό επίπεδο στην υγεία?
1: Είναι το θέμα της υγείας και μετά έρθουν να δούνε και το σύστημα υγείας της Ελλάδος.
0: Καλά, υπάρχουν κάποιες χώρες που άμα πάθεις κάτι πέθανε. Στην Αμερική, ας πούμε, άμα πάθεις κάτι και δεν έχεις λεφτά, τελείωσες. Παράδειγμα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτό που
0: okay.
1: ζω, λέω, έτσι. Αυτό που ζω είναι αυτή τη χώρα. Δεν είμαι ούτε με αυτόν ούτε με τον άλλον.
0: Και πάλι ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε πριν. Οι συνθήκες. Αν δεν είχαμε φάει στο κεφάλι 3 μνημόνια, θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά. Και οποιαδήποτε χώρα από την άλλη πλευρά, που είναι και αδύναμη σχετικά όπως εμείς, είχε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, θα είχε πολλά προβλήματα και στην υγεία και παντού. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε και εγώ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Το θέμα είναι, πέσαμε σε ένα βούρκο, είπαμε, σε ένα πηγάδι. Τέρμα κάτω που είχε βούρκο. Προσπαθούμε να σκαρφαλώνουμε σιγά σιγά από την ώρα εκείνη και μετά. Το θέμα είναι ποια η πρόοδος. Αν περιμένουμε σε μια Ελλάδα σαν αυτή να ζούμε τις εποχές, ας πούμε, που ζούσαμε με Ανδρέα, μάλλον δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε περάσει. Αυτό εννοούσα πριν. Ότι είναι οι συνθήκες, έτσι. Άλλα ελαφρυντικά έχει, ξέρω εγώ, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο που ήταν στο μνημόνιο τότε, άλλα ελαφρυντικά θα έχει ο Τσίπρας, ας πούμε, άλλα έχει ο Μητσοτάκης, έτσι, και άλλα δεν έχουν κάποιοι άλλοι που δεν αντιμετώπισαν αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επηρέασε τα πάντα, από την υγεία μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα κόκκινα δάνεια που λέγατε πριν, το ένα, το άλλο, χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι αν βγαίνουμε τελικά από το τούνελ και με ποιους ρυθμούς. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Καλημέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα, καλημέρα.
2: Ναι, τώρα με ποιους ρυθμούς δεν ξέρω ακριβώς, γιατί μίλησες πλην για το αν θα πέσει το χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ, γιατί από το 27 θα έχουμε, όποιες χώρες είναι πάνω από το 100% θα έχουν 1% αποπληρωμή του ΑΕΠ τους, επιπρόσθετα δηλαδή εκτός από αυτά που χρωστάνε. Τέλος πάντων, αυτά είναι γνωστά. Μίλησε για την πραγματική οικονομία. Δεν ξέρω αν υπονοούσες για την πλασματική οικονομία, αν ήθελες αυτό να πεις, αλλά κάτι τέτοιο κατάλαβα.
0: Όχι, εννοούσα ότι υπάρχουν δύο όχθες. Η μία είναι αυτή που είμαστε εγώ και εσύ και οι δικές μας οι τσέπες που δεν βλέπουμε καλά πράγματα. Και η άλλη όχθη είναι αυτή που λέμε του κράτους, που μέσα από την εφέμαξη μπορεί και βγάζει τα νούμερα πλέον με μεγάλη άνεση και γι' αυτό παίρνουμε και τα εύσημα από το εξωτερικό.
2: Παίρνουμε τα εύσημα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω. Ας πούμε, θα την κάνω έμεσα στον συνάδελφο που πήρε πριν λίγο το μηχανικό και είπε ότι μετά το 19 έχουμε άνθηση και βγάζουμε άδειες κτλ. Εγώ που βγάζω μια άδεια, μια οικοδομική άδεια, με ποιο τρόπο παράγω χρήμα? Ένας δημόσιος υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που δουλεύει, ένας οδηγός, ο ΝΟΑΣ, με ποιο τρόπο παράγει χρήμα? Δεν παράγει χρήμα. Καταναλώνουμε χρήμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτή η παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει. Δεν είμαστε μια χώρα που καίει το κάρβουνο και εξάγει ρεύμα. Βγάζει το αργό πετρέλαιο, διελύσει τα παράγωγά του και βγάζουμε προϊόντα πετρελαίου και τα πουλάμε. Δεν σκάβουμε, παίρνουμε ένα μετάλλευμα, το κάνουμε ένα προϊόν, ένα μηχανισμό και το, για μηχανισμούς κουζίνας και το πουλάμε. Δεν έχουμε δευτερογενή τομέα. Έχουμε ένα νοσηρό πρωτογενή, ό,τι κάνει, ένα τουρισμό ο οποίος αυτή τη στιγμή μεθοδεύεται η κατάρρευσή του. Και με ποιο τρόπο παράγει χρήμα η Ελλάδα? Εμείς, ας πούμε εγώ που είμαι μηχανικός, η υπηρεσία που παράγω θα έπρεπε να είναι υποστηρικτική προς το δευτερογενή τομέα, που δεν έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που υπάρχουν στην αγορά από το 19, 20, 21, 22 και μετά είναι ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία πέφτουν στην αγορά για συγκεκριμένο λόγο. Και με συγκεκριμένο τρόπο αυτά βλέπουμε.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
2: Σε πάση περιπτώσει που είμαστε στο δημόσιο τομέα, οι μισθωτοί δεν τα βλέπουν, είναι, στενάζουν, είναι πολύ δύσκολα.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό?
2: Απλά εγώ μπορώ να δουλέψω 12-15 ώρες άμα θέλω, άμα μπορώ να αλλάξω κάτι εφήμερα ή όχι, να χρεωθώ. Πολλά μπορεί να γίνουν. Ο μισθωτός δεν μπορεί να περάσει. Με ποιο τρόπο εγώ που είμαι μηχανικός και βγάζω άδεια, να παράγω χρήμα?
0: Ναι, και όσο το παραγωγικό μοντέλο είναι αυτό που είναι, δεν θα μπορεί να περάσει. Γιατί ο μισθός δεν θα μπορεί να ανέβει σε επίπεδα που θα το μπορεί να το σηκώσει το κράτος.
2: Τελειωμένο είναι αυτό.
0: 70% είμαστε υπηρεσία, φίλε.
2: Αυτή η υπηρεσία που πουλάμε, σε ποιον την πουλάμε? Έπρεπε να είναι υποστηρικτική, σου λέω. Ή στον το πρωτογενή, το δευτερογενή, εμείς δεν έχουμε. Σε ποιον την πουλάμε?
0: Να.
2: Εμείς καταναλώνουμε χρήμα, αλουνού. Δεν
0: έτσι
2: παράγουμε, κανένας μας δεν παράγει. Δεν το λέω προσωπικά, εσύ ας πούμε, με αυτή την υπηρεσία που κάνεις, όπως το θέλω και πολύ καλή. Με ποιο τρόπο παράγεις χρήμα? Κανένας μας, όλη η υπηρεσία είναι το 80%. Και εμείς περιμένουμε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον.
0: Γενικά έχουμε επενδύσεις σε κλάδους που δεν μπορούν να φέρουν αυτό που λέμε υπεραπόδοση. Έτσι όπως η βιομηχανία, όπως η τεχνολογία, η καινοτομία κτλ. Δεν είναι ότι η υπηρεσία είναι άχρηστη, αλλά δεν μπορεί να φέρει χρήμα.
2: Όχι, δεν
0: μπορεί να φέρει πολύ συγκεκριμένο χρήμα, έτσι, αλλά όχι το χρήμα που μπορεί να φέρουν κάποιοι άλλοι κλάδοι που εμείς δεν έχουμε επενδύσει, δυστυχώς. Και αυτό σημαίνει ότι και οι μισθοί δεν μπορούν να ανέβουν, γιατί ακόμα και να ανέβουν, δεν μπορούν να το σηκώσουν οι εργοδότες.
2: Είναι δεδομένο, γιατί και οι υπηρεσίες μας είναι παροχημένες, δεν είναι σύγχρονες, δεν είναι καινοτόμες, δεν προσφέρουν κάτι που δεν προσφέρεται αλλού. Είναι πολλά πράγματα. Ούτε καν το εμπόριο. Να πούμε ότι είχαμε.
0: Μα και το εμπόριο δεν δίνει υπεραπόδοση. Είμαστε εστίαση, εμπόριο, υπηρεσία. Αυτά δεν υπεραποδίδουν. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Υπό την έννοια ότι είχαμε ένα προϊόν το οποίο το είχαμε σε αυθονία και σε άλλους είναι σε έλλειψη και το πουλάμε ως πολύτιμο εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς θα παράξει η χώρα χρήμα για το μέλλον?
0: Έχουμε πει και άλλες φορές. Η μία ώρα εργασία στην Ελλάδα παράγει κάποιες μονάδες, πώς λέγονται, αγοραστικής ας πούμε δύναμης. Στη μία ώρα οι Γερμανοί, παράδειγμα, οι Ολλανδοί, άμα πάμε Λουξεμβούργο και να είσαι εκτός ανταγωνισμού, παράγουν πολύ περισσότερες μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αυτό θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, να καταλάβουμε τι σημαίνει και θα οδηγηθούμε στα λόγια σου που έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα καταλάβουμε την αρχή του νήματος που βρίσκεται.
2: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ.
2: Απλά, το λέω με λύπη, γιατί πριν κάλεσε άνθρωπος του ίδιου κλάδου και βλέπει τα θολωμένα τα νερά. Και δεν βλέπει την πραγματικότητα. Δηλαδή τα νερά.
0: Και ποιος την εξηγεί, ρε φίλε, την πραγματικότητα? Δεν είμαστε και οικονομολόγοι. Αυτά τώρα που λες, ποιο κόμμα έχει βγει να τα εξηγήσει? ότι έτσι πως έχουμε επιλέξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και βλέπει άλλο τώρα, βγαίνει το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, το τρίτο κόμμα και έχει την ψευδέστηση ότι αν πάρει την εξουσία θα μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
2: Δεν είναι και εξήγηση. Μιλάω και πάνω σου τώρα, συγγνώμη. Δεν θεωρώ την εξήγηση, σαν καφενειακή ανάλυση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά ποιο μα τα λέει αυτά. Καταλαβες. Εγώ έτυχε να ασχοληθώ έτσι λόγω εκπομπής, ας πούμε. Ποιος τα ακούει αυτά τα πράγματα που λες εσύ τώρα από ένα κόμμα πριν τις εκλογές?
2: Από το ένα κόμμα πριν τις εκλογές ακούνε τους φόρους, τις συντάξεις.
0: Ναι, αυτό. Τα πιασάρικα. Τα εύκολα.
2: Τα πιασάρικα.
0: Κάτσετε κάποιος να αναλύσει το παραγωγικό μοντέλο.
2: Πανικές αποζημίες.
0: Δεν θα τον ακούσει κανένας. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Καλό ξημέρα.
0: Ευχαριστώ. Το έχουμε συζητήσει, πιστεύω, εσείς που ακούτε την εκπομπή σταθερά πάρα πολλές φορές. Χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, αλλά δύο πράγματα που έστω ψάξαμε να βρούμε. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά. Δεινά. Και αυτό το παραγωγικό μοντέλο είναι που δεν αφήνει να γίνουν και κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να μας απελευθερώσουν. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές είναι ψευδαίσθηση. Κάποιοι νομίζουν θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έρθει Καριστιανού, ξέρω εγώ, ή ο Δελόπουλος ή ποιος άλλος άρθει και θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Έτσι όπως έχουμε φτιάξει την Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει το δομικό μοντέλο. Αλλιώς δεν έχει περιθώριο. Δεν γίνεται. Δηλαδή οι μισθοί ανεβαίνουν, βλέπεις συχνά, αλλά δεν τόσο λίγο που δεν το καταλαβαίνεις. Καλά. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε μισθούς άλλων χωρών. Γιατί δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο που δίνει υπεραπόδοση. Δεν θα βγαίνει η εξίσωση. Από εκεί ξεκινούν όλα. Είπε κάποια πράγματα ο φίλος εξειδικευμένα τώρα. Μην τα ανοίξω γιατί είναι και παρά 10. Να πάρουμε και τους τελευταίους. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτά που είπε. Πάρα πολύ βασικά. Αλλά όταν καμιά φορά προσπαθούμε να τα συζητήσουμε, και λογικό είναι βέβαια, είναι βαριά θέματα, εξειδικευμένα, οκ, okay, δεν προκαλούν ας πούμε ενδιαφέρον. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ναι. Τι κάνεις κύριε φίλε μου, Κώστα Βρανά.
0: Καλώς τα παιδιά.
3: Καλώς τα. Στο προηγούμενο θα ήθελα να πω ότι με μια άδεια που βγάζει, σαν μηχανικός, λειτουργούν καμιά 10 επαγγέλματα από πίσω, έτσι. Και μετά μέσα στα 10 επαγγέλματα δουλεύουν και κάποιες εταιρείες, ας πούμε, σίδερο, τσιμέντα. Εκεί δουλεύουν κάποιοι εργάτες. Ξέρεις, αυτό πάει αλυσίδα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση, γιατί ο προηγούμενος που ζει στο εξωτερικό, δεν ξέρω, και είπε ότι η Ελλάδα πλέον από 450 δις χρωστάει 650 δις και το ΑΕΠ είναι 250% και.
0: Ότι δεν έπεσε το χρέος το πραγματικό και ανεβαίνει το ΑΕΠ.
3: Ναι, μπορείς να μου πεις γιατί είπες ότι όποιος και να έρθει, Μητσοτάκης, Καριστιανού, Τσίπρας, ιστορίες, η Ελλάδα ελέγχεται. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμφωνούμε ήδη από...
0: Όχι μόνο από αυτό, καλά εννοείται, τα μνημόνια που υπογράψαμε θα πάψουμε να έχουμε επιτήρηση όταν αποπληρώσουμε το 75% των χρεών. Για όλες τις χώρες ισχύει αυτό.
3: Μπορείς να μου πεις...
0: Αλλά εμείς είμαστε ελεγχόμενοι γενικότερα και πέρα από τα μνημόνια. Ναι, πες.
3: Μπορείς να μου πεις ποιες είναι οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Σε σχέση?
3: Για το χρέος. Πόσο είναι και πόσο είναι το ΑΕΠ.
0: Πόσο είναι σήμερα το χρέος?
3: Το χρέος σήμερα που μιλάμε, ναι. Και το ΑΕΠ της Ελλάδος.
0: Το χρέος είναι τώρα, αν πάμε στο γενικό, είναι 400. Αν πάμε σε αυτό που λέμε της γενικής διοίκησης, είναι που αυτό πρέπει να μετράμε κανονικά, γιατί έτσι μετράει, είναι 360 πόσα είναι. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι πηγαίνουμε με τους ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σε μείωση.
3: Το ΑΕΠ μας πόσο είναι, ξέρεις?
0: Αυτό το θυμάμαι τώρα, πρέπει να το ψάξω. Πες.
3: Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι 154%.
0: Ναι.
3: Και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, όπως τα διαβάζω, στα λέω,
0: ναι, ναι,
3: μέσω του δούνου του. Όχι μέσω το τι λέμε εγώ και εσύ.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε, δεν ψηφίζω κανένα.
0: Ναι, πες.
3: Είναι 307 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι τα στοιχεία του δούνου του. Δεν είναι τα δικά μου. Ξέρεις γιατί το λέω, ρε φίλε? Γιατί... ενώ δουλεύεις εσύ, ο μεροκαματιάρης, ο άλλος που είναι 15 ώρες πάνω στο μηχανάκι και λέει δουλεύω ρε φίλε, εντάξει, πληρώνω φόρους, γαμώ τον πελά μου, κάνω το ένα, κάνω το άλλο, να πέσουν για αυτά τα ρημάδια, βγαίνουμε ο καθένας ο οικονομολόγος και λέει ότι το χρέος έφτασε 650 δις. Κάπου, παιδιά, να ηρεμήσουν.
0: Μάλλον βάζουν και το ιδιωτικό, γι' αυτό το λένε. Εδώ ξέρεις υπάρχει όντως μια παγίδα. Εμείς το ιδιωτικό δεν το έχουμε πουθενά, που είναι πανύψηλο. Δεν το υπολογίζουμε πουθενά.
3: Λέω τώρα, αγαπητέ μου φίλε Κώστα Βρανά, εγώ λέω ότι βάσει του Δουνουτού τα στοιχεία του είναι αυτά.
0: Ναι, μιλάει για το δημόσιο. Για το δημόσιο χρέος είναι αυτά που λέμε τώρα.
3: Το δημόσιο χρέος της χώρας παρουσιάζει σημαντική αποκλιμάκωση, ναι, τα τελευταία στο 154 τώρα με ορίζοντα το 145.
0: Ναι, και θα πάει 130 σε ένα-δύο χρόνια, okay, ναι.
3: Μπράβο.
0: Αλλά δεν είναι ότι χρωστάμε λιγότερα σε απόλυτους αριθμούς, είναι ότι ανεβαίνει το ΑΕΠ. Είναι ότι πλέον το συρτάρι μας δηλαδή είναι μεγαλύτερο, μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα και μπορούμε να αποπληρώνουμε τα ίδια που λίγο πολύ χρωστάμε και τώρα.
3: Μπράβο. Άρα θέλω να πω κάπου και ο λαός δεν πρέπει να ακούει, κατάλαβες πώς το λέω ρε φίλε. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να μπω στη δουλειά του μηχανικού. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη δουλειά του πιλότου. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη δουλειά αυτού που είναι στο Δουνουτού, που με ελέγχει. Άρα πρέπει να μην καταστρέφουμε την Ελλάδα λέγοντας πράγματα. Δηλαδή ρε φίλε, να σε πω, έχουμε προβλήματα τώρα με την Τουρκία. Θα μπουν μέσα οι Τούρκοι.
0: Απλά πρέπει να προχωρήσουμε, Στάθη, λίγο τον επίλογο για σήμερα και ό,τι θες και από αύριο. Ναι.
3: Τον ελληνικό στρατό τον αναφέρει κανένας πουθεντά?
0: Τι εννοείς?
3: Είναι αμιλητέα ποσότητα για εμάς τους Έλληνες. Κατάλαβες, κατάλαβες με τι σκεπτικό το λέω?
0: Ότι λέμε άντε πάμε βέρτε να μπούμε να πολεμήσουμε, αλλά δεν υπολογίζουμε τις απώλειες και την κατάσταση του στρατού μας. Τι εννοείς?
3: Ότι έχουμε και εμείς δυνατό στρατό, φίλε.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Υπολογίζουμε και έχουμε ανεβάσει τον Τούρκο εκεί πάνω στα ουράνια.
0: Ότι υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες των Τούρκων και υποτιμούμε τους δικούς μας, λες. Okay.
3: Εντελώς. Ναι, ναι. Αυτό λέω.
0: Σε ευχαριστώ, Στάθη.
3: Αυτό που είπες, ότι όποιος και να είναι, είμαστε ελεγχόμενοι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μα είναι οι συνθήκες, βέβαια. Με βάση αυτό θα πρέπει να κρίνουμε.
3: Ποιοςδήποτε. Δεν τρώω εγώ παπά ότι τώρα αύριο θα έρθει ο Τάδε και θα μου δώσει από 900 ευρώ 1500.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να προλάβουμε. Πάμε παραπέντε. Τα λέμε.
3: Yeah.
0: Τα λέμε τώρα σήμερα, εντάξει, ξεχάστηκα, αλλά το λέω για κακό. Ωραία είναι η κουβέντα. Πρέπει λίγο να τρέξουμε για να προλάβουμε μια-δυο γραμμές. Ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα.
4: Ναι, κοιτάξτε, η δημοκρατία επηρεάζεται. Δεν φταίει, όπως είπατε προηγουμένως, η δημοκρατία. Ο άνθρωπος που την εφαρμόζει. Και να πάρουμε μερικά παραδείγματα. Ότι είμαστε ελεγχόμενοι, είμαστε όπως λέτε. Αλλά, για να πάρουμε μερικά παραδείγματα. Στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, δεν δίνουν γενική κατεύθυνση να μην φορολογούνται οι τράπεζες. Εδώ η εντολή δόθηκε από κυβέρνηση να μην φορολογούνται. Να πιάσουμε άλλο κλάδο, τη δικαιοσύνη. Πρόσφατα, ένα μήνα έχει, μπορεί και πιο περισσότερο, δεν θυμάμαι, ένα μονομολές επαγγελματίας δικαστής είπε ότι οι ιδιώτες υποτίθεται που έκαναν τις παρακολουθήσεις, υπάρχουν ενδείξεις, αποχρώσεις, αποδείξεις ότι διετέλεσαν, έκαναν κατασκοπία, να διερευνηθεί περισσότερο. Και πάμε σε άλλον επαγγελματία που υπηρετεί τη δικαιοσύνη, τον κύριο Τζαβέλα. ΦΑΠ στο αρχείο. Δηλαδή, δύο επαγγελματίες που υπηρετούν έμπειροι στη δικαιοσύνη διαφορετικές αποφάσεις. Δεν φταίει η Ευρώπη ή ο έλεγχος της Ευρώπης. Φταίει η βούληση του ανθρώπου που είναι στην κατάλληλη θέση. Μετά πάμε σε άλλα πράγματα. Η δημοκρατία τι λέει? Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και τι βλέπουμε? Στις τάδε επιτροπές ακαταδίωκτος, στο τάδε συμβάν τραπεζιτική ακαταδίωκτη, στο τάδε τομέα ακαταδίωκτη. Τι θα πει ακαταδίωκτος? Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ακαταδίωκτος σε κανέναν τομέα.
0: Κάνετε μεγάλο λάθος. Οι περισσότερες χώρες έχουν ασυλία κανονικά. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ την κάνουμε λάστιχο και ασυλία πρέπει να υπάρχει. Αν με ρωτάτε. Πείτε λίγο, ολοκληρώστε για να προχωρήσουμε. Η ασυλία δεν ήρθε έτσι ξαφνικά. Από Καποδίστρια ακόμα, και υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος, τον οποίο βέβαια η πολιτική μας σήμερα τον κάνει λάστιχο. Έτσι, αν δεν υπήρχε αυτό το καταδίωκτο που λέτε, θα είχαμε ευνουχισμένους βουλευτές,
4: ναι,
0: γιατί δεν θα μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί όποια ομάδα θεωρούσε ότι θίγονταν, θα τους έτρεχε στα δικαστήρια μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι, ακόμα και όχι επειδή θα είχαν δίκιο, μόνο και μόνο σαν τακτική, για να απειλήσουν, για να μην προχωρήσουν το παραμικρό. Το μετρό δεν θα είχε τελειώσει ποτέ.
4: Ναι.
0: Έτσι, ναι, ακόμα μηνύσεις θα γίνονταν για να μην τελειώσει από κάποιους. Ναι. Ναι. Για πείτε λίγο γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
4: Ναι. Ότι οι τραπεζίτες, οι οποίοι έδωσαν δάνεια τεράστια στα κόμματα για προεκλογικές ή και για άλλες που δεν ξέρουμε χρήσεις, τα δάνεια τα τεράστια με θεροβαμονικές τέτοιες εξασφαλίσεις, ότι θα παίρνουν 40% συνήθεια και 30% αιωνίως, ναι. Το κόμμα τους θα παίρνει.
0: Βάλαμε πολλά, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά και έχω 2 γραμμές ακόμα. Να τα συζητήσουμε από αύριο, ό,τι θέλετε, ένα προς ένα.
4: Εντάξει, γιατί είναι μεγάλα θέματα.
0: Ναι, βάλατε πολλά κιόλας μαζί, έτσι. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, εδώ είμαστε, ένα προς ένα. Ακόμα και για τις τράπεζες που είπε, έτσι, αυτό με τους φόρους που δεν πληρώνουν, υπάρχει κάποιος λόγος που μπήκε, δεν είναι απλά έτσι. Αλλά είναι τώρα μεγάλη κουβέντα. Παιδιά, από 2 λεπτά δεν έκανα καλή διαχείριση σήμερα. Ζητώ και συγγνώμη για τα μηνύματα, δεν θα τα προλάβω. Από 2 λεπτά, άλλοι 2, πήρα παραπάνω γραμμές για να φεύγουμε, να μπει και ο Στέφανος. Παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σου, κύριε Κώστα.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Χρόνια πολλά και για χθες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ήθελα να πω ότι δεν έχουμε σκεφτεί. Μόνο εσύ το σκέφτηκες αυτό που θα πω, ότι για πολιτικά τώρα. Τώρα πες που ψηφάμε τον 8,5 πότε θα είναι. Α, πάνε 7,5 είπες, έτσι, κάπου εκεί ένα σκορ. 7,5, 6,5 ο ένας, ο 11 ο άλλος, 8 ο άλλος, 2 ο άλλος, 3 ο άλλος. Δεν θα κάνουμε ποτέ κάτι. Κανένας δεν θα βγει και ξαναπηγαίνουν πάλι για εκλογές μετά από 3 μήνες, 4. Πίσω θα τραβήξει αυτά ο λαός, εμείς. Και αυτό θα το κάνουμε, ξέρω, κάνα 2 χρόνια. Για σκέψου, μπορεί να γίνει και αυτό. Ώστε να περάσουν αυτά τα μέτρα που θέλουν να περάσουν. Και εμείς θα ξεχαστούμε 2 χρόνια, 3 και μετά μέχρι να περιμένουμε να έρθει ο βασιλιάς. Για να έρθει και αυτό, γι' αυτό περίμενα τόση ώρα, 25-26 λεπτά, ναι. 26 λεπτά περίμενα. Για να πω αυτό, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, επειδή εχθές ήταν, μάλλον σήμερα είναι, 22 Μαΐου ήταν, το 830 νομίζω, που περιμένω όλοι στην Κωνσταντινούπολη που ήταν, αυτός είναι που γιορτάζουμε. Βοήθειά του και να μας βοηθάει. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Φίλε, έλα και εσύ 2 λεπτάκια αυστηρά, γιατί πρέπει να φύγουμε. Καλημέρα, ορίστε.
6: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου.
6: Σε περιμένω αρκετή ώρα.
0: Πάμε, πάμε. Ρίχτα, είσαι ο τελευταίος, θα κλείσεις εσύ την εκπομπή. Έλα.
6: Μιλάς για δημοκρατία. Ξέχασα, ζω χρόνια πολλά σου. Μιλάμε για δημοκρατία, ακουράδες. Ο Όμηρος αναφέρει ότι στην εποχή του είχε ακούσει ότι πριν 10.000 χρόνια υπήρχε μια χώρα, η Ατλαντίδα, υπήρχε. Αλλά αυτή η καημένη χώρα έπιασε πάτο. Και η δική μας, γιατί έπιασε πάτο, ρε φίλε, είπες μια κουβέντα, να είναι δίκαια η κρίση. Η κρίση ήταν δίκαια. Η κρίση ήταν δίκαια, δεν ήταν άδικη. Έπιασαν πάτο. Και συνεχίζουν την πεπατημένη. Γι' αυτό δεν υπάρχουν. Και εκεί οι ευημερούντες χώρες, υπάρχουν και εκεί άπειρα παράπονα, τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Για ποιο λόγο έπιασαν πάτο, ρε φίλε, να το πιάσουμε το κουβάρι, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Για ποιο λόγο έπιασαν πάτο. Κάθε ένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο καθένας απάνω στον πλανήτη κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από αύριο, σε παρακαλώ, γιατί είμαστε στο κλείσιμο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ένα προς ένα, έτσι τα πιάσουμε, τα συζητάμε, εδώ είμαστε.
6: Αυτά τα λίγα φτάνουν.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ.
6: Τα λένε όλα.
0: Καλό βράδυ.
6: Σου,
0: τα λέμε, τα λέμε. Έλα, συγγνώμη, σε κλείνω και λίγο γρήγορα, αλλά και ο Στέφανος έχει μια ώρα εκπομπή, πρέπει να φεύγουμε στην ώρα μας, έτσι. Έλα ένα τραγουδάκι εδώ, 2 στροφές και φύγαμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, καλή συνέχεια με Στέφανο Νεζίπα. Συγγνώμη, κάποια μηνύματα λίγο έτσι που δεν τα πρόλαβα. Μου ξέφυγε λίγο σήμερα. Ξεχάστηκα και εγώ από την κουβέντα, έτσι. Έλα, πάμε, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Κάπω σάχαρα, αλλά έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Είχα όρεξη σήμερα για καλό μελέ, αλλά όσο μας απέμεινε η ώρα θα το πράξουμε. Θέλω αναβάθμιση στα μηχανήματα για να κάνουμε τις τρέλες μας. Δεν είμαστε για απλά κόλπα. Παύλο, θα έρθω με τη για εργαλεία. Τέλος πάντων, σήμερα είχα όρεξη και ακόμα την έχω να ακούσουμε λίγο ελληνική jazz, λίγο Hugh jazz, όπως ξέρετε. Τη Hugh jazz πως την ξέρετε από την ξένη jazz, αλλά που να ξέρετε ότι πρωτοεμφανίστηκε η jazz πρώτη στην Ελλάδα σε Hugh jazz, αλλά και εγώ avant de moi.
1: Καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση. Ο χορός είναι ελεύθερος. Θα χορέψετε ώσπου να κουραστείτε. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση.
2: Λαμπρούκο Σκάρλα.
1: Έλα για να το κορίτσα.
0: Μη με πεις ότι δεν είναι τζαζ.

Μηνυματάκια στην Messenger. Νεζίπα Στέφανος και Instagram Στεφανάρας. Θα με βρεις εκεί. Ακούγα προηγούμενη εκπομπή, Κωνσταντάτε Βρανά, χρόνια πολλά, υγεία, τύχη να έχεις. Ακούγα και τους ακροατάς ημών. Μετά θες εγώ να ανοίξω γραμμές, ε. Άτραχη, πήρες και τηλέφωνο να μου πεις για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Άλλος πήρε να με πει για το ΑΕΠ. Για το εξωτερικό χρέος και το ΑΕΠ λέει που μεγαλώνει και γεμίζει το συρτάρι. Άρε πώς γεμίζει το συρτάρι, ρε, μα από φόρους βγαίνουν, από παραγωγική διαδικασία μεγαλώνει το ΑΕΠ. Με 2,20 βενζίνα δεν θα πάει το ΑΕΠ στο Θεό. Μόνο για βενζίνα ζούμε και φόρους να πληρώνουμε, ωραίοι. Άρε Μητσοτάκη τυχερέ. Μεγάλος μάγκας είσαι, ρε, σε παραδέχομαι. Τέτοιους να έχεις, 600% θα βγαίνεις. 29 χρόνια ακόμα και οι κατασκευαστές πλυντηρίου θα είναι πίσω από σένα στα χρόνια που πρότειναν. Θες εγώ να ανοίξω γραμμές, να ανεβεί η πίεση 22. Ρε Κώστα, αλήθεια τώρα, το ακαταδίωκτο στους βουλευτές, το ακαταδίωκτο. Εντάξει. Σου ρε Μητσοτάκη μάγκα.

0: Έχουνε κολλήσει, ώρα την περιμένεις. Προκοπή μηδέν. Θα τα ξεκολλήσω.
1: Για να χωρίσω.
0: Ακούσε και αυτό το ασυμβίβαστο και σταμάτησε ο Λάμπρος Κάρλας να τραγουδάει.
1: Να διαλύσουμε. Να φυγήσαν τη μέση.
0: Βουλευτική ασυλία. Είσαι ρε το άσυλο στο Survivor.

0: αλήθεια.
1: Άρε τώρα Χιου Τζάζ ελληνική και Μητσοτάκη μη φοβάσει τίποτα. Μεγάλος μάγκας. Πώς τους πετσοκόβεις έτσι ρε φίλε. Εγώ τι τραβάω όμως, γιατί ευθύνομαι εγώ. Μασάς εγώ 15 ώρο την ημέρα δουλεύω, σε πληρώνω ρε. Η δικιά σου ασυλία που είναι, εμένα την έχει άλλο στη λόγω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλίμονο δεν είναι. Καλημέρα μάλλον στο Φίλτατο. Χρόνια πολλά πρώτα να κάνω τον διοικητή της πιάτσας, τον κύριο Τζερό. Κύριε Τζερόνιμο, χρόνια πολλά, υγεία και τύχη να έχετε, αγαπητέ ακροατέ. Να μην έχεις κόκκινα χιλιόμετρα.

όχι μόνο δεν είναι τζάζ η μουσική, αλλά είναι για ανθρώπους τζάζ. Μη μάλε, μη μιλάει, μη νουρμάς, λέει το βρανάκι το καταδίωκτο. Καλημέρα σας κύριε. Τζερό. Για μη καλύτερα ραμούλες, δεν σηκώνω τίποτα. Δεν έχω διάθεση να ακούσω nothing.

να μην το βάζω από κάτω ρε, για το μαρμαρωμένο βασιλιά μιλούσες προηγουμένως ρε. Ρε βάτραχε, με στέλνεις και μήνυμα να με πεις τι βρε. Τράβα για δουλειά ρε, από το μεσημέρι στα ίντερνετ να πούμε είσαι και στα ράδια. Άιτε τράβα τι για δουλειά. Μητσοτάκη, καλά τα λες. Τον έστειλες τον άλλον στη Γερμανία. Κάτσε να σε πω τώρα, τον έστειλες τον άλλον στη Γερμανία και σε λέει για τον βαρμαρωμένο βρεσιλιά, κατάλαβες εκεί. Αλλά έλα προς τα δω, έλα 2,20 τη βενζίνα, τράβα σύνδο το πρωί. Τράβα για 30 ευρώ μεροκάματο και να σε πω πως γεμίζει το ΑΕΠ. Ερε γλέντια, ερε γλέντια τι τραβάμε, με ανέβηκε η πίστη.

Μητσοτάκη 162%. Άλλος από την Φιλανδία με στέλνει από το Ελσίνκι του Μακελιώτα πρωτοσέλιδα. Την πληρότητα να με στείλεις να δω χοροπηδάνει Φιλανδοί. Καλώς τον κύριο Σκαρβελάινεν. Σε χάλασε, πού να σε χαλάσει.

Κωνσταντινίδη, σιγουριτά φρόνημα. Φρόνημα εσύ. Κουτσι κουτσι κουτσι. Ανοιχτήμα τώρα εκεί του ασύρματος στο σποτ.

είχαμε και παρουσίαση, κυρία Καριστιανού. Κόμμα. Τελικά πώς λέγεται το όνομα, ξέρει κανείς? Είχα και εξέχουσες προσωπικότητες είδα στη δεξίωση. Παπαράτσι κατέγραψαν μεγάλες μορφές.

Θα εισηγηθώ Elon Musk να με στείλει καινούργια εργαλεία. Κύριε Elon, παρακαλώ, μαζί με τον Άρη μας φέρτε μας και κανένα γρήγορο εδώ πέρα κομπρέσορα.

Καλημερίζω τον φίλο του Παναγιουτουά εκεί από τις εξωτικές παραλίες εκεί τις μαγευτικές θάλασσες, αλλά βλέπω να έρχεται ένα ψιλομπουρινάκι, να πούμε. Γρήγορα βγάλε τα δίχτυα σου και βγάσε τα καλάμια εκεί, πώς τα λες, τη σιρτή.

εκεί στο Ολύμπιον, στα κεντρικά, στο Αφάν Κατέ. Ποια ονόματα μου λες τώρα, δεν σου έχω. Ποια λίλα σου λέλε και αρε την πατά, ας πούμε, εξέχωση προσωπικότητες δηλαδή. Θα εντοπίστηκε ο κύριος Ραπτόπουλος με τον Νικόλα Μπουγάτσα τώρα, σε παρακαλώ. Μπουγάτσας. Γράφουν τις κυρίες Λίλα σου λέλε, αρε την πατά, δεν τις ξέρω τις κυρίες. Κύριε Ραπτόπουλε, πρώτη εξέχουσα προσωπικότητα. Μητσοτάκη, τα ακούς, υπήρχε στην Καριστιανού, ρούφω εγώ. Ναι, ναι, εκεί στο δημόσιο διορίστηκε με σένα, αλλά πάει στην Καριστιανού. Αλλού τρώει, αλλού πίνει, αλλού πάει και το δίνει. Φτιάξω εγώ ραπ το πρωί. Μητσοτάκη, διορίστηκε στο δημόσιο. Στην Καριστιανού πας. Πρόεδρε, προδοσία γράφε. Όλα θα το ρουφιανεύω από εδώ και πέρα, παλιόπαιδα. Δεν γλιτώνει κανείς τίποτα, να ξέρετε. Ό,τι κάνει τώρα θα σας καταγράφω. Θα σας πηγαίνω κόντρα μπάσο. Hugh Jazz θα σε πηγαίνω.

0: Δηλαδή τα αρχικά μπορούμε να πούμε αλφα, κάπα, πι, ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Μάλιστα. Αυτό είναι το όνομα που ψάχνουμε τόσο. Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών. Κινήματος πολιτών. Δεν με άρεσε. Ήθελα κάτι πιο πιασάρικο, κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι προτίθεμαι κι εγώ να ρίξω την ψήφο, αλλά θέλω ένα πιο πιασάρικο όνομα. Θέλω ένα πιο. Ναι, ρε παιδί μου, να χτυπάει λίγο. Ένα όνομα, δύο-τρεις συλλαβές παραπάνω δεν χρειάζεται. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε.
1: Εγώ δεν παίρνω.

Ο υποδιοικητής ταρυφών Μανώλης Μπουσλαμάς εύχεται στο διοικητή χρόνια πολλά. Συνάδελφε κύριε Κώστα μας.

0: παιχνίδια.
1: Κατόπιν εορτής, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελενίτσες. Τι να κάμωμεν. Χθες δεν είχαμε loud music να σας ευχηθώ.

0: κύριος Τζόρτζ Αϊδόνης επί το ασφαλούς εκεί στο Αμέρικα. Καλησπέρα Στεφ, ο Ρούτσι λέει πότε θα κάνει κόμμα. Ρε που πάμε, καημένη Ελλάδα, τι τραβάς, τι τραβάς, τι τραβάς εσύ. Εσύ μια χαρά, σε ντόλαρς μιλάς, Τραμπ πορτοκαλί σε ρίφεις. Δυο δολάρια το ένα γαλόνι. Τσέπα φουσκωμένο δολάριο, νταϊλίκι. Τώρα σε έπιασε το κλάμα για την Ελλάδα. Εγώ πληρώνω 2,20 και δουλεύω 15 ώρες. Εσύ τα χαιρετίσματα με στέλνεις.
1: Συναντήθηκα με τη
0: σειρά. Ρέιστε ρε.
1: Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημέρωνε σε άλλου μου τον νόμο.
0: Καλημέρα κύριε Τάσο από Ιωάννινα.
1: Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται.
0: Ρέιστε ρε, μια χαρά.
1: Καλά που βρέχει και
0: εγώ ξέρω να το κάνω. Με ξένο πισινό και εγώ κάνω το δροσερό, εύκολα.

0: ή γκρινιάζετε. Δεν θέλω γκρίνιες. Όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. Υποπλήρη έλεγχο όλα. Είπαμε όλοι Ράμπο, είπαμε πίσω από το ακουστικό και εντάξει και πίσω από πληκτρολόγιο.
1: Νύχτα ξελογιάστρα.
0: Δεν τυχαίο, είπαμε έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ στην υποδούλωση. 350 χρόνια και μερικές περιοχές πεντακό.
1: Πείτε στην αγάπη μου.
0: Άντε βγείτε τώρα να με πείτε για ΕΠ και για μαρμαρωμένους βασιλιάδες. Πείτε με και για τα UFO στο πλανήτη Πλούτονα.
1: Να με

0: πως πεθαίνω.
1: Θα σώσουμε λέει τις τράπεζες, γιατί να μην τις σώσουμε.
0: Να σε δω.
1: Δικά μας λεφτά είναι, δικά τους είναι. Τα δικά μας λεφτά χρεοκόπησαν. Είπαμε με ξένο πισινό και εγώ κάνω δροσερό. Αλλά είπαμε ανάκαμψη στις τράπεζες, να τις βοηθήσουμε, μην πτωχεύσουν, μην χρεοκοπήσουν. Αλλά δεν είδα καημένα, κανένα καημένο φούρναρι, κανέναν τίποτα που έχει στο κέντρο εμπορικά παπούτσια ή πιτόγυρα πουλάει ή κουλουρτζή. Άμα βουλιάξει η επιχείρησή του να έρθουν να το βοηθήσουν οι τράπεζες. Κανέναν δεν είδα. Άμα τώρα εσύ που με ακούς εκεί στη Σύνδο και βαράζω 10 ώρο security, και εσύ που θα πας το πρωί που θα φύγει ο security για να ανοίξει το εργοστάσιο, θα πας για 30 ευρώ 40 μικτά, έτσι, γιατί τα λέμε τώρα, δεν βάζουμε στην τσέπη, λέμε τα μικτά τώρα. Μπράβο τώρα να με πεις για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μικρό είναι το δωμάτιο.
1: Πάνε σώσε την τράπεζα. Άιντε να σε δω.

0: Έλα.
1: Α, ξέρεις και ότι πήγε 5 δολάρια το γαλόνι, ε.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή από 80 σέντ σε πήγε ένα 20 το λίτρο. Καλά είσαι Αμερικάνος.

0: Περίμενα να τελειώσει αυτό το υπέροχο άσμα για να διαβάσω ένα υπέροχο μήνυμα τόση ώρα που τα ξένα φίλε Θοδωράκη Παοξή τώρα το διαβάζω όπως το στείλες. Δεν φύγαμε όλοι για οικονομικούς λόγους από την Ελλάδα. Ακόμα και το περασμένο καλοκαίρι μου προτείνανε δουλειά με 2,5 χιλιάρικα και του είπα τρελάθηκες. Αυτούς δεν άντεχα άλλο, λέει, αυτούς που σε ανεβάζουν την πίεση εσένα. Οπότε για να μην με φέρνει η μάνα μου τσιγάρα στη φυλακή, είπα δεν μπιπ μπιπ και έφυγα για Αμερική. Ρε κυτρινομούρη, δεν είναι η Ελλάδα για ανθρώπους, λέει, σαν εσένα. Μόνο για βολεμένους και φελούς είναι πλέον. Το διάβασα όπως το κατέγραψες, φίλε μου, Τεοντόρ.
1: Κάθε τόσο σου φωνάζω.
0: Κάθε τόσο σου φωνάζω.

0: Άντε μην αρχίσω να βάζω Λέγκο Λέγκο. Τη θυμάσαι τι Λέγκο Λέγκο, ε? Λέγκο Λέγκο.
1: Για σένα πέφτω και στο κρεμό. Έλα, έλα, έλα, σε παρακαλώ.
0: Γαλόνι 42.

0: και στο κρεμό.
1: Αν δεν θες να πέσεις στο κρεμό,
0: έλα, σε παρακαλώ.
1: Maxim Catering.
0: Για σένα πέφτω.
1: Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Έλα, σε παρακαλώ, πάτε με.
1: Για να μην κλαίει ο συμπέθερος.

0: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα το έργο. Θα είμαστε παντρεμένοι και οι τρεις για να κάνουμε οικονομία. Θα συγκατοικούμε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Φυσικά γίνεται εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Αλλά αγρόν αγοράζουν ή από πάνω, ξέρουν. Γιατί έχουν από 17 σπίτια και 32 εξοχικά. Διότι τα παιδιά, ξέρεις να πούμε, θέλουν απλά. Αλλά εσύ θα είσαι παντρεμένοι και οι τρεις και θα συγκατοικείς. Εσύ αναρωτιέστε πόσο κάνει το Super Mario το Fort, το ραλίστικο. Επειδή εγνωρίζω από μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Ένα χρόνο τώρα με παιδεύει.
0: Μισό μύριο γκρανκ. 500 χιλιάρικα ήταν εκεί πέρα στο γρασίδι του οπα Παρίνα που έφερνε τα παντιλίκια, τα απάλα, για να κατεβάσει το πρωτάθλημα 25-26. 500 χιλιαρικάκια, μπράβο, από τη Ford μέσα κανονικά που τρέχει σε ράλι.

αλλά τον παραδέχομαι με μια λεπτομερή κίνηση. Δεν την πήρες, ας πούμε, ούτε ο ΑΕΚΤΣΙΣ πιστεύω τον πήρε χαμπάρι. Βλέπεις πόσο απαλά του κυλούσε στο χόρτο για να μην πληγώσει το χόρτο της Νέας Φιλαδέλφειας εκεί του σπιτιού του. Μπορούσε να τα καρφώσει τα γκάζια και να το οργώσει το γήπεδο, έτσι να φύγουν τα κομμάτια, λάσπες και τέτοια. Αλλά τον είδα, λες πως σέβεται το σπίτι του, ε. Μαλακούρα, έτσι να γλιστράει απαλά.

Ξεκινάει και η Final Four στην... πώς τη λένε, Green Arena, το yeah, Glass Floor. Εκεί στο Παναθηναϊκού. 6 ώρα το απόγευμα. Φενέρ Ολυμπιακός, ο πρώτος ημιτελικός. 9 το βράδυ, ο δεύτερος. Βαλένθια Ρεάλ. Σαββάτο κενό, Κυριακή ο τελικός. Και δεν το γνώριζα, αλλά μου είπανε η μπασκετική. Η μπασκετική δεν έχει, λέει, μικρό τελικό, μόνο τελικό. Δηλαδή δεν θα ξέρουμε ποιος είναι τρίτος και ποιος τέταρτος. Πρώτος, δεύτερος και μετά το χάος. Euroliga είσαι, φίλε. Και μια που είπα Euroliga, κάλεσαν ως ο μάνατζερ εκεί της Euroliga τον κύριο Chinese.